Σπαραγμάτο 96,3, Αλέξη Τεγίνη στα μικρόφωνα, Θάτο Παγιονόπουλο στη ρύθμιση στο ήχο. Καλό απόγευμα. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσους γιορτάζουν σήμερα. Στην ειδησιογραφία, αυτήν την ώρα, έχουμε στην πρωτοβάθμιο διοικητικό όργανο τη συζήτηση για το παιχνίδι της Ζάκυνθο, του πύργου με τη Ζάκυνθο. Αναβλήθηκε αρχικά η ένσταση του πύργου για την διακοπή του αγώνα και θα καταδικαστεί την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή συζητείται η επιπρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης. Αν θα γίνει δεκτό το αίτημα του Άρη Πετρούπολης να συμμετέχει στην δίκη και να έχει δικαίωμα έφεση αν χρειαστεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Μια υπόθεση που αναμένεται να τραβήξει αρκετό καιρό. Από ό,τι φαίνεται, αφού και επαναβάλλω το θέμα τη ένσταση του πύργου, ο πύργος ζητάει ότι έχει κακό διακοπή το μάτς, ζητάει να συνεχιστεί το μάτς από το 70 λεπτό και μετά. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Στη Μαρχαϊκή, μία από τα ίδια, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Το βλέμμα στραμμένο περισσότερο στου Έλληνε επιχειρηματίε. Εκεί είναι το ενδιαφέρον, αφού η κατάσταση είναι αρκετά προχωρημένη. Οι πρώτε μέρε τη επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τι διοικητικές εξελίξεις. Οι δικηγόροι συνεχίζουν τις επαφές, τις κινήσεις, ενώ και η Ολλανδία από τη δικιά τους πλευρά θέλουν να κάνουν τη δικιά τους παρέμβαση πριν ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, που πάντως αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Στα υπόλοιπα θέματα θα ανακοινωθούν τώρα οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου στα μπαράζ Β και Γ κατηγορίας που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ένωση Γλάφικου ισοφάρισε χτες τη σειρά στη 2-2 και πάει να πάρει το πρωτάθλημα το Σάββατο στην Αθήνα με τον Κρόνο, ενώ η Παναχαϊκή πλέον ετοιμάζεται για το Final Four, γνωρίζοντας τις τέσσερις ομάδες που θα αντιμετωπίσει, θέλοντας να πάρει την πρώτη θέση. Άρα λοιπόν από σήμερα το ενδιαφέρον έχει στραφεί πιο πολύ στην προετοιμασία ενόψη του Final Four, που αναμένεται μέχρι αύριο να γνωστοποιηθεί σε ποια πόλη θα γίνει.

Λοιπόν, θα πάμε. Θα σου πω FM Πάτρας 96 στο Facebook τα μηνύματά σας. 229-119, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου στα δύο μεγάλα μπαράζ που θα ανδείξουν τις δύο ομάδες που ανεβούν του χρόνου του. Την νέα σεζόν θα είναι στην πρώτη κατηγορία. Στη Χαλανδρίτσα, Φαραϊκός Αναγέννηση Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος, και στο Κύπρο Πλαστήρα, Αθλητική Ένωση Αιγαίου Δαυρουλής, Κώστας Βαβαρούτας. Οι δύο διαιτητές λοιπόν θα σφυρίξουν τα μεγάλα παιχνίδια της Β' κατηγορίας που θα δώσουν δύο εισιτήρια ανόδου το Σάββατο για την πρώτη κατηγορία και οι δύο χαμένοι θα πάνε σε αγώνα μπαράζ. Βεβαίως στον πρώτο μήνο μπορεί να είναι και ο Δίας δεύτερος, έτσι, εκ των πραγμάτων. Θα πάμε σε αγώνα μπαράζ για να παιχθεί άλλη μια θέση για άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, στο πρωτοβάθμιο διοικητικό όργανο συνεχίζεται η συνεδρίαση ακόμη. Αυτό, ένα λεπτό, γιατί έχουμε απαθήνει το τηλέφωνο.

Λοιπόν, θα πούμε τώρα με ενημερώνουν και κάποια θέματα όσον αφορά την ένσταση τώρα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί μέχρι τώρα, έχει αναβληθεί η ένσταση του ΠΑΣ πύργος. Αναβλήθηκε την επόμενη εβδομάδα. Ο πύργος βέβαια μιλάει για έκανε ένσταση για κακή διακοπή του αγώνα, θεωρώντας ότι το μάτς έπρεπε να συνεχιστεί και ουσιαστικά ζητάει τη συνέχιση του αγώνα από το 78 λεπτό της αναμέτρησης και μετά. Πληροφορούμε ότι αυτήν ώρα συζητείται αν έχει δικαίωμα πρόσθετης παρέμβασης ο Άρης Πετρούπολης στην υπόθεση. Ο Άρης Πετρούπολης έχει κάνει παρέμβαση με τον Χάρη Γρηγορίου και ζητάει ως ομάδα με ένομο συμφέρον να είναι στην υπόθεση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πρωτοβάθμιο διοικητικό όργανο συζητάει αν η Πετρούπολη μπορεί να αποκτήσει λόγο στην δίκη. Θα δούμε λίγο αργότερα, θα ενημερωθούμε και από τους δικηγόρους το τι θα γίνει. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μιλάμε για μια πολύ δύσκολη υπόθεση, από ό,τι λένε και τώρα αυτό το τηλέφωνο μετέφεραν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, η οποία θα δούμε τις επόμενες μέρες, αν και φαντάζομαι θα φάμε αρκετές μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό πάντως που φαίνεται ξεκάθαρα είναι από όλες τις πλευρές ότι δεν τίθεται κανένα θέμα να ανέβουν περισσότερες ομάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι όποια ομάδα δικαιωθεί δικαστικά, αυτή θα ανέβει Super League 2. Οι υπόλοιποι θα μείνουν κανονικά χαμένο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ούτε κατά διάνοια από ΕΠΟ και Super League 2 μου μεταφέρουν ότι τίθεται θέμα να αυξηθούν ομάδες Super League 2 του χρόνου. Είναι ένας όμιλος των 16 ομάδων, έτσι ξεκινήσει. Στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Το τι μπορεί να συμβεί, αν μετά από 2 χρόνια μπορεί να υπάρξουν άλλες αλλαγές, αυτό θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση ΕΠΟ το Δεκέμβριο, μετά από 2 χρόνια όμως από ό,τι μεταφέρω. Τώρα βεβαίως υπάρχει το θέμα της αναδιάρθρωσης στην πρώτη εθνική κατηγορία, που και εκεί από την ΕΠΟ λένε ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα για να γίνουν αναδιάρθρωση. Μπορεί οι ομάδες να ζητάνε, αλλά εκ των πραγμάτων δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα να γίνει αναδιάρθρωση και στην πρώτη εθνική Super League 1.

Ναι, μάλιστα, θα δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούμε και το θέμα. Ό,τι νεότερο προσπαθούμε να μάθουμε και από την εκδίκαση Census, γιατί κατά τα ψέματα οι ομάδες και εδώ κοιτάνε τι θα γίνει με τον πύργο. Βέβαια, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ότι ανεξάρτητα της απόφασης, ότι η απόφαση του κ. Οικονόμου είναι ότι συνεχίζει κανονικά. Δηλαδή, είτε ανέβει ο πύργος, είτε δεν ανέβει, ο κ. Οικονόμου συνεχίζει κανονικά στον πύργο του χρόνου. Η άνοδος στις γυναικείες ομάδες του πύργου στην μεγάλη κατηγορία ουσιαστικά ήταν ένα έβασμα για να συνεχίσει. Βέβαια, στον πύργο θέλουν να είναι Super League 2 και στην Πετρούπολη Super League 2 θέλουν να έχουν, να είναι του χρόνου. Πάντως, αυτό που προκύπτει είναι ότι ο κ. Οικονόμου θα συνεχίσει του χρόνου κανονικά στον πύργο. Οπότε, άμεσα ενδιαφέρει τις ομάδες που τα έχουν πρωταγωνιστικές βλέψεις και τη νέα περίοδο στον Όμιλο. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του διοικητικού οργάνου, όχι σε πρώτο βαθμό, στον δεύτερο βαθμό. Νομίζω ότι εκεί θα κρυφτούν τα πάντα. Νομίζω ότι θα πάμε στο εφετείο και εκεί θα έχουμε την τελική απόφαση τι θα γίνει. Η Σάκηνος αυτή που αυτό το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να πάρει τους 3 βαθμούς και επίσημα, να είναι Super League 2 και από εκεί πέρα δεν πολύ καίγεται τη Σάκηνος αν θα είναι πλην 1 ή όχι στον πύργο. Τη Σάκηνος ενδιαφέρει το τρίποντο για να είναι και μαθηματικά σε Super League 2.

στάτης παραγωγής δεν υπάρχει κάτι καινούριο, κάποια εξέλιξη που να προμηνύει κάτι, αλλά οι πρώτες μέρες εβδομάδες αυτό μεταφέρεται παντού, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Φαίνεται ότι η βασική προτεραιότητα είναι πάντα οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες, με τους οποίους η κατάσταση έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Μάλιστα, αυτό μεταφέρει την παραγωγή ότι ανεξάρτητα αν θα υπάρξει κάποια επαφή με τους Έλληνες να δώσω λεφτά, η περίπτωση με τους Έλληνες είναι πολύ προχωρημένη, πολύ μπροστά τα πράγματα και εκεί είναι πλέον η προτεραιότητα. Υπάρχουν βέβαια ένα-δύο θέματα ακόμη που πρέπει να διευκρινιστούν. Γιατί εκεί υπάρχουν ένα-δύο θεματάκια, απασχολούν ακόμη. Προσπαθούν να βρουν την κοινή λύση σε ένα-δύο θέματα. Δεν ξέρω πού προκύψει τα ένα-δύο θέματα, αλλά όλοι εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα και ότι τις αρχές της πρώτης μέρης εβδομάδος θα υπάρξουν και εξελίξεις. Για την ώρα, εντάξει, είπα, πολλά ακούγονται, ονόματα ακούγονται δεξιά, αριστερά. Δεν θα πω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι με σιγουριά, κάθε μέρα και ένα καινούριο. Όλοι ψάχνουν ποιος μπορεί να είναι ο παράγοντας, ποιος μπορεί να είναι ο επιχειρηματίας, ποιος. Δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Θα περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή όλοι μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα. Φαίνεται ότι προτεραιότητα σταθερά πάντα οι Έλληνες, δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Εκεί είναι το βάρος, εκεί τα πράγματα έχουν προχωρήσει αρκετά. Φαίνεται ότι είμαστε στην ευθεία. Έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα στην κουβέντα εκ των πραγμάτων αυτή την ώρα, αλλά ακόμη όσο δεν παίρνουν υπογραφές, όλοι κρατάνε και μια πισινή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αυτό μαθαίνω είναι ότι πλευρά εικόνα ότι είναι και εντελώς διαφορετικό το συμφωνητικό, το οποίο θα γίνει τώρα με τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους, αν υπάρξει βέβαια συμφωνία, από αυτό το συμφωνητικό που είχε φτιάξει η Παναχαϊκή με τους Αμερικάνους. Ναι μεν, ότι έχει δοθεί αυτό το συμφωνητικό και το οποίο έχουν αλλάξει, αλλά τώρα μιλάμε για πολλές διαφορές σε αυτό το συμφωνητικό. Η Παναχαϊκή έχει ζητήσει πάρα πολλές εγγύησεις από την πλευρά της. Θέλει να ασφαλίσει το σύλλογο και το μέλλον του συλλόγου, έχει ζητήσει τις δικές της ασφάλειες, τις δικές εγγύησεις, εγγύησεις ζητάει και η άλλη πλευρά. Υπάρχουν θέματα μαθαίνω που ουσιαστικά εκείνοι γίνονται περισσότερες κουβέντες. Το γήπεδο. Το γήπεδο είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Το πώς θα γίνουν κάποια πράγματα, το τι θα συμβεί. Αλλά εκφράζεται αισιοδοξία ότι τις επόμενες μέρες θα βρεθούν όλες οι λύσεις και θα υπάρξει φήνης θετικό στην υπόθεση. Είπα όμως, μέχρι να πέσουν υπογραφές, μέχρι να ολοκληρωθεί διαπραγμάτευση, γιατί ακόμη ένα δύο θεματάκια φαίνεται ότι είναι προς εξέταση. Οι δικηγόροι αυτό μεταφέρουν, εξετάζουν τα πάντα, προτείνουν, αντιπροτείνουν σε θέματα που μπορεί να με αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια μικρή απόσταση, και αλλά όλοι εκτιμούν ότι τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουν ξεκαθαρίσει πάρα πολύ τα πράγματα.

Είπαμε, ακούγονται διάφορα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, τι θα συμβεί. Είπαμε και υπάρχει αυτή η απόλυτη μυστικότητα. Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία. Κάθε μέρα ακούω από ένα καινούριο πρόσωπο, από ένα καινούριο άτομο. Τα έλεγα σε όλους, καλό θα είναι να μην ψάχνετε. Ό,τι είναι, νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί. Ό,τι είναι, θα φανερωθεί. Όποιοι είναι σε αυτήν την υπόθεση θα τους μάθουμε. Αργά ή γρήγορα θα γίνουν γνωστοί. Ειδικά αν είναι θετικό το φινάλε, αν είναι δυο, αν είναι κάτι άλλο από πίσω, όλα αυτά θα μαθευτούν. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Το να μπαίνουμε κάθε μέρα στην ίδια διαδικασία. Ποιος μπορεί να είναι, με ποιον μπορεί να μιλάνε, αν είναι αυτός ο μπροστινός. Δεν βγάζουμε με τίποτα. Δεν βγάζουμε άδικα με τίποτα. Καλό θα είναι εδώ που φτάσαμε, κάνουμε υπομονή 1,5 μήνα. Από τις 8 Απριλίου που έχει γίνει γνωστό το θέμα, μέχρι τώρα πέρασαν τόσες μέρες. Φαντάζομαι τώρα είμαστε στην ευθεία. Άλλωστε, αυτό που μεταφέρουν οι δικηγόροι είναι καταλυτικό, ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Την επόμενη εβδομάδα είναι την τελευταία εβδομάδα, από ό,τι μου λένε, της διαπραγμάτευσης. Είτε θετικά, όπως πιστεύουν, είτε αρνητικά, το θέμα τους δύο θα κλείσει. Δεν θα πάει πάνω από μία εβδομάδα ακόμη. Είναι πλέον ένα διάστημα που έχουν γίνει όλες οι διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις, ή τα βρίσκουν, υπογράφουν, ή δεν τα βρίσκουν και χάλασε. Τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Έτσι. Νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα θεωρώ και έχω την αίσθηση ότι θα είμαστε πλέον κοντά στο να έχουμε τις τελικές αποφάσεις.

Ο Παναγιώτης λέει, Αλέξη, γιατί η Πετρούπολη κάνει τόσο αγώνα για να έχει πρόσθετη παρέμβαση. Η Πετρούπολη έχει ένα όμως συμφέρον αυτή τη στιγμή. Όμως η Πετρούπολη, θα σου πω πάλι Παναγιώτη, εκ των πραγμάτων, κάνει, προσπαθεί να πάρει πρόσθετη παρέμβαση, γιατί θέλει να έχει δικαίωμα, αν η απόφαση δεν την ικανοποιεί αρχικά, να έχει δικαίωμα έφεσης. Αυτή είναι τώρα η ιστορία με την Πετρούπολη. Η Πετρούπολη προσπαθεί να κερδίσει με τον Χάρη Γρηγορίου την πρόσθετη παρέμβαση σε περίπτωση που λέμε, εντάξει, υπάρχει, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί πρωτόδικα η απόφαση να είναι αυτή που συνήθως ανακοινώνεται και να υπάρξει στο εφετείο μια διαφορετική απόφαση. Όλα είναι πιθανά. Μπορεί όμως και στο αρχικά να μείνει η Πετρούπολη αυτό που την καίει είναι να πάρει πρόσθετη παρέμβαση για το λόγο ότι αν δεν της αρέσει η πρώτη απόφαση, να έχει δικαίωμα να κάνει έφεση. Διότι, επαναλαμβάνω, η Ζάκυνθος δεν έχει κανένα λόγο μετά, αν της κατοχυρεί το παιχνίδι, να κάνει ένσταση. Ούτε θα κάνει έφεση τη Άκρη. Δεν την ενδιαφέρει τη Άκρη. Αν κερδίσει 3-0 το μάτσο και είναι αυτή η Super League 2 και τυπικά που θα το κερδίσει το μάτσο. Δεν τι θέμα. Έχω την αίσθηση. Η Άκρη μετά και να μην πάρει μείον ένα πυργό πρωτοδικά, δεν θα κάνει έφεση. Γιατί να εμπλακεί η Άκρη σε έφεση αφού έχει βγει. Ούτε καν θα μπει μετά σε αυτή τη διαδικασία. Ποια θα σου λέω, ο πύργο δεύτερο. Από τη στιγμή που έχω ανέφευγο, είναι ο πύργο δεύτερο. Η Πετρούπολη λοιπόν θέλει να εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα τώρα. Ότι να έχουμε. Είναι το δικαίωμα της έφεσης. Αν δεν μας αρέσει πρωτόδικη απόφαση. Στην Πετρούπολη λένε ότι θα ανέβουν στο Super League 2. Συμμετείχαμε στους ανθρώπους της Πετρούπολης, το θεωρούν δεδομένο. Αυτοί λένε ότι έχουν ανέβει ήδη. Στον πύργο λένε το ίδιο. Τώρα, ποια θα είναι η απόφαση και τι θα γίνει, πάντως ένας από τους δύο θα ανέβει. Για να ανέβουν και οι δύο, μεσοβέζει και λύση, φαίνεται δεν θα υπάρξει. Γι' αυτό η Πετρούπολη παλεύει σήμερα την πρόσθετη παρέμβαση.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξανδρε, αν μπορείς πέσε πάλι τους διαιτές στα play-off το Σαββάτου. Λέει: αν είναι εύκολο. Ναι, Νίκο μου, ξέρω ότι και εσένα το μάτς του Σαββάτου. Λοιπόν, στο ένα μάτς που κρίνεται άνοδος, Φαραϊκός Αναγέννηση Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος με διαιτή Τουρνικιώτη και Γαλάνη, Τουρνικιώτης νούμερο 83 παιχνίδι, και Αθλητική Ένωση Δαβουρλής, Κώστας Βαβαρούτας με Ζούλη και Σπυρόπουλο βοηθούς στο μάτς του Αγίου. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που κρίνουν άνοδο το Σάββατο. Στο ένα Γιώργος Μπακόπουλος της Γαλανδρίτσας, στο άλλο Κώστας Βαβαρούτας. Στο Γιώργο Μπακόπουλο, επαναλαμβάνω, βοηθή του Νικιώτης Γαλάνης, με Βαβαρούτα στο Αίγιο, Ζούλης Σπυρόπουλος η βοηθή στα πολύ μεγάλα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής που τα κρίνουν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξ, λέει μαζί με το κόμμα του Αλέξ, λέει και ανακοινώσει για την Παναχαϊκή. Πότε μου πες 26, 26-27, κάπου. Και στην Παναχαϊκή του Νίκο το θέμα θα κλείσει. Δεν θα πάει έχω την εσπέρα από Τετάρτη, από αυτά που μαθαίνω. Δηλαδή ό,τι να γίνει θα γίνει μέχρι Τετάρτη. Θεωρούν τώρα ότι είναι σε ένα τελευταίο επίπεδο δικηγόρων. Ψάχνουν, ελέγχουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Προσπαθούν να βρουν τις συνιστώσεις σε ένα-δύο θέματα που ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει για να πάνε προς υπογραφές. Νομίζω από αυτό που μου έχουν μεταφέρει είναι μέχρι τα μέσα εβδομάδος ότι ό,τι και να γίνει θα το προχωρήσει. Επαναλαμβάνω και η Παναχαϊκή προτεραιότητα οι Έλληνες, το ξεκαθαρίζουν. Από τη στιγμή που οι Ολλανδοί είτε έρθουν, είτε θέλουν τηλεδιάσκεψη, εντάξει, θα τους ακούσουν. Είναι όμως πολύ προχωρημένα τα πράγματα στην άλλη περίπτωση. Έτσι, θεωρώ ότι τώρα να ξαναμπούμε σε μια άλλη διαδικασία από την αρχή, να ξανασυζητάμε, πάλι θα χαθεί χρόνος. Αν με κάποιους είναι πολύ κοντά, όπως φαίνεται, έτσι, θα φάνει βέβαια πολύ κοντά ή πολύ μακριά, δεν μπορεί μετά να μπει πάλι σε μια διαδικασία χρόνου προτάσεων, αντιπροτάσεων, επαφών, συζητήσεων, δικηγόρων. Πάλι θα πας πολύ μακριά. Εδώ τώρα πάμε για δύο μήνες. Κοντεύουμε να κλείσουμε δύο μήνες λίγο. Με μία περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι από ό,τι μου έχουν μεταφέρει τώρα τα νομικά επιτελεία, ότι πάμε, ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ καθοριστική. Μέχρι τα μέσα επόμενη εβδομάδα θα έχουν ξεκαθαρίσει γιατί κανείς από τις δύο πλευρές δεν θέλει να πάει άλλο το θέμα. Και ειδικά η πλευρά των υποψηφίων θέλει να τελειώνει το θέμα. Θέλουν τέλος Μαΐου το πολύ να είναι ξεκάθαρο. Αυτοί έχουν προγραμματίσει αρχές Ιουνίου να είναι στην Πάτρα. Γι' αυτό για το πρόγραμμα είναι βάση του πλάνου. Δηλαδή που έχουν βάλει και ακολουθούν αυτό ότι να τελειώσουν μέχρι τέλος Μαΐου με τις υπογραφές, τα χαρτιά, όλα για να έρθουν να κάνουν την εμφάνισή τους και να μαθευτούν την επόμενη μετά στην Πάτρα.

Λοιπόν, Διονύση λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Κουράσατε τον κόσμο. Λέει: Και εσύ, κύριε Ερασιτεχνική, κάθε μέρα λέει τα ίδια. Λέει. Αυτό δείχνει ασέβεια στον κόσμο. Λέει: Παγαπά την ομάδα και αγωνία. Διονύση, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το ρεπορτάζ αυτό είναι. Τι να σου πω, κάτι, Διονύση, που δεν το ξέρω. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή από πλευρά μου ασέβεια, έτσι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτά προκύπτουν, αυτά ασχολούμαστε. Διονύση, μπορούμε να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο θε. Αφού δεν μιλάει κανένα, τι θε να κάνω. Δηλαδή, δεν, το, η Ερασιτεχνική αποφασίζει να μην μιλήσει. Τι να σου πω, να λέμε αερολογίες, να αρχίσουμε όλη την ονοματολογία. Μπορεί να είναι αυτός, μπορεί να είναι εκείνος, μπορεί να είναι ο άλλος. Αυτό ούτε αυτό είναι ρεπορτάζ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μιλάει κανένας. Όποιοι ξέρουν, κρατάνε στόματα κλειστά. Εγώ, αν την άποψή μου, δεν έχω πει δύο νησιμά. Άμα θες, για μένα, αρσενική, θα έπρεπε να έχει βγάλει ήδη μια ανακοίνωση. Να γνωστοποιούσε ότι όντως, επειδή συζητάμε με δύο ανθρώπους, μιλάμε, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο, κάτι να επιβεβαιώνει. Τώρα, ξέρεις γιατί, σε καταλαβαίνω. Γιατί για μένα το λέω ευθέως. Πολλοί ξέρεις τι μου λένε. Θέμα χρόνου να μας πούνε ότι δεν έγινε τίποτα, γιατί στο τέλος μιλάγανε με κανέναν. Αυτό μου λένε όλοι. Αλλά δηλαδή, στην περιοχή σου ατμόσφαιρα, συμφωνώ μαζί σου. Μου το έχουν μεταφέρει 50 άτομα. Θα βρεθεί ένα τρόπο την άλλη εβδομάδα ότι να βάγει και δεν μιλάνε με κανέναν. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ενημέρωση, καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν επαφές. Μη σου λέω ψέματα. Έχουν έρθει άνθρωποι εδώ. Έχουν γίνει επαφές. Τώρα, αν τα βοηθούν, δεν το ξέρω. Το πιο εύκολο πράγμα για όλους αυτή τη στιγμή είναι να λέμε για ποιο τύπο, για ό,τι άλλο θες. Εμένα πολύ εύκολο να λέμε να βγάλω. Μα δεν είναι το όντως κουράζει το θέμα. Μα δεν ξέρουμε και κάτι. Προσπαθούμε όλοι τώρα. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι προσπαθούν να γίνουν detective, να ψάχνουν τώρα τα αυτοκίνητα. Αν ήρθε αυτοκίνητο στην Αγιά, αν ήρθε νύχτα, τι αριθμό αυτοκινήτου είχε, ποιος ήταν αυτός με την κουκούλα. Τώρα αυτό δεν είναι ρεπορτάζ. Δεν διαφωνώ. Αυτό δεν είναι ρεπορτάζ. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Να σου πω κάτι που δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και το ρεπορτάζ ισχύει ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι, και το ρεπορτάζ ισχύει ότι οι Ολλανδοί έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες, και το ρεπορτάζ ισχύει ότι η προτεραιότητα πλέον είναι και πολύ μπροστά τα πράγματα τους δύο, αλλά αφού δεν ξέρουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου πω κάτι. Να σου πω ότι είναι ο Παπαδόπουλος πήγε, δεν θα σου το πω. Γιατί δεν το ξέρω. Να σου πω ότι είναι ο Πουλινάκης, δεν θα σου το πω. Να σου πω ότι είναι ο Α, δεν θα σου το πω. Να σου πω τώρα, δεν πω δύο ονόματα που έχουν ακουστεί ακόμη. Έτσι. Ούτε θα μπω στη διαδικασία ποιος είναι ο παράγοντας που είχε κάνει. Διότι η Super League 1 παίρνει μια έχει τόσες ομάδες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν είναι ασέβεια, αν θες την άποψή μου. Εγώ διαφωνώ με τη λέξη ασέβεια και για την αριστερή. Γίνονται κάποιες επαφές αυτή τη στιγμή. Με το Βεντούρι πριν δύο χρόνια ήξερε κανένας επαφές. Σε ρωτάω. Ήξερε κανένας με τις επαφές με το Βεντούρι πριν από δύο χρόνια. Το μάθαν όλοι από τον Ιούλιο και μετά. Και όχι όλοι. Ρωτάγανε και ένα χρόνο μετά με ποιον μιλάγανε τελικά. Κάποιοι με άλλες επαφές έχουν μαθευτεί, γιατί έχουν γίνει και άλλες επαφές. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει, μόνο με τον Βεντούρι και ούτε με τους. Έχουν γίνει και άλλες επαφές. Τι έχει μαθευτεί, έχει μαθευτεί το περσινό με τον Δημήτρη Δρόσο που το έχει γνωστοποιήσει ο Δημήτρης ο Γρόσος. Έχει μαθευτεί το μαθευτεί με τον Γιώτη που το δημοσιοποιήσει ο ίδιος. Αν λοιπόν και ήδη τώρα δημοσιοποιήσουν κάποια στιγμή ότι ναι, εμείς είμαστε, θα μαθευτεί. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ασύβεια προς τον κόσμο. Όλοι προσπαθούν να μάθουν τι πραγματικά γίνεται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και παρεχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, τώρα που με τον εδώ, τρώμε το σέρε, λέει 3-0 έχουν ξεκινήσει. Ξεκινάει και 7 τα υπόλοιπα. Εντάξει, ήταν διάφορα τα παιχνίδια τώρα. Στη Σουπερλίκα να με έχουν υποβαστεί η Λάρσα και ο Πανσεραϊκό. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το θέμα τη αναδιάρθρωση, το τι θα συμβεί. Η ΕΠΟ πάντως μαθαίνω ότι δεν είναι και πολύ θετική. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω και τι θα κρατήσουν και οι μεγάλοι. Νομίζω ότι όλα θα κρυθούν από τη στάση των μεγάλων για το αν θα υπάρξει αναδιάρθρωση. Ούτως ή άλλως φαίνεται ξεκάθαρα τώρα Πανσαραϊκός έχει απογοητευτεί, έχει φάει 3 γκολ σε μισή ώρα. Δεν έχει και ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική. Θα το πω πολλές φορές, το σημαντικό είναι η προκήρυξη να τηρηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πείτε μας αρέσει είτε όχι. Για μένα σε όλες τις κατηγορίες προκήρυξη πρέπει να ισχύουν και θα δούμε τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Σοβγόγκη Χαγιανόπουλο για να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην επιταρχικό στρατιωτικό όργανο. Σοβγόγκη, καλησπέρα από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, η αγωνία υπάρχει τώρα για Πύργο, για Πετρούπολη. Εντάξει, και η Αζάνκιος βέβαια μέχρι να τελειώσει η ιστορία, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά τι λέει το ρεπορτάζ τελικά, έχουμε αναβολή, υπήρχε το θέμα της πρόσθετης παρέμβασης.
1: Ναι, ουσιαστικά έχουμε αναβολή και η υπόθεση αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη. Ήταν ένα αίτημα του ΠΑΣ Πύργος και της νομικής του ομάδας, η οποία παρτιζόταν από τον Αργύρη Λίβα, τον Δημήτρη Βαγιάκο και τον Νίκο Χινόπουλο. Με αφορμή το αίτημα για πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος επικαλέστηκε ένομο και αποδεικνυόμενο συμφέρον, παρενέβη ο ΠΑΣ Πύργος και αφού υποστήριξε ότι δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για ένομο και κοινό συμφέρον με τη Ζάκυνθο, αλλά για αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς σε περίπτωση που συνεχιστεί το παιχνίδι η Ζάκυνθος περνάει στη βαθμολογία τον Άρη Πετρούπολης και ουσιαστικά τον αφήνει εκτός. Η Πειθαρχική Επιτροπή εμπρός σε αυτό διέκοψε για λίγο, συσκέφθηκε και έλαβε την απόφαση την οποία και ανακοίνωσε να συζητηθεί η πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης και αν θα γίνει δεκτή ή όχι, και η κύρια υπόθεση να συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Είναι μια πρώτη μικρή νίκη για τον ΠΑΣ Πύργος αυτή, διότι εδώ το διακύβευμα είναι ποιοι θα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση. Αν απορριφθεί τελικά η κύρια παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης, δεν θα έχει δικαίωμα προσφυγής στην Επιτροπή Εφέσεων σε περίπτωση που η απόφαση δεν τον ικανοποιεί.
0: Μάλιστα. Άρα πάμε τώρα, ουσιαστικά θα τραβήξει αυτή η υπόθεση, έτσι, πάει Σοφοκλή με την αναβολή. Τώρα νομίζω ότι και αν πάμε και σε έφεση, φαντάζομαι ότι θα πάμε όλο τον Ιούνιο.
1: Ναι. Να μην κάνουμε προβλέψεις τώρα, έτσι.
0: Καλά, προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, ούτε χρονοδιάγραμμα δεν μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπεις και εσύ σήμερα τι έγινε, έτσι. Η συζήτηση αναλώθηκε σε ένα διαδικαστικό θέμα και όχι στην κύρια υπόθεση.
0: Μάλιστα, στον Πύργο πώς το βλέπουν το θέμα, Σοφοκλή, τώρα πώς...
1: Εντάξει, είναι αρκετά πρόωρο, όπως είπα, είναι θετικό ότι έγινε δεκτό το αίτημα να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το αν και κατά πόσον έχει δικαίωμα παρέμβαση ο Άρης Πετρούπολης, γιατί όπως καταλαβαίνεις εκεί έχει πολύ ψητό η όλη υπόθεση. Αυτά, Άλεξε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Σοφοκλή. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ακούσατε τι έγινε. Ουσιαστικά, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, αλλά είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα από ό,τι βλέπω. Θα φάμε όλο τον Ιούνιο και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα βγει στη Super League 2. Αυτό που έχω σαν είδηση είναι ότι η επιτροπή προαθλήματος μάλλον πάει την επόμενη εβδομάδα σε μερική επικύρωση του προαθλήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ πιθανό θα πάμε σε επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα από την τρίτη θέση και κάτω. Η ΕΠΟ σκοπεύει να προχωρήσει σε μερική επικύρωση του ομίλου. Του 4 και 5 ομίλου σκοπεύει να προχωρήσει τώρα άμεσα, δηλαδή να μην τραβήξει πάρα πολύ το θέμα και να πάμε σε μερική επικύρωση. Να αφήσει ανοιχτό το τοπίο για τις θέσεις 1-2 στον 4 και 5 ομίλο και να πάει σε μερική επικύρωση από το 3 και κάτω. Είναι και αυτό ένα θέμα γιατί να τελειώσει με αυτήν την υπόθεση, διότι και η ΕΠΟ δεν μπορεί να περιμένει. Θα περιμένει τα ψηλά. Για τις υπόλοιπες θέσεις θεωρώ ότι πρέπει να γίνει επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Όταν το πρωτάθλημα έχει τελειώσει από τις 8 Απριλίου, κοντεύει να βγει ο Μάιος και η επικύρωση δεν έχει γίνει ακόμα στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό προσανατολίζεται από ό,τι έμαθα σε μερική επικύρωση της υπόθεσης. Για να δούμε τι θα συμβεί. Είναι και γιατί τώρα θα πρέπει κάποια στιγμή η ΕΠΟ να ανακοινώσει προθεσμίες στις ομάδες για δηλώσεις συμμετοχής. Το θέμα του πυρήγου της ακινδύνωσης, όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, τώρα πάμε για τις 28 του μήνα να εκδικαστεί. Θα βγει απόφαση 30-31, δεν ξέρω, αρχές Ιουνίου. Θα κάνει κάποιος έφεση, να κάνει έφεση. Θα πάει πολύ μακριά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήσει τώρα ανοιχτό όλο το βαθμολογικό πίνακα. Άλλωστε, από ό,τι μου είχαν πει, ότι γύρω στις 15 Ιουνίου θα αρχίσουν να ζητάνε δηλώσεις, θα κάνουν στείλουν για δηλώσεις συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα. Θέλω να ξεκαθαρίσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν υπάρχουν κενά, τι θα συμβεί, ποιος θα είναι ο καταρτισμός των ομίλων. Δεν μπορούν να αφήνουν τη βαθμολογία ανοιχτή. Και νομίζω ότι θα είναι σωστή η απόφαση τελικά να πάνε σε μερική επικύρωση βαθμολογικού πίνακα και να αφήσουν τον 4-5 στου ομίλου τι θέσει. Ανοιχτές, για να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες που θα κάνουν. Στον 4 θα το αφήσουν και θα αφήσουν, γιατί ακόμη ούτε και η πρώτη θέση επισήμως υπάρχει. Έτσι. Διότι ο Κυζάκιντος έτσι έχει καταγγείλει το παιχνίδι. Εντάξει, θεωρούμε ότι θα το πάρει, ότι είναι η μόνη σίγουρη, αλλά επίσημα δεν είναι, το έχει πάρει το μάτς. Όλοι περιμένουν τη δικαστική απόφαση αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχουμε και το City in Action Powered by the E, που επιστρέφει δυναμικά από 4 έως 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityonaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Κοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

Είπαμε για του μιλάει, αν επικυρωθεί η βαθμολογία, λέει, θέλει να πατρώνει και άλλε πέντε ομάδε, λέει, θα υποβαστούν. Παναγιώτη, εντάξει. Εγώ μαθαίνω ότι πάμε για μερική επικύρωση την επόμενη εβδομάδα. Από ό,τι έχω πληροφορία, πάμε για μερική επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Εντάξει, το θέμα τη στήλαση των υπολείπων ομάδων δεν είναι και εύκολο, είναι δύσκολο θέμα. Έτσι. Υπάρχουν πιέσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, τι θα γίνει, τι θα συζητηθεί, πότε θα συζητηθεί. Απλά εγώ μαθαίνω ότι πάμε για επικύρωση, μερική επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και να ξέρουμε και να γίνει και μετά η προκήρυξη για τις δηλώσεις συμμετοχής του νέου πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να μάθουμε και να έχουν δικαίωμα οι ομάδες να δηλώσουν. Να δούμε αν υπάρχουν κενά, τι προκύπτουν, αν θα καλυπτούν, πώς θα καλυφθούν. Νομίζω ότι είναι και πραγματικότητα αυτά.

Ο Νίκος λέει: αυτά γίνονται και λέει για την Ελλάδα, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, λέει, ή εφαρμόζονται κατά το δοκούν. Πώς είναι δυνατόν 10 παιδιά να έχουν κάνει έναν όμιλο άνω-κάτω και κατά συνέπεια όλο το πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Να δεις, Αλέξη, λέει, τι έχει να γίνει με τον καταρρισμό των ομίλων, γιατί θα πέσουν στη μέση και τα πολιτικά συμφέροντα κάποιων λόγω εκλογών. Να, Νίκο, πάντα κοίταξε, οι όμιλοι είναι να έχουν ένα κάτω. Βέβαια, πέρυσι πρέπει να πω ότι εκ των πραγμάτων δεν. Ο όμιλος ήταν φυσιολογικός. Παρότι λεγόταν υπάρχει παρασκήνιο και όλα αυτά, ο όμιλος ήταν ο φυσιολογικός. Τώρα, από αυτά που έχουν προκύψει αυτή την ώρα, που φαίνεται ξεκατάξει, είναι η Αχαΐα, είναι η Ηλία, το γνωρίζουμε, είναι η Ζάκυνθος, είναι η Κεφαλονιά, αυτές είναι σίγουρες. Έτσι, σε αυτή την στον όμιλο. Από ό,τι μαθαίνω και η Θεία Μπελοκύβου πιθανότατα θα κατέβει. Ψάχνεται πάρα πολύ να κατέβει στο πρωτάθλημα. Οι τέσσερι αυτοί νομοί είναι δεδομένοι. Αρχίζει και ακούγεται πάλι ότι η Μεσσηνία μάλλον θα είναι από εδώ. Αρχίζει και ακούγεται πάλι ότι η Μεσσηνία μάλλον θα είναι από εδώ. Αρχίζει και ακούγεται πάλι ότι η

Ναι, θεωρώ ότι λίγο πολύ, δηλαδή δεν θα πω ότι είναι άδικος, ακόμη και αν μείνει με συνεία, λίγο πολύ υπολογίζω ότι με συνεία θα είναι εδώ. Από αυτά που μαθαίνω αυτό το βράδυ, μάλλον πως θα το έρχεται και με συνεία. Έτσι. Τη Φωκίδα τη θεωρούν ότι σχεδόν σίγουρο θα έρθει από εδώ. Ότι θα είναι σε αυτόν τον όμιλο. Δεν το λες και άδικο, για να μην ειλικρινείς. Την Ατωλοκαρνανία το ίδιο. Ότι η Δυτική Ελλάδα είναι και αν τη φέρουν, λες ότι δικαιολογημένα θα τη φέρουν. Άρα, εκ των πραγμάτων, ο καταρρισμός των ομίλων θα δούμε. Εκτός για να είναι πολύ διαφορετικός ο όμιλος, δεν το βλέπω. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ομάδες, η Αχαΐα. Έτσι. Η Ηλία υπάρχει κενά αυτή τη στιγμή. Είναι μία, είναι δύο. Πρώτο θέμα. Στην Ηλία που είναι σε αυτονόμιο. Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, αμέσως έχουμε πάει στις 6-7 ομάδες. Εάν έρθει και η Μεσσηνία, πάμε στις 10. Νομίζω μετά ότι όμως θα κλείσουμε Φωκίδα και το Λακαρνανία. Αν είναι 10, θα πάμε με Φωκίδα και το Λακαρνανία, Βούγνα Βομία και θα τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιον άλλο νομό που μπορεί να έρθει από εδώ. Και να πω το εντάξει, υπάρχει ένα άλλο σενάριο που ακούγεται. Αν δεν φέρουν την Φωκίδα και την Ατωλοκαρνανία, ακούγεται έντονα θα φέρουν ή την Αρκαδία ή την Αργολίδα. Την Αργολίδα από τη μία ομάδα της Αχαΐας δεν θέλουν, διότι το Άργος θα είναι επικίνδυνος ο αντίπαλος. Ό,τι και να γίνει, έτσι. Αυτά είναι τα σενάρια που ακούγεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η Φωκίδα του Ατωλοκαρνανία πήγε δύο νομία ακόμα την Πελοπόννησο. Για τη Μεσσηνία αρχίζω και μαθαίνω ότι μάλλον προς τα μας έρχονται. Και τη νέα χρονιά. Είναι νωρίς, θα δούμε. Γι' αυτό λέω ότι η ΕΠΟ θα πάει μάλλον σε μερική επικύρωση από ό,τι έμαθα, για να ζητήσει δηλώσεις συμμετοχών. Γιατί ο καταρρισμός των ομίλων όντως θα έχει ένα παρασκήνιο, θα το έχει. Πάντα το έχει ο καταρρισμός των ομίλων. Αυτή τη στιγμή.

Ο Νίκος λέει, έτσι όμως λέει, δεν χωράει αχαϊκή, λέει, με αυτό το σενάριο που λέτε. Νίκο, εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ, άκουσα με, για την αχαϊκή και τη θύελλα δεν μπορώ να πω κάτι. Υπάρχουν δύο θέματα. Εμένα ο κύριος Σιντέρης δημόσια μου ξεκαθάρισε ότι σήμερα έχουμε 120 ομάδες μου. Εγώ είπα, δεν είπα, έχω δημόσια πει, είπε για κανένα τίποτα. Έχουμε 120 ομάδες μου. Θα διεκδικήσουμε τις δηλώσεις συμμετοχής και θα δούμε. Βεβαίως από την προκήρυξη, η ΑΕΑ Ψαχαΐας, μια λένε πράγματα όσο έχουν. Πιέζει ότι αν υπάρξουν κενά, έτσι, αν υπάρξουν κενά, πρέπει να ανέβει ο δεύτερος ΑΕΑ Ψαχαΐας, που είναι η επόμενη μεγαλύτερη ένωση από τις τρεις που βγάζουν δύο. Δηλαδή Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη βγάζουν από δύο. Το Ηράκλειο έχει 5 ομάδες αυτή τη στιγμή. Για μένα υπερβολή κι αυτό. Το τι θα γίνει μετά θα το δούμε. Δηλαδή υπάρχει όμως μέσα στην προκήρυξη και ένα άλλο θέμα. Ότι ερωτάτε, το λέει προκήρυξη. Και το νομίζω θα αγνοηθεί. Ότι ερωτάτε και ο δεύτερος μετά. Δηλαδή, λέμε τώρα, η Θύελλα Μπελοκύβου, μάλλον θα κατέβει από ό,τι μαθαίνω, δεν δηλώνει συμμετοχή. Ρωτάτε το Λεβάντε. Το ίδιο ακούει το Πανθυραϊτικό. Δεν κατεβαίνει. Ρωτάτε ο δεύτερος από τον ΟΜΟ. Από την ΕΦΣ που έχει πάρει τη δεύτερη θέση. Η Αχαϊκή θα περιμένουμε ένα διάστημα να δούμε οι προσπάθειες από την ΕΦΣ γίνονται. Έτσι. Τι κενά θα προκύψουν. Αυτή τη στιγμή ο κ. Σιντέρης είναι κατηγορηματικός, εμείς και σήμερα. Έχω 120 ομάδες, λέει. Εγώ έχω 120, μου είπε σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και σαν Σιντέρης είπε, δεν είπα σε κανέναν κάτι περισσότερο. Όταν ανέβει ο Α, ο Β. Αυτά θα δούμε. Είναι θέμα ΕΠΟ αργότερα. Σήμερα μου είπε, δεν υπάρχει κανένα κενό για μένα. Ξεκάθαρε σου. Σήμερα μίλησε μαζί του. Για σήμερα ο Αλέξης μου στόπα. Δεν υπάρχει για μένα κανένα κενό. Σε ένα μήνα μπορεί να έχω κενό, δεν σου λέω. Αλλά μην προτρέχουμε. Όλοι θα τα δούμε. Και η Αχαϊκή και η Θύελλα, όλοι θα περιμένουν αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να πω σήμερα ότι θα ανέβει η Αχαϊκή. Η Αχαϊκή, τις πληροφορίες ότι πιέζουν και όντως πιέζει. Δεν είναι κρυφό, είναι πιέζει. Πολύ να ανεβάσει την Αχαϊκή. Και εγώ πιστεύω ότι ίσως η Αχαϊκή να έχει τέσσερους. Για πέντε, επιτρέψτε μου προσωπικά, δεν το βλέπω. Έτσι, για πέντε, εγώ δεν βλέπω ομάδες από την Αχαϊκή. Δεν νομίζω ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω. Έτσι, για, με τους κουρατε, δεν ξέρω πίσω. Για τέσσερους το βλέπω, να σου πω αλήθεια. Αλλά ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη. Γιατί είναι ακόμη, δεν ξέρει κανείς τι παρασκήνιο θα παιχτεί. Η Αχαϊκή.

Έχει δίκιο στο ότι αν υπάρχουν κενά, είναι η επόμενη μεγάλη ένωση που πρέπει να έχει δεύτερη ομάδα. Και πιέζει σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως και στην ΕΠΣΑ δεν το λένε κατηγορηματικά ότι θα το πετύχουμε. Εγώ μίσα τώρα πρέπει να πω λίγο με τους ανθρώπους. Προσπαθούμε κάθε μέρα μου να κάνουμε μεγαλύτερες τις ελπίδες που έχουμε για τη δεύτερη ομάδα. Όμως αυτό εξαρτάται από την ΕΠΟ. Θα περιμένουμε για να δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, Νίκος λέει: Πάει τη γαργαλιά μου, λέει: Επειδή θα έχουμε λέει, ταξίδι, Πάτρα Ρίωρα θα το κάνουμε. Ναι, Νίκο, εγώ μαθαίνω ότι η Μεσσηνία θα είναι από εδώ. Για να σου πω την αλήθεια. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Ότι η Μεσσηνία μάλλον παραμένει σε αυτό τον όμιλο. Έτσι. Και όντως θα έχει δύο ταξίδια στο Γαργαλιάνο, γιατί είναι και ο τέλος Άγρας. Δηλαδή και Μιλτιάδης και τέλος Άγρας. Συν τη Θουρία. Η Μεσσηνία έχει τρεις ομάδες. Αυτή τη στιγμή. Ότι κάποιος από τους νομούς Αχαΐου, Πελοποννήσου θα είναι στον δικό μας τόνο, ξυπακούεται. Τα περιμένουμε. Σου είπα και για Φωκικό, εγώ αρχίζω και πιστεύω ότι μάλλον κλειδώνει από αυτά που λένε. Ότι και ο Φωκικός μάλλον θα έρθει από εδώ. Θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα. Λίγες μέρες υπομονή θα το κάνουμε.

Ο Βασίλη, το θέμα λέξη θετικά είναι μήπως συμφέρει τις ομάδες Αχαΐας να φύγει ο πύργος από τη μέση, γιατί αν είναι ο πύργος τα πράγματα που λες ότι ο οικονόμος θα συνεχίσει θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εντάξει, υπάρχει αυτό το σκεπτικό, Βασίλη. Δεν στο κρύβω, δηλαδή και στη Μαρχαϊκή, στον Παναγιάλη μου το λένε. Ότι θέλουν καλύτερα να φύγει ο πύργος από τη μέση. Αυτό λένε. Είναι αλήθεια. Ότι οι ομάδες Αχαΐας αυτή τη στιγμή θέλουν, από τη μία βλέπουν καλό να ανέβει ο πύργος. Γιατί αν είναι ο πύργος, που και από τη στιγμή που συνεχίζει ο οικονόμου, είναι επόμενο θα ρίξει πάλι πολλά λεφτά και θα είναι μία από τις ομάδες που θα πάει για πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Ναι, το λένε αυτό που λες. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου το λένε. Είναι ένα θέμα ότι οι ομάδες εδώ τις δικές μας, και ειδικά οι δύο που θέλουν να πάνε, βάλουν μπήχη ψηλά, λένε ότι είναι προτιμότερο να φύγει τώρα ο πύργος από τη μέση. Γιατί με πύργο το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Θα είναι συν ένας διεκδικητής σημαντικός. Και τώρα όπως θα εξελιχθεί η κατάσταση δικαστικά, αν δεν ανέβει, σίγουρα του χρόνου θα είναι πολύ πιο υπολογίσιμος και νοητό. Ναι, πολύ πιθανό να είναι τώρα πιθανότερο να συμφέρει να φύγει ο πύργος από τη μέση. Εντάξει, είναι μια δικαστική απόφαση την οποία θα περιμένουμε. Δεν μπορώ να προδικάσω την απόφαση. Θεωρώ θα βγει σε δεύτερο βαθμό, θα κριθεί. Όποια είναι η απόφαση, θα τη δούμε.

Ο Παναγιώτης λοιπόν βγαίνει, Αλέξη, να έχουμε 5 ομάδες από την Αχαΐα. Παναγιώτη, λέω ότι εγώ δεν βλέπω 5. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα αιτήματα είναι. Οι 3 είναι Παναχαϊκή, Παναγιάλιος, Ατρόμητος. Δεδομένες. Η Θήλα έχει και αποβάλει ένα αίτημα μαζί με κάποιες άλλες ομάδες ότι αν γίνεται να μην υποβαστούν και να παραμείνουν στο νέο χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Άρα έχουμε ένα αίτημα από την τέταρτη ομάδα. Και υπάρχει και η Αχαϊκή, η οποία αναμένει. Η Αχαϊκή, σαν Αχαϊκή, δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά για την Αχαϊκή αυτή τη στιγμή λειτουργεί η ΕΠΣ Αχαΐας. Δεν είναι κρυφό. Η ΕΠΣ Αχαΐας λοιπόν κάθε μέρα εντείνει πίεση να πάρει μία ακόμη θέση με τον δεύτερο αθλητή. Τις όποιες πιθανότητες υπάρχουν, κάθε μέρα θέλει να τις αυξάνει. Γι' αυτό λένε πολλοί, σου λέω, εγώ προσωπικά 5 από την Αχαΐα δεν τους βλέπω. Προσωπική μου εκτίμηση είναι και από αυτά που έχω κουβεντιάσει και από αυτά που ξέρω, 5 δεν τους βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι η Αχαΐα θα δικαιωθεί σε όλα. Και μην το ψάχνουμε τώρα, και η Αχαΐα δεν είναι και πιο κολλητή ένωση του Γκαγκάτση αυτή τη στιγμή ό,τι ζητήσει να το πάρει. Να το λέμε ομά και ευθέως που λέμε, έτσι. Άρα 5 δεν βλέπω. Πολύ πιθανόν να είναι 4. Μπορεί να είναι και 3 όμως. Ή 3-4 θα είναι. Δεν θα είναι. Για 5 εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Χατήρια, όλα τα δικά μας αποκλείεται να γίνουν. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patra.
1: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

φράει. Ότι μου είπαν ότι πίσω από τους δύο που έχουν παρουσιαστεί, ότι όταν θα μαθευτεί ποιος είναι και όλα αυτά, και μου είπαν και ένα όνομα, δεν τίθεται, με τι, μην βγάζετε σενάριο. Ναι, δηλαδή, άκουσα το πιο τρελό σενάριο που έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε πάντα σε σενάρια. Γιατί να αποκλείσουμε ότι οι δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνοι τους, έχουν εμφανιστεί, που είναι υπαρκτοί άνθρωποι που έχουν έρθει σε ραντεβού, γιατί πρέπει πάντα να ψάχνουμε αν είναι κάποιος από πίσω τους. Έτσι. Δεν θα μπω είπα σε αυτά τα τρελά σενάρια που ακούω. Άκουσα και αυτό το πιο τρελό σενάριο που χθες το βράδυ. Μου είπαν όνομα για ένα γνωστό όνομα που έχει ξαναπασχολήσει ότι είναι από πίσω από τους δύο και τους έβαλε για να εμφανιστεί αυτός μπροστά του να πάρουν την ομάδα. Μην ψάχνετε συνέχεια πώς θα βρούμε το πιο τρελό σενάριο πίσω από όλη την ιστορία. Ας κάνουμε τώρα, κάνουμε μια μισή μήνα υπομονή. Μια εβδομάδα είναι ακόμη. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει και θα μαθευτεί. Δεν είναι συνεχώς όλα να τα βλέπουμε με σενάρια.

0: Και εγώ πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλά, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γιώργος. Όλα καλά.
0: Καλά, εδώ ξέρω. Περιμένουμε υπομονή, κάνουμε.
1: Υπομονή, γιατί, τι.
0: Υπομονή να μάθουμε.
1: Που είσαι δύσκολα.
0: Ε?
1: Υπομονή κάνει τα δύσκολα και στα εύκολα. Άρα...
0: Για σένα είναι εύκολα. Η λύση είναι εύκολη, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Το πας λενημένο.
1: Καλά, ναι, για μένα λιμένο είναι. Εντάξει.
0: Ναι. Για μένα, δεν ξέρω. Μπερδεμένο. Ναι. Όχι λιμένο.
1: Είναι πρόβλημα του καθενός.
0: Τι να πω. Για μένα λιμένο δεν είναι.
1: Εντάξει. Για κάτι που είπες προηγουμένως. Mm. Περί Θύελλας και λοιπόν.
0: Ναι.
1: Βασικά, χθες την έκαψες λίγο τη Θύελλα που... Τάχτηκες δηλαδή λίγο απέναντί της ότι τι πράγματα είναι αυτά με την αναδιάσταση.
0: Όχι, έτσι παίρνει και ένα μέσα.
1: Για
0: έτσι παίρνει και ένα μέσα.
1: Η ίδια προκήρυξη είναι και για τη Γάμα Εθνική, οπότε.
0: Εντάξει. Πρέπει να της, για τη Super League 1.
1: Αυτό είπες. Ουσιαστικά okay. Αυτό είπες για τη Θύελλα.
0: Κοίταξε, εγώ
1: γιατί
0: για τη Θύελλα.
1: Δεν διαμαρτυρήθηκαν χθες με αυτό που είπες, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ θα χαρώ να η Θύελλα να μείνει, στον τελευταίο. Εγώ έχω συμπαθήσει.
1: Δεν θα απεσυλάρισα.
0: Εκεί στη Super League 1 θέλουν να υπάρξει προκήρυξη. Γιατί εδώ θα πέσουν ομάδες. Εδώ στη Super League 1 λέμε να μην πέσει καμία.
1: Ωραία. Επειδή έβαλες ένα ερώτημα πριν,
0: ναι.
1: Εγώ θα τοποθετηθώ, θα το πάρω πάνω μου. Άμα την πετύχω, την πέτυχα. Άμα δεν την πετύχω, δεν την πέτυχα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα την πετύχω. Αν πετύχει λοιπόν η αναδιάρθρωση τη Super League 1, τότε 100% η Θύελλα Πατρών θα είναι στη Γάμα Εθνική. Αν δεν πετύχει αυτή η αναδιάρθρωση τη Super League 1, τότε η Αχαϊκή θα είναι 100% στη Γάμα Εθνική. Ένας από τους δύο.
0: Ναι, για τέσσερις. Εγώ είπα τέσσερις. Είπα σήμερα τέσσερις. Είπα τέσσερις. Πέντε δεν θα έχουμε. Πέντε δεν θα έχουμε. Ναι. Αν, κοίταξε, αν, τώρα, αν υπάρξει αναδιάρθρωση, Γιώργο, στη Super League 1. Σούπα, βλέπω θα είναι μέχρι τέσσερις σούπα. Σούπα μέχρι τέσσερις, δεν βλέπω πέντε.
1: Ναι, εξαρτάται. Ο τέταρτος είναι στη μία πλευρά της όχθης ο ένας. Στην άλλη πλευρά ο άλλος. Ναι. Δεν είναι ο ίδιος.
0: Άκου Γιώργο, έχει πολύ αν δεν γίνει αναδιάρθρωση, αν γίνει αναδιάρθρωση Super League 1, για μένα πρέπει μετά να πάρει αναδιάρθρωση και στη Super League 2 και στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Μα αυτό θα συμπαρασύρει όλες τις κατηγορίες.
0: Αυτό μετά θα συμπαρασύρει.
1: Αν γίνει αυτό με τη Λάρισα και τις Σέρες, σίγουρα θα σωθεί η Θύελλα. Αν δεν γίνει
0: έχει
1: αυτό,
0: βάση αυτό που λες, έχει βάση.
1: Βέβαια και έχει βάση.
0: Και μάλλον. Λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Αν την επόμενη εβδομάδα πάμε σε μερική επικύρωση, θα δυσκολέψουμε μετά τα πράγματα. Γιατί μαθαίνω ότι έχω σχεδιάσει μερική επικύρωση την επόμενη εβδομάδα.
1: Υπάρχει το know-how να πάρει αναβολή.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Αν και νομίζω ότι το θέμα τη Super League είναι ποτέ. Σήμερα, αύριο θα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή η Super League θα τεθεί. Είναι απόψε, νομίζω, στι ψηφοφορίε.
1: Απλά περιμένουν. Κρατιώνται με νύχια και με δόντια να τελειώσει η αγωνιστική τώρα που μιλάμε, που παίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Που δεν ασχολείται κανένας αυτή την ώρα, έτσι.
1: Ναι. Όχι. Εντάξει, για τους τύπους. Θα κρατήσουν.

0: να κρατήσουν τους τύπους, ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τις Παναχαϊκές.
1: Ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Κάτι γιατί ο Μπάρετς συνάντησε έναν οχτρό τώρα και έχουμε... Λοιπόν, ναι, ωραία, το γλιτώσαμε. Πάμε στα τις Παναχαϊκές.
1: Ναι, για πάμε, να μου το λύσει το πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα ενοικομιενδή μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ούτε θα μπορώ να φτιάξω ή να χαλάσω κάτι. Δεν με απασχολεί το τι κάνουν. Λοιπόν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, λέει ο Νίκος. Ο Γιώργος λέει, βγήκε τώρα, λέει, βγαίνει και η Μαρία, πες του. Ποια είναι η Μαρία?
0: Το λες πάλι, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Λέει ο φίλος ο Νίκος, ο Γιώργος βγήκε τώρα, λέει, που βγαίνει και η Μαρία, πες του.
0: Ποια Μαρία?
1: Ξέρω. Ποια είναι η Μαρία, δεν ξέρω.
0: Δεν το κατάλαβα, να το διευκρινίσεις.
1: Ναι, ναι. Δεν το, ούτε κι εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να συνεχίσουμε μάλλον.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ομερτά εδώ και μήνες από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή που λέει ότι δεν πρέπει να βγάζουμε προς τα έξω με ποιους μιλάμε, τι λέμε, τι κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Όλα κρυπτό. Όλα είναι κρυπτό. Mm. Και καταλαβαίνεις σε ποιους αναφέρομαι. Μην βγει το όνομα, μην ακουστεί το μικρό.
1: Α, Γιώργο, λέει ότι διευκρινίζει. Βγήκε τώρα, λέει, βγήκε η Μαρία Καριστιανού.
0: Α, εγώ καμία σχέση με την κυρία Μαρία. Σέβομαι τον πόνο της, αλλά είμαι αλλού.
1: Ναι.
0: Πραγματικά σέβομαι τον πόνο της και πραγματικά είμαι αλλού. Μου πήρες τη σκέψη τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η ομερτά από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Από τα μέλη του ΔΣ, τους εθελοντές, γιατί έχουν πάρει κάποιοι μεγαλύτερους ρόλους από ότι τους αξίζει στα χαρτιά. Έτσι. Προχτές, εσύ ο Αλέξης Διγενής, είπες ότι θα μιλήσουν με τους Ολλανδούς, οι οποίοι οι Ολλανδοί επέστρεψαν. Δεν θα μπορέσει να μιλήσει ο κύριος Σεμιτέκολος, ούτε ο κύριος Βόλης, θα μιλήσουν με τον κύριο Βελισάρη. Αυτό είναι η ρεπορτάζ της Δευτέρας που είπες.
1: Δεν το είπα με τον κύριο Βελισάρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν αναφέρω τον κύριο Βελισάρη, όχι, δεν είπα καν. Εγώ του Ολλανδού το είπα χθε. Είπα χθε για του Ολλανδού. Γιώργο, αυτό το είπα. Δεν είπα Δευτέρα για Ολλανδού και Βελισάρη. Με συγχωρείτε, δεν το είπα.
0: Έχει γραφτεί ότι δεν θα μπορεί ο κύριο Βόλη λόγω υποχρεώσεων και ο κύριο Βόλη και ο κύριο Μητέκολο θα εύκολο ολονούμε να παραλείπονται.
1: Ναι,
0: θα μιλήσει ο κύριο Βελισάρη.
1: Εγώ δεν το έχω πει αυτό. Όχι. Αν θες όμως να σου πω, τι λέει το ρεπορτάζ, ότι όταν ζήτησαν μία τηλεδιάσκεψη εδώ και τρεις-τέσσερις μέρες οι Ολλανδοί, όντως υπήρχε ένα θέμα, δεν ξέρω αν το γράψει άλλο συνάδελφο, είναι αληθινό όμως, ότι το πρόβλημα ήταν επαγγελματικές υποχρεώσεις του κ. Βελισάρη που δεν έφυγαν χρόνο να είναι ο κ. Βελισάρη παρόν στη τηλεδιάσκεψη. Αυτό να το πω, το έχω μαζί. Δεν το είπα όμως εγώ τη Δευτέρα αυτό.
0: Ωραία, μαζί σου το παίρνω πάλι.
1: Θα το γράψει άλλο συνάδελφο και έχει βάση.
0: Όχι ότι δεν ισχύει, απλά δεν το έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει βάση, ναι. Ότι υπάρχει ένα... Ο κ. Βελισάρης δεν μπορούσε στη διάσκεψη να δώσει το παρόν.
0: Πολύ ωραία. Απλά εγώ αναρωτιέμαι πώς από τη μία πλευρά κάνουν τα πάντα για να μην φανεί ούτε το πρώτο γράμμα στο μικρό τους όνομα και τα κρύβουν όλα, και από τη δεύτερη πλευρά που είναι οι Ολλανδοί ανακοινώνουν από Δευτέρα ότι θα συναντηθούν με τους Ολλανδούς και θα είναι μεθαύριο, και τώρα από χτες έχει αλλάξει και θα είναι την Κυριακή το απόγευμα. Εδώ δεν μιλάμε για κρύψιμο. Εδώ τους βγάζουν στη σέντα. Και λένε, την Κυριακή θα μιλήσουμε με τους Ολλανδούς. Ενώ με τους άλλους δεν έχουν πει τίποτα. Και σκοτώνονται, μην πείτε κάτι. Εσείς θα χαλάσετε τη δουλειά. Γιατί βγάλατε τον άλλο που είναι στην κερκίδα πάνω με κουκούλα, καπέλο, μάσκα και γυαλιά?
1: Ναι,
0: γιατί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για την ίδια υπόθεση? Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Γιατί κολοτούμπα?
1: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ναι, από τη στιγμή που έχουν βεβαιωθεί ότι μιλάνε με τους Έλληνες επιχειρηματίες,
0: αυτό το θεωρώ με σκοτώνει.
1: Ναι, εγώ τι, ναι.
0: Αυτό το θεωρώ,
1: ναι,
0: είναι... Άστο το θεωρώ.
1: Τι μπορώ να σου πω, όντως βγήκε προς τα έξω ότι οι Ολλανδοί επέστρεψαν και έχει την τελευταία εβδομάδα, ναι, που υπάρχει
0: από το
1: θέμα
0: της Ολλανδίας. Από ποιος βγήκε, από εσένα, από μένα ή από τους Ολλανδούς? Από ποιος βγήκε?
1: Φαντάζομαι ότι το θέμα των Ολλανδών έγινε με διαρροή από Ρεσίνγκη.
0: Από
1: Παντελονάτα έγινε διαρροή από Ρεσίνγκη. Από άνθρωπο σε Ρεσίνγκη.
0: Έτρεξε κανένας αυτό που είπες να σου διαψεύσει?
1: Όχι.
0: Όχι. Τα υπόλοιπα όμως που βγαίνουν τρέχουν να σα διαψεύσουν. Δεν είναι έτσι? Γιατί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για το αύριο της Παναθηναϊκής?
1: Πολύ πιθανόν να
0: γιατί
1: θεωρούν...
0: δεν μιλάμε τώρα για ένα χρόνο πίσω και ένα χρόνο μετά. Μιλάμε για το σήμερα. Οι ίδιοι δεν έβγαλαν τους Ολλανδούς? Αν δεν τους έβγαζαν οι ίδιοι, θα το μάθαινες εγώ και εσύ?
1: Πιθανότητα όχι. Αν και το ψάχνω τώρα πρώτα τους Ολλανδούς, ήξερα ότι είχε ένα παγώσει το ενδιαφέρον, τώρα λέει ότι επανήρθαν.
0: Ναι, ποιοι το βγάλανε? Ποιοι σου είπαν ότι πάγωσε το ενδιαφέρον? Οι ίδιοι δεν είναι? Γιατί στην αντιπερά όχθη δεν μαθαίνουμε τίποτα για το άλλο, για το άλλο ενδιαφέρον, να μην το πω αλλιώς. Ε?
1: Μάξτε,
0: γιατί εσύ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες και αυτή τη βδομάδα έλεγες ότι οι τύποι αυτοί είναι Αθηναίοι και αν έχουν κάποια ρίζα καταγωγής, που στην αρχή έλεγες για Πελοπόννησο αλλά μετά το ανέρεσε.
1: Ναι, ναι, ήταν λάθος, το είπα.
0: Αν έχουν κάποια ρίζα καταγωγής είναι από την Πελοπόννησο, ενώ εχθές είπες ότι ακούς εδώ και κάποιες μέρες ότι είναι από την Κρήτη.
1: Όχι, ότι έχουν κάποια εμπλοκή με την Κρήτη. Δηλαδή αυτό που βγήκε την Κρήτη, ναι, το ακούω και εγώ εδώ και μέρες.
0: Διάλεξε από πού είναι, ρε φίλε.
1: Η καταγωγή του είναι Αθηναίη. Είναι ότι και δύο Αθηναίοι.
0: Δεν υπάρχει καταγωγή Αθηναϊκή και Κρητική. Λες ότι είναι η Πελοπονήση, μετά το αλλάζεις, το λες Αθηναίοι. Ότι έχεις πέντε μέρες που ακούσες την
1: Κρήτη. Ναι, ακούω και εγώ, όπως άκουσα και άλλοι συνάδελφοι την Κρήτη. Έτσι, και εσύ δεν τα άκουσες, Μωρή Γιώργο.
0: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω εγώ. Γιατί υπάρχει κόσμος που θα φύγει πρώτα η ψυχή του και μετά η Παναθηναϊκή. Και δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Ούτε να σε παίρνουν εσένα κάποιοι στο λαιμό τους. Εντάξει, γιατί εδώ πάμε σε σοβαρή κατάσταση. Στην οποία είμαι κι εγώ. Δεν θα αφήσω την δουλειά μου απ' έξω. Αλλά σε αυτούς οφείλουμε ένα σεβασμό. Είτε είναι 5, είτε 200, είτε χιλιάδες. Εντάξει, δεν μπορεί να τους λέμε μία έτσι, μία αλλιώς, μία παραλλιώς, επειδή θέλουν κάποιοι. Είτε αυτοί είναι μέσα στη διοίκηση, είτε είναι εθελοντές. Θα πρέπει λίγο να τα σεβόμαστε κάποια πράγματα. Γιατί άμα δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος, αυτή θα ήταν ένα τίποτα. Και το ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος είναι γιατί είναι Παναχαϊκή. Δεν είναι επειδή είναι αυτή. Γιατί αυτή είναι σήμερα και χτες. Και αύριο μπορεί να μην είναι. Στα λέω καλά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Δεν
0: μην παίζουμε λοιπόν με τον κόσμο και το γυρνάμε τον μπιφτέκι και το κάνουμε και φταί και το γυρνάμε σβούρες γύρω-γύρω. Γιατί πάει στο διάολο το μπιφτέκι, έχει μία από εδώ και μία από εκεί. Ο κεφτές τσουλάει. Καταλαβες? Και τότε την Παναχαϊκή το έχουμε κάνει, μην πω πώς, το έχουμε κάνει τσουλάει. Με αντιλαμβάνεις τι θέλω να πω?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάρουν μια γραμμή στα ίσια και να πούν, τη δίνουμε, δεν τη δίνουμε, την κρατάμε, προχωράμε, υποχωρούμε, συνεχίζουμε. Ας αποφασίσουν αυτοί, γιατί αυτοί ξέρουν. Γιατί ο κύριος Βόλης έχει πάρει τα ραδιόφωνα τα πρωινά και μιλάει μόνο για το Δήμο. Για την Παναχαϊκή, μούγκα στη Στρούγκα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
1: Εγώ μη είσαι μαζί του, μου είπε ότι θα μιλήσει, Γιώργο μου.
0: Αυτή τη στιγμή, Αλέξη, που μιλάμε, δεν έχουμε προεκλογική περίοδο για το Δήμο. Έχουμε τα προβλήματα της ομάδας. Και αυτός το έχει πάρει πάνω του και έχει αντικαταστήσει και τον πρόεδρο. Έτσι. Όταν λοιπόν βγαίνει κάθε πρωί στα ραδιόφωνα της πόλης, γιατί τον ακούω, δεν είμαι κουφός, ωραία, δεν μπορεί να κάνει μούγκα στη Στρούγκα για την Παναχαϊκή τα απογεύματα. Να βγει εχθές και να πει είναι αυτό, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 και βγαίνω. Τελείωσε το παραμυθάκι. Γιατί στην άλλη εβδομάδα θα μπει ο Ιούνιος. Και τον Απρίλιο, ξέρεις τι μου έλεγες, Αλέξη? Ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αλλά τον Ιούνιο, Αλέξη, δεν θα υπάρχει
1: όχι,
0: χρόνο.
1: Όχι, πρέπει να τελειώσει μέχρι τέλος Μαΐου. Αυτό που βάζουν καταληκτική ημερομηνία πλέον οι ενδιαφερόμενοι είναι αλλιώς. Γεγονός.
0: Αλέξη, την άλλη εβδομάδα είναι Ιούνιος.
1: Ναι, τέτοιο.
0: Μην τη βγούμε την πορτοκαλάδα με καλαμάκι. Και έχεις εδώ και τρεις εβδομάδες και λες, την άλλη εβδομάδα θα μάθουμε σίγουρα. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες, την άλλη εβδομάδα θα μάθουμε σίγουρα τα ονόματα. Και τώρα αυτή τη εβδομάδα λες, την άλλη εβδομάδα θα μάθουμε σίγουρα τα ονόματα. Και την επόμενη εβδομάδα ξέρεις τι θα λες. Ξέρεις τι θα λες.
1: Μάλιστα. Εγώ να σου πω, Γιώργο, δύο φορές μίλησα με τον κύριο Σβόλη. Ο κύριο Σβόλη, με τον Βαρετό, είπε να βγει, δεν θέλει να βγει. Μου είπε ότι για την Παναγαϊκή δεν πρέπει να μιλήσω. Θα μιλήσω όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις και τη μπασκετική Παναγαϊκή. Δηλαδή πριν την άλλη εβδομάδα δεν θέλει να πει.
0: Όταν πήγε να πει τα ούζα Μεγάλη Παρασκευή, δεν πήγε για τον μπάσκετ και έβγαλε φωτογραφίες και έκανε ανακοινώσεις ότι την ομάδα δεν θα τη δώσει σε λαμόγια. Τις ανακοινώσεις και τα ούζα τα έπινε για το ποδόσφαιρο της Παναγαϊκής. Όχι για το βόλεϊ, ούτε για το στίβο. Καλά δεν στα λέω.
1: Ναι, έκανε και έχει πει τότε στην κουβέντα που είμαι στην υπόλοιπη.
0: Αλέξη, πρόσεχε, σου λέω και πάλι, πρόσεχε.
1: Μα,
0: σε καμία περίπτωση δεν είναι απειλητικό αυτό που λέω. Πρόσεχε, γιατί υπάρχει κόσμος, σου λέω και πάλι, που θα φύγει πρώτα η ψυχή του και μετά η Παναγαϊκή. Μην παίζουμε με αυτά. Και δεν μπορούν κάποιοι να μας παίζουν. Γιατί δεν μπορούν. Είναι τόσο απλό. Εμείς το σενάριο το έχουμε βρει, ξέρουμε τι παίζει, ξέρουμε τι γίνεται και απλά αφουγκραζόμαστε τις κινήσεις τους. Ότι είμαστε, ότι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε. Και γνωρίζεις ότι γνωρίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μου έχεις πει τώρα το
0: τελευταίο.
1: Όχι, μου το
0: έχεις γράψει. Δεν έχω πει κάτι το οποίο έχω πέσει έξω.
1: Όχι,
0: εκτός
1: και τώρα.
0: Αέρα. Εκτός αέρα.
1: Ναι, και τώρα μου έχεις πει την άποψη σου, τι πιστεύεις όλη αυτή την ιστορία.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορώ να πει, δεν μου το έχεις πει.
0: Πολύ ωραία. Να μην χάνουμε το χρόνο κάθε απόγευμα. Να μην τα λέμε και να περνάμε δύο ώρες. Άμα είναι, κάνει 20 λεπτά, βάλε και 10 λεπτά διαφημίσεις και φύγαμε να πάμε σπίτια μας. Να κλείσουμε και εμείς να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Μην εκμεταλλεύονται κάποιοι τον κόσμο. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Ούτε αξίζει ο κόσμος το πράγμα. Που έχει πάει εδώ, εκεί, παρά εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Έκλεισα εγώ αυτά που ήθελα να πω, τα είπα.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι να μου πεις.
1: Όχι, ο φίλος ο Γιώργος έχει να σε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν υπάρχει Γιώργος, επίθετο.
1: Κοίταξε, δεν χρειάζεται από το επίθετο.
0: Δεν ξέρουν, ρε,
1: άκου τώρα, τα λέει, θα φάμε κοντοσούβλι, λέει, πες του. Άρα έχεις καταλάβει, ποιος ρωτάει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πάει για την Κυριακή.
1: Κυριακή αυτό.
0: Κυριακή είναι αυτό κανονισμένο. Ξέρει, οπότε κατάλαβα για ποιο λες. Κυριακή.
1: Α, είναι Κυριακή κανονισμένο. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Κυριακή απόγευμα.
1: Άρα Κυριακή απόγευμα έχουμε ειδήσεις.
0: Όχι, μωρέ, εμείς ειδήσεις έχουμε κάθε μέρα. Δεν έχουμε τα αμερτία. Άμα ήταν από το κοντοσούβλι θα περιμέναμε. Λοιπόν, αυτό όμως που σου είπα, κράτησε.
1: Τα κρατάω.
0: Γιατί
1: πάντα
0: πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο.
1: Το κρατάω.
0: Έτσι.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε διαφημίσεις τώρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λε.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα. Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
16: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Η δράση ξεκινάει.
17: City in Action 2026, powered by They.
18: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
17: Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, πρόγραμμα από το τελευταίο μέρος. Θυμίζω το City in Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη των τραυματισμών στο πάρκινγκ του ΝΟ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άρχισαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπιάδος. Υποστηριχτές Όλπα Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στα. Λέει εδώ ο Γιώργος. Τελικά λένε και αυτός του όφη, λέει ο πρώην πρόεδρος. Γιώργο, δεν. Ο ίδιος διαψεύγει αυτός ότι δεν έχω καμία εμπλοκή με το θέμα της Παναχαϊκής και δεν ξέρω πώς βγήκε. Τι να σου πω, Γιώργο, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Και αυτός διαψεύει. Όλοι διαχούν. Η Παναχαϊκή λέει ότι ό,τι όνομα έχει ακουστεί μέχρι τώρα δεν, έχει, δεν είναι τα αυτά που είναι στην πραγματικότητα. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλά, λέγω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν έχω ακούσει πως έχει πάει η ροή της εκπομπής.
0: Ήρεμα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. Απλά λένε ότι με προτεραιότητα σαφέστατα με τους δύο επιχειρηματίες και ότι υπάρχουν αδειά με δύο θέματα προς επίλυση και ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει πλέον οριστικά γιατί αυτοί πιέζουν.
1: Μην μου μιλάς για επιχειρηματίες, να μου μιλάς για φαντάσματα. Επιχειρηματίες δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο φαντάσματα.
0: Φαντάσματα.
1: Εντάξει. Μόνο φαντάσματα. Ναι, ναι, μόνο φαντάσματα. Μόνο φαντάσματα υπάρχουν. Να σε ρωτήσω κάτι, στα Γιάννενα βρέθηκε άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε και να πάθει να με το χρέη και ψάχνει να με τα χρέη και όλα αυτά.
0: Έτσι διάβασα κι εγώ.
1: Υπάρχει με ονοματεπώνυμο.
0: Νομίζω ότι είπε το ονοματεπώνυμό του, ναι.
1: Εμείς εδώ, άρα δηλαδή στα Γιάννενα είναι λαμόγιο, ενώ αυτοί εδώ που ασχολούνται με την Παναχαϊκή είναι σοβαροί. Πήγε ο άνθρωπος, λέει ενδιαφέρομαι για τα Γιάννενα, εγώ είμαι, ο Αντώνης ο Τσουκαλάς, δώστε μου να δω τα χρέη της ομάδος και αν μπορώ. Και εδώ ότι μπορώ να ανταπεξέλθω, συνεχίζω. Αν δεν μπορώ, φεύγω. Ωραία. Εδώ έχουμε δύο μήνες να ασχολούμαστε συνέχεια με φαντάσματα. Μόνο με φαντάσματα. Μόνο με φαντάσματα. Λοιπόν, από όλα τα ονόματα που ακούστηκαν, είναι πάρ' τον ένα και βάρα τον άλλο. Δεν θα έρθει κανένας να κάνει επένδυση στην Παναχαϊκή. Κανένας. Να κάνει επένδυση στην Παναχαϊκή. Θα έρθουν όλοι να κάνουν επένδυση στην τσέπη. Ένας άνθρωπος ήρθε σοβαρός, ήρθον είδον και απήλθον. Ήρθον είδον, διέψευσε και απήλθε. Μόνο αυτός και κανένας άλλος. Και καταλαβαίνεις ποιον λέω. Εντάξει.
0: Και
1: που βάζει 500 χιλιάρικα κάθε χρόνο στη Γάμα Εθνική. 500 χιλιάρικα σε ένα χωριό στη Γάμα Εθνική.
0: Α, νοείς τον πρώτο Μιλτσιάδη, κατάλαβε.
1: Βεβαίως, του Μιχαλόπουλου. Λοιπόν. Ο οποίος έχει και όνομα τεπώνυμο, έχει και αφημί, έχει και έδρα επιχειρησιακή, επιχειρηματική. Λοιπόν, ξεκάθαρα, για όλα τα δεινά της Παναχαϊκής, ευθύνη φταίει, φέρει, μόνο η διαχείριση των διαχειριστών. Η διαχείριση των διαχειριστών του ονόματος, του εμβλήματος, του γηπέδου, της περιουσίας, και ας βγουν να με διαψεύσουνε με τα έργα τους. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι η Παναχαϊκή είναι μια υπόθεση που αφορά πρώτα απ' όλους εμάς τους ίδιους. Και όσο γυρνάμε την πλάτη και περιμένουμε τους Μεσσίες, περιμένουμε τους Φραγκεστάιν, τα φαντάσματα και όλους τους τυχάρπαστους, αυτά θα λουζόμαστε κάθε μέρα. Γιώργο, γι' αυτό δεν μας σέβονται. Γιατί? Γιατί όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει όχι ό,τι έχει πει η παροιμία. Το σεβασμό, αν δεν μπορείς να τον κερδίσεις, πρέπει να τον κατακτήσεις. Και για να τον κατακτήσεις, πρέπει να αγωνιστείς. Από τον καναπέ, από τα σάιτ, από τα γραφτά και από αυτά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο ρου της ιστορίας. Πρέπει να γίνει ριζική, ναι, ριζική αλλαγή. Εάν δεν γίνει ριζική αλλαγή, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μισό λεπτό. Αντώνη, βιάζεσαι. Περίμενε γιατί έχω τα πράγματα στο μηχανάκι να παραφέρω τον κουφά. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά, μόλις κολλάσαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το κατάλαβες και ας το καταλάβουμε όλοι. Παναχαϊκή είναι δικιά μας υπόθεση. Σηκωθείτε από τους καναπέδες σας, γίνετε μέλη στον Ερασιτέχνη για να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. και όχι να παίρνουν τις αποφάσεις κατά το τραπέζι κάποιοι με φαντάσματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μας στένε οι άλλοι για αυτά που τραβάμε. Δεν μας στέει. Το παρόν που καταργιόμαστε είναι οι αποφάσεις που πήραμε στο παρελθόν. Και οι αποφάσεις που έπαιρνε πάντοτε ο κόσμος πανχαϊκής ήταν να περιμένει το Μεσσία, το μάνα εξ ουρανού, να μην αγωνιστεί ποτέ για τίποτα. Γι' αυτό δεν μας ανήκει τίποτα. Σηκωθείτε από τους καναπέδες, πηγαίνετε και γίνετε μέλη στον ερασιτέχνη, γιατί και το καλοκαίρι και ο επόμενος χειμώνας θα είναι πολύ θερμός. Σε κλείνω γιατί ανεβαίνω ανηφόρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια, γεια.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ, άλλος φίλος, λέει Αλέξη πίσω από τους δύο, λέει κρύβεται μάλλον ο Κούγιας. Δεν εντάξει τώρα. Γιώργο, τι να πω, δεν. Περιμένουμε. Ο Ηλίας λέει καλησπέρα. Αλέξη, καλησπέρα Ηλία. Πόσο πιθανό είναι να μπλέκεται κάποιος, λέει, με το επίθετο Μπούσης. Ο ένας γιος, λέει, με τον πρώην διεθνή Γιώργο Σαμαρά, έβαλαν τον Όφη πάλι στην Αλφα Εθνική. Δεν ξέρω, Ηλία. Ονόματα δεν ξέρω. Μη σου λέω, αλλά δεν ξέρω. Μη σου πω κάτι που ειλικρινά δεν το ξέρω. Τώρα πήγαμε όλοι στην Κρήτη. Ψάχνουμε όλοι στην Κρήτη από εκεί. Έτσι. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Θα κάνουμε υπομονή πάλι λίγες μέρες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο άλλος Γιώργος εδώ λέει: έρχεται το θείο δώρο, λέει, για την Παναγαγή. Μάλιστα. Το αναμένουμε, Γιώργο. Ο Γιώργος ίσως κάτι ξέρει. Όχι, που μίλησε νωρίτερα, το διευκρινίζω. Άλλος Γιώργος λέει: έρχεται το θείο δώρο. Μάλιστα. Νίκο, είπαμε τα νέα, τα έχουμε πει, ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη από αυτό που έχουμε πει μέχρι τώρα.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει πότε θα κριθεί το θέμα της Στήλας, αν θα παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Της Στήλας λογικά το θέμα θα κριθεί πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Στη Θήλα θεωρητικά το θέμα το έτοιμο που έχει κάνει η Θήλα και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο η Θήλα, έτσι μιλάμε μόνο η Θήλα, είναι τρεις ομάδες, οι ομάδες αυτές που ζητάνε να μην πέσουν θα κριθεί πολύ πιο γρήγορα από όλα τα υπόλοιπα. Από ό,τι γνωρίζω αυτό θα πάει στα θέμα εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Έτσι, οι ομάδες θέλουν να πάει όσο πιο γρήγορα γίνεται το θέμα. Τη Θήλα νομίζω ότι είναι θέμα ημερών. Δεν ξέρω βέβαια. Εντάξει, αν γίνει αναδιάρθρωση, το δίκιο είναι ότι αν γίνει σε αναδιάρθρωση Super League 1, πρέπει να πάει σε αναδιάρθρωση παντού. Και Super League 2, έτσι, και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν μπορεί να γίνεται μεμονωμένα αναδιάρθρωση. Αν λοιπόν, αυτό που είπε και ο Γιώργος, αν γίνει αναδιάρθρωση, το πρέπει να πάμε σε αναδιάρθρωση παντού. Δηλαδή και η Γάμα Εθνική, η Β' Εθνική να γίνει με 18 ομάδες του χρόνου, είτε 20, δεν ξέρω πώς θέλουν να κάνουν, και η Γάμα Εθνική πάλι αναδιάρθρωση. Θεωρώ ότι μια αναδιάρθρωση Super League 1 θα πρέπει να φέρει αναδιάρθρωση σε όλες τις κατηγορίες. Όμως, πριν από αυτό το θέμα, λέγεται το θέμα της Θήλας των υπολείπων ομάδων θα πάει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Φαντάζομαι ότι σε ένα από τα επόμενα διοικητικά συμβούλια θα συζητηθεί το θέμα. Και θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

0: Ο Βασίλης λέει: κοίταξε να δεις, Αλέξη, λέει, που η Ένωση Γλαύκου Έσπερου θα ανέβει στην Elite League τη νέα περίοδο. Ναι, γιατί με ανέβασε. Θα έπρεπε να έχει ανέβει ήδη. Αν θες απόψη, Βασίλη, θα έπρεπε να έχει ανέβει. Αυτή τη στιγμή το 2-2, το πιο δίκαιο ήταν το 3-1. Γιατί και το μάτσο που έχασε η Ένωση στην Αθήνα το βρεσμένο Σάββατο, από ότι κάτι λάθο έχασε. Δηλαδή, όταν στα τελευταία λεπτά έχει 1-9 βολές, θα μπορούσαν και να τελειώσει τώρα χθες. Στη σειρά των αγώνων και των δύο αγώνων τώρα δείχνει καλύτερη ομάδα που κρούν. Και στο μάτσο Αθήνα έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Παναλαμβάνω ότι έχασε ένα παιχνίδι με 1-9 βολές. Τώρα δεδομένο ότι. Εντάξει, ένα τελικό τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τελικό. Είναι 50-50. Για μένα έχει 50% πιθανότητα να ανέβει το Σάββατο. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι καλύτερη ομάδα που κρούν αυτή τη στιγμή. Και μακάρι το Σάββατο βράδυ να πανηγυρίσουμε άνοδο μια ακόμα ομάδα Πάτρα στη μεγαλύτερη κατηγορία. Νομίζω ότι και το αξίζει και μπορεί πλέον η Ένωση Γλαύκου να ανέβει στην Elite League. Μακάρι και να έχουμε, ακόμη μια, να έχουμε μια ομάδα του χρόνου σε αυτό το φροντάθλημα. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Εγώ θα να σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να ξέρουν κάποιοι τι γίνεται στην Παλακαϊκή από του οργανωμένου?
0: Από του οργανωμένου δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, ποιο μιλάει στο ράδι? Ο Αντώνη, ο Γιώργη, εγώ, ο Χρήστο. Πού είναι οργανωμένοι οι ΑΚΕΗ Νορδένος ώστε να πούνε κάτι? Ποιοι είναι αυτοί που πάνε να πάρουν την Παναχαϊκή? Δηλαδή πήγαν να προσπέσουν στο κλειδί και παίξαν στο μπάσκετ. Δεν είναι ο Σβόλης στην Αγία. Δεν του είπε κανένας, πού πάνε να δώσουν την Παναχαϊκή? Ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή θα πήγαιναν εμείς οι παλαιοί να βλέπουμε τους
0: Σβόλης. Μιλήσαν, ότι μιλήσε πολλοί κόσμοι τον κύριο Σβόλη στο κλειστό. Μίλησε και από ο παδός και από όλους. Μίλησε από την
1: Βρυξέλλη. Αυτό λέω κάτι, κάτι για να μην μιλάνε τα παιδιά. Μπορεί να ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Βγαίνει ο Αντώνης, λέει το δικό του. Βγαίνει, θα βγω εγώ από το δικό μου, θα βγει ο Γιώργης, θα πει το δικό. Κάποιοι ξέρουν λοιπόν. Ας κάνουν λοιπόν υπομονή, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτοί που είναι με τα πράγματα πιο πολύ οργανωμένοι, ξέρουν παραπάνω από εμάς. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα εγώ θα ήμουν στο κλειστό, θα έβλεπα το Σβόλη μπροστά μου και του λέγα όλα πάνε καλά, το φύλακα στο στόμα. Δεν με αυτό με το τελείως. Κάποιοι ξέρουν τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Οι μόνοι που το ξέρουμε είμαστε εμείς. Και ακούμε αυτό που λέει εσύ, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και Έλληνες, αυτό δεν λες τέτοια συνέχεια. Άρα ας κάνουμε και εμείς υπομονή, αφού ξέρουν κάποιοι τι γίνεται.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εγώ διαμαντήρω, θεωρώ ότι ξέρουν 2-3 άτομα. Δεν νομίζω ότι ξέρουν παραπάνω την πραγματική εικόνα.
1: Είναι δυνατόν, είναι ωραία να έχει πάει στο καλά, να αγαπάει εγώ, να έβλεπε το Σβόλη μπροστά μου και να του λέει κάτι πραγματικά.
0: Γιατί, άμα δεν θα, τι θα σου λέει, ονόματα, αφού δεν θέλει ονόματα, δεν
1: θέλει. Τα πάντα και σε εμά, τα πάντα και τα σέβεται.
0: Μα είπε και στον Χριστό, προχθές στον κόσμο, είπε ότι είμαστε
1: την ίδια πράγμα. Είναι αυτό που σου είπε, δεν βγαίνει ακομματικά, θα μιλήσει σε εμάς. Ποιοι είναι στην Παναχαϊκή, τέλος αυτό μας πει. Και σου λέω, μπορεί να τα έχει πει ο άνθρωπος σε κάποια παιδιά, στους.
0: Δεν υπάρχει ποιος έχει πει. Ονόματα δεν έχει βγει από το στόμα του Σβόλη σε κανένα, το ξέρεις.
1: Και δηλαδή δεν μιλάμε και μιλάμε με τα βγαίνουμε εμείς τα λάθη και θα λέμε τα δικά μας. Θα λέω το δικό μου, ποιοι είναι οι Γάλλοι, ποιοι είναι οι Αμερικάνοι, ποιοι είναι. Αυτό θα λέμε συνέχεια. Οι οργανωμένοι που πάνε κοντά, ακολουθούν την Παλακακή και είναι άρρωστοι, θα ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Ας κάνουμε υπομονή. Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα πήγαινε στον μπάσκετ, θα αφήνουμε χιλιόμετρα, θα αφήνουμε τα οικογένειες. Θα τους βόλεις και του λέγαμε, δεν μας έλεγε τι γίνεται στην Παλακακή. Αυτό δεν το είπε προηγουμένως στον Αντώνη, να κάνουμε κινήσεις κλπ. Και σου λέω, αν τον έβλεπε μπροστά ο Αντώνης στον Σβόλη, δεν του έλεγε. Πες μας τι γίνεται στην Παλακακή, τι κάνεις στην Παλακακή. Ή εγώ το ίδιο. Και δεν πεις να μην γίνει, να μην είπανε, να μην ξέρουν τι γίνεται στην Παλακακή. Εγώ τώρα βάζω στοίχημα, αυτοί ξέρουν στην Παλακακή τι γίνεται. Τα παιδιά που ακολουθούν στο μπάσκετ και λοιπά, και δεν πήγαιναν να πει τα παιδιά έτσι. Έχουν ένα άρρωστο και πάνε και τώρα και κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς. Και άρα περιμένουμε, αφού δεν βγαίνουν ή να βγάλουν μια ανακοίνωση να πούνε κάτι. Άρα περιμένουμε και εμείς αυτούς. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ακολουθούμε και εμείς αυτούς τους οργανωμένους τι κάνουν. Έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Εσύ πώς το βλέπεις, Αλεξή? Δηλαδή τα βλέπαμε αντιμέτωπο. Εγώ πιστεύω παλιά τον Λουκόπουλο, τον Κούγια, τον Ευρύζαμε, κάναμε. Τώρα δεν βρίζω τον Σβόλη. Άρα κάτι γίνεται. Καλώς είπα να κάνει εκεί. Και να κάνουμε υπομονή όλοι.
0: Υπομονή θα κάνουν όλοι. Δεν μπορεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ποιος βγαίνει στα ράδια. Θα βγω εγώ. Θα πω τα δικά μου θέλεστα. Τα βγει ο Γιώργης τα δικά του. Τα βγει ο Τσουκαλάς τα δικά του. Αντιμέτωποι, αν βλέπαμε μπροστά μας τα τρία άτομα που σου λέω τώρα, το Σβόλη, δεν θα του λέγαμε τι κάνει στην Παλακακή. Τα με έγραφε. Ξέρουμε και εμείς δεν το γράφουμε. Δεν μα πατάκι. Ξέρουμε και εμείς τι θα κάναμε μετά. Και σου λέω τώρα, τα 100 άτομα που πήγαν κάτω που έπαιξε με Ρεγκαλιάνος, δεν βρέθηκαν κάποια άτομα να του πούνε του Σβόλη μια κουβέντα. και βλέπει ούτε ανακοινώσει ούτε τίποτα. Κάτι σου λέω, ξέρουν τα παιδιά. Θα κάνουμε υπομονή, ώστε να τελειώσει το θέμα. Τι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό βλέπω. Εντάξει. Μες. Και από εκεί πέρα τώρα μπορεί να πιέζουν ακόμα. Δηλαδή, όταν σου λένε τώρα αυτοί μήπως ξαναβρεθήκαν οι Ολλανδοί, μπορεί να πιέζουν τους Έλληνες εκεί πέρα και να πάνε κάτι παραπάνω. Δηλαδή την τελευταία στιγμή ξαναβρεθήκαν από τους Ολλανδοί, που το έπεσε χθες, δηλαδή άλλαξε το τροπάριο και το λέγει με αυτούς τους Έλληνες, ξαναβρεθήκαν πάλι οι Ολλανδοί.
0: Εντάξει, δεν πέσει, δεν σημαίνει. Ναι. Εντάξει. Προτεραιότητα παραμένουν οι δύο που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Μπορεί να πιέζουν κάποια πράγματα, να πάρουν κάτι παραπάνω ή να με τους πούνε, δεν μπορεί για το γήπεδο, το δίνουμε ακόμα. Κάτι να θέλουν να είναι μέσα στόχο του αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ αυτό ήθελα να πω. Νομίζω πως κάποιοι ξέρουν για την Πανεπιστημία της Μαλαχακής. Μόνοι που δεν ξέρουμε είμαστε εμείς που καθόμαστε και ακούμε στο ράδιο που βρισκόνται, που λες εσύ, Ολλανδοί, Έλληνες, ξανά Ολλανδοί, μετά θα βγουν οι Αμερικάνοι και θα γίνει το ίδιο πράγμα. Κάποιοι ξέρουν, αφού δεν μιλάνε οργανωμένοι, ας μην μιλάμε κι εμείς και ας περιμένουν. Αυτό έχω να πω εγώ, αυτή είναι η γνώμη. Εντάξει.
0: Ωραία, έγινε.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ, Γιώργη. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Super League είναι ένα ατρόμητο Πανσεραϊκό 6-0. Και σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Κηφισιά Λάρισα 2-1. Πανετολικό Αστέρα Τρίπολη 0-1. Είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out. Βεβαίως δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού αποχαιρετούν την κατηγορία Πανσεραϊκό και Λάρισα. Βαθμολογικά την αποχαιρετούν, γιατί τώρα μένει πλέον να δούμε τι θα αποφασίσει η Super League 1 αύριο για το θέμα τη αναδιάρθρωση.

Ο Νίκος λέει: κάποιοι δεν κάνουν υπομονή, λέει, και θέλουν να ξέρουν τα αφημί του καθενός, λέει, που θέλει να ασχοληθεί με την Παναχαϊκή. Ωραία, εντάξει, Νίκο. Θα δούμε. Υπομονή, λίγες μέρες ακόμη μείναν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους διαιτητές που έχουμε στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Σιγά-σιγά πάμε και για φινάλε στο τοπικό. Έχω πει τα δύο ντέρμπι. Το Σάββατο, λοιπόν, έχει στις 6 ώρα play-off στη Β κατηγορία. Δίας Στραβαλίου, Δάφνη Πατρών, Γλυκερία Βαυκοσταντίνου, ο διαιτητής της αναμέτρησης, με βοηθούς Παλούμπη και Σταυρόπουλου. Διαιτητική τριάδα από το Αίγιο, δηλαδή, στο Δίας Δάφνη Πατρών. Στη Χαλανδρίτσα, Φαραϊκός Αναγέννηση Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος. Στο Ρίο, Έας Πατρών, Θύελλα Αιγίου, Σφυρίζει ο Γκαβός. Στο Πλαστήρα, το μεγάλο παιχνίδι στο δεύτερο όμιλο, Αθλητική Ένωση Αιγίου Δαβουρλής, Κώστας Βαβαρούτας, και 6 η ώρα για τα play out στη Β κατηγορία στο Ίσωμα, Πύρος Ισώματος Παναχαϊκός, Σφυρίζει ο Φωτίνης. Πάμε Κυριακή να δούμε τα παιχνίδια. 6 ώρα στο Ζαρουχλέικα, Β κατηγορία play out, Παναθηναϊκός Πατρών Σταροχώρη, Σπηλιόπουλος Αριστόβουλος. Β κατηγορία play out στο Προάστιο την Κυριακή, Αργυρά Πατρών, Ολυμπιακός Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος. Και play out στο Β όμιλος Β κατηγορία στην Άβυθο, Αχιλλέας Καμαρών, Αϊτός Ρίου, Σφυρίζει ο Κώστας Ταξιάρχης. Αυτοί λοιπόν είναι οι διαιτητές των αγώνων των play off και των play out που θα γίνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά θα πάμε για φινάλε. Να πω ότι αύριο δεν θα υπάρξει εκπομπή, γιατί 6 ώρα είναι το μάτς του Ολυμπιακού για το Final Four της Ευρωλίγκα. Θα ακούσουμε αύριο μετά τις 5 ο Sport FM έχει Αθήνα λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Άρα ό,τι νεότερο μέσα από το site αυτό το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα το απόγευμα. Έτσι, το τονίζω ότι αύριο είναι πάνω στην ώρα του Final Four, είναι αδύνατο να γίνει εκπομπή. Θα υπάρξει μετάδοση του Sport FM Αθήνας για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό στο Final Four στο ΟΑΚΑ της Αθήνας. Να θυμίσω ότι έχουμε το City by In Action Power by Day που επιστρέφει δυναμικά στις 4 στις 6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρά συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγγνωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, κλείνουμε για το μαν. Έχουμε. Ο Άλεξ, το γνωστό μήνυμα εδώ. Άλεξ, καλή επιτυχία, λέει στη Φενέρ. Μάλιστα. Το είχα ξεχάσει αυτό το μήνυμα, Άλεξ. Το είχα ξεχάσει. Έτσι. Αύριο 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρ. Πρώτος ημιτελικός και το στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ. Τα παιχνίδια τα οποία θα τα ακούσετε και ζωντανά από τον Sport FM της Αθήνας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν από Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Από τον Άλεξ, ήμουν σε μικρόφωνο του Sport FM Πάτρας και το Θόρπα, γνώμη από τα στερήθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό

Sport FM Πάτας 96,3. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα μέχρι και τις 9 σήμερα. Να δώσουμε σκητάλη στο Δημήτρη Σάρη. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Τελευταία μέρα της εβδομάδας είναι σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Είναι των Αγίων Εμιλίου και Κάστου και του Αγίου Κοδράτου, του Μάρτυρου. Δηλαδή γιορτάζει ο Κόδρος και η Κόδρα, αλλά και η Εμιλία, η Έμιλη, η Έμα, ο Εμίλιος και ο Μίλιος. Και ο... ναι, σκεφτόμουν ένα όνομα τώρα, μην γιορτάσει και η Έμα. Τέλος πάντων, την Έμα τη θυμάστε, έτσι, ένα γνωστό όνομα το οποίο ήταν νομίζω και σε ένα σύριαλ, η Έμα. Το σπίτι της Έμας, να το θυμήθηκα. Παλιό σύριαλ του Μέγκα. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Η δύση του ηλίου είναι 8:34. Πήγαμε 9:25 τώρα ουσιαστικά. Η σελήνη 6,3 ημερών. Μεγαλώνει έτσι η σελήνη μας, γιατί έχουμε και την Πανσέλινος 31 του μήνα. Και εσείς ετοιμαστείτε για το Seat in Action Powered by Day, που επιστρέφει κανονικά στο πόστο του και δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη με δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, και η γιορτή θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, οπότε παίρνετε το ποδήλατό σας. Μπαίνετε βέβαια στην ιστοσελίδα πρώτα, εφόσον έχετε ποδήλατο, cityinaction.gr, δηλώνετε συμμετοχή. Μια διοργάνωση του ποδηλατικού ομίλου πατρών με χορηγό την Ολυμπία Οδός και υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και το Ταξί Εξπρές 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος χαλάει. Νομίζω το έχετε πληροφορηθεί, έτσι, χαλάει ο καιρός. Το τριήμερο ειδικά και στην Πάτρα θα είναι άστατος ο καιρός. Όχι το τριήμερο, έτσι όπως το είπα. Λοιπόν, να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στον καιρό, έτσι όπως τα βλέπουμε και από τα προγνωστικά μοντέλα. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει ότι σιγά σιγά εντείνεται η αστάθεια από σήμερα Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, πιθανότητα και τη Δευτέρα. Αλλά με ένα μαγικό τρόπο η μέρα θα ξεκινάει καλά, δηλαδή θα ξεκινάει με ήλιο όσο μπορούμε να πούμε, αλλά αργότερα θα χαλάσει ο καιρός. Τώρα βλέπω μια προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα σήμερα στις 9 καταιγίδα στην Πάτρα. 9 η ώρα καταιγίδα στην Πάτρα. Το είδα και σε ένα άλλο site. Θα έχει βροχή, δηλαδή από το μεσημέρο απόγευμα και τις 4 ημέρες θα έχει βροχή. Προσοχή, δεν κάνουμε τους ήρωες όσο μπορούμε, αλλά με υψηλή θερμοκρασία. Είναι και αυτά τα παράδοξα. Δηλαδή δεν θα έχει χαμηλή θερμοκρασία και βροχή, θα έχει υψηλή θερμοκρασία και βροχή. Τώρα αυτό αν θα είναι νερό σκόνη, είναι, ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Εδώ βλέπεις 30 βαθμούς και βρέχει, είναι λίγο too much αυτό. Πάντως βλέπω προγνωστικά

όλο μαθαίνεις για κάποιον. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό. Θέλει προσοχή λοιπόν, από το απογευματάκι και μετά, μεσημερό απογευματάκι δηλαδή, θα έχει βροχή. Αυτά.

Έφτασε η ώρα και έφτασε η ώρα της, του Final Four, της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Έφτασε η ώρα και η μάχη ξεκινάει για τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν. Φυσικά με ελληνικό ενδιαφέρον, την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια την Ευρωλίγκα, δεν έχει καταφέρει όμως να την κατακτήσει και ελπίζει στην Αθήνα να καταφέρει να το σηκώσει. Έστω και αν είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού, ένα έξτρα κίνητρο και για τον Ολυμπιακό αυτό, να σηκώσει την κούπα μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Και βέβαια στο μπάσκετ, τέλος πάντων, γιατί και ο Άρης ήταν με μεγάλη ιστορία. Απλά τα τελευταία χρόνια έχουμε περιοριστεί να είναι αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη, ρίχνεται στη μάχη 8 η ώρα σήμερα. 8, τι λέω, 6. Απέναντι στην Φενέκ Μπαρτσέ, μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη, μια ομάδα η οποία δεν κερδίζει εύκολα, αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω έχει το προβάδισμα εδώ. Κάθε άλλο αποτέλεσμα εδώ θα το θεωρήσουμε εκπληξή, κατά την άποψή μου, έτσι όπως έχω δει και τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι μακράν καλύτερη, αλλά έχουμε πει ότι σε ένα παιχνίδι μπορούν όλα να συμβούν. Όταν είναι νοκάουτ, όταν είναι ένα παιχνίδι, δεν υπάρχουν φαβοροί. Όλα μπορούν να συμβούν. Βέβαια, έχει δείξει έτσι και η ιστορία ότι τα φαβοροί συνήθως κερδίζουν, έστω και αν είναι και στο νοκάουτ. Όπως έχει δείξει και η ιστορία ότι και πολλά φαβοροί δεν μπαίνουν. Αλλά σε γενικότερα πλαίσια, συνήθως τα φαβοροί κερδίζουν. Μακάρι να μην πέσει θύμα Ολυμπιακός, έτσι της Φενέρ, και να πάρει τη νίκη και το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, οι οποίοι θα παίξουν απόψε στις 9. Και τα δύο παιχνίδια θα τα ακούσετε ζωντανά από τον Big Win Sport FM, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας θα τα ακούσετε, γιατί δεν έχει άλλες άλλο την κοινή. Σήμερα δεν έχει διγενή, ξέρω θα στεναχωρηθείτε, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Από τις 5 νομίζω, Θόδωρε, από τις 5 πάμε Αθήνα, από τις 5 πάμε Αθήνα, από τις 5 πάμε Αθήνα για ρεπορτάζ. Και φυσικά από την Nova, τηλεοπτικά, για όποιον θέλει να δει τα παιχνίδια του Final Four. Ας ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία, να μην γίνει τίποτα, τα μέτρα είναι δρακόντια, τα έχουν αναλύσει, τα έχουν ανακοινώσει. Δεν θα περνάει κουνούπι. Όποιος μπαίνει δεν θα βγαίνει και όποιος βγαίνει δεν θα μπαίνει. Δεν είναι κακό που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχει πάω, πετάγομαι κάπου, ξαναγυρνάω και αυτό. Τελείωσα. Άμα μπεις μέσα στην εγκατάσταση, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω μετά. Και φυσικά όποιος δεν έχει και εισιτήριο και ταυτότητα, εννοείται πλέον, εδώ πας σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, εδώ Προμηθέας, και σου ζητάνε, δεν ξέρω αν είναι και πιο κάτω. Σου ζητάνε την ταυτότητα για να μπεις. Έτσι κι αλλιώς για να κλείσεις εισιτήριο πλέον θέλει η ταυτοποίηση των στοιχείων σου. Πόσο μάλλον σε μια διοργάνωση όπως είναι η Ευρωλίγκα. Η οποία και αυτή τώρα εντάξει είναι ένα κλειστό κλαμπ είναι, παιδιά μην γελιόμαστε τώρα. Δεν βλέπουμε και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως στα θέματα διαιτησίας υπάρχουν πολλά θέματα. Είναι οι περισσότεροι κακοί διαιτητές. Τώρα να λέμε την αλήθεια, μην κρυβόμαστε, δεν είναι καλή η διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Και δεν είναι μία, δύο, πέντε ομάδες που διαμαρτύρονται, είναι αρκετές. Μόνο κάποιες που δεν διαμαρτύρονται, δεν ξέρω γιατί δεν διαμαρτύρονται, ίσως γιατί ευνοούνται, δεν ξέρω. Αλλά και γενικότερα και το σύστημα όλο αυτό, εγώ θα συμφωνήσω κάτι που έχουν πει, νομίζω οι αδερφοί Αγγελόπουλοι το έχουν πει, ότι δεν είναι σωστό έτσι όπως γίνεται η Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί να κρίνεται μία χρονιά σε δύο παιχνίδια στο τέλος, στο Final Four. Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Τον πείτε τώρα, γίνεται και παντού, έτσι. Κάπως, δεν ξέρω αν θα είναι ο πρώτος να είναι πρώτος και γεια σας, να βρεθεί στις νίκες. Ξέρω εγώ, στις δύο νίκες, στις τρεις νίκες. Να γίνουμε NBA επιτέλους.

Καλά, εκεί είναι πάρα πολλές οι νίκες. Βαριούνται να παίξουν. Τέλος πάντων, να μην γίνει τίποτα, να μην έχουμε έκτροπα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις έκτροπα, γιατί όποιος κάνει, τσακ, τον πιάσανε. Γιατί χρησιμοποιούνται όλα τα υπερσύγχρονα μέσα που φαίνει, που έχει η Ελλάδα στην κατοχή της, και οτιδήποτε συμβεί, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρω, εκπρόσωπος και σμπρόξιμο να γίνει έτσι μεταξύ φιλάθλων, θα υπάρχει σύλληψη. Πραγματικά. Να πάω εγώ, Θόδωρε, να σμπρόξω κατά λάθος κάποιον για να με βάλουν μέσα. Κατάλαβες. Καλά, εγώ δεν θα πάω στο Final Four. Όπως και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, χθες ήταν με το γάτο του και ήταν στεναχωρημένος γιατί δεν θα είναι. Τι καλύζε, ρε φίλε. Ναι, sorry. Sorry, απλά είμαι στον αέρα. Είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τώρα μεταξύ μας ζηλεύει. Φαίνεται. Εν κακό. Δεν είναι η ομάδα του. Γι' αυτό θα το δει, όπως και όλοι οι Παναθηναϊκοί, από την τηλεόραση. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω αν θα εύχονται να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός σήμερα. Έτσι, για να μην το λέμε, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό, γιατί είναι μια ελληνική ομάδα. Να δούμε και πού πήγαν τα εισιτήρια. Σήμερα θα μάθουμε έτσι πώς κινήθηκαν και κάποιοι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, που τα έδωσαν δηλαδή. Τα έδωσαν σε Ολυμπιακούς, στη μεταπόληση, που θα άγγιξαν, ναι, υψηλό το ποσό θα είναι εκεί για να πάρεις ένα, ή θα δώσανε σε Φενέρ. Καλά, στη Βαλένθια δεν νομίζω να δώσανε, ή θα δώσανε στη Φενέρ ή στη Ρεάλ. Θα μάθουμε σήμερα με την εικόνα που θα έχουμε στο Telecom Center. Ένα από τα πιο ωραία γήπεδα, παιδιά μην γελιόμαστε τώρα, είναι από τα ωραιότερα γήπεδα, δεν ξέρω αν είναι στον κόσμο, αλλά από τα ωραιότερα γήπεδα στην Ευρώπη, και κόστισε αρκετά ευρώ αυτό που θα δούμε απόψε. Και ανάλογο ελπίζουμε κάποια στιγμή να κάνει και ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Τώρα εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία ποιος τα έφτιαξε, τι έφτιαξε, ποιος του δώσε λεφτά, ποιος του Γιαννακόπουλου, αν του δώσαν, δεν του δώσαν. Αυτά είναι διοικητικά και δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θέλω να βλέπω γήπεδα. Όπως αν ήρθες εχθές και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, που θα γίνει ένα πραγματικό στολίδι. Μα θέλουμε γήπεδα. Πώς ακόμα, ρε παιδιά, φτάσαμε 2026 και λέμε τώρα πότε, γιατί δεν έχουμε γήπεδα και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα στη Λεωφόρο το 2026, ή ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα στην Τούμπα. Δόξα τω Θεώ που έφτιαξε ο Ολυμπιακός, που έφτιαξε, τέλος πάντων εκεί ήταν άλλη ιστορία, που έφτιαξε και η ΑΕΚ, και θα φτιάξει τώρα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, και θα έχουμε έτσι ωραία στάδια και να το ευχαριστιόμαστε. Τι λέω, Δημήτρη, sorry. Καλημέρα Νίκο, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σήμερα είναι ο τελικός. Τι. Σήμερα είναι ο τελικός. Α, κατά τη γνώμη σου ότι αυτές οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είναι στον τελικό. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Εγώ έχω πει ότι η Βαλένθια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Όποιος την υποτιμήσει, την πάτησε. Κατά την άποψή μου, έτσι όπως έχω δει, δεν ξέρω. Μάλλον βλέπω Ολυμπιακό Βαλένθια τελικό. Και πού να πάει Φενέρ Ρεάλ Μαδρίτης. Να με κυνηγάτε Δευτέρα. Όλα γίνονται. Παιδιά, όπως έχω δει εγώ, η Βαλένθια αν έχει την ευστοχία που είχε στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα να πω ότι είχε διαιτητική εύνοια γενικότερα στο πρωτάθλημα φέτος, είχε. Παιδιά, μην με ψέματα κοροϊδεύουμε. Είχε τώρα η Βαλένθια την εύνοια, όπως την είχε και ο Ολυμπιακός, έτσι. Την εύνοια, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι απλά δεν τον σφύριζαν κόντρα, ας το πούμε έτσι. Άλλες ομάδες σφύριζαν κόντρα. Μπορεί να το κάνουμε μαύρος προ μαύρο τώρα. Εμείς με βάση αυτά που βλέπουμε, κρίνουμε. Και ποιος μου λέει εμένα τώρα ότι μπορεί σήμερα να μην αδικηθεί ο Ολυμπιακός? Πού το ξέρω εγώ. Όλο αυτό στάχτει στα μάτια για να μας πούνε ότι αυτό λέω εγώ τώρα. Ή να σήμερα η Ρεάλ να έχει παράπονα στον ημιτελικό. Αλλά τώρα, όχι ότι δεν γίνονται αυτά στην Ευρωλίγκα, παιδιά, τα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, και εκεί που λέγαμε θα ησυχάσουμε, που ήρθε ο Μποντιρόγκα, δεν ξέρω. Είναι περίεργα. Hey, γεια σου, hey. Δεν μπορώ να ανοίξω, αδερφέ μου.
να δω. Λοιπόν, ο γενέθλια, ο Θανάσης, ο φίλος μου. Θόδωρε, πραγματικά εχθές με τόσο Κωνσταντίνου και Ελένης που είχαμε και από φίλους και δεν έφαγα ούτε ένα γλυκό. Ούτε ένα γλυκό. Και ήταν μπροστά μου. Όλοι τα έφεραν μπροστά μου. Α, χρόνια πολλά να το πω και πάλι, γιατί δεν το είπα χθες και δεν το είπα. Δεν ακούστηκε χθες εκεί που έπρεπε να ακουστεί. Χρόνια πολλά και στην Άντια, τη σύζυγο του προέδρου του Άτλαντα, του Σωτήρη, του Σκρέτα. Είδατε, για να μην λέτε ότι δεν θα το πω. Το είπα. Πολύχρονη να είναι. Το είπα. Έχει ένα Παπαστεφανάτου σήμερα γενέθλια. Τόδωρε. Δεν το ξέρω. Ποιος είναι αυτός? Τον έχω στο Facebook και δεν ξέρω ποιος είναι, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να έχετε στο Facebook ή στο Instagram ή αυτό, να έχετε κάποιον, ας πούμε, που ναι, να μην ξέρει και ποιος είναι. Ναι, όντως, με μένα ισχύει αυτό. Τι φάση, ρε φίλε. Ναι. Οκ. Okay. Ναι.

Κάθε μέρα βλέπω στο Facebook να μου πετάγεται σε μια σελίδα μεγάλη προσοχή συναγερμός για εκείνο το λάδι, για εκείνο την κονσέρβα, για εκείνο το αυτό. Τώρα λάδι είναι. Προσοχή, λέει, πασίγνωστο λάδι. Μπαίνεις μέσα και είναι ένα λάδι που δεν το ξέρει κανένας. Δεν θα μου πεις είναι στην αγορά. Αλλά κυκλοφορεί, πρέπει να το γράψουν. Με πειράζει εδώ το πασίγνωστο. Δηλαδή πόσα λάδια ξέρετε στο εμπόριο που είναι πασίγνωστα? Ξέρετε 50.000 κωδικούς λαδιών? Όχι. Και μπαίνεις μέσα φόδωρα και είναι άγνωστο, δεν υπάρχει πουθενά. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή και αυτό. Λέω φίλος που θα βρέχει. Ναι, ναι φίλε, θα βρέχει. Ποιος είναι ο παράγοντας, λέει ο Στέλιος, του αχαϊκού ποδοσφαίρου που μπαίνει μαζί με τον Τσίπρα? Δεν ξέρω. Με τον Τσίπρα δεν προσπαθώ να... Δεν το ξέρω. Ποιος το έγραψε αυτό ρε παιδιά, να το μάθω. Έγινε αυτό. Πασίγνωστος, λέει, αθλητικός παράγοντας στο ποδόσφαιρο μπαίνει μαζί με τον Τσίπρα. Το ξέρεις? Τώρα, κοίτα, άμα μου το έλεγες δεν θα το ήξερα. Αλλά πάει κάπου το μυαλό μου ρε παιδί μου. Τι λέει? Με διασυνδέσεις στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάτσε. Αυτό λίγο με βοηθάει. Μάλιστα. Μήπως γιόρτασε κιόλας εχθές? Θα μάθω τώρα. Θα μάθω. Να πάρω να μάθω. Καλά, βέβαια και να πάει ο άνθρωπος στην πολιτική. Ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί και στο ποδόσφαιρο που είναι, γιατί αν είναι στο ποδόσφαιρο έτσι όπως το λες, πολιτική δεν κάνεις. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, μην νομίζεις. Αλλά θα μάθω, φίλε Στέλιο, ποιος είναι αυτός ο αρχαίος παράγοντας που μπαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και εκεί ανακοινώσεις. Έχουμε γίνει... Πόσα κόμματα έχουμε πραγματικά? Πάρα πολλά κόμματα. Συκοντεύουμε να κάνουμε ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, έτσι, με Super League. Πρώτος, καλά, εκεί είναι πρώτος και βόρειος όμιλος είναι με τόσα κόμματα που υπάρχουν. Καλά, δεν συνεργάζονται. Μπορεί να γίνει αλλιώς, νομίζω. Τέλος πάντων, σε αυτά μας ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Απλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι κάθε μέρα όλο και σκάει κάτι, μια διαφωνία κάποιων πολιτικών και κάνει ο καθένας το δικό του κόμμα. Λοιπόν, αυτά. Φίλε, αν μάθω πάντως θα το πω προς το τέλος της εκπομπής, έτσι. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας?

Ο φίλος ο Γιάννης λέει κανένα νέο για την Παναχαϊκή. Τι νέο? Περιμένουμε την ανακοίνωση. Ήταν ανακοίνωση, εντάξει. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Οι Ολλανδοί από ό,τι φαίνεται θα έρθουν το Σαββατοκυριακό. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Γιατί δεν κάνουν όλοι μαζί ένα πλάνο να ξεμπερδεύουμε τώρα. Και οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες και οι Ολλανδοί μαζί. Πακέτο. Τι να πω ρε παιδιά, καλύτερα να περιμένουμε να κρατάμε χαμηλούς τόνους, γιατί αν δεν γίνει τίποτα, μετά θα τα ρίξουν και στους δημοσιογράφους ότι εσείς λέγατε και τα λοιπά. Καλό είναι να περιμένουμε. Εγώ έχω πει να περιμένουμε. Θα περιμένουμε και θα δούμε ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, ποιος κρυβόταν στη σκεπαστή, ποιος δεν εμφανίζεται πουθενά, έχει κρατήσει την ανωνυμία του, ποιοι είναι οι Ολλανδοί, τι θέλουν. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθω. Υπομονή λίγες ημέρες. Αλλά είναι δεδομένο ότι κάτι υπάρχει. Ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, φαντασία των ανθρώπων της αεραστεχνικής. Και είχα γράψει και ένα άρθρο, αν θυμάστε, ότι όταν η Παναχαϊκή ήταν στη Super League 2, δεν την ήθελε κανείς, που υποτίθεται ήταν τότε που έγινε όλο αυτό, είχε ψιλοξεχρεώσει κάποιες παλιές αμαρτίες. Δεν την ήθελε κανείς. Τώρα είναι που είναι στη Γάμα Εθνική, που έχει πάλι χρέη στην πλάτη της, όσα και αν είναι αυτά, με ένα γήπεδο το οποίο, εντάξει, θέλει το ανακαίνιση, είναι, εντάξει, είναι και λίγο ανάπλαση, θέλετε να το πείτε, γκρέψιμο από την αρχή όλο και τα λοιπά, θέλει, έχει θεματάκια, και βλέπουμε δύο υποψήφιους, δύο πλευρές βασικά, μία πλευρά Ελλήνων και μία Ολλανδών. Και κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Αυτή που ήταν εκείνο το διάστημα που η Παναχαϊκή ήταν στο... Το τίμημα ήταν μάλλον το θέμα. Αν θυμάστε το τίμημα, αυτό που είχε πει και ο Πέτρος Σταθάκης, ο οποίος έχει διαψεύσει την νέα εκμπλοκή του με την ομάδα σε επίσημη τοποθέτηση. Αλλά σε λίγες μέρες υπάρχει μία δήλωση που είχε κάνει στον Γιώργο Αστερή και θα την δημοσιοποιήσουμε στο site του Sport FM Πάτας. Περιμένω να μου το στείλει. Μπορεί και σήμερα να το φέρει, και στέλνει ένα μήνυμα στους πατρινούς φιλάθλους. Βασικά στους πατρινούς φιλάθλους, στους φιλάθλους της Παναχαϊκής. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πιστέψτε με, αυτό το μήνυμα. Έτσι που στέλνει ο Πέτρος Σταθάκης. Καλή ώρα εκεί που είναι, έτσι. Εδώ πρέπει να είναι, Αθήνα. Δεν είναι Αμερική. Λοιπόν, επειδή η ώρα πάει όμως 8.30, τι πάει, το Θόδωρο. Η ώρα πάει 8.30, εμείς θα κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και εδώ είμαστε να επιστρέψουμε. Έχουμε να πούμε για μπάσκετ. Όχι μπάσκετ, την Ευρωλίγκα. Να πούμε για τα υπόλοιπα εδώ στην περιοχή μας και γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Επιστρέψαμε με αναβίση, έτσι, μεθυσμένη πολιτεία, ωραίο τραγούδι έτσι και χαρακτηριστικό της, με τόσα βέβαια που είχε πει αναβίση νομίζω, και τώρα έχει συναυλία στο ΆΚΑ, έτσι δεν κάνω λάθος, έχει προγραμματισμένη συναυλία στο ΆΚΑ το οποίο θα γεμίσει, μάλιστα αυτό είναι, καριέρα ετών. Και διαβάζω τώρα κάτι τελείως διαφορετικό. Μετά το τέλος του Survivor, λέει, έρχεται κι άλλο τηλεπαιχνίδι στον Sky από το Σεπτέμβριο. Ποιο, δεν μας είχε λείψει, αλλά έρχεται. Σήμερα με το Sky μας έλειψε. Τέλος πάντων, Big Brother. Να τα. Το Big Brother επιστρέφει, λοιπόν, κανονικά, στην ελληνική τηλεόραση. Αν σας έλειψε, θα το δείτε από το Σεπτέμβριο. Πάμε να δούμε όμως εμείς κάτι που έρχεται 4 με 6 Ιουνίου, που είναι το Seat in Action Powered by the E, που επιστρέφει, γεμίζει την πολυδράση, ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες, χρώματα, ζωντάνια, χαρά. Πώς δηλώνετε συμμετοχή? www.seatinaction.gr. Δηλώνει συμμετοχή, έχουν ανοίξει εγγραφές, η κορύφωση έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με μια μεγάλη ποδηλατάδα, τεράστια θα έλεγα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, με μια διοργάνωση του ποδηλατικού ομίλου πατρών, με χορηγό την Ολυμπία Οδό, υποστηριχτές All Pass, δικές συγκοινωνίες πατρών και Taxi Express 450.000 και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό TDI.

Λίγο ωραίο τραγούδι. Την Κυριακή στη Μία, στο κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι, η Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης του Hardball, για να το λέμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, θα πραγματοποιήσει στην Ακαδημία των Σπορ την απονομή κυπέλου και μεταλλίων για την άνοδο της ανδρικής ομάδας στην Α2 εθνική κατηγορία Hardball των ανδρών. Οπότε, ωραία, μια χαρά. Θα πάμε έτσι να δούμε και αυτό. Ναι.

Πού ψάχνεις την Αθήνα? Κάτσε εδώ στην Πάτρα τώρα, ας την Αθήνα, στην Αθήνα σου κι εσύ. Όλοι στην Αθήνα. Είναι μια Ελλάδα η Αθήνα τελικά, έτσι. Αν δεν είναι έτσι, καμία σχέση. Πολλά χαιρετίσματα να δώσουμε στην Αύπακτο, στην αγαπημένη μου εκεί. Μανάγουλη στο χωριό, παιδιά, και στο Αντίριο, εκεί στο καφέ που ακούτε και το καλοκαίρι θα έρθω σίγουρα. Να κουτσομπολεύω, όχι, να περάσουμε καλά, δεν κουτσομπολεύουμε εμείς. Ξέρεις, όταν πάω στο συγκεκριμένο καφέ, κουτσομπολεύουν τους απέναντι από εδώ. Τους πατρινούς. Είναι και αυτά μέσα στο, του χαβαλέ, μέσα στο πλαίσιο του χαβαλέ που κάνουμε. Χαιρετίσματα σε Αίγιο, Αχαγιά, Πύργο, Βάρδα, Μανολάδα, όλα αυτά εκεί, και φυσικά Ερήμανθο, μας φάνηκε στον Ερήμανθο και στα Καλάβρητα. Από όπου μας ακούτε λοιπόν, πάμε β' κατηγορία. Αν και θα τα πει ο Σαρής, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου στέλνουν και μηνύματα φίλοι μου ότι έλα στο γήπεδο, έλα να δεις. Δεν ξέρω, κάπου ίσως πάω γιατί είναι έξι και με ψιλοβολεύει. Γίνεται μάχη και στα δύο εισιτήρια. Μετά τα μπαράζ, ποιες ομάδες στον πρώτο και στο δεύτερο όμιλο θα πάρουν ακόμα ένα εισιτήριο για την Α κατηγορία. Σίγουρα το Φαραϊκός, ναι, Αναγέννηση είναι στη Χαλανδρίτσα, ωραίο παιχνίδι. Και το ΑΕ Αιγίου Δαβουλής είναι επίσης ωραίο παιχνίδι. Υπάρχει και το Δίας Δάφνη και το Εάντα Στήλα Αιγίου. Χαμός και στα play out γίνεται χαμός. Θα τα ακούσετε μετά βέβαια από τον Μίτσο Σαρή.

Ο Πρίνς έχει προτάσεις από ΓΑΜΑ Εθνική και θα δοκιμαστεί σε Super League 2 ο Καμερουνέζος του Εθνικού Πατρών. Ω, μάλιστα. Κοίτα ο Πρίνς. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο στο παιδί. Μακάρι να τα, να τα καταφέρει. Από ό,τι φαίνεται ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μασούρα στην Ιρεμβέργη, στην Γερμανία. Με κάποιες λεπτομέρειες για την υπογραφή και το παιδί θα παίξει στη Γερμανία. Μετά την Ομόνια θα παίξει στη Γερμανία. Μπράβο του. Βλέπω Γενική Συνέλευση στην Αθλητική Ένωση Αιγύρα Κράτας. Ξεκινάνε τώρα, κάποιες ομάδες έχουν και τα δικά τους τα διοικητικά εκεί. Βέβαια μετά ο Μίτσος Σαρής θα πει για όλα, όλα τα προγράμματα που υπάρχει στο ερασιτεχνικό, γιατί υπάρχει δράση, ακόμα δεν έχουμε σταματήσει, νομίζω είναι κάτι τελευταία που έχουν απομείνει και κάποια τελευταία μπαράζ για να πάμε μετά στη διαδικασία των παιδικών πρωταθλημάτων, εκεί όπου εξελίσσεται τα πρωταθλήματα των νέων και των παιδών αλλά και των προπαίδων. Λέω για αυτά που έχουν τελική φάση και υπάρχει και βραβεία και μετάλλια κτλ. Γι' αυτό δεν λέω τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου Βετεράνια Αχαΐας με Εθνική Ελλάδος Παλεμάχων στις 14 Ιουνίου στο γήπεδο της Θείας Ελλάς Πατρών, 6 ώρα, όλοι μαζί για τον Μιχάλη Μπενέτο. Έτσι είναι. Θα το πεις και μετά, Δημήτρη, έχεις... Α, το παρουσιάζεις εσύ? Ναι. Α, ωραία. Θα έχουμε, γνωρίζεις ονόματα?
1: Όχι, όμως δεν ξέρω ακόμα. Είναι μια μεικτή ομάδα.
0: Α, ωραία.
1: Του 2004 και του μετέπειτα.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την οικονομική του ενίσχυση του Μιχάλη Μπενέτου. Η παρουσία φυσικά όλων είναι απαραίτητη. Όλο αυτό είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ένα σημαντικό, έτσι, ένα σημαντικός αγώνας για ένα κίνητρο, έτσι, που όλοι έχουμε να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας, και τώρα ειδικά ένας άνθρωπος του αθλητισμού και ο Μιχάλης, ο οποίος είναι και από τα καλά παιδιά, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε θα δοθεί ευκαιρία να μαζευτούν κάποια χρήματα, έτσι, για να πάει ο Μιχάλης στο εξωτερικό, είναι για να κάνει μια επέμβαση πολύ κρίσιμη. Παιδιά, εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε, θα το στηρίζουμε, θα το προβάλλουμε ό,τι μπορεί ο καθένας, έτσι, ό,τι μπορεί. Το ελάχιστο που μπορεί. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Υπάρχουν και, Δημήτρη, υπάρχει και στην τράπεζα κάποιο, είναι, κάποιο ένας λογαριασμός.
1: Ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί ο λογαριασμός.
0: Α, ωραία, θα δημοσιοποιηθεί και ο λογαριασμός και θα σας το μεταφέρουμε.

0: Λοιπόν, επίσης πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στα αθλητικά μας γεγονότα, γιατί είναι πολλά και τηλεοπτικά και δεν ξέρω τι θα δείτε από όλα αυτά. 2:30 Nova Sports 4, Παναθηναϊκός Τσεντεβίτα. Ναι, για την Ευρωλίγκα, στο τελικό δεν είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα που φαντάζομαι όλοι θα πάρει το μυαλό σας. Υπάρχει φυσικά και τένις, μπορείτε να δείτε μέσα στα κανάλια της Nova Sport και της Κοσμοτέ. Έχουμε επίσης Καζακστάν-Ουκρανία, Σόκα, Euro 2026, 5 η ώρα από το Κοσμοτέ Sport 2. Έχουμε Πάφος από ΕΛ, 5:30 Κυπριακή Λίγκα από το Κοσμοτέ Sport 1, αλλά ποιος θα το δει τώρα, γιατί όλοι θα σιγά σιγά 6 ώρα από το Nova Sports Prime θα παρακολουθούν τον αγώνα Ολυμπιακός Φενέκμπαρτσε, τον πρώτο ημιτελικό. 9 η ώρα Τρέντο Βίρτους Μπολόνια, Ιταλική Λίγκα για την Serie A. 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι όμως Nova Sports Prime Valencia Real Madridis, ο δεύτερος ημιτελικός της Ευρωλίγκα. 10 παρατέταρτο Κοσμοτέ Sport 2 Φιωρεντίνα Αταλάντα για το καμπιονάτο, εδώ είναι η τελευταία αγωνιστική και οι δύο δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, γι' αυτό και γίνεται το παιχνίδι σήμερα. 10 η ώρα από το Earth Sports 2 Lens Nice, είναι ο τελικός του κυπέλου Γαλλίας, δωρεάν και αποκλειστικά από την κρατική τηλεόραση. Να που η κρατική ποντάρει λίγο και σε αυτό. Βέβαια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει με το ελληνικό πρωτάθλημα και αν η Big 3 έτσι αυτοί οι επιχειρηματίες που μαζεύτηκαν σε μία πλατφόρμα πάρουν και δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Νομίζω για την επόμενη χρονιά δεν μπορούν νομίζω να γίνεται, εκτός και πρέπει να σπάσουν συμβόλαια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή νομίζω έχει ένα προβάδισμα οι Κοσμοτές σαν ομάδες που έχει 8 και 6 η Νόβα αν θυμάμαι καλά, και είναι μία ακόμα να πάει από αυτές που ανέβηκαν, μία στην Νόβα, μία στην Κοσμοτέ, κάπως έτσι μοιράστηκαν και πέρσι. Αλλά έχει αλλάξει το τοπίο. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δεν είναι όπως παλιά που ήταν μόνο δύο πλατφόρμες. Όταν βλέπεις και πάει και παίρνει ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, μαθαίνουμε η Disney ή διάφορες, στον κόσμο ανακατεύεται και εδώ η τράπουλα. Να δούμε. Για μένα το ενδιαφέρον μας βέβαια είναι στο Μουντιάλ. Τώρα κατάψε, μπορεί να μην είναι η Ελλάδα, αλλά δεν θα κάτσεις να δεις. Όσο μπορείς βέβαια, γιατί έλεγα και οι ώρες είναι λίγο μυστήριες εκεί που θα γίνει. Όσο μπορείς όμως θα κάτσεις να δεις στο κρατικό κανάλι της μεταδόσης. Και έλεγα και ποιοι θα πάνε να μεταδώσουν, Δημήτρη. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα πάνε να μεταδώσουν για την κρατική τηλεόραση. Εγώ θέλω, το είπα και εδώ, αν γίνεται η Σίδωρο Πρίντεζη. Αν γίνεται. Να τον προσλάβουν, αλλά δεν νομίζω. Όχι, ξέρεις, είναι αυτές οι συμβάσεις. Ναι, δεν είναι. Τις κάνουν μόνο για τις μεταδόσεις. Ξέρω ότι είναι κάποιοι που θα πάνε από άλλα κανάλια στην κρατική.
1: Για τώρα μόνο.
0: Ναι, για τώρα, ναι, για τη διοργάνωση αυτό. Γιατί δεν έχει, η ΕΡΤ έχει κάτι του Πόλο και του, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν κακό, δεν είναι. Λοιπόν, αυτά, να θυμίσω. Δεν γίνεται, να θυμίσω εδώ, δεν είπα. Θα το πει και ο Δημήτρης Σαρής. Για περίμενε εδώ να του δώσω να τον προετοιμάσω. Α, εντάξει, σιγά δεν είναι, ανάγνωση είναι. Λοιπόν, έρχεται το City in Action Powered by the E. Επιστρέφει δυναμικά. Δημήτρη, 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη. Δράση, ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση έρχεται το Σάββατο στις 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Εννοείται, σας περιμένουμε όλους να πάρετε το ποδήλατό σας και τα παιδιά σας να πάρουν τα ποδήλατά τους. Αρκεί να μπείτε στο cityinaction.gr να δηλώσετε συμμετοχή σήμερα, γιατί είναι και τα μπλουζάκια και όλα αυτά που πρέπει να προμηθευτείτε. Η διοργάνωση είναι του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες και ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Ποδήλατα, όσοι

Κάθε φορά που ανοίγω το Παναχαϊκή Φόρουμ, έτσι, μου βγάζει παλιές στιγμές της Παναχαϊκής και οι περισσότερες είναι στην Αλφα Εθνική. Και λες, πραγματικά ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που μας θυμίζουν ότι είχαμε κάποτε την ομάδα. Κάποτε. Την ομάδα στα σαλόνια. Υπάρχουν κάθε μέρα τεσπάνω αφιερώματα το σαν σήμερα και το τι έχει συμβεί. Κάποια πράγματα μην νομίζετε, η ιστορία τα ξεγράφει, έτσι, και τη μνήμη μας. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι μας τα θυμίζουν. Τέλος πάντων, μακάρι κάποια στιγμή, λέμε κι εμείς, να τα καταφέρουμε και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο 30 με 31 Μαΐου επίσης θα πραγματοποιηθεί το Final Four των χαμένων στους τελικούς των Playoffs και της National League 2. Σε πόλη που θα ανακοινωθεί σήμερα ή τη Δευτέρα από την ΕΟΚ. Στους αγώνες εκτός από την Παναχαϊκή θα συμμετέχουν η ΜΕΝΤ, ο ΣΥΛΑΣ και η Αγία Ανάργυρη. Ο τρόπος διεξαγωγής είναι πολύ απλός. Από τους δύο ημιτελικούς θα προκύψουν οι ομάδες του τελικού και ο νικητής θα πάρει την άνοδο. Τόσο εύκολα, τόσο απλά, δεν χρειάζεται να το κουράζουμε, είναι κάτι δύσκολο. Στην πυγμαχία σήμερα αναχωρεί, τώρα είδα ανέβασε φωτογραφία και ο Γιώργος Οπλέας, αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας γιατί θα συμμετέχει σε ένα πολύ δυνατό διεθνές τουρνουά στο Μπατούμι της Γεωργίας. Η αποστολή είναι 9 μελής και από την Πάτρα έχει επιλεγεί ο πατινός αθλητής Παναχαϊκής ο Γιώργος Οπλέας και επικεφαλής προπονητής θα είναι ομοσπονδιακός Αρτούρ Μικελιάν με τον άμεσο συνεργάτη του τον πατινό Νίκο Πλέα και γιο του και πατέρα του Γιώργου. Αυτά. Λοιπόν, έρχεται Μίτσο Σαρής να σας πει για όλα γάμα εθνική και μπαράζ που γίνεται ένας χαμός. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι στις 8 το πρωί με όλα όσα έχουν γίνει και ό,τι συμβεί το τριήμερο www.sportfmpatras.gr. Να είστε καλά. Θυμίζω το απόγευμα δεν υπάρχει Αλεσάνδρου την κοινή λόγω της Ευρωλίκα. Δεν έχει λοιπόν. Αυτά. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλησίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέκ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

Εδώ με Sport FM Πάτρας 96,3 στα 3 corner penalty με Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική μέλη και στη ρύθμιση του ήχου και μπήκε δυνατά ο Θοδωρής με Prince, έτσι, Prince, Purple Rain, Move, Βροχή.

1984. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης Αρής στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Μετά ακολουθούν Μαρία Ζαφυράτο και Αλέξανδρος Τσουβέλας. Το Purple Rain που ακούμε είχε αξιολογηθεί ως νούμερο 18 τραγούδι στην λίστα των Rolling Stones στα 500 κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών.

Λοιπόν, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα, Αγίου Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος, γιορτάζει η Μιλία, η Έμελη, ο Εμίλιος, ο Κόδρος, η Κόδρα. Και είναι μάλιστα Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλιότητας.

Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια, στο Σπύριο το Βλάχο, στο Θανάση το Δημητρέλο του Ατρομήτου, στη Μαρία την Κουτροκόη, στο Σάκη τον Αραβαντινό, στο φίλο τον Καρζίντερ, τον Σινγκ, στη Φωτεινή τη Βούλγαρη, στην Αναστασία την Μαναλοπούλου, τη δική μας Αναστασία, ναι, στο Στάθη τον Τζαρτόλια. Χρόνια πολλά σε όλους.

Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει θα υπάρχουν και άλλες δύο ομάδες στη Δυτική Αχαΐα. Πρόκειται για την αθλητική ένωση Μαζαρακίου, το Άτομο Μαζαράκι, ναι, και τον Ατρόμητο Λάπα. Ο Ατρόμητο Λάπα, ο οποίος θα επιστρέψει, ναι, στην γάμα κατηγορία προφανώς και οι δύο ομάδες και το Μαζαράκι. Τώρα είπαμε για ομάδες οι οποίες ενδεχομένως του χρόνου να επιστρέψουν στο τοπικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας. Βέβαια υπάρχουν αρκετές οι οποίες όμως θα αποχωρήσουν. Νωρίς ακόμα δεν θέλω να τις πούμε, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες το μέλλον τους ακόμα είναι αβέβαιο.

Λοιπόν, πάμε τώρα στις, στο παγκόσμιο κύπελο και παίκτες οι οποίοι έχουν κληθεί και δεν έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες. Είναι πολύ ντόρος στην Αγγλία, καθώς όλα φαίνονται ότι ούτε ο Πάλμερ ούτε ο Φόντεν θα συμπεριληφθούν στην 26άδα, νομίζω 26άδα στο ρόστερ για το Μουντιάλ. Είναι δύο καλά δεκάρια, αλλά δεν τους υπολογίζει ο Τούχελ, ούτε ο Πάμερ, ούτε ο Φόντεν. Όπως δεν υπολογίζει το Χάρι Μαγκουάιρ. Εκτός ο Χάρι Μαγκουάιρ είναι οριστικό. Και μάλιστα διαβάζω εδώ μια δήλωση στο διαδίκτυο της μητέρας του, τη Ζωή. Η κυρία Ζωή, λοιπόν, η Μαγκουάιρ, η μαμά του Μπάμπι, του Χάρι του Μαγκουάιρ, δηλώνει αειδιασμένη, έτσι, και ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν κλήθηκε ο γιώκας της στην εθνική ομάδα. Okay, εντάξει, δεν ήταν άσχημος ο Μαγκουάιρ, έχει και κάποια παιχνίδια στα πόδια του και έχει εμπειρίες ο άνθρωπος, έχει και αρκετές συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας, αλλά προφανώς δεν τον υπολογίζει ο Τούχελ. Αλλά τώρα βγήκε και η μαμά, έτσι, για να κάνει δηλώσεις, η κυρία Ζωή, έτσι, ναι. Ναι, είναι, λέει, ξεφτύλα, λέει, αειδιαστικό και απαράδεκτο το γεγονός ότι ο γιος μου δεν κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Στην εθνική ομάδα τώρα της Βραζιλίας έχει κληθεί ο Νεϊμάρ, έχει συμπεριληφθεί, θα είναι μέσα. Όπως και στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας θα είναι μέσα και ο αείμνηστος Ζώτα. Τιμή Σέρκεν, βέβαια, ο Ζώτα. Θα είναι μάλλον ο 27ος παίκτης, είναι 21, 27, μάλλον 28ος, 24 συν 1. Ξανά τιμή Σένεκεν.

Η ομάδα λοιπόν του Κριστιάνου Ρονάλντο σίγουρα θα είναι από τα φαβορί, από τις καλές ομάδες του Μουντιάλ, αυτό εκτιμώ. Ο Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος χθες κατέκτησε τίτλο στην Σαουδική Αραβία, μάλιστα πετύχοντας 2 γκολ για την ομάδα, την Αλ Νάσρ.

Η Αλ Νάσρ, η οποία κερδίζει το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2019. Ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει σκοράρει 129 φορές με την ομάδα αυτή σε όλες τις διοργανώσεις. Θυμίζω το 2022 πήγε ο Κριστιάνο στην ομάδα αυτή της Αραβίας. Και έχει πλέον στόχο τα 1000 γκολ, το οποίο λογικά θα τα πετύχει, πλησιάζει. Νομίζω καμιά τριανταριά θέλει ακόμα, κοντεύει.

League, θα πέσει η αυλή του φετινού πρωταθλήματος. Είναι γνωστή βέβαια η πρωταθλήτρια, είναι η Arsenal οριστικά μετά τα παιχνίδια της Τρίτης και της Δευτέρας. Αλλά όλα τα λεφτά είναι οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος σε μια συνέντευξη τύπου χθες έλεγε ότι προτίμησε να μην είναι με την παρέα των παιχτών, γιατί όλοι οι παίχτες ήταν όλοι μαζί, αγκαλιά, πάνε να βλέπουν το παιχνίδι της Bournemouth με την Manchester City, και όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ήταν όλοι στον αέρα, πανηγύρισαν οι παίκτες της Arsenal, αλλά δεν ήταν μαζί τους ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα είχε καθίσει σπίτι του, αυτό διάλεξε, αυτό επέλεξε, και ήταν μαζί με την οικογένειά του, και μάλιστα σύμφωνα με τις δηλώσεις του προτίμησε να ανάψει φωτιά, λέει, και να ψήσει μπριζολάκια. Να ψήσει. Είχε να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Άκουγε, λέει, μέσα από την κουζίνα του και από το σαλόνι του τα παιδιά του και η γυναίκα του να πανηγυρίζουν, και τότε κατάλαβε ότι πήραμε πρωτάθλημα. Αυτά συμβαίνουν στο νησί, έτσι ωραίες ιστορίες.

Στην εποχή Άρσα λοιπόν την Κυριακή θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Μάλιστα η απονομή θα γίνει μέσα στο γήπεδο της Crystal Palace. Δεν είναι και θα έλεγα Crystal Palace δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις με την Arsenal. Έτσι πως θα φέρνει η μοίρα λοιπόν να πανηγυρίσει τελευταία αγωνιστική η Arsenal μέσα στην Crystal Palace, δηλαδή μέσα στο Λονδίνο, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Όλα τα μάτς της Κυριακής στην Premier League θα γίνουν στις 6 ώρα και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ουρά, στην ουρά, αλλά και στις κάποιες θέσεις για την Ευρώπη, γιατί εκκρεμούν κάποιες θέσεις. Δηλαδή και η Brentford, η Bournemouth είναι σε ένα μέρα κάρβουνα αν θα πάρει την απευθείας συμμετοχή στο Champions League ή αν θα πάει στο Europa League. Αλλά μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για την παραμονή. Ήδη ξέρουμε τις δύο ομάδες που υποβιβάζονται, είναι η Burnley και η Wolves, οι οποίες μάλιστα θα παίξουν μεταξύ τους. Burnley Wolves λοιπόν το ζευγάρι της Κυριακής, οι οποίες θα βρουν και πάλι αντιμέτωπες του χρόνου στην Championship. Όπως είπα, η Arsenal πάει στην Crystal Palace, αλλά τα δύο μεγάλα παιχνίδια τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την παραμονή είναι Tottenham Everton και West Ham με την Leeds. Η West Ham θέλει μόνο νίκη για να σωθεί και θέλει οπωσδήποτε ήττα της Tottenham. Συνεπώς η Tottenham με ισοπαλία και με νίκη παραμένει στην κατηγορία και υποβιβάζεται η ομάδα της West Ham, του Μαυροπάνου.

Λοιπόν, η πρωταθλήτρια του Europa League, η Άστρο Βίλα, η εξαιρετική Άστρο Βίλα, το Mr. Good Evening, έτσι, του Emery, παίζει εκτός έδρας με την Manchester City. Είναι τέταρτη Άστρο Βίλα. Προσέξτε το σενάριο, το έχω ξαναπεί. Για να βγει η έκτη ομάδα της Αγγλίας, πρέπει οπωσδήποτε η Άστρο Βίλα να τερματίσει πέμπτη. Είναι το μοναδικό σενάριο, έτσι. Αν η Άστρο Βίλα λοιπόν τερματίσει πέμπτη, τότε βγαίνει και ο έκτος. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή που η Άστρο Βίλα τερματίσει πέμπτη, άρα θα πρέπει να χάσει από την City, θα πρέπει να κερδίσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ. Αυτό λέει το σενάριο. Η Λίβερπουλ λοιπόν για να τερματίσει τέταρτη πρέπει να κερδίσει την Μπρέντφορντ. Καλά, είτε τέταρτη τερματίσει είτε πέμπτη, πάλι βγαίνει τη Champions League. Αλλά ξαναλέω, το ενδιαφέρον είναι από πλευράς Bournemouth, αν θα πάρει αυτή το εισιτήριο για το Champions League. Στα υπόλοιπα μάτς, Nottingham Forest Bournemouth, και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον, Brighton με την Manchester United, Sunderland Chelsea, Fulham Newcastle, ναι, και Burnley Wolves, το είπαμε.

Τώρα για το φίλο που μου στέλνει εδώ και με ρωτάει να σχολιάσω τα όσα είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος για το ΟΑΚΑ και για το Final Four. Όχι, δεν θα σχολιάσω. Νομίζω είναι αυτονόητο ότι πρέπει να σεβαστούν όλοι το χώρο, το υπέροχο αυτό γήπεδο του μπάσκετ, το ΟΑΚΑ, και νομίζω θα το κάνουν. Και τα αστυνομικά μέτρα είναι δρακόντια. Θεωρώ και το πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Γιατί όχι?

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, εδώ μας και πάλι επιστρέψαμε. Στο Sport FM Patras 96,3 στα 3 corner penalty. Να θυμίσουμε ότι το City in Action powered by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4 έως 6 Ιουνίου, γεμίζοντας στην πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με την μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγία Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Κοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ.

Είσαι μικρός. Όχι, ο Μιχάλης ο Μπενέτος είναι μεγάλος. Έτσι, θα μιλήσω για τον Μιχάλη Μπενέτο τώρα, γι' αυτό το έκανα αυτή την πάσα. Για τον Μιχάλη Μπενέτο, ο οποίος θα γίνει ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό αγώνας, έτσι, με κοινωνικό χαρακτήρα. Μήνυμα θα είναι ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 14 Ιουνίου. Παιχνίδι ανάμεσα στους βετεράνους της Αχαΐας και την εθνική ομάδα των Παλεμάχων, Εθνική Ομάδα Παλεμάχων, στο γήπεδο της Θήλας Πατρών. Είναι μια μεικτή ομάδα του 2004 και μετέπειτα της Εθνικής Ομάδας, η οποία θα έρθουν στην Πάτρα για τον αγώνα αυτό, ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στον Μιχάλη Μπενέτο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει στις 6 ώρα, στις 14 Ιουνίου, όπως είπα. Νομίζω είναι η μέρα Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Κυριακή είναι. Ο Μιχάλης Μπενέτος, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική του δύσκολη μάχη. Θα χρειαστεί κάποια επέμβαση, νομίζω κάποιο φάρμακο, δεν το γνωρίζω ακριβώς, στο εξωτερικό. Ο Μιχάλης είναι γνωστός σε όλους. Έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες. Νομίζω όσοι ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει τον Μιχάλη Μπενέτο. Με τον Μιχάλη, μάλιστα, πριν περίπου 25 χρόνια, κάπου εκεί, είχαμε κερδίσει μια ωραία κούπα τότε στο λιμάνι κάτω, σε ένα τουρνουά 5x5 τότε στο Super Sport. Super Sport λεγόταν τότε. Ήταν η πρώην Nova. Ήταν στις αρχές τότε, η πρώτη πλατφόρμα που είχε βγει τότε με καλωδιακή τηλεόραση. Και είχαμε παίξει ένα τουρνουά τότε στο λιμάνι κάτω, στο Μόλο. Και μαζί με τον Μιχάλη κατακτήσαμε την κούπα. Έτσι. Και εγώ στα νιάτα μου τότε, με Μάκη Παρασκευόπουλο, με Ηλία Βέρα, με Σκέντζο Βασίλη, τώρα κάποιον αδικό, με το. Και τον Κωστίτο Βέρα, βέβαια, και τον Κωστίτο Βέρα, τον ξέχασα, με τον Νικολακόπουλο τον Γιώργο, τον Γνωστό Κιδόπουλο, και πήραμε αυτή την ωραία κούπα τότε μαζί με τον Μιχάλη Μπενέτο.

Φυσικά τα έσοδα της φιλικής αυτής αναμέτρησης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Μιχάλη Μπενέτου σε μια βραδιά, σε ένα απόγευμα που αναμένεται να συνδυάσει συγκίνηση, αναμνήσεις και αλληλεγγύη. Και αν δεν μπορείτε να δώσετε το παρόν στις 14 Ιουνίου, μπορείτε να συμβάλλετε όμως και εσείς με το δικό σας τρόπο, γιατί θα υπάρχει λογαριασμός στο οποίο μπορείτε να καταθέσετε ό,τι μπορείτε εσύ, για την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας που κάνει ο Μιχάλης Μπενέτος.

Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο 2610-229-119. Έτσι μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ, αν θέλετε να τοποθετηθείτε για οτιδήποτε αφορά το τοπικό ποδοσφαίρο και όχι μόνο. Τώρα, έργα στην αρχή της εκπομπής ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε μόνο παιχνίδια play-off και play-out για την β' κατηγορία. Δεν υπάρχει άλλη εκκρεμότητα. Βέβαια, όταν ολοκληρωθούν αυτά τα παιχνίδια την Κυριακή το απόγευμα, μετά θα γνωρίζουμε και τα δύο ζευγάρια, μάλλον τα τέσσερα ζευγάρια, ναι, τέσσερα ζευγάρια των αγώνων play-off και μάλλον μπαράζ, για άνοδο και μπαράζ για παραμονή, και και στον πρώτο όμιλο και στον δεύτερο όμιλο, γιατί θα προκύψουν δύο θέσεις ακόμα ανόδου, μάλλον μία θέση ανόδου, συγγνώμη, από την τέσσερα είπα, όχι δύο, παιδιά, δύο ζευγάρια, δύο ζευγάρια, ένα play-off και ένα play-out, ναι, δύο ζευγάρια θα προκύψουν. Ποια ομάδα θα ανέβει λοιπόν στην α κατηγορία επιπλέον σαν πέμπτη ομάδα και ποια ομάδα θα υποβαστεί επίσης από την β' στην γ' κατηγορία, καθώς ο υποβασμός της θύρας παρασύρει ακόμα μια ομάδα.

Λοιπόν, 8 συνολικά αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο στα play-off και στα play-out. Τα 5 μάτς θα γίνουν αύριο Σάββατο, τα υπόλοιπα 3 την Κυριακή. Τώρα πάμε στα play-off για τον πρώτο όμιλο και τα 2 μάτς θα γίνουν αύριο Σάββατο. Στο Κώστα Ζάρα στις 6 ώρα ο Δίας Στραβαλίου παίζει με την Δάφνη, με διδί την κυρία Γλυκερία Πάπα Κωνσταντίνου, και βοηθήτης είναι ο Παλούμπης και ο Σταυρόπουλος, άρα τρίο από το Αίγιο σφυρίζει αυτό το μάτς στο Κώστα Ζάρας. Την ίδια ώρα στη Χαλαντρίτσα ο Φαραϊκός υποδέχεται την Αναγέννηση Πατρών, είναι ματσάρα αυτό, διδίς ο Γιώργος Μπακόπουλος, βοηθή του ο Τουρνικιώτης και ο Γαλάνης ο Λευτέρης. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, να εξηγήσουμε. Ο Φαραϊκός θέλει ή νίκη ή ισοπαλία. Βολεύεται. Έτσι, με νίκη ή ισοπαλία. Η Αναγέννηση θέλει μόνο διπλό. Τώρα, αν χάσει η Αναγέννηση από τον Φαραϊκό, ελπίδες έχει ο Δίας να τερματίσει δεύτερος στον όμιλο των play-off, ο οποίος δεύτερος μετά θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να παίξει μπαράζ με τον άλλο δεύτερο του άλλου ομίλου. Άρα και τα δύο μας έχουν ενδιαφέρον. Το ΙΔΕ Δάφνη πλέον έχει βγει νοκάουτ, δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Αλλά η Δάφνη το απέδειξε και στο προηγούμενο μας με το Φαραϊκό ότι τα παίζει τα παιχνίδια, τα πολεμάει και καλά κάνει. Για το Φαραϊκό είναι αυτό που είπα και έλεγα και τη Δευτέρα, είναι το τρίτο match ball που έχει για να πάρει την άνοδο. Είχε την πρώτη ευκαιρία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ ήταν πρώτος, έχασε την πρωτιά στο τελευταίο match από τον Τριταϊκό, σε ένα match το οποίο βολευόταν και με την ισοπαλία, δεν τα κατάφερε και του έκλεψε εντός εισαγωγικών την πρωτιά ο Τριταϊκός στην τελευταία αγωνιστική, μέσα στο κήπεδο του Φαραϊκού. Ο Φαραϊκός μάλιστα την περασμένη εβδομάδα έχασε και άλλο match ball κόντρα στη Δάφνη, γιατί αν κέρδιζε ή μάλλον και η ισοπαλία να έφερνε, θα ήταν αγκαλιά με την άνοδο, γιατί γνώριζε και το αποτέλεσμα νωρίτερα της αναγέννησης. Δεν τα κατάφερε και πάλι, ιτήθηκε από τη Δάφνη και τώρα έχει και τρίτο match ball, τρίτη ευκαιρία. Στο χέρι του είναι. Είπαμε, ο Φαραϊκός βολεύεται και με νίκη και με ισοπαλία. Η αναγέννηση πάει μόνο για το διπλό. Αλλά όπως είπα και ο Δίας έχει ιδιαίτερη κάποιες ελπίδες για να τερματίσει δεύτερος, αλλά βέβαια σε συνάρτηση μόνο με το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού. Πρέπει βέβαια πρώτα ο Δίας να κερδίσει το δικό του παιχνίδι κοντά στη Δάφνη.

play-off για την Άλτα έχω και στον άλλο όμιλο, στον δεύτερο όμιλο. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο μάτς αύριο στο Αίγιο, στο γήπεδο Πλαστήρα στις 6 η ώρα. Εδώ θα κριθεί η δεύτερη και η τρίτη θέση, γιατί το άλλο μάτς είναι, θα έλεγα, αδιάφορο βαθμολογικά. Στο Αίγιο λοιπόν, στο γήπεδο Πλαστήρα, η Άγιου φιλοξενεί τον Δαβουρλή, διαιτής είναι ο Κώστας Βαβαρούτας, με βοηθούς τους Ζούλη και Σπυρόπουλο. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Αιγίου, αν δεν χάσει, ανεβαίνει στην Α κατηγορία.

Θυμίζω την άλλη θέση στον όμιλο έχει ήδη πάρει ο Πανιώνιος Αχιλλέας Αγιάς, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του δευτέρου ομίλου. Η Άγιο λοιπόν πάει για δύο αποτελέσματα, είπαμε και για νίκη αλλά και για ισοπαλία. Ο Δε Δαυρουλής πάει μόνο για νίκη. Με διπλό Δαυρουλής τερματίζει πρώτο στα play-off, δηλαδή δεύτερο στην σεζόν, και θα πάρει αυτό στην άνοδο. Είναι ντέρμπι, είναι ματσάρα. Θα έλεγα όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Πολλές φορές όταν πας για δύο αποτελέσματα είναι σαν δίκοπο μαχαίρι, θα έλεγα. Και θα πρέπει να προσέξει η ΑΕΓΙΟ. Εντάξει, έχει βέβαια το πλεονέκτημα της έδρας, έχει το αβαντάζ των δύο αποτελεσμάτων, αλλά ο Δαυρουλής έχει μια πάρα πολύ εξαιρετική ομάδα και πάει για το διπλό.

0: θα σου χαρίσω. Και τελικά αν ο Δαβρουλής τερματίσει δεύτερος στα play-off αυτά, θα παίξει με τον άλλο δεύτερο του άλλου ομίλου. Τώρα θα είναι η Αναγέννηση, θα είναι ο Φαραϊκός, θα είναι ο Δίας, θα το δούμε έτσι. Θα τα ξέρουμε όλα αυτά αύριο γύρω στις 8 η ώρα. 6 η ώρα είναι τα παιχνίδια, γύρω στις 8 θα έχουν ολοκληρωθεί, θα γνωρίζουμε λοιπόν και το ζευγάρι αυτό.
1: Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω.
0: Το άλλο μας είναι στο Ρίο, όπως είπα είναι βαθμολογία αδιάφορο. Ο Έντας Παθών παίζει με την Θεία Ελαγίου, δύο μας που πλέον δεν έχουν πιθανότητα, δεν έχουν καμία ελπίδα ούτε μαθηματικά να πάνε πιο πάνω στην βαθμολογία. Είναι μόνο για το γόητρο το παιχνίδι. Το μάτς αυτό στις 3.30 και όχι στις 6, μετά από αίτημα και των δύο ομάδων, και το οποίο έγινε δεκτό από την αρμόδια επιτροπή, καθώς όπως είπα δεν επηρεάζει την τύχη των άλλων ομάδων για την άνοδο, λόγω κάποιες κοινωνικής υποχρέωσης, νομίζω γάμο έχουν τα παιδιά και καλά κάνουν να παντρεύονται. Διετής εδώ είναι ο Παναγιώτης ο Γκαβός με βοηθούς τον Σακελιά και τον Μαραγκό.

Αυτό τώρα όσον αφορά τα play-off. Πάμε τώρα και στα play-out. Έχουμε ένα μάτς αύριο για τον πρώτο όμιλο, άλλο ένα την Κυριακή και άλλα δύο μάτς την Κυριακή για τον δεύτερο όμιλο. Θυμίζω η σειρά αυτή των αγώνων των play-out καθορίζουν τις ομάδες οι οποίες θα υποβαστούν στην γάμα κατηγορία και ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσα από αγώνα μπαράζ. Αυτές θα είναι οι προτελευταίες στην βαθμολογία.

Πριν δούμε το πρόγραμμα της τελευταίας αυτής της αγωνιστικής, να δούμε λίγο τη βαθμολογία στα play-out του πρώτου ομίλου. Ο πύρος σώματος έχει 17 βαθμούς, είναι πρώτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί να τερματίσει και τρίτος, αν χάσει. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 16, ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος με 15. Το Σταρχώρι είναι ήδη τελευταίο και είναι γνωστό ήδη ότι υποβιβάζεται. Συνεπώς, εδώ ξέρουμε την ομάδα, είναι το Σαρχώρι το οποίο επιβάζεται στην γάμα κατηγορία. Απλά η μάχη τώρα γίνεται για την αποφυγή της προτελευταίας θέσης, η οποία θα οδηγήσει σε αγώνα μπαράζ με τον άλλο προτελευταίο του άλλου ομίλου. Λοιπόν, στα δύο τελευταία μάτς λοιπόν έχουμε αύριο Σάββατο ο Πύρος Ισώματος με τον Παναχαϊκό. Είπαμε, Πύρος Ισώματος 17, Παναχαϊκός 15. Με ισοπαλία ο Παναχαϊκός και με νίκη παραμένει οπωσδήποτε στην κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο διπλό. Μόνο διπλό. Ο Παναθηναϊκός για να πάει στους 18. Είναι μονόδρομος λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Στη διαφορετική περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα είναι η ομάδα η οποία θα τερματίσει πρώτη-τελευταία στον όμιλο αυτό. Στο άλλο μας, το οποίο θα γίνει την Κυριακή, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Σταρχώρι, το οποίο όπως είπα πλέον έχει ήδη υποβαστεί. Λογικά, λέω εγώ, λογικά ο Παναθηναϊκός θα το πάρει και θα πάει στους 10. 9, άρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν κινδυνεύει. Εκτός και κάνει έτσι γκέλα, στραβοπάτημα, αυτοκτονήσει θα έλεγα, κοντά στο Σταρχώρι και δεν πάρει την πολυπόθητη νίκη ή έστω και την ισοπαλία κοντά στο Σταρχώρι. Αλλά δεν νομίζω. Συνεπώς, ή Πύρος ή ο Παναθηναϊκός θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει προ-τελευταία. Να δούμε και τους διαιτητές σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Στο ίσωμα λοιπόν αύριο ο Πύρος Ισώματος με τον Παναχαϊκό το μάτς φυρίζει ο Βασίλης Φωτίνης με βοηθούς τους Μπαλαρούτσο και Γεωργακόπουλο. Αυτό το μάτς στις 6. Το άλλο μάτς είναι την Κυριακή στις 6 ώρα. Ο Παναχαϊκός με το Σαρχώρι το σφυρίζει ο Αριστόβουλος Σπηλιόπουλος. Βοηθή του ο Λευτέρης Παπάς και ο Σωτήρης Ασημακόπουλος. Και στον άλλο όμιλο τώρα, το ένα μας που είναι φωτιά και για τις δύο ομάδες είναι το μας Αργυρά με τον Ολυμπιακό Πατρών. Να δούμε λίγο την βαθμολογία.

Στο δεύτερο λοιπόν έχουμε Αχιλλέα Καμάρο 18, Αετός Ρίου 15, Ολυμπιακός Παδόνο 10, Αργυρά 9. Αργυρά Ολυμπιακός λοιπόν είναι το μάτς το οποίο έχει οριστεί να γίνει στο γήπεδο του Αστείου, αλλά εδώ ενδέχεται να αλλάξει η έδρα, να πάει και στο γήπεδο του Ρίου. Αυτό θα το γνωρίζουμε σήμερα το πρωί. Ναι. Εδώ τώρα τι γίνεται. Μία από τις δύο, η Αργυρά ή ο Ολυμπιακός, υποβάζεται απευθείας στην γάμα κατηγορία. Ο Ολυμπιακός πάει για δύο αποτελέσματα. Η νίκη δική του ή η ισοπαλία. Η δε Αργυρά θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει, μάλλον να διατηρήσει ελπίδες παραμονής. Γιατί μία από τις δύο θα οδηγηθεί μετά σε αγώνα play-out με τον άλλο προτελευταίο. Αργυρά Ολυμπιακός λοιπόν είναι το ζευγάρι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είπαμε μονόδρομος η νίκη για την ομάδα της Αργυράς. Ο Ολυμπιακός βολεύεται και με δύο αποτελέσματα για να πάει στο μπαράζ. Το σφυρίζει ο Γιώργος Μπακόπουλος. Ο Γιώργος Μπακόπουλος θυμίζω είναι από τους καλούς διαιτές, αξιολογημένο είναι το παιχνίδι. Βοηθεί του ο Ζούλης και ο Τουρνικιώτης.

Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στην Ελένη την Αντωνίου, η οποία έχει οριστεί να είναι στο ΒΑΡ, στον τελικό του κυπέλου γυναικών. Η Ελένη Αντωνίου, που γιόρταζε χθες, χρόνια της πολλά, να είναι καλά η γυναίκα. Μάτς το οποίο θα γίνει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι, στο γήπεδο του Πανατολικού, την Κυριακή, μεθαύριο, δηλαδή στις 5.30 στο Αγρίνιο. Θα είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί με την τεχνολογία και την χρήση του Video Assistant Referee. Άρα για πρώτη φορά VAR στην τελικό γυναικών. Ένα παιχνίδι το οποίο θα σφυρίξει η κυρία Αλεξάνδρα Δελιγιάννη από την Λάρισα. Πρώτη βοηθός η κυρία Πρασά από την Αθήνα. Δεύτερη βοηθός η Δημητριάδα από τη Δράμα. Τέταρτη η Πήγιο από την Θεσπρωτεία. Και όπως είπα, στο VAR η δική μας η Ελένη Αντωνίου.

Υπάρχει μια ανακοίνωση, βλέπω εδώ στο site του φίλου του Αποστόλη, στο Πάτρα Γκολ, από την Νίκη Προστή, η οποία λέει: οι αθλητές αποφασίζουν για το μέλλον τους. Νομίζω αξίζει να την διαβάσετε, ρίξτε μια ματιά στο Πάτρα Γκολ.

Και πριν κλείσουμε, απλά να θυμίσουμε και πάλι ότι το City in Action Powered by the επιστρέφει δυναμικά στις 4 έως 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με την μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Επαναλαμβάνω, www.cityinaction.gr. Διοργάνωση Υποδρομητικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Κοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

Και να θυμίσω πριν κλείσω για την παράσταση, τη θεατρική παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», σε σκηνοθεσία του καλού μου φίλου του Σάκη του Κλήρη, η οποία παίζεται αυτές τις μέρες στις Γραμμές Τέχνης. Είναι το τελευταίο πουσουκού και πάλι πάμε για sold out, βλέπω, αλλά υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις ακόμα, προλαβαίνετε. Απόψε Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Τώρα αν θέλετε διακρατήσεις, στο 698-55-755-08. Θα το ξαναπώ, 698-55-755-08, αν θέλετε να παρακολουθήσετε αυτή την πάρα πολύ όμορφη και ξεκαρδιστική, θα έλεγα, παράσταση.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Θόδωρο τον Παπαγιανόπουλο και σήμερα για την μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένοι στο Sport FM πάντα στην 6,3. Ακολουθούν Αλέξανδρος Τσουβέλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Δημήτρη Σαρύποντα στο μικρόφωνο, ευχές μια καλή σας μέρα. Καλά να περνάτε. Bye bye.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
2: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
1: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Sport FM

0: Καλημέρα, καλημέρα. 5 λεπτάκια μετά τις 8. bwinSport FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Ποιος πήρε τα ακουστικά μου, θα γίνει χαμός. Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Εγώ όχι, δεν γίνεται να πάρω. Θυμάσαι το Λήθεις και Πανλήθεις, φορά και τα διπλά γάντια. Που άλλος και παγώσει και του λέει, έλα πάρε τα δεύτερα μου γάντια. Δεν γίνεται να βάλω δύο ακουστικά. Δεν έφτασα στην τρέλα. Θα πάμε μέχρι τις 10. Κάποιος πείραξε σίγουρα και πήρε τα ακουστικά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος πιο μικροκέφαλος.
1: Ναι, γιατί εμένα δεν με λες και μικροκέφαλη.
0: Κοίταξε,
1: δεν με λες.
0: Ξέρω, κέφαλη μπορεί.
1: Ξέρω. Ναι, ναι. Γιατί ας πούμε σε κράνος μηχανής φοράω το medium.
0: Εγώ φοράω το small there. Ως αρτινός φοράω αυτή κεφάλα. Μόνο εγώ και ο Μπαρδέμ έχουμε τόσο μακρύ κεφάλι. Και η Εύα έχει πίσω εδώ πέρα, λες και είναι alien.
1: Έχει πίσω ογκό.
0: Ναι. Ευτυχώς είχε μαλλιά. Αλλιώς θα της δίναμε τον πολιτισμό, το IBAN και την ψυχή μας. Όχι καλά λόγια για τη σύντροφό μου. Δεν ξεκίνησε καλά αυτή η Παρασκευή. Ελπίζω να συνεχιστεί πιο ωραία. Βέβαια με τον καιρό δεν θα πάμε καλά. Βροχές, καταιγίδες και πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Οπότε φαινόμενα, το πες λίγο τραπικά.
0: Είναι φαινόμενα, πολλά τέτοια
1: φαινόμενα.
0: Αλλά
1: Μετέο, ο Άκα, έτσι
0: δες,
1: όχι Ματέο, όχι Ματέο.
0: Μόνο τη Ματέο, μόνο
1: Μετέο, ο Άκα. Για να δούμε πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, Ολυμπιακό στάδιο βέβαια.
0: Ναι.
1: Πάμε. Ξεκινάει η βρόχα από τις 12 η ώρα. Ασθενής βροχή στις 12 η ώρα. Βροχή στις 3, καταιγίδα στις 6, καταιγίδα στις 9.
0: Έχει πολύ βροχή όλη μέρα, παιδιά, θα παπαριάστε. Οπότε μεγάλη προσοχή και με το αυτοκίνητο, γιατί καταλαβαίνεις, επειδή το έχω ζήσει, αυτός ο ενθουσιασμός του γηπέδου, αυτή η χαρά και η προσμονή, μπορεί να η προσοχή σας να είναι αλλού. Έχετε το νου σας να πάτε μια χαρά στο γήπεδο, να μπείτε μέσα χωρίς πνευμονία. Κάτι με τα εισιτήρια έχει αργήσει η EuroLeague να τα στείλει. Ελπίζω.
1: Έχει φύγει το παιδί.
0: Ελπίζω σύντομα, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που έχει θέμα.
1: Είδε τα σκάμ.
0: Έχει θέμα με τα επίσημα εισιτήρια, όχι τα σκάμ. Έχει
1: θέμα όχι, τα... αν πήγε στα σκάμ.
0: Ναι. Έλεξαν τα πάντα.
1: Τα
0: σπαμ, τα σκάμ και τα σταμ. Γιατί
1: και τα
0: στάξαμ και τα τέτοια. Οπότε, μεγάλη προσοχή. Κυρίως τώρα στους φίλους του Ολυμπιακού λέω. Να πάτε μια χαρά, να το διασκεδάσετε, να κερδίσετε. Εγώ τα έχω κάνει τις προβλέψεις έτσι κι αλλιώς. Το
1: έχουμε...
0: πιστεύω πάρα πολύ από τον Οκτώβρη το 25.
1: Ναι, το έχεις πει.
0: Άλλο τώρα με τα βίντεο, με το Μοντέρο, με κάνατε παντελόν. Εντάξει, δεν πειράζει, ωραία, απολαμβάνω αυτό το γλέντι και τα συνθήματα που είχατε ετοιμάσει, αλλά δεν θα πάω για να μην μου τα πείτε. Μεγάλη προσοχή να πάτε να το χαρείτε και να το διασκεδάσετε. Επίσης, τώρα κάποιοι εδώ που γράφετε, ξέρω εγώ... Και η χαρά σας και είστε και σίγουροι, αφήστε τον κόσμο να χαρεί, ρε παιδιά. Αφήστε τον κόσμο να πανηγυρίσει. Αφήστε τον κόσμο να διασκεδάσει. Αφήστε τον κόσμο να έχει έπαρση. Μπάσκετ είναι.
1: Και επίσης, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις έπαρση. Όταν έχεις πάει στο Final Four, πότε θα έχεις έπαρση.
0: Όταν το πάρεις.
1: Αλλά σε σχέση με. Το αντίπαλο δέος
0: με τον Παναθηναϊκό δεν πήγαμε.
1: Δεν είναι ένα σκαλί παραπάνω Ολυμπιακός, τι να κάνουμε τώρα.
0: Βέβαια, δηλαδή. Να ξέρουμε ότι θεωρείται αποτυχία αν δεν το πάρει φέτος Ολυμπιακός. Δηλαδή, για μένα είναι άδικο, εγώ το ξαναλέω, αλλά το περιμένουν πώς και πώς. Καταλαβαίνεις ότι έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό. Η πίεση είναι μεγάλη και είναι και φαβορεί ο Ολυμπιακός και στοιχηματικά. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα 40 με τη Φενέρ. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στη μέρα.
1: Πέντε λέξεις έχει έρθει ένα μήνυμα. Μαστουρωμένοι είστε. Για συνέλθετε παρακαλώ.
0: Ό,τι κατάλαβες.
1: Για συνέλθετε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους, όπως είπε και ο Τσούβι, ο καιρός θα είναι λίγο.
0: Το λέω σοβαρά σαν μπάρμπας, ρε παιδιά.
1: Όχι, πραγματικά. Γιατί λογικά δεν θα μπορείτε να πλησιάσετε με το αυτοκίνητο, ας πούμε, κοντά στο ΑΚΑ.
0: Θα πάτε εκεί στο πάρκινγκ.
1: Εκεί κάπου στην Άνω Κυψέλη θα σας σταματήσουν.
0: Έχετε ομπρέλες, ξέρω εγώ, άνορακ.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας που θα παρκάρετε κτλ. Για να πάτε μια χαρά να το απολαύσετε, όχι να πάθετε πνευμονία. Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν είναι.
1: Λοιπόν, έχω μία έτσι.
0: Αίσθηση.
1: Ένα ψίχουλο.
0: Το αισθάνομαι.
1: Όχι για σήμερα, για αύριο. Έχω ένα ψίχουλο αισιοδοξία, γιατί έχουμε και τα παιδιά που θέλουν να πάνε σε Iron Maiden.
0: Και πολλοί που θα είναι στο γήπεδο.
1: Κάποιοι που θα είναι στο γήπεδο από σήμερα και θα φύγουν την Κυριακή.
0: Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λέει Τσούλα, πού να ράξουμε εδώ.
1: Αυτό.
0: Για Iron Maiden.
1: Κανένα ξενοδοχείο.
0: Έχει,
1: λοιπόν, σίγουρα θα έχει.
0: Έχει Airbnb.
1: Λοιπόν, Έχει βροχή στις 6, έχει καταιγίδα στις 3 ώρα το μεσημέρι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Έχει βροχή στις 6, στις 9 δεν έχει τίποτα. Άρα η συννεφιά.
0: Α, οκ, okay, μακάρι.
1: Αυτό είναι ένα ψίχουλο αισιοδοξία. Μπορεί να αλλάξει
0: και για τους διοργανωτές και για τα λεφτά που έχουν δώσει και όλοι οι άνθρωποι και για την επένδυση που έχουν κάνει.
1: Όλο. Και για τους ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς τους Iron Maiden να καταραστούν τη χώρα μας, να καλέσουμε το διάβολο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έβλεπε χθες το βίντεο κλιπ με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα.
0: Γιατί ρε φίλε, τι έπαθε τώρα.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα.
0: Με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα, δεν ξέρω, μπορεί να σίγουρα.
1: Θυμάμαι.
0: Θα σου πω.
1: Πλούταρχο Κωνσταντίνα. Και σκεφτόμουν, δεν γίνεται να έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ. Θέλω να σου πω ότι ο Πλούταρχος δεν έχει μεγαλώσει.
0: Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη.
1: Τι έπαθε η καρδιά σου.
0: Όχι, έτσι είναι το τραγούδι.
1: Α. Ο Πλούταρχος δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου, έχω καιρό να δω την Κωνσταντίνα και χρόνια πολλά για χτες. Αλλά ο Πλούταρχος. Μεγαλώσαν τα παιδιά του και αυτός έχει μείνει ίδιος.
1: Ναι, επειδή έτυχε να τον δω σχετικά πρόσφατα τον Οκτώβρη.
0: Και πιο ωραίος τώρα.
1: Ναι, έχει οριμάσει.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, γιατί ήταν 9.
0: Την ξεπέρασε. Αχ, την ξεπέρασε. Πόνεσα, έκλαψα και μέσα στην τρέλα γέλασα, Μαρία.
1: Ρε, αδερφέ, θα είναι όλα μουσκεμα, δεν γίνει να δουλέψει τα μηχανήματα. Τα καλύπτουν τα μηχανήματα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ρε, φίλε, δεν είναι πανηγύρι στη Θήβα. Λόγω βροχής δεν μπορούμε να κάνουμε τα... Περιμένουμε, επειδή πήρε νερό η μικροφωνική εκεί, δεν μπορεί να γίνει το πανηγύρι. Γύρι, περιμένουμε, άμα κόψκας, ουασί, να φευγάστε, φευγάστε. Κύριε Μπερλέκη, μήπως θα βγάλει ήλιο 6 ώρα. Το θέμα είναι να βγάλει 8, φίλε μου, όταν τελειώνει το μάτσο.
1: Αυτό όταν δει ο ήλιος.
0: Ναι, όταν δει ο ήλιος. Γεια σας από Κωνσταντινούπολη. Βλέπω πολλούς Τούρκους στις Φενέρ στο αεροδρόμιο. Να φάω μπακλαβάδες ή λουκουμάδες. Φίλε, εγώ είμαι πάντα με το λουκουμά. Γιατί είναι πιο ευκολόφαγος. Μου το έχει πει κάποιος. Είναι ευκολόφαγος. Ναι. Άκου λέξη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ο ευκολόφαγος είναι ένα μαμούνι που τρώει πράγματα. Ναι, γεμίσαμε ευκολόφαγους.
1: Σου τρώει τις ντουλάπες. Μέχρι τις κρεμάστρες μου έχει φάει.
0: Βρήκα τρύπες στις ντουλάπες και λέει άλλος, έχεις κανέναν ευκολόφαγο, τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι ευκολόφαγο.
1: Τα ευκολοφάγια, δεν τα ξέρεις.
0: Το έχω ακούσει, τι είναι αυτό.
1: Ναι, είναι κάτι μικρά, μπουζουμπουζουμπουζουμπουζου, τέτοια μικρά. Είναι πράσινα, μικρά.
0: Α, πράσινα, ναι, θα το δουν από το σπίτι. Ξέρεις, αρχίζει.
1: Σου τρώνε την τηλεόραση.
0: Σου τρώνε, τι μπήκε ανάμεσά μας, τι, η καρδιά μου είναι ζαλισμένη. Έχεις στείλει όλους τους στίχους, φίλε, θα το δούμε.
1: Δύο τραγούδια έχουν μαζί Πλούταρχος και Κωνσταντίνα.
0: Έχουν
1: και
0: άλλο.
1: Μάλιστα. Α, το τι μπήκε ανάμεσα μας και το άλλο είναι ζαλισμένη αγάπη.
0: Λίγα ψίχουλα αγάπη.
1: Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη. Ό,τι να είναι.
0: Πώς από Μπαρδέμ πήγαμε στα λίγα ψίχουλα αγάπη.
1: Μπαρδέμ είναι μεγάλος φαν των Iron Maiden.
0: Ναι, έχω δει και τη συνέντευξη. Σαν μικρό παιδί έκανε όταν τους γνώρισε. Όντας huge star, έτσι.
1: Είναι λίγο.
0: Απλά η Maiden είναι μεγαλύτερη και από τον Μπαρδέμ και η Μετάλλικα από τον Brad Pitt. Είναι 50 φορές γυαλά. Δεν το ξέρουμε στη χώρα. Εντάξει. Πρέπει να κάνει. Πραγματικά το Fear of the Dark. Εγώ θα τον καλούσα. Ναι.
1: Για να κάνει.
0: Δεν μπορώ να ακούσω το Fear of the Dark κανονικά. Αυτά τα τραγούδια έμειναν τώρα.
1: Είναι σαν το.
0: Fear of the Dark. Ο Αλόνσο που είχαμε φέρει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Έλα, μωρέ.
0: Αυτό είναι. Θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν ότι είμαστε εμείς από το. Ναι, ο Μπαρδέμ.
1: Καλά, εντάξει, κορόιδευε όλα, θα είναι μουσική προς το ξανά. Δεν με νοιάζει, δεν έχω πάρει εισιτήρια. Ούτε για το Final Four, ούτε για του Iron Maiden έχω πάρει. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, γιατί έρχονται οι Petso Boys.
0: Ο Μπαρδέμ λέει κάποιο είναι φάρτη γογό σαμπά και δεν το ξέρετε.
1: Γιατί το ένα δεν είναι ρητό άλλο.
0: Κάθα ρίθφορμα μάτρε. Ρε, τι θα γίνει σήμερα. Σουβελάκο, η φωνή σου έχει γρέζει. Αυτό δείχνει πίεση, άγχος και πόνο.
1: Σιγάρε.
0: Ρε Κώστα, εφτανίκια.
1: Σιγάρε ψυχολόγια, σιγά. Ηρέμησε λιγάκι.
0: Είμαι μια χαρά, φίλε μου. Δεν έχω άγχος. Είμαι απ' έξω σε όλα. Τι είπαμε. Ανανεώθηκα.
1: Είσαι.
0: Είμαι ανανεωμένος και ερωτευμένος.
1: Είσαι. Πιο ερωτευμένος από ποτέ.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν γράφουνε.
0: Όχι. Έχω να κουβαλήσω ξύλα για το εργαστήρι της Εύας.
1: Ναι.
0: Έχω να κουβαλήσω ξύλα. Έχω να πάω σούπερ μάρκετ. Έχω λαϊκή.
1: Παρασκευή,
0: Έχω λαϊκή.
1: Και εγώ έχω λαϊκή σήμερα.
0: Έχω τα πάντα. Θα μπω
1: μην
0: μέσα.
1: Μην πάρεις βερίκοκα, ακόμα είναι πολύ ακριβά.
0: Δεν σκόπευα να πάρω βερίκοκα. Δεν είμαι. Θα πάρω βερίκοκα, τι θα φτιάξω. Κομπόστα θα φτιάξω.
1: Όχι, με τα γιατί δεν τρώτε φρούτα στην οικογένεια.
0: Τρώμε, αλλά απαγορεύονται σε μένα τα βερίκοκα.
1: Η Εύα δεν τρώει βερίκοκα.
0: Επιτρέπονται στην Εύα.
1: Βερίκοκα.
0: Αλλά βερίκοκα βλέπω 8 η ώρα. 8 η ώρα. Η οπαδή του Ολυμπιακού.
1: Δεν έπρεπε τώρα, γιατί.
0: Γιατί κάνει ρήμα με τον Μπαρτζόκα.
1: Έτσι.
0: Very Μπαρτζόκα. Έρε να πέσει καμιά στάλα νερό από την οροφή στο Άκα.
1: Παπαπαπα, είναι καινούργιο, παιδιά. Το έχουν κάνει ανακαίνιση αυτό, έχουν μπαζώσει, έχουν χτίσει, έχουν. Να ρίξουμε και καμιά διαφήμιση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Fear of the dark. Καλημέρα σας, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε. Ανδρέας Στούπα με Συνιακή Μάνη. Τι ωραία είναι στη Στούπα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: 50 βαθμοί τον Αύγουστο.
1: Εντάξει, βράζει λίγο
0: το βραχώνει.
1: Το βραχώνει, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: θέλεις να πάμε σε break. Ας πάμε σε break. Μ' αρέσει η χαμηλή παλμή του Μπουρνά.
0: Ας πω κάτι, αυτό είναι το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Χαμηλή παλμή, ωραία άμεσα κατάσταση.
1: Ναι, γιατί φωνάζει το πρωί-πρωί, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι είμαι εγώ το πρωί με τα παιδιά. Φωνάζω.
0: Καλά, έτσι είμαι εγώ το πρωί μετά. Τέλος πάντων, πάμε. Let me tell you how it will be.
2: Η Winsport FM 94,6. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τάκης και Μπούκης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούκης.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με

0: Ντροπή σας αρδάκια, δεν λέτε για Καριστιανού. Περίμενε ρε φίλε, έχουμε Final Four, τα παίρνετε από το Μητσοτάκι. Ρε φίλε, δεν τα παίρνουμε από κάποιον. Είπαμε, να πούμε λίγο για το Final Four. Είχαμε και το κόμμα, την έναρξη του κόμματος, να το πω έτσι, της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κόμμα Μαρία Καριστιανού. Το νέο κόμμα.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι.
0: Ναι, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το νέο κόμμα, πλήθος ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Χαμούλης. Και περιμένουμε από εδώ και πέρα. Τώρα θα κρίνουμε κι εμείς απόψεις και δηλώσεις. Γιατί με ρωτούσαν από κάτω πώς το είπατε αυτό για την κυρία Καραχή. Πώς σας φάνηκε αυτό για την κυρία Καραχή. Ρε παιδιά, λοιπόν. Με ρωτούσαν συνέχεια εδώ από κάτω. Και λέει, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Αυτό που πρέπει να είσαι και φούλε.
0: Με ρωτήσαν και για τον Μπέο χτες για τον Ακύλα. Και λέω, ρε παιδιά, ο καθένας απευθύνεται στο κοινό του. Τι θέλετε εγώ να κρίνω, τι είπε ο Μπέο για τον Ακύλα και τι απάντησε ο άλλο.
1: Τι είπε ο Μπέο για τον Ακύλα.
0: Δηλαδή. Περιμένουμε από τον καθένα κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις. Το περιμένεις ρε παιδί μου αυτό. Όλα προχωράμε. Τι να θες να σου πω εγώ τώρα. Αυτό με ρωτήσαν έξω από το πάρτι της Χαραλαμπούδη. Τι θέλετε να πω. Μη με ρωτάτε για άλλους. Μη μου. Τα vibes. Οπότε η Μαρία Καριστιανού με το νέο κόμμα ξεκινά.
1: Πάμε,
0: την περιπέτειά της, την εκλογική της, το εκλογικό της ταξίδι. Θέλει την εξουσία. Είπε την πρώτη θέση. Είπε και για κάποιες θέσεις του κόμματος. Που έκανε μια κεντρική ομιλία και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Να πω ότι δεν ψηφίζει το like ούτε το share, ψηφίζει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα.
1: Ψήφος.
0: Ναι.
1: Ψηφίζει ψήφος.
0: Αυτά σας τα θυμίζω γιατί με ρωτάτε για διαδηλώσεις και τέτοια. Όταν έρθει η ώρα να πάτε να ψηφίσετε. Αυτό.
1: Γενικότερα.
0: Εκεί θα δούμε.
1: Γενικότερα πάτε εκεί,
0: να ψηφίσετε.
1: Γιατί κάποιος ακούσει τώρα, επειδή μιλάς για την Καριστιανού.
0: Να πάτε να ψηφίσει Καριστιανού.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Αυτό.
0: Να πάτε να ψηφίσετε να γενικότερα.
1: Ναι. Πρώτος πληθυντικός.
0: Ό,τι θέλει να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε. Mm. Εγώ πάω συνέχεια. Mm. Δημοτικές, εθνικές, τέτοιες. Περιφερειακές. Πάω. Ψηφίζω.
1: Αυτό. Πενταμελές, δεκαπενταμελές.
0: Πενταμελές, ταμεία δυνατό ήμουνα, έτσι. Είχα ψηρήσει πραγματάκια. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε δυναμικά. Πες μια θέση. Να πω μια θέση. Αμυντικό χαφ. Η καλύτερη θέση, ναι. Η πιο δύσκολη.
1: Και,
0: σε μια
1: και
0: ομάδα.
1: Το δεξί είναι δύσκολη θέση.
0: Ναι, είναι δύσκολη. Ειδικά και το ακροδεξί μπακ. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λέει. Έχω διαφωνία με μια συνάδελφο. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι ένας άντρας, ανεξαρτήτου εμφάνιση, τέλος πάντων, ναι. Ηλικίας μιας γυναίκας, πρέπει να ανταπεξέλθει ως εραστής. Αυτός δεν είναι ο σκοπός ενός άντρα. Όχι, ρε φίλε. Μήπως να τη ρίξεις και μία.
1: Μηχάνημα.
0: Ρίχτης και μία και πάρτης στη σπηλιά και πήγαινε να κυνηγείς λαγούς μετά το πρωί. Φάτων και κάτσε ανάσκελα.
1: Λέει. Δεν κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει το ερώτημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ότι παιδί μου, ότι όπως και να είναι μια γυναίκα, ο άντρας πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει ως εραστής. Όπως και να είναι, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά.
1: Ότι είναι έτσι ο άντρας, ότι λειτουργεί. Ότι πρέπει να είναι έτσι. Ότι άμα βρει η γυναίκα, δεν πάνε να είναι όπως να είναι. Θα βρέξει έτσι όπως κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω ότι εξαρτάται από τον καθένα πώς λειτουργεί ο καθένας. Δεν υπάρχει νόμος αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Έχω δύο άντρες μαζί μου εδώ πέρα στο στούντιο.
0: Ωραία, τι θες τώρα εγώ.
1: Πώς λειτουργείτε. Εσείς λειτουργείτε όπως και να είναι.
0: Δεν πρέπει λίγο να λειτουργήσει
1: και το πάνω κεφάλι.
0: Εγώ λειτουργώ με το μυαλό μου.
1: Να, Μπουρνά, α πούμε και εσύ.
0: Στην ηλικία του Μπουρνά δεν υπήρχε. Δηλαδή, στο λαιμό κοβόταν η σκέψη. Ό,τι έβγαζε από εκεί κάτω.
1: Άρα, συμφωνείς με αυτό που λέει. Ότι
0: αυτός
1: ό,τι και
0: που τα γράφει έτσι είναι 50 χρόνια και βάλε.
1: Με μπερδεύεις τώρα, γιατί αυτός, μου τα λες.
0: Περίμενε. Στην ηλικία του Μπουρνά, δεν σου λέω εξαφίξεις. Δεν με ενδιέφερε πώς είναι η αλλού.
1: Ναι, ο Μπουρνάς όμως που είναι στην ηλικία του Μπουρνά. Ναι. Ο Μπουρνάς που είναι στην ηλικία του Μπουρνά, λέει ότι χρειάζεται και λίγο.
0: Ναι,
1: να
0: όταν ήμουν στην ηλικία του Μπουρνά, απλά χτύπαγα δύο τεκίλες και ήμουν έτοιμος.
1: Και μετά σου άρεσε.
0: Τα πάντα μου άρεσε.
1: Άρα. Συμφωνείτε στο ότι ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Από ένα σημείο και μετά όμως, όταν πας στην ηλικία τη δική μου,

0: mm-hmm. ηλικιακά. Δεν μπορεί τώρα ότι κινείται, εκτελείται και κάτι τέτοια που ακούω. Χαλαρώστε λιγάκι. Αράξτε την πέτσα σας. Συνεννοηθείτε, πείτε, φλερτάρετε. Βλαντίστε, για να μην βάλω το άλλο ρήμα. Φλερτάρετε, βλαντίστε, απορριφθείτε. Ελάτε πιο κοντά, πείτε τα αυτό. Πήγαινε για να πάει.
1: Μου έκανε εντύπωση. Αχ, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι. Η κοπέλα που κάνει εκπομπή με τον Κάλφα. Στο άλλο ραδιόφωνο, σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς τους διαφημίζουμε όλους.
1: Αυτός που μας αρέσει.
0: Τους διαφημίζουμε όλους.
1: Κάνει ωραία βιντεάκια.
0: Να είναι καλά, εγώ γουστάρω πολύ.
1: Ο Κάλφας μας αρέσει πάρα πολύ και είναι και φίλος μας.
0: Μα τη Κάλφα
1: σα. Και έλεγε λοιπόν η κοπέλα ότι ήταν σε ένα μπαρ.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε και εμείς τα πρωινάδικα που αναφερόμαστε σε άλλες εκπομπές. Mm. Λοιπόν, και της άρεσε ένα παιδάκι. Ένα παλικάρι απέναντι.
0: Ναι.
1: Και του άρεσε και αυτού.
0: Ναι.
1: Και ήρθε και της μίλησε. Και της λέει, θα μου δώσει το τηλέφωνό σου. Και του λέει, αυτή δεν σου δίνω το τηλέφωνο,
0: ωραία.
1: Να σου δώσω το Insta. Γιατί είναι πολύ προσωπικό το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Να τον άλλο εκεί μπορείς να τον μπλοκάρεις κτλ.
0: Ναι.
1: Και,
0: ναι.
1: Και με το που του δίνει το Insta, αντί να κάτσει να μην τον πω
0: ναι.
1: και να μιλήσουν λίγο και αυτά, και της λέει, ωραία, όποτε θες στείλουμε μήνα. Και φεύγει.
0: Έκανε το μάγκα.
1: Δεν έκανε το μάγκα.
0: Πήγε αυτό που ήθελε και έφυγε.
1: Όχι, όχι. Παιδί μου, αφού σου αρέσει η κοπέλα, κάτσε και μίλα.
0: Το έχω πει στο stand-up το καινούργιο.
1: Αφήσει
0: την άλλη πίστα. Εκεί είσαι μια πίστα μετά το Insta.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν κάθεσαι
1: να μιλήσετε. Δηλαδή θα φλερτάρετε μέσα
0: η κοπέλα.
1: Όχι, δεν σε μπαρ σου λέω, ήταν, πίνανε.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, μόνη τη πήγε στον μπαρ. Τι είναι, Σαρλί, στέλνουν στο Μάστερ.
1: Όχι, παιδί μου, ήταν όμω στον μπαρ.
0: Μια παρέα δεν ήταν. Μπορεί ο άλλο να ντράπει.
1: Μα η άλλη έμεινε παγωτό.
0: Έμεινε παγωτό, αλλά ο άλλος τώρα είδε ότι έχει παρέα. Μπορεί να φοβήθηκε ότι η παρέα
1: όχι,
0: δεν τον
1: δεν
0: ήθελε.
1: Αυτό το ύφος ήταν. Ωραία, τα λέμε στο Insta. Δηλαδή, να μην έχουμε έτσι, προσωπική επαφή.
0: Ο
1: Παναγία μου. Προσωπική
0: αστερόπι,
1: επαφή.
0: Λέει, τι λένε. Την
1: μπράβο, αστερόπι. Ναι, ναι, ναι, και είναι και φοβερή.
0: Τι φαράσκει ο
1: γιατί και το θυμήθηκε.
0: Ωραία. Τέλος πάντων. Πολλά τα μηνύματα και ναι, για ναι, το ναι. κόμμα διάφορα εδώ πέρα έχει γίνει τώρα αχταρμάς τώρα που είπαμε η εκπομπή και έρχεται για Ολυμπιακό, έρχεται για Καριστιανού, έρχεται για Ψωμιάδη, τι δουλειά έχει, έχουμε διάφορα
1: χάμος,
0: μηνύματάκια
1: χάμος, παιδιά, αυτές είναι επιλογές
0: ο καθένας,
1: του καθενός ναι. το ίδιο που λέγαμε και με τις γυναίκες και με τα ζευγάρια
0: ναι.
1: αυτές είναι επιλογές του καθενός. Καλημέρα για εμάς που δεν ξέρουμε τι είναι Καριστιανού, γκουγκλαρέτο τώρα θα κάτσουμε να σου κάνουμε τα χείρι.
0: Μπορεί να γκουγκλάρεις και να τα βρεις όλα.
1: Ναι, εντάξει. Να κάνουμε πενταμελές στο Sport FM, να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας στο Βάιο.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω
1: καμία. Οποιοδήποτε αίτημα mm-hmm. κατατίθεται στο Βάιο, αμέσως, πώς το λένε, εκτελείται και ικανοποιείται.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, καλημέρα, Βάιο. Καλημέρα και στο Μόχλο Σιτίας και στο Μανόλ. Καλημέρα και στο Δάκη. Πάμε thriller, ρε. Καλημέρα και στο Δαμιανό. Εύχομαι, ως Παναθηναϊκός βρεσή Δαμιανέ, να πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ όσο θα ευχόταν ένας Ολυμπιακός να το πάρω εγώ μέσα στο ΣΕΦ. Απλά πράγματα, καλώς από τον κύριο. Να σου πω και αυτό, τίμιο είναι.
0: Ό,τι τίμιο θέλετε. Είναι. Και να μην θες να το πάρει ο άλλος και αυτό τίμιο είναι.
1: Ωραία.
0: Και να μην θες να το πάρει ο άλλος και αυτό τίμιο είναι. Μην λέμε τώρα μεταξύ μας τώρα ό,τι να είναι. Κοροδεύουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Σαλοπέτα, ο οποίος μου έστειλε μια φωτογραφία. Σε όσου καχεντρεχεί, λέει, λένε ότι δεν κάνει κεντρικέ δουλειέ, ειδού τα πιστήρια. Κοίτα εδώ, μου έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σε έχει κάνει σαν την πρωταγωνίστρια από το House of Cards.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γιατί.
0: Κοντά είσαι, δεν σε μείωσα.
1: Όχι, δεν με μείωσε καθόλου.
0: Δεν σε μείωσα, δεν σε μείωσα.
1: Δεν μου έχει ρετουσάρει τη μούρη, έτσι είναι η μούρη μου κανονική. Και θέλω να σου πω, Σαλοπέτα, ότι όταν έβαφα το σπίτι, έτσι ήμουν κανονική. Είχα πάρει μια πιο μεγάλη σκάλα όμω. Αυτό, είχα μια πιο μεγάλη σκάλα. Λοιπόν, θα την αποθηκεύσω και θα την βάλω σε story για να δει ο κόσμος τι κάνουμε. Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Λίγη αγωνία έχω σήμερα. Έχω φάει τα νύχια των χεριών στα πόδια. Θα ξεκινήσω να τρώω και τις 5 εννοείς τις πέτσες. Okay.
0: Okay.
1: Καλημέρα στη Χρύσα. Ήθελα να σε στείλω το πρωί, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Τι θέλει η Χρύσα. Τι θέλει.
1: Με λοιπόν, περίμενε. Ναι. Με καλέσανε, λέει, για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου. Να ξέρετε πως υπέμεινα για χάρη σας, τη χάρη δική σας και το λερό. Ναι, γιατί σε έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο.
0: Ναι, και είπα την αλήθεια ότι ακούω Μπηγούνι Sport FM 94,6. Γιατί ακούω, αυτή τη στιγμή
1: ναι,
0: σε ακούω.
1: Απλά να ξέρετε ότι όταν θα σα πάρουν τηλέφωνο, σα λένε όλου του ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν λε τι ακού και λε Μπηγούνι Sport FM, λε. Σου λένε το τάδε, όχι, το τάδε, όχι, το τάδε, όχι, το τάδε, όχι.
0: Α, σε πάνε
1: και πάει
0: έτσι,
1: έτσι.
0: Σε πάνε έτσι, εντάξει.
1: Πάει έτσι, δηλαδή κάποια στιγμή και, εγώ, και εμένα με είχαν πάρει και λέω να σας πω κάτι, ακούω μόνο αυτό το σταθμό, μπορούμε να πάμε, δεν γίνεται, θα πρέπει να επειδή ηχογραφείτε και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Χρύσα που το υπέμεινε σε αυτό το πράγμα, εκτιμάτε Πάρα πολύ.
0: Δεόντως.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Βύρον από τα Χανιά.
0: Τώρα εσύ που βρεις εμένα και τον Ερατζιά εδώ, τώρα θα κάνουμε χαρά. Με ρε φίλε, μια χαρά δεν τα λέμε τώρα. Γιατί μας βρεις ότι έχουμε και δεν έχουμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Τα έχουμε και
1: πώς
0: αυτά.
1: Πώς ξεκινάτε τη μέρα σας έτσι. Πραγματικά, μερικοί.
0: Τέλος πάντων.
1: Πώς ξεκινάτε τη μέρα σας.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Νόμιζα ότι έκανες έτσι.
0: Έτσι κάνεις καρδιά. Καρδιά πάνω σμπουρνάς. Σας αγαπάω.
1: Νόμιζα ότι πήγε να κάνει καρδιά, αλλά έκανε time out.
0: Έκανε time out. Χειρότερος πανηγυρισμός. Τα έχω πει ως κύριε Αλέκος.
1: Ναι.
0: Να είσαι τώρα μέσα στα τατουάζ, ξέρω εγώ, παραγουανός αυτές, να έχεις βάλει γκολ, αντί να δείξεις και να φας από την εξέδρα αντικείμενα.
1: Αφού σε βλέπει η σύζυγος και τα παιδιά, ρε φίλε.
0: Να πάει να κάνεις καρδιά τώρα σε κάποιον στην εξέδρα.
1: Καρδιά ή φιλή στη Βέρα.
0: Το φιλή στη Βέρα έχεις ρίξει κέρατο.
1: Δεν το ξέρουμε. Ραούλ. Έτσι ξεκίνησε, από το Ραούλ.
0: Ναι. Όχι. Έτσι είσαι οπαδούς και μετά συγγνώμη. Sorry. Και σε σέβονται οπαδοί.
1: Ήταν ψηλά η παλμή.
0: Και σε σέβονται οπαδοί. Εντάξει, παιδιά, όπα, ζήτησε συγγνώμη.
1: Σεβόμαστε και το Box Delivery App, μέσα από το οποίο κερδίζεις διπλά για τικέ. Κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ σε κάθε, για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε φορά. Να σου πω. Δεν θα πας που δεν θα πας.
0: Δεν πας για
1: μπάρμπεκιου.
0: Και μπάρμπεκιου. Και στα Λίτλ με περιμένει τόμαχο κδυνατή. Εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση. Εγγύηση ποιότητα στον Λίτλ για γεύμα γεμάτο απόλαυση. Θα συζητιέται για καιρό στην παρέα. Πρόλαβε τώρα έτσι και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Λίτλ, γιατί αξίζει, παρακαλώ. Σούπερ τόμαχο.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Καλημέρα, επιστρέψαμε με πολύ ωραίες μουσικές από Πάνο Μπουρνάη, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Καλημέρα σε πάρα πολύ
1: πάρα,
0: κόσμο
1: πάρα πολύ.
0: Και κυρίως καινούριους ακροατές.
1: Και καινούριους ακροατές, mm-hmm. Και καλώς ήρθατε, mm-hmm. Αλλά να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στη Λίλα Κουντουριώτη που μας ακούει.
0: Καλημέρα στη Λίλα, την είδα στο Λιάγκα. Καλημέρα, φοβερό σταυροπόδι φωνικό Λίλα Κουντουριώτη και φοβερές τάκα τάκα, τις έβαλε όλους σε θέση. Μπράβο στη Λίλα.
1: Της λέει ο Λιάγκας, ωραίος γκόμενος ο Κριστιανό Ρονάλντο. Και λέει, όχι και ωραίος γκόμενος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου όχι, λέει, είναι ωραίος. Άμα σ' αρέσει εσένα, του λέει η Λίλα.
0: Το είδα. Άμα
1: σ' αρέσει εσένα. Γεια σου ρε Λίλα.
0: Μια ειδική καλημέρα θέλει η Σαρλίζ του ψυχικού. Μια νέα ακροάτρια.
1: Η
0: Σαρλίζ σε θέλουμε. Σε θέλω Σαρλίζ του ψυχικού. Και η Μαρία σε θέλει. Πιο πολύ εγώ, άσε με. Τη Σαρλίζ του ψυχικού. Έτσι σκέφτηκα μια πάρα πολύ πλούσια που μου λύνει τα προβλήματα. Η Σαρλίζ του ψυχικού. Καλημέρα, ναι. Σε όσους έχετε μηχανή και ρίχνετε ξερόγκαζα δίπλα μας στον κυφσό. Αλλιέστε! Αλλιέστε! Ναι, ρε, αδλούμε!
1: Γιατί τρομάζεις. Και είσαι εκεί στον κυφισό ήσυχο, σε παίρνει λιγάκι ο ύπνος. Έχεις...
0: Όχι, ρε Μαρία, το περνάει.
1: Ναι, άμα κάθεσαι και περιμένεις και κάνει ένα τέταρτο.
0: Και σοβαρά η ζέστα στο λαιμό από κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έρχεται ο άλλος.
0: Ναι, ξύπνα, καραγκιός.
1: Κομματάρα. Συμφωνώ.
0: Κομματάρα.
1: Συμφωνώ. Αυτό που έχει πάλι Μπουρνά. Και Κριστιανό Ρονάλντο πρωταθλητής.
0: Πρωταθλητής με δύο γκολ στο 62 και στο 80. Τυχαία το έβλεπα. Μετά τις διαμαρτυρίες των οπαδών με ραβδιά στους ηθήνοντες της Αλνάσρ που τους βαράγανε με κελεμπίες και ραβδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τώρα είχαμε πανηγύρια. Αυτή είναι η ζωή της Αλνάσρ, μια ομάδα με απαιτήσεις. Κατάφερε λοιπόν η Αλνάσρ και πήρε το πρωτάθλημα. Άλλος ένας τίτλος στο Ρονάλντο. Ναι. Μόνος του με τη σαμπάνια.
1: Μόνος του.
0: Τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.
1: Έλεγε.
0: Θα φτάσει 1000 γκολ και θα γράψει ιστορία αυτή. Υπερπεχτούρα πραγματικά.
1: Και τώρα μένει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
1: Είναι ο επόμενος στόχος.
0: Βέβαια.
1: Ο μοναδικός. Και λογικά πρέπει να είναι και το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο. Λογικά λέμε.
0: Το σώμα του είναι σε εκπληκτική κατάσταση.
1: Το ξέρω.
0: Πάντως.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Λεμπρόν είναι ο Κριστιανό. Δεν τους έχω δει ποτέ μαζί στο ίδιο σημείο.
1: Να. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Ιδέες. Σου έβαλα σκέψη.
1: Ναι.
0: Τα ξερόγκαζα τα κάνουμε για να μας ακούτε γιατί δεν βλέπετε ζώα.
1: Θαυμάσαι.
0: Δώσε.

0: Λοιπόν, Παντελίξ, δεν ακούς την εκπομπή από ό,τι φαίνεται. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί για το σποτάκι.
1: Ποιο?
0: Για τον Ολυμπιακό που διεκδικεί για τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα. Ναι, οκ. Okay.
2: Διεκδικεί σήμερα για τέταρτη.
0: Την Ευρωλίγκα του.
1: Ναι.
0: Την τέταρτη Ευρωλίγκα του.
1: Του.
0: Okay. Mm-hmm. Δεν το έχουμε βάλει αυτό. Το ξέρουμε ότι είναι λάθος γραμματικά. Οκ. Okay. Καταλαβαίνετε όμως τι θέλουμε να πούμε.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ένταση από τον κόσμο σήμερα. Ένθεν και ένθεν. Ένας λέει θα σου βάλω τη μηχανή εκεί. Κάπως οι
0: ακροατές. Είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Ένας άλλος λέει τσουβέλα, κατάλαβες, για τα κοριτσάκια προσπαθούν να γίνουν γυναίκες. Γιατί άντρες σαν εσένα ουσιαστικά δεν μπορούν και θέλουν κάτι παραπάνω για να λειτουργήσουν. Με λέει
0: ό,τι
1: και ευνούχο.
0: Να είναι, ρε φίλε.
1: Ναι. Τι θες ρε φίλε, πώς θα λειτουργήσω εγώ με την τζιτσού μου.
0: Σήμερα γράφω τρίτο μάθημα ενδοσχολικών εξετάσεων Δευτέρας Λυκείου. Γιάννης από Λαμία. Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Έλα Γιάννη, κουράγιο.
1: Γιάννη.
0: Τελειώνουνε.
1: Και να μην περάσει να ανοίξει μια ταβέρνα.
0: Δευτέρα Λυκείου είναι ο άνθρωπος, ρε. Τι το παιδί.
1: Να μην καταφέρει να κάνει κάτι.
0: Να μην περάσει τη Δευτέρα Λυκείου.
1: Να κάνει ταβέρνα, ναι, και.
0: Όχι, να περάσει τη Δευτέρα Λυκείου.
1: Δεν λέει τίποτα. Παρά το σχολείο. Ακολουθήστε με και για άλλες συμβουλές ζωής. Φύγε από το σχολείο.
0: Καλημέρα και στους τρεις. Είμαι Παναθηναϊκός. Το μόνο άγχος για το βράδυ είναι πίτσα ή μπέργκερ.
1: Πίτσα ή μπέργκερ.
0: Διονύσης.
1: Να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις, σωστό. Όταν βλέπεις κάτι στην τηλεόραση και τρως και τελευταία στιγμή κοιτάς την τροφή, πρέπει να πας με πίτσα.
0: Ναι, ναι,
1: το μπέργκερ θέλει την απόλυτη προσοχή σου.
0: Βεβαίως, γιατί είναι σίγουρο ότι θα γλιστρήσει η ντομάτα από κάτω.
1: Και να σου πω και κάτι. Επειδή δεν είμαι και πολύ καλά και παρατηρώ λεπτομέρειες. Ναι, ναι, παρατηρώ λεπτομέρειες που μετά δεν μπορώ να τις βγάλω από το μυαλό μου. Είχα βρεθεί με έναν άνθρωπο, Μαρία, που κοιτούσε την τροφή του ακόμα και όταν έμπαινε στο στόμα του.
0: Δηλαδή, την ώρα που έμπαινε στο
1: έμπαινε,
0: στόμα
1: κοιτούσε
0: του.
1: Τα μάτια του πήγαιναν προς τα κάτω.
0: Γιατί,
1: δηλαδή,
0: μην
1: δεν ξέρω.
0: Εγώ
1: κάνε την κίνηση ότι πας να φας κάτι, αλλά κοίτα τα χέρια σου μέχρι εκεί που μπορείς. Κάντο, σε παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ το παθαίνω αυτό στα διόδια. Έχω το άγχος να περάσω ανάμεσα. Μήπως είχε και αυτό το άγχος να μην πάει το μπέργκερ στο αυτί, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά μετά δεν μπορούσα. Προσπάθησα να το κάνω κι εγώ και πόνεσε ο αμφιβληστροειδής. Αλλά.
0: Και άμα το κάνεις μια φορά δεν
1: και
0: πειράζει.
1: Μου κόλλησε γιατί αυτός γύρναγαν τα μάτια προς το στόμα.
0: Έτρωγε
1: πίτσα. Αλλά πώς να σου δώσω καταλάβει. Κοίταγε το κομμάτι ακόμα και στο στόμα. Και ακόμα κάνε την κίνηση και χωρίς να οδηγείτε. Βάλε κάτι στο στόμα σου και κοίτα το μέχρι εκεί που είναι μέσα στο στόμα σου. Βάλε ένα ξηροκάρβι, τον καφέ σου.
0: Ναι.
1: Αλλά συνέχεια.
0: Συνέχιζα ζαλιστικό.
1: Και εμένα, επειδή αυτός μου μιλούσε και συνέχιζε να το κάνει. Και μου μιλούσε και συνέχιζε να το κάνει. Με έχει πιάσει σπαστικό γέλιο, χωρίς να είναι αστείο. Και συνέχεια το σκέφτομαι τώρα.
0: Αυτό είναι μια συνήθεια που δεν μπορείς να την αποκλείσεις εύκολα.
1: Και δεν μπορείς να του πεις κάτι. Γιατί κοιτάς το φαΐ σου όταν.
0: Κοιτάει φαΐ του.
1: Γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα στο στόμα του.
0: Φοβάται, μην αστοχείς.
1: Ο Γιάννης είναι στην κατάλληλη ηλικία από τη Λαμία να το ρωτήσει ο διευθυντής που κάθεται με την νεολαία αν μπει. Γιατί εγώ στην ηλικία σου είχα 30 γυναίκες. Έχω φωτογραφία στην εκκλησία με όλες τις γυναίκες.
0: Έτσι, όλες τις αδέρφες.
1: Εγώ έχω βγάλει τη φωτογραφία. Πού είσαι στη φωτογραφία.
0: Σπανακόριζο λέει είναι η καλύτερη επιλογή για Final Four.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά όταν είσαι έξω.
0: Και μπόλικο λεμόνι.
1: Σπανακόριζο και φακές με ξύδι για μένα σήμερα. Μεγάλη Παρασκευή. Φακές με ελιές. Όχι, ούτε
0: τι
1: λάδι μεγάλη
0: σήμερα,
1: Παρασκευή.
0: Έχουμε ριζότο με μανιτάρια. Ζήλεψες.
1: Ναι. Έχεις βάλει και τρούφα.
0: Όχι, δεν έχω βάλει. Βάλει φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Καλά, έτσι, τέλει. Καλημέρα από Κρακόβη. Ο Γιώργος αλήτης, δεν δίνει σημασία. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στην Animal Print.
0: Καλημέρα.
1: Λέει, έχω πάει το ίδιο πράγμα με τσιγάρο στο στρατό, λες και του έκανε έρωτα αργά. Εντάξει, ρε φίλε, στο στρατό πες ότι δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Και θες να περάσει και ο χρόνος.
1: Και το κοιτάς.
0: Και το κάνεις σιγά.
1: Το φάει. Καλά, εννοείται, έκανε και. Μαρία. Έκανε. Δεν κάνω για πουθενά.
0: Εσύ, μωρέ, εσύ μια χαρά είσαι.
1: Δεν μπορώ. Εγώ μια χαρά μπορεί να είμαι. Το χειρότερο που είχα κάνει σε εκείνο το τραπέζι είναι ότι ζυγίστηκα στη ζυγαριά του και μίλησε η ζυγαριά. Γεια σας, το βάρος σας είναι. Ναι.
0: Ξεκίνησα από χθες ο μήνας των διδύμων. Το καλύτερο ζώδιο που μας ζηλεύουν. Πέστα. Εννοείται, 21 Μαΐου μπήκαμε στους διδύμους. Την κάτσατε.
1: Λοιπόν, καλά.
0: έχουν μείνει λίγες μέρες για τα γενέθλια. Καλημέρα, παιδιά, λέει Ειρήνη. Εχθές πήγα για φαγητό με μία φίλη μου.
1: Μπράβο, τα
0: κορίτσια. Ήρθε να με πάρει από το σπίτι. Μόλις με είδε, μου λέει: σε ταβέρνα στο Περιστέρι θα πάμε, όχι στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Παναγία μου. Και γιατί το είπα αυτό? Ένα φόρεμα με κρόσια έβαλα και 12 πόντες γόβες με στράς.
1: Εντάξει.
0: Θα πήγαινε στον Αργυρό μετά.
1: Εντάξει.
0: Ο καθένας βέβαια ό,τι θέλει κάνει. Καλημέρα από το Ηλιόλου στο Ηράκλειο. Εδώ θα βρέχει πάντα στα ρεπό μου. Βαγγέλη, αν ακούς, θα πάω εγώ τα παιδιά εξωσχολικά ώστε να δεις τον αγώνα με την ησυχία σου. Μπράβο, Έλενα. Μπράβο, γιατί είναι και νωρίς, ρε παιδιά, ο αγώνας του Ολυμπιακού. Είναι η ώρα που πάνε ποδόσφαιρα, κάτι τένις, κάτι, ναι, πώς το λένε, ρυθμικές.
1: Πάντελ.
0: Ναι, τα παιδιά. Μπράβο, βοηθήστε έτσι λίγο τους ανθρώπους που θέλουν να δουν τον αγώνα.
1: Και το ξαναλέω. Σήμερα θα κάνετε οι άντρες όλες τις δουλειές.
0: Καλά, έπρεπε να τις είχαν κάνει εδώ και μια εβδομάδα, αν με ρωτάς. Τώρα είναι αργά. Είναι αργά το.
1: Έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα από Σύρο. Καλό παιδά.
1: Μπράβο. Τι ωραία. Ωραία η Σύρος.
0: Ωραία είναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Ωραία. Αυτό με τα μάτια λέει στο στόμα, μόνο σου καθαροζούμε το.
1: Ναι, αλλά. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Γεια σου, ρε Ταμπάκο, αρχηγέ. Πάμε διάλειμμα. Πρέπει να πάω να αγκαλιάσω τον Ταμπάκο.
0: Αεκάρα για Champions League. Ο Ινδονήσιος Σολομός.

0: 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Με Iggy Pop επιστρέψαμε. Ζαφυράτου.
1: Τσουβέλας.
0: Μπουρνάς. Έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Ευχαριστούμε και τον Ταμπάκο που κάνουμε έξω στιλιστικές, θα έλεγα, προετοιμασίες. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδας, Μαρία.
1: Ναι.
0: Και Αλέξανδρε. Παίρνω ήδη με ξύδι τον καθαρό. Τουλάχιστον στα μάτια μου, πάγκο της κουζίνας, επειδή θα έρθουν οι σαραντάριδες φίλοι μου να δούμε τον Ολυμπιακό. Μισή Γερμανίδα σύντροφος, φίλε. Μόνο ο Τούρκος με ακουμπάει σήμερα. Πραγματικά είσαι πολύ προετοιμασμένος.
1: Μπράβο.
0: Πολύ προετοιμασμένος.
1: Μπράβο,
0: κάνεις
1: μπράβο.
0: Αυτά που πρέπει. Κάνει όλες τις εργασίες του σπιτιού προκειμένου απερίσπαστος να δει
1: τον
0: αγώνα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και του εύχομαι ότι καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα ο μικρός μου γιος, 19, αγοράζει το πρώτο του αυτοκίνητο. Να ανησυχήσω ή να παραμείνω νυφάλαιος, ο Άκης, ο Κιλικιάρχης.
0: Αν το αγοράζει μόνος του, χωρίς τα χρήματά σου, 19 χρονών, να είσαι περήφανος και μπράβο του. Τώρα, αν πάρει, πρόσεξε τι εννοώ, με τα δικά του χρήματα, με κάποια μεροκάματα που μπορεί να έκανε. Εύω, 200.000 ευρώ, ξέρω εγώ. 1000 άλογα, κάτι πουλάει ο γιος σου. Δηλαδή, έχει το νου σου, δηλαδή, τι αγοράζει. Αν ο γιος.
1: Μήπως, λέω, μήπως εννοεί.
0: Του παίρνει αμάξι.
1: Η ανησυχία είναι στο ότι θα οδηγεί.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι αυτό.
0: Εάν τώρα η ανησυχία σου είναι πού βρήκε τα λεφτά για λάμπο, να κατέβει ο γιος 19 χρονών. Μαγίσα καρδιά, μη με κερνάς φίλια. Και να παίζει. Τέρμα τέτοια τσιφτεντέλια σε Φεράρι, δεν ξέρω.
1: Δύσκολο το βλέπω, δύσκολο.
0: Έχουν δει
1: πάντων,
0: πολλά καλά.
1: Καλούς δρόμους να έχει το παλικάρι.
0: Το παιδί μου έλεγε ο άλλος, ναι, δουλεύει και παίρνει μια Φεράρι. Που λίγο ραπές. Ποιος τον
1: με τα πρακτορία και τις μεταφορικές δίπλα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τι θα γίνει. Θα είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ειδικά οι μέρες που θα έχει νωρίς αγώνες. Νεφέλη σε μισό. Άλλο είναι το πρόβλημά σου, όπως κατάλαβες. Δεν είναι τα πρακτορία και οι μεταφορικές.
0: Νεφέλη, χορεύει τσιφτεντέλια.
1: Και αν είναι Νεφέλη σε πείρα, τώρα get over it.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: μεγάλο,
0: ναι,
1: παιδί είσαι,
0: ναι.
1: Να ξέρεις κάποια για θα έχεις κάνει και
0: κάτι
1: εσύ.
0: Κάτι έχεις κάνει.
1: Ναι,
0: και είναι Νεφέλη σε μισή.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και τούμπαλι,
1: ναι, ναι, ναι. Παρότι σου είπε ότι θέλει να μείνετε φίλοι,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα
1: απλά
0: καμιά.
1: Το είπε για να μην της χαράξει το αυτοκίνητο. Αυτό.
0: Και ειδικά αν είναι το καινούριο του 19χρονου.
1: Αυτό, ναι.
0: Καλημέρα στην εκπομπάρα. Πάμε Ολυμπιακάρα. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Γκουαρδιόλα των μέτρη της καρδιάς μας, ο Πεπ.
1: Γεια σου, ρε Πεπ.
0: Τον ευχαριστούμε. Από 6 Ιουνίου θα είναι με το Βέρτι εκεί που πρέπει.
1: Με το Βέρτι εκεί που πρέπει. Τα παραλιακά. Ναι.
0: Βεβαίως, τα καλοκαιρινά. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ο Χρήστος Απομενίδη. Τσουβέλα, μην ακούς κανέναν. Είσαι ο πιο συμπαθής Παναθηναϊκός που έχει δημόσιο λόγο. Χρήστο Απομενίδη, δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι Βρυσίδη. Ένιωσε ένα μικρό πραγουδάκι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν φαντάζεσαι Βρυσίδη που.
1: Μα καλά, ναι, ναι.
0: Καλά,
1: ναι. Καλημέρα από Κατερίνη.
0: Δεν πειράζει, τι έκανα.
1: Το μόνο που θα έπρεπε να κάνετε 2 ώρες,
0: ναι,
1: είναι να μιλάτε για τη σημερινή ημέρα. Σαν αθλητικό ραδιόφωνο που είστε.
0: Ναι.
1: Αλλά είστε περισσότερο αντιολυμπιακοί από οτιδήποτε άλλο.
0: Έλα να γλεντήσουμε το φίλο να μιλήσουμε 2 ώρες για την Κατερίνη.
1: Τι λες μου.
0: Για την Κατερίνη. Παραλία Κατερίνης, Λιτόχωρο.
1: Δεν έχω πάει ρε εσύ στην Κατερίνη.
0: Πρέπει να έρθεις. Έχω ένα ξενοδοχείο, ναι, που δεν θα θες να φύγεις.
1: Αλήθεια, έχεις ξενοδοχείο.
0: Ναι, δικό μου. Mm-hmm. Ποτέ σου από την Κατερίνη. Δεν θα θέλεις, ό,τι σου λέω ακριβώς, να φύγεις από αυτό το ξενοδοχείο. Ποτέ δεν θα κάνω
1: διαφήμιση. Τι έχει αυτό το ξενοδοχείο και δεν
0: έχει προσωπική πισίνα και δωμάτιο που βγαίνει μόνο στην δική σου πισίνα. Ωραία. Και απαγορεύονται τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Και τα δικά σου τα παιδιά.
0: Τα δικά σου θα τα δώσεις παραπέρα. Με από κάτω, εγώ σκάω μάνταλα όπου κάθεσαι, Μαρία, σε τζακούζι να σε σερβίρουν καφέ. Κάθεσαι μέσα. Και όταν έρχονται τραγουδιστές, κάθεσαι μέσα.
1: Είσαι
0: έρχονται
1: τραγουδιστές.
0: Ναι, εννοείς
1: στο δωμάτιο έρχονται.
0: Στο δωμάτιο, ναι, ναι, ναι. Χτυπάει την πόρτα. Μπορώ να έχω λύ. Δεν ξέρω.
1: Μπαίνει ο Πλούταρχος.
0: Ναι, ναι, ναι, με την Κωνσταντίνα.
1: Φυσάει πολύ αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου το τζάμι.
0: Μπήκε και με αγκάλια ο Βρετός. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Ταμπάκο, τι έγινε, έχουμε ρεπορτάζ εθνικής.
1: Α, όχι, όχι, έχουμε δελτία. Έχουμε δελτία. Εντάξει, είμαστε όλα καλά. Σε λίγο θα έχουμε δελτίο από ταμπάκο.
0: Ο Κώστα Όσμπορν λέει το εξής. Να πω καλημέρα από θαυμασμό στην κυρία με το εκπληκτικό ψευδώνυμο Λίτσα Παντέρα. Thunder Καρτσαλούς.
1: Δεν θα. Έρχονται ένθεν και ένθεν μηνύματα. Εντάξει, ο καθένας με το.
0: Η Νικόλ, ας πούμε. Άλλη μια μέρα που ξύπνησε φτωχιά και πρέπει να πάω να δουλέψω.
1: Μέρες η Νικόλ, τι πράγμα.
0: Τι έγινε, ρε. Πώς έγινε αυτό το κακό.
1: Και αυτό. Καλημέρα από Λευκοσία. Πάμε Ολυμπιακάρα, λέει κάποιος. Καλημέρα, εμείς θα μαζευτούμε για να μην δούμε το μάτς. Κλειστή τηλεόραση και αγωνία.
0: Λοιπόν.
1: Α, θα παίξουν αγωνία.
0: Ωραία η αγωνία.
1: Ωραία η αγωνία. Ναι.
0: Καλημέρα στον Ισαΐα Ματιάμπα Μαρία που μας ακούει.
1: Ω, καλημέρα.
0: Πάει στη Μήλο, ακούει καθημερινά. Mm-hmm. Οπότε μπορεί βέβαια.
1: Το λένε, τον έκοψε η Ισαΐα ή πας ακόμα.
0: Θα το δούμε για τη σειρά για το τότε τώρα. Να είσαι πάντα καλά. Πρέπει να πάμε σε ένα live του Ισαΐα. Εγώ έχω πάει σε live του Ισαΐα. Δεν με ήξερε η μάνα μου, καθόμουν στον μπαρ. Τέλος πάντων.
1: Ένα πας τώρα που σε ξέρει μάνας.
0: Με κάτι θυμάται. Καθόμουν στον μπαρ. Βέβαια δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Πάλι κάθομαι στον μπαρ. Μ' αρέσει να πηγαίνω και να κάθομαι στον μπαρ.
1: Καλά κάνεις.
0: Να πεις να ξεχάσει. Μ' αρέσει
1: να κάθομαι. Να κάθεσαι.
0: Να κάθομαι και μ' αρέσει να τρώω και στον μπαρ. Φέρνει και το φαγητό.
1: Και εμένα μ' αρέσει να τρώω στον μπαρ.
0: Αλήθεια σου.
1: Ναι. Γενικά μ' αρέσει πιο.
0: Γιατί συνεχίζω το αλκοόλ μετά. Χωρίς πολλές αλλαγές.
1: Έχεις δίκιο. Μ' αρέσει. Αχ, Παναγία. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα. Πείτε στην Έλενα τη
0: γυναίκα. Καμαλάρη, καλημέρα, ναι.
1: Ναι, στην Έλενα τη γυναικάρα μου. Αν σηκώσουμε την κούπα, θα τη κάνω και τρίτο παιδί.
0: Ναι. Δεν,
1: πέσει στο αυτό να παρακαλάει να μην σηκώσετε την κούπα.
0: Να τη ρωτήσει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα στο Σάκη.
0: Καλημέρα στον Τάκη.
1: Καλημέρα και στο Λάκη.
0: Λοιπόν. Τραγουδιστής που σε ζεσταίνει, Νίκος Κουβέρτης. Μπράβο, συγγνώμη.
1: Όχι, γιατί.
0: Θέλω να χάσω 5 κιλά σε ένα μήνα. Βάγκο, κόψε το χέρι σου. Συγγνώμη.
1: Βγάλε μια σπλήνα.
0: Βγάλε χολή λαπαροσκοπικά. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα να τραγουδίσετε και ένα σύνθημα. Που μου έχουν ετοιμάσει σύνθημα. Με έχουν ενημερώσει για το σύνθημα που μου έχετε ετοιμάσει. Αρδάκια, φίλοι μου. Με έχουν ενημερώσει, δεν σε χάλασε.
1: Α, ναι, παιδιά μου, το τραγουδούσε χθες το σύνθημα.
0: Ναι, με έχουν ενημερώσει. Δεν θα το πω, άμα θέλετε.
1: Όχι,
0: πείτε
1: δεν
0: το.
1: Είναι.
0: Άμα θέλετε, ναι, πείτε. Ναι.
1: Και τι θα το πούνε στο γήπεδο, ενώ εν διαπουσία σου.
0: Δεν θα είμαι εγώ, πείτε το. Ξέρω, βάλτε μια φωτογραφία μου όπως είχαν του Γιανακόπουλου. Λες και στο φαντασία. Βρίστε με, τι θέλετε τώρα να κάνω. Στο Κατράκι έχω δώσει 1500 εισιτήρια από τώρα, για 27 Σεπτεμβρίου.
1: Για το τέτοιο.
0: Έχουμε φτάσει 7.500 εισιτήρια για το Telecom Center. Εμένα θα μπουν μέσα. Θα μπουν και θα κάτσουν. Σήμερα δεν ξέρω.
1: Όχι, σήμερα
0: θα τα πάρουν τα εισιτήρια ο κόσμος στην ώρα του.
1: Εσείς που έχετε αγοράσει εισιτήρια, για πείτε μας, έχουν έρθει.
0: Σας έχουν έρθει τα εισιτήρια.
1: Γιατί σε κάποιους δεν έχουν έρθει. Και υπάρχει κόσμος που όσο να είναι ανησυχεί.
0: Όχι Ισακ Ματιάμπα.
1: Ούτε Αγλαή Αυτιάμπα.
0: Η Αγλαή Αυτιάμπα λέει Εφενέρ μόνο. Εντάξει. Πάμε στον ταμπάκαρο, πριν όμως, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όχι δεν τρέπομαι, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, συνδέομαι από όπου και αν βρίσκομαι, κορυφαίο ίντερνετ, με 300 Mbps ταχύτητα φτάνουμε Μαρία, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ, παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου, το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έτσι, το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal, μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Οι ημιτελικοί της EuroLeague παίζουν στην BWIN χωρίς γκανιώτα. Στην BWIN βρίσκεις το Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε και το Real Madrid της Βαλένθια με 0% γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις. Σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
11: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Εδώ συνεχίζουμε 9 μετά τις 9. Η από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Μπουρνάς. Πού αλλού, στον Big Win Sport FM 94,6. Αυτό είναι το σπίτι μου. Όπου έλεγε και διαμαντή, το σπιτάκι μας. Μέχρι τις 8 Ιουνίου κλείνει τα 30 του χρόνια ο Big Win Sport FM.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Μεγάλο πάρτι. Στον Bolivar. Χαμός. Πολλές κληρώσεις, πολλά δώρα. Βέβαια, σήμερα έχουμε, καταλαβαίνετε, το Final Four. Όλοι συζητούν αυτό. Συζητούν, μας ρωτάνε και προβλέψεις, πώς το βλέπετε. Εγώ έχω πει και συμφωνώ με τον Μπρίντεζη, γιατί το είδα, είδα την κουβέντα που έκαναν οι Legends. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ θα περάσουν στον τελικό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Για μένα είναι ένα κλικ παραπάνω από όλους. Δεν το δέχομαι αυτό το 25% κτλ. Νομίζω είναι πλήρης Ολυμπιακός. Παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Νομίζω ότι μπορεί να σπάσει πρώτη φορά αυτή η κατάρα που όποιος τερματίζει πρώτος δεν παίρνει την Ευρωλίγκα. Πολύ ταλαντούχα η Βαλένθια. Ναι, το ξέρω, ναι, τα έχουμε δει. Αλλά
1: εγώ τη βλέπω τη Βαλένθια.
0: Βλέπεις τη Βαλένθια, ναι. Έτσι. Βλέπεις τη Βαλένθια τελικό. Οκ. Ναι. Okay, ναι. Έχω μία εντύπωση ότι μπορεί να μιλήσει, ξέρεις, η εμπειρία, άνθρωποι που το έχουν ξανακάνει.
1: Καλά, εντάξει. Είναι τέσσερις ομάδες που ένστικτο, έχουν φτάσει στο Final
0: ναι,
1: Four.
0: Ένστικτο. Δηλαδή έτσι λέει το ένστικτό μου. Αυτά βλέπω απόψε.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντινό από Γαλάτσι. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου χθες, Κωνσταντίνε. Μ' αρέσει γιατί είναι μέσα στο κλίμα ο Κωνσταντίνος. Επιστροφή χθες από Πορτογαλία. Πείτε μου τι έχασα μια εβδομάδα, γιατί σας βρίζουν σήμερα να μπω στο κλίμα. Κωνσταντίνε, να ξέρεις, μέρα παραμέρα ή σχεδόν κάθε μέρα μπαίνω μέσα και λέω τι έγινε, γιατί βριζόμαστε σήμερα. Mm-hmm. Αυτή είναι η καλημέρα μου. Οπότε είσαι ακριβώς μέσα στο κλίμα της εκπομπής. Κοστίνει 13 εκατομμύρια ευρώ. Αμέ, βεβαίως, γιατί όχι. Και γιατί όχι. Εγώ κανονικά στις 6 παίζω σοβαρό καναπεδίνο.
0: Α, οκ.
1: Μεσάλη λέει και ρωτώ, μήπως να το χιονίσω το παιχνίδι και να δω το αποτέλεσμα μια και καλή όταν και άμα ξυπνήσω. Είμαι και σε
0: όχι,
1: δύσκολη
0: φίλε,
1: ηλικία.
0: Τι είναι το άμα ξυπνήσει.
1: Έλα, ρε Διονύση, τώρα Παρασκευή.
0: Τι άμα ξυπνήσει, ρε φίλε.
1: Μπορεί να το πάει σε ρί, εννοεί μέχρι το Σάββατο πρωί, ρε. Α, αυτό εννοεί.
0: Τι άμα ξυπνήσω, ναι. Με φόβησε. Τι είπα να πει άμα ξυπνήσω. Να ξυπνήσει μια χαρά.
1: Είναι ωραίο ύπνο όμω εκείνη την ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Είναι. Βέβαια και πιο πριν, μωρή, είναι ωραίο να κοιμηθεί 4 και 10 με 5 και 50 και να ξυπνήσει να δει το μάτσο.
1: Ναι, σύμφωνο. Ναι. Δεν είπα ότι θα το πάρει η Βαλένθια, Φώτη, μην μπερδεύεσαι. Λέω, είπα θα πάει τελικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα. Μην αρχίσει αγαπώ, με αγαπά σε μισό κτλ. Είπα, βλέπω να περνάει τη Ρεάλ. Είπα, ναι, θα πάει τελικό.
0: Εγώ είπα.
1: Έχω και παιδιά να μεγαλώσω.
0: Εγώ είπα ότι βλέπω Ολυμπιακό να κατακτά τη Euroleague με MVP Ντόρσεϊ Βεζένκοφ. Αυτά έχω πει. Που με ρωτάς τι προβλέψεις. Αυτά πιστεύω, ρε φίλε. Αυτά πιστεύω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πείτε μου πώς θα πω στην ανιψιά μου ότι δεν πρέπει να κάνεις σκονάκια στο σχολείο όταν εγώ έκανα σκονάκια ακόμα και στα ιδιαίτερα στο σπίτι, ναι, ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ.
0: Τέλειος ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ. Τσουβέλα, γιατί δεν λες απλά ότι είσαι γάβρος να τελειώνεις. Όχι. Όχι. Αν δεις Αγγελόπουλος να το σηκώνει στο ΆΚΑ, θα σε πειράξει τσούβι. Ξέρεις, θα με πείραζε να δω τώρα ζωντανά το Μανώλη Αγγελόπουλο. Πάνε επί τύχη, να με πάρει.
1: Ναι.
0: Πήρε φωτιά ή καλά, άμαργια.
1: Ναι.
0: Για τα δικά σου, τα μάτια.
1: Θα μου έλεγε, τον βλέπεις εσύ. Δεν τον βλέπω, εγώ θα του έλεγα.
0: Ναι. Μαρία, σε αγαπώ, θα το πάρει βαλίτσα φώτη. Μαρία, σε αγαπώ, θα το πάρει βαλίτσα φώτη.
1: Είπαμε, φώτη δεν είναι.
0: 30 μηνύματα. Ναι, Μαρία, ναι, σε αγαπώ, θα το πάρει βαλίτσα φώτη. Ναι, ναι. Όταν πάτε στο πάρτι του Sport FM, να προσέχετε τι λέτε στα πηγαδάκια. Υπάρχουν και κατάσκοποι. Ο Νίκος από Κάρπαθο. Τι λέμε στα πηγαδάκια. Δεν κάνουμε πηγαδάκια.
1: Πηγαδάκια να μου. Ότι περιμένουμε το πάρτι του Sport FM για
0: ναι,
1: να.
0: Ναι, κάνουμε πηγαδάκια. Έλα ρε.
1: Επειδή άκουγα λέρες εχθές, μήπως το συνδέει γιατί είχαν πει στις λέρες χθες να βγάλουν εφημερίδα. Που τσομπολίστηκε η εφημερίδα.
0: Okay.
1: Για να μας βγάλουν όλα τα άπλυτα στη φόρα.
0: Να τα βγάλουν.
1: Να τα βγάλουν.
0: Να τα βγάλουν.
1: Να τα βγάλουν. Και ότι θα μοιράζουν το φυλάδιο στην είσοδο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Εμείς εδώ μεταξύ θα πάμε νωρίς-νωρίς, παιδιά, στο Bolivar. Μάλλον θα πάμε να τακτοποιήσουμε τις
0: καρτέλες. Και εγώ νομίζω ότι θα πάμε.
2: Εσείς τι θέλετε εδώ! Δεν είναι το μαγκαζί ανοιχτό!
1: Γιατί κάναμε μια κουβέντα με το Βάιο
0: και πρέπει να πάμε 10:30.
1: 8 η ώρα λέει 10 η ώρα. Α, λέω εντάξει, λέω 10 η ώρα, λέω αργά είναι. Αλλά okay. Λέει, ναι, λέει, θα είναι 10 με 10. Λέω, τι εννοείς 10 η ώρα το. 10 η ώρα το πρωί μετά την εκπομπή, λέει, θα πάτε στον Bolivar. Τι θα με χτυπήσει ο ήλιος.
0: Θα φορέσω 10 η ώρα το πρωί, πάω στον Bolivar.
1: Θα φορέσει τα λινά και θα φυσάει.
0: Ποιος είμαι, ρε Μάριο Κωνιτόπουλο σε βίντεο κλιπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είπε τον και θα πετάξω. Είπε τον και θα.
1: Οπότε μάλλον δεν θα μας δείτε στον Bolivar, γιατί θα δουλεύετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός αν δουλεύετε στον Bolivar. Δεν ξέρω. Αυτό.
0: Αυτό πάει σε μένα που είμαι στο σπίτι μου. Ποια κατάρα να σπάσει. Άκου μήνυμα, έτσι διαβάζω. Δεν χρειάζεται να πάλι φρουλίκα με στο δω μας Ολυμπιακός. Φενέρι Βαλένθια, μια χαρά να το πάρει. Καλημέρα. Το δικό σου το σπίτι σε γάβρο νοικιάστηκε. Παντοτινό τραγούδι Βάζελον. Θες να κανονίσει ηλιόλιο να μην το ξαναπεί.
1: Ναι,
0: θέλει να σου χαλάσω.
1: Μπορεί να κανονιστεί αυτό, παιδιά, να ξέρετε. Καλημέρα στη Βασιλίνα.
0: Ωραίο όνομα το Βασιλίνα, είναι και χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και ψυχραιμία, παιδιά, ένας αγώνας είναι. Ελπίζω να μην δούμε να φεύγουν με καθίσματα από το γήπεδο όπως στο conference.
0: Να πάρω καθένα το δικό του, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας. Και κοίτα, υπάρχει. Στο δικό μου το μυαλό υπάρχει τέτοιος φόβος.
0: Και εμένα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Απασυνείδητο.
1: Αν δεν πάει καλά σήμερα το παιχνίδι. Ναι. Σε άλλα νέα, λέει, κλείσαμε διακοπές 10 μέρες αγοροχώρια τον Αύγουστο σε ένα σπίτι όνειρο με παρέα. Προλαβαίνουμε 4 πανηγύρια γύρω-γύρω. Το αστείο είναι ότι πέρσι πήγαμε 12 μέρες Αϊστράτη και λίγο Λίμνο. Το άκουσε ένα θείος μου που πήρα για χρόνια πολλά χθες και μου λέει: γιατί ετοιμάζετε δηλαδή εσείς πέρσι εξορία, φέτος για Αντάρτικο και πήρατε τα βουνά. Παρα...
0: Ωραίο.
1: Οι θείοι το έχουν αυτό, να σου γιώνουν και να σου καταστρέφουν τα όνειρα.
0: Ξέρεις τι άλλο λένε οι θείοι. Πήγαμε στην Πάρο και μας κλέψαν. Μα ερχόσασταν να δω, θα σε έκλειβε κανένας, όχι. Καλά να πάθετε.
1: Που κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα.
0: Καλά να πάθετε.
1: Καλά να πάθετε, ναι.
0: Τι χαλεύατε.
1: Καμία συμπάθεια.
0: Είναι το τι δουλειά είχατε. Ναι. Το έχουμε μισθό. Τι χάλευε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σα διαφεύγει εντελώς ότι η Βαλένθια κέρδισε πολύ εύκολα τον Ολυμπιακό στα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο.
0: Φίλε μου, είναι Final Four. Τώρα εδώ είναι μια άλλη διαδικασία. Ναι, η Βαλένθια του έχει κερδίσει όλου. Ναι, παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει στο Final Four, αν θα της βγει αυτό το τρελοπαίχνιδο. Είναι μια άλλη συνθήκη να προετοιμάζονται 4 ομάδες για ένα νοκάουτ αγώνα. Εντάξει, αν έπαιζαν 10 φορές μπορεί να κέρδιζε 6. Οκ, λέω, μπορεί. Αλλά εδώ είναι ένα μάτς. Και παίζεις με τη Βασίλισσα τη Ρεάλ. Με παίκτες οι οποίοι πάνε με τα ακουστικά και το έχουν για ρουτίνα όλο αυτό. Μπορεί η Βαλένθια να κερδίσει. Παίζει καλύτερο μπάσκετ από τη Ρεάλ. Έχει και απουσίες η Ρεάλ. Αλλά έλα μου όμως που οι φανέλες παίζουν ρόλο τώρα εδώ.
1: Όλα παίζουν. Είναι και στην
0: Δεν θα είναι ωραίο να βγουν γυμνοί από τη μέση και πάνω η Βαλένθια. Δεν μετράει φανέλα για μας. Παλιά που παίζαμε, βγάλετε εσείς τις μπλούζες, εμείς με τις μπλούζες.
1: Ή χωρίς μπλούζες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή με τις σαλιάρες.
0: Ναι.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε με σαλιάρες.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Παιδιά, μην μας ρωτάτε για το τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να πάτε στο ΆΚΑ.
1: Πρέπει να...
0: Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος να πάει μεμονωμένα ή πρέπει να πάρει τον ηλεκτρικό από το φάληρο και να... Αυτό, δεν ξέρω, πάρτε στην ΚΑΕ.
1: Ναι, μεμονωμένα πας όπου θέλεις, ρε παιδί μου. Και σιγά σιγά βέβαια πρέπει να ακολουθήσεις τις εντολές που θα δοθούν ή έχουν δοθεί. Κάτσε να πάρει τα εισιτήρια σε πολύ κόσμο. Το χάλευες, το έλεγε συνέχεια η γιαγιά μου. Μάλιστα.
0: Τι χάλευες. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Αγαπητή Μαρία, εντυπώσεις που δημιουργείς είναι εξοργιστικές. Τα καθίσματα που έσπασαν από πλευράς Ολυμπιακών ήταν ελάχιστα και η συντριπτική πλειοψηφία έσπασαν στην πλευρά που κάθονται Ιταλοί. Α, ωραία. Οπότε οι άλλοι έσπασαν περισσότερο, οπότε it's okay. Και οι ζημιές που έγιναν μέσα εσωτερικά στις τουαλέτες που είχαν σπάσει πόρτες και αυτά δεν πειράζει. Επειδή οι άλλοι έκαναν περισσότερα.
1: Ναι, παιδιά, μεμονωμένοι κάνουν τα επεισόδια. Δηλαδή, πιο μεμονωμένοι. Πιο λίγοι οι μειονότητες κάνουν τα επεισόδια. Εντάξει. Όχι ο κύριος όγκος. Για αυτούς λέμε.
0: Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά. Mm-hmm. Παιδιά, κάτι κέρματα άκουσα να πέφτουν. Δικά μου είναι το τραγούδι. Καλημέρα, σήμερα ραντεβού Ηλιούπολη, αύριο ΆΚΑ, βρέξει, χιονίσει, οι Maiden θα ροκάρουν, παίξε κάτι πάνω, λέει ο Κώστας. Θα τα ακούσω αύριο. Σήμερα πανηγυρίζεται αναρχόπλητη που αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος μας, κατάλαβες. Ναι, ναι, αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη, εξέτησε λέει 24 χρόνια νομίζω. Από την ποινή του, ήταν 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Στα 82 του, σπούδασε και αποφυλακίστηκε. Δεν ξέρω. Σπίτι πιάσουμε αυτή
1: λοιπόν,
0: την γιατί τρόμο που τρώμε βρίσιμο.
1: Δρακόντια μέτρα λοιπόν στο Telecom Center. 4.000 αστυνομικοί, να ξέρετε, 600 κάμερες και drones για το φίλο που ρωτάει πώς και τι. Από χθες έγιναν γνωστά τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο και για τον τρόπο που θα μετακινηθείτε στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ανακοίνωση. Θα πρέπει να προσέρχονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τη μία, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρ, θα το καταλάβουν τώρα. Σιούρλι, στόκουρλι. Θα πρέπει να βρίσκονται στο σταθμό Θυσίου από τις 12. Με αναχώρηση των σειρμών περίπου στις 2, οι φίλαθλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2 και οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για φιλάθλους της Ρεάλ, 4 παρατέταρτο για φιλάθλους της Βαλένθια. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια, σας το ξαναλέω. Υπάρχουν security γύρω από το γήπεδο. 4.000 αστυνομικοί έχουν αρχίσει να παίρνουν θέση σιγά σιγά, σταδιακά από τώρα το πρωί. Και 600 κάμερες από τώρα το πρωί παρακολουθούν περιμετρικά. Θα υπάρχουν drones, αλλά και πάρα πολλά ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.
0: Εν τω μεταξύ, και εσείς που δεν έχετε να πάτε στο Final Four,
1: έχετε το νου σας.
0: Γύρω-γύρω δουλειές.
1: Το λέγαμε για
0: αυτούς
1: που μένουν κιόλας εκεί.
0: Ναι, έχετε το νου σας. Μην είσαστε. Αχ, τι έγινε εδώ, γιατί έχουν κλείσει το δρόμο κτλ. Έχετε το νου σας.
1: Υπάρχουν. Καλά, το είδαμε και στην Αττική Οδό τώρα. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα και στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά και οι διακοπές κυκλοφορίας ξεκινούν. Το είδαμε σε ανακοινώσεις από τις 11 μέχρι το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Από αεροδρόμιο για Κίμης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εκεί στο ΆΚΑ απ' έξω κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης λειτουργεί και το ενιαίο κέντρο αστυνομικών επιχειρήσεων. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη κινητικότητα από πολλούς οπαδούς, φοβούνται πάρα πολλά πράγματα. Έχετε όλοι το νου σας. Mm-hmm. Παιδιά, όλοι έχετε το νου σας. Τώρα πέρα από τα Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς.
0: Για τους
1: Ρεάλ,
0: Πανιωνίου, είπαν κάτι, λέει, για τα μέτρα ασφαλείας.
1: Να καθίσετε στην πλατεία Αγίας Φωτεινής και να πιείτε το καφεδάκι σας εκεί έξω από το Προποτζίδικο. Λοιπόν, αυτό. Εκεί στο άρωμα, καθίστε, ξέρω εγώ, όπου θέλετε. Καθίστε εκεί και πιείτε το καφεδίνο σας. Εντάξει, αυτά. Γλύφετε τους γάβρους, βαράτε προσοχή σε κάθε τι που σας γράφουν. Χαλάρωσε, ρε, χαλάρωσε, ρε φίλε, χαλάρωσε.
0: Έλα εδώ λίγο να δεις κάτι.
1: Χαλάρωσε.
0: Τι εννοείς οι μειονότητες κάνουν τα επεισόδια, λέει. Είναι ρατσιστικό αυτό που είπες.
1: Όχι, δεν είναι. Η λέξη μειονότητα δεν αφορά
0: φυλές.
1: Δεν λέμε μειοψηφία, είναι λάθος, δεν έχουμε εκλογές. Λέμε πλειονότητα ή μειονότητα. Πλειοψηφία είναι μόνο σε εκλογές. Έτσι ξέρω, έτσι σας λέω.
0: Πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, ο άλλος άκουσε ότι γλύφουμε τους γάβρους. Ναι. Με αυτό που είπα
1: δεν
0: εγώ
1: πειράζει.
0: Γιατί.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρία. Είναι η μέρα περίεργη. Θα περάσει.
0: Ναι, είδα και τις άλλες.

0: Είναι ένα τριήμερο έντονο. Απλά τώρα είναι έντονο. Έχει στοιχεία πολλά. Έχει στοιχεία εντοπιότητας, Μαρία, οπαδικότητας και έχθρας. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τα έχουμε ζήσει. Θα πάνε όλα καλύτερα. Τι να κάνουν, πάλι εδώ, πάλι καφεδάκι, πάλι Big Wings Sport FM, πάλι θα τα
1: κάποιος
0: συζητάμε.
1: Λέει, ανησυχούμε λίγο για τους Ολυμπιακούς. Φαντάζεσαι θέλει να πλακωθούν οι Ισπανοί μεταξύ τους.
0: Δεν είναι απίθανο. Γιατί ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα αρχίσει και μιλάει κάποιος Ισπανικά, ξέρω εγώ αν βρίζει να λέει θέλω να σου φιλήσω τα αυτιά.
1: Σωστό.
0: Είναι η γλώσσα ερωτική.
1: Είναι.
0: Άθλια για μένα.
1: Έλα, μωρέ, είναι αρκετά. Εμένα μου αρέσει.
0: Καθόλου. Ό,τι
1: χειρότερο.
0: Οι Λατίνοι που δεν έχουν το θου αλλά το σου. Παράδοξο που εγώ ναι. Το λέω το σου θου. Είναι πιο εύηχο στα αυτιά μου το αστιακά. Θα βάρει ηραοθέθω. Πασέθε θα βρει. Θα μπορεί. Δεν. Ενώ τα γαλλικά μου αρέσουν. Εντάξει,
1: άλλο τα γαλλικά. Δεν μιλάμε για τα γαλλικά. Υπάρχουν τα γαλλικά και υπάρχουν και οι υπόλοιπες γλώσσες του κόσμου.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Καλά, τα ελληνικά είναι και αυτά έβηχα ωραία.
1: Ναι, αλλά μόνο για μας.
0: Μόνο για μας, ναι. Sounds Greek to you.
1: Τα φλαμανδικά. Είναι λες και βάζεις το δίσκο ανάποδα, παιδιά. Το τραγούδι της Μαρινέλλας άκουσα εγώ κάποια στιγμή.
0: Σάταν. Καλημέρα, Τάκης. Παιδιά, ηρεμήστε όλα καλά θα πάνε. Σαν Τάκης Βαρδούκας.
1: Έτσι.
0: Θα το σεβαστούμε το κήπεδο. Ένα ρυθμό θα το πάρουμε. Πώς θα το κάνουμε.
1: Ένα πόμολο κάτι.
0: Κάτι. Ένα.
1: Μια βρύση κάτι.
0: Μια βρύση.
1: Ναι. Το παιδί στο κηλικείο κάτι θα δούμε.
0: Ναι. Κάποιον θα πάρουμε.
1: Τσουβέλα, σε περιμένουμε στη Σύρο. Επιτέλους θα πας Σύρο.
0: Όχι.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνος. Παλαιολόγος.
1: Που λέει ο λόγος. Κωνσταντίνος που λέει ο λόγος.
0: Δεν το διάβασα καλά.

0: Ορίστε, αυτά είναι προβλήματα, αυτά είναι θεματάκια. Γεια σας, είμαι κατά 78,4% ερωτευμένος με τη Μάρκο Τρόμπι. Κάνει downloading.
1: Άρα είσαι και με την Μπρίσλεϊ που είναι ίδια η Μάρκο Τρόμπι.
0: Ναι, είναι.
1: Μοιάζουν πάρα πολύ. Και η Μαλέσκου. Αυτή είναι η τριάδα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πού να τη δεις από κοντά. Δίκιο. Μοιάζουν όλες αυτές. Αλλά η Ρόμπι είναι και καταπληκτική. Εμένα μου άρεσε στο ανεμοδαρμένα ύψη, μου λέγανε αηδία και αυτά.
0: Η περισσότερη ήταν την αηδία.
1: Το είδες.
0: Ότι ήταν αηδία η ταινία, όχι.
1: Το είδες.
0: Όχι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι θέλανε να δουν. Δηλαδή, κάνει backflip. Μια χαρά ήταν. Εντάξει. Άκου τη συζητάω επειδή δεν είμαι σε Final Four.
0: Ακούγεστε πολύ κακόμοιροι και οι δύο. Ναι, αλλά κάτι σε γιακούς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Κάτι σε γιακούς.
1: Αυτό μας.
0: Και λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί
1: πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πάμε
0: εντάξει,
1: σε πολιτική ενημέρωση.
0: Είναι πολλοί κόσμος ακούει.
1: Ναι, πάμε.
0: Και προετοιμάσου για τις πιο δροσερές εξορμήσεις του καλοκαιριού. Κάτσε να σταματήσει να βρέχει. Με τον εξοπλισμό Crivit από τα Lidl. Κράτησε τα σνακ και τα αναψυκτικά σου στην ιδανική θερμοκρασία με μια ισοθερμική τσάντα σε υπέροχα χρώματα και εξασφάλισε την απαραίτητη σκία στην άμμο με την ομπρέλα ήλιου που ρυθμίζεται εύκολα στο ύψος που επιθυμείς. Και όχι αυτές τις τέντες που λες θα κάνουν γάμο εδώ. Όλα αυτά στα Lidl σε περιμένει επίσης και κουπί σαπ τριών τεμαχίων με ειδικό σφιχτήρα για σταθερό κράτημα Lidl γιατί αξίζει.
1: Τη ζαφυρά του την κοτούλα την ξέραμε αλλά και εσύ. Μαρία και Αλέξανδρε, τον αποκλεισμό του μπασκετικού Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, πρόσεξε. Και Βαλένθια τον έμαθε στη Γαλλικία της Ισπανίας κάνοντας πεζοπορία 120 χιλιόμετρα στο Καμίνο Ντε Σαντιάγκο. Τρεις και ο Κούκος.
0: Σου λέει
1: δεν σε ζηλεύω καθόλου.
0: 120 χιλιόμετρα πεζοπορία.
1: Έτρωγα τσίζι μπέργκερ. Μπέργκερ με έξτρα τυρί.
0: Τι εννοεί 120 χιλιόμετρα πεζοπορία.
1: Πόσες, πόσους
0: μήνες έκανε πεζοπορία 120.
1: Στο Καμίνο Ντε Σαντιάγκο, πώς το λένε αυτό.
0: Καμίνια
1: Ντε Σαντιάγκο. Το box delivery app τα σπάει όμως. Τρως, πίνω και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους. Για κάθε παραγγελία τα κάνεις έκπτωση, κερδίζεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένος. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.

0: έρχεται. Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
1: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
0: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
0: Τηλέφωνα 2610 670 772 και 6987 177 655.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Για Μάρκο Τρόβι, σαν την Πελαγία δεν έχει το κορίτσι μου. Καλημέρα. Τι έχει
1: καλημέρα καλύτερο. Στην Πελαγία.
0: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Του από εκεί.
0: Ο Μπουρνάς είναι Παναθηναϊκός, δεν φωνάζει, δεν έχει κέφι. Όχι, έτσι το λέει πάντα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 10.
1: Λοιπόν, τα 200, πόσα έκανε ο Τρίσκιο Κούκοτς, πόσα χιλιόμετρα έκανε, 210, πόσα έκανε. Τα έκανε, λέει, σε 6 μέρες. Είναι πάντως από τις ευκολότερες, λέει, του Καμίνο και σε άλλες που περνάς από το βορρά της Ισπανίας πρέπει να περνάς από Φαράγγια και Οροσυρές. Γιατί. Εντάξει, κάποιοι τους αρέσει. Να, εδώ πέρα ο Φίλιππος. Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Το προηγούμενο σουκού τρέξαμε 107,5 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Στον Ευχίδιο Άθλο.
0: Ευχίδιο.
1: Μάλλον.
0: Σκέφτηκα άλλη λέξη.
1: Ευχίδιο.
0: Ιδιο Άθλο. Ναι.
1: Από Πλατεές Δελφούς σε 14 ώρες το κάνανε. 107 χιλιόμετρα σε 14 ώρες με αυτοκίνητο.
0: Δελφούς. Φίλε, έχει μείνει σούβλα. Εγώ.
1: Ναι, αυτό. Ναι,
0: έχει,
1: ναι.
0: Έχει, αλλά είναι πέτσες πιο πολύ. Φέρτα.
1: Πληροφοριακά, ο πρώτος έκανε κάτι λιγότερο από 9 ώρες στα 107 χιλιόμετρα. Τόσο τα έκανα 9 ώρες, τα έκανα όταν είχαν κλείσει τα διόδια οι αγρότες.
0: Ναι.
1: Καρδίτσα Αθήνα. Τόσο τα έκανα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ακούω. Θα τους ψάχνουν και τα βρακιά. Είναι βρακόντια μέτρα.
0: Δεν ξέρω γιατί γέλασα με τα βρακόντια μέτρα.
1: Ωραία, Δήμητρα. Πού στέλνω μήνυμα για να το δει ο κύριος Τσουβέλλας.
0: Μόλις το είδα. τι θες.
1: Πες μας, Βέρβ Μαρία, τι είναι το viral που λέτε, γιατί ο Τσούβς δεν μας λέει και δεν καταλαβαίνουμε που μιλάτε. Viral είναι ένα βίντεο που γίνεται πάρα πολύ γνωστό.
0: Αυτό είναι.
1: Και share.
0: Ναι. Γιατί τώρα. You believe.
1: που το βλέπεις παντού.
0: Παντού. Αυτό. Ναι.
1: Και το βάζουν και τα sites.
0: Και αυτό, γίνονται και αναφορές.
1: Έγινε viral.
0: Ναι, ναι.
1: Έριξε το Instagram και τέτοια πράγματα.
0: Το πατουσάκι του Τσούβι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Που στέλνω μηνύματα, το είπαμε. Ορίστε, είδα τα ανεμοδαρμένα ύψη, επηρεασμένος από σένα για να μπανείς ο Μάργκοτ. Στο τέλος της ταινίας κύλησε δάκρυ και το έπεσα και καλά χαλαρός ο Κώστας, λέει.
0: Είδες πόσο δίκιο είχα.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει να είστε ευαίσθητοι, να μην είστε γαϊδούρια.
0: Πηγαίνετε. Δεν εννοούσα ότι κύλησε δάκρυ από.
1: Α, τέτοιο. Εχίσαμε δάκρυα χαρά. Πράγμα.
0: Χαζέ Ρομπέρτο Χιν. Αυτό. Μαρία, δεν με τρόμαξες γιατί ήξερα τι θα πεις.
1: Όχι, το ξέρω. Ναι. Εγώ τρομάζω τον εαυτό μου καμιά φορά. Τη Μαρία και αν προσβάλλεις τα μεγαμπάιτ σου χαλάς ο Ζαμπρότα ντριωμένη. Καλημέρα από Αντιπαρόψη. Επιτέλους έρχεται Σαββατοκυριακό Κωνσταντίνος. Καλημέρα Κωνσταντίνε, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Έχουν έρθει τίποτα αμποφόρια ή όλα καλά? Εντάξει, γενικά ας έχουμε το νου μας και σήμερα και αύριο. Καλημέρα, λέει. Εγώ επειδή είμαι ειλικρινής άνθρωπος και δεν μου αρέσει να υποκρίνομαι.
0: Θέλω φέρα να νικήσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: όχι όπως άλλοι που λένε υποστηρίζω Ελλάδα. Αλλού αυτά. Η καρδούλα σας τι λέει.
1: Παιδιά, ειλικρινά τώρα, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Έχετε ακούσει η Διαμαντίδη να λέει. Να λέει ότι θέλω να το πάρω Ολυμπιακός ως Έλληνας. Υπάρχει αυτή η δήλωση. Παλιά δήλωση.
1: Ναι.
0: Του Μίτσου του Διαμαντίδη. Ναι. Με πράσινη γραβάτα.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν παίξει μπάσκετ.
0: Υπάρχουν κάποιοι
1: και
0: που δεν γουστάρουν. Δεν γουστάρει να το πάρει άλλη ομάδα. Ναι. Όλα είναι ανθρώπινα, ναι, και υγιή και χαλαρά.
1: Το υποκρίνεστε και αυτό και τα λοιπά. Τσούβι, πάρε την ΠΑΕ. Θα πας made in up.
0: Τι made in up, φίλε. Το σκέφτηκα.
1: Αλήθεια.
0: Έχω ακούσει όλα τα τραγούδια.
1: Αλήθεια. Δηλαδή, ρώτησες αν θα πάει Maiden αύριο Τσουβέλλας να σε ψάξει για selfie.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Είναι δηλαδή πιθανό να με βρει τον Γκρεκούκι στη Μάνδρα.
1: Θα πας και θα έχεις σπάνια έξοδο αύριο.
0: Πάντα λέω ότι δεν θα έχω σπάνια
1: και
0: έξοδο.
1: Έχεις.
0: Αλλά τι έκανα, την προηγούμενη φορά πήγα στη Λιόλιου μόνος μου.
1: Ναι.
0: Ήμουν ανάμεσα σε 400 γυναίκες.
1: Άρα δεν ήσουν μόνος σου.
0: Δεν ήμουν με την Εύα που ακούει, ναι, αυτή τη στιγμή. Αλλά οφείλω να πάω τώρα με την Εύα. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: να κάνω το.
1: Επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, μ' αρέσουν οι Παρασκευές να βγαίνω. Μ' αρέσει να βγαίνω Παρασκευές.
1: Βέβαια. Για να έχεις Σαββατοκύριακο να συνέλθεις.
0: 100%. Αλλά δεν πίνω και αλκοόλ έξω. Mm-hmm. Εκεί με βλέπετε με λουλούδια πάλι, λιώμα. Παιδιά, δεν πίνω, δεν μπορώ να πιω. Με ένα από το δύο ποτά. Πρώτον οδηγάω συνήθως. Εκείνη τη μέρα δεν οδηγούσα. Αλλά και χωρίς να οδηγώ, είχα δύο ποτά. Δεν αντέχω. Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Ό,τι ήταν. Ό,τι πίνετε το πίνω. Λοιπόν, δεν αντέχω τώρα πια. Δεν κάνω πλάκα. Μου δίνει τα σφινάκια και κάνω όχι εγώ. Δεν μπορώ. Πιέστο. Παλιά έλεγα, είμαι άντρας.
1: Φέρε και κολόνια.
0: Φίλε, τώρα ξέρεις τι λέω. Αύριο θα είμαι χάλια. Και μάλλον σέβονται το γύρας.
1: Καλά, βέβαια.
0: Ουκ έρχεται μόνον. Να, αυτά.
1: Λοιπόν, σε ρωτάνε αν θα μείνει ο Αταμάν, θα δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, παιδιά, δεν τον υπογράφω εγώ.
1: Ναι. Όταν ξεκινάς την πεζοπορία σου, λέει, παίρνεις ένα πάσο που μοιάζει με τα φοιτητικά. Κάθε μέρα παίρνεις δύο υπογραφές και στο τέλος παίρνεις πιστοποίηση ολοκλήρωσης διαδρομής. Μπράβο. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά μπράβο σας. Το κάνετε προφανώς, σας αρέσει. Δεν σας βάζει κανένας με το πιστόλι στον κρόταφο και πηγαίνετε. Καλημέρα από Καρδίτσα, είμαστε καλά. Μπράβο σας. Ρούλα εδώ, καταγωγή από Μακρακόμη, ξέρει ο Τσούβι.
0: Πιο πολύ από τη Μαρία δεν ξέρω, πίστεψέ με, αλλά έχω μάθει κάτι κι εγώ.
1: Έχω γενέθλια σήμερα, ευχηθείτε μου ρε παιδιά να πάνε να πάνε καλά τα 23. Άσε μας ρε Ρούλα. Άσε μας βρε Ρούλα. Δηλαδή 23 είναι. Δεν μπορούν να μην πάνε καλά. Και τα 23 και τα 25 και τα 35 μια χαρά θα πάνε.
0: Κοίταξε, παιδιά, η Μαρία κοίταξε κάπου που γύρισα και κοίταξα κι εγώ. Κοίταξε στο ταβάνι, διαγώνια, και λέω κάτι. Πρέπει να έχει κάποια σάβρα εκεί. Κάποια πρώην φίλη.
1: Ένα σαμιαμίδι. Ένα σαμιαμίδι.
0: Αν θα πάει πεσχέσει, Μέιντεν. Οι Μέιντεν πήγανε πεσχέσει. Εγώ θα πήγαινα τώρα ένα μελάτερ, λέγα πω ήταν στο βωμό. Που έπαινε μέσα χαμηλοτάφανο. Αν ήσουν κερατά, δεν χώραγε να μπει. Τόσο χαμηλό ήταν ο βωμός.
1: Μωρέ, χώραγες, απλά δεν το ξέρες.
0: Και έκδερνε στο ταβάνι και ξεκινούσε πόσες φορές ορκιστήκα. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παράλογη, σκέψη μου παράλογη, μήπως και με αγαπάς. Μετά.
1: Τσανόια.
0: Μην γίνει σήμερα τσανόγια γενικότερα. Το Παραολυμπιακός να δεις πως θα τα κατεβάσει τα μπουκάλια. Φίλε, παίζω δύο οβεράκια. Εγώ σήμερα παίζω δύο οβεράκια. Έτσι. Και παίζω και
1: πόσο
0: μία.
1: Πόσο οβεράκι.
0: Θα σου πω
1: πόσο
0: αμέσως.
1: Είναι το οβεράκι.
0: Θα σου πω. Θα σου πω το. Θα πω στον κόσμο.
1: Αχ, φίλε, με την Batwoman το έχει στείλει 800 φορές.
0: Τι θέλει, μου, να αντιθεί Catwoman εσύ.
1: Oh, λοιπόν, Batwoman, όχι Catwoman, Batwoman.
0: Παίζω over 161 μισό το Ολυμπιακό Φενέρ.
1: Όλα
0: over 161 μισό το Ολυμπιακό Φενέρ. Mm-hmm. Και παίζω Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη over 170 μισό. Τα έχω χαμηλώσει λιγάκι. Ωραία. Και παίζω μία διάδα ακόμα. Νίκη του Ολυμπιακού και νίκη της Ρεάλ. Έτσι, είναι ελαφρώς φαβορή Βαλένθια. Πολύ ωριακά.
1: Ναι.
0: Εγώ διπλό παίζω τη Ρεάλ, γιατί τυπικά είναι γηπεδούχος η Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Παίζω άσο τον Ολυμπιακό, νίκη Ολυμπιακού και νίκη Ρεάλ. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις της ημέρας μου. Και θα δούμε αύριο, που θα έχουμε εκπομπή όχι, αν επιβεβαιώθηκα. Να ξεχνάνε μέχρι Δευτέρα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά μου στέλνουν μηνύματα τα δελτία, σε ευχαριστούμε. Εντάξει.
1: Πάμε σε break.

0: 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
11: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: Μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα στο Γιάννη από κατακόκκινου αμπελόκηπου. Όχι.
1: Όχι.
0: Ρε, παιδιά, ένα εισιτήριο για σήμερα τουλάχιστον δεν γίνεται για την Κυριακή. Φίλε, την πρώτη ώρα δώσαμε 3 εισιτήρια.
1: Μην του λες έτσι, ρε Μαρία, και πέσει κάτω. Δώσαμε αγώνα για φίλους Ολυμπιακούς. Δεν μπορεί να καταλάβει τι έγινε για τα εισιτήρια. Δηλαδή, έχω κάνει αγώνα εδώ και μέρες. Αγώνα, όταν λέμε αγώνα, είμαι στα τηλέφωνα, λες και παίζω εγώ για Ευρωλίγκα. Deeper παίζει ο ξεκάλτσοτος. Είναι καλό. Παίζει τις κάλτσες του.
0: Ναι.
1: Μπορεί να, επειδή είσαι μικρός, μπορεί να νόμιζες τι λέει αυτό σου. Γιατί με λέει έτσι.
0: Ψηλή βαζελομουχρίτσα, ξέρει. Λες άσο τον Ολυμπιακό, είσαι καλυμμένος ωραίος και άμα χάσει, φοράς την Παναθηναϊκή προβιά και βγαίνεις μπροστά. Win-win η κατάσταση.
2: Και παίρνω τη σκούπα μου, Μαρία.
1: Φωνή από καρτούν.
2: Μα γρήγορα θα πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αλλιώς χαθήκαμε.
0: Over 161.
1: Λέει ο άλλος θα βάλει 72 πόντους. Δεν βάζει 72 μόνο, ρε φίλε. Κάτω από 72. Άμα βάλει κάτω από 72 μπορεί και να χάσει. Η Φενέρ βέβαια την έχω παρακολουθήσει. Έχω κάνει τρομερό σκάουτινγκ στα παιχνίδια για το τουρκικό πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, λίγο παρατημένα τα είχε. Δεν πολυφώναζε και ο Σάρας. Είναι και.
0: Σήκωσε και φρύδι.
1: Το κάνει και επίτηδες. Έχω κλείσει και τα μάτια, δεν ξέρω που είμαι αυτή τη στιγμή. Έχω πάρει φοβερό ύφος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τσουβί.
1: Αλήθεια σας λέω. Περίμενε. Θα το πω. Δεν το λέω και καλά για PR. Και έξω που με ρωτάνε.
0: Ναι,
1: και ο Νερατζιάς και όλοι και οι φίλοι μου. Εγώ αυτό λέω. Ό,τι λέω έξω, σας λέω και μέσα. Αυτή τη σχέση έχουμε φτιάξει. Αν πίστευα ότι θα χάσει, θα το έλεγα. Ό,τι λέω έξω, λέω και στον αέρα. Μην μου λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Εγώ πιο πολύ θεωρώ ότι κινδυνεύει ο Ολυμπιακός από τη Βαλένθια αν περάσει, παρά από τη Φενέρ σήμερα. Και κάποιο ρωτάει, Τσούβι, ούτως ή άλλως η Βαλένθια εντός έδρας δεν παίζει.
1: Συρίγγιο σου εύχομαι. Ένα μικρούλικο. Που σηκώρθηκε να περάσει σε 5 μέρες. Απλά να κάθεσαι στο πλάι όπως οι γιαγιάδες σε Βέσπα. Που κάθονται με τα πόδια στο πλάι. Με φοβίζουν αυτοί.
0: Μαρία, θα δεις τα τελευταία 5 λεπτά σήμερα ή δεν θα το δεις καθόλου. Θα το ανοίξω από την αρχή. Δεν ξέρω αν θα κάτσω να παλικωθώ έτσι όπως οι Ολυμπιακοί κτλ. Θα το δω όλο γιατί έχω κανονίσει έξοδο μετά τις 8.
1: Ωραία.
0: Έχω κανονίσει αργά το βράδυ σήμερα μετά τις 8.
1: Θα δω και τα δύο αφοσιωμένα.
0: Όχι, δεν θα δω και τα δύο.
1: Αφοσιωμένο. Θα ήθελα
0: να
1: είμαι
0: εγώ. Μετά τις 12,
1: θα ήθελα να είμαι στο γήπεδο. Θα ήθελα να ήταν ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Θα ήθελα να παίζει Ολυμπιακός Φενέρ. Θα ήθελα να παίξει Παναθηναϊκός Ρεάλ και να έχουμε έναν ελληνικό τελικό. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλήθεια το λέω, θα το ήθελα πολύ.
0: Ξέρουμε,
1: να το ζήσουμε
0: το ξέρω,
1: και αυτό.
0: Και...
1: Αλλά. Όχι, πολλοί δεν το θέλανε. Αλλά τι άλλο.
0: Παναθηναϊκοί δεν θέλανε να πάνε στο Final Four.
1: Να πάνε με τον Ολυμπιακό τελικό. Εγώ ήθελα με Ολυμπιακό τελικό να υπάρχει ένταση και να ζήσουμε πράγματα, εναλλαγές συναισθημάτων, να δείτε ότι δεν αντέχετε και να, αυτό να βαράει στην καρωτήτα.
0: Εντάξει, έχει πει 100 φορές Βαλένθια, το έχουμε καταλάβει. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο παίζει Βαλένθια.
1: Τι θέλετε, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ναι. Ο Γρηγόρης αλλάζει θέμα και λέει.
1: Βρε το Γρηγόρη.
0: Ο Γρηγόρη. Υποστηρίζετε την ταβέρνα που προσφέρει μπριζόλα σε λαδόκολα ή σε φλωράρ πιάτο της γιαγιάς εντός εισαγωγικών, ο Μπένι Μπιλ. Γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Εμένα δεν μου αρέσει. Τι είναι στη χύμα, στη λαδόκολα, δηλαδή πάνω στο τραπέζι. Την μπριζόλα. Τα παϊδάκια ναι. Αλλά την μπριζόλα.
1: Είναι ένα κόνσεπτ αυτό, να μην μπλένουν οι μαχαιροπύρουν.
0: Να είναι κομμένοι. Αλλιώς τι θα την πιάσουμε εσύ από τη μία, εγώ από την άλλη, σαν τα σκυλιά.
1: Να η μπλε ομάδα. Η κόκκινη ομάδα.
0: Δεν μου έχει τύχει πουθενά.
1: Αυτή δεν ήταν φωνή από καρτούν, ήταν του Σμίγκολ. Φίλε μου, αστέρια εξαθλίων, σου λέω ότι για να κάνεις τον κακό, πρέπει να κάνεις πρώτα. Κάνεις ένα. Όχι, από εδώ. Άμα κάνεις έτσι στην αρχή, είσαι κακός σε καρτούν. Μην χάσεις κανένα πελάτη. Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Μου γράφει ένας εδώ τώρα από κάτω. Όχι, μου γράφει ένας από κάτω. Ο λαός του θρύλου σε απέρριψε και δεν ήρθε στις παραστάσεις. Επειδή έκανα το λαταμάν. Ναι, δεν είναι.
0: Ναι, σε απέρριψε.
1: Ότι είναι ο Γιουρτσεβέν στο Final Four και δεν είμαι εγώ. Τι κάνει η ζωή, ρε παιδιά. Τι κάνει. Καλημέρα στον Τσούλη. σουβί και στο ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Για τον Μπουρνάτο.
1: Το ήξερα. Mm-hmm. Για μένα είσαι εσύ. Ο καλύτερος ηχολήφτης από όλους.
0: Αχ, φίλε, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με την περίπτωσή σου σήμερα.
1: Τι έγινε.
0: Πώς μπορώ να προσεγγίσω μια κοπέλα στη δουλειά, είναι 46 με 23 και βλέπω κάπως ένα ενδιαφέρον. Κάντε στάκλινγκ, πώς να την προσεγγίσεις, ξέρω εγώ. Χωρίς να βγω φάουλ. Πάρε την μπάλα.
1: Πάρε μπάλα, πες μπάλα πήρα.
0: Και να πάρει μια κίτρινη δεν έγινε κάτι, εντάξει.
1: Μπορεί να πάρεις παρατήρηση, το έχουν αυτό οι διαιτητές τώρα.
0: Λοιπόν, εχθές έβλεπα τελικό Champions League Futsal.
1: Futsal πάλι, Futsal πάλι.
0: Ναι, Sporting Λισαβόνος, Πάλμας. Ρε, τι δύσκολο άθλημα είναι αυτό.
1: Το Futsal.
0: Ναι.
1: Μα πρέπει να έχεις έλεγχο της μπάλας. Εν τω μεταξύ, μπάλα, επειδή έχω παίξει.
0: Είναι πιο βαριά.
1: Είναι πιο βαριά και επειδή είναι πιο μικρή, δεν είναι εύκολο
0: είναι
1: και να κάνεις κοντρόλ.
0: Γλιστράει το δάπεδο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι τερματοφυλακές δεν έχουν γάντια. Ήταν, πόσο έληξε, 2-0. Νομίζω 2-0 έληξε. Sporting. Ναι, ναι, ναι. Ο διαιτητής δεν σφύριζε τίποτα. Τίποτα. Ξύλο έπεφτε αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξύλο αυτό, πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Δεν είχε τι να κάνει χτες.
0: Όχι, ήμουνα στο Μίλουνα και περίμενα την Γιώχαν, δεν τελειώσει το βόλεϊ. Τι να έκανα.

0: σταύρωσε, λέει το ματσάκι.
1: Δεν σταύρωσα τίποτα. Δεν σταύρωσα τίποτα. Μην κλαις.
0: Τα άλλοι θα παίξουν τα αντίθετα. Κατά τα λοιπά, κλείσαμε διακοπές στην Αστυπάλαια. Χάλια, παιδιά, χάλια, χάλια. Κακυρώστε το τώρα που είναι νωρίς. Πηγαίνετε αμοργό. Καλύτερα.
1: Πολύ. Το απέραντο γαλάζιο.
0: Αυτό, ναι. Πηγαίνετε παραλιάρες στην Αμοργό.
1: Πάρα τον πολύ. Επόμενο δήμαρχο τον έχω έτοιμο στην Αμοργό. Τον στηρίζω, τον βγάζω. Είμαι έτοιμος.
0: Έχεις πάει Αμοργό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ.
1: Παλιότερα όμως. Όχι τώρα που έχει γίνει λίγο πιο trend η Αμοργός τώρα.
0: Καλά, ναι, τώρα.
1: Τα τελευταία 6-7 χρόνια τη βλέπω παντού την Αμοργός. Σε περιοδικά, σε αφιερώματα.
0: Πρέπει να σου κάνει η Αμοργός. Είναι ιδιαίτερο νησί. Δηλαδή ή τη λατρεύεις ή τη.
1: Γενικά, επειδή μιλάς σε έναν Αρτινό, εμένα καλά, τα νησιά όλα μου φαίνονται ίδια. Δηλαδή, ένα λιμάνι, εκκλησία, προποτζίδικο, πλατεία και καφετέρειες και φαγητά και κόσμος να περπατάει με στη ζέστη. Δεν. Λέει φοβερό νησί. Ο Θεός το σύμπαν επέλεξε να είναι έτσι αυτή. Έχει λέει φοβερή παραλία. Κατά τύχη.
0: Καλά, όλα στην τύχη είναι, ρε Τσούβι. Και το ότι έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα τύχη είναι και αυτό.
1: Ναι. Και αυτό είναι τύχη. Ωραίο.
0: Και το ότι ζούμε πάλι από τύχη ζούμε.
1: Ας ξεκινήσουμε ότι ζούμε από τύχη.
0: Επίσης.
1: Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι μου άρεσε να βάζω το κατσαβίδι στην πρίζα και να τεινάζω με 2 μέτρα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε.
0: Κάναμε βουτιές στα βράχια και οι γονείς μου παίζανε κουμκάν.
1: Ας ξεκινήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει βίντεο 1993 στο σύλλογο του χωριού μου. Που είμαστε καθισμένοι με τους γονείς μας 11 χρονών και καπνίζουν όλοι δίπλα μας.
0: Καλά, αφού καπνίζαμε στο σπίτι.
1: Όχι, όχι, εκεί καπνίζουν όλοι δίπλα μας. Και παιδί, κοιμάται παιδί σε ένα βίντεο. Και ο πατέρας.
0: Αφού δίνανε στα παιδιά να καπνίσουν έτσι για πλάκα. Τι λέμε τώρα.
1: Έρχεται όμως ο Ταμπάκαρος για δελτίο ειδήσεων. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Πάνος Μπουρνάς, για από εδώ τους από εκεί. Ανανεώνουμε για Δευτέρα. Εύχομαι χαρές στους φίλους μου.
0: Και πανηγύρια.
1: Χαρές και πανηγύρια. Πριν όμως.
0: Τηλεοράσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά χρειάζεσαι και WiFi. Άμα δεν έχεις WiFi, κόβονται τα πόδια.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν, Κοσμοτέ 5G WiFi, συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεσαι δορυφορικά πιάτα, απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες. Γιατί προσέχετε και τον καιρό. Αυτές τις μέρες έως 300 Mbps, κυρίες και κύριοι, και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, αξιόπιστα, δυνατά. Έτσι, αυτά μόνο στο δίστη Κοσμοτέ συμβαίνουν. Κοσμοτέ.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Και αφού πω καλημέρα, Γκόγκο, φορολογία, παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα, ακόμα αέρα, Γκόγκο. Πες του και εσύ, είμαστε αέρα, ρε Γκόγκο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Build a bet στην Big Win και έγινε. Στην Big Win απολαμβάνει το Ολυμπιακό Φενέρ και το Real Valencia με Build a bet για να συνδυάζει πολλές αγορές σε ένα στοίχημα. Το Final Four της Euroleague παίζει στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
8: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας.
10: Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Τάνια!
17: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
16: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
17: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
16: Διάλεξε εσύ. Στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
17: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
16: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
18: El Greco, Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
19: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Bwinsport FM 94,6. Είμαστε λίγο μετά τις 10 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα με Πάνο Μπουρνά στα DEX, με Σωτήρη Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής, οργάνωση και διεύθυνση παραγωγής εκπομπής, με Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο κάποια στιγμή. Να σου πω κάτι. Πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν οι λατζέριδες και οι φυρμάτοι σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, οι λατζέριδες οφείλουν να είναι εδώ στην ώρα τους για να κάνουν τη δουλειά, να μην αυτό, καταλάβεις, να μην εκτίθεται το μαγαζί και αυτά. Και οι φυρμάτοι έρχονται να βάλουν, ας πούμε, την προσωπική τους πινελιά και να κάνουν να αναβαθμίσουν το προϊόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από το πόσο, ας πούμε, συμπεριφέρεται ο Τσόχος, που είναι σχεδόν πανούτσος σε αυτή την εκπομπή, ποιος είναι ο φυρμάτος, ας πούμε, στο δίωρο αυτό. Εντάξει, να κάνουμε. Η ζωή είναι δύσκολη για κάποιους. Έχει και Final Four σήμερα, γίνεται δυσκολότερη. Λοιπόν, σήμερα έχει η full basket, παιδιά. Εντάξει, έχει, έχει το Final Four. Σήμερα είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στον Ολυμπιακό και στην προσπάθειά του να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του αστέρι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει για μένα το πιο δύσκολο μάτς, σήμερα κάτι πάνω από 50% της προσπάθειάς του να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Διότι δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό το εμπόδιο, ψηλό το εμπόδιο που βάζει η Φενέρ, αλλά είναι και το ότι έχει, ας πούμε, λίγο μια ψυχολογική απελευθέρωση η ομάδα του Σανός Γιασκεβίτσους, επειδή κατέκτησε πέρσι τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρέπει να περάσει τη Φενέρ. Αν περάσει τη Φενέρ, μετά η δουλειά έχει γίνει σε ένα ποσοστό 60-70%, διότι ούτε η Ρεάλ με τα ζητήματα τα αγωνιστικά, ούτε η Βαλένθια στην πρώτη της χρονιά ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι μπορούν να του κόψουν το δρόμο. Αλλά αυτά είναι κουβέντες για το βράδυ και μετά. Μέχρι τις 6 ώρα συζητάμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Άκου τώρα, καλημέρα πρωταθλητή, λέει ένας. Λέω, μου μπερδεύτηκε κάποιος. Καλημέρα και σε εσένα, Βαΐα. Άρα στέλνω στον Τζόχο, καταλάβες. Ο Μπένις ο Ντέρκαμ. Γεια σου, λέει Μπένις, τι κάνεις. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, ρε Μακαρέ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους που κυκλοφορούν εκεί έξω σε ένα σκηνικό καιρού περίεργο, με συννεφιά, όχι κρύο, αλλά έχει μια συννεφιά. Εντάξει, είναι μια γλυκιά ταλαιπωρία αυτή που θα ζήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, θα πάνε στο T-Center. Και είναι η γλυκιά, γλυκιά ταλαιπωρία γιατί πάνε να δουν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, και να γιορτάσουν μια πολύ σημαντική πρόκριση απόψε το απογευματόβραδο, έτσι, 6 ώρα. Πού σε μωρή φίρμα, σε ανέβασα να ξέρεις. Σε έκανα μάγκα. Πάνουτσο δεν σε είπα ακριβώς, περίπου. Σε είπα Πάνουτσο παρατέταρτο, γιατί ο Πάνουτσος έχετε και μισή, καταλάβες.
1: Εδώ έξω
0: τι θα λέγατε γιατί. Είναι κακό να σε λέω Πάνουτσο. Έχει πολιτευτεί με την Νέα Δημοκρατία. Μπορεί αυτό να, okay, να είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο στο βιογραφικό του. Αλλά τέλος πάντων, κατά τα τι καριέρα, καριεράρα έχει κάνει. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι.
1: Όταν μεγαλώσω να γίνω Πάνουτσο. Δηλαδή.
0: Όταν μεγαλώσω να γίνει Πάνουτσο, ναι.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Τι γίνεται, μωρή φίρμα, πώς είσαι. Έλα, σε περιμένω να μου αναλύσει τα μπασκετικά τώρα.
1: Το μωρή φίρμα πώς προέκυψε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, είπαμε σε αυτή τη ζωή, φίλε. Υπάρχουν οι λατζέριδες που πρέπει να είναι πάντα εκεί να ανοίγει το μαγαζί και έχει το φυρμάτος να το απογειώσει.
1: Θέλω να σου πω για να καταλάβεις την ψυχολογία με την οποία ερχόμουν στον δρόμο. Σκεφτόμουν στο αυτοκίνητο τώρα που ερχόμουν.
0: Να με χτυπήσεις, να μου κάψεις το αυτοκίνητο.
1: Όχι, όχι.
0: Γίνομαι και σαν σκέψη που κάνεις. Ναι.
1: Αυτό εντάξει, ναι. Γνωστέ. Στο πει και τα λοιπά. Κάχασε πολύ πλάκα γιατί είχε παρκαρεί η ζαφυρά του.
0: Ναι.
1: Και είχε μπει για να φύγει.
0: Ναι.
1: Και ήθελα περίμενα εγώ να φύγει για να μπω να παρκάρω στη θέση.
0: Σε είχε πάρει χαμπάρι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και το καταλαβαίνω ότι δεν με έχει πάρει χαμπάρι. Και λέω την άγχο και όλα ήταν και λίγο φορτωμένη. Είχε λάβει αυτά τα ωραία μηνυματάκια που λαμβάνει στα
0: κεφάλια. Ναι, ναι, ναι. Έχει μερικά πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Τράβα να πλύσει κανένα πιάτο. Την έξι με τα αστικά και τέτοια ναι. κτλ. Και λέω τώρα θα την κάνω τούρμπο.
0: Ναι.
1: Και πάω από δίπλα, λοξό πίσω και αρχίζω και πατάω την κόρνα. Και είμαι βέβαιος ότι έχει ρίξει τα καντήλια της ζωής της. Οπότε κάποια στιγμή κάνει έτσι και καταλαβαίνω ότι είμαι εγώ. Ανοίγει το παράθυρο, κάνει λίγο πιο πίσω. Έφαγες κάτι καντιλάκια μέχρι να καταλάβω ότι είσαι εσύ. Και πατάει και γενικά την κόρτα γιατί στην αρχή έλεγα θα την πατάω συνεχόμενα δυνατά, να την κάνω έξαλλη, να κατέβει κάτω.
0: Έφαγες κανένα, πώς το λέω, βραβείο, ανοιχτής παλάμης που λέμε, όχι, ε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, έλεγα όμως. Ξεκινήσα, πριν φτάσουμε σε αυτό
0: ναι.
1: και μου φτιάξει λίγο η διάθεση που σηκώθηκε λίγο η τρέχα κάγκελο τη ζαφερά του.
0: Ωραίο.
1: Ερχόμουν στον δρόμο και σκεφτόμουν Τι θα ήθελα να συμβεί.
0: Τι εννοείς?
1: Να συμβεί, ρε παιδί μου, τι θα ήθελα να συμβεί σήμερα. Λέω να πάω στο ραδιόφωνο και να μου πουν τρεις μήνες άδεια με αποδοχές.
0: Γιατί να το πούμε αυτό?
1: Με αυτή την ψυχολογία έρχομαι. Και μετά έλεγα, αλλά δεν φτάνει μόνο από το ραδιόφωνο. Πρέπει να πάρω τρεις μήνες άδεια με αποδοχές από όλα. Σε αυτή την ψυχολογία είμαι, κατάλαβες? Οπότε τι θες να σου αναλύσω τώρα?
0: Μου θυμίζει ένα όνειρο που είδα πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Που κοιμάμαι, δεν ξέρω πώς οδηγήθηκε, το απόλαυσα πάντως το όνειρο αυτό.
1: Ναι.
0: Διότι ήμουνα, λέει.
1: Ναι.
0: Ήμουνα κάτι σαν πάνω από τον Μπαλντίνι στο Παναθηναϊκό.
1: Πάνω από τον Μπαλντίνι.
0: Ναι, ψήφισε Μπαλντίνι.
1: Μιλάμε για ξύλο πολύ, δηλαδή, όχι αστεία.
0: Καθόμουν σε ένα τεράστιο γραφείο.
1: Ναι.
0: Σε ένα τεράστιο γραφείο, ξέρω εγώ, έτσι ευαίνινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γραφιάρα.
1: Με τεράστια τζαμαρία και θέα θάλασσα.
0: Γραφιάρα.
1: Ή ξέρω εγώ,
0: και έλεγα, και έλεγα το OK.
1: Ναι.
0: Εγώ πατάγα το κουμπί.
1: Ναι.
0: Με τα λεφτά του Λαφούζου φυσικά.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά πατάγα εγώ το κουμπί.
1: Μα γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Μπράβο, ναι. Όχι, γι' αυτό ήταν ωραίο.
1: Ναι, μπράβο. Γιατί αν είναι δικά μας, δεν πατάμε κουμπί.
0: Και πάταγα το κουμπί και έλεγα, ναι, ρε παιδιά, εντάξει, να πάρουμε αυτόν. Να πάρουμε αυτόν τώρα στο αυτόν και στο αυτόν και στο αυτόν.
1: Δεν τα θυμάσαι.
0: Όχι, θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι για να λέμε δημοσία.
1: Ναι,
0: κατάλαβε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Μέση να πήρε. Πες, πήρα το Μέση.
0: Όχι, το Βιτίνια, δεν είχα φτάσει μέχρι το Μέση.
1: Το Βιτίνια. Το Βιτίνια.
0: Στο Βιτίνια είχα φτάσει.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Γιατί ήταν η λίστα, ήταν, θα σου πω. Ήταν Βιτίνια, Μπαρέλα ή Γκράφεμπεργκ. Ένα κεντρικό χαφ.
1: Ναι. Και εγώ Βιτίνια θα έπαιρνα.
0: Λέω ρε παιδιά, εντάξει.
1: Και εγώ Βιτίνια θα έπαιρνα.
0: Ναι, λέω το Βιτίνια θα πάρουμε. Το πρώτο στη λίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Και πάτε να το κουμπί, παπ.
1: Ναι.
0: Πράσινη φανελίτσα.
1: Ο Βιτίνια.
0: Ξέρεις τι ωραίο που ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι. Κύριε Γιάννη, ένα καράβι μείον.
0: Δύο, μη σου πω. Δύο, μη σου πω. Αλλά είναι ωραία όνειρα αυτά, ρε παιδί μου. Ωραία. Όπως και αυτό που λες εσύ, να σου δώσουμε τρεις μήνες άνευ αποδοχών. Και τι θα γίνει η εκπομπή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Θα μπουλιάξει.
1: Εν τω μεταξύ έλεγα, ας πούμε, και τι θα. Γιατί να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμουν ότι από αυτούς τους τρεις μήνες, τους δυόμιση, μάλλον θα κοιμάμαι.
0: Ναι. Όπα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο χρήζει σχολιασμού.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Λέγια, για την εκπομπή. Μπράβο, σκεφτά, ναι. Είστε καλύτεροι, ναι. Ο κύριος Τσόχος πάντως έχει τη μεγαλύτερη πέραση στο χωριό μας από το γυναικείο πληθυσμό. Χαιρετισμούς από το Βαλτεσινίκο.
1: Βαλτεσινίκο.
0: Βαλτεσινίκο.
1: Κουντούρι, στο Βαλτεσινίκο καλοκαιρινές διακοπές. Πού είναι το Βαλτεσινίκο?
0: Στείλε. Ορεινή
1: Αρκαδία. Αρκαδία.
0: Α, εκεί που πήγαινε διακοπές είναι, ρε.
2: Ναι. Αρκαδία.
1: Αρκαδία.
2: Ναι. Από εκείνο Κατσίγιανη.
1: Δεν μου λέει, μήπως ξέρεις πώς...
2: Θα κρεμάσω δύο μανταλάκια.
1: Πόσους κατοίκους έχει το Βαλτεσινικό.
2: Ήξερε, ήμασταν όλοι μεθυσμένοι τα
1: γιατί αν έχει πέντε και έχω πέρασει στο γυναικείο πληθυσμό, δεν είναι και τίποτα φοβερό.
2: Όχι, έχει πολλούς.
1: Έχει πολλούς.
0: Πάντως, εγώ το σημειώνω εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: το εδώ. Την έδρα στον Βαλτεσινίκο την παίρνεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κάτσε να μας τα πεις για τον μπάσκετ. Πριν από αυτό, που θα σας πω ότι το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτική αγρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα, είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix. Που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοχους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στη μετοκονία σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
0: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Hey κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: παιδιά, Παναθηναϊκός, δεν έχω ομάδα πουθενά, δεν αγχώνομαι για τίποτα, ζωή είναι πολύ ωραία. Αυτό είναι μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης, έτσι. Και είναι ένα μάθημα, ένας οδηγός επιβίωσης αυτές τις μέρες. Να σου πω τα λέει για κάποιον. Λοιπόν, το άλλο λέει: το έχω κάνει και εγώ πραγματικότητα αυτό το όνειρο που λες, Βάιε, λέει, και έπαιρνα όποιον παίχτη ήθελα. Μετά έκανε διακοπή το ρεύμα και έκανε πανεκκίνηση στο PlayStation. Εντάξει, σημαίνει αυτό. Έχω φτιάξει ένα Παναθηναϊκό, φίλε, στο Football Manager.
1: Να.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Να γλύψα τα δάχτυλά σου.
0: Μιλάμε τώρα για. Αφού μετά με ζήτησε η Liverpool για προπονητή.
1: Να.
0: Πήγα.
1: Πήγεσαι.
0: Πήγα και το πρώτο πράγμα που πήγα να πει ήταν να πάρω δύο παίχτες από τον Παναθηναϊκό. Συνολικού κόστους 170 εκατομμυρίων. Ναι. Δηλαδή έκανα δύο μεταγραφές, έφτιαξα και το μέλλον του συλλόγου. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις. Κύριε Γιάννη, δεν στα τρώει μόνο, θα δίνει κιόλας.
0: Ναι, άγαλμα ο Βάιος έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ωραία χρόνια ήταν αυτά. Τι γίνεται σήμερα, τι βλέπεις, ρε φίλε. Εμείς που μπορούμε να θεωρηθούμε πιο ψυχραιμοί στα θέματα του Ολυμπιακού μπάσκετ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πιο αποστασιού. Ξέρεις, να τα δούμε λίγο πιο. Πιο ρε, παιδί μου. Πιο ουδέτερα. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Ο μονός κίνδυνος του Ολυμπιακού σε αυτό το Final Four, ποιος είναι? Είναι η διαχείριση του τίτλου του φαβορή που του δίνουν πολύ.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικά, δηλαδή, η εικόνα, η φόρμα της ομάδας. Βέβαια, παίζουν οι πιο φορμαρισμένες σήμερα, στο τελευταίο διάστημα της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Η Φενέρ πέρασε μια μεγάλη κάμψη, αλήθεια είναι. Αλλά στο τέλος. Τις φάσεις των play-off άρχισε να βρίσκει ξανά την καλή της εικόνα. Ο Ολυμπιακός είναι σε μια τρομερή κατάσταση αγωνιστικά. Φάνηκε σε όλα τα παιχνίδια του μέχρι στιγμής. Και λέω λοιπόν, η ερώτηση είναι εξής, ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο, ας πούμε, στο τραπέζι το αγωνιστικό να μπαίνει σαν αφισβήτηση για τον Ολυμπιακό, παρά μόνο αυτό, το πώς να διαχειριστούμε το γεγονός ότι μα περιμένουν όλοι να το πάρουμε.
1: Καταρχάς δεν ξέρω γιατί θεωρείται τόσο grand favori.
0: Ναι.
1: Ενώ σε σχέση με τη Φενέρ. Αν ήταν ένα ημιτελικό με τριάλα, α πούμε, θα το καταλάβαινα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θα θεωρούνταν τόσο grand favori. Συμφωνώ εν πωλής ότι αυτό είναι το δυσκολότερο μάτι που θα μπορούσε να δώσει.
0: Mm-hmm. Είναι πάνω το 50% σήμερα. Πολύ
1: ναι, ναι. Είναι τέλος πάντων το πιο δύσκολο μάτι που θα μπορούσε να δώσει. Αλλά δεν συμφωνώ ότι είναι με τη Φενέρ τόσο grand favori. Αλλά δεν συμφωνώ ότι είναι με τη Φενέρ τόσο grand favori. Και δεν το λέω.

0: Το ακούω το 55-45 Ολυμπιακός ή έστω το 60-40, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Ναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ναι. Δεν συμμερίζομαι αυτήν την αίσθηση που υπάρχει ότι εξαρτάται μόνο από τον Ολυμπιακό και δεν γίνεται αυτή τη φορά να το
1: όχι,
0: χάσει.
1: Όχι, δεν μπορώ να το πεις αυτό. Όχι, ότι εξαρτάται από τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση.
0: Απλά είναι υπερβολή.
1: Απλά ξέρεις τι σημαίνει. Είναι οι προσδοκίες που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός με την εικόνα του το τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα, ο οποίος πήγαινε αφρενάριστος.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αφρενάριστος. Δηλαδή, ακόμα και όταν παίζει, ας πούμε, με μείον 3 βασικούς παίχτες. Μείον 80 πόντους από το rotation του.
0: Ναι.
1: Με Μπεζέκοφ, Φουρνιέ, ξέρω εγώ, Μιλουτίνοφ. Μείον αυτούς. Και παίζει, ας πούμε, τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, τα παίζει και σταματάει στους 120 πόντους. Είναι σε καλή κατάσταση όλη η ομάδα. Καταλαβες.
0: Ναι. Σας
1: το λέω.
0: Ναι, ναι, δεν αμφιβάλλω. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός είναι στην καλύτερη φάση σεζόν είναι δεδομένο. Είναι στην καλύτερη φάση σεζόν. Αλλά απέναντι έχει και μια ομάδα και έναν προπονητή και κάποιους παίχτες που είναι πολύ έτοιμοι γι' αυτό, ρε παιδί μου. Το έχουν ξανακάνει, έχουν πολύ υψηλή ποιότητα. Mm-hmm. Είναι σαν να παίζει Παρί Μπάγκερν, ξέρω εγώ, για να το φέρω στα.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να λες τώρα ότι.
1: Είναι Παρί Ολυμπιακός όμως.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορεί να λες όμως.
1: Ότι η Μπάγκερν είναι. Θύμα.
0: Ναι, ναι. 70-30.
1: 100%. Εδώ υπάρχει όμως και ένα ακόμα το οποίο λειτουργεί για μένα στα υπέρ του Ολυμπιακού. Υπάρχει εμπειρία πλέον της ομάδας, του συλλόγου,
0: να.
1: Του συνόλου όλου, η εμπειρία της διαχείρισης των προηγούμενων Final Four, που δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Αυτή η εμπειρία λοιπόν ενδεχομένως αξιοποιηθεί φέτος. Γιατί κακά τα ψέματα, στις προγούμενες ας πούμε αποτυχημένες προσπάθειες του Ολυμπιακού, τις πρόσφατες, με αυτό το group, με αυτόν τον προπονητή, με αυτές τις ομάδες, υπήρχε ο Παναθηναϊκός εκεί, ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι μόνο ένας αντίπαλος που μπορεί να το βρούμε στο τελικό και μπορεί. Είναι ένας αντίπαλος που άμα δεν πετύχουμε εμείς μπορεί να πετύχει αυτός.
0: Ναι, εγώ το έλεγα πέρυσι και από το Final Four και μετά το Final Four ότι η ταυτόχρονη παρουσία τους χαλάει τα μυαλά τους.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, χαλάει πολύ τα μυαλά τους. Mm-hmm. Τα χαλάει η τοξικότητα, τα χαλάει η παρουσία στους ίδιους χώρους, τα χαλάει το άγχος μην πετύχουν αυτοί και δεν πετύχουμε εμείς.
1: Αυτό.
0: Τα χαλάει ό,τι.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Ναι, ναι,
1: όλα.
0: Λίγο απ' όλα τη συγκέντρωση τη χαλάει. Τώρα εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο
0: ναι, ναι,
1: μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Σωστά. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός κουβαλάει το σουτ του Γιούλ. Τα τέσσερα συνεχόμενα Final Four
1: το είπε και ο κόουτς. Χθες το είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας.
0: Σωστά.
1: Μια φορά θα είναι ο Γιούλ, μια φορά θα είναι ο Θεός.
0: Ναι. Το κουβαλάει μέσα. Γιατί έχει ίδιο προπονητή, έχει αρκετούς πρωταγωνιστές που έχουν βιώσει τις απογοητεύσεις. Αυτό καμιά φορά γίνεται κινητήριο δύναμη. Mm-hmm. Αυτό καμιά φορά γίνεται και.
1: Πρόβλημα.
0: Ναι. Ειδικά αν πάμε στο σουτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κρυθεί στο ένα σουτ, ναι. Εκεί μπορεί το πρόβλημα να είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που λέει ότι στο τέλος της χρονιάς ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει αυτά που λέμε do or die match.
0: Mm.
1: Δηλαδή. Δεν έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά του, ας πούμε, από την Μονακό.
0: Δύσκολα θα βρεις και do or die match στην κανονική διάρκεια. Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, έτσι και ο Παναθηναϊκός γιατί έμεινε πάρα πολύ πίσω να παίξει ένα-δύο τέτοια στην κανονική περίοδο. Αλλά οι ελληνικές ομάδες στην κανονική περίοδο να βρουν do or die match είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Άρα θα βρεις μόνο στη σειρά για να πας στο Final Four.
1: Ναι.
0: Εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Έκανε βόλτα στο πάρκο.
0: Ναι. Πρόσεξε, τότε όμως στα μάτια μου είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα δω έναν ημιτελικό Ολυμπιακός δεν κερδίσει με 15 πόντους που σήμερα θα πω.
1: Τα εκπλαγείς.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι, όχι, δεν λέω το ίδιο, φίλε μου. Με την Άστον Βίλα, αν με ρώτα και θα έλεγα Βίλα Ολυμπιακός 70-30. Τώρα δεν λέω αυτό. Λέω απλώς ότι δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία ότι κανονικά, αν γίνουν τα κανονικά, ο Ολυμπιακός θα το πάρει δια περιπάτου.
1: 20 πόντους.
0: Ναι, δεν είναι αυτή η διαφορά του από την Φενέρ.
1: Κάτσε να πάμε σε ένα break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό όμως ένα διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο βήμα για την κορυφή της Ευρώπης απόψε στο Final Four και εσύ το ζεις στην BWIN. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι διαθέσιμα στην BWIN με 0% γκανιότα, build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Τι έχεις, ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Software.

0: έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Sport FM Patras

0: Άκου νεύρα τώρα πρωί-πρωί ο άλλος. Έπρεπε να πεθάνει για να ανακαλύψει τον Crazy Real. Εσείς πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά είστε πολύ πρωτότυποι στην κρίνια σας. Μπράβο σας. Λέγε Τσοχό!
1: Τι έχουμε τώρα, με ποιο δηλαδή ξεκινάς?
0: Τι θα ξεκινήσουμε, ρε Σωτήρη? Βέβαια. Τον τηλεοπτικό αστέρα αυτής της εκπομπής. Ξέρεις ότι σήμερα το πρόγραμμα του Sky, της τηλεόρασης,
1: ναι,
0: θα μολυνθεί πολύ από BWIN Sport FM. Ο Ζέρβας βγαίνει μου καμισάτο στο πρωί, στο Λέα Πατεώνα.
1: Ναι.
0: Στους Τσούνους και στους Κούτρες.
1: Ναι.
0: Στους ατέριας τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα βγει ο Τσουβέλα στην Αναστασοπούλου και στο πρώτο Σάλτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, οπότε
1: ο Τσουβέλα θα βγει εκεί να πει τι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τις εκτιμήσεις του Γιάννη Βαναρβόρ.
0: Μάλλον θα τους βάλει να τσακωθούν.
1: Α.
0: Μάλλον θα τους βάλει. Ξέρεις ότι είναι μεγάλος φαν ο πρώτος άλτη του Τσουβέλα. Ξέρεις αυτό?
1: Ναι, why not.
0: Σου φαίνεται συμβατό, ας πούμε?
1: Ο Τσουβέλας ως stand-up comedian είναι συμβατός με όλους.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Μπορώ να φανταστείς να τον ακούει.
0: Εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω είναι άπειρο στη ψυχή του ανθρώπου.
1: Όχι, ρε παιδί, γιατί το stand-up comedian Τσουβέλα, ποιο δεν μπορεί να τον ακούσει? Ποιο φαντάζεσαι ότι δεν μπορεί να τον ακούσει? Μπορεί να μην αρέσει σε πολλού.
0: Ναι,
1: δεν λέω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά λέω είναι παντό καιρό, ρε παιδί μου.
0: Το να σε φαν, ρε παιδί μου, εγώ λέω.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να έχει φαν 80χρονη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει φαν 5χρονο πιτσιρικά. Μπορεί να έχει φαν δισεκατομμυριούχο. Μπορεί να έχει φαν, πώ του λέει αυτό, φασαίο.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να έχει φαν αυτόν που κάνει διακοπέ σε εξάστερο. Ξενοδοχείο των 10.000 ευρώ την βραδιά.
0: Όλοι inclusive όμως.
1: Ναι.
0: Με καφέδες μέσα.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να έχει φαν και τύπο που κάνει ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Ναι.
1: Είναι παντός καιρό.
0: Σωστό. Ο Δημήτρης θέλει να γίνουμε jukebox και να πούμε τα χθεσινά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει καλημέρα κύριε, καλή εκπομπή. Πείτε κάτι για την ανεδιάθρωση που ζητάνε συγκεκριμένες ομάδες. Δημήτρη, έχεις χάσει μια φάση. Χθες τα είπαμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην τα λέμε πάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά το βλέπω λίγο να ψοφάει αυτό.
1: Δεν ξέρω τι έγινε χθες. Δεν διάβασα πουθενά τίποτα. Δεν έγινε ψηφοφορία, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ρε, ο Νίκος είναι εδώ.
1: Ποιος Νίκος?
0: Ο Ζέρβας.
1: Ο Ζέρβας. Παρακαλώ.
0: Τι κάνετε κύριε μας, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Συγγνώμη, μας έπιασε τώρα, ξέρεις. Το παθαίνουμε αυτό. Ηλικία βλέπεις.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Να αρχίσω λίγο με γκρίνια.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Λοιπόν, επειδή έχω ξυπνήσει από το πολύ πρωί.
0: Ναι, γι' αυτό έχει γκρίνια, δεν φταίμε εμείς.
2: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι γκρίνια για μένα. Μα με ξέρεις, εγώ δεν γκρινιάζω. Τόσα χρόνια με ξέρεις. Μου είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στα social από φίλους του Ολυμπιακού.
1: Δεν έχουν πάρει ακόμα τα εισιτήρια.
2: Μπράβο.
1: Ναι. Και εμένα, μου είχαν στείλει 2-3.
0: Ποια εισιτήρια, ρε παιδιά? Από τον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας.
2: Γενικότερα της Ευρωλίγκας. Επίσης πάρα πολλοί μου είχαν πει και νομίζω ότι εκνευριζόμουν στην αρχή, γιατί λέω κάτι λάθος έχουν κάνει, αλλά δεν είχαν κάνει. Τους έχουν έρθει μόνο του τελικού. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα email που πρέπει να λάβουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να μπουν στο γήπεδο. Θα λυθεί το πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Okay.
2: Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Μας ψιλοτρόμαξες έτσι
2: όπως... Όχι, όχι, όχι. Το τρομακτικό είναι ότι οι πληροφορίες αναφέρουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν οι ώρες των αγώνων.
1: Τι λέτε?
2: Όπως σας λέω, ναι.
1: Δηλαδή?
2: Για να δοθεί λίγος περισσότερος χρόνος στον κόσμο να πάρει τα εισιτήριά του, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν ας πούμε πάει 2 η ώρα 3 και ο άλλος δεν έχει πάρει το εισιτήριό του, δεν θα ξεκινήσει.
0: Καλά, προφανώς.
2: Και επειδή μιλάμε για τριπλό έλεγχο στο ΆΚΑ, άρα λοιπόν
1: πρέπει
2: να πάρει τον
1: ημιτήριο. Θα ξεκινήσει σίγουρα, γιατί άμα έχω δώσει 1000 ευρώ, θα ξεκινήσω και θα λέω να μου έρθει.
2: Ναι, Μιχάλη μου, σωστό, εντάξει.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι τόσο εύκολο το λες όμως.
2: Δεν είναι ένα μάτσο όμως που είναι κανονικής διάρκειας και ξεκινάει στις 6 και 6 παρά 5 εις έξω.
1: Όχι, όχι, το λέω ως πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ότι αν έχω αγοράσει εισιτήριο 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω, α, δεν μου έρθει, εντάξει, μωρέ, δεν πάω.
0: Θα
1: πάω και θα με διάθεση να κάνω φασαρία.
0: Ναι.
1: Από πάτε καλά, ρε. Έχω δώσει 1000 ευρώ και δεν μου έχετε στείλει το mail. Θα μπω τσαμπουκά.
2: Θεωρώ ότι θα σταλεί το mail. Εικάζω, έτσι, δεν το έχω πληροφορεί αυτό. Ότι αυτό έχει δημιουργηθεί λόγω του ότι επειδή δόθηκε παράταση στη μεταβίβαση, αν θυμάστε.
0: Μέχρι τις 17.
2: Μπράβο, μέχρι την Τετάρτη υπήρχαν το απόγευμα δυνατότητα μεταβίβασης. Προφανώς η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να κάνει έλεγχο όλων των στοιχείων και γίνεται τμηματικά αυτή η αποδοχή, να το πω έτσι. Εικάζω λοιπόν, ξαναλέω και πιστεύω ότι μέχρι τις 3 ώρα θα τα έχουν όλοι στα email τους, αλλά αφήνουμε ένα μικρό παραθυράκι. Λόγω της αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί, ούτως ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να μπουν έγκαιρα στο γήπεδο, να δοθεί μια παράταση. Θυμίζω παράταση είναι ένα εξημιτελικό.
1: Όταν λες παράταση, δηλαδή να τραμπάρουν του ημιτελικού.
0: Να πάει 7 και 10.
1: Να πάει 7 και 10, όχι να πάει ο 9-6 και ο 6-9.
0: Εντάξει, δηλαδή κλωτσάει τελείωσε εκεί. Θα γίνουμε ψιλογο ρεντίκολο. Σε
2: καμία περίπτωση. Είναι μικρό παραθυράκι αυτό τώρα, έτσι δεν είναι επίσημο.
0: Ναι, ναι, και θα τον παρακολουθούμε συνέχεια. Και τώρα αυτό, Νίκο, είναι το θέμα τη ημέρα.
2: Δεν ήταν το θέμα τη ημέρα. Έχουν δώσει περιουσίε άνθρωποι.
0: 100%.
2: Θυμίζω ότι και στο Βερολίνο έχει αργήσει να αρχίσει ο ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ.
0: Ναι.
2: Λόγω των επεισοδίων που είχαν γίνει με την εισβολή των Τούρκων οπαδών στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, τα επεισόδια που είχαν δημιουργηθεί, και μου φαίνεται ότι είχε δοθεί παράταση 50 λεπτών ούτως ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
0: Ναι, τώρα που το λες, εγώ δεν το θυμάμαι με αυτό.
2: Εδώ
0: ναι. Ήσουν εκεί όμως, ναι. Ήσουν εκεί, ναι.
2: Τον άνθρωπο, εδώ σου θύμισα τη γραμμή του Πάσπαλ, ρε φίλε.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Λοιπόν, αυτή η
0: κρίση. Μην τα συζητάς σήμερα αυτά, ρε Νικολάκη.
2: Ω, σωστό. Λοιπόν, το λέω γιατί για να το βάλουμε σε όλο το κάδρο, θεωρώ ότι πρέπει τη Δευτέρα το πρωί κιόλας, Δευτέρα το πρωί, να γίνει ένα board των ανθρώπων της Ευρωλίγκας και να αλλάξει τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, έτσι. Mm. Είναι αστείο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, όλο αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Να μην μπορεί να βρει κάποιος εισιτήριο, να είναι 7-8 ώρες πάνω από μια πλατφόρμα και να του λέει ότι το προϊόν είναι out of stock, ενώ έχει κάνει όλη τη διαδικασία.
1: Ναι, όλα αυτά σε κάτι που έχει τόσο μεγάλη ζήτηση μπορείς να τα καταλάβεις. Το ότι η Ευρωλίγκα πρημοδοτεί κανονικά
0: τη μαύρη αγορά,
1: είναι κάτι που είναι αδύνατο να το καταλάβεις. Είναι αδύνατο.
2: Αυτό μου το πήρες.
1: Είναι αδύνατο.
2: Ναι, ναι. Τέλος, για μένα πρέπει
1: ένας να... Ένας επίσημος οργανισμός να πρημοδοτεί τη μαύρη αγορά. Ναι. Ότι πάρε εισιτήριο.
0: Να την αβαντάρει.
1: Ναι, ναι,
0: να λέει εισιτήριο... 6 και 2 μέρες αβάτζο να κάνεις τις ιστορίες.
1: Πάρε εισιτήριο 400 ευρώ και πολλά το 1000. Ας σε βοηθήσω.
2: Για μένα τη μέρα που γίνεται γνωστή η τετράδα, δια 4 τα εισιτήρια. 2.000 κρατάτε για τους χορηγούς και ό,τι θέλετε δεν έχω κανένα πρόβλημα, εννοείται αυτό είναι ανάγκη. Και διαχειρίζονται οι ομάδες τα εισιτήρια τέλος. Δεν είναι τυχαίο ότι τα εισιτήρια που έχουν πάρει οι ομάδες έχουν σταλεί κανονικά στους ανθρώπους τα email και θα πάνε στο γήπεδο.
0: Άρα τη διοργάνωση τα εισιτήρια λοιπόν, όχι του Ολυμπιακού ας πούμε.
2: Ακριβώς. Yeah. Ξαναλέω χωρίς να το έχω πληροφορία αυτό γιατί έσκασε πριν από λίγο και δεν το έχω ψάξει με πολλά τηλέφωνα. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει λόγω του ότι καθυστέρησε λίγο η μεταβίβαση.
0: Yeah.
2: Δηλαδή θέλει και η αστυνομία να σκουρευτεί ποιοι έχουν πάρει τα εισιτήρια. Τα άμυκα τους, όλα τα σχετικά τους να είναι κομπλέ.
0: Mm-hmm.
2: Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Έτσι. Απλά πρέπει να το αναφέρουμε. Γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει γιατί δεν μου έρχεται το εισιτήριο Παρασκευή πρωί. Έτσι. Είναι τραγικό.
0: Mm-hmm.
2: Τραγικό. Αυτά. Πάμε στα καλύτερα τώρα.
0: Δωδεκάδα.
2: Νομίζω ότι θα είναι τρεις ψηλοί και ο Μακίσικ. Δηλαδή θα μείνει έξω ηλικίνα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εγώ έχω μια, να το πω έτσι, αμφιβολία για το αν θα γίνει αυτό, θα το δούμε στο τέλος, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται ένας ακόμη χειριστής σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι, με τη Φενέρ που έχει πάρα πολλά κορμιά στα γκάρντ και δεν έχει πολλά κορμιά στο 5, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο μεταξύ, το φτωχό με το μυαλό λέει ότι με την κατάσταση που είναι ο Μιλουτίνο φέτος, δεν τον βλέπω να παίζει λιγότερο από 25 σήμερα.
0: Ακριβώς.
2: Άρα γιατί να χρειάζεσαι δύο παίκτες για 15 λεπτά. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, εννοείται. Μπορεί να έχει φτιάξει ένα πλάνο που να στηρίζεται πολύ στο 5 σήμερα και δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Λέγαμε μάλιστα σε πολλά πηγαδάκια με συναδέλφους και από την Ισπανία και την Τουρκία ότι είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού να αλλάξει έτσι για ένα Final Four τον κανόνα ότι οι κοντοί κρίνουν τα αποτελέσματα. Και αυτό γιατί έχει τρεις σέντερ πάρα πολύ καλούς που καμία άλλη από τις άλλες ομάδες δεν διαθέτει.
0: Και έχει ποντάρει πολύ ο Ολυμπιακός στους ψηλούς του φέτος. Πάρα πολύ.
2: Ίσως λοιπόν να δούμε ένα πλάνο να έχει πάρα πολλές μπάλες σε Μιλουτίνοφ, Χολ και τα Eric Jones, οπότε το ακούω. Αλλά ξέρεις, το Walk-up Joseph στη 12η κλασική άση. Έχει λίγο κίνδυνο. Κάνει τρία φάουλ κάποιος, ο Μηγέννητο.
0: Ναι.
2: Γυρίζει ένας αστράγαλος. Να μου πεις, έχει Φουρνιέ, έχει Μακίσικ που μπορεί να βοηθήσει
0: ναι.
2: στο κατεβάσμα της μπάλας.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πάντως δύσκολη εξίσωση αυτή, αλλά νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας έχει αποφασίσει να πάει έτσι. Δηλαδή με την εμπειρία του Μακίσικ και τους τρεις ψηλούς.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, το κλεισιδάκι, το ευχάριστο πονοκέφαλος βέβαια. Καλύτερα να έχεις λύσεις και να πεις, να διαλέξεις το πλάνο σου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παρεκκλίνει από την λογική των τελευταίων εβδομάδων στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός.
2: 100%.
0: Νομίζω ότι θα πάει σε αυτή τη λογική. Εγώ να σου πω, Νίκο, αν μου έλεγες να διαλέξω, αν ο Νιλικίνα, ας πούμε, έκανε μια σεζόν ανάλογη του Τζόζεφ, φινάλε, θα σου έλεγα ότι θα έπαιρνε δύο ψηλούς και θα κράταγε, ας πούμε, και τρίτο κοντό στην περιφέρεια.
2: Ναι.
0: Αλλά επειδή δεν έχει κάνει ο Νιλικίνα, ξέρω εγώ, τις εμφανίσεις αυτές που λέμε. Okay, μπορεί να μου πάρει και ένα μάτς. Ενώ αντίθετα ο Χολ τελειώνει πολύ δυνατά τη σεζόν.
2: Πολύ καλός, ναι.
0: Έτσι. Θα καταλήγω και εγώ στους 3 σέντερ.
2: Εκεί πάει, ρεπορταζιακά εκεί πάει, θα το δούμε. Τώρα γύρω στις 4.30-5 παρά θα το μάθουμε. Εντάξει, θα το μάθουμε. Από εκεί και έπειτα στο μέτωπο των εισιτηρίων, ξαναλέω αν λύθουν όλα τα προβλήματα, οι πληροφορίες αναφέρουν για 12.000 Έλληνες. Δεν πάνε να πει ότι είναι όλοι πάνε του Ολυμπιακού, έτσι. Σίγουρα είναι και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε με μπάσκετ. Αλλά ο Ολυμπιακός θα έχει κοντά στους 11.000 σήμερα. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν το συζητάμε. Μεγαλύτερο το μισό χρηματικότητα του Telecom Center θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία πράγματα να σας πω, να σας μεταφέρω. Δηλαδή, οργανωτικά έχει πάει πάρα πολύ καλά το θέμα για τους δημοσιογράφους, για το πώς θα προσεγγίσει ο κόσμος. Είναι πολύ εύκολη η δουλειά μας, σε αντίθεση με άλλα Final Four που είναι αρκετά κουραστικά τα πράγματα μέσα στο working room. Αυτό βέβαια νομίζω ότι βέβαια το προσφέρει και το γήπεδο, έτσι, το οποίο είναι πραγματικά υπερσύγχρονο, το συζητάμε. Και όχι μόνο αυτό που βλέπει ο κόσμος, αλλά και γύρω...
0: Η εσωτερική χώρη, ναι.
2: Μπράβο, το βοηθητικό γήπεδο, ας πούμε, που χρησιμοποιείται ως media room και press conference room. Είναι ένα Final Four πραγματικά που έχει όλες τις προοπτικές να αφήσει ιστορία. Συν αυτά που θα γίνουν και για τον κόσμο, που θα τα δει ο κόσμος, γιατί αυτά που περιγράφω δεν τα βλέπει. Και πιστεύω ότι όλα θα κλείσουν ομαλά, έτσι, με 4.000 αστυνομικούς πέριξ του γηπέδου. Με ένα πολύ ωραίο σχέδιο να πάνε οι οπαδοί των τεσσάρων ομάδων από διαφορετικούς προορισμούς, από διαφορετικές αφετηρίες, να το πω έτσι. Θυμίζω για τον κόσμο του Ολυμπιακού, συνίσταται, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Σε φιλελευθερικός.
2: Ναι, στις 3 η ώρα από το στάδιο της Κηφιλίας, το σταθμό του ηλεκτρικού στο Νεοφάλιρο. Είναι στη Συρμή, οι οποίοι έχουν αυλωθεί και θα κάνουν κατευθείαν τη διαδρομή και θα μπουν πολύ πιο εύκολα στο γήπεδο, ξαναλέω, με 3 ελέγχους, να αποφύγουν τα πολλά. Δεν χρειάζεται ούτε powerbank, ούτε λίγα πράγματα, έτσι. Αυτά τα απολύτως απαραίτητα, γιατί υπάρχουν ακόμα και διαμορφωμένοι χώροι, να περιγράψω, που αν κάποιος, ας πούμε, δεν γνωρίζει ότι δεν πρέπει να εξακίδει μαζί του, το αφήνει εκεί, το παραλαμβάνει μετά το μάτς, έτσι. Να δώσω όσο πιο πολλά χρηστικά
0: μπορώ.
2: Τα αγωνιστικά τα έχουμε αναλύσει. Παίζει καλύτερη άμυνα απέναντι στην καλύτερη επίθεση. Νομίζω ότι είναι ένα κράστα έτσι για τον μπάσκετ. Να δούμε τελικά σε τι εποχή βρισκόμαστε. Στην εποχή που κερδίζει η επίθεση ή η άμυνα. Θα το δούμε, ή ο συνδυασμός. Έχει πολύ ζουμί ο ημιτελικός. Ελπίζω απλά να αποφευθεί αυτό το πρόβλημα που είπαμε στην αρχή. Έτσι.
0: Νικόλα, ψάξ' το και εδώ είμαστε, μας ξαναμερίζει.
2: Εννοείται, ό,τι νεότερο είμαστε.
0: Γιατί εδώ σήμερα ο κόσμος αυτό τώρα ενδιαφέρεται να μάθει.
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: χαίρετε.
0: Να σας πω ότι η BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα, ειδικά παικτών, κορυφαίο build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, όροι και προποθέσεις στο BWIN.gr. Πάμε ένα break και πιστεύω.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας.
5: Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είμαι ο Γιώργος Μπαντής. Εύχομαι στο Sport FM χρόνια πολλά, γεμάτα επιτυχίες, δημιουργία και ωραίες ειδήσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Το δεύτερο θέμα της ημέρας είναι το η πορεία των διαπραγματεύσεων του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ. Διονύση Δεσίλας, να μας βάλει στο ρεπορτάζ. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Άντε, αν θέλετε να το ρωτήσουμε, να τελειώσει από ταλαιπωρία.
15: Ναι, αυτό συζητούμε λίγο. Νομίζω Νίστρουπ ότι είναι.
0: Νίστρουπ. Αλλά... μπορεί να είναι, ξέρεις, λίγο περίεργο.
1: Ναι, μωρέ, αυτό είναι.
15: Γιατί το λέει, γιατί έχει δύο ή.
0: Ναι.
15: Αλλά να έρθει με το Γαλλό και θα το ρωτήσουμε.
0: Να αποφύγουν οι συνάδελφοι, εδώ θα κάνω μια παράκληση. Ναι. Όταν θα υπογράψει ο Γιάκομπ. Ναι. Έτσι, ναι. Να αποφύγουν το είπε το ναι. Ο Νέστρουπ.
1: Ναι.
0: Αποφύγετε το αυτό, ας πούμε, στα site.
15: Ναι, ναι.
0: Δεν
15: ναι.
0: Πάντως, εγώ τους έχω βάλει την κόφτη εδώ, να ξέρεις.
15: Ναι. Πάντως, διαχρονικά περιπτώσεις που τους αλλάζουμε τα ονόματα πάνε καλά τώρα.
0: Βαζέχα, ας πούμε.
15: Καλά, αυτός ο πρώτος.
0: Πιο,
15: οπότε κάποια στιγμή πρέπει να λέει και ο ίδιος το όνομά του, έτσι.
0: Ναι, πλέον το λέει και ο ίδιος, ναι.
15: Δηλαδή πλέον το, ναι, ναι, το Άλεξ και ο
0: ίδιος. Σου λέει έτσι είναι στην Ελλάδα, τι να κάνουμε τώρα.
15: Ναι, ναι, ναι. Εξέλιξη... με την έννοια έκλεισε, η οικογένεια αυτή, όχι δεν υπάρχει, εξεσάγωγα προηγουμένως. Ισχύει όμως αυτό το οποίο, και επιβεβαιώνεται ρεπορταζιακά, αυτό το οποίο λέμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που πάει για να κλείσει. Πλησιάζει, που πάει καλά τέλος πάντων, να το πω έτσι. Δεν θα αποκλείσω εγώ μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε εξέλιξη. Αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Ναι.
15: Ή ακόμη, δεν ξέρω πώς έχουμε και σήμερα. Θα το δούμε, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Αλλά είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή το κλίμα που υπάρχει τώρα.
0: Είμαστε μια αναμονή οριστικής εξέλιξης.
15: Αυτό ακριβώς.
0: Και πάμε για, για θετική εξέλιξη.
15: Για θετική εξέλιξη, για να γίνει προπονητής του Παναθηναϊκού και φυσικά πρώτα να υπάρξει και η λύση συνεργασίας με τον Ράφα Μπένιντεθ, έτσι, γιατί πρέπει να συμβεί γι' αυτό.
0: Ναι,
15: το ξεχνάμε. Και για τυπικούς λόγους, ό,τι θέλετε. Όποιους λόγους θέλετε, βάλτε μπροστά. Αλλά πρέπει να συμβεί γι' αυτό. Να πάρει την αποζημίωσή του, γίνονται συζητήσεις και εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, τρεις δόσεις θα... Ήταν μια συζήτηση τέτοια έχει γίνει. Να την πάρει την αποζημίωση ο Ισπανός και μετά να πάει παραπέρα στην επόμενη λύση. Δεν έχει κλείσει, αυτή τη στιγμή που δεν έχει βάλει υπογραφές. Χθες οι Δανείοι έγραφαν ότι υπάρχει μια... ότι συζητάνε, αλλά είναι μακριά ακόμα στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι εδώ και μέρες συζητάνε, αλλά δεν είναι μακριά. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα έχουμε τα οριστικά. Πιθανότατα, θετικά λέω, πάντα πιθανότατα,
0: ναι, ναι.
15: Γιατί πότε δεν ξέρεις αν, ξέρω εγώ, αν το κύψει μια ομάδα από τη Γερμανία, λέω τώρα, που έχουμε ξανασυζητήσει. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση πάνω όλα καλά, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και το επιτελείο του. Το λέω αυτό γιατί είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι...
0: έμεινε το επιτελείο του στην Κοπεχάγη. Ένα μεγάλο κομμάτι, ναι.
15: Όλοι εκτός από τον βοηθό του, τον Μάντσεν, ο οποίος, ναι, αυτός θα ακολουθήσει. Αυτός είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο δεξί χέρι του Νέστρουπ. Δηλαδή ο συνεργάτης του άμεσος, ο βοηθός του, άνθρωπος που είναι για τα αποδυτήρια, για τις αναλύσεις των αντιπάλων, τέτοια πράγματα. Ο πιο έμπιστος άνθρωπος του 38χρονου. Τώρα να πάνω όλα καλά και να κλείσει, να δούμε και τους υπόλοιπους. Έχει και ο Παναθηναϊκός ανθρώπους, έτσι. Έχει πολύ καλό γυμναστηματοφυλάκο, τον Γιώργο Μουντάκη, έχει και άλλους ανθρώπους που παίρνει στο στάφ, αλλά σίγουρα θα φέρει και κάποιους άλλους που τόσο άλλους θα είναι στο ποδόσφαιρο και κάποιοι συνεργάτες σου να έχουν αποχωρήσει ή να έχουν μείνει σε μια ομάδα. Έχεις γνωριμίες, έτσι είναι αυτά, με τη διάθεση γνωρίζουν ένας τον άλλον και μπορεί κάποιος να επιλέξει. Αλλά αυτά μόλις ολοκληρωθεί το deal. Η προτεραιότητα αυτή είναι τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι όλα τα άλλα πάνε σε δεύτερη μοίρα, να κλείσει ο Παναθηναϊκός τον προπονητή του, με το που γίνει αυτό να έρθει εδώ. Και να αρχίσει ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, όπως σχεδιασμός, μεταγραφική αναζήτηση, Πιθανές αποδεσμεύσεις, γιατί...
0: Διονύση, πάντα για 2-1 μιλάμε, έτσι.
15: 2-1.
0: 2-1.
15: Το επιβεβαιώθηκε χθες από τους Δανούς αυτό, ναι, μπράβο, το ρεπορτάζ. Γιατί, ναι, για διετές συμβόλαιο, συν την προοπτική, μια οψιόν ανανέωση για ένα ακόμη χρόνο. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Αυτό ξέρω και εγώ πάντως, για 2-1. Και μόλις γίνει αυτό λοιπόν να έρθει εδώ, να παρουσιαστεί εν πάση περιπτώσει και να προχωρήσει την επόμενη μέρα με τον Παναθηναϊκό. Άρα είμαστε μια αναμονή θετικών εξελίξεων. Mm-hmm. Αυτό μπορούμε να πούμε τώρα. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον προπονητή. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τρέχουν, αλλά καταλαβαίνει κανείς, ξαναλέω, ότι το πρώτο είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, είναι το θέμα του προπονητή. Ολλανδία θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι να επισημοποιηθεί, αλλά για εκεί πάει στο Άπεντον, εκεί που θα, με το που φύγει ο Παναθηναϊκός, 5 Ιουλίου, 6 Ιουλίου θα πάει ΑΕΚ. Mm. Για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, να δούμε τι φιλικά θα γίνουν. Επίσης είμαστε σε μια αναμονή θετικών εξελίξεων στο κομμάτι της αδειοδότησης του ρασιτέχνη.
0: Τον εγκαταστάσεων.
15: Ναι, τον εγκαταστάσεων του ρασιτέχνη. Είναι μια περίοδος που το περιμένουμε, θα πεις το περιμένουμε εδώ και 2 μήνες. Και θα έχεις και δίκιο αν το λέγες.
0: Το πάμε μέσα μου.
15: Ναι, αλλά αυτό μαθαίνουμε είναι ότι πιθανότητα έχει κλειδώσει ο ανάδοχος. Ο κατασκευαστής δηλαδή. Και είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που περιμένουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχουμε. Δηλαδή αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η άδεια είναι σε αναμονή για την οριστική έγκριση, για την τελική έγκριση.
0: Okay.
15: Είναι και ένα σύστημα το οποίο έχουν στις αδειοδοτήσεις που ο μηχανικός ανεβάζει κάποια έγγραφα στο σύστημα αυτό. Έγγραφο, έτσι πάει πλέον. Και ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις κάποιες εργασίες μέχρι να έχεις την οριστική και τελική έγκριση. Mm. Πρέπει να γίνει και αυτό για να προχωρήσουμε, γιατί θυμίζω ότι τα εγκαταστάσεις του ρασιτέχνη έχουν ξαναμπεί 14 με 18 μήνες.
0: Ναι.
15: Αν βγει άδεια και αρχίσει Ιούλιο, λέω εγώ, αρχίσουν Ιούλιο εργασίες, αν το πάμε στους 14, πού πάμε, από Οκτώβρη.
0: Από Οκτώβρη, ναι.
15: Mm. Οπότε πρέπει, δεν μπορεί να πάρει άλλο παράταση.
0: Ναι.
15: Έτσι. Απλά υπάρχει μια πληροφορία που λέει αυτό για τις τελευταίες ώρες και για τον ανάδοχο ότι έχει κλειδώσει. Πιθανότατα φαβορεί.
0: Και βγαίνει μια αισιοδοξία, ακούγοντας το Χάρη Δουκά, βγαίνει μια αισιοδοξία για το κομμάτι αυτό. Δηλαδή προχωράνε και το ρασιτέχνη οι διαδικασίες.
15: Πρέπει να βγει για να προχωρήσουν.
0: Ναι, όχι. Θέλω να σου πω ότι δεν άκουσα ανησυχία. Δεν καταλαβαίνεις ανησυχία από εκεί.
15: Όχι. Ναι. Απλά υπάρχει. Εκεί υπήρξε καθυστέρηση. Υπήρξε καθυστέρηση αρχικά γιατί υπήρχε το κομμάτι των απαλωτριώσεων που είχαμε αναφέρει.
0: Ναι.
15: Που πήγε πίσω. Έγινε και αυτό, αλλά μετά μέχρι να βγει και η άδεια δεν είναι και το πιο απλό πράγμα του κόσμου στην Ελλάδα αυτά. Έτσι, υπάρχουν καθυστερήσεις, καθυστερήσεις. Εδώ έχει παρακαθυστερήσει του ρασιτέχνη όμως και είναι ευθύνη του Δήμου μεταξύ άλλων και των τραπεζών που εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό, κυρίως των τραπεζών θα πω εγώ, η καθυστέρηση αυτή. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα στον ρασιτέχνη της εγκαταστάσεις. Τα υπόλοιπα προχωράνε κανονικά, άμα δει κάποιος και βίντεο.
0: Δεν είδαμε χθες ένα καινούργιο που έβγαλε η ΠΑΕ για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
15: Ναι, έβγαλε χθες η ΠΑΕ ένα νέο βίντεο. Σηκώνεται πλέον και το βόρειο πέταλο. Mm-hmm. Το βόριο πέταλο θα είναι το πέταλο το οποίο θα βρίσκονται οργανωμένοι του Παναθηναϊκού. Mm. Στις κεντρικές θύρες περιμένουμε να σηκωθεί το τρίτο διάζωμα. Τα αρχίζει πλέον, παίρνει μια μορφή. Η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακό. Και όποιος το δει και από κοντά, δηλαδή αν περάσει από εκεί, πλέον στην Εθνική, αν περνάς, αρχίζει και το βλέπεις. Στην Εθνική Αθηνών Λαμίας, αν είσαι στο ύψος εκεί, φαίνεται, αρχίζει και φαίνεται το γήπεδο. Να δούμε τώρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί λίγο παρά. Λόγω ρασιτέχνη το λέω, μπορεί κανένα μήνα. Θα το δούμε. Να πάνε όλα καλά. Το χρονοδιάγραμμα πάντως είναι για την άνοιξη του 27, δηλαδή για 27-28 πάνω να έχουν να μπει στο νέο του γήπεδο.
0: Ωραία.
15: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Ναι. Περιμένουμε τα νεότερα. Λοιπόν, αν ψάχνετε ένα SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδύθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα θα βρείτε διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον. Ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Ή μπείτε στο Instagram του Sport FM, βρείτε την αυτοκινητάρα, ακολουθήστε τα 3 βήματα και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο. Θα το δώσει ο Τσόχος αύριο με μια εκπομπή εκεί μέσα από το αυτοκίνητο, να δούμε αν υπάρχει κουμπάκι το οποίο θα το πατάς και θα λέει, ας πούμε, εδώ drive και άκου τσόχο να περιγράφει η Champions League. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό, παιδιά, θα το δούμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: τσακωθεί με ένα σάντουιτς τώρα 1,5 μέτρο. Έχει γλάρωση.
1: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μέτρησα το ζάχαρο το πρωί με χαμηλά και πρέπει να βγω στις εκπομπές τώρα, τις τηλεοπτικές.
2: Οπότε είπες να τα
1: ανεβάσω. Είπα λίγο να τα ανεβάσω για να ανέβει η ένταση. Θα ανέβει που θα ανέβει το βράδυ, με Ολυμπιακό να έχει περάσει τον τελικό. Σίγουρα με Ρεάλ, αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Ολυμπιακός Ρεάλ. Άμα θέλετε, παίξτε το να χάσετε.
0: Ολυμπιακός Βαλένθια.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ, λέω εγώ. Εσύ, έλα, πάμε.
0: Κοιτάξτε, κακό κάνει τώρα που ανέβηκε το ζάχαρο. Κοιτάξτε, με τι ένταση έχει μπει στην εκπομπή.
1: Πρωταθλητή είσαι.
2: Πάρε ένα τηλέφωνο τον αντίπα να πάρουμε συμβουλές για το ζάχαρο.
0: Ναι.
2: Αντίπα θα πάει στο γήπεδο το απόγευμα.
1: Ξέρω, ξέρω.
2: Στο 5 θα φτάσει το ζάχαρο.
1: Θα φτάσει, ναι, ανάλογα τα χάπια. Αλλά θα σου πω κάτι.
2: Εάν δεν κρυθεί στο σουτ.
1: Μπορεί να μην κρυθεί στο σουτ, να είναι 11 πόντου μπροστά, να είσαι χαλαρό.
2: Θα τον έχω άγχος. Εγώ θα βλέπω το μάτι και θα σκέφτομαι τον αντίπα.
1: Εδώ
2: θα τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω μέτρα το ζάχαρο. Μέτρα το ζάχαρο.
0: Άμα πηγαίνει πόντο πόντο.
1: Όχι, δεν θα πάω. Δεν ξέρω αν θα πάνε για αυτοί που έχουν τα εισιτήρια. Γίνεται ένα χαμό. Ναι. Ρωτάνε, ρε φίλε, τι υποζέρβας.
0: Περίμενε, ένα φίλο εδώ λέει, τι είναι αυτά που λέτε για τα εισιτήρια. Ποιο mail δεν έχουν λάβει. Τα εισιτήρια είναι μέσα στο account και τα κατεβάζει στο κινητό σου. Μήπως είναι τα εισιτήρια του Ολυμπιακού αυτά.
1: Δεν έχουν πάει τα εισιτήρια. Ναι, καταλαβαίνω τι λέει, αλλά κάπου 1000 άτομα περίπου δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια από την ΚΑΕ.
0: Από την ΚΑΕ τα έχουν πάρει. Από την Ευρωλίγκα δεν έχουν πάρει.
1: Από την Ευρωλίγκα, ναι. Δεν τα έχουν πάρει. Και βρίζουν την Ευρωλίγκα γιατί στείλαν ένα link και λέει πάρτε τα και κάντε τα, πώς λέγαμε παλιά, πόρτα-πόρτα. Εισιτήριο-εισιτήριο ταυτοπροσωπεία. Και είναι τώρα 4 άτομα και παλεύουν από χτες με έναν άνθρωπο τη φορά. Γίνεται ένα χαμόσυλο. Γι' αυτό είπε και ο Ζέρβας ότι μπορεί όντως να υπάρχει. Καθυστέρηση τύπου μια ώρα, όχι παραπάνω, φαντάζομαι. Γιατί τι ώρα θα παίξουν οι βραδινοί.
2: Ναι.
1: Θα πάνε Οικονομόπουλο, μετά τι θα κάνουν κατευθείαν. Γι' αυτό. Μπήκα μέσα και δεν έχω
0: κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα. NBA, τι, παίζουν και αργά.
2: Τι σημασία, τι είναι αυτό τώρα.
0: Α, 10 ώρα το βράδυ. 11. Μα σιγά, τι, σιγά, τι θα κοιμηθούν.
1: Δεν κοιμόμαστε, ρε φίλε. Το θέμα θα παραταθεί η βραδιά. Θα τσακωθούν
0: εκεί. Σάββατο είναι αύριο, θα πάω να δω ένα αυτοκίνητο. Πετά από τη χαρά σου δηλαδή, με λίγα λόγια. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει κανένα λόγο να στραφεί.
1: Εγώ δεν έχω άγχος. Είμαι πάνω. Ούτε σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δεν έχω άγχος. Είμαι σαν εκείνο το μήνυμα με τον Ελτσάπο που κοιτάει τα χωράφια σου. Λέει. Για μένα δεν χτυπάει η καρδούλα μου σήμερα. Ούτε ζάχαρο ανεβαίνει ούτε τίποτα.
0: Ναι,
1: φλατ.
0: Όλα καλά.
1: Χαλαρός.
0: Ήρεμα. Ήρεμα. Ήρεμα. Οπ. Τσανάκας.
1: Τσανάκας.
0: Τι κάνετε. Κύριε Γιώργο, μα τι κάνετε. Πώς είστε.
3: Καλημέρα.
0: Μπορεί να μου πει τι συμβαίνει με την Brighton.
3: Τι συμβαίνει.
0: Ξαφνικά χτυπάει ένα τηλέφωνο και λέει σου δίνω 10 εκατομμύρια για τον Κωστίνια. Πέρσι σου έδωσα 35 εκατομμύρια για τον Κωστούλα.
1: Όσοι είναι από Κωστ, άμα υπάρχει και Κωστίνιο, θα τον πάρει και αυτόν.
3: Η αλήθεια είναι πως το ενδιαφέρον υπήρχε από τον Γενάρη.
0: Okay.
3: Τότε ο Ολυμπιακός τον έδινε γιατί είχε και το Champions League, είχε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, είχε ακόμα πολλές υποχρεώσεις και δεν ήταν μόνο η Brighton. Ωραία, με την τρίτη. Ήταν και η Μπρέτφορντ που ενδιαφερόταν και ακόμα και τώρα βρισκόταν στο κόλπο, αλλά και η επιλογή του ποδοσφαιριστή, νομίζω και οι καλές σχέσεις που είχε αποκτήσει πλέον ο Ολυμπιακός και με την Μπρέτον, έφερε τον Κωστίνια σε...
2: Και ο πολύ καλός μάνατζερ που έχει ο Κωστίνια. Ο Κωστίνια πρέπει να είναι...
0: Το Κωστούλα μάνατζερ, ναι.
2: 2 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Και έχει φέρει 2 προτάσεις, 1 προρωσία.
2: Σε κάθε μεταγραφική περίοδο
0: έρχεται κάτι.
2: Όλο και κάποιος ρώταγε, παιδιά, πωλείται αυτός.
0: Ναι.
3: Παιδιά, για τον Κωστίνη ο Ολυμπιακός είχε πρόταση πριν παίξει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τον είχε κλείσει. Τον είχε
2: Γενάρη.
0: Ναι, ωραία. Μην ακούσω.
3: Τον είχε κλείσει Γενάρη.
0: Μην ακούσω τώρα κάποιο φίλο του Ολυμπιακού. Μην δω κανένα μήνυμα. Διώχνει τον Κωστίνη, να μην θα κάνουμε τώρα. Μην δω. Σας το λέω. Μην δω μήνυμα. Έτσι.
3: Ο Ολυμπιακός τον είχε κλείσει, αν θυμάστε, το Γενάρη του 24. Και ήρθε το καλοκαίρι, εκείνο το καλοκαίρι πριν παίξει τον Ολυμπιακό, γιατί τον είχε πάρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου από τη Ρίο Αύε, είχε έρθει η Μπενφίκα με περίπου 8-9 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει παίξει.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά εντάξει, απορρίφθηκε όπως καταλαβαίνουμε, είχε έρθει η Zenit, σχεδόν κάθε μεταγραφική περίοδο που ο Μιχάλης ερχόταν πρόταση για τον Κωστίνια. Νομίζω τα προσόντα που έχει, τα αθλητικά προσόντα που έχει, τον κάνουν ξεχωρίζει. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι στην ίδια εταιρεία πλέον εδώ και ένα μισή χρόνο με τον Κωστούλα και πλέον θα πάει να τον βρει, τον έχει βρει ήδη, να γίνουν συμπαίκτες, ένα deal που θα ξεπεράσει 10 εκατομμύρια, θα ξεπεράσει νομίζω τα 11-11,5 περίπου, μαζί με τα bonus θα πάει πάνω από τα 14, το όλο πακέτο.
0: Τι το λες πιάσιμο.
3: Καθόλου άσχημα νομίζω. Και ιδιαίτερα μετά από μια σεζόν
0: Δεν ήταν καλός.
3: Που δεν ήταν καλύτερη να τη.
0: Βέβαια οι ομάδες φίλε αυτές, οι ομάδες οι οποίες έχουν καλό σκάουτινγκ, δεν στέκονται τόσο στην τρέχουσα χρονιά του ποδοσφαιριστή. Κάνουν μια συνολική αποτίμηση του.
2: Και εγώ θέλω να πω κάτι εδώ, ότι είναι περίπου αντίστοιχη η ιστορία του Κωστίνια με το τι που θα λέει και ο Τσουβέλλας, τι έβαλε ο Ρέαμτσου.
1: Α, ο Ρέαμτσου, ναι.
2: Που όλοι λέγανε να φύγει. Αλλά καλύτερο αριστερό μπακ ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει. Από το να φύγει, να φύγει. Από το να φύγει, να φύγει, να φύγει.
3: Ισχύει.
2: Δεν είναι. Είναι λίγο αδικημένο, θέλω να πω, από το κοινό το ελληνικό Κωστίνια. Δεν λέω ότι είναι ο υπερπαίχτης, αλλά είναι. Δύσκολα θα βρει μάτς που είναι κάτω από το 6 ο Κωστίνια.
1: Αλλά δύσκολα και πάνω από το 7.
2: Και δύσκολα θα βρει και αθλητή δεξιμπάξα
0: το. Δεν το συζητάμε.
3: Όχι, αυτό ήταν είναι και ένα λόγο στα αθλητικά του προσόντα που πάει και στην Brighton για να παίξει την Premier League, έτσι. Στην Αγγλία.
0: Ναι.
3: Αλλά όπως και με τον Κωστούλα και με τον Κωστίνη έχουν κάνει πολύ μεγάλη έρευνα από πριν της Brighton. Δηλαδή μιλάνε με πάρα πολλούς ανθρώπους, μιλάνε με πολλούς προηγούμενους προπονητές του, μιλάνε με συμπαίκτες. Έχουν μιλήσει και με άνθρωπο κτηρίου Άβε που τον είχε πει. Όποιο παίχτη πάρουν έχει, που δίνουν ένα καλό ποσό, με σκοπό βέβαια και οι ίδιοι να τον πουλήσουν πολλά περισσότερα κάποια στιγμή, το κάνουν με συγκεκριμένο τρόπο, μιλώντας με πάρα πολλούς ανθρώπους της Brighton. Γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που ξέρετε ότι κόσμοι μας κάνουν την εγκρίνη τους παίχτες, τους παίρνουν. Οι ίδιοι της Brighton μιλάνε με πάρα πολλούς που γνωρίζουν και έχουν προπονήσει ή έχουν παίξει μαζί με τον Κωστίνη. Mm-hmm. Και τον κάθε Κωστίνη.
0: Οπότε ναι, μπορούν να κάνουν και μια πληροφόρηση πιο συνολική. Μια συνολική πληροφόρηση. Ναι. Έτσι. Και για τη συμπεριφορά του, για το χαρακτήρα του, για την τρόπο ζωής του, για πράγματα που είναι σημαντικά.
2: Να.
0: Για να επενδύσει ένα χασμό λεφτά. Βέβαια, δεν είναι ένα χασμό λεφτά τα 11 εκατομμύρια για την Brighton.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Έτσι. Είναι μια μεταγραφή και για τη συμπεριφορά του, για το χαρακτήρα του, για την τρόπο ζωής του, για πράγματα που είναι σημαντικά.
2: Να.
0: Για να επενδύσει ένα χασμό λεφτά. Βέβαια, δεν είναι ένα χασμό λεφτά τα 11 εκατομμύρια για την Brighton.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι μια μεταγραφή.
1: Απλή.
0: Απλή, ναι.
2: Ναι, η Brighton νομίζω τον παίρνει για δεύτερο δεξιό μπακ.
0: Αυτό, ναι. Είναι μια μεταγραφή.
3: Το θέμα για το ρόστερ. Με την αποχώρηση του Κωστίνια.
0: Τσαπράς.
3: Και τη μετακίνηση του Ροντινέη στα εξτρέμου, ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο δεξιά μπακ.
0: Ο ένας θα είναι ο Τσαπράς.
3: Και σίγουρα για ένα αριστερό μπακ, ο ένας μπορεί να είναι ο Τσαπράς. Είναι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ζεστό. Είχε μεταφερθεί το ενδιαφέρον πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ο Ολυμπιακός είχε μιλήσει με το Λεβαδιακό για να δει το στάτους του ποδοσφαιριστή, αν έχει κλείσει κάπου. Και είχε μεταφερθεί ότι δεν υπάρχει συμφωνία με καμία ομάδα.
0: Μήπως θα πρέπει να πάρουμε τον Τσάπρα πριν τελειώσουμε με τον Κωστίνια. Γιατί τώρα ο Κομπότης ξέρει ότι πήρε 11 εκατομμύρια για τον Κωστίνια. Καταλάβες. Και ο Κομπότης είναι άνθρωπος της αγοράς, δεν είναι γάλα.
2: Έχουν γίνει συζητήσεις πάντως.
0: Να τα.
3: Ναι.
1: Ήδη τα λες ένα-ένα εσύ. Περιμένω. Μόνο γυρνάς και βήχεις προς τα δω.
2: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι επειδή ο Γιάννης ο Κομπότης πέρα από τσακάλι σε τέτοιου είδους πράγματα. Γλυκάθηκε πάρα πολύ και από την περίπτωση Ιωαννίδη και το ποσοστό μεταπόλησης.
0: Mm-hmm.
2: Ζητάει πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης.
0: 30%
2: Να. Που δεν είναι εύκολο για τις μεγάλες ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Δεν τα ακούνε εύκολα. Αλλά συζητιέται η λύση να μπορεί ο Ολυμπιακός να το αγοράσει αυτό το 30% σε ένα χρόνο
0: όπως
2: σήμερα.
0: Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, αλλά να είναι προσδιορισμένο το ποσό εκ των προτέρων.
1: Mm-hmm. Πάλι καλά που υπάρχει μια φήμη. Έτσι, ξέρεις.
2: Λέω, ας πούμε, ορισμένα σενάρια.
1: Υπολογίζεις από το μυαλό σου. Βήξε πάλι προς τα δω.
3: Απλώς επειδή είναι και ένας ποδοσφαιριστής που έχει προκριθεί, νομίζω, και από το σκάουτινγκ. Θα ο Ολυμπιακός θα.
2: Και είναι ο μόνος Έλληνας που μιλάει με ενθουσιασμό με την Ήπαρ, να το πούμε κι αυτό.
3: Ναι, 100%. 100%. Τώρα που είπε ο Μιχάλης για το ποσοστό μεταπόληση, να πω ότι και ο Ολυμπιακός κατά πάσα πιθανότητα θα διατηρήσει για τον Κωστίνια και υψηλό ποσοστό, ένα της τάξης του 20% φαίνεται. 15-20% δεν είναι λίγο για τον Κωστίνια. Τώρα κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει και με τον Τσάπρα, που νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει και σύντομα.
0: Mm-hmm. Σαλιάκας Γιώργο.
3: Ακριβώς πάει αυτή η περίπτωση. Δεν νομίζω.
0: Όχι.
3: Δεν νομίζω.
0: Ο Σαλιάκας θεωρείται γηγενής, Μιχάλη. Εσύ που τυχαία μάθατε τις πράγματα.
2: Ναι, είναι γηγενής στον Ολυμπιακό.
3: Παραδόξως, επειδή πιάσα το θέμα με τους γηγενείς ποδοσφαιριστές και δεν το γνώριζα, το έγραψε στον Νίκο Σοκότσης, δεν θεωρείται γηγενής τον Ολυμπιακό αν πάνε τον αποκτήσει ο Λευτέρης Κουτεσιώδης. Είναι φοβερό αυτό.
0: Γιατί?
3: Παρότι έχει περάσει όλη τη ζωή. Γιατί όταν ήταν στον Ολυμπιακό Ακαδημίες ήταν στον ερασιτέχνη Δεν πιάνεται ως γηγενής. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή ακόμα και δικαστικά να το κυνηγήσει δεν θα αλλάξει κάτι. Και να δούμε και με τη δική του περίπτωση, γιατί είναι ένα όνομα που έχει στο τραπέζι, αν μη τι άλλο, ο Χουτεσιώτης, αν μπορεί να προχωρήσει με αυτά τα δεδομένα πλέον. Αλλιώς θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει κάποιον άλλον τραυματοφύλακα γηγενή. Υπάρχουν
0: από, κάτω, από κάτω έχει, από κάτω από Ακαδημία έχει τίποτα να μπορεί να στηριχθεί σαν τρίτος.
3: Υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν και ο Κουράκλης υπάρχει γενικότερα τραυματοφύλακες της ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
3: Αλλά να δούμε αν θα αναβαθμίσει κάποιον από αυτούς, να το πω έτσι. Αν και το πιθανότερο σενάριο μοιάζει να πάρει δύο τραυματοφύλακες ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
3: Ένα ξένο για δεύτερο και έναν τρίτο που πιθανότατα, όχι πιθανότατα, σίγουρα θα είναι Έλληνας. Αλλά θα ψάξει ο Ολυμπιακός να είναι γηγενής. Κάποιος που γύρισε στις ακαδημίες τα προηγούμενα χρόνια και τώρα παίζει αλλού. Πάρα πολλές αλλαγές γενικότερα θα γίνουν. Περιμένουμε σήμερα ενδεχομένως.
2: Τι απάντησε τώρα για το Σάλιακα, δεν κατάλαβα. Ντρεπλαρέ.
0: Δεν την προκύπτει.
2: Α, δεν την προκύπτει.
3: Εμένα δεν μου προκύπτει στιγμή ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με την περίπτωσή του.
2: Να.
0: Εσύ να σου προκύπτει, Μιχάλη.
2: Ίσως να ασχοληθεί αν δεν προχωρήσει του Τσάπρα.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά που υπάρχει.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο ο Τσάπρα Σάλιακα να είναι το δίδυμο δεξιών μπακ.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Αλλά ο Τσάπρα ή ο Σάλιακα, σαν δεύτερο πίσω από το βασικό, α πούμε, δεξί μπακ.
2: Αν δεν αποκτήσει ο Τσάπρα, ναι, ίσω και να σχολιάσει.
0: Στην αρχή.
3: Ναι. Εγώ νομίζω πω θα είναι με περισσότερε πιθανότητε ο Τσάπρα και ένα ξένο ακόμα.
0: Mm-hmm.
2: Ναι.
3: Όπου ξένο, ακούστηκε το όνομα ότι έχει παίξει για τον Ολυμπιακό επίση και ο Μπουτά. Μπουτά, όπως λέγεται, νομίζω είχε ακουστεί και τον Παναθηναϊκό πριν από ένα χρόνο, ενάμιση.
0: Με άκου, με κοιτάει πονηρά ο τσόχος. Πρέπει να έχεις πέσει μέσα.
2: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
1: Πού παίζει Φραγκφούρτη ο...
3: Ναι.
1: Ο
3: τώρα παίζει την Κοπενχάγη.
0: Ωραία, έχουμε και σκάουτερ στην εκπομπή πλέον.
1: Λόγω στοιχήματος σήμερα.
2: Τώρα παίζει πάντως στην Κοπενχάγη.
3: Ναι.
2: Να πούμε.
1: Έπαιξε χτες στο τελικό με την Μπρόντμπι. Το πήραν στην παράταση. 1-3. Εδώ είμαστε.
0: Τώρα έχει τσακωθεί ο Νέστρουπ με την Κοπενχάγη. Μην πάντα μπλέξει.
2: Όχι, λέω. Εγώ παίζει την Κοπενχάγη.
0: Ναι.
2: Δεν λέω τίποτα.
0: Τέτοια πράγματα
3: κάνει. Περιμένουμε σύντομα, παιδιά.
0: Ναι.
3: Και τα νεότερα, γιατί θα γίνει η συνάντηση σήμερα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ντάρο Κοβάση και τον Κριστιαν Καραμπέ. Για να οριστικοποιηθεί, νομίζω έτσι και επίσημα, αν και δεν έχει ανοίξει ο Ολυμπιακός κανένα θέμα προπονητολογίας, να οριστικοποιηθεί βέβαια η παραμονή του Βάσκου, αν και οι περισσότερες κινήσεις.
0: Με γνώμονα
3: τις επιλογές του προπονητή γίνεται. Δηλαδή και ο Τσάπρας και η αποχώρηση του Κωστίνια και η μετατόπιση του Ροντινέ στα εξτρέμ και οι εισηγήσεις για ποιες θέσεις θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός και όλα γίνονται με βάση τα όσα έχει πει στην πρώτη κουβέντα που έχει κάνει με τους συνεργάτες του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και έτσι φαίνεται πως θα συνεχίσει. Δεν νομίζω θα πρέπει να υπάρξει καμία τεράστια διαφωνία για να έχουμε κάτι το αντίθετο.
0: Αυτό.
3: Και περιμένουμε να δούμε, φυσικά το Final Four το βράδυ, θα υπάρχει αντιπροσωπεία της ΠΑΕ. Οπότε...
2: Νομίζω έχει αγοράσει σουίτα στο
0: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι court seats από ό,τι ξέρω εγώ.
1: Εγώ ξέρω ότι θα είναι κάτω.
0: Ναι, court seats. Εγώ έτσι χαίρομαι, έτσι έχω μάθει. Μπορεί να υπάρχει και σουίτα βέβαια.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει αγοράσει.
0: Για την ΠΑΕ.
3: Να δούμε και αν θα είναι το γούρι του Ολυμπιακού, έτσι, ο Κουλής με τη Λίμπερ, στη Γήπεδο. Γιατί οπότε έχει φάει και ο Μεντιλίμπαρ σε αγώνα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, δεν έχει χάσει ποτέ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, τώρα δεν είναι στο T-Center όμως.
3: Εντάξει.
2: Τι να κάνει τώρα, να πάει στο ΣΕΦ.
1: Ωραία θα ήταν να πάει εκεί. Και εγώ για γούρι ήρθα.
2: Μου βάλουν μια οθόνη. Εγώ εδώ ήρθα να το δω.
1: Εγώ εδώ ήρθα.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σα, καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ποιο ο Μιχαλάκας, ρε φίλε.
1: Παλιά, Σέντρα FM. Ο Μπούτα σκόραρε χτες τον τελικό. Με την Μπρόντμπι στο 76.
0: Μήπως είναι Μπουτάς.
1: Μπουτάς είναι, τετρακέφαλα φοβερά.
0: Ναι, ναι.
1: Σκόραρε στο 76, έκανε το 1-1 και ο Μουκόκο με δύο γκολ έδωσε την κούπα.
0: Άρα και over και γκολ.
1: Έκανε το 1-1 και ο Μουκόκο με δύο γκολ έδωσε την κούπα.
0: Άρα και over και γκολ.

0: 94,6.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Wins for FM 94,6.
9: Λοιπόν, για πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη μια βόλτα. Ναι. Τον Μίτσο Μπατζόγλου, τι κάνει εκεί, πώς είναι πάνω τα πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε.
10: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Αυτό που νομίζω όλοι καταλαβαίνουν είναι ότι μάλλον θα περάσει αυτή η πρώτη εβδομάδα χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλές ουσιαστικές εξελίξεις. Και ο Λουτσέσκου αναχώρησε από χθες, από όσο γνωρίζω. Θα μου πεις, εντάξει, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο και το ότι θα είναι στο σπίτι του στη Ρουμανία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν κάποιες επαφές. Επί της ουσίας, αυτή την περίοδο περιμένουμε να δοθεί το σήμα να αρχίσει να υλοποιείται το πλάνο, το οποίο ήδη υπάρχει και το οποίο πλάνο σαφώς εκπονήθηκε και με τον Λουτσέσκου. Σημάδια, ας πούμε ότι κάποια πρώτα σημάδια, ναι, μόνο με τον Οσντόεφ, όπου αποκαλύφθηκε πως δεν τα βρήκαν στην πρώτη επαφή, καθόλου παράξενο, αλλά και ότι γίνεται επαφή και διαπραγμάτευση δείχνει ότι υπάρχει.
9: Με καλή διάθεση από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι.
10: Ναι. Όταν έχεις ένα ποδοσφαιριστή δοκιμασμένο με τα καλά και τα στραβά του και μπαίνεις σε οικονομική διαπραγμάτευση, δείχνεις ότι τον θέλεις. Mm-hmm. Τώρα το νούμερο, μπορεί και να τα χαλάσω στο νούμερο. Αλλά η διάθεση υπάρχει. Mm-hmm.

Όσοι έγραψαν ότι αρνήθηκε την πρόταση, από τον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα σχόλιο σε ρωσικό μέσο, το ότι είμαστε σε διαπραγμάτευση. Ναι, αυτό γίνεται. Είναι από τα κρίσιμα ζητήματα και γενικότερα οι επιλογές του ΠΑΟΚ στο κέντρο και τι θα αποφασίσει είναι από τα κρίσιμα ζητήματα, γιατί είναι ερωτηματικό ο ΣΔΟΕΦ, είναι ερωτηματικό ο Μπιάνκο που είναι δανεικός, είναι ερωτηματικό γενικός ο ΜΕΙΤΕ, ο Ζαφίρης είναι ο μόνος στάνταρ, έχει ο Καμαρά, εντάξει, ένα γενικότερο ερωτηματικό. Για το πώς θα συνθέσει ο ΠΑΟΚ εκεί μια πεντάδα χαφ, πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι από τις δύσκολες εξισώσεις του φετινού καλοκαιριού. Πάντως, μια εικόνα, πολλές επαφές προπονητή με όλους τους ανθρώπους που έχουν το σχεδιασμό έχουν γίνει, υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις και στόχοι και όλοι περιμένουν να δοθεί το OK για να υλοποιηθεί ο προγραμματισμός. Κρατάμε βεβαίως την πολύ δυνατή διάψευση για τον

0: που είναι δύο παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαια. Άρα νομίζω ότι και με αυτούς θα επιβεβαιωθεί πως ο ΠΑΟΚ θα θελήσει να συνεχίσει, θα θελήσει να συζητήσει για την συνέχεια. Και το χθεσινό του Ζήφκοβιτς, ο οποίος και αυτός μίλησε για πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ που τον βοήθησε να τη ζήσει τη χρονιά αυτή, προφανώς ως κάτι πολύ πολύ διδακτικό για όλους και για τους ποδοσφαιριστές. Ακόμα και για τον Ζήφκοβιτς, που έπαθε μια τέτοια ζημιά ξαφνικά και έχασε αγώνες 45 ημερών. Νομίζω πράγματι ότι όλοι αυτοί, ποδοσφαιριστές, προπονητές, όλοι όσοι το έζησαν, θα έχουν το λένε στην καριέρα τους για αυτό το 2026 και τι τους βρήκε, τι έπαθαν, πώς την πάτησαν και πώς τα έχασαν όλα τελικά στο φινάλε της προσπάθειας, αρκεί εντάξει, για τον ΠΑΟΚ να είναι και...
1: Να γίνει το πάθημα μάθημα.
0: 100%. 100%.
1: Οπότε περιμένουμε, Δημήτρη, περιμένουμε τις συναντήσεις, περιμένουμε επαφές.
0: Να πάρουμε ξεκάθαρα σημάδια ότι έτσι όπως στόχευαν και είχαν στο μυαλό τους πριν από αυτό το δυνηρό παιχνίδι τελευταίο, έτσι θα συνεχίσουν.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό το φινάλε δεν θα τα αλλάξει όλα ή δεν θα αλλάξει κάποιους βασικούς άξονες.
1: Ναι.
0: Δεν βάζω το χέρι μου ακόμα στη φωτιά.
1: Okay.
0: Αλλά κάθε μέρα που περνάει, όλο και μάλλον αυξάνεται η πιθανότητα να μπούμε σε αυτή την υλοποίηση του πλάνου.
1: Ναι.
0: Έτσι νιώθω.
1: Και σίγουρα όσο αναβάλλονται οι επαφές, όταν καίει το πράγμα,
0: ναι,
1: σίγουρα
0: ναι,
1: οδηγεί σε μια πιο ορθολογική προσέγγιση της επόμενης ναι, ημέρας.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή, να το σκεφτούμε, δεν έχει τόσο χρόνο ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, χρόνο δεν έχει.
0: Αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Χρόνο δεν έχει, αλλά από την άλλη μεριά θα ήταν και πάρα πολύ επικίνδυνο λίγο μετά την ολοκλήρωση της χρονιάς να κληθεί ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει αν του κάνει αυτό το σχέδιο για την επόμενη μέρα ή όχι. Τώρα που κρυώνει το αίμα είναι πιο ασφαλής ο τρόπος.
0: Ναι, ή να τον επηρεάσει τόσο πολύ η τελευταία μέρα σε πράγματα τα οποία είχαν προγραμματιστεί.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει βέβαια
0: και το μικρό... παράλογο.
2: Ναι, όχι παράλογο, αυτό ακριβώς. Εγώ αυτό πήγα να πω, ότι υπάρχει και το μικρό ενδεχόμενο να ρωτάς ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, να παίρνεις απόψεις, να ζυγίζεις για όλα.
1: Mm-hmm.
2: Για το αν πρέπει να είναι σαρωτική ανανέωση του ρόστερ, ή αν πρέπει να πάμε με το σχέδιο, ενδεχομένως ακόμα και για τον προπονητή. Και ένα δεύτερο είναι να εξετάζεις και την αγορά.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, αν θες να κάνεις σαρωτικά πράγματα,
1: πρέπει
2: να ζυγίζεις, ναι, και τι χρόνο έχω και τι επιλογές έχω εκεί έξω. Δεν είναι, οι σαρωτικές αλλαγές δεν είναι ποτέ εύκολες.
1: Εντάξει, αν και νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ το πιο σημαντικό είναι αυτό πάντα. Το ρόλος που παίζει ο Λουτσέσκου είναι πολύτιμος για όλους στο ΠΑΟΚ. Και για την ομάδα και για τη διοίκησή της και για την ιδιοκτησία και για όλους. Οπότε λοιπόν είναι ένας ρόλος που δύσκολα μπορεί να καλυφθεί από κάποιον προπονητή.
2: Να. Ναι. Απλώς έχουμε και τις αλλαγές στο οργανόγραμμα.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Τα περιμένουμε, όλα αυτά τα περιμένουμε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Εδώ ένα διαφημιστικό μήνυμα να βάλουμε. Το Final Four της EuroLeague στην BWIN είναι σύζυγος στους ημιτελικούς και τον τελικό με 0% γκανιώτα. Build a bet, 6XL αποδόσεις και αγορές για κάθε πόντο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patra.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ! Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις.

0: αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: She said, look, what's your game, baby?
1: Λοιπόν, για πάμε ξανά μια σύνδεση με Νίκο Ζέρβα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νεότερο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο, μας τι κάνετε?
2: Και πάλι καλημέρα. Λοιπόν, ένα χρηστικό θα δώσω, γιατί κάτι ο νεότερο, ας πούμε, για το αν θα σταλούν και πότε θα σταλούν δεν υπάρχει. Μακάρι να μας ακούνε όσοι περισσότεροι γίνεται τώρα που δεν έχουν λάβει το εισιτήριό τους με email. Η μία λύση που υπάρχει είναι να μπουν στο ID που έχουν, γιατί για να πάρεις εισιτήριο πρέπει να έχεις κάνει μια εγγραφή στο site της Ευρωλίγκας. Και εκεί στο ID υπάρχει το PDF του εισιτήριου. Μπορούν να το κατεβάσουν λοιπόν και είναι ουσιαστικά ό,τι ακριβώς χρειάζονται για να μπουν στο γήπεδο, έτσι. Η Ευρωλίγκα υποστηρίζει ότι στους περισσότερους λογαριασμούς που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, αν κάνουν σύνδεση με το ID τους, το password δηλαδή και το username που έχουν βάλει για να αγοράσουν το εισιτήριο, υπάρχει σε PDF. Έτσι. Το λέω αυτό ως χρηστικό, αλλά νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα και τα email θα σταλούν άμεσα.
1: Ωραία.
2: Ό,τι νεότερο είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Κύριος Κετζόγλου εδώ. Τι κάνετε κύριε Κωνσταμάς, πώς είστε?
3: Τι κάνετε παιδιά, τραγικές καταστάσεις.
1: Ναι, όλα καλά. Τι να κάνουμε, εντάξει.
3: Τουλάχιστον να πάρουν οι άνθρωποι πριν αρχίσει το μάτς.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Ναι. Γιατί, μη γίνουν και εδώ αυτά που κορυδεύαμε αλλού. Σε τελικούς, ας πούμε, όπως το Champions League στο Παρίσι. Το είσαι και από κοντά. Θυμάστε τι είχε γίνει.
3: Ναι, εκεί ήταν άλλου τύπου βέβαια.
1: Άλλου τύπου το πρόβλημα, αλλά και πάλι ήταν κωμικό τραγικό, έτσι.
3: Ναι, ναι. Εκεί ήταν θέμα ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή, ήταν τραγικό το σχέδιο της αστυνομίας στη Γαλλία.
1: Ναι.
3: Δεν είχε δραστήρια, εντάξει. Αυτό τώρα είναι πολύ αεραστεχνισμός πάντως που γίνεται στο Final Four. Είναι απίστευτο. Η μέρα του αγώνα δηλαδή να μην έχουν πάει τα εισιτήρια.
1: Ναι. Συμφωνούμε.
3: Σε αυτούς που προς Θεού. Για να περιμένεις τώρα και τέλος πάντων. Εντάξει, μακάρι τουλάχιστον τώρα που βρισκόμαστε στο Παρίσι, η διοργάνωση της Ελλάδας να είναι πολύ καλύτερη από εκείνη.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή ήταν καλά, εκείνη ήταν το μεγαλύτερο φτιάσκο.
3: Ό,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου σε τελικό, πραγματικά απίστευτο.
1: Ναι.
3: Και εγώ την κλείδωσα και φθηνά, γιατί ήμουν από άλλο σημείο. Δηλαδή άλλοι άνθρωποι πάθανε μεγάλη ζημιά και πολλές κλοπές και πολλά τέτοια. Τέλος πάντων. Πού το θυμήθηκες? Ήσουνα, γι' αυτό το θυμάσαι.
1: Δεν ήμουν.
3: Α, δεν ήσουν εκεί.
1: Όχι, δεν ήμουν.
3: Νόμιζα ότι ήσουν, λόγω Λίβερπουλ.
1: Την είχα μυριστεί, κατάλαβες.
3: Σου λέει αυτή είναι απέθαντη. Καθαρίσανε τρεις που ήταν καλύτεροι, γιατί θα γλιτώσει ο τέταρτος.
1: Έλατε.
3: Λοιπόν, να. Εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ, παιδιά, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε τώρα σε μια κατάσταση όχι μεγάλης δράσης αυτές τις μέρες. Γενικά έτσι μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάποια προτεραιότητα στους μεταγραφικούς στόχους και μιλάω για τις βασικές μεταγραφές, αυτές τις 3-4 που είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην τελευταία συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει κάποια προτεραιότητα, δηλαδή ότι καίγεται να πάρει πρώτα το χάφι, πρώτα τον επιθετικό κτλ. Ό,τι γίνει πιο γρήγορα, ό,τι ξεκολλήσει πιο εύκολα, αυτό θα γίνει ανεξάρτητα από θέση. Μπορούμε να πούμε σχετική βεβαιότητα ότι οι τρεις θέσεις, επειδή μίλησε για 3-4 μεταγραφές, ότι οι τρεις θέσεις που σίγουρα η ΑΕΚ θα πάρει παίκτη θα είναι center back. Εξήγησε προχθές τι έχει γίνει με τον Γεωργίεφ, που υπολογίζεται για δεξί back περισσότερο. Θα πάρει σίγουρα ένα half, αυτό εντάξει το είπε και ο προπονητής ανοιχτά, το είχε πει και από το Γενάρη, που να μπορεί να παίζει, να είναι φάμιλος όπως είπε, ή ακόμη καλύτερος από τον Πινέδα και τον Μαρίν. Και θα πάρει και έναν all around επιθετικό σαν τον Κοϊτά, ας πούμε, σε αυτό το στέλνει, πιο χάφ όμως από τον Κοϊτά.
1: Και πιο πολυθεσίτη, έτσι πάλι, δηλαδή ένα παίκτη που θα μπορεί να μας δίνει ευκαιρία να το
3: ξεχωρίσουμε. Ναι, το ιδανικό είναι αυτό, να μπορεί να παίξει περισσότερες θέσεις.
1: Ναι, ναι.
3: Αν όμως είναι μια περίπτωση που θα παίζει μόνο αριστερά, ας πούμε, με δεξιπόδι σαν χάφ, θα παίζει αριστερά.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, νομίζω εκεί είναι πιο...
4: Το Παλαιστίνιο της Κραϊόβα παίζει.
3: Νομίζω όχι, Μιχάλη, γιατί είχα ρωτήσει κατά σύμπτωση μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό και είχε πει ότι δεν είναι στις προτεραιότητες να αποκτηθεί φόρ.
4: Ναι. Το λέω γιατί αυτός παίζει και αριστερά. Και μάλιστα...
3: Δεν νομίζω για τέτοιο παίχτη όμως ότι θα πάει.
4: Ναι, ναι. Μάλιστα, αν θυμάμαι, που νομίζω ότι θυμάμαι καλά, στο μάτς που η Κραϊόβα έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση στην All-Win Arena με την ΑΕΚ, σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού είχε παίξει στα άκρα.
1: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι αν είχε ξεκινήσει στα άκρα και πήγε στο τέλος φορ ή αν είχε ξεκινήσει φορ και έπαιξε στα άκρα.
3: Νομίζω όμως είναι καλός παίχτης και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή είναι από τους 2-3 κραίου που μου άρεσαν. Απλά νομίζω ότι θέλει άλλου τύπου παίχτη.
4: Ναι.
3: Και σε τέτοια περίπτωση θα πάει. Έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι με το συγκεκριμένο. Τώρα, αν ρωτάμε για χρόνο, πότε μπορούμε να πούμε χρονικά, έχω μια πληροφορία ότι μπορεί, ας πούμε, η πρώτη μεταγραφή μέχρι τις 15 Ιουνίου να έχει γίνει στην ΑΕΚ. Επίσης, θα γίνουν σίγουρα και κάποιες άλλες κινήσεις συμπληρωματικά. Για ένα θέμα που είχαμε ανοίξει που ήταν για τους νεαρούς του Κυπέλλου.
1: Ναι, εγώ σε είχα ρωτήσει.
3: Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Καλοσκάμης έχει άλλο ένα χρόνο.
1: Α, okay.
3: Μπορεί να παίξει και φέτος. Και η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπήρχε μια περίπτωση ενός παίχτη που δοκίμασε η ΑΕΚ να τον φέρει Έλληνα νεαρό. Δεν έχει γίνει κάτι και δύσκολα θα γίνει με το συγκεκριμένο. Εντάξει, μπορεί να προκύψει κάποιος άλλος βέβαια στην πορεία, γιατί και ο Καλοσκάμης, αν θυμάστε, το θεωρούσαμε πέρυσι δεδομένο για τον Ολυμπιακό και τελικά τον πήρε η ΑΕΚ. Αλλά στην παρούσα φάση αυτή η σκέψη που υπάρχει είναι να ανέβουν κάποια παιδιά, να καλύπτουν αυτές τις παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή, σίγουρο ο Καραγύρης το είχε κάνει και πέρυσι, ενώ σαν δεύτερος έτσι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επίσης αυτό που έχω μάθει είναι ότι ο Αργυρίου, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 17, καλά και εννοείται και της ΑΕΚ, έχει κάνει μάλιστα και ρεκόρ όλων των ετών που γίνεται πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 17, έχει 28 γκολ. Θα πάει και αυτό στην προετοιμασία, αν και μικρός,
1: δεν έχει
3: κλείσει ακόμη τα 17.
1: Από νωρίς τα βάσανα, ναι.
3: Ναι, θα πάει και αυτός. Και αυτό που θέλουν είναι οι υπόλοιπες θέσεις έτσι για το κύπελλο να καλυφθούν από εκεί, και αν προκύψει πάλι μια περίπτωση σαν του Καλοσκάμη ή μπορέσει, παρότι δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες, να πάρει αυτό το παιδί που σας είπα πριν, θα το κάνει και αυτό.
1: Παράλληλα δηλαδή με την αναζήτηση διερευνούμε και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το ταλέντο το οποίο αρχίσαμε να καλλιεργούμε πιο εντατικά, έτσι.
3: Ναι. Ίσως και το ανάποδο, Μπάγια. Δηλαδή, σαν πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό, να μπορέσουν ένα-δύο παιδιά ακόμη, πριν του Καραγύρη που το θεωρούν δεδομένο και τον πιστεύουν και πάρα πολύ.
4: Αυτό το παιδί έχει γυρίσει,
1: Γύρισε. Θα είναι στην προετοιμασία, δηλαδή.
3: Θα είναι στην προετοιμασία, κανονικά. Έχει ολοκληρώσει την αποθεραπεία, έχει πάει πολύ καλά.
4: Μπράβο.
3: Και θα είναι από την πρώτη μέρα. Θα είναι από την πρώτη μέρα. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Γιατί λέω και πάλι, είναι ένα παιδί που πραγματικά τον πιστεύουν πολύ. Και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς. Και ήταν μεγάλο χτύπημα ότι ο τραυματισμός του. Αλλά τώρα το ξεπέρασε, συμβαίνουν αυτά. Και από εδώ και πέρα ελπίζω να θα συνεχίσει, δηλαδή, όπως ήταν πριν τον τραυματισμό.
1: Μάλιστα.
4: Και είναι μια θέση στην οποία η ΑΕΚ χωράει.
1: Ναι, έχει.
4: Παίζοντας 4-4-2, θες 4-4.
3: Θες 4-4 και φιλοδοξούν να είναι αυτός ο τέταρτος. Γι' αυτό είπε μάλλον και ο Νίκολης ότι δεν είναι μεταγραφική προτεραιότητα η συγκεκριμένη θέση.
4: Ναι.
1: Ωραία.
3: Αυτά, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Είσαι κάτι να μας πεις.
4: Βεβαίως, έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο Final Four Predictor της Big Win. Μπορείς να κάνεις δικά σου 100.000 ευρώ σε μετρητά. Προβλέψεις με δωρεάν συμμετοχή και 100.000 ευρώ σε μετρητά στο διαγωνισμό της Big Win.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επίσης, κύριε μου, επειδή αύριο ο Τσόχος θα δώσει ένα αυτοκίνητο σε ένα τυχερό ακροατή μέσω του διαγωνισμού του Instagram.
4: Θα δώσουμε και σκούτερ.
1: Ναι, μην στεναχωριέστε, επειδή τελειώνει αυτός ο διαγωνισμός. Είναι διαγωνισμός για σκούτερ, λοιπόν.
4: Δινέτα.
1: 125, ρε.
4: Ναι, το 125.
1: Της Daytona. Είναι ωραίο, το έχεις δει.
4: Να με.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι φουτουριστικό, ωραίο. Είναι ιδανική λύση για μετακίνηση με στην πόλη.
4: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12.
1: Πάλι θα το δώσεις.
4: Όχι, εσύ θα το δώσεις.
1: Ναι, ωραία, θα το δώσω εγώ γιατί είμαι πιο μηχανάκιας από σένα.
4: Όχι, γιατί εγώ θα είμαι στη Βουδαπέστη.
1: Α! Μπορεί να σε βάλω τηλέφωνο όμως, δε φίλε.
4: Μπορεί να μου
1: κάνει κλήρωση.
4: Δεν θυμάμαι τι ώρα πετάω. Παρασκευή πρωί πετάω.
1: Παρασκευή πρωί πετάω.
4: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι τι ώρα. Μπορεί να έχω φτάσει, μπορεί όχι.
1: Πάντω το μηχανάκι θα το πάρετε, παιδιά.
4: Σωστά,
1: το
4: σίγουρα.
1: Έτσι θα το καβάλιστε. Το κάνει ο τσόχο, το κάνει ο τσόχο, ξέρω εγώ. Το μηχανάκι θα το καβάλιστε. Λοιπόν, και τι, το μόνο που έχετε να κάνετε, θα πείτε στο site του Πορεφέμ να βάλετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και τελειώσαμε.
4: Να.
1: Και τελειώσαμε, ρε.
4: Πολύ απλό.
1: Τελειώσαμε. Πάρα πολύ, πολύ απλό και τζάμπα.
4: Τζάμπα.
1: Τζάμπα. Έτσι. Το σημαντικότερο.
4: Ο Τζάμπα δεν πέθανε.
1: Όχι. Ο Τζάμπα δεν πέθανε. Βέβαια, μην καλομάθετε. Μην καλομάθετε. Κλείνουμε ναι. 30 χρόνια για να τα κάνουμε αυτά. Μην ζητάτε κάθε χρόνο αυτοκίνητα και μηχανάκια. Εντάξει. Λοιπόν, το νου σας.

0: 94,6.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Εσείς που ψάχνετε, παιδιά, το διαγωνισμό θα το βρείτε κάτω χαμηλά στο Editor Choice. Αλλά ανεποκατεβαίνει μες στη χρονιά, οπότε λοιπόν, μες στην ημέρα. Οπότε λοιπόν, μπείτε, θα δείτε το μηχανάκι, το Daytona Dineta 125, το σκουτεράκι. Μπαίνετε μέσα, πατάτε, τάκ, και τι σου λέει εκεί? Σου λέει, φίλε, βάλε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email. Και μπαίνει στην κλήρωση. Τόσο απλά. Επίσης, προσέξτε, σκάει μήνυμα στα κινητά τώρα από WhatsApp και καλά, ότι δεν ήταν επιτυχημένη η έξοδό σου από το λεωφορείο. Μου σκάσε τώρα εμένα. Πλήρωσε ένα 20 για να μην έχει πρόβλημα αύριο. Εγώ μεταξύ έχω να πάρω λεωφορείο χρόνια και μου σκάσε το κινητό μου. Στη διεύθυνση θα δείτε ότι δεν είναι GR. Έχει και ένα IT μέσα.
8: Γενικά, ό,τι σας έρχεται στο κινητό,
7: ναι,
8: επειδή έρχονται απίθανες απάθες.
7: Σβού.
8: Gov, με κανονική σελίδα Gov που ψαρώνει.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ό,τι και να σας έρχεται στο κινητό, ότι έχετε φάει κλίση, ότι ήρθε η δόση της εφορίας, ότι ήρθε η δόση του ένθια.
7: Σβήστε το.
8: Ότι δεν κατεβήκατε από το λεωφορείο και δεν πληρώσατε, ότι μπήκατε στο μετρό και δεν φτύσατε, ότι δεν ξέρω τι. Δεν πατάτε για κανένα λόγο κανένα link. Ναι. Κανένα.
7: Λοιπόν, μια συνολική θεώρηση τώρα της κατάστασης στο Final Four. Χρήστος Ρομπόλης να μας μιλήσει για το πώς κυλάει μέχρι στιγμής το πράγμα. Έχουμε σήμερα τα μάτς. Καταρχάς, Χρήστο, αν έχουμε κάποια ενημέρωση για το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει η ώρα, δεν ξέρω αν έχει κάποια πληροφόρηση εσύ, να αλλάξουν οι ώρες των αγώνων. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Εντάξει, δεν νομίζω. από την Ευρωλίγα αυτά δεν λένε τίποτα. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να βάλουν τα εισιτήρια στους φιλάθλους και πιστεύουν ότι θα τα προλάβουν να τα κάνουν εγκαίρως. Το να γίνει τράμπα μεταξύ των αγώνων ή να αργήσει να αρχίσει του Ολυμπιακού νομίζω ότι είναι το έσχατο σενάριο και δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Okay. Πάντως γενικότερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Και αυτό αφορά κυρίως αλλά όχι μόνο τους φιλάθλους που πήραν τα εισιτήριά τους μέσα από τις ομάδες. Δηλαδή αυτά τα 585 πόσα ήταν που πήραν.
10: Όχι από τη διοργάνωση.
9: Ναι, εκείνοι που είχαν προνοήσει νωρίτερα και έχουν στείλει και τις διαδικασίες όλες με τις αγορές και τα στοιχεία, τα άμκα, όλα αυτά που χρειάζονται νωρίτερα, οι περισσότεροι τα έχουν λάβει. Αλλά είναι πολλοί κόσμος που ακόμα περιμένει. Και γενικά γίνεται ένα χάος, το λένε και τα υπεύθυνοι ξένων αποστολών, ότι με τον τρόπο που το έχει κάνει η Ευρωλίγκα φέτος έχει γίνει μπάχαλο. Δεν ευθύνονται δηλαδή ομάδες. Είναι θέμα της Ευρωλίγκας καθαρά. Έχει να κάνει και με τη συνεννόηση με τις αρχές, γιατί εντάξει, οι ελληνικές αρχές έχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, παγορούν όλες τις εισόδους στα γήπεδα, από τα ποδοσφαιρικά μέχρι και τα μπασκετικά και αφορούν και την Ευρωλίγκα, που έχουν να κάνουν και με ταυτοποιήσεις, με ελέγχους ιστορικού παραβατικότητας, να το πω έτσι, κάποιον και όλα αυτά πέτουν κάποιο χρόνο το... που δεν ήταν πολλής.
10: Απλά να μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, έτσι. Ο φίλος ο Σάκης, ακροατής εκπομπής, μου στέλνει για τα εισιτήρια μόλις έλαβα το σημερινό.
9: Ναι. Okay. Εγώ τις τελευταίες ώρες ξέρω από κανένα δύο δικούς μου που τα λάβαμε τελευταίες ώρες. Επίσης κάποιοι έχουν λάβει εισιτήρια της Κυριακής και δεν έχουν λάβει τα σημερινά. Δηλαδή υπάρχει και τέτοιο μπέρδεμα. Okay. Εισιτήριο για τον τελικό δηλαδή και όχι για τους σημερινούς ημιτελικούς. Εντάξει, γίνεται ένα μπάχαλο. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μείνει κανένας απ' έξω και δεν γίνεται να μείνει κανένας απ' έξω γιατί έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά και η Ευρωλίγα προφανώς και δεν το θέλει αυτό. Οπότε και δεν ξέρω και τι θα εξυπηρετούσε κιόλας να γίνει κάποια τράμπα, γιατί ξαναλέω δεν είναι μόνο θέμα το
10: όχι τράμπα, μήπως πάει πιο αργά το ένα μάτσα τα δύο ρε παιδί μου.
9: Ναι, αλλά όσο πιο αργά και να πάει και πάλι τα περιθώρια είναι λίγο στενά. Έτσι, το ένα μάτσα είναι 6, το άλλο είναι 9, να πάει 7 και 10, δεν ξέρω αν αυτή η ώρα ας πούμε, θα μπορέσει να βοηθήσει τόσο πολύ. Αλλά θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ώρες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί μέχρι στιγμής όλα κατά τα άλλα λειτουργούν στην εντέλεια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα οργανωτικά, έτσι, με το γήπεδο είναι εξαιρετικό, οι και συνάδελφοι ξένοι ενθουσιασμένοι είναι και με το χώρο και με τη φιλοξενία και με τα πάντα. Και το λέω αυτό γιατί τα δύο προηγούμενα δεν γίνανε σε κανένα χωριό. Στο Αμπουντάμπι και στο Βερολίνο γίνανε και ήταν οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες και νομίζω ότι και από πλευράς εγκαταστάσεων και από πλευράς παροχών τα μέσα και όλα αυτά είναι πολύ καλύτερα εδώ πέρα. Και δεν το λέμε, ξέρεις, σοβινιστικά, το λέμε ούτε εθνικιστικά, το λέμε αντικειμενικά και το επιβεβαιώνουν και ξένοι συνάδελφοι. Τώρα για τα αγωνιστικά, εντάξει, ακόμα πάμε στην τελική ευθεία. Περιμένουμε και εμείς να δούμε την τελική 12η του Ολυμπιακού, που εκεί νομίζω ότι ίσως να υπάρχει ένα ερωτηματικό, αλλά νομίζω ότι πιθανότητα δεν υπάρχει. Η Φενέρ θα είναι πλήρης, θα έχει περίπου 2.500 θεατές, νομίζω ότι είναι μικρότερος ο αριθμός από αυτό που εκτιμούσαν οι Τούρκοι αρχικά, που λέγανε για 4.000 και 5.000. Εκτός και αν ποντάρανε ίσως και στη στήριξη το φίλο του Παναθηναϊκού, όσων τέλος πάντων δεν μεταπόλησαν τα δικά τους τα εισιτήρια. Ο κύριος όγκος του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει κατά τις 3 από το σταθμό Ειρήνη. Προφανώς και όποιος άλλος θέλει να πάει με διαφορετικό τρόπο μπορεί να το κάνει, αλλά ο κόσμος θα έρθει εκείνη την ώρα και παρεπτόντως και εκείνη την ώρα δίνονται και βροχές. Εκεί δηλαδή λίγο θα αρχίσει να φουντώνει το πράγμα από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά ας το δούμε και στην πράξη αυτό. Οπότε κατά τις 3-4 θα αρχίζει, κατά τις 4 μάλλον, 3,5 με 4 θα αρχίζει να έρχεται ο κύριος όγκος των φίλων του Ολυμπιακού. Θα τους βλέπουμε κυρίως όσοι είναι στις τηλεοράσεις στο κεντρικό πλάνο, γιατί θα είναι σε εκείνο το πλάνο που πιάνει τηλεόραση τη μεγάλη κερκίδα.
10: Απέναντι και πάνω, δηλαδή, βέβαια, απέναντι ακριβώς, από τις κάμερες,
9: Απέναντι από τις κάμερες, ναι, πίσω από τους πάγκους. Για την ακρίβεια. Προς την απέναντι πλευρά κυρίως πάνω αλλά και λίγο κάτω θα είναι αυτή της Φενέρ και οι Ισπανοί θα είναι στις γωνίες περισσότερο. Εντάξει, τους άλλους είναι μικρή η παρουσία τους, γύρω στους 1.100 είναι της Βαλένθια και γύρω στους 500-600 είναι αυτή της Ρεάλ. Δρακόντια να πούμε τα μέτρα ασφαλείας από νωρίς. Έχει βγάλει και η Ευρωλίγκα ανακοινώσεις ότι δεν πλησιάζει κανένας χωρίς, καλά προφανώς το εισιτήριο, αλλά και χωρίς ταυτότητα ή διαβατήριο οτιδήποτε κατέχει ο καθένας. Και επίσης θα γίνονται πολλαπλή έλεγχη και πολλαπλή έλεγχη και σωματική, αλλά και ταυτοποίηση, έτσι, γιατί είναι πολλές οι ζώνες που τον ελέγχουν και θέλουν να αποτρέψουν οτιδήποτε συμβεί, πιθανός κίνδυνος που μπορεί να προκύψει τέλος πάντων, είτε περιμετρικά του γηπέδου, είτε όσο πιο κοντά πλησιάζει, είναι ακόμα και πιο δύσκολο. Δηλαδή, όποιος δεν έχει εισιτήριο, δεν έχει κανένα, δεν έχει καμιά ελπίδα να μπει ή να πλησιάσει, έστω έτσι. Είναι τόσο πολύ έλεγχη και τόσο πολύ χώρη που πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και επειδή μας τα λέγανε πέρσι για το Αμπουντάμπι, δρακόντια μέτρα ή στο Βερολίνο και τα λοιπά, καμία σχέση. Εδώ είναι επί 2 και επί 3. Η παρουσία αστυνομικών, ανθρώπων ασφαλείας, υπαλλήλων, τα πάντα. Δηλαδή είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Και φανταζόμαστε πόσο πιο αυστηρά θα ήταν τα πράγματα αν ήταν και ο
10: Παναθηναϊκός. Ναι, προφανώς.
9: Και αυτή τώρα που υπάρχει μόνο μια ελληνική ομάδα, πόσο επί 2, επί 3 θα ήταν όλη αυτή η κατάσταση αν ήταν παρόν και ο Παναθηναϊκός.
10: Ωραία, τι ώρα θα ανέβεις πάνω, φίλε?
9: Εγώ σε κάνα μισά ώρα ή καμιά ώρα. Αυτό. Το αργότερο θα ανυπορήσω για να πάμε να δούμε λίγο και τους χώρους. Να έχουμε και τις ανταποκρίσεις μας και τα πάντα όλα.
10: Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
9: Ευχαριστώ.
10: Και περιμένουμε νεότερα.
7: Εντάξει, φίλε, ρομπόγιας τώρα, ξέρεις. Νεαρός συνάδελφος. Θα ανέβει το 12.30 ώρα πάνω στο ΑΚΑ. Ζήγε αυτά ο ρομπόγιας. Ζήγε αυτά. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
8: Θα τα ξαναπούμε αύριο.
7: Λοιπόν, μην κάνεις τίποτα.
8: 12 με 2 είπες.
7: Αύριο 12 με 2.
8: Ναι.
7: Να μην κάνεις τίποτα τώρα. Πεις στο αυτοκίνητο.
8: Ναι.
7: Μέχρι να γυρίσει σπίτι.
8: Ναι.
7: Αντίο θα το κάνεις.
8: Ναι.
7: Καρπέτ έχει στήσει μπασκετική εκπομπή.
8: Εντάξει λοιπόν.
7: Εντάξει.
8: Έγινε.
7: Λοιπόν, έχει στήσει μπασκετική εκπομπή. Από τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και το Σωτήρι Ταμπάκο που ήταν στη διεύθυνση παραγωγής εκπομπής. Να είστε καλά. Λέκια.
8: Αύριο 12 με 2 με ένα αυτοκίνητο.
7: Θα το δώσουμε, ρε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δέκα λεπτά μετά τις 12, 22η μέρα του Μαΐου του Σωτήρια του 2026, του Αγίου Final Four. Είμαστε εδώ στο Big One Sport FM, σε ένα 4,6, θα είμαστε παρεούλα μες τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Νέαρχος Χαζόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Σωτήρης Θαμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού, για χάρη μας και για χάρη σας. Αντώνης Καρπετόπουλος μόνος του σήμερα στο μικρόφωνο. Πολύ μπάσκετο κουβέντα σήμερα λόγω της μέρας. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Nova. Η Nova σου θυμίζει ότι κερδίζεις στη Nova μεταξύ πολλών και διάφορων και 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορεί να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να έχεις συνδρομή της Nova, κατεβάζεις το παντού, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Δυνατός επικοινωνία στα γνωστά 2 10 95 79 283 84 85, τηλεφωνικό μας κέντρο και μηνύματα. Σύνδεση στο διαδίκτυο μια συσκευή σας, ένα πέρασμα από το sportfm.gr, ένα κλικ αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα στα οποία ρίχνουμε μια ματιά καθώς τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα στην διάρκεια της εκπομπής και γενικώς με αυτά επικοινωνείτε μαζί μας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το Final Four. Για το Final Four γενικά, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για τον οποίο υπάρχει προφανώς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ένα break ο Νέαρχος και ξεκινάμε με Δημήτρη Καραμάνη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη
10: πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έχω και πολλά μηνύματα εδώ που ήρθαμε για τα εισιτήρια και τα λοιπά. Θα βρεθεί άκρη, μην ανησυχείτε. Έχουμε τον Δημήτρη Καραμάνη. Μάλιστα, αν θέλετε πολύ, Δημήτρη Καραμάνη, πήκε με πόπα μια μισή ώρα μιλάνε για το Final Four. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Μαζί ένα τεταρτάκι έτσι για τα πολύ βασικά, ας πούμε, θέλω να πω. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι για τους πολύ μερακλείδες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Συμφωνείς με την άποψη που κυκλοφορεί ότι η Φενέρ είναι μάλλον ο δυσκολότερος αντίπαλος που μπορούσε να του τύχει το Ολυμπιακό στον ημιτελικό?
1: Νομίζω ναι, γιατί αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Φενέρ, μοιράστηκαν για περισσότερο καιρό την πρώτη θέση στη regular. Δηλαδή, ας πούμε ότι η Φενέρ ήταν αυτή που ήταν στο πρώτο κομμάτι, μετά έπεσε κάπως, ο Ολυμπιακός ήταν εκεί και εντάξει, και προφανώς είναι και η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Μια ομάδα όμως διαφορετική από πέρσι, έτσι.
1: Διαφορετική στα πράγματα κυρίως που κάνει στην επίθεση,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Γιατί στο... Και αυτό έχει να κάνει, είναι πολύ απλό να το καταλάβει κάποιος, είναι η διαφορά του Νέτσερ Χέις Ντέιβις με τον Τέλεν Χόρτον Τάκερ. Δηλαδή η διαφορά των δύο, ας πούμε, του καλύτερου παίχτη της. Ποιος είναι αυτός ο οποίος σηκώνει περισσότερο βάρος. Αλλά κατά τα άλλα το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι μια τρομερή αμυντικά ομάδα, είναι η καλύτερη άμυνα και τα δύο τελευταία χρόνια σερί. Οπότε εκεί είναι η βάση του παιχνιδιού της και στην επίθεση είναι κάπως διαφοροποιημένη από τα πράγματα που έκανε πέρσι.
0: Είναι λίγο διαφορετική και αν τη δεις σαν ομάδα, ας πούμε, του Γιασκεβίτσου, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι ο Γιασκεβίτσου έχει πάντα την ίδια ομάδα, ξέρω 10 χρόνια τώρα που είναι στο επίπεδο αυτό, αυτή είναι κομμάτι διαφορετική μου φαίνεται εμένα. Δηλαδή δεν βλέπω να ψηλώ, δεν βλέπω πολύ post παιχνίδι σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες του, βλέπω πιο πολύ περιφερειακά την μπάλα, έτσι, πιο πολύ διείσδυση, πιο πολύ pick and pop, πιο πολύ, έτσι μου φαίνεται τώρα, μπορεί όμως να κάνω για λάθος. Ναι.
1: Ισχύει αυτό, νομίζω έχει να κάνει με τους παίκτες, δηλαδή αν σκεφτείς ομάδες, ξέρω εγώ, είχε στην Μπαρτσελόνα το Μύρωτιτς, προφανώς θα πήγαινε μπάλα χαμηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε το Χέις Ντέιβις,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα που δεν έχει αυτούς τους παίκτες, διαφοροποιείται. Νομίζω ότι αν δούμε λίγο την πορεία του Σάρας, ενώ υπάρχει μια γενική φιλοσοφία στο πώς παίζουν οι ομάδες του, κάθε χρόνο αλλάζει κάτι. Δηλαδή υπάρχει μια λεπτομέρεια που αυτή η ομάδα που έχει τώρα είναι η πιο παιχνίδια παίκτο.
0: Αχ, Δημήτρη, δεν σε ακούω πολύ καλά, δεν σε ακούω πολύ καλά. Λίγο... Έτσι, ξέρω εγώ, τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, κινήσου λίγο, τι λέμε.
1: Τώρα με ακούς.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Έλεγα ότι είναι η πιο guard ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Χωρίς, ναι,
0: ακριβώς.
1: Πιο παιχνίδι απ' έξω.
0: Ναι. Αυτό είναι, ξέρεις, και αυτό που με προβληματίζει με ένα λίγο περισσότερο, γιατί τα Final Four είναι συνήθως διοργανώσεις των guard, δηλαδή των παιχτών αυτών που παίρνουν και τις περισσότερες αποφάσεις. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτοί που βάζουν τους περισσότερους πόντους, αλλά αυτοί που σηκώνει το βάρος συνήθως είναι οι τύποι συγκεκριμένοι.
1: Ναι. Εντάξει, και πέρσι Φενέρ το απέδειξε. Δηλαδή ο Μακόλουμ και ο Χόλ ήταν εξαιρετικοί στο τελικό. Απ' την άλλη και ο Ολυμπιακός έχει κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι,
0: ναι,
1: ειδικά αν βάλουμε στο τραπέζι, ας πούμε, τη χρονιά του Ντόρσε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο. Αν και στο συγκεκριμένο ματσάπ νομίζω ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι όταν η μπάλα θα μπορεί να περάσει λίγο την μπάλα μέσα.
0: Ψηλός, ναι.
1: Κυρίως στο Μιλουτίνοφ, που δεν υπάρχει ακριβώς απάντηση, αλλά και στο πώς θα πάρει κάποιες μπάλες χαμηλά ο Σάσα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που τα κάνει πολύ δύσκολα γενικά η Φενέρ. Κίνηση μακριά από την μπάλα, τη motion, τα κοψίματα, όλα αυτά που να κάνει ο Ολυμπιακός. Αλλά σε κάποια πράγματα που είναι λίγο πιο στατικά, το να περάσουμε την μπάλα μέσα και να βρούμε καλές επιλογές από εκεί. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει πολλά αν το κυνηγήσει.
0: Αυτοί παίζουν και άμυνα με έναν περίεργο τρόπο, Δημήτρη. Παίζουν, αν θυμάμαι καλά, ένας εναντίον ενός πολύ, τέσσερις παίκτες, αφήνουν πάντα ένα από τον αντίπαλο, συνήθως. Διαλέγουν δηλαδή σε ποιον θα αφήσουν, ας πούμε, το σουτ, και ο πέμπτος παίκτης είναι αυτός που δίνει βοήθειες. Είναι λίγο περίπλοκο, αλλά το κάνουν καλά. Έτσι τουλάχιστον μου μοιάζει εμένα.
1: Κοίτα, συμβαίνει και αυτό, αλλά η βασική λογική που έχει η Φενέρ είναι να σε οδηγήσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα παίξεις ένας-ένας ή δύο-δύο. Mm. Να θυμίσω για παράδειγμα τον περσινό ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Ο Νάνς στο περσινό ημιτελικό είναι εξαιρετικός, παρότι αποβάλλεται με πέντε φάουλ. Γιατί αυτό το που έδινε η Φενέρ στον Παναθηναϊκό ήταν αυτό. Mm-hmm. Θυμίζω επίσης, παρότι υπήρχαν απουσίες, οι 37 πόντοι του Φουρνιέ με τη Φενέρ φέτος στο
0: ΣΕΦ. Δηλαδή, σωστό, σωστό.
1: Σαν να σε οδηγεί, σαν να σου κόβει όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες και να σου λέει, ωραία, θες να βρεις κάποιον να επιτεθείς. Δεν έχουμε συνήθως μέσα ως Φενέρ πολλούς αδύναμους κρίκους, ας πούμε φέτος, ας πούμε είναι ο Ντεκολό. Οπότε είναι δύσκολο να διαλέξεις ένα αδύναμο κρίκο και να πάρεις, ξέρω εγώ, 6-8 πόντους σε ρήπο αυτό στη γενική σούμα του παιχνιδιού. Θα κάνει τη διαφορά για να κερδίσει. Αυτό είναι ο τζόγος, ας πούμε.
0: Για να το κάνω πιο απλό, είναι σαν να λέει: εγώ από έναν παίκτη δεν χάνω. Όσο καλός και να είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αν ακυρώσω τους άλλους, ας πούμε, από ένα δεν χάνω. Αυτό είναι. Βέβαια δεν μπορεί να χάσει, έτσι. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό έχασε όταν έκανε ο Φουρνιέ. Όταν έκανε ο Φουρνιέ Παπάδης.
1: Και το άλλο είναι ότι το βασικό πρόβλημα της Φενέρ είναι ότι μπορεί να μην τη στάσουν αυτά που μπορεί να βάλει αυτή στην απέναντι πλευρά. Δηλαδή να το χάσει η Φενέρ, να έχει παίξει ένα πάρα πολύ καλό αμυντικά παιχνίδι με βάση το πλάνο της, αλλά στην επίθεση να μην μπαίνουν τα σουτ που είναι ένα βασικό στοιχείο του ημιτελικού, να μην βρισκώ, δηλαδή να φρακάρει στο επιθετικό κομμάτι. Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που την
0: Το κακό της momentum εκεί που κατρακύλησε από πρώτη τέταρτη ήταν αυτό. Σταμάτησε να βάζει, ας πούμε. Δηλαδή είχε να κάνει λίγο και με τις απουσίες, είχε να κάνει και με άλλα βέβαια ζητήματα, αλλά αυτό ήταν. Δεν ήταν ποτέ μια σούπερ, ας πούμε, επιθετική ομάδα, θέλω να πω, στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Όχι, όχι. Το ύποπτο κομμάτι της Φενέρ είναι η επίθεση. Αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αμυνθεί καλά σε αυτό το κομμάτι, να προστατεύσει τις κατοχές του, στην άμυνα ξέρει ότι θα τα βρει σκούρα, αλλά είναι η καλύτερη επίθεση της σεζόν στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Οπότε αυτός έχει τις απαντήσεις, πιθανά να έχει τις απαντήσεις. Στην άμυνα ο Ολυμπιακός θα είναι συγκεκριμένο, δηλαδή και η Ζάλγκυρης τη ζόρισε τη Φενέρ στην σειρά, παρότι στα δύο πρώτα μάτς ήταν λίγο αέρας. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το playstyle. Δηλαδή, είναι πιο, να το πούμε λίγο πιο σχηματικά, είναι πιο ασφαλής οι κατοχές Hayes Davis στο πώς γυρίζουν όλοι οι υπόλοιποι αδύναμη πλευρά, και άλλο το Horton Tucker έμπαινε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, μπορεί να προκληθούν και λάθη και όλα αυτά.
0: Ναι. Το ισπανικό είναι λίγο μυστήριο ή όχι?
1: Κοίτα, εγώ στο μυαλό μου θεωρώ ότι η Βαλένθια είναι το φαβορί εδώ πέρα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αμήνεται η Ρεάλ απέναντι στη Βαλένθια και έχει κάνει 4 νίκες. Βασίζεται πάρα πολύ στην παρουσία του. Δηλαδή, για να το πούμε σχηματικά, η Ρεάλ αυτό που κάνει είναι ότι δεν επιτρέψει τη Βαλένθια να πλησιάσει κοντά στο καλά. Αυτό το οποίο δεν έκανε καλά ο Παναθηναϊκός. Οπότε αν η Βαλένθια δεν πατάει μέσα, ούτε μπορεί να τελειώσει κοντά στο καλάθι, ούτε μπορεί να βγάλει τα ελεύθερα σουτ. Άρα την μπλοκάρει εκεί πέρα. Αν βρει έναν τρόπο ο Σκαριόλο, γιατί είναι ο πιο ικανός προπονητής σε αυτό το κομμάτι. Με ζώνες και τέτοια. Να το αντιμετωπίσει, μπορεί η Ρεάλ να περάσει. Αλλά ξέρεις, υπάρχει και λίγο vibe για τη Βαλένθια, οπότε τη δίνω λίγο παραπάνω πιθανότητες.
0: Και είναι και μια ομάδα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το γήπεδο έχει κερδίσει 3 φορές φέτος.
1: Ακριβώς.
0: Παίζουν όλα ρόλο, ας πούμε. Ενώ η Ρεάλ έχει χάσει σε αυτό το γήπεδο από ένα Παναθηναϊκό που είχε και ελλείψεις εκείνη τη μέρα. Έτσι. Δηλαδή,
1: στο τελευταίο σουτ.
0: Στο τελευταίο σουτ. Ναι. Αυτά με κάποιο περίεργο τρόπο νομίζω μετράνε. Βέβαια, απ' την άλλη,

0: να παίξουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δεις, ας πούμε, σχήματα θεωρητικά κοντά. Έτσι. Και να είναι η απάντηση σωστή σε αυτό το γρίφο.
1: Μπορεί, μπορεί. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη ψαλίδα. Δηλαδή να ισοσκελεί, κάπως να αντικαταστήσεις το μέσο ύψος με τις πεντάδες να μην είναι ίδιο. Αλλά
0: ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό το ποιος είναι στο κέντρο αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως κινείται η Βαλένθια.
0: Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι τώρα είναι ένα παιχνίδι επιθέσεων, ας πούμε. Δηλαδή, όποιος,
1: ναι,
0: έτσι, ναι, ναι, όποιος είναι καλύτερος σε αυτό.
1: Παιχνίδι.
0: Ναι, έτσι μοιάζει. Έτσι μοιάζει. Έτσι μοιάζει. Ωραία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτά τα οποία λέμε ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει τη Φενέρ, θα έχει εύκολο τελικό και τα λοιπά, είναι λίγο μπούρδες. Δεν υπάρχουν για μένα εύκολη τελική και αυτά. Όλα πάντα είναι πρόβλημα. Και ότι υπάρχει και το ζήτημα πάντα της πίεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τα προηγούμενα Final Four. Ένας βασικός λόγος είναι ότι τον πίεζε πάρα πολύ η νίκη σε σχέση με το πώς παίζω, με το πώς τι θα κάνω. Δηλαδή, ένιωθες ότι πήγαιναν να παίξουν, ας πούμε, στο Βελιγράδι, στο Κάουνας, ξέρω εγώ που πήγαιναν, και ήταν να κερδίσουμε και ας είναι και μισό μηδέν, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς το μπάσκετ του Ολυμπιακού αυτό.
1: Όχι, συμφωνώ. Λίγο θα εξαιρέσει το Βελιγράδι, που ήταν το πρώτο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, εκεί. Αλλά στα υπόλοιπα, είτε σε σημεία των αγώνων, είτε σε όλο τον αγώνα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ημιτελικός με τη Μονακό πέρσι, νομίζω είναι η χειρότερη.
0: Mm-hmm.
1: Το χειρότερο παράδειγμα, ας
0: πούμε. Ναι, ναι.
1: Απλά νομίζω ότι παίζει ρόλο. Εντάξει, εγώ δεν τα ακούω καθόλου αυτά. Άμα περάσει το, πώς το λένε, το θηρίο, μετά είναι απλή υπόθεση. Γιατί από τη μία έχεις μια ομάδα που έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό σε τελικούς. Είναι έμπειρη, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και η άλλη είναι ότι άμα κερδίσει και τον ημιτελικό και θα συγγραφεί και από το να πάρει την Ευρωλίγκα, αν έχει κάνει όλα αυτά, ποιος θα σταματάει. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι, μου φαίνεται, δεν ξέρω, στο παρκέ θα το δω, μου φαίνεται πιο cool από όλες τις προηγούμενες φορές.
0: Πιστεύεις ότι είναι καλύτερο αν περάσει να παίξει με την Ρεάλ ή τη Βαλένθια?
1: Νομίζω θεωρητικά η Ρεάλ θα τον βολέψει,
0: ναι,
1: θα τον βολέψει περισσότερο, κυρίως και λόγω των απουσιών που έχει μέσα. Η Βαλένθια είναι άλλο.
0: Μην ξεχνάμε, τώρα είναι μια ερώτηση, ξέρεις, την κάνω και δεν την απάντηση. Με τη Βαλένθια είχες δύο φορές, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ωραία, θα περάσουμε.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ότι το συμφωνήσω ότι το Final Four είναι κάτι σαν τα Χριστούγεννα, ας πούμε, το Πάσχα, ξέρω, έρχεται κάθε χρόνο. Ξέρουμε σε γενικές γραμμές μας περιμένει, αλλά πάντα ελπίζουμε ότι θα είναι ωραίο. Και είναι και συνήθως ωραίο.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: είναι
0: ωραία. Ναι.
1: Εγώ είμαι με τις σειρές, βέβαια, αλλά εντάξει,
0: εσύ
1: τα γουστάρω.
0: Και λέω και εγώ, Δημήτρη, ότι δεν θα κρατήσει πάρα πολύ το Final Four. Θα γίνει και στην Ευρώπη αυτή η ιστορία του τελικού σε σειρές, γιατί εκεί πάει το πράγμα, δηλαδή ό,τι κάνει
1: τα μεγάλα play-off, παιδε, με αυτό είναι,
0: ναι,
1: ότι η post-season πρέπει να είναι πιο μεγάλη από το τελειώνει η regular και μετά με πέντε νίκες παίρνει στην κούπα, δηλαδή είναι λίγο, υπάρχει μεγάλη ανισορροπία σε αυτό.
0: Βέβαια η διαδικασία Final Four είναι τρομερή διαδικασία.
1: Εννοείται, τάξη,
0: είναι τρομερή διαδικασία,
1: όλα,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: ό,τι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό, κολεγιακό μπάσκετ.
0: Ακριβώς. Αυτό που είχα να πω, ότι οι Αμερικάνοι που τα ξέρουν πολύ καλά στο κολεγιακό μπάσκετ αυτό κρατάνε. Αυτό το πειράζουμε. Τα λέμε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Δημήτρης Καραμάνης. Πάμε για break, δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδένδρη.
1: Τηλέφωνο 2610 670 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Sport FM

Λοιπόν, μπασκετοκουβέντα. Θα κάνουμε ένα break τώρα στην μπασκετοκουβέντα. Βγάλουμε τον Νίκο Αθανάσιου και θα το συνεχίσουμε έτσι. Θα πάει, θα το συνεχίσουμε μετά. Ελπίζω να τον βρούμε τώρα τον Νίκο, αλλιώς θα τον πάμε μετά. Γενικά θα είναι σήμερα λίγο διαφορετικό το πράγμα από ό,τι συνήθως. Στο μεταξύ βλέπω και τα, πώς το λένε, τα μηνύματά σας, μην νομίζετε.

0: Λοιπόν, δεν βρίσκουμε τώρα τον Νίκο Θάνση. Δεν πειράζει, θα τον βγάλουμε πιο μετά. Να ξέρετε, δεν θα τα χάσετε τα ρεπορτάζ, όλα θα γίνουν κανονικά. Απλώς θα έχουμε έτσι σφήνες, ας πούμε. Θα είναι σφήνες λίγο στα μπασκετικά μας. Μισό λεπτό τώρα, να δω και λίγο τα μηνύματά σας, να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Για τα εισιτήρια, νομίζω τα είπε καλά ο Νίκος Ζέρβας. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, θα. Πώς το λένε, θα σας τα πω. Και θα βγάλουμε και τον Νίκο πάλι, αν υπάρχει κάτι καινούριο. Πρέπει να σας πω κάτι, ότι υπήρχε ένα ζήτημα με τα εισιτήρια γενικότερο, διότι είχαν πάρει την απόφαση όταν, αν περνούσε και ο Παναθηναϊκός και ήταν και οι δύο, να υπήρχαν αλλαγές στα εισιτήρια. Δηλαδή αυτοί που είχαν πάρει εισιτήρια μέσω της διαδικασίας της γνωστής, δηλαδή της αγοράς από την Ευρωλίγκα, δεν ήταν δεδομένο ότι θα κάτσουν στις θέσεις τους. Η αστυνομία είχε βάλει όρο ότι οι οπαδοί θα είναι απέναντι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και πιθανότατα από αυτό ξεκίνησε το μπλέξιμο, δηλαδή ότι είχαν αποφασίσει να υπάρξει μια διανομή κατά κάποιο τρόπο. Δεν έγινε αυτό, και αλλά ξέρετε, αν υπάρχει ένας αρχικός σχεδιασμός, στην Ελλάδα είμαστε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι είναι δύσκολο να τελειώνει με σειρές, γιατί υπάρχουν και τα εθνικά πρωταθλήματα, και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα, θέλω να πω. Δηλαδή, θα παίζανε 5 μάτς στις 2 εβδομάδες όπως παίζουν με τα play-off. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Συρίγος που είναι στη τηλεφωνική γραμμή συμφωνεί, διαφωνεί ότι αργά ή γρήγορα θα τελειώνει με σειρά αγώνων και όχι με Final Four. Πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κάρπετ. Είχαμε καιρό να το πούμε.
0: Ναι, μα είχαμε σάφινα σήμερα. Ναι, ναι.
1: Πρωτού πάθουμε στο ειδικό σύνδρομο, έδωσε τη λύση με μια κέρια παρέμβαση που λέγαμε
0: ναι,
1: παλιά.
0: Έχω ναι, ναι, ναι.
1: Με τα στερεότυπα
0: ναι.
1: Της παλαιάς δημοσιογραφίας. Δεν ξέρω
0: ναι.
1: Τι έμπνευση έχω δει. Για πες τώρα τι
0: λέω ότι. Συμφωνώ. Πρώτα απ' όλα. Λέω συμφωνώ. Λάθος. Πιστεύω ότι σου αρέσει πάρα πολύ και σένα το Final Four σαν διαδικασία, έτσι ναι. Δεν είναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Εγώ κάνω την πρόβλεψη ότι δεν το έχουμε για πάρα πολύ όμως. Αργά ή γρήγορα θα έχουμε τον τελικό στα 5, όπως ας πούμε στο NBA.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις.
1: Υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις
0: mm-hmm.
1: στην Ευρωλίγκα mm-hmm. και είναι σχεδόν μοιρασμένες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, να σου πω την αλήθεια...
0: Επειδή αληθωρίζουμε προς το NBA, γι' αυτό το λέω.
1: Αν γίνει συνεργασία με το NBA πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο κάποια στιγμή. Στην Ευρώπη πάντως υπάρχουν ισχυρές βάσεις. Είναι δύσκολο να ξεκολλήσουμε παρότι
0: ναι.
1: υπάρχει και η αντίρροπη τάση
0: ναι.
1: να ξεκολλήσουμε από τη λογική του Final Four.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως θα μου πείτε ότι εμπορικά κάνετε το Final Four για να γίνεται κακός χαμός ένα πενταήμερο σε μια πόλη που δεν είναι και τόσο ας πούμε διαδεδομένο το μπάσκετ και να έχουμε ανάπτυξη και τα λοιπά. Κουραφέξαλα και να ο
0: ναι,
1: μόνος
0: τώρα μου. Πια, ναι. Αυτά μπορεί να ίσχυαν πριν 30 χρόνια, ας πούμε 40, ξέρω.
1: Ναι, αυτά που λέγαμε πριν από 30 χρόνια τα λέμε και τώρα και θέλουμε να πείσουμε τον εαυτό μας γιατί το Final Four γίνεται ως γνωστόν σε 4 συν 1 πόλεις. Άλλο, άλλη άστο, καμία. Αυτά.
0: Το άλλο που όταν λέμε Final Four μου έρχεται στο μυαλό είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Βλέπεις τέτοιους σήμερα?
1: Βλέπω.
0: Για πες.
1: Βλέπω.
0: Για πες.
1: Και για να σε πάω έτσι γλυκά και ωραία στο θέμα το οποίο έριξε το τραπέζι.
0: Mm-hmm.
1: Η Φενέρ έχει ένα ωραίο έτσι αντιφατικό από αυτά που μας αρέσουν της ζωής, τα διβγαλμένα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ είναι λίγο καλύτερη στους δείκτες τουλάχιστον στα περίφημα μέτρηξη άμυνά της.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά είναι top στους 3 δείκτες στους αμυντικούς, αλλά είναι πάρα πολύ κακή στην transition άμυνα. Αυτό είναι αντιφατικό από μόνα του. Δηλαδή να είσαι πρώτη στην άμυνα του pick and roll, να είσαι πρώτη σε κανένα δύο τέτοια αντίστοιχα στο spot shooting, τα shoot του αντιπάλου από την αδύνατη πλευρά. Είναι πάρα πολύ σημαντική τομή σε αυτή για ένα τέτοιο match. Να είσαι χειρότερη transition άμυνα στο Final Four και 17η στη Λίγκα. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ανοίξει το ρυθμό. Πρέπει να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία του στο αμυντικό rebound, το Μιλουτίνοφ, να ανοίξει το παιχνίδι. Είναι η καλύτερη ομάδα στο transition της Λίγκα και το κάνει με οποιοδήποτε τρόπο. Και one-man transition και συντονισμένα και λοιπόν με τον Βεζένκοφ. Αυτό το πράγμα θα ξεκλειδώσει την επίθεση του. Αν πάει και μπλέξει το 5-2-5 με τη Φενέρ και ενεργοποιήσει αυτή τους γνωστούς μηχανισμούς. Ξύλο. Και μετά από ένα σημείο και μετά, κανονικό μπασκετικό ξύλο, μην παρεξηγούμαστε, έτσι, και μετά αυτή πάρα πολύ δυναμική και άρτια συγχρονισμένη άμυνα με αλλαγές, μπλέξαμε. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν τη λογική, mm-hmm, βλέπω κάποιο πέρα από τους προβλεπόμενους, που θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πράγματα από τους πρωταγωνιστές τους. Δηλαδή δεν θα έχουμε ένα μάτς όπως το περσινό και το προπέρσινο, που ο Ολυμπιακός δεν μπήκε στο παιχνίδι και μετά ψάχναμε αστράκια και κάτι να πιαστούμε. Θα πάρει λίγο ή πολύ αυτά που περιμένει από τους, από τους βασικούς, και μετά και έναν Πίτερς βλέπω, να σου πω την αλήθεια, να βάλει δύο τρυποντά, ένα Τζόζεφ κλασικά στη γνωστή δυναμική του λογική, και σε δέρνω και σκοράρω και πασάρω. Γενικά, για να κάνω έτσι και μια πιο γενική τοποθέτηση, θεωρώ γενικά γενική, ναι, συγγνώμη, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι απαλλαγμένος από τα χοντρά σύνδρομα των προηγούμενων ετών. Εντάξει, το σύνδρομο του κανόνας δεν το έχει ξεπεράσει, αυτό θα γίνει μόνο με τίτλο. Αλλά αυτό το πράγμα που δεν μπήκε στα δύο προηγούμενα Final Four πνευματικά. Και πάνω σε αυτό έχει επιδράσει η ηρεμία του Μπαρτζόκα, το γεγονός ότι διόρθωσε μεσούς της περίοδου όλα τα λάθη του καλοκαιριού που ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Έχει περάσει το χειρότερο Δεκέμβριό του επί Μπαρτζόκα για να καταλήξει να κάνει ένα από τα καλύτερα φωτοφίνις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μέσα σε όλα αυτά έχει χτίσει το δεύτερο rotation. Εδώ και 40 μέρες το δεύτερο rotation είναι πιο αποδοτικός στους αριθμούς τουλάχιστον από το πρώτο, που υπήρχε ένα τεράστιο θέμα. Το θυμάστε το ξεκίνημα της σεζόν. Και πέρσι, έτσι, έχει λύσει το ζήτημα τι κάνω με τους...
0: Μη σου πω ότι στα παιχνίδια με τη Μονακό, και βέβαια λόγω των ελλείψεων των Γάλλων, των Μοντεγάσκων, το δεύτερο rotation ήταν πιο θεαματικό, ήταν πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή,
1: όπως το λες.
0: Το καλύτερο δεκάλεπτο ήταν σταθερά το δεύτερο. Ναι.
1: Έτσι, έτσι. Και μάλιστα ένα δεύτερο rotation σε δύο παραλλαγές, Αντώνη. Mm-hmm. Δηλαδή είτε με τον Jones βασικό σέντερ, πρώτο σέντερ του δεύτερου rotation για να είμαι ακριβής, είτε με τον Hall, και μετά με όποια παραλλαγή στα guard. Δηλαδή ή με τον Ηλικίνα μέσα, που δεν έπαιξε το τρίτο μάτς, ή ας πούμε με τον Μακίσικ ενεργό, που για να προλάβω την επόμενη ερώτησή σου, εγώ θεωρώ θα βάλει τον Μακίσικ 99-1 στη δωδεκάδα. Ναι, μεν έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, δύο τεράστια πλεονέκτηματα ο Νιλικίνα, που έρχονται και δένουν με τα στοιχεία που διαθέτει η Φενέρ. Δηλαδή, τι κάνει η Φενέρ, σου αφήνει επιλεκτικά κάποια spot shoot, θα αφήσει τον Νιλικίνα ή τον Μακίσικ. Έχουν 12% διαφορά, είναι στο 44% ένας, στο 32% άλλος. Υπέρ του ο Νιλικίνα είναι αυτό. Και επίσης η προσωπική άμυνα που παίζει ο Νιλικίνα είναι από άλλο πλανήτη. Είναι το 5 αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Είναι σχεδόν επίπεδου Διαλό και Χολ, του αντιπάλου. Όμως ο Μακίσικ έχει το απρόβλεπτο και έχει την προσωπικότητα. Είναι και καλύτερος point guard να στήσει τα πικ αν χρειαστεί. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, ο ρόλος του θα είναι δεύτερος point guard ή τρίτος point guard και τρίτος άσος. Άρα μπορεί να παίξει και με ένα playmaker μαζί. Άρα το κυριότερο, έχει άγνοια κινδύνου και το καθαρό slashing που χρειάζεται απέναντι σε μια τέτοια άμυνα. Θα χρειαζόσουν τον Ηλικίνα θεωρητικά, γιατί έχουν πάρα πολλούς slashers αυτοί. Δηλαδή, μάλλον έχουν το κορυφαίο δίδυμο slasher αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα και έχουν και τον καλύτερο των τελευταίων δύο ετών. Αυτό το πράγμα με τον Χόρτον Τάκερ είναι εξωπραγματικό. Θες έναν παίκτη τον Ηλικίνα που έχει τη δύναμη και το αμυντικό φίλτρο. Αυτό όμως του Μακίσικ να πάρει το rebound, να ανοίξει μόνο σε έναν εφιασμό, να στήσει ένα early pick, να δημιουργήσει την απειλή, να μπει μέσα. Αυτό το χρειάζεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, το απρόβλεπτο. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μακίσικ μπορεί να έχει φτάσει 35-36 χρονών, μαζί με τον Ward, για να μιλήσουμε για τους slasher του Ολυμπιακού, είναι ο καλύτερος στο παίρνω τον drive, κατεβάζω το κεφάλι κάτω που λέμε λαϊκά, και μπουκάρω.
0: Και σου δίνω και 8 πόντους στη σειρά. Αν έχει κολλήσει λίγο, ας πούμε.
1: Έχοντας αλλάξει και το ρυθμό.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα κλέψιμο, με μια καλή άμυνα. Όταν παίζεις με άμυνα σαν της Φενέρ, βλέπεις, επανερχόμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε. Δεν θέλεις να μπλέξεις μαζί της σε ταρισμένη, μετά τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, να αρχίσει να σε πνίγει με αυτή τη μέγενη. Πρώτα τον drop πάρα πολύ δυναμικά, επιστημονικά. Μετά οι αλλαγές με το μέλι, με όλα αυτά τα τέρατα. Αυτά θες να τα αποφύγεις. Και υπάρχει τρόπος. Είπαμε θεωρητικά. Transition, το δεύτερο rotation, το απρόβλεπτο του Μακίσικ. Ευελπιστούμε πως ο Ολυμπιακός θα βγάλει στο παρκέ το γεγονός ότι επιθετικά είναι σίγουρα πιο πλήρης από την Φενέρ. Μην την υποτιμάμε.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Ο Ολυμπιακός είναι ελαφρύ φαβορή της τάξης του 52-48. Είναι η καλύτερη άμυνα της Λίγκας. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
0: Μετράς ώρες.
1: Μετρά ώρες, ναι. Μετρά ώρες. Και μπορώ να σου πω ότι ψιλοαισιοδοξώ. Με ξέρεις, δεν...
0: Θα ανταλλάξουμε μηνύματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν μας είπες εσύ αν είσαι αισιοδοξής.
0: Όχι, εγώ αυτή τη φορά είμαι περισσότερο αισιόδοξος από ποτέ.
1: Ωραία. Μου κάνει αυτό.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Τα λέμε στο μάτι.
0: Έγινε, γεια. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Συρίγος. Ελπίζω τώρα να προλάβουμε να πάμε λίγο στον Νίκο Αθανασίου. Έτσι, να μην χάσουμε την. Αλλά κάνε ένα time out πρώτα. Ο Νέαρχος να βγει τον Νίκο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθες.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
11: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Ω my God. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
13: Είμαι ο Γιάννης Φουντούλης και θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM, τη φωνή του αθλητισμού εδώ και 30 χρόνια. Ευχαριστούμε για τις στιγμές έντασης, χαράς και συγκίνησης που μας έχετε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίστε να μας κρατάτε παρέα με την ίδια αυθεντικότητα και δύναμη.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα θα πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Δεν έχει τίποτα φοβερό από ό,τι βλέπω ο Παναθηναϊκός. Έχει πάντα αυτή την εκκρεμότητα της αλλαγής του προπονητή του. Αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να μας τα πει τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Καρπέτ, τι κάνεις, καλά?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τι έλεγες?
0: Μπάσκετ σήμερα πολύ. Ναι. Και έλεγα ότι για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, δεν βλέπω καμιά είδηση πέραν αυτής της εκκρεμότητας με την αλλαγή του προπονητή.
1: Mm-hmm. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει η υπόθεση με τον Γιάκοπ Νέστρουπ, αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι και περιμένουν και στον Παναθηναϊκό, είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, να υπογράψει, να ανακοινωθεί και να έρθει άμεσα να πιάσει δουλειά. Βέβαια, εντάξει, απλά το λέω πάντα για να είμαι τυπικός. Όταν δεν έχουν πέσει υπογραφές και όταν δεν υπάρχει κάτι οριστικό και επειδή μιλάμε για έναν προπονητή που κατά το παρελθόν έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες, κυρίως από τη Γερμανία, πάντα υπάρχει, ξέρεις, έτσι ένας μικρός φόβος μήπως αλλάξει κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι υπάρχει ανησυχία στον Παναθηναϊκό για το οτιδήποτε.
0: Εναλλακτικές υπάρχουν στην περίπτωση του αν και εφόσον...
1: Θα σου πω, κανονικά ναι. Που να τις ξέρουμε, όχι. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι η εναλλακτική είναι όχι οψή ωμεγά, γιατί το κακό για μας, για τη δουλειά μας, είναι ότι όσα ονόματα έχουν προκύψει είτε από τον εξωτερικό είτε από τον εγχώριο τύπο, δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή ακόμα και το όνομα του Ρεμπρόφ, αν θυμάσαι,
0: ναι,
1: που είχε φτάσει κοντά ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο, τώρα επαφή δεν έχει γίνει. Καμία. Ή άλλα ονόματα, τώρα δεν χρειάζεται τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα αυτή τη στιγμή που να μπορώ να σου πω ότι αν χαλάσει, ας πούμε, του Νέστρουπ, θα κατευθυνθεί σε εκείνον ο Παναθηναϊκός. Το καλό της υπόθεσης για το Τριφύλλι είναι ότι ο Δανός προπονητής ήταν εξ αρχής ο νούμερο ένα στόχος του. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν το νούμερο ένα της λίστας σου το έχεις φέρει τόσο κοντά για να το συμφωνήσεις και να το ανακοινώσεις, είναι κάτι θετικό. Αλλά εικάζω, έτσι χωρίς ξαναλέω να μπορώ να πω κάποιο όνομα, ότι η λογική λέει, έτσι, όταν μπαίνει σε μια διαδικασία για ένα προπονητή και έχουμε φτάσει, πόσο έχουμε κάρπετ σήμερα, 22
0: ναι,
1: Μαΐου, η λογική λέει ότι κάτι θα υπάρχει από πίσω, το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κάποια προεργασία θα έχει γίνει.
0: Προφανώς. Απλά
1: προφανέστα.
0: Δεν υπάρχει και λόγος, ξέρεις, αυτά να γίνονται γνωστά. Λέω, μήπως το παρεπιπτόντως έχει. Από τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει να γίνουν γνωστά. Δεν έχει νόημα.
1: Όχι, όχι. Θα σου έλεγα, δηλαδή, από όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί, το μόνο που κάποια στιγμή έδειχνε να κερδίζει κάποιους πόντους, εκεί γύρω στο Πάσχα, ήταν το όνομα του Λέτο. Αλλά εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα πολύ γρήγορα. Οπότε κανένα άλλο από τα ονόματα που έχουν δει το φως της δημοσίας, πραγματικά δεν έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός σημαντικά. Επαφές έχει κάνει με 4-5 προπονητές σίγουρα. Αλλά κανένα από αυτά τα ονόματα, τουλάχιστον από αυτά που εγώ ξέρω, δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Να πάνε όλα καλά, να τελειώσει αυτή η ιστορία μέσα στο Σαββατοκύριακο για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να τρέχει πράγματα εξίσου σημαντικά, όχι πιο σημαντικά, αλλά εξίσου σημαντικά, όπως είναι τα θέματα των μεταγραφών, και πάντα έτσι περιμένουμε πότε θα έρθει και ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτες, γιατί και εκεί είναι μια έτσι, διαδικασία λίγο δύσκολη, ξέρεις, διαδικασία που θέλει χρόνο αυτή της αποζημίωσης, γιατί το ποσό δεν είναι και λίγο, είναι κάπου, όπως έχω ξαναπεί, ανάμεσα στα 5 και στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα ότι και οι δύο πλευρές, ο ένας λίγο κάτι να γλιτώσει, ο άλλος λίγο κάτι να πάρει παραπάνω, δεν θα μου κάψει πόσα παραπάνω, τέλος πάντων συμφωνηθέντε ήταν αυτά. Ξέρεις, ψάχνουν να βρουν δύο πλευρές ένα βελούδινο διαζύγιο.
0: Ναι, στο μεταξύ θέλω να σας αφήσουμε κάτι ωραίο.
1: Ναι.
0: Είδα χτες βράδυ στο Netflix το ντοκιμαντέρ για τον Χάμες Ροντρίγκες.
1: Α, ναι, εγώ το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ.
0: Ναι, έχουμε και τώρα άλλα μαζί.
1: Ναι.
0: Τη Λίβερπουλ το έχω αφήσει για πιο μετά. Έχω δει ένα παλιότερο, οπότε εντάξει. Λοιπόν, τώρα γιατί καταλαβαίνεις, επειδή έχει περάσει από την Ελλάδα, μήπως λέει κάτι για την Ελλάδα, για τον Ολυμπιακό, για όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Τίποτα όμως. Παρά μόνο ότι είχε μια καταπληκτική σχέση με τον Κορμπεράν, ο οποίος του είπε τη μεγάλη φράση: βγες και παίξε για τα παιδιά σου, γιατί για αυτά πρέπει να παίζεις, το οποίο του άρεσε πάρα πολύ. Λέει τίποτα άλλο, τίποτα. Ούτε κατά, ούτε υπέρ, ούτε δείχνει.
1: Θυμάμαι, κάποια... ρε Κάρπε, ένα δέρμπι στη Λεωφόρο.
0: Α, ναι, αυτό που έγινε αλλαγή.
1: Και κλεισμένον πρέπει να ήταν, να θυμάμαι καλά, με COVID.
0: Ναι.
1: Όπου εγώ κάθομαι, ρε παιδί μου, στη Λεωφόρο, κάθομαι έτσι λίγο πιο πάνω από τα booth, για να μπορώ να βλέπω και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ξαναδεί, μα το Θεό, παίκτη σε δέρμπι να περπατάει τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είχε την μπάλα στα πόδια του άτιμος,
0: εντάξει,
1: μπορούσε να σου αλλάξει όλο το παιχνίδι.
0: Η καριέρα του σε ένα λεπτό. Αλλά αυτό που είναι καταπληκτικό στην ιστορία αυτή είναι ότι εγώ κάθισα να δω τι θα πει για τον Ολυμπιακό και τι ανακαλύπτω. Ναι. Ότι έχει ένα τεράστιο θέμα με τον Μπενίτεθ.
1: Έλα ρε.
0: Το οποίο είναι φανταστικό, δηλαδή αξίζει όλο το ντοκιμαντέρ. Από τη Ρεάλ. Πρόσεξε, τον βρίσκει στη Ρεάλ και πάνε, πάει η σχέση τους άθλια.
1: Ναι.
0: Άθλια όμως. Δηλαδή δείχνει, ας πούμε, με δηλώσεις του προπονητή, δηλώσεις δικές του κτλ. Και αφού έχει φύγει από εκεί, έχει πάει στην Bayern και έχει καταλήξει στην Everton και παίζει καλά και έχει βρει τον εαυτό του, ξαναβρίσκει τον Μπενίτεθ στην Everton. Και είναι ο λόγος που φεύγει και από την Everton και λέει ότι σαν με κυνηγάει αυτός ο τύπος εμένα, ας πούμε.
1: Τόσο πολύ.
0: Ρε, συνδέστο.
1: Εγώ τον είδα τον Ράφα στο ντοκιμαντέρ της Liverpool.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν πολύ ωραίο.
0: Εκεί είναι στα υπέρ του, φαντάζομαι.
1: Πολύ ωραίο, βέβαια. Απλά, εντάξει, το περίμενα λίγο πιο ωραίο, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Ναι.
1: Οκ, λίγο πιο συναισθηματικό, λίγο πιο διεισδυτικό. Έχει πολύ Τζέιμι Γκάρακερ το... Το ντοκιμαντέρ σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Ο Ράφα όχι τόσο πολύ που θα έπρεπε για μένα. Απλά είναι μια καταπληκτική ιστορία. Τώρα δεν τη λέω, ποιος κόσμος θέλει να το δει. Στα αποδυτήρια πώς έχει στείλει τον Τραωρέ στα ντους για αλλαγή και πώς τελικά ο Τραωρέ συνεχίζει να αγωνίζεται και στην παράταση βγάζει ένα γκολ πάνω στη γραμμή. Είναι πραγματικά από αυτές τις λεπτομέρειες που αλλάζουν όχι μόνο ποδοσφαιρικά παιχνίδια, ζωές ολόκληρες. Δόξα τω Θεώ, έχει βγάλει πολλά πράγματα αυτή την εποχή. Οπότε έχει, να έχουμε πολλά, να βλέπουμε. Πολλά. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε, τα λέμε.
1: Τσάω, τσάω.
0: Πάμε για δελτίο.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026 Powered by Day.
13: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
15: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
14: Τηλεφόρο Γλαύκου.
15: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
16: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχή.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Σιδενόρ. Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Η βιωσιμότητα είναι βασικό στοιχείο για τον μέλλον μας, γι' αυτό η Σιδενόρ αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα στο Final Four και πρέπει να πω ότι κάνουμε και λίγο παρέλειψη προηγουμένων, δηλαδή βγάζουμε όλους αυτούς τους φίλους μας που βγάλαμε στη διάρκεια της χρονιάς εδώ πέρα και μας έδιναν τα φώτα τους όταν υπήρχαν παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ένας από αυτούς είναι βέβαια ο δάσκαλος καθηγητής Πρίτανης και όχι μόνο της προπονητικής αλλά και της δημοσιογραφίας, Μάνος Μανουσέλης, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, Αντώνη. Αυτοί οι πρόλογοι να έλειπαν και μια χαρά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι. Να σου πω κάτι. Ξύπνησα το πρωί και έλεγα να σε πάρω τηλέφωνο μήπως το δούμε μαζί. Γιατί ένα που έχουμε δει μαζί το έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Αν παίζουν αυτά δηλαδή, ξέρω εγώ τα γούρια, αλλά θα μου αφήσει να το δω. Μην μου λες όπως τότε σε κάθε φάση τι θα γίνει μετά. Εντάξει.
1: Θα πάτε όλα
0: έτσι. Καλά, λίμωνο. Γιατί αν δεις μάτς με το Μανουσέλη, δεν είναι σαν να βλέπεις πριν γίνει το επόμενο, τι ακολουθεί. Δηλαδή απλώς κάθεσαι και περιμένεις να δεις αυτό που σου είχε εξηγήσει προηγουμένως. Τι θα δούμε λοιπόν σήμερα?
1: Τι θα δούμε? Θα δούμε πολύ μπασκετικό ξύλο, δύο ομάδες που γνωρίζουν πολύ καλά η μία την άλλη και ένα παιχνίδι που θα κρυφτεί στις λεπτομέρειες.
0: Α, δεν το περίμενα αυτό, να σου πω την αλήθεια, σαν εκτίμηση. Εγώ να σου πω ότι περιμένω ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα κερδίσει όχι στις λεπτομέρειες, θα κερδίσει πιο έτσι, με τη φούρια του.
1: Καλά, αυτός είναι ο τρόπος για να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Αχα, αυτό λέω.
1: Και εγώ εκεί ανησυχώ. Ότι αν το μάτς, ξέρεις, πάει στον πόντο, στο σουτ, εντάξει, έχει φανεί και στο παρελθόν ότι μια που έλεγες προηγουμένως και για γούρια και τέτοιες παραμέτρους, η ιδέα τύχη δεν ήταν ποτέ ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, όταν αν εξαιρέσεις ας πούμε εκείνο το ιστορικό παιχνίδι στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και ένα σπανούλι ημιτελικό, οι άλλες του Ολυμπιακού νίκες είναι νίκες.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει απέναντι του μια ομάδα που το ισχυρό της όπλο είναι η άμυνα και πολύ ατομικό ταλέντο στην επίδεση. Είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό με τις αρχές που έχει ο Ολυμπιακός να κάνει το δικό του παιχνίδι και καλύτερα να προσαρμοστεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μυστικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και εκείνος που θα καταφέρει να κάνει κάτι διαφορετικό, να παρουσιάσει κάτι που ο άλλος ενδεχομένως να μην το περιμένει, θα έχει ισχυρό προβάδισμα.
0: Εγώ λέω πάντως ότι η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού σε σχέση με πέρσι αγωνιστικά, το λέω, όχι τα γύρω-γύρω, γιατί και τα γύρω-γύρω είναι διαφορετικά. Τη στιγμή δηλαδή που δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, είναι κάτι άλλο η φετινή διοργάνωση. Και είναι και στην Αθήνα. Αλλά λέω αγωνιστικά, είναι ότι μπορεί φέτος να πάρει το παιχνίδι ένας που θα έρθει από τον πάγκο και θα κάνει τη διαφορά σοβαρά στην επίθεση. Είναι έτσι η ομάδα του Ολυμπιακού φέτος που δεν εξαρτάται, ρε παιδί μου, από τη βραδιά κάποιον. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω πώς συμφωνείς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν βραδιές που ο Ντόρσεϊ βλέπει το καλάθι όπως βλέπει κάποιος την θάλασσα από την παραλία, τόσο μεγάλο. Υπάρχουν και βραδιές που την ίδια δουλειά μπορεί να την κάνει ο Φουρνιέ. Εντάξει, εμένα η ανησυχία μου σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, επειδή πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω να κερδίζει όχι μόνο απόψε αλλά και την Κυριακή, είναι στο ποιος θα είναι αυτός ο τύπος ο οποίος στο αληθινά κρίσιμο σημείο θα πάρει την μπάλα και θα την πάει με αυτοπεποίθηση ακριβώς κάτω από την τρύπα, γιατί τα μεγάλα μάτια έχουμε δει ότι δεν κερδίζονται με σούτ από το κέντρο του γηπέδου. Αυτά είναι στην τύχη. Άμα είπαμε, η τύχη είναι ένα άλλο στοιχείο. Αλλά αν έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε πραγματικά την μπάλα κάτω καλάθι με τον Α ή τον Β τρόπο, είτε με drive, είτε με post-up. Πιστεύω ότι αυτό είναι και για μένα ο ορισμός της έννοιας του παίκτη νικητή.
0: Θα πήγαινες, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση ακόμα και γι' αυτό, λόγω των πολλών παικτών που έχει ο Ολυμπιακός. Θα πήγαινες με τους τρεις ψηλούς, θα πήγαινες με τον Ενιλικίνα, θα πήγαινες με τον Μακίσικ. Ποιον βλέπεις αυτή την ιστορία να μένει και ποιον να βγαίνει από τη δωδεκάδα?
1: Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ έξω τον Μακίσικ. Είναι ένα παίκτη που τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον συμπαθώ, αλλά νομίζω ότι την άλλη μεριά ότι είναι και μεγάλη πολυτέλεια για μια ομάδα που έχει υψηλούς τον Μπίρτ και τον Μέλι. Να πεις ότι θα πάω με τα τρία πεντάρια. Είναι δίλημα, είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό αυτό το πλεονέκτημα που έχει στους ψηλούς, το οποίο είναι ο Καλμοβανές, να μπορέσει να το μεταφράσει σε ουσία. Από την άλλη μεριά είναι και γεγονός ότι η ψηλή της Φενέρ δεν είναι ότι άμυνεται κάτω καλά. Όταν η άμυνα της Φενέρ είναι σε ποσοστό 80-90% αλλαγές, ο Μέλι θα μπαρκάρει περισσότερο τον Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ παρά τον Μιλουτίνο.
0: Είναι και περίφημες αλλαγές, έτσι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί κατεβάζει το ρυθμό του παιχνιδιού πολύ. Είναι πολύ σπουδαίοι και θα μετρήσουν οι πόντες στο ανοιχτό γήπεδο που θα βάλει κάθε μία από τις δύο ομάδες.
0: Το άλλο μάνο, πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, όλοι θαυμάσαμε τη Βαλένθια όπως την είδαμε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτή τη φορά παίζει με τη Ρεάλ. Και νομίζω ότι τα τελευταία τέσσερα μάτς που έχουν παίξει δυο τους τα έχει κερδίσει εύκολα ή δύσκολα η ομάδα της Μαδρίτης. Επειδή πρόκειται και για ένα παιχνίδι ανάμεσα στις ισπανικές ομάδες, θα πρέπει να ξεχάσουμε την εικόνα που έχουμε εμείς δει στις σειρές με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά οι μεν με τους δε. Εγώ θα είμαι φοβορή του παιχνιδιού τη Ρεάλ, κυρίως γιατί έχει παιδιά που έχουν ξανακάνει τη διαδρομή και μπορεί την κρίσιμη ώρα να κάνουν αυτό που ακριβώς που χρειάζεται για να κερδίσει το μάτς. Ενώ η Βαλένθια είναι μια ομάδα ρυθμού, αν δεν πάει το παιχνίδι στους 95 πόντους, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει.
0: Μάλιστα. Ήσουν υπέροχος. Δεν σε ρωτάω ποιος θα ήταν καλύτερος στον τελικό, γιατί έχουμε να δούμε τα ημιτελικά πρώτα. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε το δύσκολο μάτς είναι απόψε. Ο τελικός είναι πάντα δύσκολος. Εμείς θα τα πούμε και πριν τον τελικό, όχι στον αέρα, αλλά θα τα πούμε, είναι σίγουρο. Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ένα Final Four που οι πρωταγωνιστές θα είναι μόνο μέσα στο γήπεδο.
0: Και ας ελπίσουμε ότι θα ισχύσει αυτό που λες, ότι όταν ο Μπαρτζόκας έχει πάρα πολύ χρόνο να προετοιμάσει ένα παιχνίδι, πρέπει να το έχουμε πάντα εμπιστοσύνη.
1: Και επειδή αυτό δεν το πρόσθεσα, δεν το ακούμπησες,
0: ναι.
1: Να ξέρεις ότι αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει σε τέσσερα Final Four και δεν τα έχει καταφέρει κτλ. Είναι μόνο δημοσιογραφική προσέγγιση. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο για να παίξεις,
0: δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν θυμάσαι όχι τι έγινε πριν από ένα χρόνο, αλλά τι έπαιξες τες που
0: λέω. Ούτε δεν έγινε μόνο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Μίνι break Νικολακό εντός ολίγου, μετά του πάρτι που έκανε για τη γιορτή του, και τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
10: Η Winsport FM 94,6.

Καλά, εννοείται ότι θα δει μπάσκετ ο Νικολακόπουλος. Γιατί το ρωτάτε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντα βλέπει, λέει ότι βλέπει τα 5 λεπτά συνήθως. Αλλά πάντα βλέπει, νομίζω. Τα μεγάλα τα βλέπει όλα, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχει και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός βέβαια επικαιρότητες, νομίζω. Κώστα, καλημέρα.
1: Έλα, Κάρπετ.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε καταρχάς, να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό να περάσει σήμερα στο Final Four.
0: Να στον τελικό, στο Final Four είναι ήδη.
1: Ναι, να περάσει τον τελικό του Final Four. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσει. Έτσι δεν είναι. Καλύτερη ομάδα είναι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Ναι.
1: Η καλύτερη ομάδα να πάρει και το τρόπαιο. Αλλά οκ, okay, θέλει και τύχη, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρουμε πως είναι. Θέλει και λίγο συγκέντρωση παραπάνω κλπ. Αλλά νομίζω ότι όλες οι προδιαγραφές είναι καλές. Εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ, από αυτά που ακούω όμως, από αυτά που αισθάνομαι. Στα δικά μας, αν και βλέπω ότι σήμερα κάποιος κάνει λούφα, μου φαίνεται.
0: Όχι, επειδή έχω πολύ μπάσκετ σήμερα.
1: Α, τον έστειλες.
0: Κατάλαβες, ναι, ναι, ναι.
1: Α, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Οκ,
0: ναι, ναι.
1: Okay, στα δικά μας...
0: Είναι έξτρα εκπομπή σήμερα, γιατί εμείς Παρασκευή όταν τελειώνει το πρωτάθλημα δεν έχουμε εκπομπή. Αλλά είναι λόγω final. Και γιατί την κάνω εγώ και θα φύγω την Πέμπτη, θα πάω στο Champions League. Έπρεπε να... Να
1: ωραία, είμαστε συνεπείς,
0: αλλά επειδή πολύ, έχω πολύ μπάσκετ σήμερα, δεν
1: είναι λογικά. Οκ, εντάξει, τον Ολυμπιακό είναι στο ready αυτές τις μέρες συνέχεια και ο προπονητής και ο Κοβάσεβιτς, οι συνεργάτες εννοώ κλπ. Γιατί έχουν να ρυθμίσουν τα της προετοιμασίας, μην ξεχνάμε. Αν και έχουν τις δύο εναλλακτικές, ακόμα δεν μπορεί να προχωρήσουν. Τη Δευτέρα θα κλείσουν τα πάντα. Γιατί πρέπει να ξέρουν τι θα γίνει με το αγγλικό πρωτάθλημα. Άρα και κατ' επέκταση πότε πρέπει να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Ή 22 Ιουνίου πάντως είναι ή 29 Ιουνίου. Από αυτό βέβαια θα εξαρτηθούν και τα φιλικά και όλα αυτά. Έτσι πάει. Ταυτόχρονα γίνονται, έχουν ξεκινήσει μεταγραφικές διεργασίες. Ήδη προκύπτει από την Αγγλία ότι... Είναι θέμα χρόνου να κλείσει η μεταγραφή του Κοστίνια. Ακούγονται δύο σενάρια. Ένα σενάριο 13 εκατομμύρια ευρώ και ένα σενάριο 12 εκατομμύρια ευρώ συν 3 μπόνους. Αυτό το τελευταίο από την Πορτογαλία. Για να μην έχει διαψευστεί κιόλας τίποτα από καμία πλευρά, τα υιοθετούμε το θέμα Κοστίνια, την επικείμενη εξέλιξη να το πω έτσι. Αυτό σημαίνει, όπως είπαμε και χτες, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κινηθεί για δεξιό μπακ και τουλάχιστον ένα εν πρώτης, και σε συνδυασμό το ότι πρώτον υπάρχει ένας παίκτης που πραγματικά ήταν εντυπωσιακός φέτος, ο Τσάπρας, και δεύτερον ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να φτιάξει μια ευρωπαϊκή λίστα που να έχει Έλληνες, ιδάλλως η ευρωπαϊκή λίστα του θα είναι λειψή εντελώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή από Έλληνες παίκτες υπάρχει ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης, είναι τέσσερις μόνο. Εκτός αν αρχίζουμε να βάλουμε τους πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ. Λέμε όμως τώρα για πιο έτοιμους παίκτες, αφού το Καλογερόπουλος, ο Μπότης, που ούτε αυτοί είναι τέλος πάντων στις επιλογές, ούτε καν στις 18 ας πούμε επιλογές. Άρα έχεις 22 παίκτες αυτή τη στιγμή για ευρωπαϊκή λίστα. Είναι πραγματικά, είναι κρίμα να έχεις μόνο 22 παίκτες.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε εξελίξεις για το θέμα του Τσάπρα. Δεν επιβεβαιώνεται από τον Λεβαδιακό ούτε από τον Ολυμπιακό ότι είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η διάθεση να προχωρήσουν, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι δεν περνάει απαρατήρητη στον Ολυμπιακό ούτε η παρουσία του Βίφου, του έτερου ακραίου μπακ της ομάδας Λιβαδιάς. Ο Βίχος είναι ένα παιδί 2 χρόνια πιο μεγάλος από τον, πώς το λένε, από τον Τζάπρα, όντως, αλλά δεν περνάει απαρατήρητη η παρουσία του. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό που λέω, αλλά έτσι καταλαβαίνω. Είναι 26 μισό ας πούμε ο Βίχος. Είναι ένα παιδί που και αυτός ήταν πολύ καλός. Είναι παίχτης επιθετικογενής. Κάνει καλές έντρες, είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι. Νομίζω ότι Ήταν ντρες, είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι. Νομίζω ότι

0: να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τον Αθανασίου που είναι δικό του παιδί. Υπάρχει ένα έντονο πρέσ από τον Όφη που τον θέλει πάρα πολύ, τον παίχτη, ταιριάζει πολύ του Όφη έτσι όπως παίζει, με το 3-5-2 του Κόντι κλπ. Υπάρχει και το κίνητρο της Ευρώπης όπως και να το κάνουμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει λοιπόν αυτό το θέμα και στη συνέχεια θα δούμε. Παρεπιπτόντως, επειδή μιλάμε για αριστερά μπακ, ο Νιέμα έτσι είναι στην Εθνική Νιγηρίας για τρία φιλικά παιχνίδια που έχουν. Κλήθηκε και ο Ελκαμπή στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου για το Μουντιάλ, αλλά στην προεπιλογή, στην οποία και ενώ δεν έχουν κληθεί ακόμα 2-3 παίχτες από την Ισπανία πολύ καλή που θα είναι σίγουρα, μάλλον θα είναι ο Ελκαμπή στο Μουντιάλ, αλλά όχι σίγουρα. Ακόμα δεν είναι σίγουρο από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ στο Μαρόκο, αλλά είναι η πιθανότερη εξέλιξη. Ο Ταρέμι βρίσκεται ήδη με την εθνική ομάδα του Ιράν στην Τουρκία και προετοιμάζεται, γι' αυτόν δεν υπάρχει κάποια περίπτωση να μην είναι, εννοείται, και θα είναι και οι Έλληνες διεθνείς στο αρχές Ιουνίου. Θα είναι ένα πρόβλημα αυτό φέτος για πρώτη φορά μετά από αρκετές σεζόν για τον Ολυμπιακό, ότι η προετοιμασία πώς θα ξεκινήσει με αρκετούς απόντες αυτούς τους διεθνείς. Αλλά έτσι είναι, γίνεται πρόβλημα μεγαλύτερο σε συνδυασμό με τα προκριματικά, αλλά τα ξέρεις αυτά, τα ξέρεις από τώρα, από 20 Μαΐου, και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε κάπως έτσι είπαν τα πράγματα. Επαναλαμβάνω για τον Κωστίνια, εάν επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, μπορεί και σήμερα στην πραγματικότητα, δηλαδή ουσιαστικά, να τελειώσει η μεταγραφή. Το περιμέναμε από χθες το βράδυ, να σου πω την αλήθεια. Το περιμένουμε πλέον σήμερα να τελειώσει η μεταγραφή. Όπως είχαμε πει από χθες, έχει πάει εκεί ο Πορτογάλος, περιμένει ας πούμε τα οριστικά για να τελειώσει. Μια μεταγραφή πραγματικά από οικονομικής πλευράς πολύ συμφέρουσα, ενώ υπό την έννοια ότι τον αγόρασες 2,5 και τον δίνεις 5 φορές πάνω, δεν είναι μικρό πράγμα. Βέβαια από αυτά έχει ένα μεγάλο ποσοστό η Ρίο Αβε που έχει κρατήσει, αλλά όπως ξέρουμε και η Ρίο Αβε ίδιο αφεντικό έχει. Οπότε
1: ναι,
0: έτσι, αυτά.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τα λέμε. Πρώτα με δελτίο, έτσι, και συνεχίζουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτή Δημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Σιδενόρ. Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Η βιωσιμότητα είναι βασικό στοιχείο για τον μέλλον μας, γι' αυτό η Σιδενόρ αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα στο Final Four και πρέπει να πω ότι κάνουμε και λίγο παρέλειψη προηγουμένων, δηλαδή βγάζουμε όλους αυτούς τους φίλους μας που βγάλαμε στη διάρκεια της χρονιάς εδώ πέρα και μας έδιναν τα φώτα τους όταν υπήρχαν παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ένας από αυτούς είναι βέβαια ο δάσκαλος καθηγητής πρίτανης και όχι μόνο της προπονητικής αλλά και της δημοσιογραφίας, Μάνος Μανουσέλης. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, Αντώνη. Αυτοί οι πρόλογοι να έλειπαν και μια χαρά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι. Να σου πω κάτι. Ξύπνησα το πρωί και έλεγα να σε πάρω τηλέφωνο μήπως το δούμε μαζί. Γιατί ένα που έχουμε δει μαζί το έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Αν παίζουν αυτά δηλαδή, ξέρω εγώ τα γούρια, αλλά θα μου αφήσει να το δω. Μην μου λες όπως τότε σε κάθε φάση τι θα γίνει μετά. Εντάξει.
1: Θα πάτε όλα
0: έτσι. Καλά, λίμωνο. Γιατί αν δεις μάτς με το Μανουσέλη, δεν είναι σαν να βλέπεις πριν γίνει το επόμενο, τι ακολουθεί. Δηλαδή απλώς κάθεσαι και περιμένεις να δεις αυτό που σου είχε εξηγήσει προηγουμένως. Τι θα δούμε λοιπόν σήμερα?
1: Τι θα δούμε? Θα δούμε πολύ μπασκετικό ξύλο, δύο ομάδες που γνωρίζουν πολύ καλά η μία την άλλη και ένα παιχνίδι που θα κρυφτεί στις λεπτομέρειες.
0: Α, δεν το περίμενα αυτό, να σου πω την αλήθεια, σαν εκτίμηση. Εγώ να σου πω ότι περιμένω ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα κερδίσει όχι στις λεπτομέρειες, θα κερδίσει πιο έτσι, με τη φούρια του.
1: Καλά, αυτός είναι ο τρόπος για να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Αχα, αυτό λέω.
1: Και εγώ εκεί ανησυχώ. Ότι αν το μάτς, ξέρεις, πάει στον πόντο, στο σουτ, εντάξει, έχει φανεί και στο παρελθόν ότι μια που έλεγε προηγουμένως και για γούρια και τέτοιες παραμέτρους, η ιδέα τύχη δεν ήταν ποτέ ο Ολυμπιακός αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, όταν αν εξαιρέσεις ας πούμε εκείνο το ιστορικό παιχνίδι στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και ένα σπανούλι ημιτελικό, οι άλλες του Ολυμπιακού νίκες είναι νίκες.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει απέναντι του μια ομάδα που το ισχυρό της όπλο είναι η άμυνα και πολύ ατομικό ταλέντο στην επίδεση. Είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό με τις αρχές που έχει ο Ολυμπιακός να κάνει το δικό του παιχνίδι και καλύτερα να προσαρμοστεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μυστικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και εκείνος που θα καταφέρει να κάνει κάτι διαφορετικό, να παρουσιάσει κάτι που ο άλλος ενδεχομένως να μην το περιμένει, θα έχει ισχυρό προβάδισμα.
0: Εγώ λέω πάντως ότι η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού σε σχέση με πέρσι αγωνιστικά, το λέω, όχι τα γύρω-γύρω, γιατί και τα γύρω-γύρω είναι διαφορετικά. Τη στιγμή δηλαδή που δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, είναι κάτι άλλο η φετινή διοργάνωση. Και είναι και στην Αθήνα. Αλλά λέω αγωνιστικά, είναι ότι μπορεί φέτος να πάρει το παιχνίδι ένας που θα έρθει από τον πάγκο και θα κάνει τη διαφορά σοβαρά στην επίθεση. Είναι έτσι η ομάδα του Ολυμπιακού φέτος που δεν εξαρτάται, ρε παιδί μου, από τη βραδιά κάποιον. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω πώς συμφωνείς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν βραδιές που ο Ντόρσεϊ βλέπει το καλάθι όπως βλέπει κάποιος την θάλασσα από την παραλία, τόσο μεγάλο. Υπάρχουν και βραδιές που την ίδια δουλειά μπορεί να την κάνει ο Φουρνιέ. Εντάξει, εμένα η ανησυχία μου σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, επειδή πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω να κερδίζει όχι μόνο απόψε αλλά και την Κυριακή, είναι στο ποιος θα είναι αυτός ο τύπος ο οποίος στο αληθινά κρίσιμο σημείο θα πάρει την μπάλα και θα την πάει με αυτοπεποίθηση ακριβώς κάτω από την τρύπα, γιατί τα μεγάλα μάτια έχουμε δει ότι δεν κερδίζονται με σούτ από το κέντρο του γηπέδου. Αυτά είναι στην τύχη. Άμα είπαμε, η τύχη είναι ένα άλλο στοιχείο. Αλλά αν έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε πραγματικά την μπάλα κάτω καλάθι με τον Α ή τον Β τρόπο, είτε με drive, είτε με post-up. Πιστεύω ότι αυτό είναι και για μένα ο ορισμός της έννοιας του παίκτη νικητή.
0: Θα πήγαινες, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση ακόμα και γι' αυτό, λόγω των πολλών παικτών που έχει ο Ολυμπιακός. Θα πήγαινες με τους τρεις ψηλούς, θα πήγαινες με τον Ενηλικίνα, θα πήγαινες με τον Μακίσικ. Ποιον βλέπεις αυτή την ιστορία να μένει και ποιον να βγαίνει από τη δωδεκάδα?
1: Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ έξω τον Μακίσικ. Είναι ένας παίκτης που τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον συμπαθώ, αλλά νομίζω ότι την άλλη μεριά ότι είναι και μεγάλη πολυτέλεια για μια ομάδα που έχει υψηλούς τον Μπίρτ και τον Μέλι. Να πεις ότι θα πάω με τα τρία πεντάρια. Είναι δίλημα, είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό αυτό το πλεονέκτημα που έχει στους ψηλούς, το οποίο είναι ο Χαλμο Βανές, να μπορέσει να το μεταφράσει σε ουσία. Από την άλλη μεριά είναι και γεγονός ότι η ψηλή της Φενέρ δεν είναι ότι άμυνεται κάτω καλά. Όταν η άμυνα της Φενέρ είναι σε ποσοστό 80-90% αλλαγές, ο Μέλι θα μπαρκάρει περισσότερο τον Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ παρά τον Μιλουτίνο.
0: Είναι και περίφημες αλλαγές, έτσι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί κατεβάζει το ρυθμό του παιχνιδιού πολύ και είναι πολύ σπουδαίοι και θα μετρήσουν οι πόντες στο ανοιχτό γήπεδο που θα βάλει κάθε μια από τις δύο ομάδες.
0: Το άλλο, Μάνο, πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, όλοι θαυμάσαμε τη Βαλένθια όπως την είδαμε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτή τη φορά παίζει με τη Ρεάλ. Και νομίζω ότι τα τελευταία τέσσερα μάτς που έχουν παίξει δυο τους τα έχει κερδίσει εύκολα ή δύσκολα η ομάδα της Μαδρίτης. Επειδή πρόκειται και για ένα παιχνίδι ανάμεσα στις ισπανικές ομάδες, θα πρέπει να ξεχάσουμε την εικόνα που έχουμε εμείς δει στις σειρές με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά οι μεν με τους δε. Εγώ θα είμαι φοβορή του παιχνιδιού τη Ρεάλ, κυρίως γιατί έχει παιδιά που έχουν ξανακάνει τη διαδρομή και μπορεί την κρίσιμη ώρα να κάνουν αυτό που ακριβώς που χρειάζεται για να κερδίσει το μάτς. Ενώ η Βαλένθια είναι μια ομάδα αριθμού, αν δεν πάει το παιχνίδι στους 95 πόντους, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει.
0: Μάλιστα. Ήσουν υπέροχος. Δεν σε ρωτάω ποιος θα ήταν καλύτερος στον τελικό, γιατί έχουμε να δούμε τα ημιτελικά πρώτα. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε το δύσκολο μάτς είναι απόψε. Ο τελικός είναι πάντα δύσκολος. Εμείς θα τα πούμε και πριν τον τελικό, όχι στον αέρα, αλλά θα τα πούμε, είναι σίγουρο. Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
1: Ελπίζουμε ότι θα γίνει ένα Final Four που οι πρωταγωνιστές θα είναι μόνο μέσα στο γήπεδο.
0: Και ας ελπίσουμε ότι θα ισχύσει αυτό που λες, ότι όταν ο Μπαρτζόκας έχει πάρα πολύ χρόνο να προετοιμάσει ένα παιχνίδι, πρέπει να το έχουμε πάντα εμπιστοσύνη.
1: Και επειδή αυτό δεν το πρόσθεσα, δεν το ακούμπησες,
0: ναι.
1: Να ξέρεις ότι αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει σε τέσσερα Final Four και δεν τα έχει καταφέρει κτλ. Είναι μόνο δημοσιογραφική προσέγγιση. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο για να παίξεις, δεν θυμάσαι όχι τι έγινε πριν από ένα χρόνο, αλλά τι έφαγες
0: τέσσερα. Ούτε δεν έγινε μόνο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Μίνι break Νικολακό εντός ολίγου, μετά του πάρτι που έκανε για τη γιορτή του, και τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
10: Η Winsport FM 94,6.

Καλά, εννοείται ότι θα δει μπάσκετ ο Νικολακόπουλος. Γιατί το ρωτάτε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντα βλέπει, λέει ότι βλέπει τα 5 λεπτά συνήθως. Αλλά πάντα βλέπει, νομίζω. Τα μεγάλα τα βλέπει όλα, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχει και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός βέβαια επικαιρότητες, νομίζω. Κώστα, καλημέρα.
1: Έλα, Καρπέτ.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε καταρχάς, να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό να περάσει σήμερα στο Final Four.
0: Να στον τελικό, στο Final Four είναι ήδη.
1: Ναι, να περάσει τον τελικό του Final Four. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσει. Έτσι δεν είναι. Καλύτερη ομάδα είναι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Ναι.
1: Η καλύτερη ομάδα να πάρει και το τρόπαιο. Αλλά οκ, okay, θέλει και τύχη, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρουμε πως είναι. Θέλει και λίγο συγκέντρωση παραπάνω κλπ. Αλλά νομίζω ότι όλες οι προδιαγραφές είναι καλές. Εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ, από αυτά που ακούω όμως, από αυτά που αισθάνομαι. Στα δικά μας, αν και βλέπω ότι σήμερα κάποιος κάνει λούφα, μου φαίνεται.
0: Όχι, επειδή έχω πολύ μπάσκετ σήμερα.
1: Α, τον έστειλες.
0: Κατάλαβες, ναι, ναι, ναι.
1: Α, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Οκ,
0: ναι, ναι.
1: Okay, στα δικά μας...
0: Είναι έξτρα εκπομπή σήμερα, γιατί εμείς Παρασκευή όταν τελειώνει το πρωτάθλημα δεν έχουμε εκπομπή. Αλλά είναι λόγω final. Και γιατί την κάνω εγώ και θα φύγω την Πέμπτη, θα πάω στο Champions League. Έπρεπε να... Να
1: ωραία, είμαστε συνεπείς,
0: αλλά επειδή πολύ, έχω πολύ μπάσκετ σήμερα, δεν
1: είναι λογικά. Οκ, εντάξει, τον Ολυμπιακό είναι στο ready αυτές τις μέρες συνέχεια και ο προπονητής και ο Κοβάσεβιτς, οι συνεργάτες εννοώ κλπ. Γιατί έχουν να ρυθμίσουν τα της προετοιμασίας, μην ξεχνάμε. Αν και έχουν τις δύο εναλλακτικές, ακόμα δεν μπορεί να προχωρήσουν, τη Δευτέρα θα κλείσουν τα πάντα. Γιατί πρέπει να ξέρουν τι θα γίνει με το αγγλικό πρωτάθλημα. Άρα και κατ' επέκταση πότε πρέπει να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Ή 22 Ιουνίου πάντως είναι ή 29 Ιουνίου. Από αυτό βέβαια θα εξαρτηθούν και τα φιλικά και όλα αυτά. Έτσι πάει. Ταυτόχρονα γίνονται, έχουν ξεκινήσει μεταγραφικές διεργασίες. Ήδη προκύπτει από την Αγγλία ότι... Είναι θέμα χρόνου να κλείσει η μεταγραφή του Κοστίνια. Ακούγονται δύο σενάρια. Ένα σενάριο 13 εκατομμύρια ευρώ και ένα σενάριο 12 εκατομμύρια ευρώ συν 3 μπόνους. Αυτό το τελευταίο από την Πορτογαλία. Για να μην έχει διαψευστεί κιόλας τίποτα από καμία πλευρά, τα υιοθετούμε το θέμα Κοστίνια. Την επικείμενη εξέλιξη, να το πω έτσι. Αυτό σημαίνει, όπως είπαμε και χτες, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κινηθεί για δεξιό μπακ και τουλάχιστον ένα εν πρώτης, και σε συνδυασμό το ότι πρώτον υπάρχει ένας παίκτης, πραγματικά ήταν εντυπωσιακός φέτος ο Τσάπρας, και δεύτερον ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να φτιάξει μια ευρωπαϊκή λίστα που να έχει Έλληνες, ιδάλλως η ευρωπαϊκή λίστα του θα είναι λειψή εντελώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή από Έλληνες παίκτες υπάρχει ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης, είναι τέσσερις μόνο. Εκτός αν αρχίσουμε να βάλουμε τους πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ. Λέμε όμως τώρα για πιο έτοιμους παίκτες, αφού το Καλογερόπουλος, ο Μπότης, που ούτε αυτοί είναι τέλος πάντων στις επιλογές, ούτε καν στις 18 ας πούμε επιλογές. Άρα θα έχει 22 παίκτες αυτή τη στιγμή για ευρωπαϊκή λίστα. Είναι πραγματικά, είναι κρίμα να έχεις μόνο 22 παίκτες.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε εξελίξεις για το θέμα του Τσάπρα. Δεν επιβεβαιώνεται από τον Λεβαδιακό ούτε από τον Ολυμπιακό ότι είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η διάθεση να προχωρήσουν, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι δεν περνάει απαρατήρητη στον Ολυμπιακό ούτε η παρουσία του Βίφου, του έτερου ακραίου μπακ της ομάδας Λιβαδιάς. Ο Βίχος είναι ένα παιδί 2 χρόνια πιο μεγάλος από τον, πώς το λένε, από τον Τζάπρα, όντως, αλλά δεν περνάει απαρατήρητη η παρουσία του. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό που λέω, αλλά έτσι καταλαβαίνω. Είναι 26 μισό ας πούμε ο Βίχος. Είναι ένα παιδί που και αυτός ήταν πολύ καλός. Είναι παίχτης επιθετικογενής, κάνει καλές έντρες, είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν νομίζω από τους τρεις καλύτερους αριστερούς μπακ του πρωταθλήματος, θα έλεγα. Καρπέτο, Βίχος.
0: Για μένα μπορεί και ο καλύτερος.
1: Ακεί μαζί με τον Κυριακόπουλο.
0: Ναι.
1: Τον Μπάμπα, να πούμε που ο Μπάμπα φέτος είναι έτσι και έτσι, αλλά τέλος πάντων και okay, είναι καλός παίχτης. Δεν νομίζω ότι είδα κανένα καλύτερο, ας πούμε. Οπότε έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και για αυτή την περίπτωση. Βεβαίως ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τον Αθανασίου, που είναι δικό του παιδί. Υπάρχει ένα έντονο πρέσ από τον Όφη που τον θέλει πάρα πολύ, τον παίχτη, ταιριάζει πολύ του Όφη έτσι όπως παίζει, με το 3-5-2 του Κόντι κλπ. Υπάρχει και το κίνητρο της Ευρώπης, όπως και να το κάνουμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει λοιπόν αυτό το θέμα και στη συνέχεια θα δούμε. Παρεπιπτόντως, επειδή μιλάμε για αριστερά μπακ, ο Όνιεμα έτσι είναι στην Εθνική Νιγηρίας για τρία φιλικά παιχνίδια που έχουν. Κλήθηκε και ο Ελκαμπή στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου για το Μουντιάλ, αλλά στην προεπιλογή, στην οποία και ενώ δεν έχουν κληθεί ακόμα 2-3 παίχτες από την Ισπανία πολύ καλή που θα είναι σίγουρα, μάλλον θα είναι ο Ελκαμπή στο Μουντιάλ, αλλά όχι σίγουρα. Ακόμα δεν είναι σίγουρο από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ στο Μαρόκο, αλλά είναι η πιθανότερη εξέλιξη. Ο Ταρέμι βρίσκεται ήδη με την εθνική ομάδα του Ιράν στην Τουρκία και προετοιμάζεται, γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια περίπτωση να μην είναι, εννοείται, και θα είναι και οι Έλληνες διεθνείς στο αρχές Ιουνίου. Θα είναι ένα πρόβλημα αυτό φέτος για πρώτη φορά μετά από αρκετές σεζόν για τον Ολυμπιακό, ότι η προετοιμασία πώς θα ξεκινήσει με αρκετούς απόντες αυτούς τους διεθνείς. Αλλά έτσι είναι, γίνεται πρόβλημα μεγαλύτερο σε συνδυασμό με τα προκριματικά, αλλά τα ξέρεις αυτά, τα ξέρεις από τώρα, από 20 Μαΐου, και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς, έτσι δεν είναι. Οπότε κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Επαναλαμβάνω για τον Κωστίνια, εάν επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, μπορεί και σήμερα στην πραγματικότητα, δηλαδή ουσιαστικά, να τελειώσει η μεταγραφή. Το περιμέναμε από χθες το βράδυ, να σου πω την αλήθεια. Το περιμένουμε πλέον σήμερα να τελειώσει η μεταγραφή. Όπως είχαμε πει από χτες, έχει πάει εκεί ο Πορτογάλος, περιμένει ας πούμε τα οριστικά για να τελειώσει. Μια μεταγραφή πραγματικά από οικονομικής πλευράς πολύ συμφέρουσα, ενώ υπό την έννοια ότι τον αγόρασες 2,5 και τον δίνεις 5 φορές πάνω, δεν είναι μικρό πράγμα. Βέβαια από αυτά έχει ένα μεγάλο ποσοστό η Ρίο Αβε που έχει κρατήσει, αλλά όπως ξέρουμε και η Ρίο Αβε ίδιο αφεντικό έχει. Οπότε,
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τα λέμε. Πρώτα να δελτίω, έτσι, και συνεχίζουμε.
2: 4 αν θες, 2 σίγουρα. Παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ απαιτητικά, πολύ μεγάλη αντίπαλη, είτε είναι στο Europa League, δεν το συζητάμε καν αν θα είναι στο Champions League, έτσι το ξέρουμε όλοι, έτσι.
0: Έγινε.
2: Αυτά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ήταν και ο Γιώργος Τσακίρης με τον οποίο κλείσαμε. Να πούμε ότι ήταν μαζί μας η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες Internet ως 300 Mbps και απόλυτη επικοινωνία, για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Το πρόγραμμα 5G Home Internet παρέχει τις ταχύτητες αυτές και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό πρέπει να δεις το χάρτη ταχύτητων και τις πληροφορίες στο nova.gr. Μαζί μας ήταν και η Σιδενόρ. Η Σιδενόρ είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβας στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργία στον κόσμο κάνουν εξορίξεις. Κάθε χρόνο η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία που γράφει η Σιδενόρ 60 χρόνια τώρα. Ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χοδροθύμος, ακροατές στον αέρα, θέματα σήμερα τρομερά με Final Four κτλ. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Καλό Final Four σε όλους. Τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζει. Βάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
17: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο κομμάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Εμεί παραφέρουμε λοιπόν 94,6 πλέον. Είμαστε όχι σε ρυθμούς, όχι σε κλίμα Final Four. Είμαστε μέσα, δεν γίνεται πιο μέσα.
1: Πετάμε.

0: 6 ώρα λοιπόν, Ολυμπιακός Φενερβάχτσε, 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ, αλλά το
1: φαίνεται
0: πρώτο μας μοιάζει.
1: Και σιγά σιγά λύνονται τα προβλήματα με τα εισιτήρια που δεν είχαν φτάσει στα χέρια.
0: Είχαμε πει ότι πήγε μια καθυστέρηση, αλλά κάπου όπα.
1: Σιγά σιγά το λύνουνε, ναι, γιατί πριν από λίγο στο Θησίο η αστυνομία ζητούσε από τους Τούρκους να μπουν στα αυτά και τους λένε παιδιά...
0: Δεν έχουμε εισιτήρια, πώς θα πάμε, τι θα πάμε να κάνουμε, θα φτάσουμε εκεί, θα μας αφήσουν να πούμε στον περιβάλλοντα χώρο, διότι δεν είναι απλά περιμένεις, είναι ότι για να μπεις πλέον στον περιβάλλοντα χώρο του...
1: Χρειάζεται
0: να δεις το εισιτήριό σου.
1: Λογικά και οι φίλοι του Ολυμπιακού σιγά σιγά ξεκινάνε εδώ από τον ΙΣΑΠ για να πάνε προς το
0: ΟΑΚΑ.
1: ΟΑΚΑ.
0: Προς το Telecom Center, να το λέμε σωστά.
1: Όλα είναι καλά γενικώς, εκτός από αυτό το προβληματάκι με τα εισιτήρια. Τα υπόλοιπα βαίνουν βάσει σχεδίου.

0: είδηση τη τελευταία στιγμή. Ακούσατε λίγο πριν, αν ακούσατε τον Γιάννη Ζεσίλα, βγήκε πάνω στο δελτίο, είπε για την ισχύ του συμβολέου του Ζαρουρί ως το 2029. Λοιπόν,
1: τριετές.
0: Ακριβώς, ναι. Θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Και βρίσκονται στις τελευταίες λεπτομέρειες τα θέματα με τον Μπενίτεθ για να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό. Πέρασε η ώρα πια, παιδιά.

0: Δεν από την Ικαρία, ο οποίος λέει επιστρέφει στο νησί για να δει Final Four. Πού ήταν και επιστρέφει?
1: Ήταν εδώ, προσπάθησε να βρει στήριο, δεν βρήκε και επιστρέφει πίσω.
0: Και σου λέει, άμα δεν είναι να το δούμε από το γήπεδο, γιατί να μην το δούμε στην Ικαρία. Ζεν.

0: Και είναι και αυτή η μαγεία του Final Four που εμείς κλάζουμε, ναι μεν, είμαστε της άποψης ότι δεν μπορεί να κρίνεται ένας τίτλος σε 1-40 λεπτό ή σε 2. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε για τη γιορτή. Έχω δει αρκετούς πρώην παίκτες να κάνουν τελειώσεις και να λένε βάλτε με ένα δεκάλεπτο τόχο. Δηλαδή και σε σειρά αγώνα το λες, αλλά σε έναν αγώνα.
1: Μόνο ο πρίτης μανούριας.
0: Ναι, που είναι γιατί μόνο για 10 λεπτά λέμε, έχει βέβαια. Τον είναι πρόσφατα, είναι όντως τεχνός.
1: Είμαι για παραπάνω λέει.
0: Εδώ
1: για 20.
0: Διάβασα και του Rivers.
1: Ναι.
0: Που λέει coach. Τώρα ο Rivers είναι και μεγάλο παιδί, δεν είναι. Και λέει ένα δεκάλεπτάκι, βάλαμε και ένα δεκάλεπτα. Λέει και το πήραμε, δεν είναι.
1: Βάλε τον αμέσα το Rivers.

0: Η Αθήνα βγει στο ρυθμό του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των ημιτελικών απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με στόχο το μεγάλο βήμα προς τον τελικό της διοργάνωσης. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα θα έχει χιλιάδες φιλάθλους στο πλευρό του με στόχο την πρόκληση. Θα τα καταφέρει απέναντι στην σκληροτράχυλη Φενέρ. Τον άλλον ημιτελικό, η Βαλένθια αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα ισπανικό εμφύλιο που μπορεί να έχει και έκπληξη, καθότι η ομάδα του Μαρτίνεθ, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, δεν αστείευεται παρότι πρωτάρα. Στην Μπέτσον, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την Viva Ταυτοποίηση, προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμορήσει που ξέρει. Nova Mix Gel, ε.
15: Ναι.
14: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Βλέποντα τα μηνύματα, υπάρχουν τρεις τάσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τάση, πάμε θρυλάρα να το πάρουμε, να το σηκώσουμε. Υπάρχει τάση, έλα ρε φενέ και τα λοιπά. Και υπάρχουν και οι ελάχιστοι που λένε να απολαύσουμε ένα ωραίο Final Four και να το πάρει ο καλύτερος. Όπως ο Βασίλης από το Χαλάνδρη. Ναι. Μόνο σε αυτό το μήνυμα λέω όνομα, γιατί είναι οικουμενικό.
1: Okay. Του καθένα η ψυχούλα.
0: Αυτό λέω, παιδί μου. Ο Βασίλης είναι ζεν. Εντάξει, ας το απολαύσουμε. Όποιος είναι καλύτερος θα το πάρει.

0: Στο μεταξύ νομίζω ότι θα δούμε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια απόψε.
1: Να.
0: Το πρώτο θα έχει πολύ περισσότερο τακτική, ξέρεις, μονομαχίες, πολύ προπονητική μέσα, πολλά πράγματα. Ενώ στο δεύτερο θα είναι λίγο πιο αλέγκρο η φάση. Όχι ότι δεν θα έχει τακτική, είναι διαφορετική τακτική μεν.
1: Διαφορετική αλλά, τακτική.
0: Ναι, θα υπάρχει περισσότερη ελευθερία, περισσότερο πιο γρήγορο μπάσκετ, πιο.
1: Έτσι είναι και το ισπανικό μπάσκετ.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι δεν ανακαλύπτω την Αμερική ξαφνικά. Mm-hmm.

0: φίλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται στο Φάλιρο εδώ στον ΙΣΑΠ σιγά σιγά για να μπουν στον ηλεκτρικό και να ανεβούν προς το Μαρούσι.
1: Οι πρώτοι έχουν ξεκινήσει ήδη, γιατί εντάξει δεν φτάνει ένα τρένο για να...
0: καλά, ναι, ναι.
1: Θα υπάρξουν πολλά δρομολόγια.
0: Υπάρχει σαν τους πόρεφα ήδη βίντεο με πλάνα από τον ηλεκτρικό.

0: Από χθες το βράδυ το κέντρο της Αθήνας είχε ένα χρώμα γενικώς, με Ισπανούς, με Τούρκους.
1: Μωρέ, είμαστε και εμείς λίγο έτσι. Τι θέλω να πω. Αν ήταν σε μια πόλη που δεν την πολύ ενδιαφέρει το μπάσκετ, θα ήταν μόνο όσοι είχαν έρθει εκδρομές και τα λοιπά. Δηλαδή, σκέφτε τώρα στο Λονδίνο. Α, θα είχε στηθεί μια φανζόλα και τριγύρω μόνο οι εκδρομές και τα λοιπά. Ενώ τώρα, ο Έλληνας και μόνο που θα δει λίγο τα βαντούρι, είναι πιο. Συμμετέχει, παιδί μου. Είναι πιο δραστήριος.

0: Εδώ να ξέρει, δεν ξέρω αν είδες Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ο Γιώργος Πετρίδης,
1: ναι,
0: πηγαίνει στο γήπεδο σαν, τι να πω, ρακένδυτος μπροστά στον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Έλα ρε.
0: Δεν μιλάει για πουκαμισιά απλά, μιλάμε για παντελόνι, τσένιο, παπούτσι, όλο είναι το outfit, είναι βγαλμένες από εξώφυλλο περιοδικού, από σελίδες μάλλον περιοδικού.
1: Φιγουρίνι, φιγουρίνι.
0: Και όταν πέφτει το σχετικό πείραμα συνέθεσε εντάξει τώρα πριν φύγει, τι απαντάει ο Θεός ο Κεφαλάς. Εντάξει λέει, το σπόρο φέρμα εκπροσωπούμε, να μην πάμε
1: έτσι,
0: φημιζόμαστε.
1: Σωστός.

Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone της EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορεί να σταματήσεις τη σπατάλη νερού. Από χθες λοιπόν και ως την Κυριακή, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο λοιπόν, Μέγαρο, στο περίπτερο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες.

0: Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

Εδώ μας επιστρέψαμε με πηγούνις που αφαίμουν σε 94,6 και ξέρετε εδώ ένας φίλος μήνυμα. Μας έχετε σπάσει λέει τα νεύρα λέει με αυτό το κολομπάσκετ. Ρε αδερφέ, εάν μέρα Ευρωμπάσκετ, μέρα Final Four μάλλον Ευρωμπάσκετ, που διεξάγεται μάλιστα στη χώρα μας, με συμμετοχή ελληνικής ομάδος 3,5 ώρες πριν, δεν μιλήσουμε για μπάσκετ, πότε θα μιλήσουμε, δηλαδή πραγματικά.

0: Πήραμε λοιπόν έναν άνθρωπο, τον οποίο, έναν φίλο μου από παλιά, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει το...
1: Ξέρεις, λίγο περισσότερο μπάσκετ από μάτρε, παιδί μου.
0: Το πάρκε με τα κουτάλια και σαν παίκτης αλλά και σαν coach, και που έχει βρεθεί σε ανάλογες θέσεις αρκετές φορές και γνωρίζει πολύ καλύτερα να μας μεταφέρει. Γεια σου Βαγγέλη.
2: Γεια σου ρε Μπάμπη, τι μας ενώνουνε, τι αναμνήσεις. Έχω να σε δω και πολλά χρόνια.
1: Δεν πέρασε από εδώ ρε Κώστα, να κεράσουμε ένα καφέ.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έχω χρόνια να κατέβω κάτω.
0: Μας ενώνει μια τεράστια μορφή του μπάσκετ που το Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος μας ένωσε κιόλας, διότι αυτός ήταν η αφορμή για να γνωριστούμε και να περνάμε όμορφα καλοκαίρια στη Θεσσαλονίκη και στη Σίβηρη και αλλού. Λοιπόν, τι βλέπουμε σήμερα, όχι τι βλέπουμε, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει κτλ. Τι είδους μπάσκετ βλέπεις να παίζουν σήμερα καταρχήν οι δικοί μας εδώ με τη Φενέρα, αλλά και κατά δεύτερο λόγο και το άλλο μάτς.
2: Κοίταξε, από την αρχή της χρονιάς, έτσι για να πάμε λίγο πιο παλιά, είχα πει αν ήμουνα τζογαδόρος και έπαιζα στοίχημα, θα ποντάριζα στον Ολυμπιακό, και το είπα αυτό, Μπάμπη και Σταύρε, όταν ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα είχε πολλούς τραυματισμούς και ακόμη δεν είχε βρει ρυθμό. Στην πορεία βελτιώθηκε σε αφάνταστο βαθμό και δεν βγήκε τυχαία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πρώτος στην κατάταξη. Είναι γιατί κράτησε ένα επίπεδο απόδοσης και στην επίθεση και στην άμυνα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα πάμε στο Final Four που είναι, ξέρεις, άλλη ψυχολογία, γιατί τα παιχνίδια είναι knockout. Και πολλές φορές αστάθμητοι παράγοντες...
0: Και το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται.
2: Ακριβώς. Έτσι μπορεί ένας αστάθμητος παράγοντας να επηρεάσει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Παραδείγματος χάρη, να μπει ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι και, ξέρεις, τόσο μεγάλο όνομα και να κάνει τη διαφορά. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά παρόλα αυτά εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός είναι σε θέση, έχει και την καλύτερη επίθεση απέναντι στην καλύτερη άμυνα, να ξεπεράσει όποια δυσκολία του παρουσιαστεί, γιατί έχει όλα τα αρχέγγια, έχει όλα τα εφόδια, και κοντούς και ψηλούς, και μπάσκετ που εμένα προσωπικά με εκφράζει, δηλαδή είναι για μένα το σύγχρονο μπάσκετ. Μπορώ να χτυπήσω και στα 8 δευτερόλεπτα και στα 3 δευτερόλεπτα, αν όμως βρω οργανωμένη την άμυνα, θα κοιτάξω με υπομονή με 5, 6, 7, ακόμη πολλές φορές και 8 πάσες να επιτεθώ. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Τώρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η Φενέρη είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα.
0: Όχι βέβαια. Και σε όλο μπορεί να έχεις καμπανεβάσματα μέσα στην περίοδο.
2: Ακριβώς. Εκεί θα πάω. Το ότι δεν έχει μια σταθερότητα στην απόδοσή της όλη τη χρονιά. Είχε πολύ άσχημο ξεκίνημα. Πήγε καλύτερα, έπιασε το πικ της, ξαναέπεσε. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθεί. Δεν είναι όμως, ξέρεις, λογικό να την υποτιμήσεις, γιατί έχει παίκτες όπως ο Τάκερ, ο Μπάλντουιν, που είναι ο
0: Μπιμπέροβιτς.
2: Ναι, ναι, έχει... Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια υπεροχή, κυρίως μέσα στο καλάθι. Και ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια τα παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή για να δω και την τακτική των προπονητών και πώς σκέφτονται για κάθε αντίπαλο και για κάθε παιχνίδι και για κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί, γιατί Μπάμπη είπαμε τους αστάθμητους παράγοντες και Σταύρε, που θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί το μπάσκετ είναι όπως το σκάκι, πρέπει να έχεις αυτόματα αντανακλαστικά για να μπορεί να ξεπερνάς τις δυσκολίες.
1: Η ψυχολογία πόσο διαφορετική είναι σε αυτά τα παιχνίδια?
2: Αυτό είναι.
1: Και μάλλον να το θες, μάλλον θα το πάνε λίγο πιο αναλυτικά. Από τη μία, ο Ολυμπιακός πηγαίνει με μια αυτοπεποίθηση ως πρώτος της καλύτερης περίοδου, η πιο σταθερή ομάδα που έχει παίξει πιθανότατα το καλύτερο μπάσκετ. Από την άλλη, έχει και το βάρος ότι τα τελευταία χρόνια πηγαίνει στην πηγή, δεν πίνει νερό, και τώρα επαιτήσεις και ο φίλαθλος κόσμος που είναι μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που είναι αυτή η συνθήκη, θέλει ακόμα περισσότερο το τρόπαιο. Πού θα γύρει η πλάστικα ψυχολογικά?
2: Κοίταξε, αυτό είναι θέμα προπονητού και προσωπικότητας παικτών. Δηλαδή ο προπονητής δεν μπορεί να τους βάλει τόσο μεγάλη πίεση, αλλά και όλοι αυτοί οι παίκτες τώρα χρειάζονται να τους φορτίσεις ψυχολογικά για να παίξουν. Έχουν φτάσει να διεκδικούν την Ευρωλίγκα. από μόνοι τους προσπαθούν να αποφορτιστούν και να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Καμιά φορά αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Βαραίνουν αυτά που υπάρχουν στον αέρα, δηλαδή η κατάρα της πρώτης θέσης, το ότι παίζουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, πολλές μικρές λεπτομέρειες. Αλλά όταν ξεκινάει το παιχνίδι, γιατί όλοι τα έχουμε περάσει αυτά, όταν ξεκινάει και η μπάλα είναι στον αέρα, στο τζάμπο, όλα αυτά ξεχνιούνται. Μπαίνεις μέσα για να κερδίσεις. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία έτσι επιπλέον ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες αυτούς. Είναι ταγμένοι γι' αυτό και πρέπει να το κάνουν.
1: Η τελευταία κουβέντα στα ποδητήρια, πριν βγεις για αυτόν τον αγώνα, είναι να υπενθυμίσεις δύο πράγματα σχετικά με την τακτική, με το παιχνίδι ή εμψύχωση?
2: Πολύ ωραία. Αυτή η ερώτησή σου είναι πολύ ωραία. Εγώ, επειδή έχω πάει γύρω στους 5 τελικούς και ευρωπαϊκούς και στο ελληνικό πρωτάθλημα, κοιτάς να αποφορτίσεις το κλίμα. Εκείνη τη στιγμή, εκείνο που έχει να πει, δεν λες για τεχνικά θέματα. Αυτά είναι όλα περασμένα.
1: Το σκληρό δίσκο του κάθε αθλητή πλέον. Ό,τι έχει μάθει, το έχει μάθει.
2: Και πάμε να το χαρούμε και πάμε να τους.
1: Ναι. Να τους σκίσουμε, τέλος πάντων. Ναι, πάμε να τους τσακίσουμε. Οκ, τα φέρνω εγώ έτσι όπως πρέπει.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτόν τον τελικό και ως παίκτης και ως coach? Το καταλαβαίνω. Ο καθένας μπορεί να το δει αυτό το πράγμα κτλ. Πιστεύεις ότι έχει αντίστοιχο Αλεξανδρή ο Ολυμπιακός στην δωδεκάδα του?
2: Κοίταξε, εντάξει, τώρα ο καθένας έχει το.
0: Δεν μιλάω το μόνο παικτικά, πρόσεξε. Δεν μιλάω μόνο παικτικά, δηλαδή. Όχι. Ξέρεις.
2: Ναι. Πιστεύω ότι έχει πολλούς Αλεξανδρίδες μέσα ο Ολυμπιακός, γι' αυτό έφτασε και σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια ομάδα, εγώ είμαι Αριανός, το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, αλλά ξέρεις, είμαι δίκαιος όταν κριτικάρω. Είναι μια ομάδα που τη γουστάρω. Και γουστάρω γιατί όλα τα παιδιά που θα μπουν μέσα θα κάνουν κατάθεση ψυχής. Από τον πρώτο που ξεκινάει το walk-up, που έχει ακούσει τόσα πολλά, αλλά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε προπονητή. Από τον αρχηγό του, τον Κωστάκη τον Παπανικολάου, που ήδη έχει συμπληρώσει τα ένσημα με την παρουσία του στον Ολυμπιακό, αλλά είναι εκεί παρόν και δίνει το καλύτερο παράδειγμα και για όλα τα παιδιά που έρχονται και από το εξωτερικό για να φορέσουν αυτή τη βαριά φανέλα. Αλλά και, τι να σου πω, με εκπτήσει και συμπεριφορά του Βεζένκοφ, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Θυμάμαι 17 χρονών τον έβαλα στον Άρη και έπαιξε πρώτη φορά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και εκείνος που με εντυπωσιάζει, που έχει μια φοβερή παρουσία, ειδικά στην επίθεση, είναι ένας παίκτης που βάζει 10 πόντους χωρίς να χτυπήσει την μπάλα κάτω. Είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό με το Βεζένκοφ. Αλλά εκείνος που με εκπλήσει πραγματικά με τη συμπεριφορά του είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος κάθεται υποδειγματικά στον πάγκο και περιμένει την ώρα που θα μπει για να προσφέρει, και η προσφορά του για το μέγεθος της έτσι ιστορίας που έχει στο χώρο, ναι, είναι καταπληκτικός. Και φυσικά όλα τα παιδιά δεν θέλουν να.
1: Και φέτος νομίζω ο coach άλλαξε λίγο Φουρνιέ. Παίρνει λιγότερες προσπάθειες, μοιράζει περισσότερο την μπάλα. Έχει γίνει περισσότερο παίκτης ομάδος φέτος, νομίζω.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λες, και αυτό είναι για να συμπληρώσω. Όταν υπήρχε πρόβλημα με τους τραυματισμούς στον Άσο και δεν είχαν αποκτηθεί και οι παίκτες, έπαιξε και αυτό το ρόλο. Δηλαδή θυσίασε την προσωπική του έτσι απόδοση στο να βοηθήσει όλη την ομάδα. Έπαιξε playmaker και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή πρέπει να είναι εκπληκτικός χαρακτήρας, δεν τον έχω γνωρίσει. Φυσικά ρωτάω κάποια πράγματα γιατί με ενδιαφέρει πάντα να ενημερώνουμε, και εκεί έχω ένα από τα αγαπημένα μου παιδιά, τον οποίο είχα κατεβάσει από τη Λάρισα, τον γυμναστή τον Ανδρέα τον Κατζούλη, ο οποίος είναι φυσιογνωμία πραγματική και χαίρομαι που βρίσκεται ακόμη εκεί.
1: Πολλά χρόνια.
2: Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Τον είχα φέρει στο Μαρούσι, μετά τον πήρε ο Γιαννάκης από το Μαρούσι στον Ολυμπιακό του και έμεινε εκεί γιατί είναι όντως ένας ακάματος εργάτης και της προσφοράς. Και ξέρεις, ενημερώνομαι για λεπτομέρειες, δεν θέλω να επισέρχομαι και σε πολύ βαθιά.
1: Δεν χρειάζεται κιόλας,
2: ναι, είναι αυτά που βλέπω και με ικανοποιούν.
1: Και κάνω εγώ τώρα την ερώτηση. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής τοποθετεί τον εαυτό του σήμερα.
0: Να πω εγώ.
1: Περίμενε.
0: Αν σήμερα στον Ολυμπιακό υπήρχε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, θα ήταν ο Τζότζο.
1: Εγώ λέω άλλο θα πω. Άλλο θα πω. Γελάει ο
0: ξέρεις τι λέω. Έτσι.
1: Εγώ άλλο θα πω. Τοποθετεί τον εαυτό του. Είναι 6 παρα 5. Και σου λένε. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής έχει συμμετοχή σε αυτό το μάτς. Έχει συμμετοχή με το κουστούμάκι του στην άκρη του πάγου ή με το σωστακί τη φανέλα του μέσα στο γήπεδο. Τι διαλέγει.
2: Κοίταξε, χωρίς καμία αμφιβολία με το σορτσάκι.
0: Σορτσάκι, είναι σορτσάκι. Με τέλεια άμεση ψυχή που είχε ο Βαγγέλης. Σορτσάκι. Σορτσάκι για τα γυαλά στα κάγκελα.
2: Η άμεση εκεί, το ίδρωμα, το να παλέψεις, να πέσεις στο πάτωμα. Γιατί εγώ τι έκανα, αυτή ήταν η κατάθεση καρδιάς. Γι' αυτό και με αγαπούσανε οι φίλαθλοι. Γιατί δεν κόλωνα ποτέ. Είτε κέρδιζα, είτε έχανα, έπρεπε να τα δώσω όλα. Και αυτό ήταν το ένα από τα χαρακτηριστικά.
1: Το άλλο παιχνίδι πώς το βλέπεις? Φαντάζομαι θα δούμε πιο γρήγορο μπάσκετ, πιο ανοιχτό, πιο θεαματικό, πιο ψηλό σκορ. Καλά τα λέω.
2: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και το τελευταίο παιχνίδι περάσαν και δύο ομάδες στους 100 πόντους. Κέρδισε η Ρεάλ εκτός έδρας στη Βαλένθια 108-106 νομίζω. Και είδα, γιατί πάντα προσέχω όταν θα παρακολουθήσω τα παιχνίδια, στα τέσσερα παιχνίδια που παίξανε η Ρεάλ έχει πάρει 3 νίκες και έχει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα και έχει χάσει ένα. Ξέρεις τώρα γιατί λένε όλοι Βαλένθια, Βαλένθια. Σίγουρα αν περάσει τη Ρεάλ θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ελπίζω και πιστεύω για τον Ολυμπιακό. Αλλά γνωρίζονται πολύ μεταξύ τους η Ρεάλ και η Βαλένθια και σε αυτό το παιχνίδι εκτιμώ ότι η Ρεάλ έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει και να φτάσει στον τελικό και λόγω εμπειρίας και λόγω ονόματος και λόγω το ότι ο ένας γνωρίζει τον άλλον καλύτερα.
0: Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ με την πρώτη ευκαιρία που
1: μπράβο.
0: Θα κατέβει.
1: Θέλω να δεσμευτείς όταν θα έρθεις στην Αθήνα να
0: έρθεις από εδώ να καθίσουμε στο στούντιο να κάνουμε πιο έτσι πιο
2: ωραία κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Άντε, τα
0: φιλιά
2: και
0: στη γυναίκα, στα παιδιά, φιλιά. Σε όλους. Να σε καλά, για χαρά.
1: Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Πρώην παίκτης και προπονητής με πολύ μεγάλες επιτυχίες, παραστάσεις και φοβερός ατακαδόρος θα πω εγώ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κουνιά. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnasse. μηχανές. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση από ό,τι βλέπω στην άφηξη των φιλάθλων της Βαλένθια με ένα τσάρτερ, αλλά φαντάζομαι θα προλάβουν.
1: Η Βαλένθια έβγαλε επίσημη ανακοίνωση που είπε ότι τα δικά μας εισιτήρια έχουν έρθει όλα.
0: Όχι, ναι, στο τσάρτερ αυτή έχουν μια καθυστέρηση. Δεν την βάλω
1: τώρα. Δεν είναι άλλο.
0: Δεν έχει να κάνει η διοργανώτρια αρχή. Ναι, ρε, παιδί, αυτό λέω.
1: Υπάρχει πρόβλημα ακόμα με τους Τούρκους. Με τους οποίους έστειλα ανακοίνωση η αστυνομία που λέει ότι αν δεν σας έχει έρθει το εισιτήριο, δυστυχώς δεν θα σας αφήσουμε να περάσετε. Και λογικό είναι έτσι.
0: Δηλαδή. Ναι, δεν μπορεί να ξέρει τι και πώς θα
1: δεν μπορεί δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι έχει εισιτήριο ή δεν έχει εισιτήριο, αν δεν το αποδεικνύει με κάποιο τρόπο έτσι.
2: Σηκώνεσαι και 16, βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα το στήθος.
1: Η Ρεάλ δεν έχει μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός λέει ότι υπάρχουν ακόμα δικοί του που δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Οπότε περιμένουμε. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε 3 ώρες πριν το τζάμπολ, έτσι.

Εκτός από το του Final Four έχουμε και ένα Φιωρεντίνα Αταλάντα στις 14ο έτσι ιταλικό πρωτάθλημα. Έχουμε ένα Λανς Νις Κύπελλο Γαλλίας, έτσι για μπαλίτσα όποιος θέλει να χασέψει το βραδάκι.

ταυτόχρονα διεξάγεται και το Next Gen της EuroLeague στην Sanel Arena. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τσέντερ Β, 23-31 αρχές δεύτερης περίοδου. Τα δύο χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 26, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nope. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco, Πίτσα El Greco.
6: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
9: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Παλιά! Μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
13: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
14: Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα. 4,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο Telecom Center όπου διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκας είναι στραμμένα τα βλέμματα των φίλων του μπάσκετ σε μία ώρα το τζάμπολ του πρώτου χρονικά ημιτελικού Με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό απέναντι στη Φένερ Μπαχτσέ με τρεις σέντρε και το Μακίσικη δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων. Εκτός έμειναν η Λικίνα Μόρις, Φάλ και Λαρεντζάκης. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9, ο άλλος ημιτελικός. Μετάδοση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από τον Nova Sports Prime. Την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2029, ανακοίνωσε ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα, δήλωσε ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με τον Γιάκουμπ Νέστρουπ, στην τελική ευθεία τα διαδικαστικά για το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ. Συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει ενδώσει σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι οι δύο άνδρες τα είπαν χθες βράδυ. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, ποσοστό μεταπόλησης 15-20% θα διατηρήσουν οι πυριώτες. Κεντρικός, αμυντικός, χαφ και εξτρέμ που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την πλευρά του ΟΣΔΟΕ προκειμένου ο Ρώσος Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στο δικέφαλο του Βορρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνουν στο Θεσσαλονίκη Γιακουμάκης και Τάισον. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά ανακοίνωσε η Κηφισιά, η οποία τον ευχαρίστησε για την προσφορά του από το πόσο του αθλητικού διευθυντή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παλέμαχος Διεθνής βρίσκεται σε επαφές με τον Ηρακλή. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Τύχημαν Super League με βασικά θέματα συζήτησης. Το αίτημα για αναδιάρθρωση που έχουν καταθέσει ΠΑΕ, ΑΕΛ, Νόβι, Μπεταστέρα, Σάκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ, την επικύρωση της βαθμολογίας και την εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras. Στους τελικούς της Water Polo League γυναικών προκρίθηκε η Βουλιαγμένη που επικράτησε 15-6 εκτός έδρας της Γλυφάδας και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών. Με το καλύτερο τρόπο θα τιμήσει τον Pep Guardiola η Manchester City μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου των δύο πλευρών. Όπως έκαναν γνωστό οι πολίτες, η κερκίδα North Stand που επεκτάθηκε πρόσφατα θα πάρει το όνομα του Καταλανού προπονητή, ενώ στην είσοδό της θα κατασκευαστεί ένα άγαλμά του. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι αναλαμβάνει ρόλο παγκόσμιου πρεσβευτή και συμβούλου των ομάδων του City Football Group. Στην τεχνική ηγεσία της Manchester United θα παραμείνει έως το 2028 ο Michael Carrick. Με γεμίζει περηφάνεια και ευθύνη να ηγηθώ αυτής της ομάδας. Ο σύλλογος και οι οπαδοί μας αξίζουν να διεκδικούμε τα πιο σημαντικά τρόπια, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανανέωση του συμβολέου του. Λανς και Νις κοντράρονται στις 10 στο Stade France του Παρισιού στο τελικό του κυπέλου Γαλλίας. Στο παρθενικό τρόπιο διεκδικεί η πρώτη και το τέταρτο η δεύτερη μετάδοση από R2 Sport. Με την αναμέτρηση Φιωρεντίνα-Αταλάντα ανοίγει 38η και τελευταία αγωνιστική της σέριας, έντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από το Cosmote Sport 2. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Τράλης.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε. Big Wins FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αλλαγή στη σκητάλη του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση. Τι έγινε? Δεν έχουν αλλάξει, είναι παλιές ρυθμίσεις. Σου άφησε ο νέαρχος τις παλιές ρυθμίσεις και έφυγε. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε ξανά στο Telecom Center να μιλήσουμε εκ νέου με Νίκο Ζέρβα και Χρήστο Ρομπόλη και να αναλύσουμε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Κύριοι, μας ακούτε?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Τέλεια. Τελείωσε το πρωτάθλημα της Super League και εγώ μακεί, εσύ κάνεις πάσα στα γήπεδα. Τι θα γίνει με την παρέξη δηλαδή?
1: Θα μείνω μέχρι να συζητηθεί και αναδιάρθρωση.
3: Α, ωραία, εντάξει, σωθήκαμε.
2: Να σου πω, μέχρι τι ώρα θα είσαι?
1: Μέχρι τις 6.
2: Α, εντάξει.
1: Μέχρι το τζάμπολ.
2: Το γλιτώνεις, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, θα βγω έξω μετά.
2: Λοιπόν, να δώσουμε και επίσημα δωδεκάδες αρχικά.
1: Ωραία.
2: Walk-up Ward, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρση, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, Μακίσιβ, Τζόουνς και Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό. Αυτό που είχαμε πει ουσιαστικά. Για την Φενέρ, Μπόλτουιν, Μέλι, Χόρτον Τάκερ, Μπόστον, Ντεκολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπέριτς. Νομίζω καμία έκπληξη. Ε.
3: Ναι, ο Μπέικον είναι εκτός, αλλά ούτως ή άλλως τα τελευταία τον κρατούσε εκτός. Αυτό είναι το μοναδικό που ίσως υπήρχε ένα μικρό ερωτηματικό για την Φενέρ, αλλά οκ. Okay. Πλήρης είναι οι δύο ομάδες. Καθαρά αγωνιστικές οι επιλογές τακτικής από τους προπονητές και όχι κάτι παραπάνω. Έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε για τα αγωνιστικά.
2: Από εκεί πέρα έχουμε πει σε ρυθμό που έχουμε κουράσει νομίζω όλη την εβδομάδα ότι είναι η αναμέτρηση της καλύτερης επίθεσης με την καλύτερη άμυνα.
3: Ακριβώς. Απλά ο Ολυμπιακός είναι και η δεύτερη καλύτερη άμυνα παράλληλα.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή έχει και αυτό το ατού.
2: Ενώ
3: και
2: η
3: με μικρή απόσταση.
2: 15η επίθεση.
3: Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα είναι μόλις ένα πόντο πίσω ανά 100 κατοχές παθητικού η διαφορά του Ολυμπιακού από τη Φενέρ. Δηλαδή απειροελάχιστη απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων, έτσι.
2: Για να κλείσουμε μετά των στατιστικών και να πάμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, η Φενέρ σε δύο κομμείς μόνο υπερτερεί του Ολυμπιακού. Στα τρίποντα που έχει ένα 36,6%, ένα 35,8% ο Ολυμπιακός και στο γεγονός ότι στους assist που δέχεται από τον αντίπαλο έχει 16,9% ενώ ο Ολυμπιακός 19%. Άρα είναι νομίζω χρήσιμο ένα παιχνίδι ρυθμού και δημιουργίας.
3: Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να πάει το σκορ και το ρυθμό σε όσο υψηλότερο τέμπο γίνεται γιατί έχει και μεγαλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη πληρότητα και είναι πιο ταλαντούχα γενικά επιθετικά ομάδα από την Φενέρ και βασίζεται και σε ένα μπάσκετ συνεργασιών που αν του επιτρέψει ο αντίπαλος να τις κάνει είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Είναι εδώ και χρόνια, όχι μόνο φέτος, η πρώτη ομάδα σε πόντους από assist στην Ευρωλίγκα. Η ΕΦΕΣ παρεμπτώντας, η ΕΦΕΣ λέει, η Φενέρ σε αυτό το κομμάτι είναι μόλις 18η, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει τόσες πολλές συνεργασίες, έχει περισσότερο ατομικές πρωτοβουλίες επιθετικά για να κάνει το κομμάτι της. Να πούμε ότι μόλις μπήκε στο γήπεδο ο Αλπερέν Σενγκούν, ο Τούρκος σέντερ των Ρόκετς, γνωστός και για τον μπιφ που είχε με τον Γιάννη Αντιτοκούμπο στο περασμένο Ευρωμπάσκετ, η δευτεραθλήτρια Τούρκια.
1: Εντάξει, τα βρήκανε μετά, τα βρήκανε.
3: Ναι, τα βρήκανε, οκ. Okay. Εγώ κρατάω πάντα μια επιφύλαξη. Αλλά οκ. Okay. Να δούμε, θα είναι και ο Γιάννης σήμερα πάντως εδώ. Γιατί υπήρχε
2: μια ευκαιρία. Πάντως είναι.
3: Πώς θα ήταν παρόν. Πάντως ο Σενγκούν ήρθε με το γνωστό του στυλάκι. Είναι από τους πιο έτσι, ιδιαίτερα τιμένους παίχτες και στο NBA. Και μάλιστα τον έχουν βάλει και στο Fashion πολλές φορές εκεί στο.
2: Ναι, και αυτό που φοράει σήμερα δεν είναι και κάτι φοβερό.
3: Α, είδες.
2: Από δικούς μας έχουμε Βλάντο Γιάνκοβιτς πριν από λίγο να μπαίνει.
3: Σωστά.
2: Γιώργο Πρίντεζη. Είναι και ο Δημήτρης Διαμαντίδης καλεσμένος να δούμε αν θα έρθει.
3: Ζωάρ Λάουκας είδαμε, η Ρεάλ όλοι.
2: Αντρέα Τριγκέρι.
3: Αντρέα Τριγκέρι, ναι, εννοείται. Προπονητής του ΠΑΟΚ πλέον. Και περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους.
1: Νίκο, μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες το σχόλιο σου ότι ο Ολυμπιακός ήταν τρομερά ήρεμος. Σαν να βρίσκεται σε αποστολή. Ξέρεις.
2: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω όσο πιο γλαφυρά γίνεται. Επειδή έχω την τύχη και ακολουθώ αυτή την ομάδα 18 χρόνια, ο τρόπος που φερόντουσαν στις δηλώσεις ήταν σαν να είναι ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας. Η αποσυμπίεση όλων των προηγούμενων ημερών αυτό το στόχο είχε. Δεδομένα ο Ολυμπιακός έχει πίεση, δεδομένα είναι το φαβορί. Ειδικά αυτή τη στιγμή που βλέπουμε να παίζει την έδρα του ουσιαστικά σε ένα κατακόκκινο Telecom Center. Όμως νομίζω ότι όλη την προηγούμενη περίοδο όλοι δούλεψαν γι' αυτό. Να αντιμετωπίσουν όσο πιο ήρεμα γίνεται τον ημιτελικό αρχικά, έτσι, για να μπορέσουν να έχουν και την Κυριακή συνέχεια και να διεκδικήσουν τον τρόπο.
3: Και να πούμε ότι η συνθήκη που δημιουργείται σήμερα δεν είναι κάτι που έχει αποκλειστικό προνόμιο, ας πούμε, Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση. Θυμίζω το 17 που είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, μια και μιλάμε για Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, το γήπεδο έχει αντίστοιχη αναλογία υπέρ της Φενέρ τότε.
0: Ακριβώς.
3: Είμαστε μέσα στο τελικό.
1: Ναι, ναι.
3: Ή ας πούμε τη Ρεάλ το 15 και πάλι είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Η Ρεάλ μπορεί να μην έρχονται εκτός έδρας στα Final Four της Ρεάλ, αλλά σε εκείνο ήταν η πλειοψηφία.
2: Ναι, σπίτι τους, ναι. Είναι πρώτη φορά που το βιώνει αυτό ο Ολυμπιακός εντός Ελλάδας, γιατί και στο Βελιγράδι και στο Κάουνας και πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
3: Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, ναι. Και είναι τώρα... και το πρώτο του Final Four στην Ελλάδα του άλλου του Ολυμπιακού, έτσι, γιατί δεν ήταν ούτε το 7,
2: ούτε το 93.
3: Ούτε το 93.
2: Ακριβώς.
3: Το 93 που είχε πάει ο ΠΑΟΚ στο Final Four εκείνο.
2: Δεύτερη καλή συνθήκη αγωνιστική για να επιστρέψουν ο Ολυμπιακός, πρέπει Νίκο και Χρήστο να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν γίνεται τους ψηλούς του σήμερα, έτσι.
3: Εννοείται, και αυτό δεν είναι μόνο θέμα πόντων. Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί το να εκμεταλλευτείς τους ψηλούς δεν σημαίνει μόνο να πάρεις κόρα από τον Μιλουτίνοφ, από τον Χόλι, από τον Τζόουνς. Είναι και να ανανεώσεις κατοχές. Και το λέω αυτό και επιμένω, γιατί με την άμυνα αλλαγών που παίζει η Φενέρμπαχτσε θα βρεθεί πολλές φορές, για παράδειγμα, ο Μιλουτίνοφ με τον Χόλι, ξέρω εγώ, με τον Μπόλντουιν, κάτω από το καλάθι μετά από ένα σουτ που μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, Φουρνιέ ή ο Ντόρσεϊ. Και εκεί θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα, αν δεν υπάρχει ευστοχία από το περιφερειακό σουτ, να μαζέψει την μπάλα ψηλός του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού, και οι έξτρα κατοχές και γενικά ο αριθμός των κατοχών και η ισορροπία σε αυτό το κομμάτι, η ανισορροπία που θα δημιουργηθεί, μπορεί να είναι καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης.
2: Λοιπόν, τώρα δεν φύγαν και οι τελευταίοι παίκτες από το Glass Floor για να ετοιμαστεί κάτι σαν τελετουργικό, έχω την αίσθηση, και να βγουν σε κάνα 20 λεπτό και οι δύο δωδεκάδες για την κανονική προθέρμανση. Όπως με ενημερώνει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, η Ευρωλίγκα είχε προβλέψει ως Σενγκούν και ένας influencer, όπως λένε, ο MK, να κάτσει προς την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού. Δεν κατέστη δυνατό, γιατί με το που πήγε ο Σενγκούν και ο συγκεκριμένος influencer που έκανε κάποιες δηλώσεις, είναι αλήθεια.
3: Ναι, επειδή έχει δηλώσει ο οπαδός του Παναθηναϊκού.
2: Ναι,
3: ο Ματ Κιατύπης, όπως λέγεται, είναι Ελληνοκαναδός, ο οποίος αρέσκεται, για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει, να παίζει μονάκια στο YouTube ή στο TikTok και να ξέρει να έχει πολύ trash-talking με τους αντιπάλους, τέτοια πράγματα. Είναι viral ο τύπος. Ήταν χθες και στη συνέντευξη τύπου.
2: Θα κάτσουν κάπου αλλού, όπως μας ενημέρωσε ο Μαγιός Κεφαλάς. Αυτά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, παιδιά, θα επιστρέψουμε σε εσάς, εννοείται, καθώς πλησιάζουμε στην ώρα του Jabol. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Bildebet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα. Να δω.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Η Winsport FM 94,6.

Να σας πω ότι διαβάζω εδώ στο Basket News ένα ρεπορτάζ ότι στις 16 Ιουλίου θα γίνουν γνωστές οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη EuroLeague της επόμενης περίοδου. Τότε δηλαδή θα ανακοινώσει η Λίγκα ποιοι σύλλογοι θα είναι παρόντες στη νέα σεζόν. Το κύριο ζήτημα είναι αυτό της Μπουργκ, εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι σίγουρο ότι η Μπουργκ θα συμμετέχει του χρόνου στη EuroLeague. Και υπάρχουν σενάρια που τη θέλουν να συνεχίζει και τη νέα σεζόν στο EuroCup. Όπως είναι φυσικό, η απόφαση της Μπουργκ επηρεάζει και την απόφαση για τη Μονακό, που έχει να αντιμετωπίσει βέβαια ένα σώρο προβλήματα, και μένει αν θα την έχουμε του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Εγώ λέω να την έχουμε, ok, αλλά να μην έχει προβλήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες αυτό δεν ήταν τώρα, ήταν λίγο αστείο που γινόταν με τη Μονακό, με ένα ρόστερ 6-7 παικτών.

και Φορτούνης στο Telecom Center. Δεν θυμάμαι αν το είπε πριν αν το είπαν τα παιδιά. Καλά, είναι πολλής κόσμος στο κλειστό, δεν το συζητάμε. Απλά αναφέρω και τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος είναι στην Αθήνα. Ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος εδώ και καιρό λέγεται ότι θα επιστρέψει φέτος στον Ολυμπιακό. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό. Ο Φορτούνης βέβαια ούτως ή άλλως όλη τη χρονιά πολλές φορές είχε βρει την ευκαιρία και πήγαινε στο ΣΕΦ για να δει τον Ολυμπιακό. Είναι μπάσκετ άνθρωπος, είναι μπασκετικός ο Φορτούνης. Αφήστε τα It's Coming Home, γιατί θα φάμε τα μούτρα μας πάλι. Μάγκας ο Τούχελ που έκοψε Πάλμερ, Φόντεν και ένα σωρό κόσμο από το Μουντιάλ και Μαγκουάιρ και Άρνολντ. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι επειδή τους έκοψε όλους αυτούς θα πάει η Αγγλία μέχρι το τέλος του δρόμου. Χαμηλά η μπάλα.

0: Να και μια είδηση που αφορά την ποδοσφαιρική Φενέρμπαχτσέ. Οι Τούρκοι γράφουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Σαλάχ. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο Telecom Center. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Να κάνουμε μια κουβέντα και με τον Παναγιώτη για το τι περιμένουμε στον πρώτο ημιτελικό, για το πώς πρέπει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει αυτό το μάτς για να κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που θέλει πάρα πολύ να κάνει για να φτάσει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Παναγιώτη, μας ακούς?
1: Βεβαίως και σας ακούω. Ο Ολυμπιακός απλά πρέπει να παίξει το μπάσκετ που έπαιζε όλη τη σεζόν, το μπάσκετ που τον έφερε στην πρώτη θέση κανονικής περιόδου, το μπάσκετ το οποίο του πρόσφερε μια πολύ άνετη σειρά play-off του Μονακό, μόνο και μόνο και αφού ήταν αποδοκιμασίες, γιατί είχε ένας μικρός όγκος φίλων της Φενέρμπαχτσε, δεν ξεπερνάει τα 50% άτομα και ξεκίνησαν αυτούς θύματα. Είναι στο πάνω διάζωμα οι συγκεκριμένοι και φαίνονται λίγο πιο ένθερμοι, ας το πούμε, σε σχέση με τους άλλους οι οποίοι βρίσκονται στο κάτω διάζωμα. Οπότε τώρα ξεκινούν και οι Τούρκοι τα συνθήματα από τη δική τους πλευρά. Βέβαια, η συντριπτική πλειοψηφία του Γερμανού εδώ στο Telecom Center είναι του Ολυμπιακού. Το μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ξεπερνούν τις 10.000 αυτή τη στιγμή στο Telecom Center. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προφανώς και το χρώμα το πιο πολύ εδώ είναι το ομάδα του Πειραιά. Λέγαμε ότι στο αγωνιστικό ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πήγε να εννοεί αυτός να παίξει το μπάσκετ το οποίο τον αντιπροσωπεύει και το μπάσκετ όπως είπα να πήγε να εννοεί αυτός να παίξει το μπάσκετ το οποίο τον αντιπροσωπεύει και το μπάσκετ όπως είπαμε το οποίο

0: και μέσα από το ομαδικό μπάσκετ, μέσα από την ψηλοφορία της μπάλας, βρίσκει τρόπους της ευθύνης. Φυσικά θα πρέπει να είναι και σκληρός.
1: Ωραία, Παναγιώτη, θα επιστρέψουμε σε σένα. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο, γιατί καταλαβαίνετε έχει πάρα πολύ κόσμο στο Telecom Center και οι επικοινωνίες με τα τηλέφωνα δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Λοιπόν, ακούσαμε πάντως την αποδοκιμασία, ήταν εντονότατη για τους 50% φίλους της Φενέρ που μπήκαν τώρα στο γήπεδο. Τελικά, θυμίζω, οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε δεν θα είναι όσοι περιμέναμε. Γιατί τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών και από πλευράς Τούρκων κυρίως έλεγαν ότι θα είναι 1500 με 2000, ούτε καν 500-600 άτομα πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή στο Telecom Center, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να είναι 12-13, να αναμένεται να φτάσουν τους 14.000 ή και παραπάνω. Πάρα πολλοί κόσμος. Υπήρξε ένα μπέρδεμα το πρωί, θυμίζω, με τα εισιτήρια, το οποίο ευτυχώς γρήγορα λύθηκε, γιατί μόνο αυτό μας έλειπε τώρα. Δεν είχαν λάβει πολλοί άνθρωποι τα εισιτήριά τους από την Ευρωλίγκα. Τελικά λύθηκε γρήγορα αυτό. Οπότε όλα από εκεί και πέρα κύλησαν ομαλά. Δεν έχουμε και κάτι άλλο εξωαγωνιστικό. Είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Μια μικροένταση πριν από μια μισή ώρα, αλλά τίποτα περισσότερο έξω από το γήπεδο. Ξέρουμε, είναι γνωστό ότι έχουν έρθει αστυνομικές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα. Δεν αρκεί δηλαδή η δύναμη της Αθήνας. Έχουν έρθει από άλλα μέρη. Οπότε τα μέτρα είναι δρακόντια. Ελπίσουμε να μην γίνει το παραμικρό, όχι μόνο αυτές τις ώρες του αγώνα, και μετά έτσι και κατά την επιστροφή των οπαδών στα σπίτια τους, να κυλήσουν όλα ομαλά.

Βέβαια, όπως με ενημερώνει εδώ καλός συνάδελφος, και πράγματι έχει δίκιο, γιατί είδα και εγώ ένα σχετικό βιντεάκι κάπου. Οι Τούρκοι φίλαθλοι είχαν ένα θεματάκι. Δεν μπορούσαν να φύγουν από το Θησίο για να πάνε προς το γήπεδο, γιατί δεν είχαν φτάσει ακόμα τα εισιτήριά τους. Οπότε η αστυνομική. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να κρατάνε ονόματα και να βάζουν κόσμο στα λεωφορεία χωρίς εισιτήρια. Τέλος πάντων, λύθηκε και αυτό και προχώρησε η διαδικασία. Όλα καλά.

Έχει βάλει και Iron Maiden εδώ ο Στέφανος, γιατί έχουμε και αυτό, παιδιά, αύριο. Και να σας πω κιόλας, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον, ότι αύριο τελικά δεν λέει βροχές, καταιγίδες το βράδυ, δίνει κυρίως το μεσημέρι. Τώρα να αλλάξει πάλι αυτό, τι να σας πω. Μην πάρετε ομπρέλες. Απαγορεύονται οι ομπρέλες. Το έχει πει και η διοργανώτρια εταιρεία. Το λέω κι εγώ από τον αέρα. Αδιάβροχα ή πόντσο. Ό,τι έχετε, ένα από τα δύο.

Βροχή στην περιοχή δεν είναι τώρα, το απόγευμα. Από τις 6 και μετά δίνει καταιγίδες στην περιοχή εκεί στο ΆΚΑ. Και το βράδυ. Και αύριο δίνει μέχρι το μεσημέρι και μετά...

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Καλά!

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
7: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
3: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
4: Θα είναι ο χώρος ο οποίος θα κάθονται οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ τη δική τους θέση στα κόρτσι από το κέντρο. Κοντά στο κέντρο πήρανε και οι άνθρωποι της Φενέρα, ακούτε έντονες από το κυματίες, θα έλεγα τον μόνο από 15.000 φίλους του Ολυμπιακού στο τέλος των σέτερ, έντονες από το κυματίες, γιατί μόλις έκανε την εμφάνιση στο παρκέ η ομάδα της Φενέρ Μπαχτέ.
5: Μάλιστα, ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, πήραν θέση και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και από δοκιμασίες, από 15.000 μας είπε ο Παναγιώτης Κεφαλάς, φίλους του Ολυμπιακού προς την ομάδα της Φενέρ που μόλις βγήκε στο παρκέ. Να πω ότι είχαμε αποδοκιμασίες από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω και πολύ έντονες μάλιστα για τον Σενγκούν που μας μετέφεραν και νωρίτερα τα παιδιά ότι είναι στο γήπεδο. Εντάξει, νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι κανείς δεν ξεχνάει τη συμπεριφορά του στα μάτς με την Εθνική. Πάντως μπορώ να πω ότι είναι πολύ ωραίο το συνολάκι που φοράει. Υπάρχουν χαρακτηριστικά βίντεο, να δείτε τι έχει επιλέξει για να φορέσει. Είναι μια πρόταση τέλος πάντων κι αυτή. Στέφανε, θα σ' αρέσει και εσένα, ξέρω ότι είσαι μερακλής αυτά, ναι. Λοιπόν, κανονικά στις 6, παιδιά, ναι, δεν υπάρχει μεταφορά στην ώρα έναρξη του ημιτελικού, δεν άλλαξε κάτι. Κανονικά 6 ώρα το τζάμπολ και στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Από ό,τι φαίνεται θα έχουν έρθει και όλοι οι φίλοι της Βαλένθια, γιατί υπήρχε και ένα θέμα με το τσάρτερ, μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα προλάβουν κανονικά και εκείνοι να είναι στο Telecom Center. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Winsport FM 94,6.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στις 6. Όλος ο καλός ο κόσμος είναι στο Telecom Center. Λοιπόν, Νίκος Γκάλης έφτασε πριν από λίγο. Πασκουάλ Καραπαπάς και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Βασίλης Παρθενόπουλος, και αυτός είναι στο Telecom Center.

0: Νίκος Κονομόπουλος. Φίλοι της Βαλένθια επίσης φώναζαν Ολυμπιακός έξω από το γήπεδο πριν τον πρώτο ημιτελικό. Ξεκάθαρη προτίμηση νομίζω. Πολύς κόσμος. Τώρα δεν θα μας φτάσει ο χρόνος για να σας πω πόσοι είναι στο Telecom Center. Πάμε εκεί. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπολή. Κύριοι.
1: Λοιπόν, πριν από ένα λεπτό βγήκε η 12η του Ολυμπιακού και γίνεται ένα παντζουρλισμός πραγματικά από 15.000 φίλους του Ολυμπιακού. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε στο Telecom Center Athens. Είναι ένα μικρό σεφ, έτσι, ξεκάθαρα.
2: Ναι. Είναι πολύ περισσότεροι οι φίλοι του Ολυμπιακού από τις προβλέψεις. Τουλάχιστον 2-3.000 παραπάνω και πολύ λιγότεροι αντίστοιχα της Φενέρ, έτσι, οι οποίοι δεν έχουν ακουστεί καλά. Παρότι είναι εκεί σε μια γωνιά, έχουν μαζευτεί, έχουν συσπηρωθεί κάπως, αλλά και πάλι είναι.
0: Παιδιά, αυτό τώρα προέκυψε. Το πολύ παραπάνω από μεταπωλήσεις προφανώς εισιτηρίων.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Κάπως έτσι,
2: Και επίσης να πούμε, Νικόλα, ότι πολλοί φίλοι της Φενέρ για να πάρουν εισιτήριο μετά από μεταπώλησης θα ήταν δύσκολο, γιατί πρέπει να βγάλεις
0: και τα χαρτιά και τα λοιπά.
2: Χρειάζεται βίζα για να πάρεις στην Ελλάδα, οπότε δεν ήταν πολύ εύκολο να κινηθούν άμεσα διαδικασίες από την περασμένη Τετάρτη που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και κάποιοι φίλοι του προφανώς θέλησαν να πουλήσουν τα εισιτήριά τους για να τα πάρουν φίλοι της Φενέρ. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να τα πάρουν οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αυτό ακριβώς έγινε. Απλά νομίζω ότι όπως και πολλές άλλες φορές δεν έγιναν σωστοί υπολογισμοί. Το ρεπορτάζ δηλαδή και οι εκτιμήσεις της Ευρωλίγκας δεν μπορεί ποτέ να είναι 100% ακριβίας.
2: Και της Φενέρ της ίδιας, έτσι, γιατί η ίδια η Φενέρ με τα στελέχη
1: έλεγε 4-5 χιλιάδες. Που τα βρήκαν, δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι πολύ υπερβολικό. Το 2000 το ακούω, το 4 και 5 που το βρήκανε. Τέλος πάντων.
1: Καταλαβαίνει κανείς
2: ότι είναι γύρω στους 1500 περίπου.
1: Αν όλα πάνε καλά σήμερα και ο Ολυμπιακός πάει στον τελικό, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο χρώμα. Εδώ στο Telecom Center που πραγματικά είναι εκπληκτικό γήπεδο, σύγχρονο ανακαινισμένο και με φοβερή ακουστική για όλους όσοι το έχουν επισκεφτεί και πριν την ανακαίνιση. Η ακουστική του είναι ίσως από τις πιο καλές στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς. Έχουμε πει τις 12ες. Ο Ολυμπιακός επέλεξε να πάει με τρεις ψηλούς και να αφήσει έξω τον Νιλικίνα. Αυτό ήταν το μοναδικό δίλημα. Νομίζω ότι τα μαρκαρίσματα λίγο πολύ, αν δούμε και τις πεντάδες σιγά σιγά θα τις έχουμε σε λίγο. Ο Γόκα θα πάει πάνω στον Baldwin Χρήστο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο Χόρτον Τάκερ ποιον θα έχει απέναντί του. Εγώ λέω το Word αρχικά.
2: Ναι, και να δούμε και τις πεντάδες, γιατί συνήθως τα τελευταία παιχνίδια ξεκινάνε μαζί ο Baldwin και ο Χόρτον Τάκερ, αλλά δεν είναι πάρα πολλά τα λεπτά που παίζουν μαζί, γιατί πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον ένας μέσα στο παρκέ και δεν γίνεται να παίξουν οι 40 λεπτά όπως καταλαβαίνουμε.
1: Σωστά. Ο Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω θα αγωνιστεί με την κανονική ερυθρόλευση φανέλα του και το κόκκινο σόρτ, η Φενέρ με την κλασική κιανοκίτρινη και το πλαίσιο τσάρτη. Εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον 10ο τελικό της ιστορίας, ενώ τώρα ακούστε Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Μπαρτζόκας, καθολική αποδοχή. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας χαιρετάει τον κόσμο. Σε ένα Final Four που ψάχνει και αυτό τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο του, στο 7ο Final Four της ιστορίας του, 7 έχει και ο Σάρας, ο οποίος, όπως είπα το πρωί, σε μια σύνδεση που κάναμε στον Sky και στους ατέριαστους, έχουν ακολουθήσει αυτοί δύο προπονητές διαφορετική πορεία. Ο Μπαρτζόκας το πήρε στην πρώτη του απόπειρα στο Λονδίνο το 2013 και έκτοτε έχουν ακολουθήσει 5 ανεπιτυχίες, μία με τη Λοκομοτίβ Κουπάν και 4 με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Γιασκεβίτσιος για να φτάσει στο πολυπόστο Νέκταρ πέρσι στο Αμπου Ντάμπι είχε 5 αποτυχίες με Ζάλγκυρης, Μπαρσελόνα και Φενέρ, έτσι.
2: Το Γεβάρο βέβαια ήταν σερβός ως παίκτης, έτσι, η αλήθεια είναι.
1: Αλλά σίγουρα, ναι, αυτό
2: δείχνει. Αλλά οκ, okay, πέρσι νομίζω έπεισε και τους τελευταίους δίσκους για το πόσο μεγάλος προπονητής είναι, γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένας πολύ μεγάλος παίκτης γίνεται και μεγάλος προπονητής. Δεν είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις, είναι αλήθεια. Και ο Σάρας είναι από τις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 17 λεπτά ούτε απομένουν για το τζάμπολ. Το σκηνικό έχει στηθεί. Θα υπάρξει και ένα εντυπωσιακό τελετουργικό από ό,τι μαθαίνουμε, με κάποια έτσι τρισδιάστατα γραφικά που θα παρουσιαστούν στο Glass Floor εδώ στο Telecom Center της Αθήνας, που φιλοξενεί αυτό το Final Four. Και νομίζω, από ό,τι λένε και οι συνάδελφοι ξένοι, ότι είναι από πλευράς φιλοξενίας και παροχών στους φιλάθλους και στους εκπροσώπους του τύπου και σε όλους το καλύτερο που έχει γίνει, νομίζω, μπορεί και όλων των εποχών. Έτσι.
1: Νομίζω
2: και
1: εγώ που τα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια όλα, ναι. Λοιπόν, 39η φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στην Ευρωλίγκα. 19-19 οι νίκες.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι όπως...
2: Από 2000 και μετά, έτσι, γιατί υπήρχαν και πριν κάποιες αναμετρήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά η Φενέρμπαχτσε, άλλοτε λεγόταν Φενέρμπαχτσε Ούλκερ, ήταν διαφορετική
1: ακριβώς
2: η κατάσταση.
1: 11-8 οι νίκες του Ολυμπιακού σε εμάς που έχουν γίνει επί ελληνικού εδάφους. Φέτος έχουν βρεθεί δύο φορές και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη, αλλά σε ειδικών συνθηκών παιχνίδια. Στο μεν παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς τον Μιλουτίνοφ.
2: Μέσα σέντερ είχε πάει.
1: Ακριβώς και στο μάτς που έγινε.
2: Δεν υπήρχε και Τζόνς ακόμα τότε και φάλ προφανώς.
1: Στο μάτς που έγινε στο σεφ, επειδή είχε αναβληθεί, αρχικά δεν παίξαν οι μεταγραφές των ομάδων, έτσι. Σε επίπεδο Final Four τώρα έχουν βρεθεί δύο φορές, είναι η τρίτη απόψε. Το 2017 στο τελικό της Κωνσταντινούπολης η Φενέρ νίκησε 80-64 και στο μικρό τελικό του Βερολίνου το 2024 ο Ολυμπιακός είχε πάρει την τρίτη θέση νικώντας 87-84. Ο Ζρέντεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ο Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία και ο Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σλοβενία είναι οι τρεις διαιτητές. Για τον Περούγκα νομίζω λίγο πολύ το περιμέναμε, καθώς δεν μπορεί να
2: είναι ο μόνος Ισπανός.
1: Ισπανική ομάδα.
0: Παιδιά, έχει αστυνομικές δυνάμεις μέσα στο γήπεδο.
2: Αστυνομικές δυνάμεις δεν βλέπω. Τουλάχιστον από εδώ που είμαστε δεν βλέπουμε.
0: Όχι, έτσι.
2: Έχει πολλούς άνδρες ασφάλειας. Καμία σχέση με το Βερολίνο που είχαν μπει με τα σκυλιά μέσα, έτσι.
0: Το θυμάμαι.
2: Για να μην ξεχνάμε αυτή τη
0: φοβερό, στιγμή. Φοβερό, φοβερό.
2: Πολύ άσχημη. Εδώ όχι, δεν βλέπουμε κάτι. Εμείς τουλάχιστον από το σημείο που είμαστε δεν βλέπουμε αστυνομικούς. Βλέπουμε πάρα πολλούς σεκιουριτάδες οι οποίοι φοράνε και αυτά τα ανοιχτά κίτρινα τζάκια τα οποία μπορεί να τους μπερδέψει στις κερκίδες με τους φίλους του Φενέρ. Ίσως να δείχνουν λίγο παραπάνω οι φίλοι του Φενέρ λόγω των σεκιουριτάδων. Αλλά
1: στην
2: πραγματικότητα δεν θα απολαύσουν τουρκικά συνθήματα μάλλον. Αλλά θα κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι για να βοηθήσουν όλους να απολαύσουν το θέαμα. Έχει έρθει και ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ατζέντης πολλών μεγάλων παιχτών και του Βασίλη Σπανούλη μεταξύ άλλων πλέον προπονητή και πολλές άλλες προσωπικότητες. Ο Τσους Μπουένο φυσικά, ο CEO της Ευρωλίγας. Θα πούμε ότι αύριο το απόγευμα στις 6 πριν από τη Media Day των δύο ομάδων θα υπάρχει μια κοινή συνέντευξη τύπου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα και του Τσους Μπουένο που θα μιλήσουν και για την Ευρωλίγα της φετινής περίοδου και πιθανώς να πάρουμε και κάποιες απαντήσεις για το χάρτη της επόμενης περίοδου.
0: Θα έλεγες
2: και εσύ νωρίτερα σχετικά με τις ομάδες που είναι ερωτηματικά. Για παράδειγμα, τι θα κάνει η Μπουργκ που είναι κάτοχος του EuroCup αλλά δεν της επιτρέπουν για την ώρα να παίξει τη φυσική της έδρα. Τι θα κάνει η Μονακό που είναι με τα γνωστά οικονομικά προβλήματα. Αν θα έχουμε ελπίδες να δούμε τον Άρη που χθες είχε μια συνάντηση με την Ευρωλίγκα, με τους επικεφαλείς, ο ίδιος ο Ρίτσαρντ Σκιάο δηλαδή, ή ακόμα και ο ΠΑΟΚ που φέτος πηγαίνει στην αγκαλιά της Ευρωλίγκας από τη FIBA που ήταν τα τελευταία χρόνια. Γενικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και εκεί τι θα υποθεί υπό τους ήχους μάλλον εκείνη την ώρα και τον Iron Maiden ή τον.
0: Τι ώρα θα είναι, τι ώρα
2: 6 ώρα είναι.
0: Εντάξει, 9 παρά 20 βγαίνουν οι Iron Maiden.
2: Εκείνοι βγαίνουν τελευταίοι. Θα έχει κανένα σαπόρτο που βλέπουμε εκείνη την ώρα.
0: Σαπόρτο ο Μποντιρόγκα.
2: Ωραία. Θα τελειώνουμε εκείνη την ώρα, οπότε μπορεί να κάτσουμε λίγο τζαμπατζί. Δεν θα πούμε μόνο.
0: Απ' έξω, ναι, μια χαρά. Γιατί όχι, μόνο να μην σα πιάσει βροχή.
1: Μόλις μας ήρθε η επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν προμηθευτεί εισιτήριο και είναι αυτή τη στιγμή.
2: Καλά δεν υπολογίσαμε.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά δεν υπολογίσαμε.
1: Τρώμε ψαράκι πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία παιδιά, λοιπόν, σας αφήνω και θα έρθουμε ξανά καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το τζάμπολ. Θέλετε να πάμε τώρα να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα? Για πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, πάμε στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας, μίλησε στην κάμερα της Νόβα λίγο πριν το τζάμπολ και είπε ότι πρέπει να πάμε πολύ δυνατά στα rebound, να βάλουμε πολύ πίεση στην μπάλα. Δεν είναι μόνο ότι έχουν πολύ καλούς σουτέρ, θα αντιμετωπίσουμε πολλά screen στην άμυνα. Πρέπει να βάλουμε πολύ πίεση στην μπάλα και να χαλάσουμε τη γωνία της πάσας. Πρέπει να είμαστε πολύ καλά πνευματικά, να ξεχάσουμε την τακτική και το μόνο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να κερδίσουμε τη μάχη. Αυτά είναι τα λόγια του Γιώργου Μποζίκα. Επίσης, μαζεύω εδώ παρουσίες τώρα. Διαμαντίδης, Ντικούδης, Πρίντεζης, μέσα σε αποθέωση χάθηκε εκεί σε κάτι αγκαλιές φίλων του Ολυμπιακού. Επίσης στο γήπεδο είναι και ο Σαρπ Αταμάν, ο γιος του Εργκίν Αταμάν. Τον πήραν χαμπάρι κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού και τον αποδοκίμασαν, τίποτα περισσότερο. Αυτά είναι μέσα στα λογικά πλαίσια. Λοιπόν, γενικότερα δεν έχει συμβεί το παραμικρό, πέρα από μια μικροένταση που μας μετέφερε νωρίτερα ο Νίκος Ζέρβας, γιατί όλες αυτές τις ημέρες υπήρχε μια ανησυχία και μακάρι έτσι να κυλήσει μέχρι το βράδυ. Το είπα και νωρίτερα, δεν είναι μόνο το τώρα, είναι και το μετά. Να μην γίνει το παραμικρό τρολάρισμα, αποδοκιμασίες, αυτά okay, είναι αναμενόμενα. Αλλά όλα καλά, όλα ομαλά, όλα ήρεμα. Έχει εμφανιστεί, λέει, κανένας πολιτικός στο ΆΚΑ. Δεν έχει πάρει εμένα το μάτι μου εδώ στα διάφορα που διαβάζω και ενημερώνομαι. Δεν μπορεί όλοι και κάποιος θα είναι, ξέρω εγώ. Λέτε να μην έχει πάει κανείς. Καλά, μπορεί και όχι. Δεν είναι στάνταρ. Λοιπόν, το τελετουργικό έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω στο Telecom Center. Να πάμε να μας το μεταφέρουν τα παιδιά. Θέλεις κάτι, Στέφανε? Θέλεις να ρίξεις, για ρίξε.
1: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να μας μεταφέρουν λίγο ο Νίκος Ζέρβας και ο Χρήστος Ρομπόλης, έτσι λίγο εικόνες από το τελετουργικό που έχει ξεκινήσει στο Telecom Center.
2: Λοιπόν, μόλις άρχισε το τελετουργικό για την παρουσίαση και των δύο ομάδων, εντυπωσιακό πραγματικά, με πολλές αναφορές στην ελληνική ιστορία αλλά και μυθολογία, με τον Όλυμπο, με χίονες, με αρχαιοελληνικά αγάλματα να παίζουν μπάσκετ, με ένα σοου με φωτιές εδώ δίπλα από τον αγωνιστικό χώρο και με ένα DJ, δεν το γνωρίζω.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
7: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Ρε Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
9: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
13: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
16: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
18: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
17: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
18: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
19: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Με την Φενέρ, στα πηγαδάκια εδώ γίνεται αναφορά στο όνομα του Παναθηναϊκού. Παρουσίαση του Ολυμπιακού. Τόμας Γκόκαπ, Τάισον Γκορ, Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP για δεύτερη φορά της κανονικής διάρκειας. Ο MVP των play-off θα παίξει σε λίγο. Είναι ο Ζαν Μοντέρο. Που και αυτός να αποκλείται να μας απασχολεί στο καλοκαίρι. Για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο Τάιλερ Ντόρση, ο Άλεκ Πίτερς, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, φυσικά ο αρχηγός, στο 10ο Final Four της καριέρας του, ο Παπα-Νικολάου. Έχει 9 με τον Ολυμπιακό και 1 με τον Μπαρσελόνα.
19: Και σε ένα που δεν είχε αγωνιστεί, έτσι, γιατί ήταν και στη...
20: Το Παρίς, μέλος της ομάδας στο Παρίς κανονικά, αλλά δεν είχε αγωνιστεί, σωστά. Ο Ντόντα Χόλ, ο Σακίλ Μακίσιξ, ο 5ος συνεχόμενο και ο Τάιρικ Τζόουνς. Και τελευταίος, ο Εβαν Φουρνιέ.
19: Κύριοι, σας χαιρετώ εγώ, αναλαμβάνει Γιώργος Μαραθιανός.
20: Ωραία. Εβαν Φουρνιέ φυσικά στο δεύτερο Final Four και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα καθολική αποθέωση, όπως έγινε άλλωστε και κατά την είσοδό του στο Glass Floor για να πάει να κάτσει στην άκρη του φάγκου του Ολυμπιακού. Έκτο Final Four για τον Μπαρτζόκα με τον Ολυμπιακό και 7 ένα με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν το 2016. 2:45 ακόμα απομένουν. Για να δούμε τις πεντάδες. Νομίζω ότι θα μου έχουν έρθει τώρα εδώ στο τευτέρι μου, στο ηλεκτρονικό μου τευτέρι. Καθώς πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παλιά θυμάμαι, Χρήστο μου, όχι και πολύ παλιά, 2009. Είχαμε σημειώσεις. Λοιπόν, Γκόκαπ, Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Καμία έκπληξη.
19: Από την άλλη, για την Φενέρμπαξε ξεκινάει ο Ντέβον Χολ μαζί με τον Τέιλεν Χόρτον Τάκερ.
2: τον Μπιμπέροβιτς, τον Μέλι και τον Μπίρτς. Δεν ξεκινάει ο Μπόλντουιν,
1: ναι.
2: Που είναι έκκληση, γιατί ο Μπόλντουιν ξεκινάει πάντα. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για κάποιο πρόβλημα, ότι έχει κάποιο θέμα, αλλά είναι μια έκκληση. Ο Μπόλντουιν είναι παίκτης ο οποίος μόνο όταν είναι τραυματίας δεν ξεκινάει στην πεντάδα της Φενέρ και σήμερα δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα τουλάχιστον της ομάδας. Να δούμε πώς θα...
21: Άρα walk-ups των Χόρτον Τάκερ λες στην αρχή.
2: Ναι, ενδεχομένως,
21: Πολύ λογικό.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Αφαιρέθηκε και αυτή η εξέδρα που στεκόταν ο DJ, ο κύριος Βέγκας, όπως μας είπε ο Νίκος Ράλης νωρίτερα. Από τον αγωνιστικό χώρο έφυγε λοιπόν αυτή η εξέδρα που ήταν το DJ set. Και πλέον είναι όλα έτοιμα για το τζάμπολ σε 1,5 λεπτό από τώρα. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων. Και βαδίζουμε σιγά σιγά για το τζάμπολ μέσα σε καταπληκτική ατμόσφαιρα και καθαρή ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχουν καπνογόνα και τίποτα τέτοια. Ίσως μια μικρή κάπνα που υπάρχει είναι από τα. Από τη φωτιά και, τη,
1: ναι, ναι.
2: Και τα πυροτεχνήματα στην οροφή κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων. Θα σκοπιστεί για το παρκέ μια τελευταία φορά για να είναι όλα έτοιμα για να αρχίσει η δράση πλέον. Καλό Final Four να έχουμε, να τα απολαύσουμε.
21: Βασικά να έχουμε συνέχεια την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν ο Ολυμπιακός δεν προκριθεί.
2: Είναι και πικρή η περσινή εμπειρία που πήγαμε όλοι με την προσδοκία τελικού ελληνικού ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και τελικά ήταν μικρό τελικό.
21: Και εκεί παίζαμε και με πιο πολλές πιθανότητες.
2: Ακριβώς.
21: Να υπάρχει την Κυριακή κάτι, κάποιο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, οι πεντάδες τώρα είναι στο Glass Floor. Επαναλαμβάνουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Γκόκαπ, Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνος για τον Ολυμπιακό και Χόρτον Τάκερ, Χολ, Μπίρτς, Μπιμπέροβιτς και Μέλι η πεντάδα της Φενέρ. Νομίζω ότι η είσοδος του Χολ αντί του Μπόλντουιν στην πρώτη πεντάδα της Φενέρ Χρήστο δείχνει μια σαφέστατη πρόθεση στη διασκευή του να πάει το μάτς πολύ αμυντικά από την αρχή, έτσι.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Ο Χολ είναι καταπληκτικός αμυντικός. Το λέγαμε και χθες στο preview που κάναμε, Νικόλα, ότι ίσως να δικήθηκε πέρσι που πήρε το βραβείο του MVP ο Χέις Ντέιβις και όχι ο Χολ. Ήταν πολύ καλός ο Χέις Ντέιβις, αλλά ο Χολ ήταν πολύ μεγάλο κλείδι πέρσι για την Φενέρ. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στο κέντρο του γηπέδου και θα δοθεί το τζάμπολ από τον Σρέτεν Ράντοβιτς, το πιο έμπειρο από τους τρεις διαιτητές. Χειραψίες μεταξύ παιχτών των δύο ομάδων και των διαιτητών. Και την πρώτη κατοχή του αγώνα θα διεκδικήσουν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τον Κεν Μπίρτς, ένα Σέρβος και ένα Καναδός. Όλα έτοιμα. Τζάμπολ και πρώτη κατοχή κερδισμένη για τη Φενέρβαξε με τον Χολ.
21: Ο Χολ λοιπόν στον Χόρτον Τάκερ, ο Γόκαπ είναι πάνω του, όπως είπαμε ο Ντόρσε είναι στον Χολ, ο Μιλουτίνος στον Κεν Μπίρτς. Ο Χόρτον Τάκερ προσπαθεί να διεισδύσει προς τα μέσα, τον κλείδι καλά και είναι βοήθεια ο Μιλουτίνος. Ο Μέλι στον Χολ. Ο Μέλι ξανά στη γωνία για τρεις μπροστά από τον Βεζένκοφ, αστοχή, ριμπάουντα τον Παπα-Νικολάου. Ο Ντόρσε στο κατέβασμα της μπάλας μέχρι να έρθει ο Γόκαπ και να δείξει αυτό στο σύστημα. Ο Μπιμπέροβιτς είναι πάνω στον Γόκαπ, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια συνθήκη αυτό. Ο Μιλουτίνος τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ είναι με τον Ντίβον Χολ. Ο Βεζένκοφ γίνεται πασχήν σουτάρι για τρεις από τη γωνία. Αστοχή. Ριμπάουντ από τον Χόρτον Τάκερ. Δύο άστοχα τρίποντα από Μέλι και Βεζένκοφ σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις. Χόρτον Τάκερ. Στον Μέλι ξανά Τάκερ με τον Γουόκαπ πάντα απέναντί του. Ο Τάκερ πάει προς τα μέσα. Παόλο από τον Γουόκαπ. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Όχι. Υπάρχει διπλή τριπλά. Προφανώς.
2: Σκριν, στο σκριν έγινε φάουλ.
21: Φάουλ στο σκριν, μάλιστα. Είδα τον Γουόκαπ να σηκώνει το χέρι, αλλά προφανώς έγινε πρώτα το φάουλ από παίχτη της Φενέρ. Ο Γουόκαπ με τον Μπιμπέροβιτς, αυτό λοιπόν είναι μια συνθήκη. Βάζει τον ψηλό Μπιμπέροβιτς πάνω στον Γουόκαπ ο Γιασκεβίτσιος, ένα τρίκ για να του χαλάσει προφανώς τη δημιουργία της γωνίας πάσης, ένα πολύ ψηλό παιδί. Ο Ντόρσε με τον Χολ, Ντόρσε για τρεις. Θα κάνει airball, κακές οι πρώτες επιλογές του Ολυμπιακού.
2: Πολύ καλή άμυνα και από τον Χολ, ο οποίος είναι εκπληκτικός αμυντικός. Έσπασε το screen, τον κυνήγησε ψηλά στην εκτέλεση τον Ντόρσεϊ. Δεν πρέπει να πάει σε τέτοιες βεβαιασμένες εκτελέσεις.
21: Πρέπει να κυκλοφορήσει την μπαλά.
2: Και γενικά οι καλοί του σουτέρ μπορούν να ζεσταθούν και παίρνοντας και πιο καλά σουτ από αυτά που πήραν ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ στις πρώτες κατοχές.
21: Χόρτον Τάκερ με τον Γουόκα πάντα απέναντί του. Να δώσει στον Μέλι. Ο Μέλι με τον Βεζένκοφ. Γενικά σκρίνο Μπιμπέροβιτς με τον Παπα-Νικολάου. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την Φενέρ. Ωραία βοήθεια από τον Μιλουτίνοφ. Ο Μπιμπέροβιτς πατάει καθαρά τη γραμμή. Δεύτερο λάθος για την Φενέρ. Ο Ολυμπιακός έχει δύο άστοχα. Η Φενέρ έχει δύο λάθη. Με τελικώς αρχίζει με αρκετή πίεση, με αρκετό άγχος και από τις δύο πλευρές.
2: Με καλές άμυνες και νευρικότητα. Εκατέρωθεν.
21: Πάντως είναι η πρώτη συνθήκη του ματς. Αυτό το walk-up εναντίον Μπιμπέροβιτς. Ο Μπίρτς τώρα κλέβει πολύ καλά την μπάλα μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Μεταξύ μπει πολύ νευρικά. Χολ. Προσπάθησε να τρέξει τώρα η Φενέρ Ολυμπιακός, είναι καλή επιστροφή. Μέλη στον Χόρτον Τάκερ. Από μπροστά άμυνα του Γουόκαπ στον Μέλη, ο Βερκλή να μην πάρει την μπάλα. Τάκερ στον Μπίρτ. Ο Μπίρτ στον Χόρτον Τάκερ για τρεις. Θα στοχίσει ριμπάνω τον Γουόκαπ. Ψάχνουμε το πρώτο γκολ του τελικού. Θα έρθει από το transition του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου για τρεις από τη γωνία. Άστοχο και αυτό. 0 στα 3 για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει μπει πάρα πολύ νευρικά, ξαναλέω. Το Χόρτον Τάκερ θα κάνει επιθετικό φάουλ. Το παραδέχεται μάλιστα. Πρόλαβε και στήθηκε ο Γουόκαπ και πήρε πολύ έξυπνα το επιθετικό φάουλ από τον Χόρτον Τάκερ. 0-0 μετά από 127 δευτερόλεπτα.
2: Σίλβα Τιμπίρτς, πρώτη αλλαγή για την Φενέρμπαξε. Καταπληκτικές άμυνες ως τώρα στον αγώνα από τον Γουόκαπ. Και πριν που ήταν με ψηλό αντίπαλο, τον Μέλι που τον έπαιξε από μπροστά. Και τώρα ο τρόπος που στήθηκε για να μπλοκάρει το διάβα του Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είναι μπουλντόζ, αλλά μπορεί να χρεωθεί την μπουλντόζ με επιθετικό φάουλ. Έκανε δύο εξαιρετικές άμυνες λοιπόν ο Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό. Παραμένει το 0-0, έτσι.
21: Ναι,
2: χωρίς σπορ.
21: Πάντα με τον Τιμπέροβιτς. Παίζει χέρι-χέρι με τον Βεζένκοφ. Ντόρση με τον Χολ. Πάει να παίρνει σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ στο κεντρικό διάδρομο. Προσπαθεί να περάσει τον Μέλιο Ντόρση. Βγάζει τον Γουόκαπ, ο οποίος με αριστερή τρίπλα σταματάει στο τάρι για δύο. Η μπάλα του κάνει το χατήρι. Πρώτο καλάθι του Final Four από τον Τόμας Γουόκαπ. 2-0 για τον Τεξανό.
2: Μπορεί να είναι και σημάδι, γιατί ο Γουόκαπ επιθετικά από άποψη σκοραρίσματος δεν ήταν καλό στα προηγούμενα Final Four και ξεκινάει με καλάθι. Για να δούμε αν αυτό μπορεί να απελευθερώσει τον Ολυμπιακό. Χόλτορ απέναντι στο Βεζένκοφ. Πάει να τη ζήσει καλή άμυνα πάνω στην μπάλα από τον Βεζένκοφ. 10 δευτερόλεπτα απομένουν για την Φενέρ. 7 και 12 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Επαναφορά από την τελική γραμμή για την τουρκική ομάδα. Επαναλαμβάνουμε μόλις όμως 10 δευτερόλεπτα. Ο Χολ στην επαναφορά δίνει στον Σίλβα και πάλι Χολ. Τον κυνηγάει ο Ντόρσεϊ. Σκρίνα από τον Σίλβα. Ο Χολ μπερδεύεται λίγο στο χειρισμό. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τη Φενέρ. Ο Χολ θα πάει σε ένα τρίποντο υποπίεση απέναντι στον Ντόρσεϊ. Έρμπολ. Ένα ακόμα κακό σουτ για τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός παίρνει άριστα τώρα στην άμυνά του. Και προηγείται 2-0. Δεν το κεφαλαιοποιήσει. Πάσα στον Βεζένκο. Δεν τη συγκρατεί. Την Μπέροβιτς θα κλέψει. Ένα ακόμα λάθος για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο του στον αγώνα. Και ο Χόρτον Τάκερ θα περάσει την μπάλα στο Μέλι. Αυτό τώρα και έχει τον Γουόκαπ στην πλάτη του. Ρολάρι ωραία. Κλείνεται όμως. Καλή άμυνα το Μιλουτίνοφ. Βγάζει έξω στον Χόρτον Τάκερ που μπαίνει προς τα μέσα. Τάκερ βγάζει στον Μέλι. Αυτό στον Χολ. Χολ προσποιείται. Μπαίνει προς τα μέσα. Πασά έξω και πάλι. Χόρτον Τάκερ. Ένα ακόμα τρίποντα από τον Τάκερ. Και αυτό πολύ κακό. Ο Ολυμπιακός θα είναι ευτυχισμένος αν όλο το βράδυ ο Τάκερ σουτάρει από μακριά. Δεν είναι πολύ καλό σουτέρ, η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό τώρα θα πάει και στον πάγκο. Έχει και ένα φάουλ. Έχει και πολλές κακές επιλογές. Γι' αυτό λογικά τον αποσύρει ο Γιασικεβίτσιος και βάζει το Wake Bolding. 6 και 32 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η Φενέρμπαξε δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Έλεγε ο Νίκος νωρίτερα ότι πάει να πάρει το Σαλάχ, αλλά αυτός είναι για την ομάδα ποδοσφαίρου. Η Φενέρ την μπασκετική γκολ δεν έχει βάλει σήμερα και γι' αυτό είναι ένα παράσημο πρώτο για τον Ολυμπιακό που όμως πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει αυτό και επιθετικά, γιατί έχει πετύχει μόλις ένα δίποντο και αυτό είναι πολύ δύσκολο σουτ από τον Τόμας Γουόκαπ. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ με πλάτη τον Μέλι, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχη, ίσως και με φάουλ εκεί πέρα. Πέφτουν κορμιά πραγματικά μέσα στις δύο ρακέτες. Δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που σας
21: λέω. Τρομερό μπασκετικό ξύλο, κατάλαβε.
2: Baldwin περνάει, δίνει στον Σίλβα, αυτό στέκεται, βγάζει έξω στον Μέλι που πατάει. Δεν είναι για τρεις το σούτ, αλλά είναι ένα ακόμα άστοχο για τη Φενέρ, η οποία συνεχίζει να ρίχνει άσπερα από την περιφέρεια. Ο Γιασικεβίτσιος τα βάζει και με τον Σίλβα, γιατί ήταν σε καλό σημείο να εκτελέσει. Αλλά ο Καμπονέζος πρώην της ΑΕΚ προτίμησε να βγάλει μια πάσα στη γωνία για να παντελώσει ελεύθερο τρίποντο. Ενώ και εκείνος ήταν από τα 2,5 μέτρα και μπορούσε εύκολα να σκοράρει. Ντόρσεϊ με το κλασικό του στυλάκι, το στέπα τρίποντο. Εδώ ο Χολ τον έχασε και ο Ντόρσεϊ κάνει το 5-0. Είμαστε λίγο πάνω από τα μισά της πρώτης περίοδου και ο Ολυμπιακός προηγείται με 5-0. Ένα πρώτο καλό ψυχολογικό πλεονέκτημα στο παιχνίδι. Baldwin με το walk-up. Σκρίνα από το Σίλβα, μπαίνει ο Baldwin, κλείνεται από το Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός παίζει τρομερή άμυνα, δυσκολεύεται η Φενέρμπαξε. Χολ με τον Ντόρσεϊ, προσπαθεί να κερδίσει λίγο χώρο, θα σουτάρει για δύο και αυτό τούβλο και αυτό το rebound για τα χέρια του Ολυμπιακού και τον Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί ως τώρα στο παιχνίδι, παρότι δεν έχει πάρει κάποια σπουδαία διαφορά. Ντόρσεϊ και πάλι για τρεις και πάλι έστωχος. 8-0 με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος το πανηγυρίζει. Ο Γιασικεβίτσιος δεν θα σκοδέψει time out, περιμένει το τηλεοπτικό προφανώς. Αλλά η Φενέρμπαξε έχει καταρχή θάλασσα και ο Ολυμπιακός κυριαρχεί. Η πάσα στο Σίλβα, ο οποίος κάνει επιθετικό φόλ πάνω στον Παπα-Νικολάη, στο walk-up. Στο walk-up είναι.
21: Απίστευτο αυτό που σήμερα.
2: Άμυνα. Και τώρα υπάρχει το
21: ακούτε τι γίνεται. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στο Final Four ποτέ.
2: Λυτρωτικό time out αυτό για τη Φενέρμπαξε. Ίσως όχι για τον Ολυμπιακό που είχε βρει το μερό ρυθμό. Προηγείται 8-0 και έχει την μπάλα δική του. Η Φενέρ δεν μπορεί να βρει με τίποτα τον δρόμο προς το καλάθι. Ο Ολυμπιακός παρότι δεν θα μπώνει στην επίθεσή του με αυτά τα δύο τρίποτα του Ντόρσεϊ και ένα καλάθι του Γουόκαπ. Προηγείται 8-0 στα πρώτα 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα του τελικού.
0: Big Win. Περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν για τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό με τη Φενέρ. Με καταπληκτική άμυνα από την ομάδα του Μπαρτζόκα. Έχει κρατήσει άποντη την αντίπαλό του για πάνω από 5 λεπτά. Και οι Τούρκοι έπαιξαν στο ξεκίνημα καλή άμυνα. Ο Ολυμπιακός ξεκόλλησε χάρη σε αυτούς τους συνεχόμενους πόντους που πέτυχε κυρίως με τον Ντόρσε. Και ήδη από το ξεκίνημα έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα 8 πόντων. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ξεκίνημα από τη στιγμή που και η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που βρίσκεται στο T-Center είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι από πολύ νωρίς έχουν μπει τώρα στην εξίσωση. Η Φενέρ θα έχει να αντιπαρέλθει και αυτό πέρα από τη διαφορά που ήδη έχει δημιουργηθεί. Νομίζω θα μπορούσε να γίνει ιδανικότερο ξεκίνημα για τους Πειραιώτες. Πριν επιστρέψουμε στο T-Center, ακούμε κάτι.
3: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της Euroleague 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε ξανά στο Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα.
22: Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση με τον Παπα-Νικολάου με το τηλεοπτικό time out. 13 δευτερόλεπτα ακόμη. Είχε ελέγξει και πλέον στα rebound ο Ολυμπιακός. Δεν έχει χάσει κανένα. Στα 6 άστοχα της Φενέρ. Παπα-Νικολάου στον Γόκα. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γόκα πάντα με τον Χολ. Μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ διεισδύει. Θα δώσει τον Παπα-Νικολάου. Τελειώνει ο χρόνος. Μπαλαμένει στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού, γιατί και η Φενέρ παίζει εξαιρετική άμυνα. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 7 και 3 λάθη δείχνει ότι και η Φενέρ Χρήστο είναι αρκετά σκληρή.
23: 4 έχει Φενέρ όμως, έτσι.
22: 4 λάθη. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι παίζει και αυτός πολύ καλή άμυνα.
23: Ναι. Βάζει τον Ντεκολό και βγάζει τον Χολ, γιατί θέλει καλύτερη επίθεση πλέον ο Σάρας.
22: Ο Ντεκολό στο τελευταίο Final Four της καριέρας του. Ντεκολό με τον Ντόρσεϊ το απέναντί του. Μπιμπέροβιτς και τον Παπα-Νικολάου, ξανά Ντεκολό. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντεκολό τώρα με τον Σίλβα. Αστοχή ο Σίλβα εξεπαθής. Τον έβγαλε φάτσα με το καλάθι και εδώ φάνηκε απειρία νομίζω του Σίλβα.
23: Ντόρσεϊ. Δεν από τον Ντεκολό, αλλά.
22: Πρέπει να την προσέξει τη δημιουργία του Ντεκολό πολύ Ολυμπιακός. Ντόρσεϊ στον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ στον Βεζέγκοφ. Υπάρχει μισή μάχη με τον Ντεκολό. Γυρίζει ο Βεζέγκοφ 10-0. Πρώτο καλάθι για τον κορυφαίο Ευρωπαίο μπασκετμπολίστα τα τελευταία χρόνια. Και ξανά τα ημάω του Γιασκεβίτσιου, ο οποίος είναι έξαλλος.
23: Ναι, βάζει τις φωνές στον Ντεκολό γιατί δεν έκανε φάουλ, είχε να δώσει ένα Φενέρ.
22: 3-56 για το τέλος, 10-0 ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.
3: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Μια χαρά συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Δεν μεγάλωσε πολύ τη διαφορά από την προηγούμενη φορά που υπήρξε time out, αλλά παραμένει αυτό το συγκλονιστικό 0 στην άμυνα. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να συμβεί κάτι τέτοιο σε παιχνίδι συνολικά της Ευρωλίγκας. Καλά, για το Final Four νομίζω θα πρέπει να πάμε αρκετά πίσω, να συναντήσουμε δηλαδή μια ομάδα που να έχει μείνει χωρίς σκορ για τόσο μεγάλο διάστημα στην πρώτη περίοδο. Και προφανώς είναι έξαλλος ο Γιασκεβίτσιους, κυρίως με τις επιθετικές επιδόσεις της ομάδας του. Βλέπουμε πολύ άτολμους τους Τούρκους, ακόμα και όταν βρίσκονται σε πολύ επίκαιρες θέσεις για να σκοράρουν. Και φυσικά ρόλο σε αυτό παίζει, ξαναλέω, και η πολύ δυνατή ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Οπότε ετοιμαζόμαστε και γυρίζουμε ξανά σε πολύ λίγο στο T-Center.
3: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν μας ακούτε.
22: Ναι, ναι, βεβαίως.
23: Ακόμα.
1: Ωραία. Λοιπόν. Θυμάστε εσείς άλλη φορά ημιτελικό Final Four που να έχει μείνει άποντη για τόσο μεγάλο διάστημα κάποια από τις ομάδες?
22: Στο ξεκίνημα τουλάχιστον όχι, σίγουρα θα υπάρχει κάποιο παιχνίδι. Θυμάμαι πρόφαρε πάντως έναν τελικό του 94 που έλειπε ο Ολυμπιακός 6 λεπτά χωρίς καλάθι. Ο Κρις Σίλβα δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση προς τον Μιλουτίνοφ να παίρνει το πρώτο ειδικό rebound της βραδιάς. Ο Μπόλτμιν μπαίνει προς τα μέσα. Έρπολ από τον Μπόλτμιν από τα 2,5 μέτρα. Πραγματικά ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά έχει κονιορτοποιήσει ό,τι επιθετικό σχήμα έχει εφαρμόσει ο Γιασκεβίτσιους.
23: Παίζει άμυνα ο Ολυμπιακός τρίτης περιόδου με τη Μονακό στο Final Four πριν από 3 χρόνια.
22: Σωστά.
23: Έτσι, που είχε κάνει το 27-2, αν θυμάμαι καλά.
22: 27-2, βέβαια τώρα είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Βάζει και Μπίρτς και Χόρτον Τάκερ ο Γιασκεβίτσιους. Πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό, ο Χολ αντί του Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν πραγματικά εξαιρετικός στην άμυνα.
23: Με 3 guard by τώρα η Φενέρ.
22: Walk-up στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Baldwin μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει λίγο χώρο, φάουλ, 2 βολές από τον Baldwin πάνω στον Ντόρσεϊ. Τέταρτο ομαδικό της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ακόμη κανένα. Οφείλει να τα κάνει, θα πω εγώ, σιγά σιγά, να αρχίσει να τα χρησιμοποιεί. 2 βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος που ήταν μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της φετινής Ευρωλίγκας. 11-0 από την πρώτη έστοχη βολή του κορυφαίου μέχρι στιγμής επιθετικά παίκτη του Ολυμπιακού με 7 πόντους, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έτοιμος και για την δεύτερη, μέσα και αυτή, 12-0, 3 και 18 για το φινάλε.
23: Λοιπόν, επίθεση για την Φενέρβαξε που ακόμα δεν έχει σκοράρει. 3 και 13 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μέλι δίνει στον Μπίρτς. Αυτός αργάρεται από τον Χολ. Χέρι τον Ντεκολό. Προσπαθεί να περάσει προς τα μέσα. Πάσα καλή στον Μπίρτς και σπάει το ρόδι. Μετά από σχεδόν 7 αγωνιστικά λεπτά η Φενέρβαξε με το κάρφωμα από τον Κεμ Μπίρτς. Από την πολύ ωραία ασίστ του Ντεκολό. Έβγαλε δύο φοβερές πάσες ο Ντεκολό. Τη μία τη ζόδεψε νωρίτερα ο Σίλβα. Αυτή την κάρφωσε στο καλάθι του Ολυμπιακού για τους πρώτους πόντους του Φενέρ ο Κεμ Μπίρτς. Ντόρσεϊ τώρα με τον Ντεκολό απέναντί του, σημαδεύει ξεκάθαρα τον Ντεκολό η Φενέρ. Ο Ντόρσεϊ εδώ πήρε ένα τραβηγμένο σουτ και αστόχησε. Παρολίγο να πάρει το επιθετικό rebound ο Ολυμπιακός. Τελικά με την υπερπροσπάθεια του Baldwin η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπίρτς. Και τώρα τρίποντα τον Ντεκολό, ο οποίος είχε αναλάβει να ξυπνήσει την κυτρινόμαυρη, μικρή αλλά κυτρινόμαυρη γωνιά στην κερκίδα. Τώρα θα κάνει ένα φάουλ στον Ντόρσεϊ και θα δώσει βολές. Πέμπτο ματικό φάουλ αυτό για την Φενέρ. Ο Ντεκολό, ο οποίος διαμαρτύρεται. Είναι βολές σε κάθε περίπτωση. Νομίζω το έχουν δώσει χαμηλά οι διαιτητές. Δεν είχε σηκωθεί ο Ντόρσεϊ. Αλλά είναι βολές γιατί έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά η τουρκική ομάδα. Είναι αυτό που λέγαμε, Νικόλα, νωρίτερα, ότι ο Ντεκολό είναι ένας καταπληκτικός επιθετικός και δημιουργικά και εκτελεστικά. Το έδειξε. Είναι δική του και η πρώτη πέντε πόντη της Φενέρ στο μάτς. Αλλά είναι και ένα μόνιμο σημάδι για τον αντίπαλο στην άμυνα. Παπα-Νικολάου στον πάγκο Ward μέσα. Η αλλαγή για τον Ολυμπιακό δεύτερη στον αγώνα. Έχει προηγηθεί αυτή του Μιλουτίνου που έδωσε θέση του στον Χολ. Ντόρσεϊ συνεχίζει αλάνθαστος από τη γραμμή. Θα κάνει το 13-5 Ολυμπιακός σταθερά μπροστά από το ξεκίνημα. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το πρώτο νευρικό δίλεπτο, τρίλεπτο. Τώρα θα χάσει ο Ντόρσεϊ τη βολή. Το μάτιασα. Rebound από τον Μπίρτς αφήνει στον Ντεκολό. 13-5. Ντεκολό έχει αναλάβει να διαχειριστεί τις κατοχές αυτές. Δίνει τον Baldwin. Μαργκάρεται αυτός από το walk-up. Σκρίνει από τον Μπίρτς. Περνάει ο Baldwin. Θα κερδίσει λίγο χώρο. Θα πάρει αυτό το mid-range που αγαπά τόσο πολύ και θα ευστοχίσει. 13-7 από το πρώτο καλάθι του Wade. Baldwin μειώνει στους 6 η Φενέρ. Γρήγορα μάζεψε τη διαφορά σχεδόν στο μισό. Ή μάλλον στο μισό γιατί ήταν 12-0 ο Ολυμπιακός.
4: Ναι.
23: Και αμέσως φάουλ του Baldwin, ο οποίος διαμαρτύρεται μαζί και ο Γιασικεβίτσιους. Βολές για τον Ολυμπιακό από αυτό το φάουλ του Wade Baldwin, που είναι το δεύτερο προσωπικό του και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Θα επιστρέψει ο Μπιμπέροβιτς αντί του Μέλι και θα πάει στον πάγκο ο Baldwin για να προφυλαχθεί από κάποιο τρίτο φάουλ, ενδεχομένως και από κάποια τεχνική ποινή, για να πάρει τη θέση του ο Ντέβον Χολ. Και πάλι στη γραμμή λοιπόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
4: Υπάρχει τεχνική ποινή, έχω την αίσθηση.
23: Όχι, νομίζω. Απλά έχουν αργήσει να μπουν για το rebound την παίκτες της Φενέρ.
4: Και έτοιμος και ο Φουρνιέ να μπει στο γήπεδο του Ντόρσεϊ, ο οποίος μόλις έγινε διψήφιος με 10 πόντους.
23: Βάζει γρήγορα υποθήκη για MVP του μάτς. Μέσα και η δεύτερη αυτή τη φορά. Συν 8 για τον Ολυμπιακό, 15-7. Αλλαγή στον πάγκο ο Ντόρσεϊ αποθεούμενος από το φίλο Αυγουστούλη του Ολυμπιακού και συνθέτει στο Εβάν Φουρνιέ.
4: Λοιπόν, ο Χολ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Χολ μπαίνει προς τα μέσα, ο Γουόρτ κλείνει τον δεξί διάδρομο. Τώρα του κλείνει και τον αριστερό, φάουλ από τον Γουόρτ. Χαμηλά λένε οι διαιτές, πρώτο για τον Ολυμπιακό που στα 1.49 που απομένουν πρέπει να χρησιμοποιήσει και τα υπόλοιπα 3 χωρίς να στείλει την Φενέρ στη γραμμή. Κάτι το οποίο στάθηκε πολύ όσα κλιμακίζει χθες στην δηλώση του, ότι πρέπει να είμαστε σκληροί, πρέπει να κάνουμε τα φάουλ που δικαιούμαστε να κάνουμε. Όλοι αυτοί είναι τελικοί κρίνοντες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Λοιπόν, ο Χολ 14 δευτερόλεπτα για την Φενέρ. Φάουλ εκτός φάσης του Φουρνιέ
23: πάνω
4: στον Ντεκολό. Το σφυρίζει ο Ράντοβιτς.
23: Οι δύο Γάλλοι συμπαίκτες για χρόνια στην Εθνική Γαλλίας. Παίζουν και την ίδια θέση περίπου.
4: Είχαν και ένα ωραίο έτσι, θα ήταν εφές. Αλλάζει απλά πλευρά η επαναφορά, την πλαϊνή γραμμή, αλλά από την δεξιά. Όπως βλέπουμε εμείς τουλάχιστον το παρκέ, το glass floor. Ντεκολό, ο Χολ τώρα πηγαίνει πάνω στην αλλαγή, δίνει στον Μπίρτς. Ωραία κυκλοφορία από την Φενέρ. Χολ για 3 από τις 45 μίλες αστοχή. Rebound από τον Βεζένκοφ. Το πρώτο του Βεζένκοφ στο παιχνίδι. 15-7. 1,5 λεπτό ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Walk-up με τον Φόρτον Τάκερ.
23: 1 στα 6 τρίποντα Φενέρ.
4: Ward. Ward στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ντεκολό. Παίρνει σκηνή από τον Χολ. Μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Βεζένκοφ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ στέκεται από τα 8,5 αστοχή.
21: Επιθετικό rebound έχει, αμυντικό. Από τον Μπίρτς, ο οποίος τρέχει και στο γήπεδο. Αλλά δίνει στον Μπιμπέροβιτς. Χολ, Χόρτον Τάκερ. Του δίνει το σούτ ο Ολυμπιακός. Με ξεκάθαρο, Χόρτον Τάκερ προσπαθεί να διεισδύσει. Πετάει η γωνία, πάσα στον Μπιμπέροβιτς. Μπιμπέροβιτς με step back στο αριγιά 3 από τη γωνία. Αστοχή. Ο φάουλ του Μπίρτς πάνω στον Τόντα Χολ και ίσως και θα χρειάζεται να γίνει
23: βέβαια. Καθαρό φάουλ ήταν.
21: Καθαρό φάουλ. Ο Μπίρτς πέταξε και με δύναμη την μπάλα. Εκνευρισμένος. Θα μπορούσε να δοθεί μια τεχνική ποινή εδώ. Ο Τόντα Χολ θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Δεύτερο φάουλ και του Κέμπριτζ.
23: Σαν να έρθει ο Μέλης στο παρκέ.
21: Ο Χολ, ο οποίος μπήκε με έναν πολύ κακό πρώτο γύρο στην καριέρα του Ολυμπιακού, βελτιώθηκε πάρα πολύ προς το δεύτερο και έχει και πολύ καλά ποσοστά στη γραμμή. Πάνω από 75-80%. Θα δούμε αν θα το επιβεβαιώσει τώρα. 1:02 για το τέλος. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Τώρα θα εκτελεστούν οι βολές. 6 η πρώτη.
23: Δεν ξαναλέμε τίποτα για τις βολές. Όχι. Όποτε μιλάμε, όχι, γίνεται το άποδο.
21: Ναι, συνήθως αυτό συμβαίνει, είναι αλήθεια. Αλλά την πραγματικότητα μεταφέρουμε. Ο Χολ έτοιμος για την δεύτερη. Θα χάσει και τη δεύτερη. 5-8 για τον Ολυμπιακό. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. 15-7. Ο Χόρτον Τάκερ με τον Γουόρντ. Δεκολό. Δεκολό διεισδύει από το δεξί διάδρομο. Παίρνει φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Χολ. Σωστή είναι η απόφαση. Νομίζω ότι είχε πιάρει την μπάλα ο Δεκολό.
23: Απ' έξω το έχουν δώσει. Χαμηλά το έχουν δώσει.
21: Όχι, όχι. Διορθώνω. Βλέποντας το replay, δεν υπάρχει. Κάτω εκεί μπάλα. Σωστά. Δεν μέτρησε το καλάθι. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν έχει εξαργυρώσει με μια διαφορά μεγαλύτερης ασφάλειας στο πολύ καλό το αμυντικό ξεκίνημα.
23: Ναι, δεν είναι σπουδαίος επιθετικά ο Ολυμπιακός, είναι όμως καταπληκτικός αμυντικά. Αυτό του έχει οδηγήσει στο συν 8, που ήταν και συν 12 νωρίτερα.
21: 49 δεύτερα ακόμα Ντεκολό, ο οποίος είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Φενέρ. Ωραία, πίσω δηλαδή πάσα στον Μπιμπέροβιτς, Μπιμπέροβιτς μπροστά στο Φουρνιέ, σκοράρει. 15-9, εξαιρετικό σουτέρ, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς από μια επίθεση για τις δύο ομάδες. 20 δευτερόλεπτα έχει ο Ολυμπιακός, θα μείνει και περίπου 12 στην Φενέρ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα ακόμη φάουλ, βέβαια. Χολ, Βεζένκοφ με τον Μπιμπέροβιτς, χέρι-χέρι με τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ έχετε σουτάρει μπροστά στον Ντεκολό και το δικαιώνει η απόφαση του 18-9 με τρίποντο του Τάισον Γουόρντ. Double score για τον Ολυμπιακό. 13 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση της Φενέρ. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός πρέπει να ξοδέψει το φάουλ τώρα. Χόρτον Τάκερ παίρνει το διάδρομο με τον Χολ. Σκοράρει πολύ εύκολα
23: και
21: παίρνει και φάουλ. Κακό φάουλ. 18-11. Ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση 5 δευτερολέπτων και 6 δεκάτων. Θα μπορούσε να γίνει χαμηλέα του το φάουλ. Δυστυχώς.
23: Πάντως θα την πω την αμαρτία. Αν κλείσει το δεκάλεπτο στους 6, αν βάλει δηλαδή την πολύ
21: ωραία. Είναι τιμητικό για τη Φενέρ.
23: Είναι πολύ τιμητικό και μικρό για τον Ολυμπιακό. Τιμητικό για τη Φενέρ και μικρό για τον Ολυμπιακό θα είναι ένα συν 6. Έτσι. Με βάση την εικόνα της πρώτης περίοδου.
21: Συμφωνώ. Από την άλλη έχει κάνει και εξαιρετική δουλειά και η Φενέρ πάνω στο Βεζένκοφ. Ο οποίος έχει δύο πόντους με ένα στα δύο σουτ. Έχει μόλις μία assist ο Ολυμπιακός.
23: Ναι.
21: Και δύο η Φενέρ. Βεβαιώνοντα αυτό που λέγαμε ότι είναι ομάδα που καταστρέφει την δημιουργία του αντιπάλου. Walk-up θα δώσει το Βεζένκοφ. Βεζένκοφ σουτάρει για δύο, αστοχή. Τέλος πρώτης περίοδου, Ολυμπιακός 18. Φενέρ Μπαχτσέ 12, έπειτα από ένα αμυντικό γενές, επιτρέψτε μου, πρώτο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εξαργυρώσει με μια μικρή παραπάνω διαφορά την ανωτερότητά του.
5: B-Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: 6 πόντους λοιπόν μπροστά ο Ολυμπιακός μετά την πρώτη περίοδο. Μια διαφορά που η αλήθεια είναι ότι δεν αντικατοπτρίζει το πώς ξεκίνησαν οι Ερυθρόλευκοι στο μάτς. Έπαιξαν καταπληκτική άμυνα. Το πώς ξεκίνησαν οι Ερυθρόλευκοι στο μάτς. Έπαιξαν καταπληκτική άμυνα.

με την πολύ καλή άμυνα που παίζει η Φενέρ πάνω του. Από την άλλη πλευρά, όλοι είναι μπλοκαρισμένοι από τον Ολυμπιακό. Κανένα από τα μεγάλα του τη Φενέρ δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να τραβήξει το σκοράρισμα. Οπότε θα αρκεί στον Ολυμπιακό να κρατήσει αυτή τη λογική στην άμυνα και να προσπαθήσει να γυρίσει λίγο περισσότερο την μπάλα στην επίθεση. Ο αριθμός της μίας ασίστ που είπε και ο Νίκος Ζέρβας νωρίτερα, ειδικά για την ομάδα του Μπαρτζόκα, είναι πάρα πολύ χαμηλός.

0: Πολύ θετικό για τους Ερυθρόλευκους ότι και δύο παίκτες της Φενέρ από τους. Σίγουρα ο Μπόλτινγκ πολύ σημαντικός, έχει χρεωθεί δύο φάουλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μπίρτς. Πάμε όμως ξανά στο T-Center στον Νίκο Ζέρβα και στον Χρήστο Ρομπόλη.
1: Λοιπόν, επιστροφή στο Telecom Center. 18-12 το σκορ μπροστά ο Ολυμπιακός και προηγηθεί και με 12. Το 12-0 στο ξεκίνημά του. Αλλαγές για τον Ολυμπιακό με άλλη πεντάδα από αυτή που ξεκίνησε το μάτς τελείως. Ο Τζόζεφ στο 1, ο Φουρνιές στο 2, ο Ward στο 3, ο Πίτερς στο 4 και ο Τζόουνς στο 5. Αποσύρθηκαν δηλαδή όλοι όσοι είχαν αγωνιστεί. Μόνο ο Μακίσικ δεν έχει περάσει ως τώρα στο παρκέ για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ πιέζεται από τον Χολ, περνάει ο Γάλλος, μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει λίγο χώρο με την εμπειρία του. Αστοχή όμως από κάτω, έρχεται ο Ward να πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει τη φάση. Παλικαρίσια εδώ προσπάθεια από τον Ward, ο οποίος πολύ ωραία έβαλε καλύτερα το σώμα του από τον Χόρτον Τάκερ. Πήρε το rebound, τον έβαλε πλάτη και τελείωσε τη φάση για το 20-12. Ανάσαδο για τον Ολυμπιακό. Φάουλ τώρα πάνω στον Baldwin από τον Πίτερς ή από τον Τζόζεφ, θα δούμε, μάλλον από τον Πίτερς. Αυτό το φάουλ σε κάθε περίπτωση χαμηλά, πάνω στην πάσα που επιχείρησε να κάνει ο Αμερικανός γκάρτ, ο Πίτερς που έκανε αυτό το φάουλ. Το πέμπτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό στο μάτς. Επαναφορά από πλάγια για την Φενέρμπαξε που έχει αρχίσει με τον Χολ, τον Τάκερ, τον Baldwin, τριαγκάρτ δηλαδή. Τον Γιάντον που πέρασε για πρώτη φορά στο μάτς και τον Μέλι σε ρόλο 5. Baldwin πάσα στη γωνία στον Τάκερ. Τα δύο του πρώτα τρίποτα ήταν τούβλα. Το τρίτο είναι άστοχο, όχι τόσο απελπιστικά όσο τα δύο προηγούμενα, αλλά και πάλι χωρίς ουσία και αποτέλεσμα για την Φενέρ. 20-12. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Φουρνιέ. Τον Χολ να τον κυνηγάει. Αλλαγή στο μαρκάρισμα τώρα με τον Γιάντονεν πάνω στο Φουρνιέ. Jones, Joseph. Τζόζεφ στο Φουρνιέ, 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Με τον Γιάντουνεν να το μαρκάρει. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, εξαιρετική πάσα στον Τζόουνς, αυτός μας βγάζει έξω, δίστασε. Και τώρα ο Τζόζεφ ψάχνει ένα τρίποντο, αλλά πολύ δύσκολο να μπει αυτό. Ριμπάουντ από το Μέλι, εδώ παίξε καλή άμυνα η Φενέρ. Ο Ολυμπιακός βρήκε ένα μάλλον σκοτωμένο τρίποντο από τον Τζόζεφ, σχεδόν στην εκνοή της επίθεσης. Χολ με το Ward απέναντί του. Σκρίν από το Μέλι, πάσα στη γωνία και πάλι. Ο Μέλι έχει τώρα πλεονέκτημα απέναντι στον Ward, προσπαθεί να τον ποστάρει. Γυρίζει ο Ιταλός, κλείνεται, δυσκολεύεται, μπερδεύεται. Καταπληκτική άμυνα από τον Ward, ο οποίος του παίρνει και το πορτοφόλι. Μια σύγκρουση εκεί στο κέντρο, δεν υπάρχει κάτι. Και τελικά τάπα από τον Τάρκερ πάνω στον Ward, ο οποίος πήγε να τελειώσει τη φάση στον εφηδιασμό, αλλά το κυνήγησε ο αντιπαλός του και το έδωσε την τάπα πάνω από τον Ward, θα μπορούσε να τελειώσει τον εφηδιασμό.
2: Καλός ο Ward, πάντως, πολύ καλός.
1: Ναι, είναι πολύ καλός στην άμυνα και στην επίθεση που έδωσε ένα τρίποντο και ένα επιθετικό rebound με καλάθι νωρίτερα και τώρα που άνοιξε τον εφηδιασμό. Επαναφορά για τον Ολυμπιακό από την baseline με 19 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, 8,5 αγωμένου για το ημίχρονο. Πίτερς. Χαμός εκεί στα σπροξήματα και να απελευθερωθούν οι παίκτες και να τους κυνηγήσουν αντίστοιχα η της Φενέρ. Τζόζεφ με τον Μέλι απέναντί του που είναι πολύ καλός στα πλάγια βήματα και μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές. Τώρα ο Πίτερς απέναντι στον Baldwin γυρίζει, στοχή. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Πίτερς, ο οποίος εκεί σούταρε πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου του για να φέρει τον Ολυμπιακό και πάλι σε διψήφια την ίδια φορά 22-12.
2: Ο Τζόζεφ διαβάζει το μισή μάτσο εδώ, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Μέλι, τον Χόρτον Τάκερ, το σκρίν από τον Μέλι. Τάκερ κρατάει την μπάλα, δίνει στον Baldwin. Και αυτό στο Γιάντουνεν. Γιάντουνεν με τον Πίτερς. Χέρι με χέρι στο Χολ. Φάουλ από τον Τζόζεφ αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιεστικός πάνω στην μπάλα. Φορτώνεται με το δεύτερο του φάουλ ομαδικό σε αυτή την περίοδο. Και ενώ θα γίνει τώρα αλλαγή, θα μπει ο Κόλσον. Και θα αποσυρθεί ποιος. Ο Χόρτον Τάκερ. Θα πάει με κανονικό τριάρι πλέον στη σύνδεση της Φενέρ. Ο Κόλσον που είναι καλός στα τρίποντα από τις γωνίες και παίζοντας με πλάτη κοντά στο καλάθι. Αλλά δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην Φενέρ. Baldwin τώρα με τον Τζόουνς και ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα με αλλαγές. Χολ, η πάσα του δεν θα περάσει. Καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να αποκαταστήσει αυτό το συν 12 που είχε στο ξεκίνημα του αγώνα. Τζόζεφ κάνει μια βόλτα κάτω από το καλάθι και ξαναβγαίνει προς τα έξω. Δίνει στο Φουρνιέ 13 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ με τον Γιάντουνεν. Ωραία πάσα στον Τζόουνς. Αυτό στέκεται στον αέρα. Δεν μπόρεσε να πάρει το απόλυτο που θα ήταν τον goal foul, αλλά πήρε τις βολές. Αρκεί βέβαια να τις βάλει.

0: Το φάουλ από τον Νικολό Μέλης.
1: Φανερή πρόθεση του Μπαρτζόκα να τοποθετηθούν υψηλή. Το που λέγαμε με τον Μιλουτίνοφ δεν έγινε σχεδόν καθόλου. Όχι σχεδόν καθόλου. Με τον Τζόνς προσπαθεί να στήσει κάποια pick and roll, είτε ο Φουρνιέ είτε ο Τζόζε. Με τον Τζόνς να βυθίζεται στη γωνία και να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Τώρα πήρε τις βολές.
0: Τζόνς λοιπόν στη γραμμή. Θα στοχίσει στην πρώτη. Για τη Φενέρα από δύο φάουλ έχουν ο Μπίρτς και ο Μπόλντουιν. Κανένας άλλος δεν έχει πάνω από ένα. Για τον Ολυμπιακό δύο έχει ο Χολ. Και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πέρασε τόσο λίγο στο παρκέ και ξεκίνησε στη δεύτερη περίοδο ο Τζόουνς. Ο οποίος έχει βάλει την πρώτη βολή. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. Πολύ σημαντικό υψηλή να βάζουν τις βολές. 24-12. Νωρίτερα έχασε δύο Χολ. Έβαλε τώρα δύο Τζόουνς. Double score για τον Ολυμπιακό. 7,5 λεπτά για το ημίχρονο.
1: Ο Μπόλντουιν με τον Τζόζεφ. Δύο πρώην NBAers. Με τον Τζόζεφ βέβαια να έχει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα και εμπειρία. Γιάντουνεν από το υψηλό πόστα. Στοχίσει, rebound ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κυριαρχεί στα rebound. Έχει χάσει μόλις ένα αμυντικό και αυτό πρέπει να διατηρηθεί όλη τη βραδιά. Έτσι ελέγχει το ρυθμό πολύ καλύτερα και δεν εκνευρίζεσαι, να το πω έτσι. Πίτερς με τον Κόλσον, είναι πιο σκληρός ο Κόλσον. Ωραία πάσα του Πίτερς στο Φουρνιέ, τη διαβάζει όμως ο Χολ. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό, αλλά για 7 δευτερόλεπτα. Ωραία ιδέα εδώ του Πίτερς, το κόψιμο του Φουρνιέ.
0: Είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός Νίκο χωρίς τους βασικούς εντός αγωγικών έχει αυξήσει τη διαφορά, δεν την έχει συντηρήσει απλά.
1: Ακριβώς. Τζόζεφ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Χολ απέναντι του, 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ κλείνεται, ωραία πάσα στον Πίτερς, ο οποίος φτάρει για 2. Δεύτερο στο Πίτερς ξανά. Μπάζερ Μπίτερ δίποντο από τον Άλεκ Πίτερς, 26-12. Ο πιο συνεπής επαγγελματίας του Ολυμπιακού όλη αυτή την τετραετία. Baldwin συν 14 για τον Ολυμπιακό, 6-47 ακόμη. Χολ στον Baldwin, Baldwin με τον Τζόζεφ. Πάνω πάρει σκηνή από τον Γιάντουνεν, το παίρνει, δίνει μια ωραία πάσα στον Μέλι, ο οποίος μπερδεύεται. 4 δευτερόλεπτα ακόμη, μπάλα για τον Ολυμπιακό. Λάθος νούμερο 7 για τη Φενέρμπαχτσε. 13 λεπτά παιχνιδιού, 7 λάθη Φενέρ από την εκπληκτική άμυνα του Ολυμπιακού. Με το μαχαίρι στα δόντια πραγματικά. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει εκτός αγώνα το Μέλι, ο οποίος είναι στο 0. Δεν έχει πληγωθεί από τον Baldwin. Ο μοναδικός νομίζω που έκανε ζημιά χρήστον ο Ντεκολό, έτσι.
0: Ναι, αλλά και αυτός έκανε ζημιά και στην άμυνα της ομάδας του, έτσι.
1: Σωστό. Τζόζεφ με τον Ντεκολό απέναντί του Παπα-Νικολάου. Ο Πίτερς, με συγχωρείτε. Φοβερό ξύλο εκεί. Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Ταϊρίκ Τζόουνς βήματα. Σωστό. Πολύ σωστό. Που είναι σταθερό ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
0: Και για κάποιους που μπορεί να εντυπωσιάζονται, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είναι καμία τυχαία. Είναι η δεύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, ναι,
0: η πρώτη είναι η Φενέρ, αλλά ξαναλέω με μόλις ένα πόντο διαφορά στο παθητικό 100 καθεγής από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία χαοτική απόσταση μεταξύ των δύο αμυνών. Και σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει σε μινεραϊκή άμυνα, θα λέγαμε.
1: Να δούμε πόσο θα φτάσουν οι δυνάμεις, βέβαια, έτσι. Ντεκολό. Το rotation πάντως έχει ανοίξει και αυτό ευνοεί προς αυτό. Baldwin.
0: Και ανταποκρίνεται, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ακριβώς, ο Πίτερς στην αλλαγή. Πάει και την Ισκρίνο Σίλβα. Για άλλη αλλαγή με τον Κόλσον, τώρα να είναι με τον Τζόζεφ. Παραλίγο να κλέψει ο Φουρνιέ. Χαμός γίνεται εκεί, ο Φουρνιέ, ο Τζόζεφ. Δύο δευτερόλεπτα ακόμη, ο Ντεκολό πετάει με φλόουτερ, αστοχή. Rebound από τον Baldwin. Baldwin για τρεις. Εδώ αστοχή ξανά. Ο Baldwin και ο Φουρνιέ καθαρίζει το rebound. Ένα στα 9 τρίποντα. Η Φενέρ με αυτό το άστοχο του Baldwin. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Φουρνιέ με τον Γιάντουνεν. Πάντα το τεσάρι στον οργανωτή από τον Γιασκεβίτσιος. Ήταν στην αρχή ο Μπιμπέροβιτς πάνω στο walk-up, τώρα είναι ο Γιάντουνεν πάνω στο Φουρνιέ. Φάουλ. Επανέρχεται ο Μιλουτίνοφ αντί του Ταϊρίκ Τζόουνς. Πέντε και 40 για το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός παίζει με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ, 12 δευτερόλεπτα ακόμη. Με τον Ντεκολό απέναντί του, Πίτερς. Ο Κόλσον βγαίνει στην αλλαγή. Τζόζεφ, 6 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ, πρέπει να σκαρφιστεί κάτι ο Γάλλος. Πίτερς με τον Ντεκολό, ξανά μισή μάτς. 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Πίτερς γυρίζει υπό κακές προϋποθέσεις. Το βάζει και αυτό ο Αλέκος. 28-12. Συν 16. Μαγική εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έρχεται και παίζει, επιτρέψτε μου, καλύτερα από ότι ο Βεζένκο στα καλά του. Ντεκολό στον Baldwin. Σκρίνει από τον Σίλβα. Ο Baldwin δίνει στον Ντεκολό, ο οποίος έχει τον Μιλουτίνοφ. Σίλβα, φάουλ του Μιλουτίνοφ. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί σε 15 λεπτά 12 πόντους από τη Φενέρ. Είναι τρομερό αυτό που έχουν κάνει οι παίκτες του Μπαρτζόκα και αν συνεχιστεί νομίζω ότι είναι σε πολύ γερές βάσεις για να είναι στο τελικό. Υπάρχει πολλή δρόμο ακόμη βέβαια. Λιμπέροβιτς με τον Πίτερς απέναντί του. Ο Μπόλτουιν γίνεται τα σκρίνη με τον Τζόζεφ. Λιμπέροβιτς με τον Μιλουτίνοφ. Έξω στον Ντεκολό στη γωνία για τρεις ο Γάλλος. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ολυμπιακός αρχίζει και ξεμακραίνει. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ. Χαμηλά ή ψηλά για να δούμε. Τρίτο ομαδικό του Φενέρ. Χαμηλά,
0: Πολλές.
1: Οκ. Και η ώρα του Μακίσικ. Ο Μπαρτσόκας έχει κάνει πλήρες rotation. Και οι 12 σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Πριν από ό,τι ακούσετε όμως, υπάρχει τηλεοπτικό time out. Ολυμπιακός 28, Φενέρμπαχτσε 12.
2: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Συνεχίζει να εξελίσσεται εξαιρετικά το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στο συν 16 η ομάδα του Μπαρτζόκα, η οποία αξιοποιεί την εξαιρετική άμυνα που συνεχίζει να παίζει και στη δεύτερη περίοδο. Έχει αναγκάσει σε πάρα πολλά λάθη τους Τούρκους. 7 τον αριθμό μέχρι τώρα, πριν και ενώ απομένει ακόμα και ένα σημαντικό διάστημα για να πάμε στο ημίχρονο. Και βεβαίως έχει απρόσμενους ήρωες, τόσο τον Ward, ο οποίος είχε σημαντική συνεισφορά, αλλά και τον Peters, ο οποίος μπήκε και έβαλε 3 πάρα πολύ κρίσιμα και καθοριστικά καλάθια. Πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων παραμένει ο Ντόρσεϊ, κόλλησε το μυαλό μου. Ο Ντόρσεϊ με 11 πόντους. Ο Βεζέγκοφ, ο οποίος παραμένει στους 2 πόντους, αλλά κανένας δεν έχει καταλάβει τη διαφορά με την εμφάνιση που κάνει κατά κύριο λόγο ο Πίτερς. Οπότε ετοιμαζόμαστε να επιστρέψουμε στο T-Center.
2: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παιδιά, ο λόγος και πάλι σε εσάς.
1: Όλα έτοιμα για τις δύο βολές του Evan Fournier, το φάουλ που κέρδισε από τον Ντεκολό.
0: Οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού είναι αυτοί που δεν υπήρχαν εντός-εκτός αγωνικών πέρσι. Ο Ντόρσεϊ, ο Πίτερς που είχε παίξει ένα δεκάλεπτο και ο Ward, έτσι.
1: Σωστά.
0: Το περσινό ημιτελικό εννοώ, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Να μην χάνουμε και τις βολές. Τέταρτη χαμένη για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι το ίσως το μοναδικό ψεγάδι για τον Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα.
1: Μια εξήγηση την έχει στην κούραση που υπάρχει από την πολύ σκληρή άμυνα.
0: Σωστό.
1: Που παίζει ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ δεύτερη βολή μέσα. 29-12. Συν 17 για τον Ολυμπιακό. Έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο. Το Baldwin μαζί με τον Σίλβα, τον Μπιμπέροβιτς, τον Ντεκολό και τον Μέλιν. Οι 5 της Φενέρ. Φουρνιέ, Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Μακίσικ. Οι 5 του Ολυμπιακού. Ο Baldwin με τον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Χωρίς να στείλει την Φενέρ στην γραμμή. Μπόλτουιν μπαίνει προς τα μέσα. Κάνει μια αποτυχημένη απόπειρα με ένα ανάποδο lay-up. Ένα ακόμη rebound για τον Ολυμπιακό. Πώς μπορεί να είναι σε δευτερεύοντα εφηδιασμό τώρα. Όχι, γύρισε η Φενέρ πολύ γρήγορα. Πίτερς. Πίτερς με τον Γιάντουνεν. Μιλουτίνοφ μακριά από το πεδίο βολής. Του δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στρέφεται. Σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Rebound από τον Μπόλτουιν. Και ο Ολυμπιακός έχει μέτρια ποσοστά από το τρίποδο. 3 στα 10. Μπόλτουιν στον Ντεκολό. Μπιμπέροβιτς προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ εύκολο και εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Κρις Σίλβα. Ίσως η πρώτη φορά που η άμυνα του Ολυμπιακού είχε κακή περιστροφή και βρήκε το χώρο ο Μπιμπέροβιτς να δημιουργήσει για τον Κρις Σίλβα και να βάλει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. 29-14, Μιλουτίνοφ με τον Κρις Σίλβα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει σιγά σιγά να τροφοδοτεί ο Ολυμπιακός τον Σέρβο Σέντερ. Τώρα πάει να δώσει ένα σκρίνο ο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ έξω στον Πίτερς. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα με τον Baldwin. Ωραία πάσα στον Μιλουτίνοφ. Μακίσικ στέκεται, σουτάρει για τρεις. Δεν το βάζει, αστοχή. 3 στα 11, πολύ άστοχος Ολυμπιακός και είναι κακό σημάδι. Η διαφορά πάντως παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Λιμπέροβιτς, Μέλι με τον Τζόζεφ απέναντί του. Πάσα στον Μπιμπέροβιτς για τρεις. Ο Μπιμπέροβιτς κάποια στιγμή θα βάζει ένα. 29-17. Με ένα 5-0 σερί η Φενέρ μειώνει στους 12. Δράσεις ο Μπιμπέροβιτς και με τρίποδο τώρα αλλά και με ασίστ στον Κρις Σίλβα. Η Φενέρ παίζει φοβερή άμυνα άρνησης στο να πάει η μπάλα στον Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ σε μια αργή επίθεση του Ολυμπιακού τώρα. Μακίσικ. Μακίσικ με τον Ντεκολό. Το αφήνει χώρο ο Γάλλος. Μακίσικ βγάζει στον Πίτερς. Πίτερς για τρεις από τη γωνία. Και αυτό μέσα! Άλεκ Πίτερς, το άνθρωπος του ημιτελικού. Ασίστ Μακίσικ. Χέρι αλφάδια τον Πίτερς. 32-17. Time out από τον Γιασκεβίτσιους που βλέπει να του έρχεται όχι από του σταρ του Ολυμπιακού, το Βεζέγκο και το Φουρνιέ, αλλά από τον Άλεκ Πίτερς και τον Τάισον Γουόρ. 32-17, 2 και 53 για το ημίχρονο.
2: BWIN, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+.
3: Κυρίως έχει πετύχει πολύ κρίσιμα καλάθια με άμυνες προσαρμοσμένες πάνω του και με πολύ γρήγορες εκτελέσεις, όπως η τελευταία πριν από λίγο στο τρίποντο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παίζει εξαιρετική άμυνα και αυτό καλύπτει και το γεγονός ότι και ο ίδιος δεν έχει καλά ποσοστά στην επίθεση. Οπότε καθόλου δεν ενοχλείται από τα χαμηλά ποσοστά και του Φουρνιέ και του Βεζέγκοφ, ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου στη δεύτερη περίοδο, μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο και έχει μείνει στους δύο πόντους. Και βέβαια οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν να ελέγχουν και στο πρώτο δεκάλεπτο και έχει μείνει στους δύο πόντους. Και βέβαια οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν να ελέγχουν και τα rebound, διότι δεν αρκεί απλώς να κρατήσεις, να δημιουργήσεις άστοχα σούτ για τους αντιπάλους σου, αλλά έχουν καταφέρει να ελέγξουν τη ρακέτα τους και να μην δώσουν δεύτερες επιθέσεις. Επιστρέφουμε στο T-Center. Παιδιά, δεν ξέρω, ας ακούτε Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Παιδιά, δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Σ' ακούμε Γιώργο, μια χαρά.
0: Ένα τρίποντο του Νταρίκ Μπιμπέροβιτς. Χάσαμε 32-20. Συνεχόμενα καλάθια από τον Μπιμπέροβιτς. Δύο συνεχόμενα τρίποντα. Είχε παρεμβληθεί αυτό του Πίτερς. 32-20 το σκορ. 2,5 λεπτά για το ημίχρονο. Μακίση Κορέα. Διήσεις. Πήρε το φάουλ από τον Μπιμπέροβιτς και θα πάει στις βολές. Το έχουν δώσει ψηλά το φάουλ. Ο Περούγκα, ο Ισπανός που καταλήγησε το φάουλ, κάνει και κάποιες συστάσεις στον Μπιμπέροβιτς, γιατί διαμαρτυρήθηκε κάπως έντονα, φλερτάροντας με μια τεχνική ποινή. Μακίσικ θα πάρει τις ανάσεις τώρα με ένα μικρό περίπατο προς την άλλη πλευρά του παρκέ και θα πάρει τη θέση του σιγά σιγά στα 4,5 μέτρα για να εκτελέσει δύο βολές. 2-27 για το ημίχρονο, 32-20 ο Ολυμπιακός με αφετηρία την καταπληκτική του άμυνα. Είχε φτάσει να προηγείται και με 17 πόντους. Τώρα είναι στους 12 η διαφορά. Πρέπει να μείνει μπροστά με όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά γίνεται και πριν το ημίχρονο. Ενώ συνεχίζει να είναι άστοχος από τη γραμμή και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό.
1: Πολλές χαμένες.
0: Πλέον ο Ολυμπιακός έχει 8 στις 13 βολές. 5 χαμένες είναι πολλές. Και δεν είναι και πάρα πολλές οι εκτελεσμένες για τον Ολυμπιακό. Μία έχει εκτελέσει Φενέρ από ένα γκολ φάουλ νωρίτερα του Χόρτον Τάκερ. Ο Μακίσικ, ο οποίος στέκεται πολύ άκρη, ναι, απέναντι στο καλάθι, στο ημικύκλιο εκεί πέρα. Θα βάλει τη δεύτερη βολή πάντως. 33-20, 2-22 για το ημίχρονο πλέον. Μπόλντουιν με τον Μιλουτίνο, ο Ολυμπιακός θες για μήνα με αλλαγές. Χόρτον Τάκερ με τον Τζόζεφ, θα αφήσει και πάλι στον Μπόλντουιν. Μπόλντουιν με τον Τζόζεφ, βγάζει στο Χόρτον Τάκερ, αυτός πάει να περάσει, παίρνει φάουλ χαμηλά, δεν υπάρχουν βολές. Υψηλά. Ο Περούγκα νομίζω δείξε ψηλά. Υπάρχει μια διαφωνία εκεί με τον Νέντοβιτς.
1: Μπορεί να κάνει τσάλες.
0: Με τον Νέντοβιτς μάλλον. Τελικά δίνει πολλές. Ότι έχει πιάσει την μπάλα, δείχνει χαρακτηριστικά ο Ισπανός ο Περούγκα. Οπότε ο Χόρτον Τάκερ θα πάει στις πολλές. Από αυτό το φάουλ που έκανε ο Πίτερς, και είναι το δεύτερο προσωπικό του πάνω στον Τέιλον Χόρτον Τάκερ. Ο Πίτερς, ο οποίος κοίταζε το Cube για να δει αν ήταν σωστό ή όχι το σφύριγμα, και ενώ το Cube τώρα προβάλλει τον Αλμπερέν Σενγκούν, και όποτε τον βλέπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, και υποθέτω και όλοι οι Έλληνες, ναι, τον αποδοκιμάζουν, δεν ξεχνούν. Όχι ότι μας κέρδισε τον ημιτελικό, γιατί αυτό μπορεί να γίνει και ευρωμπάσκετ, αλλά όσα έγραφε μετά περί θαλασσών και άλλων αστειοτήτων εθνικιστικών. Λοιπόν, θα περάσει ο Βεζέγκοφ αντί του Πίτρας λογικά.
1: Ο Τάκερ στόχησε στην πρώτη.
0: Ο Τάκερ στόχησε στην πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για μια ακόμα. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Βεζέγκοφ αντί Πίτερς για να το προφυλάξει από ένα τρίτο φάουλ. Πίτερς και Χολ έχουν από δύο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Για τη Φενέρ έχουν δύο ο Ντεκολό, ο Μπόλντουιν και ο Μπίρτς. Αποθεώνεται ο Άλεκ Πίτερς. Η φημολογία τον φέρνει μακριά από τον Ολυμπιακό. Και ενώ τώρα ο Τάκερ αστοχεί και πάλι στη βολή που επαναλήφθηκε,
1: ναι,
0: δεν ήταν η πρώτη κανονική, γιατί είχε βιαστεί να μπει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού, και τώρα ο Τάκερ θα πάει, θα βάλει τη δεύτερη βολή αυτή τη φορά. Μία στις τρεις, αλλά οι δύο μετρούσαν. Η δεύτερη ήταν εύστοχη, 33-21 διαφορά στους 12. Και πάλι ο Ολυμπιακός πρέπει να προφυλάξει αυτή την καλή διαφορά που είχε, να μην είναι κολακευτική για τη Φενέρ, όπως το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στους συν 12 και τελικά το κλείσει η Φενέρ στο πλην 6. Τώρα είναι στους συν 12, είχε φτάσει ο Ολυμπιακός στους 17. Καλό θα είναι να πλησιάσει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω αυτή η διαφορά. Μιλουτίνοφ στον Ντόρσεϊ που επέστρεψε και αυτός, με τον Μπίρτς απέναντι τον Ντόρσεϊ. Κάνει ωραία διείσδυση, μπαίνει προς τα μέσα, τάπα από τον Μπίρτς όμως. Την μπάλα από τα δικά του πόδια εκτός παριέ για τη Φενέρμπατσε. Εδώ ήταν τραβηγμένη η προσπάθεια του Ντόρσεϊ. Πήγε να επιτεθεί απέναντι σε τρεις κυριολεκτικά. Ένα ανθρώπινο τείχος από τρεις παίκτες της Φενέρ του έκλειψαν τη θέα. Από δύο παίκτες μάλλον. Είχε κλείσει και την πάσα ένας τρίτος. Οπότε ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθειά του. Χόλτον Τάκερ, 33-21. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. 1-50 για την ακρίβεια για το ημίχρονο. Χολ απέναντι στον Ντόρσεϊ. Πολ δίπλο, δεύτερος παίκτης δίπλωσε. Ο Μέλι μπήκε προς τα μέσα, κλείστηκε. Χόλτον Τάκερ προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα. Το μαρκάρει καλά ο Τζόζεφ. Δεν τον διευκολύνει να πλησιάσει. Χολ για τρεις, θα στοχίσει. Ριμπάουντ ο Βιόν. Ο Μέλι καμπυλίζει την μπάλα στον Μπιμπέροβιτς και αυτός δίνει και πάλι στο Μέλι. Ο Μέλι περνάει την μπάλα κατά το καλάθι στον Μπίρτς. Εκεί θα του κάνει φάουλ ο Τζόζεφ, αρκετά σκληρό. Διαμαρτύρονται και για διαθλητικό από τη Φενέρ. Δεν ξέρω αν ο Σάρας θα κάνει κάποιο challenge, γιατί τον είχε αγκαλιάσει, αλλά όχι, νομίζω βάζει τα χέρια του προς την μπάλα ο Τζόζεφ, οπότε δεν υπάρχει θέμα αντιαθλητικού εδώ. Βολές για τον Πίρτς, ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ. Ο Τζόζεφ θα βάζει στον πάγκο, καθότι έφτασε και αυτός τα δύο φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και ο Γόκαμπ θα επιστρέψει στη θέση του.
1: Ήταν λογικό, Χρήστο, αυτή η πολύ σκληρή άμυνα του Ολυμπιακού να οδηγήσει σε φορά, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι, και τα χρησιμοποίησε αρκετά καλά τα φορά.
1: Σωστά, εξ' από μια περίπτωση που ήταν το goal foul.
0: Το goal foul του Τάκερ στο τέλος της πρώτης περίοδου και ένα ακόμα του goal. Ο Μπίρτς θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. Ο Μπίρτς, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Μάλιστα, όπως είπε και χθες,
1: είναι
0: φίλη του Ολυμπιακού και εκείνη και ο πεθερός του. Έχει μια κορούλα που είναι μισή Ελληνίδα. Προφανώς ο ίδιος θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα. Όπως είπε, για να καφιέται και η κόρη του στο σχολείο ότι ο μπαμπάς της έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Για την ώρα μία την έχει πάρει. Η διαφορά θα παραμείνει στους 11 γιατί έβαλε μία την πρώτη βολή ο Καναδός σέντερ. 33-22, 1-20 για το τέλος του ημιχρόνου. Μιλουτίνοφ στον Ντόρσεϊ. Το σκρίνει εκεί, αλλαγή. Έχει μείνει ο Χολ με τον Μιλουτίνοφ, αλλά δεν περνάει μπάλα στον Μιλουτίνοφ. Δεν το βλέπει αυτό το μισμάτσο Ολυμπιακός. Αργεί πολύ. Τώρα θα πάει μπάλα στον Μιλουτίνοφ, αλλά με 4 δευτερόλεπτα. Ο Σέρβος γυρίζει. Ένα πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο. Δεν έχει εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός τον Μιλουτίνοφ τώρα. Και έχει διαδοχικές χαμένες επιθέσεις, δίνοντας δικαιώματα στη Φενέρ. Μπιμπέροβιτς το άργησε να πάει πάνω του ο Μακίσικ. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν τον τιμώρησε ο Τούρκος Σέρβος forward και θα παραμείνει το 33-22. Εδώ ο Μακίσικ ξεχάστηκε στην άμυνα. Ο Μπιμπέροβιτς εκτέλεσε ανενόχλητος, αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν το έβαλε. Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται καλά. Σταματά την τρίπλα. Ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει το walk-up. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. 36 για το ημίχρονο. Walk-up καλή πάσα για τον Βεζένκοφ. Κλείνει μια διάδα παιχτών της Φενέρ. Άστοχο του Βεζένκοφ. Δεν έχει ρυθμό. Φορτωτάκι το rebound. Περνάει από τον Ντόρσεϊ. Ωραία πάσα του στο Μέλι και αυτός θα τελειώσει τη φάση. 33-24. Μειώνει στους 9 από τους 17 η Φενέρ. Όλος ο χρόνος που μένει 23,7 για τον Ολυμπιακό. Καλή timeout ο Μπαρτζόκας γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός κάνει νερά στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου.
1: Και από εκεί πλάνε στους 17.
0: Έτσι, 29-12 ήταν το σκορ. Έκτοτε 1-4-12 επιμέρου σκορ για την Φενέρ. Έχει μειώσει τη διαφορά από τους 17 στους 9. Γιώργο.
2: Big win. Περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ροκάνισε λοιπόν κάπως τη διαφορά η Φενέρμπαχτσε πηγαίνοντας στους 9 λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πληρώνει σε ένα βαθμό τις αρκετές χαμένες βολές και δεν έχει, η αλήθεια είναι, τη διαφορά που αντιστοιχεί στην παρουσία των δύο ομάδων μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι και ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι η Φενέρμπαχτσε θα συνέχιζε να τα σπάει και να χάνει όλα τα σουτ και στην δεύτερη περίοδο. Οπότε, σε ένα βαθμό, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ελεγχόμενη ακόμα η κατάσταση. Επιστρέφουμε όμως σιγά-σιγά στο τη-σέντερ στον Χρήστο Ρομπόλ και τον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, 23-7 έχει ο Ολυμπιακός για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Μια κανονική επίθεση δηλαδή. Ασφαλώς και η αντίδραση της Φενέρ ήταν αυτή που έχει αλλάξει τα δεδομένα. Άλλο να πας με ένα συν 17 και άλλο με ένα συν 9 που μπορεί βέβαια να γίνει 11 ή 12 αν ο Ολυμπιακός είναι εύστοχος. Το θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει τίποτα από Βεζένκο. Είναι στους δύο πόντους με ένα στα 4 σουτ. Ούτε το Φουρνιέ έχει πάρει πράγματα, μόλις μία βολή αλλά και δύο assist. Γενικά έχουν πάει πολύ καλά αμυντικά πάνω στα βαριά χαρτιά και των δύο. Πίτερ τώρα είναι στο 3 για τον Ολυμπιακό, να υπάρχει άλλη μία απειλή. Walk-up, Dorsey, Peters, Βεζένκοφ ζητάει να ανοίξουν οι συμπαίκτες του walk-up. Dorsey. Dorsey με τον Μέλι από την αλλαγή μπαίνει προς τα μέσα. 2 δευτερόλεπτα, στάρια 2. Dorsey, ούτε αυτή η επίθεση. Θα πάρει καλό βαθμό μετά από time out κιόλας, δεν ήταν καλή. Τέλος λοιπόν, πρώτο ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό να έχει 1-9. Δεν είναι κακή η διαφορά, αλλά με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και την σκυλίσκια, επιτρέψτε μου άμυνα, που έπαιξε ο Ολυμπιακός, αν ήταν λίγο πιο υποφερτός επιθετικά, λίγο πιο εύστοχο στα δίποτα που είχε 6 στα 13 και είχε στοχεύσει λίγο περισσότερο στον Μιλουτίνοφ, θα μπορούσε να έχει διψήφια και να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια ενώπιση του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Κάπου εκεί στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ο Μπόζιντάρ Μάλκοβιτς τα κρίζει από συγκίνηση βλέποντας να έχουν μπει 33 και 24, ναι. 57 πόντοι στο πρώτο ημιχρόνο. Έτσι, μας θυμίζουν Final Four των 90 ως τώρα οι επιθετικές επιδόσεις των δύο ομάδων. Δεν έχει σημασία, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 9. Δεν πρέπει να το δει ως αρνητικό ότι ήταν με 17. Έχει την υπεροχή. Θα σου λέγανε πριν το μάτσο ότι θα ήταν στους 9 στο ημίχρονο, θα το αγόραζες. Οπότε αυτό πρέπει να κάνει και ο Ολυμπιακός και να κοιτάξει να βελτιώσει λίγο την επίθεσή του, τα νεύρα του. Γιατί η άμυνά του ως τώρα παίρνει εξαιρετικό βαθμό και πρέπει να συνεχίσει έτσι στο τέλος για να τον οδηγήσει στον τελικό. Αυτά για την ώρα από εδώ, σε περίπου 13-14 λεπτά και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Φενέρβαξε 33-24 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας που γίνεται στο κατάμεστο από άκρη σ' άκρη Telecom Center της Αθήνας.
2: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
14: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: έρχεται. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Συνολικά του Ολυμπιακού μέχρι τώρα είναι οι χαμένες βολές. Αυτό το 9 στις 14, σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, κοντά στο 65%, το οποίο είναι ένας από τους λόγους που οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν τη διαφορά που τους άξιζε με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Και όπως έλεγα νωρίτερα, ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή η Φενέρ θα ξεκολούσε και θα έβρισκε σκορ και λύσεις από τους επιθετικούς ταλαντούχους παίκτες της. Το ίδιο περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο και από τον Ολυμπιακό, του οποίου τα μεγάλα ατού στην επίθεση πλην του Ντόρσεϊ δεν έχουν τραβήξει μέχρι τώρα. Ο Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει μόλις 2 πόντους, έπαιξε 2 λεπτά στη δεύτερη περίοδο, και ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει μόλις έναν.

Έχετε στείλει και διάφορα μηνύματα με τα οποία προσπαθείτε με ψύχρεμο ή και όχι τρόπο να προσεγγίσετε το μάτς. Ένας φίλος του Ολυμπιακού λέει να αγχωθούμε ακόμα παραπάνω που με τέτοια εμφάνιση η διαφορά είναι μόνο στους 9 πόντους. Η αλήθεια είναι ότι με βάση το πώς αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα, θα άξιζε να έχει μεγαλύτερη διαφορά και θα είναι ένα θέμα αυτό, δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί ψυχολογικά. Ακούγεται λίγο αντιφατικό πώς θα διαχειριστείς μια διαφορά που υπέρ σου είναι στους 9 πόντους, αλλά το λέω με την έννοια ότι η Φενέρ ήταν εκείνη που ανέκαμψε στη δεύτερη περίοδο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
10: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
18: Στο τέλος, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γιώργο.
19: bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εκπληκτική επιστροφή λοιπόν του Ολυμπιακού από τα αποδυτήρια. Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι στην πρώτη περίοδο είχαν μπει με σκορ 10-0, τώρα σε ακόμα μικρότερο διάστημα κάνουν ένα μικρό σερί 9-0, τι μικρό δηλαδή, πολύ μεγάλο, και εκτοξεύουν ξανά τη διαφορά. Όχι την εκτοξεύουν, την πάνε πλέον στους 18, τη μεγαλύτερη που έχουν μέχρι τώρα στο μάτς. Και βεβαίως τώρα, όπως είπαν και τα παιδιά από το T-Center, θα αρκεί στον Ολυμπιακό με αυτό το συν 18 να κάνει τα απαραίτητα στην επίθεση και να συνεχίσει την εξαιρετική δουλειά που κάνει μέχρι τώρα στην άμυνα.
19: bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Επιστροφή στο T-Center, στον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη.
18: Τον 8 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου, κατοχή για τη Φενέρ, Ολυμπιακό στο συν 18. Για να δούμε αν αυτή τη φορά θα έχει αντίδραση η Φενέρ και πάλι. Καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό. Ο Τοντάκη παίρνει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου χαμηλά, όμως το παραδέχεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Σωστό το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, έξυπνο, γιατί είχε φάει την προσπίση από τον Χορτοντάκη, έπρεπε και πάρει το διάδρομο. Σωστά ο αρχηγός του Ολυμπιακού, το σταμάτησε χαμηλά. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή με 14 δευτερόλεπτα για τη Φενέρ. Μπόλτουιν με Τάκερ, με Μπιμπέροβιτς, Χολ και Μέλι, πεντάδα για τη Φενέρ. Χαμηλό σχήμα με τον Μέλι στο 5 και τον Μπιμπέροβιτς στο 4 και 3 γκάρντ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το αλλάξει αυτό με την πεντάδα που άρχισε και έκανε αυτό το 9-0 σερί. Χολ μπαίνει προς τα μέσα, πήγε να εκδιάσει κάποιο φάουλ, δεν υπήρχε τίποτα. Καθαρή άμυνα από τον Μιλουτίνο, ο οποίος έχει βγάλει δύο πολύ καλές άμυνες στον Χολ και νωρίτερα.
21: Είναι τρομερός πραγματικά.
18: Και πάλι ο Ολυμπιακός τώρα μπορεί να φτάσει και στους 20 και στους 21 σε αυτή την κατοχή. Παπα-Νικολάου με τον Χόρτον Τάκερ. Walk-up. Ο Walk-up θα δώσει τον Βεζένκοφ και πάλι Walk-up. Ο Ολυμπιακός πάει και σε πιο αργές κατοχές τώρα και καλά κάνει. Η Φενέρ με τον ρυθμό που δεν σκοράρει, θα λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να απειλήσει τον Ολυμπιακό με διαφορά 18 πόντων. Αλλά ο Βεζέγκο κάνει ένα πολύ κακό σουτ τώρα, μετά τα καλά με τα οποία ξεκίνησε στο τρίτο δεκάλεπτο. Και η Φενέρ έχει πάλι την μπάλα δική της. Με τον Μπόλτουιν τώρα να έχει απέναντί του τον Βεζέγκο. Θα την περάσει. Η μπάλα βρίσκει πόδια του Βεζέγκο, δεν υπάρχει φάουλ.
21: Πόδια, ναι.
18: Απ' έξω είναι η κατοχή για, για τη Φενέρ. Ο Ντεκολό θα επιστρέψει στο μάτσο. Ο Χολ θα πάει στον πάγκο. Ψάχνει επιθετικές λύσεις ο Γιασκεβίτσιους. 12-0 είχε αρχίσει ο Ολυμπιακός το πρώτο δεκάλεπτο. 9-0 τώρα το σερί του και βάζει τον Ντεκολό για να σκοράρει η ομάδα του. Θυμίζω ότι και στον ημιτελικό Παναθηναϊκός Φενέρ το 24 πάλι 12-0 είχε αρχίσει ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς και κερδίσει. Ας ελπίσουμε να επαναληφθεί η ιστορία και σήμερα. Τον Τάκερ με τον Παπα-Νικολάου. Καλή άμυνα του Παπα-Νικολάου. Στεμπαξούτα από τον Τάκερ αστοχή. Ριμπάουτα από τον Τόρσεϊ μετά τις καραμπόλες. Αν ο Τάκερ σουτάρει πίσω από τα 4-5 μέτρα, θα είναι ευχαριστημένος ο Ολυμπιακός όλο το βράδυ. Να μην πλησιάζει το καλάθι.
21: Ένα μπάσιμο.
18: Ένα, έκανε μόνο τον κολφάουλ στο τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρσεϊ στέκεται, σουτάρει, ένα πολύ δύσκολο σουτ, αλλά ο Ντόρσεϊ δεν καταλαβαίνει από αυτά. Έχει βρει και πάλι ρυθμό. Ο Ολυμπιακός ο συνήκωση, 44-24, 6-43 για το τέλος της τρίτης περίοδου, 16 πλέον και 40 αν προτιμάτε για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έγινε πάρα πολύ καλό προβάδισμα. Baldwin, step back shoot, θα το βάλει αυτή τη φορά. Σπάει το ρόδι στα 3,5 λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περίοδου. Φενέρ 44-26 με το Wade Baldwin, ο οποίος θα πετύχει το πρώτο καλάθι της ομάδας σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Παπα-Νικολάου στο walk-up και από εκεί στον Τόρσεϊ που σουτάρει για τρεις παίρνοντας την μπάλα αμέσως. Δεν ήταν καλά το σουτ, αλλά ήρθε η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του. Σαστημένη, θα κάνει τον drive, δίνει στο Μιλουτίνο, δεν ήταν καλή πάσα. Κλέβει ο Χόρτον Τάκερ για ανοίγει εκδιασμό με τον walk-up. Θα του κάνει φάουλ. Ο Τάκερ παρολίγο να πάρει τον goal foul εδώ. Θα πάει στις βολές πάντως ο Αμερικανός, που δεν είναι και απόλυτα εύστοχο σήμερα. Έχει 2 στις 4 αν δεν κάνω λάθος. Στη γραμμή λοιπόν ο Χόρτον Τάκερ 44-26 με ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά για την ομάδα του.
21: Σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να παρασυρθεί από αυτό το συν 20. Σε καμία περίπτωση όμως.
18: Εννοείται. Και ξαναλέω, είναι παράδειγμα προς αποφυγή η καταλήξη των 2 δεκαλέπτων. Γιατί ο Ολυμπιακός θυμίζει και φτάσει συν 12 στην πρώτη περίοδο νωρίς και συν 17 στη δεύτερη. Και η Φενέρ το είχε μειώσει στους 6 και στους 9 αντίστοιχα. Τώρα η διαφορά από τους 20 έχει πέσει στους 17 και ο Χόρτον Τάκερ έχει δικαίωμα για μία ακόμα προσπάθεια από τις βολές. Θα τη βάλει και αυτή. 44-28, ένα μικρό 4-0 σερί για την Φενέρ. κόρνερ. Πρέπει ο Ολυμπιακός τώρα να τη κόψει και πάλι την όποια φορά μπορεί να έχει πάρει. Ο Γόκαπ κάνει μια δύσκολη πάσα. Ο Ολυμπιακός πάει, το πρέσινγκ εντυπωσιακά. Και τώρα βγαίνει με υπεραριθμία. Ντόρσε ένα τραβηγμένο ίσως τρίποντο. Ήταν airball. Ο Μέλι παίρνει το rebound. Πατάει το φρένο. Δίνει τώρα στον Baldwin και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του Ολυμπιακού Φενέρ. Ο Ντόρσε λίγο πρέπει να κουμαντάρει τα συναισθήματά του. Ο Γόκαπ θα κάνει ένα φάουλ τώρα στον Baldwin. Είναι το τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό και δεύτερο προσωπικό για τον Γόκαπ που δεν έχει ιδιαίτερη φορά.
0: Αν είδα καλά, η Φενέρ εφαρμόζει πάρα πολύ νωρίς παγίδες σε όλο το κήπεδο, έτσι.
18: Ναι. Θα το κάνει αυτό, θα εφαρμόσει κάποια τέτοια τρίκο για Σκεβίτσιους. Πάντως ο Ντόρσε πρέπει λίγο να είναι πιο συνετός, γιατί στις τελευταίες δύο κατοχές πήρε τραβηγμένες προσπάθειες.
0: Συμφωνώ.
18: Και χωρίς λόγο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια πίεση χρόνου. Ντεκολό για τρεις βγαίνοντας από τα σκρίν, θα τον βάλει. Και να λοιπόν η αντεπίθεση της Φενέρ. 44-31, μάνι μάνι, 7-0 σερί. Ρίχνει τη διαφορά από τους 20 στους 13, 5 και 43 για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Εγώ κάψω Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με το Χορτοντάκερ υπάρχει φάουλ εκτός φάσης από τον Ντεκολό. Το πρώτο ομαδικό της Φενέρ, τον Τάκερ. Για να δούμε σε ποιον έχει χρειαστεί το φάουλ.
18: Ο Ντεκολό είναι το τρίτο του.
0: Ναι. Αναφέρει ο Ολυμπιακός γρήγορα. Ο Γόκαπ είναι με τον Ντεκολό. Ο Βεζέγκοφ παίρνει την μπάλα με τον Πιμπέροβιτς. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Σουτάρει για δύο. Αστοχή. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το εξωτικό rebound. Δίνει στον Ντόρσεϊ. Λάθος του Ντόρσεϊ. Ο Μπόλτουιν κλέβει και πάει στο ανοιχτό γήπεδο. Αστοχή όμως. Ο Τάκερ παίρνει το rebound. Μπέροβιτς για τρεις από τη γωνία. 10-0 το σερί της Φενέρ και δεν χρειάζεται ένα time out νομίζω από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Κακός το παίρνει και περιμένει το τηλεοπτικό γιατί η Φενέρ μέσα σε 3 λεπτά με ένα 10-0 ξαναπαίρνει ζωή στον ημιτελικό.
18: Βάζει το Φουρνιέ σε λίγο.
0: Walk-up για τρεις. Όχι. Κακή επίθεση και αυτή. Χρειαζόταν time out. Εδώ ίσως είναι το πρώτο λάθος του coach Μπαρτζόκα στον ημιτελικό.
18: Και ο Ολυμπιακός είναι το κακό ότι σε αυτό το διάστημα έχει φτάσει πλέον και τα 4 ομαδικά φάουλ. Από αυτό το φάουλ του Παπα-Νικολάου πάνω στον Κόρτον Τάκερ που δεν είναι για βολές βέβαια, αλλά από το επόμενο και έχει ακόμα 4 και 58 το δεκάλεπτο θα έχει βολές η Φενέρ. Ο Μέλι πάει στον πάγκο για να μπει ο Γιάντουνεν γιατί αυτό το σχήμα με χωρίς μάλλον κλασικό σέντερ λειτουργεί. Ο Ντόρσε τα ακούει από τον Μπαρτζόκα τώρα πηγαίνοντας στον πάγκο για να μπει ο Φουρνιέ στη θέση του γιατί η διασύνη του νομίζω ότι έκανε κακό στον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
18: παρά το γεγονός ότι έχει δώσει πολλά σήμερα ο Ντόρσε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Είναι πρώτο σκόρ με 15 πόντους, αλλά έχει κάνει δύο ανώριμες ενέργειες.
18: Είναι ένα παίξε αντίκρου ούτω ή άλλω.
0: Σωστά. Γιάντουνεν, 4 και 54, όλα ανοιχτά εννοείται. Δεν είχε τελειώσει τίποτα τόσο ο Νίκο του Ολυμπιακού, το λέγαμε. Baldwin με τον Μιλουτίνο. Ο Ντεκολό, ο οποίο παίζει εξαιρετικά στο τελευταίο του Final Four. Ντεκολό, αλλαγή ο Γόκα πάνω του. Δίνει πάσα πίσω την πλάτη στον Γιάντουνεν, στον Μπιμπέροβιτ, με συγχωρείτε. Μπιμπέροβιτ, στέκεται στο τάρι για τρει. Αστοχή ριμπάνω τον Γόκα. Ο Γόκα προσφυγική πάσα στο Βεζέγκοφ. Offside, ο Σάστα καλάθι. Το χρειαζόταν αυτό ο Ολυμπιακός. 46-34 με τον Βεζέγκοφ να φτάνει τους 9 και τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει πλέον τους 8 assist με αυτή του Walk Up. 4-23. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει τη διψήφια διαφορά στο τέλος της τρίτης περίοδου. Baldwin, αλλαγές, ο Βεζέγκοφ πάνω του. Ο Baldwin δίνει έξω στον Γιάντουνεν. Γιάντουνεν για 3 από τη γωνία. Αστοχός, rebound από τον Βεζέγκοφ. Με φάουλ από τον Ντεκολό που δεν σφυρίζεται φάουλ και από τον Baldwin. Αν είναι δυνατόν, θα μπορούσε τώρα εδώ μία από τις δύο ποινές να σφυριχτούν. Βεζέγκοφ στον Παπα-Νικολάου. Ωραία ο give and go. Βεζέγκοφ καλάθι. Έχει πάρει φωτιά ο MVP. Και τίποτα δεν σώνει τη Φενέρα. Ο MVP είναι έτσι. 48-34, γρήγορο 4-0. Καλάθια ψυχολογίας από τον Βεζέγκοφ. Και time out κατευθείαν τον Γιασκεβίτσιους. Αυτό που δεν έκανε ο Μπαρτζόκας το έκανε πολύ γρήγορα τώρα εδώ ο Σάρας. Γιώργο.
2: B-Win. Περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πολύ καλή αντίδραση λοιπόν από τον Ολυμπιακό στην πρώτη αναποδιά που βρήκε στο παιχνίδι, σε αυτό το σερί 10-0 που έκανε η Φενέρ. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ανταποκριθούν. Πάντα δύσκολο είναι αυτό στο ψυχολογικό σκέλος και βεβαίως πάντα σε αυτό το σημείο περιμένεις να βγουν μπροστά οι μεγάλοι παίκτες. Αυτό ακριβώς έκανε ο Βεζέγκοφ, ο οποίος μέσα σε πολύ μικρό διάστημα έφτασε τους 11 πόντους, προσέφερε και στα rebound και είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός δεν έχασε σε πολύ μεγάλο βαθμό την διαφορά των 18 που είχε φτάσει νωρίτερα.

Πάνω στο σημείο λοιπόν που οι Τούρκοι πίστεψαν ότι μπορούν να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη αντεπίθεση, μειώνοντας τους 10, τους έκοψε τη φόρα ο Βεζέγκοφ με αυτά τα δύο συνεχόμενα καλάθια.

0: Πάμε όμως ξανά να συνδεθούμε με το T-Telecom, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη.
1: Ο Χόρντον Τάκερ κατεβάζει για την Φενέρ μετά το time out. Ο Ταϊρίκ Τζόνς έχει περάσει θέση του Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Τάκερ με τον Παπα-Νικολάου. Έχει κάνει φοβερή δουλειά στον Χόρντον Τάκερ. Ο Τάκερ με τρίπλες προσπαθεί να διεισδύσει προς το καλάθι. Ο Παπα-Νικολάου του κλείνει το διάδρομο. Σου πια δύο από τον Τάκερ καλάθι. Η μεγάλη αξία του. Κάνει τους 8, είναι μόλις το δεύτερο εντός παιδιάς καλάθι του Τάκερ. Του ρίνει τη διαφορά στους 12. 48-36-3-29 για το τέλος τρίτης περίοδου. Βεζένκοφ με τον Baldwin στον walk-up. Ανοιχτή τώρα στις 5 γωνιές του γηπέδου η υπέρθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Πολύ ωραία δημιουργία φάουλ. Εδώ ο Τζόνς σε πρώτο χρόνο θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Σαν αδίσταση, Χρήστο. Πάει στη γραμμή για δύο βολές.
2: Και επαναφέρει το μέλι αντί του Μπιμπέροβιτς για να παίξει με κλασικό δίδυμο ψηλών πλέον.
1: Κάνει συνέχεια αλλαγές, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάντα απαντήσεις.
2: Και έχει και ένα Βεζένκο που είχε δύο πόντους στο ημίχρονο και έχει 9 ήδη στην τρίτη περίοδο σε λιγότερο από 7 λεπτά.
1: Ακριβώς.
2: Με ένα μόνο χαμένο σουτ.
1: Τώρα καλό θα είναι να μην χάνονται οι βόλες έτσι, γιατί είναι 5 χαμένες ήδη, είναι πολλές. Ταϊρίκ Τζόνς, αστοχή 6. Κρίμα. Ξαναλέω βέβαια, υπάρχει εξήγηση και για τις βολές και για κάποιες κακές επιθετικές ενέργειες του Ολυμπιακού. Καθώς η προσπάθεια που γίνεται στην άμυνα είναι πραγματικά τρομερή. Φοβερή ενέργεια που έχει καταναλώσει ο Ολυμπιακός για να περιορίσει την Φενέρ. 0 στις 2 από τον Ταϊρίκ Τζόνς. 7 χαμένες βολές. Διαφορά θα μπορούσε να δει αν είχαν εξαντληθεί στις 20 πάλι. Baldwin. Χόρντον Τάκερ με το γόκα πάντα αλλαγή. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πάνω του. Ο Τάκερ κοιτάζει γήπεδο. Ο Τζόνς του κλείνει το διάδρομο ξανά. Προσπαθούν να κλέψουν ο Φουρνιέ με τον Τζόνς. Δεκολό, Γιάνκουνεν για 3 από τη γωνία. Αστοχή. Ο Βεζένκοφ μαζεύει ένα ακόμη rebound. Το πέμπτο του. Η Φενέρ έχει 5 στα 22 τρίποντα.
2: Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, Γιάνκουνεν έχει ξοδέψει δύο ελεύθερα τρίποντα τις γωνίες.
1: Ναι. Βεζένκοφ τώρα μόνος του για 3. Αστοχή. Ποιος το rebound, το Τάκερ. Χρειαζόταν αυτό το σούτ ο Ολυμπιακός να πίνει διαφορά στους 15. Δεκολό. Στον Τάκερ, ο Τάκερ βρίσκει διάδρομο, δίνει ξανά στον Ντεκολό. Baldwin. Baldwin προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα. Φουρνιέ παίζει καλή άμυνα. Κλέβει ο Ταϊρίκ Τζόνς, αλλά η μπάλα πάει στον Γιάνκουνεν. Τάκερ για 3, ελεύθερος. Το βάλε.
2: Θα διαφορά... βάλει και ένα, γιατί δεν είναι καλό σουτέρ, αλλά θα βάλει και ένα.
1: Σε μονοψήφιο διαφορά.
2: 48-39, 2 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είναι πολύ σημαντικό για ψυχολογικούς και όχι μόνο λόγους ο Ολυμπιακός να κλείσει με διψήφια διαφορά. Ή τέλος πάντων όσο δυνατόν μεγαλύτερη την τρίτη περίοδο. Φουρνιέ στο Βεζένκοφ. Αυτό στο walk-up το δίνουν το τρίποντο, δεν το παίρνει. Φάουλ στον Ντεκολό χρεώνουν ο Περούγκα. Χαμηλά τέταρτο. Είναι το τρίτο προσωπικό, το τρίτο για την ομαδικό για τη Φενέρ και τότε από το προσωπικό για τον Ντεκολό. Γι' αυτό ο Γάλλος δυσφόρησε. Το όριο της αποβολής λοιπόν ο Ντεκολό από το τελευταίο του Final Four. Θα πάει στον πάγκο τώρα κατευθείαν για να επιστρέψει στο Hall, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει επιθετικά σήμερα την Φενέρ. Στην άμυνα είναι αρκετά καλός. Και ο walk-up στην επαναφορά. 48-39. Κρίσιμη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ με τον Χολ. Ο Μέλι πάνω του στις αλλαγές. Και πάλι ο Φουρνιέ με τον Μέλι. Στα προτέστα από τον Φουρνιέ. Φάουλ από τον Μέλι. Το τρίτο, τέταρτο ομαδικό για την Φενέρ. Από το επόμενο και ο Ολυμπιακός θα έχει πολλές. 2-1 απομένουν για το τέλος της περιόδου. Δεύτερο φάουλ για τον Μέλι. Δεν έχει ιδιαίτερο θέμα ο Ιταλός ψηλός. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν φορτώνεται πολύ. Ξέρει να προφυλάσει τον εαυτό του, έχει άλλωστε τεράστια εμπειρία. 36 ετών βαδίζει. Φουρνιέ, στεμπακ τρίποντο μπροστά στον Χολ. Απίστευτο τρίποντο ανάσα από τον Φουρνιέ που δείχνει εδώ την προσωπικότητα και την κλάση του στο σημείο που ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη. 51-39. Συν 12 για τον Ολυμπιακό. Βαθιά ανάσα εδώ. Χόρντον Τάκερ με τον Παπα-Νικολάου. Δίνει στον Baldwin. Αυτός με το walk-up. Baldwin τώρα με τον Jones που παίζει πολύ καλά στην άμυνα με αλλαγές σήμερα. Χόρντον Τάκερ ένα πολύ μακρινό τρίποντο. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Μέλι παλεύει για το rebound. Θα καταλήξει στα χέρια του Φουρνιέ με τη βοήθεια και του walk-up που χώθηκε εκεί πέρα στη διεκδίκηση. Walk-up. Η πάσα στη γωνία στον Παπα-Νικολάου που προσποιείται, δεν παίρνει το τρίποντο και από παρέμβαση του Baldwin η μπάλα είναι εκτός για τον Ολυμπιακό με 16 δευτερόλεπτα. Αλλαγή από τον Γιασκεβίτσιους. Θα μπει ο Κόλσον για να πάρει κάποιες ανάσες. Ο Γιάντουνεν θα πάει και πάλι σε ένα. Όχι, ο Χόρντον Τάκερ θα βγει. Θα ψηλώσει λίγο το σχήμα του. Θα παίξει με κανονικό τριάρι τώρα. Όχι δηλαδή με τα τρία γκάρτ που ήταν ένα σχήμα που μάλλον λειτουργήσε καλά για την Φενέρ. Είτε ήταν ο Ντεκολό μέσα στο Χολ που κατάφερε να επιστρέψει από το πλην 20 και να το κάνει πλην 9. Καλή συνεργασία του Ολυμπιακού. Εδώ όμως δεν τέλειωσε τη φάση ο Φουρνιέ. Βγάζει για τον Βεζένκοφ. Ναι! Φοβερή φάση για τον Ολυμπιακό. Χάθηκε η μπάλα εδώ. Ο Φουρνιέ έβγαλε στον Βεζένκοφ και αυτός για 3 από τη γωνία. Θα είναι τους 12 πόντους αυτή την περίοδο. 15 η διαφορά πλέον για τον Ολυμπιακό. Κόλστον, αυτά τα τρίποντα σκοτώνουν την ψυχολογία της Φενέρ που είχε πλησιάσει στις 9 και τώρα είναι και πάλι στις 15. Μπόλντουιν περνάει, κλείνεται, ένα πολύ δύσκολο σουτ, θα το βάλει όμως ο Μπόλντουιν. 54-41, κρατιέται με τα νύχια και με τα δόντια μέσα στο μάτς η Φενέρ.
1: Με τον Τάκερ και τον Μπόλντουιν.
2: Ακριβώς, 48 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Φουρνιέ με τον Χολ δίνει στο walk-up, πιέζεται από τον Μπόλντουιν εκεί πέρα. Τα δυο Βεζέγκοφ θα πάρει την μπάλα, του δίνουν χορό, δεν το παίρνει το τρίποντο, μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει τον drive, πολύ ωραία ενέργεια.
1: Τι τους κάνεις αγόρι μου, τι τους κάνεις παιχταρά μου.
2: Επέστρεψε άλλος παίκτης μετά το μίκρονο. Από τους δύο πόντους που είχε ο Βεζέγκοφ έχει αρχίσει να βομβαρδίσει σε αυτή την περίοδο. Πλέον είναι
1: πάμε την άμυνα.
2: Τον Ολυμπιακό Baldwin. 20 δευτερόλεπτα τα 12 για τη Φενέρ. Baldwin με τον Βεζέγκοφ απέναντι του. Γύρω στα 8 δευτερόλεπτα έχει διαφορά το χρόνο με το ένα με το άλλο. Ο Μπόλντουιν
1: κάνει
2: πάσα, κλέβει ο Τζόουνς, ο Ολυμπιακός είχε χρόνο δικό του. 8 δευτερόλεπτα, Παπα-Νικολάου στο Φουρνιέ. Προσποιεί τον Γάλλο, σουτάρει για 3, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Δεν θα στο ειστοχίσει, ριμπάουντ οποιον. Έχει χρόνο ο Ολυμπιακός, έχουν μείνει 3 δέκατα. Πολύ λίγα, η κατοχή είναι δική του βέβαια.
1: Ανέβαινε και αυτό, Χρήστο.
2: Ναι, γιατί φαίνεται η μπάλα, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι σε 3 δέκατα.
1: Στην 15
2: λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο τέλος της τρίτης περιόδου. Δεν προλαβαίνει ο Μπόλντουιν το χρονόμετρο φυσικά. Ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ γερό μαξιλεράκι νίκης χάρη σε αυτά τα δύο τρίποντα που έκοψαν τα πόδια της Φενέρ, η οποία πλησίασε από το πλήν 20 στο πλήν 9. Αλλά τότε μία Φουρνιέ και μία Βεζέγκοφ, δύο παίκτες που δεν ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, πήραν από το χέρι τον Ολυμπιακό και τον έφεραν στο σύν 15 και πλέον πολύ κοντά στο τελικό. Αλλά όχι ακόμα εκεί. Θέλει ένα δεκάλεπτο ακόμα προσοχή και υπομονή για να είναι Ολυμπιακός ξανά στον τελικό της Ευρωλίγκας μετά από 3 χρόνια. Γιώργο.
0: Πολύ σπουδαία λοιπόν η εμφάνιση του Σάσα Βεζέγκοφ μετά το ημίχρονο. Έχει πάρει φωτιά ο MVP της Ευρωλίγκας. Στους 14 έχει φτάσει πλέον, έχει μαζέψει και 5 rebound. Ήταν η καλύτερη απάντηση του Ολυμπιακού στην προσπάθεια της Φενέρμπαχτσε να αντεπιτεθεί. Διορθώνω, είναι η πόντη του Βεζέγκοφ, ο οποίος πέτυχε και δύο τρίποντα. Και όλα αυτά ενώ οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν να παίζουν καλή άμυνα. Έχουν βρει κάποια καλάθια ο Μπόλντουιν με τον Χόρτον Τάκερ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της Φενέρ στο επιθετικό κομμάτι έχουν μείνει πάρα πολύ χαμηλά. Συμπεριλαμβανούμε και του Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Και μπορεί κάποιος με σχετική ασφάλεια να πει ότι αυτό το συν 15 θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο και να σε ένα μεγάλο βαθμό ίσως και να έχει κρίνει από τώρα την εξέλιξη του αγώνα αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πιο εύστοχος στις βολές. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν χαμηλό ποσοστό μέχρι τώρα, ένα δείγμα άγχους είναι αυτό, 9 στις 16 έχουν. Πάμε όμως ξανά στο T-Senders, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη.
2: Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ, στο Glass Floor για να τα λέμε σωστά, 56-41 Ολυμπιακός.
0: Ρομπόλη.
2: Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ, στο Glass Floor για να τα λέμε σωστά, 56-41 Ολυμπιακός Φενέρ.

0: Φυσικά στον Ολυμπιακό χάρη στην άμυνά του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πάει σε μεγάλες επιθέσεις και είναι λογικό αυτό τώρα. Φουρνιέ με τον Baldwin. Κάνει ένα τρίποντο πολύ δύσκολο. Θα στοχίσει rebound από ποιον. Θα τον πάρει ποιος. Όχι, θα τον πάρει τελικά η Φενέρ μετά την δικιά του Χολ και τον Χόρτον Τάκερ. Να δίνει την μπάλα στη γωνία. Φάουλ από τον Γουόρτ. Πολύ έξυπνο. Ο Baldwin διαμαρτύρεται γιατί ήθελε να εκτελέσει ελεύθερο τρίποντο. Αλλά το σφύριγμα του Νέντοβιτς ήταν σωστό. Έξυπνο το φάουλ του Γουόρτ. Ο Νέντοβιτς δίνει την μπάλα τώρα στον Χολ για την επαναφορά. Θα σκοπιστεί και τον Glass Floor γιατί είχαμε μια πτώση νωρίτερα εκεί του Χολ για να σώσει την κατοχή για την Φενέρ. 56-44. Ο Χολ στην επαναφορά υπό την πίεση του Ward. Τώρα θα συνεχίσει το μάτς γιατί σκουπίστηκε η άλλη πλευρά του Glass Floor. Baldwin δίνει στον Μπιμπέροβιτς. Προσποιείται αυτός απέναντι στον Τζόζεφ. Μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Μπιμπέροβιτς. Φοβερός Μπιμπέροβιτς. Πήρε και την επαφή από την προσπάθεια του Τζόνς, έχω την αίσθηση. Και πέτυχε και το καλάθι. Καρύ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος κρατά όρθια μόνος του την Φενέρ. Δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε φάουλ εδώ. Α, όχι, έγινε από τον Τζόζεφ, όχι από τον Ward, όχι από τον
1: Τζόνς.
0: Από τον Τζόνς. Από τον Ward, πολύ μακριά από την μπάλα είναι αλήθεια. Πάνω στην προσπάθεια του να κόψει και επειδή προσάδευσε με το κορμί του την μπάλα ο Μπιμπέροβιτς, τον βρήκε μακριά από τον καρπό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν καθαρό το φάουλ. Και ο Μπιμπέροβιτς μπορεί να φέρει τη διαφορά και πάλι σε μονοψήφια τιμή αν βάλει τη βολή που θα την βάλει. 56-47 με ένα 6-0 όπως έκλεισε ο Ολυμπιακός το πρώτο δεκάλεπτο, το τρίτο δεκάλεπτο. Αρχίζει το τέταρτο η Φενέρ. Σπάει εύκολα το πρέσ των Τούρκων ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί και καλά κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει το συν 9. Δεν πρέπει φυσικά να παίξει με το χρονόμετρο. Τζόουνς βγάζει έξω τον Πίτερς. Και αυτός δίπλα του στον Τζόζεφ, ο οποίος κάνει λάθος χειρισμό, παρολίγο να χάσει την μπάλα. Τελικά με τα κόπο και βασάνω του συγκρατεί. Ward ελεύθερος για τρεις από τη γωνία. Ω, πολύ κακό σουτ. Την μπάλα με τα βία άγγιξε τη Στεφάνη και ο Χόρτον Τάκερ βγαίνει στον ευνηδιασμό με ένα lay-up να φέρει τη διαφορά στους 7. Ο Μπαρτζόκας εδώ έπρεπε να πάρει ήδη time-out, δεν το κάνει ούτε τώρα. 56-49, πιο κοντά από ποτέ μετά το συν 20 του Ολυμπιακού η Φενέρ με ένα 8-0 σερί από τη Φενέρ. Ward. Ο Ολυμπιακός θέλει ψυχραιμία πάνω απ' όλα και εγώ θα έλεγα σιγά σιγά να επαναστρέψει και ο Βεζέκοφ με τον Ντόρσεϊ που μοιάζουν οι πιο σίγουρες επιθετικές λύσεις. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα που δίνει ο Ράντοβιτς. Χαμηλά δεν υπάρχουν πολλές.
1: Μπάλα να παίξει για να πεθάνει η Φενέρ, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλά εννοείται. Δεν θα
1: το πήρε το time out ο Μπαρτζόκας, σωστά. Το πήρε.
0: Το πήρε, ναι. 8-29 για το φινάλε, 56-49. Πρέπει ο Ολυμπιακός να αποκρούσει αυτή την τελευταία προσπάθεια της Φενέρ να επιστρέψει στο μάτς. Γιώργο.
2: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όπως ακριβώς το είπαν και τα παιδιά, μοιάζει να είναι η τελευταία προσπάθεια της Φενέρ να επιστρέψει στο μάτς και εδώ είναι που πρέπει να φανεί δυνατός ο Ολυμπιακός, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, να μπορέσει να διαχειριστεί δηλαδή τη συγκεκριμένη περίσταση χωρίς να πνιγεί στο άγχος. Ούτως ή άλλως ο αντίπαλος δεν είναι όποιος και όποιος πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι. Κάποια στιγμή θα αντιδρούσε η Φενέρ, δεν το λες μη αναμενόμενο και η διαφορά ακόμα παραμένει σε ένα σημαντικό επίπεδο υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό το συν 7 ενώ βρισκόμαστε όλο και περισσότερο προς τη λήξη του αγώνα. Αν το διαχειριστεί σωστά η ομάδα του Μπαρτζόκα θα καταφέρει να πάρει την νίκη. Αλλά θα πρέπει να πάει σε πιο ορθολογικές επιλογές στην επίθεση, σίγουρα πιο ορθολογικές από τις τελευταίες που έκανε ο Φουρνιέ. Πάμε όμως ξανά στο T-Center, στον Νίκο Ζέρβα και τον Χριστορομπόλη.
4: Ο Μιλουτίνος παίρνει τη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αυτή είναι η μόνη αλλαγή του Ολυμπιακού. 8-29 απομένουν, 56-49 με την Φενέρ πλέον να έχει αρχίσει να βρίσκει και παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου, καθώς το 5-5 δεν θα πήγε καθόλου καλά και νομίζω ότι είναι μια τελευταία λύση να πάρει τα rebound, να παίξει καλή άμυνα και να παίξει τον συνδυασμό. Μια άλλη με την απάντηση του Ολυμπιακού, ωραίο ο Πίτερς στον Μιλουτίνο, φάουλ δύο βολές. Ωραία εναλλαγή της μπάλας τώρα εδώ, με σκαλοπάτι τον Πίτερς στην άκρη της μίας ρακέτας, ακροβολισμένος ο Μιλουτίνο στην άλλη, νομίζω ήταν καθαρά σύστημα.
0: Ναι, ναι, το time out. Μετά από time out, έτσι.
4: Το Μιλουτίνο πάει στη γραμμή για δύο βολές, κατά εξοχήν πιο εύστοχος ψηλός στην Ευρωλίγα. Για να πάει ξανά διαφορά στις 9, αν βάλει και τις 2. Τη βάζει την πρώτη, 57-49, νομίζω ο Ολυμπιακός έχει φτάσει ήδη 7 βολές. 5 στις 7 έχει τον Φενέρ, 9 στις 16 ο Ολυμπιακός.
0: 3 υπό του Μιλουτίνο.
4: 2 στις 2 για τον Σέρβο. 58-49, 8-21 ακόμη. Και το τέλος του πρώτου χρονικά είναι τελικού του Final Four.

0: της Αθήνας, Baldwin. Baldwin με τον Τζόζεφ. Σκρίνει από τον Γιάντουνεν. Δεν παίζει το πλάι με τον κέντρο. Δίνει στον Χολ. Χολ περνάει τον Πίτερς. Δίνει έξω στον Baldwin. Baldwin για τρεις ανενόχλητος. Αστοχή ευτυχώς. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το rebound. Δεν θα έβγαζε ένα εξαιρετικό σύστημα. Βγαλμένο το πινακάκι του Γιασκεβίτσης. Ο Baldwin έμεινε μόνος του. Εκτέλεσε άστοχα ευτυχώς. 3-8 για τον Baldwin. Πίτερς στον Ward. Ο Γουόρντ είναι με τον Γιάντουνεν. Καλά σε τον Γουόρντ, όχι αστοχή. Πάρει το rebound τον Μιλουτίνοφ όμως. Ένα ακόμη θετικό για τον πρώτο rebounder της φετινής Ευρωλίγκας.
1: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε για την παρουσία του Μιλουτίνοφ. Οι έξτρα κατοχές. Τώρα έμεινε με τον Γιάντουνεν που είναι το πεντάρι σε αυτή την πεντάδα της, ναι, της Φενέρ, αλλά δεν μπορεί να το κοιτάξει καν στα μάτια.
0: Small ball. Παίζει η Φενέρ εδώ πέρα τα ρέστα της για να τρέξει.
1: Για να πιέσει.
0: Να έχει σουτ και από τις πέντε θέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λογικά αυτά που κάνει για σκέψη.
1: Ο Γιάντουνεν δεν είναι μέλη, έτσι. Δεν είναι ούτε τόσο δυνατός ούτε τόσο καλός στα πλαϊνά βήματα όσο ο Ιταλός. Ούτε τόσο έμπειρος.
0: Η μπάλα μπορεί να πάει στο σέρβο ακόμα περισσότερο. Ναι. Τζόζεφ. 7:40 ακόμη. Τζόζεφ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Χολ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Βρίσκει τις επιλογές του ο Γάλλος. Σουτάρει για 3. Θα το βάλει! 61-49. Εβαν Φουρνιέ και αμέσως time out από τον Γιασκεβίτσιους. Η Φενέρ κάνει να πλησιάσει, κάνει να απειλήσει. Δύο αυτόματες βροχιές από τον Ολυμπιακό. Μία από τον Μιλουτίνοφ με δύο βολές. Με ένα τρίποδο του Φουρνιέ το γήπεδο ξαναμπαίνει στην εξίσωση. 61-49. 7:32. Το μάτσο έχει πολύ δρόμο ακόμα, Γιώργο.
2: Το συν 12 λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάνω που έλεγα λίγο νωρίτερα θα πρέπει να πάει σε πιο ορθολογικές επιλογές από κάποια τραβηγμένα σουτ που πήρε ο Φουρνιέ. Ο Γάλλος εδώ πήρε ένα σουτ πάλι με δύσκολες προϋποθέσεις, αλλά γι' αυτό είναι παίκτης κλάσης. Μπόρεσε να εμφανιστεί στο καθοριστικότερο σημείο, σε ένα σημείο δηλαδή που η Φενέρ πίστευε ότι μπορεί να επιστρέψει ξανά. Βάζει τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο και βεβαίως όπως είπαν για τα παιδιά από το T-Center, πλέον και ο κόσμος είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός μέχρι τη λήξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βελτίωσε κάπως και το ποσοστό στις βολές, ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο που έβαλε λίγο νωρίτερα ο Μιλουτίνοφ. Και βεβαίως τα κατάφερε σχετικά καλά και στο διάστημα που ο Βεζέγκοφ εξακολουθεί να μένει στον πάγκο. Πάμε ξανά στο T-Center, Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης.
1: Λοιπόν, 61-49, ο Ολυμπιακός αντέδρασε πολύ καλά στην προσπάθεια της Φενέρ να πλησιάσει. Έφτασε στο πλήν 7. Ο Ολυμπιακός όμως με τον Φουρνιέ να πετύχει ένα μεγάλο τρίποντο και λίγο νωρίτερα με τον Μιλουτίνοφ μετά από ένα επιθετικό rebound να κερδίζει δύο βολές. Είναι και πάλι σε διψήφια την ίδια φορά. 61-49, 7:24 τώρα για το φινάλε. Γιάντουνεν δίνει στον Ντεκολό. Ντεκολό στον Γιάντουνεν. Τρίποντο από το Φιλανδό. Μπάλα λιώνεται. Ο Μπιμπέροβιτς παίρνει το rebound. Ντεκολό προσποιείται και πάλι Γιάντουνεν για 3. Και πάλι άστοχος και πάλι rebound όμως από τη Φενέρ. Και ξανά ο Γιάντουνεν, σαν να είναι σε διαγωνισμό τριπόντων, ούτε αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει και τη δίκη στο μέρος εδώ, γιατί ενώ υστέρησε πολλές φορές.
0: Είναι ο Γιάντουνεν, Χρήστο, είναι ο εθνικός μας ευεργέτης.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Γιάντουνεν, θυμίζω, ο οποίος είχε χάσει εκείνο το καλάθι που θα αστερούσε από την Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ μετά από επιθετικό rebound, μετά από μια χαμένη βολή στο φινάλε του μικρού τελικού. Τώρα εδώ γίνεται ευεργέτης και του Ολυμπιακού. Τάπα τώρα στον Φουρνιέ και επίθεση για την Φενέρ με τον Τάκερ, ο οποίος δέχεται ένα σκληρό φάουλ και επειδή πέταξε την μπάλα, νομίζω θα πάρει και τρεις βολές. Ναι. Ή έστω βολές αν δεν πατούσε, γιατί δεν έχω σε καθαρή εικόνα που
0: τρεις βολές, ήταν τρεις το πόδι του. Ναι, σωστό.
1: Ήταν καθαρό πάντως.
0: Αδιαμαρτύρητο και από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Και νομίζω είναι και βολές σίγουρα. Ναι. Να δούμε αν είναι για τρεις μόνο. Αυτό θέλω
0: τρεις,
1: να δω.
0: Τρεις
1: έδωσα.
0: Ναι, το είδα.
1: Γιατί δεν πρόλαβα να δω. Είναι και η θέση μας εδώ λίγο περίεργη.
0: Ναι, τρεις βολές. Σωστή απόφαση.
1: Εδώ ένα αχρίαστο μάλλον φάουλ από τον Πίτερς και μάλλον πολύ έξυπνα που το κέρδισε ο Χόρτον Τάκερ, που είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Αμερικανός, πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα, και το λένε πολλοί ότι είναι μαζί με τον Ναν οι παίκτες που ήρθαν με κάποια καριέρα αξιόλογοι από το NBA και κυριάρχησαν αμέσως. Είναι τέτοια πάστα παίχτη και ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος θα βάλει και τη δεύτερη βολή και έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Μάλλον μπερδεύτηκε και ο Πίτερς που πήγε να μπει λίγο νωρίτερα.
0: Στους 15 ο Χόρτον Τάκερ.
1: Αν βάλει και την τρίτη θα πέσει και πάλι σε μονοψήφια την διαφορά. Χόρτον Τάκερ και Μπιμπέροβις είναι οι δύο άξονες στην επίθεση της Φενέρ. Θα βάλει και την τρίτη ο Αμερικανός και τώρα θα πάει στον πάγκο. Ο Ντεκολό θα πάει στον πάγκο, γιατί έχει 4 φάουλ και δεν μπορεί να παίξει καλή άμυνα. Έτσι για να επιστρέψει ο Χολ. 6:45 για το φινάλε. 6:45 χωρίζουν τον Ολυμπιακό από το τελικό. Αρκεί να είναι σοβαρός στο τέλος. Τζόζεφ με τον Χολ να τον πιέζει. Ταγίδα τώρα από τη Φενέρ, δυσκολεύεται ο Τζόζεφ, ευτυχώς την βγάζει την μπάλα γρήγορα στον Ward. Και τώρα πείτε ωραία στο close out. Θα πετύχει το lay-up, πολύ ωραία προσπάθεια. Κέταξε την μπάλα ψηλά στο ταμπλό για να αποφύγει την όποια από πειρατάπας από το μέλι. Και φέρνει διαφορά και πάλι σε διψήφια τιμή 63-52. 6-22 για το φινάλε. Κάθε καλάθι του Ολυμπιακού μειώνει τις πιθανότητες της Φενέρ να κάνει την ανατροπή. Χόρτον Τάκερ, step back, τρίποντο άστοχο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ και δίνει στον Πίτερς. 6-10 για το φινάλε. Ακόμα πιο κοντά ο Ολυμπιακός. Τζόζεφ σε αργή επίθεση. Κατ' εντολή του Πάγκου είναι ξεκάθαρα τα νόηματα που κάνει ο Μπαρτζόκας. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στον Πίτερς για τρεις. Ο Πίτερς.
0: Το βάλε και αυτό! Το βάλε και αυτό ο παιχταράς! Είναι ο MVP απόψε.
1: Με ισωμένες γροθιές πανηγυρίζουν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι εδώ μπροστά μας που είναι.
0: Τι είναι τελικό, κάνει θεμό.
1: Φοβερό παιχνίδι, φοβερό παιχνίδι. Μέλι δίνει στο Χόρτον Τάκερ. Περνάει αυτός. Κλείνεται ωραία από τον Μιλουτίνοφ. Και βγάζει έξω τον Baldwin. 66-52. 5-40 για το φινάλε. Baldwin με τον Τζόζεφ. Πολύ κρίσιμη εδώ η άμυνα για τον Ολυμπιακό. Μπιμπέροβιτς γυρίζει. Σουτάρι. Αστοχή. Rebound από τον κυρίαρχο Μιλουτίνοφ. 5,5 λεπτά για το τέλος. Ο Ολυμπιακός βγάζει την αίσθηση πλέον ότι δεν μπορεί να το χάσει αυτό το μάτς. Φουρνιέ. Με τον Χόρτον Τάκερ να τον πιέζει. Και τον χρόνο να πιέζει πλέον τη Φενέρα βάσταχτα. Φουρνιέ. Με τον Μπιμπέροβιτς επιτίθεται ο Γάλλος. Ένα πολύ δύσκολο lay-up. Την μπάλα βρήκε τη γωνία του ταμπλό. Ο Μπιμπέροβιτς θα πάρει για το rebound και θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα περάσει από το Φουρνιέ. Θα δώσει στο Μέλι. Και πάλι Μπιμπέροβιτς που προσφύγει στο Μιλουτίνοφ. Βγάζει στο Χόρτον Τάκερ για τρεις ο Αμερικανός. Θα στοχίσει. Rebound από το Χολ. Ποιος βγάζει τον Μπιμπέροβιτς. Θα πάρει για τρεις μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Θα στοχίσει. Η Βενέρ μοιάζει να έχει καταρχήν πλέον θάλασσα σαν την πρώτη περίοδο.
0: Ναι,
1: και ο Ολυμπιακός να πηγαίνει καρφί πλέον για το τελικό της Ευρωλίγκας. 4-48 για το φινάλε. Μιλουτίνοφ. Στο Φουρνιέ.
3: Ολυμπιακός πρέπει να γυρίσει την μπάλα τώρα. Να μην παίξει πολύ με το χρονόμετρο.
1: Έτσι. Ο Ward, ο οποίος περνάει φάουλ από τον Χολ. Τέταρτο ομαδικό για τη Φενέρ. Το τελευταίο που είχε να δώσει. Που πλέον η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν. Επιστρέφει ο Κόλσον. Επιστρέφει και ο Γόκαπ.
3: Δεν πρόλαβε να κάνει την αλλαγή ο Ολυμπιακός. Την κάνει τώρα για να δούμε.
0: Ναι.
3: Ο Γόκαπ αντί του Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ δεν έκανε πολλά πράγματα. Έκανε δύο κλεψίματα. Αλλά νομίζω ότι έδωσε ανάθεση στον Γόκαπ χωρίς να είναι επιζήμιος για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 4-39 ακόμη. 66-52. Διαφορά έχει φτάσει και στους 20, θυμίζω. Σαν να είναι ημιτελικό ο Ολυμπιακός. Κυριαρχεί η Ward. Παραλίγο να πάρει το maximum. Μπαλά, δεν του έκανε το πατέρι. Δύο βολές για τον Tyson Ward. Υπάρχει challenge στην Μπαρτζόκα, βλέπω, για να μετρήσει το καλάθι του Ward. Υποστηρίζει και μάλλον σωστά ότι ο Μέλι κράτησε το τάδεξο βιτάκι. Για να δούμε, οι διαιτές θα το δουν. Το συζητούν πρώτα. Και πάει ο Περούγκα τώρα. Όχι. Μόνο να κάνουν challenge, ναι. Ζήτησε challenge τώρα. Η σύσκεψη των διαιτών δεν οδήγησε σε αλλαγή απόφασης. Και ο Μπαρτζόκας ζήτησε challenge για να μετρήσει το καλάθι του Ward. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνει αυτό, για φορά θα εκτεθεί και το πάρτι θα γίνει ακόμα πιο ζεστό από τους 14.000 φίλους του Ολυμπιακού που την Κυριακή έχουν το δικαίωμα να είναι και 18.000, καθώς απ' άκρη σ' άκρη το Telecom Center θα είναι ερυθρόλευκο για μια ιστορική πρόκληση του μπασκετικού τμήματος του Ολυμπιακού να κατακτήσει ευρωπαϊκό στην Αθήνα, στην Ελλάδα, μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του, όπως έκανε πριν από δύο χρόνια η ποδοσφαιρική ομάδα με το Conference. Για να δούμε η εξέταση του instant replay τι θα βγάλει. Έχουν πάει ο Νέντοβιτς με το Ράντοβιτς, να το δούμε. 4-32 από μένου πάντως. Από αυτό που μπορώ να δω, μάλλον ο Μέλι τραβάει το διχτάκι. Βέβαια, νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να μετρήσει το καλάθι και μετράει. 68-52, συν 16. Το Ward έχει το δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή για να φτάσει τη διαφορά κοντά στα μεγάλα της όρια. Και ο Tyson Ward με φυσικά πολύτιμη συνεισφορά σήμερα και 7 πόντους, παίξει καλές άμυνες, έχει πάρει rebound. Αλλά ο MVP του αγώνα για μένα είναι ο Alec Peters. Αλάσανσος, αψεγάδιαστος. 6-6 το παιδιάς, 14 πόντοι. για τον Πίτερς. 4-32 για το φινάλε. Φενέρ έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ο Γουόρντ βάζει και τη βολή. Αλλά όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να σταματήσει την ορμή του Ολυμπιακού προς τον 10ο τελικό της ιστορίας του. Baldwin με τον Γουόρντ. Ο Ντεκολό με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει παίξει εκπληκτικές άμυνες. Απροσπέλα στη ρακέτα του Ολυμπιακού, σου είναι ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ. Baldwin με τον Γουόρντ, σουτάρει για 3 μπροστά του, θα το βάλει. 69-55. Με τον Baldwin να φτάνει τους 9. Η Φενέρ είναι στα σημεία, αλλά δεν λέει να πέσει ακόμα. Χρειάζονται μια-δυο ακόμη γροθιές. Walk-up στο Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός πάει σε αργές και στοχευμένες επιθέσεις. Ward. Ward παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Tyson Ward. 71-55. Ο άσος της Παρή, ο πρώην άσος της Παρή, έρχεται και στο πρώτο Final Four της καριέρας του. Κάνει τη διαφορά. Πάει στο 1-1 στον Μέλη, σκοράρει με ταμπλό, η διαφορά ξανά στους 16 και έτσι ο Μπαρτζόκας μπορεί να ξεκουράσει τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ. Εν ώψη του τελικού αυτό κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα του ενός, των δύο. Είναι ομάδα των 12. Χάνει τη βολή ο Γουόρντ. 71-55, το κολό. Κόλσον για 3 από τη γωνία. Αστοχή, ριμπάουντα τον Πίτερς. 3-43 ακόμη. Για να ξεχυθεί αυτό το ερυθρόλευκο ποτάμι προς τον Πειραιά πίσω και να ξανάρθει την Κυριακή. Φάουλ του Ντεκολό. Όχι, φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Ντεκολό. Σύμφωνα με τους διαιτές, ο Αμερικανός χρησιμοποίησε τον αγώνα του. Η διαφορά στους 16 με 3-36 να απομένουν. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με walk-up, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Η Φενέρ είναι με Baldwin, Μέλι, Χορτοντάκερ, Ντεκολό και Μπιμπέροβιτς. 3-34 για να γραφτεί η πρώτη από τις δύο χρυσές σελίδες της ιστορίας που πρέπει να γράψει ο Ολυμπιακός. Μέλι για 3. Θα αστοχίσει. Rebound από τον Πίτερς. Δεν υπάρχει πλέον νομίζω ενέργεια. Η Φενέρ προσπαθεί με απονενοημένα διαβήματα, με τρίποντα, να ανατρέψει την κατάσταση. Δεν μπορεί να το κάνει. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης και μένει άλλο ένα παιχνίδι για να πάρει αυτό που δικαιούται εδώ και χρόνια. Γουόρντ στο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ για να το τελειώσει. Σουτ για 3. Όχι. Επιθετικό rebound του Γουόρντ. Προσπαθεί και ο Μιλουτίνοφ. Όχι. Η Φενέρ δεν είναι κάτοχος της μπάλας. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. 71-55. Baldwin. Θα αστοχίσει, θα πάρει φάουλ από τον Πίτερ στο τέταρτο. Δύο βολές για τον Wade Baldwin. Χρήστο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει την αναγκαιότητά του. Είχε δύο καλά διαστήματα η Φενέρ, που περισσότερο νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού. Ο Baldwin εστοχή στην πρώτη, 71-56. Και το βράδυ, το βραδάκι, όταν θα έχουμε πια προκριθεί, φωνάζουν 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Τραγουδάει και ο Βεζένκοφ. Δεν ακούω, τους λέει. Δεν ακούω. Σηκώγεται από πάνω και τους λέει: δεν ακούω. 71-56, 2-50 ακόμη. Αστοχή ο Baldwin στη βολή. Ο Φουρνιέ μαζεύει το rebound. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Walk-up. Έξω στον Ward. Ward δεν σουτάρει για 3. Δίνει στο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός τρώει το χρόνο, δεν καλά κάνει. Φουρνιέ. Ξανά Ward. Μπαίνει προς τα μέσα Γουόρντ, δίνει στον Μιλουτίνοφ, κακή πάσα, λάθος. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός βέβαια ξόδεψε 20 δευτερόλεπτα. Ο Γουόρντ στον πάγκο, ο Ντόρσεϊ στη θέση του, εξαιρετικός Τάισον Γουόρντ. Θερμό χειροκρότημα, 10 πόντι, 2 assist, 2 rebound, μόλις ένα λάθος από τον Τάισον Γουόρντ. Ξαναλέω, στο πρώτο του Final Four. Χόρντον Τάκερ στον Baldwin. Baldwin μπαίνει προς τα μέσα, κλέβει με φάουλ. Walk-up. Σωστή απόφαση. Δύο βολές για τον Wade Baldwin. 2-22 απομένουν. 142 δευτερόλεπτα για να μπει ο Ολυμπιακός στον τελικό, στον τελικό της Αθήνας, στο πρώτο του Final Four επί ελληνικού εδάφους. Μετά το Τελαβίβ, τη Σαραγώσα, τη Ρώμη, το Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, ξανά την Κωνσταντινούπολη, το Κάουνας. Θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να παίξει σε χώμα ελληνικό. 71-57. Ο Baldwin βάζει την πρώτη βολή, 2-22 ακόμη. Walk-up Dorsey, Fournier, Peters και Μιλουτίνοφ, 5 του Ολυμπιακού. Ο Baldwin αστοχεί στην δεύτερη. Έχασε και ο Ολυμπιακός 8, αλλά έχασε και η Φενέρ 6 βολές. 2-13. Όλοι περιμένουν να μηδενίσει το χρονόμετρο. Walk-up. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Peters για 3.
0: Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. 74-57. Εμφάνιση καριέρας από τον Άλεκ Πίτερς. 1-59 πριν από το φινάλε. Όλα έχουν τελειώσει. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό της Κυριακής και περιμένει Ρεάλ ή Βαλένθια. Time out υπάρχει.
2: Ωραία παιδιά, πάρτε μια ανάσα. Φοβερή εμφάνιση από τον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο φαίνεται ότι θα εξασφαλίσει την παρουσία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής, αλλά θα καταφέρει να κάνει και διαχείριση δυνάμεων, να κρατήσει παίκτες όπως ο Βεζέγκοφ στον πάγκο. Και βεβαίως δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιστρέψει ο Βεζέγκοφ στο παιχνίδι με αυτά που κάνει ο Πίτερς, ο οποίος όχι απλά έχει φτάσει τους 17 πόντους, αλλά το έχει κάνει με απόλυτα ποσοστά ευστοχίας. Έχει 4 στα 4 δίποντα και 3 στα 3 τρίποντα. Δεν ξέρω, παιδιά, εξετάζεται κάποια φάση λίγο νωρίτερα για το σουτ από τον Baldwin.
3: Ναι, αν είναι για 2 ή για 3 από τον Baldwin, ναι, πατάει γραμμή νομίζω. Θα γίνει για 2 το σουτ του Baldwin, αλλά νομίζω ότι οι μικροί μας έχουν όλα αυτά. Πατάει κανονικά ο Baldwin. Άρα η διαφορά είναι 18 πόντι. 18 πόντι απέναντι στη Φενέρ του Σαρνός Γιασκεβίτσιους, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Δεν το συζητάμε. Αλλά όλη τη χρονιά είχε πει πραγματάκια. Ακόμα και η στέγη του Σταδίρνης και Φιλίας που στάζει, του έφταιγε. Πολλές φορές όμως λένε ότι το κάρμα λειτουργεί. Για πολλούς. 74-56 συν 18. Τελευταίο δίλεπτο. Το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center. Αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα σε Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Της έχει ξερίσει τύχη πολλά. Και θα τις θα δώσει πίσω. Γιατί είναι συνεπής και είναι ομαδάρα απλά. Μέλη για 3, αστοχή, ένα ακόμη τούβλο. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το rebound. Ο Ολυμπιακός κρατάει τη Φενέρ κάτω από τους 60 πόντους. Με μια μαγική αμυντική εμφάνιση και βάζει όσους χρειαζόταν χωρίς να έχει παίξει κάτι φοβερό στην επίθεσή του. Walk-up με τον Ντεκολό. Ωραίο πλαϊνό επικεντρώνει με τον Πίτερ. Σκλέβει ο Μπιμπέροβιτς, ο οποίος είναι από τους μοναδικούς διασυστέντες. Ο Baldwin παραλίγο να κλέψει ο Φουρνιέ. Λεπτομέρειες. Μπράβο Μελή. Ωραίο κάρφωμα από έναν παιχταρά πραγματικά, ο οποίος στα 37 κάνει φοβερή καριέρα. 74-58. Λεπτομέρειες. Όλα αυτά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό γιατί το αξίζει. Και περιμένει Ρεάλ Βαλένθια. Καλός να ορίσει όποια θέλει. Dorsey με τον Baldwin. Τελευταίο λεπτό πλέον. Ο Dorsey για 2 θα στοχίσει. Έρχεται ο γίγαντας Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης, να βάλει ένα ακόμη με follow. 76-58. Baldwin, Μέλι για 3. Δεν το μαρκάρει κανείς. Το βάλε. Και μπράβο του πάλι. 76-61. 38 δευτερόλεπτα. Η αδερφή Αγγελόπουλη εδώ μπροστά μας, ψύχρεμη, καθώς ξέρουν ότι ακόμη δεν έχει γίνει δουλειά. Πρέπει να τελειώσει η δουλειά για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Κατά γενική ομολογία, το καλύτερο μπάσκετ το έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ από τα 9,5. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. 79-61, Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα
0: Κοιτάξτε το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού. Και τώρα όλοι ο ΆΚΑ την Κυριακή το βράδυ. Λίγα εισιτήρια έχουν οι Τούρκοι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει από τώρα, από το βράδυ, να είναι στο ίντερνετ να τα πάρουν και αυτά για να δούμε 18-20.000 Έλληνες σε μια γιορτή του μπάσκετ την Κυριακή. Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος θα έχει μία ακόμη ευκαιρία να σηκώσει ευρωπαϊκό. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που τα κατάφερε. Έχει παρουσιάσει ένα μπάσκετ που όμοιό του δεν υπάρχει τα τελευταία 5 χρόνια. Με τρομερή σταθερότητα, με τρομερές πρωτιές σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Που τώρα πρέπει αυτοί οι παιχταράδες που διαθέτει να το μετουσιώσουν και σε μία ακόμη κούπα. Το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του Ολυμπιακού.
2: Ωραία, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Αυτά πάμε στη μεικτή ζώνη γιατί είναι
2: έτσι,
0: ήδη.
2: Έτσι, ωραία. Να σας αποδεσμεύσουμε για να συνεχίσετε το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη που ήταν στη μετάδοση του αγώνα. Μια πανηγυρική νίκη για τον Ολυμπιακό και με μεγάλη διαφορά. 79-61 επί τη Φενέρμπαχτσε. Ίσως πιο εύκολα από όσο θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξο φίλο των Πειραιωτών. Εξασφαλίζουν την παρουσία του στο μεγάλο τελικό τη Κυριακή.

0: Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο πρώτο ημίχρονο πήρε περισσότερες προσπάθειες ο Ντόρσεϊ. Είδαμε μετά όταν ξεκλείδωσε το τρίτο δεκάλεπτο, ο Βαζένκοφ ελευθερώθηκε, χρειάστηκε ο Πέτερς στο δεύτερο δεκάλεπτο να σηκώσει το σκορ. Είδαμε η άμυνα που ήταν κυριαρχική. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Mm. Να δούμε ποια ομάδα θα περάσει και να δούμε και την ετοιμότητα, την πνευματική και την πίστη στο πλάνο του Ολυμπιακού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Final Four είναι ποιος παίρνει τον τελικό, δεν είναι ποιος παίρνει τον ημιτελικό.
2: Δεν θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα και η παρουσία ενός παίκτη σαν το Ward, ο οποίος πρόλαβε σε 15 λεπτά, είχε 10 πόντους, 3 rebound, 2 assist, μια τάπα, γενικά μια προσφορά φοβερή και σε άμυνα και σε επίθεση?
1: Σωστό, είναι και αυτή η σωστή παρατήρηση. Ο Ward ήταν καθοριστικός, αλλά αυτό είναι προϊόν ομαδικότητας, δηλαδή αυτό είναι το όπλο του Ολυμπιακού, η ομαδικότητα, και ότι ό,τι σου δώσει άμυνα, ό,τι σου δώσει, το τιμωρήσανε και ο Πέτερς και ο Ward, δύο παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο να αναπληρώσουν τη βασική πεντάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο.
2: Κόουτς, θεωρείτε ότι από τους άλλους δύο αντιπάλους, βάσει αγωνιστικού στυλ περισσότερο, υπάρχει κάποιος που ταιριάζει περισσότερο στον Ολυμπιακό για την Κυριακή?
1: Νομίζω ταιριάζει περισσότερο η Άλλη χωρίς τον Ταβάρες, γιατί είναι πιο γερασμένη ομάδα, με λιγότερη προστασία στο καλάθι και λιγότερο η Βαλένθια που είναι αθλητική ομάδα. Αλλά να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η Βαλένθια απόψε απέναντι στη Ρεάλ.
2: Έχετε κάποια εκτίμηση για τον άλλο ημιτελικό, πώς τον περιμένετε περίπου να εξελιχθεί?
1: Νομίζω στο Final Four δεν πρέπει να κάνεις εκτιμήσεις, γιατί είναι παιχνίδια απρόπτων καταστάσεων και θα πρέπει να είμαστε, να δούμε το παιχνίδι. Πιστεύω πάντα όλα αυτά τα παιχνίδια ξεκινάνε από το 50-50.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγέλου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο σχόλιο του αγώνα από κάποιον που σίγουρα είναι πολύ πιο ειδικός από μένα, τον Βαγγέλη Αγγέλου, με τον οποίο συζητήσαμε για την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ξαναλέω, 79-61 οι Ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν την παρουσία τους στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.

0: Κάπου εδώ εγώ θα χρειαστεί να σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει ήδη Τάσος Νικολόπουλος, είναι η δική του ώρα. Θα έρθει για να συζητήσετε, εννοείται, για όλο το ρεπορτάζ που θα προκύψει από το T-Center. Θα συζητήσετε βεβαίως και με ανθρώπους που θα μπορέσουν να αναλύσουν ακόμα περισσότερο τη νίκη του Ολυμπιακού και βεβαίως θα παρακολουθήσετε και τον άλλο τελικό, ημιτελικό που ξεκινάει στις 9 ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Οπότε σας αποχαιρετώ, ανανεώνουμε το δικό μας το ραντεβού με τον μέτριο συνάδελφο που όλοι γνωρίζετε τη Δευτέρα. Υποδεχόμαστε τον Τάσο Νικολόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
15: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
16: Ο Δίας σε καλεί.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας και από μένα, 2 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Παράδοση παραλαβή. Τάσος Νικολόπουλος πλέον στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Με Γιώργο Γιαννίση στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής, στην οποία φυσικά κυριαρχεί το μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Νίκησε
16: πολύ πολύ εύκολα με 79-61 την Φενέρμπαχτσε και το βράδυ της Κυριακής θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του στην 10η παρουσία του σε τελικό. Περιμένει να μάθει αντίπαλο από τον ισπανικό εμφύλιο Real Madrid της Βαλένθια που αρχίζει σε 57 λεπτά από τώρα. Πάμε να κάνουμε κι εμείς μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center και τον Χρήστο Ρομπόλη. Γεια σου Χρήστο.
19: Χαίρετε. Εδώ είμαστε στο Telecom Center. Έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν το ζέσταμά τους Βαλένθια και Ρεάλ. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός Πανάξια είναι ήδη στο τελικό και απλά θα δει το παιχνίδι αυτό κάνοντας scouting για τον επόμενο του αντίπαλο. Στο τελικό το βράδυ της Κυριακής στις 9 το βράδυ σε αυτό εδώ το γήπεδο που σήμερα κτίθηκε στα Ερυθρόλευκα. Περίπου 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού έδωσαν πολύ μεγάλη ψυχολογική όθηση στην ομάδα τους και νομίζω ότι αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι ώρες φαινόταν να αγχώνεται ίσως και χωρίς λόγο, είχε πάντα τις απαντήσεις στις αντεπιθέσεις που επιχείρησε η Φενέρ. Αυτό που έπρεπε να κάνει και λέγαμε εδώ και μέρες ότι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, ότι πρέπει να μπει καλά.
16: Το μπάσιμο που έγραφες.
19: Ακριβώς αυτό. Να μπει δυναμικά, να μην μασίσει το ξύλο της Φενέρ, να ανταποδώσει ο ίδιος με ανάλογο ξύλο. Το έκανε. Ξεκίνησε με ένα 12-0. Έβαλε από νωρίς τους όρους του. Τους είπε, παιδιά, δεν πανάστε πρωταθλητές Ευρώπης σήμερα. Εδώ θα πονέσει το κορμάκι σας για να σκοράρετε. Κατάφερε να περιορίσει μια ομάδα σαν τη Φενέρ στους 61 πόντους που είναι μυθικό παράσημο. Παράσημο που θα κάνει περήφανο τον Μπόζιταρ Μάλκοβιτς της Λιμόζας, ας πούμε, και οποιοδήποτε άλλο τέτοιο μεγάλο προπονητή της άμυνας. Γιατί το ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα. Δεν το έδειξε σε μεγάλη διάρκεια μέσα στη σεζόν, αλλά όποτε χρειάστηκε το έκανε. Και σήμερα, απέναντι στην καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας βάσει των αριθμών, έδειξε ότι μπορεί να παίξει ο ίδιος ακόμα καλύτερη άμυνα. Και επειδή ούτως ή άλλως υπερέχει και σε ταλέντο και σε βάθος και σε προσωπικότητες από τη Φενέρ, κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη. Και το έκανε έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, όχι ένα και δύο. Δεν περίμενε έναν ήρωα να του καθαρίσει το παιχνίδι. Το έκανε από την αρχή, από το ξεκίνημα, ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έδωσε αυτό το έναυσμα, αυτή τη σπίθα που ξέρει να βάζει πάντα ο Ντόρσεϊ και να δίνει αυτό και το απρόβλεπτο πολλές φορές. Την ώρα που οι άμυνες δέχονταν πόντους με αίμα, εκείνος έβαλε δύο μεγάλα σουτ και έτσι έβγαλε τα πρώτα βαρύδια από τα πόδια του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια ήρθε ο Πίτερς από τον πάγκο, ο οποίος έδειξε πόσο πολύτιμος είναι όχι μόνο ο Βεζένκοφ.
20: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
21: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
22: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
23: Το σούτ, είναι 2-0.
24: Σπόρ FM Πάτρα.
25: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
26: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
27: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
26: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
28: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
29: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
30: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
29: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
30: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
29: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
30: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
31: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
32: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
33: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό.
32: Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ο MVP όσον αφορά στα άτομα, ο MVP του Ολυμπιακού όσον αφορά στη νίκη είναι η συγκέντρωση του Ολυμπιακού, η προσέγγιση του παιχνιδιού και η αμυντική του συμπεριφορά. Όλα ξεκινήσαν από την άμυνα, όλα ξεκινήσαν από την άμυνα, κάτι που δείχνει μαρτυράει εν πολύ στο 61. Σου λέω το εν πολύ στο 61 γιατί και η Φενέρα χάσει κάποια σουτ ελεύθερα. Ναι, τα οποία υπό άλλες συνθήκες ή σε άλλο μάλιστα θα τα βάλει, αλλά και ο Ολυμπιακός βέβαια μπορούσε να βάλει κάποια σούτ. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα του ημιτελικού. Έδειξε ότι αυτό που λέγαν οι πολλοί πριν από το Final Four, ότι έχει έρθει, δηλαδή έχει έρθει, κάποια χιλιόμετρα είναι, έχει έρθει εδώ στο Telecom Center να το πάρει και έκανε το πρώτο βήμα. Έκανε το πρώτο βήμα, απαιτούνται δύο βήματα για να πάρει στην Ευρωλίγα, το ένα το έκανε. Ψάχνει τώρα, περιμένει τώρα να δει. Κάτσε να δουν το Real Valencia, να δουν ποιος θα περάσει.
16: Παρότι η Φενέρ και η Φενέρ, θα πω εγώ, αμυντικά, okay, δεν ήταν τόσο καλή όσο ο Ολυμπιακός, αλλά του χάλασε σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία. Στο τέλος βγήκαν οι 16 assist, αλλά νομίζω για τα δεδομένα του Ολυμπιακού είναι λίγες.
8: Στο 44-24 λέω σε, σε έναν συνάδελφο δίπλα, λέω Ντόρση συγκεντρωμένος κλπ. Τρία λάθος του Ντόρση, απανωτά, αλλαγή, γύρισε τούμπα το παιχνίδι. Το πλησίασε η Φενέρ, αλλά εκεί που το πλησίασε η Φενέρ, ο Ολυμπιακός είχε μεγάλες αποφάσεις, μεγάλα σουτ, οι προσωπικότητες του βγήκαν μπροστά και μάλιστα διαφορετικές προσωπικότητες, δεν ήταν ο ένας που έβαλε τα μεγάλα.
16: Δεν τα περίμενα από έναν μόνο.
8: Ναι, και κάπως έτσι καθάρισε το παιχνίδι. Άμυνα το πρώτο, Πίτερς το δεύτερο και γενικά ο Ολυμπιακός εκεί που πλησίασε η Φενέρ είχε τους ανθρώπους να βγάλουν, ας πούμε, το φίδι από την τύπα, μην το πω το φίδι από την τύπα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν το αφεντικό.
16: Ναι, από την αρχή. Λύσεις,
8: ναι. Ώστε να ξεφύγει ο Ολυμπιακός και να πάρει την νίκη σε ένα Telecom Center που θύμιζε στάδιο Ρήνης και Φιλίας με περίπου 13.000 κόσμο από πλευράς Ολυμπιακού. Προφανώς τώρα την Κυριακή όλο το γήπεδο ή σχεδόν όλο το γήπεδο. Η Ρεάλ είδα 112 φιλάδλους, ήρθε και να και μετά 113 και της Βαλένθια κάπου είναι. Ψάχνω τώρα, έχω βάλει ένα detective να βρούμε πού είναι αυτή η φύλλα της Βαλένθιας.
16: Ένιωσες ποτέ, γιατί τουλάχιστον αυτό που λέμε καμιά φορά, επειδή μου η γλώσσα του σώματος, ένιωσες ότι στις όποιες φορές προσπάθησε και μείωσε σε τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο η Φενέρ, ότι μπορεί να κινδυνεύσει ο Ολυμπιακός? Γιατί τουλάχιστον εγώ βλέποντάς το δεν το νιώσα.
8: Ναι, εγώ το νιώσα. Γιατί το νιώσα, όχι όσον αφορά.
16: Επειδή το έχεις ξαναζήσει.
8: Όσον αφορά στο παρελθόν. Ναι. Έχω δει χιλιάδες παιχνίδια, εκατοντάδες και χιλιάδες ίσως. Ναι. Πώς θα βλέπω το Ολυμπιακό, τον χρόνο βλέπω 80, και χιλιάδες παιχνίδια του Ολυμπιακού. Όποιος καεί στο γιαούρτι φυσάει και το χυλό. Όταν έχεις δει έργο, είδα και τον Μπαρτζόκα πως έκανε όταν πλησίασε πολύ η Φενέρ. Ανησύχησε γι' αυτός, ανησύχησε καλά.
16: Εννοείται. Ναι, εντάξει, παιδί μου, okay.
8: Οπότε δεν του πήγε καλά. Ναι, όντως ανησύχησε για τον Ολυμπιακό. Ανησύχησε για τον Ολυμπιακό υπό την έννοια ότι την έχει πατήσει. Την έχει πατήσει, την έχει πατήσει και σε πιο δύσκολα σημεία, σε τελικές ευθείες παιχνιδιών. Ναι. Okay. Τα παιχνίδια που έχει πάσει ο Ολυμπιακός είναι μνημειώδη.
16: Ναι.
8: Οπότε είπαμε, χυλός γιαούρτι, γιαούρτι χυλός. Αλλά ο Ολυμπιακός είπαμε ότι στο δύσκολο σημείο βρήκε τα μεγάλα σουτ, βρήκε τις μεγάλες αποφάσεις. Έβγαινε από τα αυτιά του η αποφασιστικότητα, το αέριο, να το πω έτσι, το αέριο της αποφασιστικότητας για να πάρει την νίκη και τα κατάφερε. Και περιμένει τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο αντιπαλός στον τελικό.
16: Ωραία. Τώρα μου σε ευχαριστώ πολύ.
8: Ευχαριστώ, για χαρά.
16: Για χαρά και σε σένα. Καλή συνέχεια στην δουλειά, στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε και το σχόλιο του Τολικοτζιά για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπάχτσε με 79-61 στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγας που διεξάγεται στο Telecom Center Athens.

0: πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, όπως ζητάει εδώ ο κύριος Γιάννησης, και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 8 Big Win Sport FM 94,6. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Ακούσαμε νωρίτερα σχόλια Χρήστου Ρομπόλη, το Λικοτζιά. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα με τον Σάσα Βεζέγκοφ. Πάμε τώρα ξανά στο Telecom Center να ακούσουμε το σχόλιο του Παναγιώτη Κεφαλά, να μας πει πώς είδε εκείνος με το δικό του μάτι τον πρώτο χρονικά ημιτελικό. Παναγιώτη, καλησπέρα και σε σένα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από το Telecom Center.
0: Τι ωραίο ήχο έχουμε.
1: Ωραίος, Ναι, γιατί να σου πω την αλήθεια, βέβαια το Telecom Center αυτή τη στιγμή είναι μισοάδιο. Υπάρχουν ακόμη μερικοί φίλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια, τον Ισπανικό εμφύλιο, σε 38,5 λεπτά ακριβώς, σύμφωνα με το χρονόμετρο του γηπέδου. Υπάρχουν λιγοστοί της Ρεάλ στο πάνω διάζωμα.
0: Τους μετράς. Μπορείς ή όχι.
1: Ναι, θα μπορούσε να ήταν σε αδιάφορο μάτς των play-out στη Super League, στίγμα Super League. Είναι πολύ λίγη αλήθεια, είναι για Real. Εντάξει, στο μπάσκετ η αλήθεια είναι δεν φημίζεται.
0: Αυτό πήγα να πω, δεν είναι και έκπληξη, έτσι, το να μην έχει στο μπάσκετ, να μην κουβαλάει σε εισαγωγικά.
1: Πολύ περισσότεροι στο ακριβώς απέναντι πανοδιάζωμα, το οποίο θα το βλέπετε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, γιατί είναι απέναντι ακριβώς από την κάμερα που γίνεται τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, είναι η της Βαλένθια, η Πορτοκαλί, οι οποίοι και μάλιστα λίγο πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, αυτοί κοντά στους 500, τους έλεγα, έκαναν αισθητή την παρουσία τους με ένα βροντερό Βαλένθια, το οποίο φώναξαν 2-3 φορές. Από την άλλη, δεν είναι τόσο εκδηλωτική της Ρεάλ. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι που είδαμε, τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε, δικαίως ο Ολυμπιακός και το μαρτυράει αυτό το 79-61. Μπορεί να καταλάβει κανείς πολλά από το πώς κύλησε το παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος κυριάρχησε από νωρίς, ξεκίνησε με ένα 12-0. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος λέγαμε και πριν από τα παιχνίδια ότι θα πρέπει να μπει και να είναι ο εαυτός του. Βέβαια, ήταν πολύ νευρικές και οι δύο ομάδες. Το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο δεν είχαμε καλάθι.
0: Δεν είχαμε γκολ.
1: Δεν είχαμε γκολ καθόλου. Ήταν αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά. Η μπάλα πήγαινε απλώς πάνω κάτω. Πολλά airball και γενικά πολύ σκληρό παιχνίδι. Επένδυσαν στον physical παιχνίδι οι δύο ομάδες, και οι δύο ομάδες μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί. Η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία πέσει physical και γι' αυτό άλλωστε έχει και την καλύτερη άμυνα στην φετινή διοργάνωση. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν λέμε ότι η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος και το παραλύσουμε με αγωνίσματα του Στίβου, νομίζω ότι αυτός ο ημιτελικός ήταν μια κούρσα αντοχής. Και γιατί το λέω? Γιατί πολύ απλά ο Ολυμπιακός όρισε από νωρίς το δικό του τέμπο, έχοντας το σκορ σταθερά, πήρε διψήφιες διαφορές. Στη συνέχεια έκανε κάποια συντήρηση με τη Φενέρ να επιστρέφει και να μειώνει αυτές τις διψήφιες διαφορές σε μονοψήφιες. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός εκεί ξαναπατούσε τον γκάζι. Και πώς πατούσε τον γκάζι? Γιατί είχε ποικιλία.
0: Να σου κόψω το ρυθμό και να ρωτήσω και σένα. Αυτό που ρώτησα τον Τόλι. Όταν μείωνε η Φενέρ, έστω και σε μονοψήφιες διαφορές, αισθάνθηκες φόβο ότι μπορεί να αλλάξει το momentum?
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ ειλικρινά δεν το αισθάνθηκα ότι θα αλλάξει το momentum, για τον απλούστατο λόγο ότι ειδικά και στο δεύτερο εμίχρονο που το είδαμε περισσότερο, από το πρώτο εμίχρονο κιόλας ο Ολυμπιακός μας έδειχνε ότι είχε τις απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να επέστρεφε μέχρι τους 7, μέχρι τους 8, μέχρι τους 9 η Φενέρα, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός έβρισκε στις στιγμές του. Γιατί για παράδειγμα είχε έναν Βεζέγκοφ εκπληκτικό στην τρίτη περίοδο, ο οποίος σήμανε την αντεπίθεση. Είχε έναν Ward εξίσου φοβερό, έναν Peters εκπληκτικό. Νομίζω ότι ο Peters πρέπει να είναι εκ των MVP του Ολυμπιακού. Και λέω εκ των MVP του Ολυμπιακού, γιατί ο Μιλουτίνοφ έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση από τη στιγμή που επέστρεψε στο παρκέ. Βλέποντας κιόλας ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι Hall και Jones δεν πατούσαν τόσο καλά, επέλεξε να παίξει με τον Μιλουτίνοφ, που άλλωστε η Φενέρ είναι και μια ομάδα που του πάει. θετικά θα λέγαμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, και γι' αυτό διασφάλισε όλα τα rebounds, όλα τα χαμένα της Φενέρμπαχτσε, η Παρεάλ Φενέρμπαχτσε εννοώ, αλλά γενικά ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος έβγαλε πολλές προσωπικότητες. Και μην πω ότι ακόμα το έλεγα και στο ημίχρονο, για να είμαι ειλικρινής, ότι όταν ξέφυγε με μεγάλη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και το μείωσε στο τέλος, όταν ξέφυγε με μεγάλη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και το μείωσε στο τέλος η Φενέρμπαχτσε,

0: Και τη διαφορά στη μέγιστη τιμή που είδαμε το παιχνίδι, το 44-24 με αυτό το 11-0, και νομίζω ότι ήταν ένας ημιτελικός ο οποίος ο Ολυμπιακός κυριάρχησε μέσα από την άμυνά του κυρίως, γιατί δεν επέτρεψε να νιώσουν άνετα οι παίκτες της Φενέρ, έβαλαν πολλά δύσκολα σουτ και όσες φορές κατάφερε να το γυρίσει η Φενέρ ήταν κυρίως με τα λεγόμενα hustle plays, δηλαδή είτε με κάποιο επιθετικό rebound είτε με κάποιες προσωπικές φάσεις κυρίως του Χόρτον Τάρκερ και δευτερευόντως του Wade Baldwin. Ήταν ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός, γιατί σας άκουγα με τον Τολικοτζιά, ότι μέσα από την άμυνά της η Φενέρ δεν επέτρεψε τον Ολυμπιακό να κάνει ακριβώς το παιχνίδι του, αυτό με τις πολλές assist.
1: Ναι, με τη δημιουργία.
0: Έβγαλε όμως προσωπικότητα και όπως είπαμε έβγαλε πολλούς πρωταγωνιστές διαφορετικούς. Δηλαδή όλα τα φώτα είχαν πέσει προφανώς στο Βεζένκοφ και στον Τόρση ενδεχόμενα. Αλλά από την άλλη με έναν τέτοιον Πίτερς, με έναν Ward, δηλαδή την υποστηρικτική σου γραμμή σε τόσο καλή μέρα, νομίζω ότι ήταν ευλογία σήμερα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Για αυτό που είπες για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος μπορεί να μην πήρε μπάλες, να μην σκόραρε ιδιαίτερα, είχε μόλις 6 πόντους, αλλά με τα 13 rebound που κατέβασε, 10 αμυντικά, 3 επιθετικά, είναι πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης. Και αυτό λέει πολλά.
0: Μα η τελευταία του επιστροφή στο παρκέ μετά την αλλαγή του Τζόουνς στα τελευταία 6-7 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, του παιχνιδιού, ο Μιλουτίνοφ δεν πρέπει να έχει χάσει αμυντικό rebound το οποίο διεκδίκησε. Ναι. Συν ότι είχε δύο επιθετικά μπροστά και το ένα ήταν και follow. Οπότε νομίζω ότι. Γιατί έλεγα ότι ο Πίτερς είναι εκ των MVP, αλλά νομίζω ο πραγματικός MVP σήμερα του Ολυμπιακού και εκείνος που κλείδωσε την νίκη, νομίζω ήταν ο Μιλουτίνοφ.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις που έκανε λίγο νωρίτερα ο Άλεκ Πίτερς σε σένα.
2: Well, congratulations. Did you expect that you go to the final with such an easy way?
3: I think you ever expected, Ollie, but I think I expected both teams to kind of start the way they did. Both teams tough, physical, well coached, ready for a semifinal. Both teams have been there before. I think the beginning of the game was very indicative of the quality. Even though the basketball didn't look great, it was very telling of the quality of the teams that were in this game.
2: You have already a lot of final fours with Olympiacos, but I think in that semifinal you had another completely different mindset for this game. Is that true or?
3: I think we've been on the wrong side of it before, where we come out flat in a semifinal, and you know this is one thing that you can't do. We were on the wrong side of it last year, and then we learned from that, and we showed up ready to go for this one.
2: Did you change your personal mindset because that was an MVP play by you today?
3: Just get open, shoot the ball. That's how I approach every game.
2: Okay, thank you very much.
1: Ακούσαμε τον Άλεκ Πίτερς, ακούω Παναγιώτη.
0: Θα ξεκινήσω από το τέλος που γιατί τον ρώτησα, του λέω έχεις κάνει μια εμφάνιση MVP. Μου λέει δεν είναι, απλά ήταν δουλειά μου, δώστε μου την μπάλα να σουτάρω. Απλά σουτάρω την μπάλα, είπε ο Άλεκ Πίτερς. Στην πρώτη μου ερώτηση που του έκανε ήταν αν περίμενε τόσο εύκολα ο Ολυμπιακός να πάει στο Final Four, να πάει στον τελικό και να νικήσει τη Φενέρμπαξε. Και μου είπε αυτό που δεν περίμενα σίγουρα ήταν αυτό το κακό ξεκίνημα και των δύο ομάδων, οι οποίες ξεκίνησαν πολύ άστοχες, πολύ νευρικές, πολύ φυσικά, αλλά μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ καλούς προπονητές, πολύ καλά προπονημένες. Είδαμε μία μάχη και εμείς ήμασταν οι καλύτεροι και περάσαμε στον τελικό. Και αν η δεύτερη ερώτηση που του έκανα ήταν εάν άλλαξε κάτι ο Ολυμπιακός πνευματικά, το mindset που λένε, σε σχέση με τα προηγούμενα Final Four και τους προηγούμενους ημιτελικούς, και λέει την περσινή σεζόν ήμασταν, την περσινή χρονιά ήμασταν στη λάθος πλευρά, μάθαμε από αυτό και έτσι ήμασταν απόλυτα έτοιμοι σε αυτόν τον ημιτελικό για να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας και να περάσουμε στον τελικό.
1: Ωραία, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην δουλειά, στο ρεπορτάζ. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: 4,6. Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!

0: είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: έγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γουόρντ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρντ 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο. Το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center. Αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά. Κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9,5. Ναι! Εβάν Φουρνιέ, 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center. Πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι στη Ρεάλ Βαλένθια. 79-61 Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 και συνεχίζουμε τον σχολιασμό του πρώτου ημιτελικού του Final Four. Ηρακλής Αντίπα στην παρέα μας. Χαίρετε κύριε μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από το...
0: Είχες ξαναπάει.
1: Το 1996. Όταν είχε χάσει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό να πάτει κυπέλλου με τον Ντομινίκ Βίλκιν.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε... Ήταν ένας καταιγιστικός Ολυμπιακός, ένας Ολυμπιακός απολαυστικός, ένας Ολυμπιακός ο οποίος από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ, δεν βρέθηκε ποτέ πίσω, ποτέ πίσω. Μιλάμε εντυπωσιακό ξεκίνημα με 12-0, έφυγε δύο φορές κοντά στους 20 πόντους, έφυγε μία φορά στους 20 πόντους, το 44-24 στο ξεκίνημα του τρίτου. Δεκαλέπτο που περιμένεις, ξέρεις ότι η Φενέρ θα βγάλει μια μεγάλη αντίδραση. Τελικά την έβγαλε μετά τους 20 πόντους όταν ο Ολυμπιακός κάπως οι παίκτες πειράχτηκαν το μυαλό τους και πήραν πολλές βιαστικές επιλογές. Μείωσε η Φενέρ στους 7.
0: Εκεί το 56-49. Μέχρι εκεί.
1: Και μπήκαν όμως μετά από πολύ μεγάλα σουτ και από τον Πίτερς και από τον Βεζέκοφ και από τον Φουρνιέ. Τεράστια σουτ. Ο Ολυμπιακός περνάει δίκαια στο τελικό σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ. Στο Παρούσι περίπου 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν σε όλες τις θύρες και σε ένα μάτι που πραγματικά δηλαδή ο κόσμος έδωσε όθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το τελευταίο φίλο να πω πραγματικά δηλαδή ότι έχει κάνει ρεσιτάλ στο κουτσάρισμα του ρεσιτάλ, δηλαδή το μόνο που θα τονίσω είναι ότι με την εικόνα του Βεζέκο στο τρίτο δεκάλεπτο θέλει γκάτς για να μείνει ο Πίτερς όλο το τέταρτο. Αλλά ο Πίτερς ήταν ο MVP του τελικού μαζί για μένα με το walk-up. Και X-Factor σίγουρα World.
0: Με walk-up λες, ε?
1: Έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτς. Δεν ξέρω πώς θα είπα. Πολύ μεγάλο μάτς.
0: Εντάξει, δεν σκοράρε, αλλά έχει 5 assist και 5 rebound. Μπράβο.
1: Έχει 5 rebound, έχει παίξει τρομερή άμυνα στους κοντούς. Τρομερή άμυνα, τρομερές άμυνες και στις βοήθειες. Όταν βρέθηκε στις αλλαγές, όταν βρέθηκε με ψηλό. Και πραγματικά δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλός και στο οργανωτικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Εκεί πρέπει να μείνει. Δεν χρειάζεται πανηγύρια. Ο Ολυμπιακός πήρε τον ημιτελικό απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπη. Την έβγαλε εκτός. Και τώρα περιμένει να μάθει τον νικητή από το ζευγάρι Real Valencia. Για να καταστρώσει τα πλάνα του ο coach. Για τον τελικό την Κυριακή το βράδυ στις 9.
0: Ηρακλή, νομίζω ότι βοήθησε φυσικά στο παιχνίδι αυτό, βοήθησε το γεγονός της αυτό που λέμε της κυριαρχίας του Ολυμπιακού να μοιράσει αρκετά το χρόνο συμμετοχής ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα τα 26 και 42 του Μιλουτίνοφ είναι το μεγαλύτερο. Άλλο ένα 26 είναι ο Γόκαπ και 24 ο Φουρνιέ.
1: Ναι, γιατί ο Φουρνιέ έπαιξε και με τον Ντόρση, έπαιξε και χωρίς τον Ντόρση.
0: Ναι.
1: Και βάλει μεγάλα σουτ γιατί το Φουρνιέ γι' αυτό τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ναι. Και μπορεί να το κάνει. Δηλαδή έχει βάλει δύο τρίποντα κομβικότατα.
0: Ειδικά,
1: ναι, και το ένα τρίποντα που βάζει είναι όταν η διαφορά έχει πέσει στους 9 και του πηγαίνει στις 12, αν θυμάμαι καλά. Επίσης έτσι... ο Μπαρτζόκας είχε πει ο κότς πριν το μαζί δηλώσεις όλα αυτές σε κάποια από τα μέσα γιατί με τη Media Day στα Final Four που να θυμάστε που έχει
0: όντως.
1: Που έχει πει τι είχε πει ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε τη ρουτίνα μας και ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά όλοι και οι παίκτες παίρνουν χρόνο, έβαλε το Χόλι διότι ο Χόλι ήταν εκτός παιχνιδιού σήμερα,
0: ναι.
1: Δεν ξαναχρησιμοποίησε περισσότερο το Derrick Jones. Και ο Μιλουτίνοφ ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και γι' αυτό έπαιξε 26 λεπτά. Είναι, τώρα θα δούμε τον τελικό. Είναι ενδιαφέρον, ξέρεις, πολύ μεγάλο ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Αν θα είναι ο Ολυμπιακός Ρεάλ, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί τελικοί ανάμεσα στις δύο ομάδες, η πρωτάρα η Βαλένθια θα συνεχίσει την τρομερή ιστορία της και να φτάσει σε τελικό.
0: Για να δούμε. Σαν αντίπαλος νομίζω ταιριάζει προφανώς περισσότερο η Ρεάλ στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι?
1: Όλα είναι σχετικά.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Όλα είναι σχετικά. Δηλαδή η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία έχει άγνοια κινδύνου, δεν έχει το παραμικρό άγχος. Παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, παίζει ένα πολύ γρήγορο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να την περιορίσει όπως έκανε και με τη Φενέρ. Το γεγονός ότι η Φενέρ για περίπου 24 λεπτά είχε σημειώσει 24 πόντους, δεν νομίζω ότι το περίμενε κανείς. Ναι, έπαιξε ρόλο, γιατί πάντα να είμαστε δικαίοι, ότι έχασαν και αρκετά ελεύθερα σουτ. Δηλαδή υπάρχει η χαρακτηριστική φάση με τον Γιάννη Τούνεν που είχε χάσει 3 μας σερί. Έχουν χάσει ελεύθερα σουτ. Αλλά ήταν όμως και η πίεση που ένιωθε η Φενέρ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυνηγάς από το πρώτο δίλεπτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν όχι στο πρώτο δίλεπτο, γιατί οι πρώτες επιθέσεις και των δύο ήταν άσχημες, απλά ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 2-0. Όταν το έκανε 12-0, μετά από εκείνο το σημείο και μετά, η Φενέρ δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ψάχνει να μειώσει τη διαφορά. Ψάχνει να μειώσει τη διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Ολυμπιακός είχε τους παίκτες που όταν κατέβαζε τη διαφορά στους 7, στους 9, στους 9 και στους 7 πόντους, είχε τους παίκτες που έβγαλαν πολύ μεγάλα σουτ. Πολύ μεγάλα σουτ.
0: Mm-hmm. Ωραία, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα για την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής στις 9 το βράδυ. Φυσικά Big Wins for FM 94,6 και τηλεοπτικά από την Nova. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσαρές όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πείνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες Classic 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Lartigiano app και παράγγειλε. Lartigiano, δεν έχει αντίπαλο. Tonight, 18 λεπτά για το τζάμπολ του δεύτερου χρονικά ημιτελικού ανάμεσα σε Real Madrid και Βαλένθια. Λοιπόν, διαβάζω δηλώσεις Γιώργου Μπαρτζόκα στο Flash Interview. Είχαμε έλλειψη δημιουργία στο ξεκίνημα, μετά κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40 λεπτά, είναι πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοια παιχνίδια. Είχαμε ένταση και επιθυμία, ήταν σημαντικό να προσπαθούμε να σταματάμε τις προσπάθειες επιστροφής της Φενέρμπαχτσε. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιλογές και καλά σουτ. Δεν έχω παράπονο για την εμφάνισή μας απόψε. Είναι πολύ σημαντικό πως έχουμε βάθος στον πάγκο, έχουμε δύο παιχνίδια σε 48 ώρες και έπρεπε να μείνουμε φρέσκοι. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε και απόψε. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ενός άλλου συναδέλφου του Γιάννη Ψαράκη, το πώς είδε εκείνος τον αποψινό ημιτελικό. Γιάννη, έκανε το καλύτερο, καλησπέρα, το καλύτερο αμυντικό του παιχνίδι για φέτος ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι με τη σημαντικότητα που είχε και το μάτς.
0: Το διακύβευμα.
2: Και το διακύβευμα του αγώνα 61, από ότι τώρα σε ημιτελικό δεν είναι κάτι σύνηθες. Αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε άριστα αμυντικά, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ, έπαιξε πάρα πολύ μυαλωμένα, στοχευμένα, δηλαδή περιόρισε τη δράση παιχτών, συγκεκριμένων παιχτών όπως του Χόρτον Τάκερ, δεν του έδωσε τους διαδρόμους και του έλεγε σούταρος ατρίποντα θέλεις. Περιόρισε την δράση του, ναι, και το έκανε. Άφησε ελεύθερα σούτ στον Μέλη και στον Γιάντουνε, δηλαδή σου λέει αν είναι να χάσω δηλαδή από αυτούς τους δύο, οκ, ας χάσω από τον Μέλη και από τον Γιάντουνε, και εννοείται δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει από αυτούς τους δύο παίχτες. Οπότε από τη στιγμή που τα περισσότερα, σχεδόν το 90% των σούτ και του Μπιμπέροβιτς και του Χόρτον Τάκερ ήταν πάνω σε άμυνα, η Φενέρ ήταν ουσιαστικά τελειωμένη. Η Φενέρ κατεμέκανε ένα λάθος στο ξεκίνημα του αγώνα και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα που έπαιζε χωρίς χειριστή, δηλαδή ούτε ο Μπαλγουίν ούτε ο Ντεκολό είναι αυτό που λέμε playmaker. Ο playmaker είναι ο Χολ, ξεκάθαρα. Και αυτό το πλήρωσε η τουρκική ομάδα, αλλά σε συνδυασμό φυσικά με την φοβερή άμυνα του Ολυμπιακού. Αρκεί να σας πω ότι από τα 23,5 πρώτα λεπτά του αγώνα, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο και τα 3,5 πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου, η Φενέρ στα 17 δεν σκόραρε ούτε πόντο. Μιλάμε τώρα για τα τρία ξεκινήματα της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης περίοδου.
0: Μπράβο, όντως, γιατί σε αυτές τις...
2: Το επιμέρους σκορ ήταν 33-0, παιδιά. 33-0. Είναι σχεδόν 7 λεπτά στην πρώτη περίοδο 12-0, σχεδόν 6 λεπτά στην δεύτερη περίοδο 11-0 και σχεδόν 3 λεπτά 3,5 στην τρίτη περίοδο άλλο ένα 11-0. Αυτό και μόνο δείχνει και την διαφορά προσέγγισης των δύο ομάδων και την ετοιμότητα του Ολυμπιακού. Αμυντικά, εμένα η Φενέρ πνευματικά μου φάνηκε ότι ήταν σαν τον Παναθηναϊκό πέρσι στο Αμπουντάμπι. Δηλαδή, ότι είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά το τρόπαιο, ήταν, σου λέει, εντάξει, οκ, και να μην το πάρουμε αυτή τη σεζόν, δεν μας πει κανένας τίποτα. Φτάσαμε μέχρι το Final Four, και το οποίο φυσικά είναι εντελώς λάθος προσέγγιση, αλλά εντάξει, δεν μπορείς τώρα να, δεν είναι ρομπότ οι παίκτες να τους πεις ότι δια και καλά πρέπει να παίξετε και να κάνετε και να δείξετε, ας πούμε, και σε αυτόν τον ημιτελικό ότι αξίζεται. Ο Ολυμπιακός πάντως ήταν ξεκάθαρα πολύ ανώτερος από την τουρκική ομάδα και πολύ, παραλαμβάνω, πολύ πιο έτοιμος και πνευματικά και αγωνιστικά, ιδίως στην άμυνα. Τώρα, επιθετικά για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ο Πίτερς ήταν αυτός που έκανε την διαφορά με τα 7 στα 7 σουτ, και ειδικά στη δεύτερη περίοδο που έχει βάλει 3 καλάθια, 2 δίποντα και ένα τρίποντο,
0: ακριβώς
2: στο τέλος. Ναι, στο τέλος της επίθεσης του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα το μάτς ουσιαστικά για μένα κρίθηκε υπέρ του Ολυμπιακού εκεί στο 56-49, που η Φενέρ είχε ελεύθερο σουτ 3 πόντων με τον Μπάλντουιν, το οποίο το χάνει. Στην αμέσως επόμενη επίθεση, 2 βολές ο Μιλουτίνοφ και ένα τρίποντο αμέσως στο καπάκι ο Φουρνιέ, 61-49, καληνύχτα. Και εκεί νομίζω ότι ήταν, και ειδικά το τρίποντο του Φουρνιέ, ψυχολογικά για τον Ολυμπιακό ήταν, δεν πρόκειται να χάσω σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει αυτό το μάτσο. Όχι ότι πιέστηκε, η διαφορά δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 7 πόντους.
0: Και εγώ δεν ένιωσα όντως ότι θα μπορούσε να απειληθεί από αυτή τη Φενέρ με όλη την προσέγγιση, ας πούμε,
2: και την πνευματική και την αγωνιστική διαφορά που είχαν οι δύο ομάδες. Εντάξει, ξεκάθαρα και πανάξια η νίκη του Ολυμπιακού και η πρόκρισή του στον 10ο τελικό στην ιστορία του. Είναι η 5η ομάδα στην ιστορία του Κυπέρου Πρωταθλητριών από το 1958 μέχρι σήμερα που φτάνει σε διψήφιο αριθμό τελικών, μετά τη Ρεάλ, τη Μακάμπη. Η Ρεάλ έχει 21, Μακάμπη έχει 15, δεν έχω χάσει το μέτρημα, 14 η ΤΣΣΚΑ και 10 η Βαρέζη, και πλέον και ο Ολυμπιακός είναι ένας ακόμα έπαινος, ένα ακόμα, πώς να το πω, επίτευγμα για την ομάδα του Πειραιά.
0: Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Γιάννη Ψαράκη. Ποστάρισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση. Ο θρύλος μας στον τελικό της EuroLeague. Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή.

0: Δύο ατάκες και από Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην κάμερα της EuroLeague TV αμέσως μετά την λήξη του ημιτελικού. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας, ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός. Κάθε φορά που είχαμε μία ελπίδα δίναμε εύκολους πόντους στον αντίπαλο, φτάναμε κοντά στους 7 με 9 πόντους και δίναμε εύκολα καλάθια. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν καλύτερος σήμερα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter.

0: Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσαι και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 8 λεπτά πριν τις 9, Big Wins for FM 94,6, 8 λεπτά για το τζάμπολ του δεύτερου χρονικά ημιτελικού του Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Από αυτόν τον ημιτελικό θα βγει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, προκρίθηκε για 10η φορά στην ιστορία του στον τελικό και θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο. Ισπανικός εμφύλιος στον δεύτερο ημιτελικό, προφανώς και από Ισπανία, για 8η φορά, 8 στις 10 θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στον τελικό. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Bill DeBet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Λοιπόν, δηλώσεις στο Flash Interview και από τον Evan Fournier. Νιώθω καλά, τα συναισθήματα ήταν στα ύψη. Πρέπει να ηρεμήσουμε και να ετοιμαστούμε για ένα πιο δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήξερα πώς θα είναι η ατμόσφαιρα. Ειλικρινά, ο κόσμος μας έδωσε τεράστια ενέργεια. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε στο ξεκίνημα. Όμως την Κυριακή θα είναι όλα ακόμη πιο έντονα. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε και μετά να το κάνουμε ξανά για 40 λεπτά.

0: Πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξαναμεταφερθούμε στο Telecom Center για το τζάμπολ του δεύτερου χρονικά ημιτελικού ανάμεσα στην Ρεάλ και τη Βαλένθια.
1: Η Winsport FM 94,6. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον μπομποδέκτη και
9: Μπομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
15: Λάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
16: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν σκοράρει, λοιπόν. Εσύ που στέλνεις, δεν σκοράρει, όχι. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε ξανά στο Telecom Center, στον Παναγιώτη Κεφαλά. Έγινε η παρουσίαση των Real και Valencia, δύο λεπτά πριν το τζάμπολ του δεύτερου χρονικά ημιτελικού. Παναγιώτη.
1: Πραγματικά, σω 2,5 λεπτά ακριβώς απομένουν για το τζάμπολ στον δεύτερο ημιτελικό του φετινού Final Four. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τη θέση και ουσιαστικά περιμένει τον αντίπαλό του στον τελικό της Κυριακής στις 9 η ώρα. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δύο ομάδων με τα γνωστά αγωνιστικά προβλήματα. Για την Real Madrid της Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν είναι εκτός. Μάλιστα, ο Ταβάρες έχει και ειδικό νάρθηκα στο πόδι ακόμα, που αυτό σημαίνει ότι θα αργήσει λίγο να επιστρέψει στη δράση. Από την άλλη, για την Βαλένθια δεν έχει κάποια πολύ σημαντική απουσία. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτός είναι ο Πουέρτο, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εδώ στο Telecom Center, και εκτός είναι και ο Λόπεθ αρρωστέγη. Με όλα τις τα αστέρια, λοιπόν, η Βαλένθια. Η Βαλένθια εστακτοπούτα σε ένα Final Four, η προτάρα σε ένα Final Four. Πέρασε και πριν από λίγο μπροστά μας ο ιδιοκτήτης της, ο κύριος Χουάν Ρότζ, ο οποίος μάλιστα είχε και μια ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ο οποίος έχει μείνει για να παρακολουθεί στο παιχνίδι. Ο αδερφός του, ο Γιώργος, ο δεύτερος ιδιοκτήτης της, ο έτερος μάλλον ιδιοκτήτης ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν τον βλέπω στα κόρτσιτς εκεί που παρακολούθησαν τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού, και πήρε την θέση του ο κύριος Ρότζ. Δεν είναι ακριβώς τα επίσημα, είναι χαμηλά κάπου κάθεται, και μάλιστα τώρα εδώ είναι πολύ ωραία σκηνή, γιατί είναι και λιγοστή φίλη της Βαλένθια, υπερήλικες βέβαια, δεν τους λες δηλαδή και από τα νέα παιδιά, αλλά έχουν σηκώσει όλοι τα κασκόλ τους και κάνουν σαν μικρά παιδιά. Από την άλλη, θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, στο Telecom Center, προφανώς δεν είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή, αλλά αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν παραμείνει στις κερκίδες, και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει, είναι πολύ έντονο το κόκκινο στοιχείο στις κερκίδες, λιγοστή και της Φενέρμπαχτσε, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν αυξήθηκε αρκετά, θα λέγαμε, ο όγκος των οπαδών των φιλάθλων της Real Madrid. Είναι λιγοστή πάνω στο πάνω διάζωμα, πρέπει να είναι περίπου γύρω στους 300, αν μπορούμε έτσι να το υπολογίσουμε με το μάτι. Αντίθετα, στο απέναντι πάνω διάζωμα, οι φίλοι της Βαλένθια είναι αριθμητικά περισσότεροι, είναι περίπου 400-500, και μάλιστα είναι και πιο θορυβώδης, θα λέγαμε. Τους ακούγαμε και κατά την παρουσίαση. 15 δευτερόλεπτα απομένουν λοιπόν για το τζάμπολ στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια. Ισπανικός εμφύλιος επί ελληνικού εδάφους. Βαλένθια είναι η τυπικά γηπεδογός, οπότε Βαλένθια Ρεάλ είναι σωστά το παιχνίδι. Δύο πεντάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο glass floor του Telecom Center. Η Ρεάλ θα ξεκινήσει με Γκαρούμπα, Οκέκε, Χεζόνια, Αμπάλδε και Καμπάτσο, ενώ από την άλλη ο κύριος Πέδρο Μαρτίνεθ θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Rivers, Badio, Montero, Cameron Taylor και Jaime Pradilla. Ένα μάτς, Πέδρο Μαρτίνεθ, Σέρτζος Καριόλο, 36 χρόνια μετά οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί σε μάτς το 1990 στο Κόρατς Μπανταλώνα. Σκαβολίνη, ξεκίνησε το παιχνίδι, πρώτη επίθεση για την Βαλένθια με τον Montero. Montero θα δώσει στον Badio, Badio με τον Αμπάλδε αντίπαλο. Θα δώσει ξανά στον Montero, Montero με τον Καμπάτσο, ο οποίος δεν τον αφήνει να πάρει εύκολα μέτρα. Θα δώσει στον Μπαντιό ξανά, Μπαντιό μπαίνει προς τα μέσα, σταματάει, σουτάρει μπροστά στον Αμπάλδε, αστοχή. Εύκολα με την κορυμπάντα από τον Οκέκε και τρέχει στο transition ο Καμπάτσο, σταματάει, δίνει στον Καρούμπα ξανά, ο Καμπάτσο παίρνει την μπάλα, δίνει στον Αμπάλδε, εκείνο στο Χεζόνια, Χεζόνια με μισμάτς με τον Μπαντιό, λογικά θα γυρίσει το κορμί του, πράγματι το εκμεταλλεύεται, αστοχή, αλλά ο κύριος Λότε Μόζερ χρέωσε με φάουλ τον Μπαντιό. Δύο βολές για τον Μάριο Χεζόνια. Πλοτερμόζερ, Λάτισεφς και Ντιφαλά οι διαιτητές της αναμέτρησης. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, στην πρώτη επίθεση άστοχη Βαλένθια με τον Μπαντιό. Πρώτη επίθεση Ρεάλ, βολές για τον Μάριο Χεζόνια, ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει.
0: Παναγιώτη, βάλε μια ανατελεία και επιστρέφω σε σένα σε λίγο. Πάμε ευθύς αμέσως στον Διονύση Δεσίλα με είδηση της τελευταίας στιγμής από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Διονύση, καλησπέρα.
2: Γεια σου Τάσο, έχουμε το τέλος, επίσημο τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ. Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στο σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
0: Περιμένουμε, μιας και είσαι τώρα στον αέρα.
2: Περιμένουμε να βάλει Νέστρουπ.
0: Ναι.
2: Το περιμένουμε.
0: Εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, έχει αλλάξει κάτι?
2: Ναι, πιστεύω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή περιμένουμε τα θετικά. Εκεί βρισκόμαστε, από τη στιγμή που είχαμε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, να έχουμε το νέο προπονητή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Διονύση, με ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά
0: και εσύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Έπειτα από εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις, 2-3 για την Ρεάλ, η οποία πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με τρίποντο του Αμπάλδε. Είχε χάσει νωρίτερα και τις δύο βολές ο Χεζόνια και τώρα φεύγει στον εφηδιασμό η Ρεάλ, αλλά γυρνάει ο Μοντέρο, κάνει τον deflection, η μπάλα φτάνει στον Οκέκε. Το πρώτο καλάθι για την Βαλένθια που άνοιξε και το σκορ στο παιχνίδι ήρθε από τον Πραντίγια. Χεζόνια τώρα για τρεις ευστοχή. Παίρνει μια μικρή ρεβάνς, μια μικρή εξηλαίωση για τον Κροάτι Φόρουαρντ, ο οποίος νωρίτερα είχε 0-2 βολές. Τώρα με το τρίποντο θα βάλει μπροστά με 4 στην Ρεάλ. Θα κάνει το 2-6. Υπενθυμίζω, είναι Βαλένθια Ρεάλ. Τυπικά γηπεδούχος είναι η Βαλένθια. Μοντέρο, για να δεν θα σκεφτεί, θα δώσει χαμηλά στον Πραντίγια. Πραντίγια θα γυρίσει με τον Χεζόνια, θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Θα δώσει τον Καμ Τέιλορ. Καμ Τέιλορ αμέσως για 3. Αστοχή rebound από τον Χεζόνια. Χεζόνια κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Οκέκε. Θα παίξει τα πόδια τον Πραντίγια. Οκέκε, όχι, πατάει φρένο και εκείνος. Υπάρχει μισμάτς Χεζόνια Μοντέρο. Το βλέπει ο Οκέκε, δίνει στον Χεζόνια την μπάλα. Χεζόνια θα περάσει, αλλά θα του κάνει το φάουλ χαμηλά. Ο Μπαντιό και είναι το δεύτερο κιόλας για τον Μπράνκου Μπαντιό. Πρώτος πονοκέφαλος για τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Πολύ νωρίς το παιχνίδι, σε σκάρτα 2,5 λεπτά τα οποία έχουμε δει. 7 και 36 για την ακρίβεια απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Να και η πρώτη αλλαγή βεβαίως από τον Πέδρο Μαρτίνεθ να προφυλάξει τον Μπράνκου Μπαντιό, ο οποίος χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ. Διάβασε πολύ σωστά το μισμάτς εδώ Χεζόνια και πήγε να περάσει αμέσως κάτω από το καλάθι. Ο Μπαντιό του έκανε το φάουλ. Επαναφορά για τη Ρεάλ με την μπάλα να φτάνει στον Αμπάλδε. Αμπάλδε ξανά στον Χεζόνια. Τον έχουν στοχεύσει πολλοί παίκτες της Ρεάλ και παίζουν συνεχώς με τον Χεζόνια. Θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. Ακόμη ένα καλάθι από τον Μάριο Χεζόνια. Φτάνει τους 5 πόντους και τη Ρεάλ στο συν 6. Πολύ καλύτερο ξεκίνημα από τη Ρεάλ σε αυτό το τρίλεπτο του παιχνιδιού. Μοντέρο στον Πραντίγια. Πραντίγια μπαίνει προς τα μέσα, προσπαθεί να πεμπλακεί από τον Οκέκε, αλλά του παίζει καλή άμυνα. Θα του κλέψει προς τη στιγμή την μπάλα. Ο Πραντίγια την κρατάει. Ρίβερ στα 5 δευτερόλεπτα. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα με τον Καμπάτσο. Τέιλορ, πολύ ωραία προσπάθεια ατομική από τον Τέιλορ, ο οποίος πήρε αμπάρεζα τον Καμπάτσο και με ένα αυτοκρατορικό layup θα μειώσει σε 4-8 double score για την Ρεάλ παρόλα αυτά. Καμπάτσο στον Αμπάλδε. Καμπάτσο με τον Ντάριους Τόμσον να τον επιτηρεί. Πήγε στη θέση του Μπράγκου Μπαντιό, τον δύο φάουλ. Αμπάλδε ζητάει σκρίν από τον Καρούμπα. Αμπάλδε παίρνει την αλλαγή και μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραίο εδώ το play εδώ από την πολύ ωραίο διάβασμα από τον Αμπάλδε, ο οποίος με ένα layup θα κάνει το 4-10. Ξανά στο συνέξι η Βασίλισσα. Με Μοντέρο τώρα για τη Βαλένθια. Μοντέρο στον Τέιλορ. Παίρνει προς τα μέσα. Νέο layup από τον Τέιλορ. Πανομοιότυπη φάση, αλλά με αντίπαλο τον Χεζόνια αυτή τη φορά, ο οποίος δεν πρόλαβε να τον κόψει στον αέρα. 6-10 μειώνει ξανά στο πλήν 4. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ με τον Καμπάτσο τώρα η Ρεάλ. Καμπάτσο προσπαθεί να απεμπλακεί. Καμπάτσο σταματάει, δίνει στο να μαρκάρει στο Χεζόνια. Τρίποντο νέο από τον Μάριο Χεζόνια και να το πρώτο άλυτο πρόβλημα για τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Στους 8 ο Κροάτης, στο συν 7 η Ρεάλ. Αστοχή σε τρίποντο Μοντέρο γιατί του αλλίωσε την προσπάθεια ο Κέκε. Rebound από τον Χεζόνια, ο οποίος είναι παντού στο γήπεδο. Τρίποντο Καμπάτσο στο transition, αστοχή. Rebound από τον Ντάριους Τόμσον. Αλλά η Βαλένθια δεν τρέχει. Ακόμη ένα ενδεικτικό του πόσο διαβασμένη είναι η Ρεάλ και πόσο η Ρεάλ ξέρει πολύ καλύτερα σε σχέση με τον κάθε έναν εδώ σε αυτό το Final Four πώς παίζει η Βαλένθια. Πολύ ωραία πάσα εδώ όμως Ντάριους Τόμσον στον Rivers, ο οποίος κάτω από το καλάθι δεν θα αστοχίσει, θα κάνει το 8-13. Θα μειώσει ο Αμερικανός με διαβατήριο Ουγγαρίας, παρακαλώ. Με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας αγωνίζεται ο Nate Rivers. Πολύ ωραία πάσα εδώ από τον Ντάριους Τόμσον, ο οποίος είδε ότι ο Γκαρούμπα δεν έδεσε την δέουσα προσοχή στον αντίπαλό του. Χεζόνια ξανά από το κεντρικό διάδρομο. Ένα μακρινό χουκ θα αστοχίσει. Ριμπάουντ από τον Τέιλορ και τρέχει η Βαλένθια, αλλά έχει επιστρέψει ξανά η Ρεάλ. Φρένο λοιπόν και από τον Μοντέρο, ο οποίος πήρε την μπάλα και δίνει ξανά στον Καμ Τέιλορ. Φάουλ από τον Αμπάλδε στα 15 δευτερόλεπτα της επίθεσης της Βαλένθια και έχουμε και τηλεοπτικό time out 4:58 για τέλος πρώτης περίοδου. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό 8-13.
3: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, 8-13, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βαλένθια είναι τυπικά γηπεδούχος, προφανώς και καλύτερο ξεκίνημα από τη Βασίλισσα. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την είδηση της τελευταίας στιγμής από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τον Διονύση Δεσίλα. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία των Πράσινων με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έμεινε στον πάγκο του Τριφυλιού μόλις 7 μήνες.

0: Τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Μετά από το τηλεοπτικό time out και με την επιστροφή των ομάδων στο παρκέ, η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε στην αμέσως πρώτη επίθεση της για να καταπολεμήσει το small ball της Real Madrid, η οποία πλέον παίζει με πεντάρι τον Lyles, γιατί όπως είπαμε η λήψη Ταβάρες και λένε ο Γκαρούμπα είναι το πεντάρι, αλλά έπρεπε να κάτσει τον πάγκο για να πάρει τις ανάσεις του με μια αλλιούπ συνεργασία του Ντελαρέ, ο οποίος ύψωσε για τον Νιλ Σακό, που είναι κανονικό πεντάρι ο Γάλλος της Βαλένθια, μείωσε σε 10-13, ενώ όσο μιλούσαμε είχε και λάθος από τον Καμπάτσο, η μπάλα ξανά στη Βαλένθια με τον Τέιλορ να μπαίνει προς τα μέσα να δίνει στον Κι, αμαρκάστος για 3, ευστοχή ο Κι και με ένα 5-0 ο δεύτερος ημιτελικός έρχεται στην ισορροπία. Ο Μπράξτον Κι, ο οποίος κατά πολλούς και νομίζω ότι απόλυτα δίκαια ήταν το κλειδί για την πρόκριση της Βαλένθιας σε αυτό το Final Four, σε αυτή τη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν μάλιστα και το πρώτο τρίποντο της Βαλένθιας στο παιχνίδι μετά από 4 άστοχες προσπάθειες. Τρέι Λάιλς αστοχή, προσπάθησε ο Αμπάλδε για το επιθετικό rebound, όμως το rebound το αμυντικό πήγε στον Σακό και η Βαλένθια έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά μπροστά και θα τα καταφέρει με ανάποδο lay-up του Cam Taylor, ο οποίος έχει διεμβολήσει αρκετές φορές την ρακέτα της Real. Ελείψη φυσικά ψηλού και έτσι το έχει εκμεταλλευτεί. Προβάδισμα ξανά για την Βαλένθια μετά το 2-0, 15-13. Απαντάει άμεσα όμως ο Ντεκ με τον ίδιο τρόπο με lay-up 15-15 και να που φαίνεται να ανάβει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού, να ανοίγει ακόμη περισσότερο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τέιλορ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, αλλά φάουλ από τον Χεζόνια, ήταν χαμηλά. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για την Βασίλισσα. Η Βαλένθια είναι στα 3 ομαδικά. Αλλαγές για την Real Madrid, για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, Ανδρές Φελής και Τεό Μαλεντών στο παρκέ στη θέση των Αμπάλδε και Φακούντο Καμπάτσο. Από την άλλη, η Βαλένθια είναι στο glass floor με Σακό, Μπράξτον Κι, Τόμσον, Κάμερον Τέιλορ και Σέρχιο Ντελαρέα. Κάμερον Τέιλορ κάνει την επαναφορά από το πλάι, θα δώσει στον Κι. Ο Κι ξανά στον Κάμερον Τέιλορ με αντίπαλο τον Ντεκ στις αλλαγές. Τέιλορ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, θα σταματήσει. Νέο καλάθι από τον Καμ Τέιλορ, είναι ασταματητός. Έχει 4 στα 4 δίποντα ήδη ο Αμερικανός. Νέο προβάδισμα για την Βαλένθια 17-15 για τις νυχτερίδες ή για τους ταρόχα τους πορτοκαλί όπως προτιμάτε. Μαλεντών μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή. Επιθετικό rebound από ποιον, από τον Φελής. Όχι, η μπάλα θα βγει εκτός, αλλά θα βγει εκτός από τα χέρια του Σακό. Ο Φελής, ο οποίος φαίνεται μικρό στο μάτι και πράγματι δεν είναι το πρώτο boy στο γήπεδο, αλλά έχει αποδείξει πολλές φορές ότι πάει πολύ επιθετικά στο rebound και είναι και πολύ καλό στα επιθετικά rebound. Εδώ για παράδειγμα πάλεψε τη φάση απέναντι σε έναν παίκτη όπως είναι ο Σακό, ο οποίος τον περνάει 1,5-2 κεφάλια, αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει την κατοχή για την Real. Ο Φελής θα επαναφέρει, θα δώσει τον Lyles, άμεση εκτέλεση από τον Lyles από το πλάι, αστοχή πολύ ψηλά. Ο Ντεκ θα πάρει το επιθετικό rebound πάνω από τον Taylor και θα τελειώσει τη φάση. Νέο καλάθι για τον Αργεντινό. Θα είναι τους 4 και ισοφαρίσει σε 17-17, 2-45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντελαρέα στο Σακό κάτω από το καλάθι. Σταματάει, θα ευστοχίσει με μια δόση περιπέτειας μπροστά στον Γκαρούμπα. Νέο προβάδισμα για την Βαλένθια 19-17. Μία σου και μία μου είναι το παιχνίδι. Μετά από το νευρικό ξεκίνημα, αυτό το 1,5 λεπτό, το νευρικό των δύο ομάδων έχει ανοίξει ο ρυθμός. 2-25 για το τέλος. Lyles με τον Τόμσον. Lyles τον παίζει με πλάτη. Lyles γυρνάει. Πολύ ωραία, θα δώσει χαμηλά την μπάλα στον Ντεκ. Ο Ντεκ δεν θα βάλει το καλάθι, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Τέιλορ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γκάμπριελ Ντεκ, ο Αργεντινός, ο οποίος είναι ήδη στους 4 πόντους για την Ρεάλ. 2-19 για το τέλος, αλλαγή αλλαγές μάλλον για τον Μαρτίνεθ Κοστέλο στο παρκέ και ο Μάρι Μουρ στο παρκέ. Είδατε η δύναμη της συνήθειας και στο glass floor και ο Μάρι Μουρ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ντεκ, πρώτη βολή ευστοχή, μειώνει στον πόντο το μάτς 19-17 με την πρώτη βολή του Ντεκ και τον πέμπτο του πόντο στο παιχνίδι για την παλιοσυρά. Ξέρει από Final Four ο Γκάβριελ Ντεκ, είναι από τους παίκτες που ξέρουν από Final Four, όπως και αρκετοί άλλοι της Real, σε αντίθεση με εκείνους της Βαλένθια. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Αργεντινός, 19-19, νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. Ντελαρέα κατεβάζει την μπάλα. Ντελαρέα θα σταματήσει για τρεις. Ναι, ευστοχή ο Σέρχιο Ντελαρέα, 22-19, μια προσωπική φάση που έβγαλε ο νεαρός γκάρντ της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ και για πρώτη φορά στο συν 3 η Βαλένθια, 22-19. Μαλεντών, αφύλακτη διάβαση, πολύ εύκολο λέει η άβια των Μαλεντών, 22-21, αμέσως επαναφορά και τρέξιμο στο παρκέ από τον Τέιλορ για την Βαλένθια, όμως θα επιστρέψει πολύ γρήγορα η Ρεάλ, θα φρενάρει τους παίκτες του Μαρτίνεθ και θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Εκεί κάνει την close out επίθεση, σταματάει μπροστά από τον Λάιλς, θα κάνει την προσποίηση, θα ευστοχίσει ο Μπράξτον Κι ξανά στο συν 3, Βαλένθια 24-21 και έχω δίπλα μου και Χρήστο Ρομπόλη πλέον, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο.
2: Τα σέβη μας. Στην πρώτη διακοπή θα, όποτε είναι εύκαιρο, θα σας πω και τη συνέντευξη τύπου, γιατί από εκεί ερχόμαστε. Οπότε θα συνεχίσουμε.
0: Ενδιαφέροντα πράγματα, άκουσες.
2: Αρκετά ενδιαφέροντα. Όχι κάποια είδηση τρομερή, αλλά σίγουρα έχουν ενδιαφέροντες.
0: Ωραία.
1: Ας το έξε σε τρίποντο ο Λάιλς στο transition de la Rea, είναι ζεστός, θα στοχίσει όμως, η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, αναπήδησε και βγήκε εκτός. Φελής θα κάνει το coast to coast, θα δώσει στον Μαλεντών, φάουλ και βολές, φάουλ από τον Ομάρι Μουρ, αν πρόλαβα να δω καλά, εκείνος χρεώθηκε το φάουλ από τον κύριο Λάτισεφς. Πράγματι το 10 έδειξε ο κύριος Λάτισεφς, ο Λετωνός διαιτητής, φάουλ, δύο βολές για τον Τεό Μαλεντών, τον Γάλλο γκάρντ της Ρεάλ. Επιστρέφει ο Μοντέρο στο παρκέ στη θέση του Ντελαρέα. Ο Μοντέρο στο πρώτο του πέρασμα δεν ήταν καθόλου επιδραστικός, θα λέγαμε, για την ομάδα του. 0 σε όλα, έχει 0-1 προσπάθεια για δύο πόντους, 0-1 για τρίποντο, δεν έχει assist, δεν έχει rebound και έχει δεχτεί και μία τάπα, με πλην 3 βγήκε από το glass floor ο Μοντέρο. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Τεό Μαλεντών, μειώνει στο καλάθι 24-22. Μειώνει τη διαφορά στους δύο η Real Madrid. Τη μέρα με τη νύχτα μέχρι στιγμής, αυτός ο δεύτερος ημιτελικός, Χριστό. Ο ρυθμός είναι ανεβασμένος.
2: Ξαφνικές άμυνες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. 24-23, 2-2 βολές από τον Γάλλο γκάρντ και η Real στον πόντο ξανά. Η Βαλένθια από τότε πήρε το προβάδισμα, δεν το ξαναέχασε. Μοντέρο θα δώσει τον Κι. Κι με τον Καρούμπα. Πολύ καλή άμυνα πρώτη από τον Καρούμπα. Θα σταματήσει προς στιγμή τον Κι. Θα μπει προς τα μέσα ο Τέιλορ. Θα κερδίσει βολές, όχι φάουλ χαμηλά. Φάουλ χαμηλά για τον Καμ Τέιλορ. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό για την Ρεάλ. 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όχι, το τρίτο ήταν. Δικό μου το λάθος. Τρίτο ομαδικό για τη Ρεάλ. Ακόμη έχει να δώσει ένα. 46 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βαλένθια έχει την επίθεση και έχει και το προβάδισμα το ελάχιστο του ενός πόντου. 24-23. Πολύ ωραία πάσα του Ομάρι Μουρ κάτω από το καλάθι στον Κι. Ο Κι θα ευστοχίσει. 26-23 ξανά στο συν 3. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. 17 για την επίθεση της Βασίλισσας. Ντεκ θα δώσει τον Μαλεντών. Μαλεντών με τον Μουρ. Ξανά στο Ντεκ με τον Τέιλορ. Τον πάει προς τα μέσα. Σταματάει. Λάιλς για τρεις, το πρώτο του. Ναι. Πρώτο τρίποντο του Τρέι Λάιλς στο παιχνίδι και το μάτς στην ισοπαλία. 26 όλα. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Όλα για την Βαλένθια. Η Ρεάλ έχει και να δώσει ένα φάουλ χωρίς να στείλει τους παίκτες του Μαρτίνεθ στις βολές. Ο Καρούμπα δεν θα το κάνει και έτσι θα το πληρώσει, γιατί ο Μπράξτον Κι με το αριστερό lay-up θα διαμορφώσει το 28-26 προβάδισμα για την Βαλένθια σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό στη λήξη της πρώτης περίοδου.
3: B-Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Η χαρά του παιχνιδιού, το πρώτο δεκάλεπτο, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγας. Βαλένθια προηγείται 28-26 της Ρεάλ. Βαλένθια, η οποία είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 11 στα 15 δίποντα, 2 στα 6 τρίποντα, δεν εκτέλεσε κάποια βολή, 8 rebound και 7 assist, χωρίς κανένα λάθος. Παρά τον γρήγορο ρυθμό, δεν έκανε κανένα λάθος η Βαλένθια. Η Ρεάλ, βλέπω εδώ, μόλις 1 και 6 assist, είχε 5 στα 10 δίποντα, 4 στα 7 τρίποντα, 4 στις 6 βολές και 9 rebound. Πάμε ξανά στο Telecom Center, στον Χρήστο Ρομπόλη, για τα της συνέντευξης τύπου των προπονητών Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα, να πούμε ότι ακούγονται ακόμα οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι φωνάζουν ψηφίματα. Να αναφέρουμε τι είπε.
0: Χρήστο, πόσοι έχουν μείνει, μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση.
2: Έχει μείνει το 70% τουλάχιστον ο φίλος του
0: Ολυμπιακού.
2: Μπορεί και 80%. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
2: Ναι, γύρω στους 8-9.000 από τις 14, μπορεί και παραπάνω να είναι στη θέση τους. Το βλέπουμε γιατί ξεχωρίζει το κόκκινο από το πράσινο. Δηλαδή φαίνονται κάποια κενά, ναι, πράσινα καθίσματα, αλλά δεν είναι πάρα πολλά. Σε άλλα Final Four έχουμε δει τους μη εμπορικούς από άποψη εισιτηρίων ημιφιναλίστ να αδειάζει και το γήπεδο. Εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας συνεχάρει τους παίκτες του και τους φιλάθλους για την παρουσία που είχαν στον ημιτελικό. Είπε ότι ήταν το πρώτο βήμα, λέει, παίξαμε σαν ομάδα, λέει, και ήμασταν συμπαγή σε όλο το μάτσα αμυντικά. Καταφέραμε να ελέγξουμε, λέει, τα συναισθήματά μας παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές παρασυρθήκαμε, αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να διαβάσουμε καλύτερα την άμυνα των αλλαγών και να εκμεταλλευτούμε και, και τη γρήγορη κυκλοφορία μας και τα διαβάσματα που κάναμε καλύτερα στην αντίπαλη άμυνα. Εξήρεται το walk-up λέγοντας ότι αυτός είναι ο πρώτος που δίνει τον τόνο στην άμυνα όλης της ομάδας με τον τρόπο που πιέζει την μπάλα, αλλά δεν ήθελε να ξεχωρίσει μόνο έναν παίχτη και είπε ότι όλα τα σου του Φενέρ ήταν υποπίεση, είχε και πολλά airball. Και όταν σταματά τον αντίπαλο, ο Μπαρτζόκας κερδίζει σε αυτοπεποίθηση, και αυτό το κάναμε πολλές φορές, είπε, σε αυτό το παιχνίδι. Ρωτήθηκε επίσης για το πόσο σημαντικό ήταν ο Ολυμπιακός και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και εκεί που θα μπορούσε ίσως να αλλάξει το momentum, μιας και η Φενέρ είχε μειώσει σε 9 από τους 20, ο Ολυμπιακός αντιπεξήλθε. Είπε ότι όταν πήγε το μάτς από τους 29 και μπήκαμε τόσο δυνατά στην τρίτη περίοδο, είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να αντιδράσουμε και ξαναφέραμε τη διαφορά στα ίδια τα επίπεδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η ομάδα δείξε ότι είναι συμπαγής και είχε το μυαλό της στο κεφάλι της και όχι τη μύτη της ψηλά. Πρέπει να είσαι ταπεινός, λέει, όποια διαφορά και αν έχει στο παιχνίδι. Ενώ πέρασε μπροστά η Real 29-28 με ένα τρίποντο του Λάιλ τώρα. Ρωτήθηκε για το Φουρνιέ από ένα Γάλλο συνάδελφο και είπε ότι ο Φουρνιέ παίζει πάντα με την καρδιά του, έχει χτίσει μια σχέση με το σύλλογο, με τον κόσμο του, και μπορεί πολλές φορές να παίρνει κάποιες τρελές αποφάσεις, αλλά έχει μεγάλη κλάση και μεγάλη προσωπικότητα, και αυτός είναι ο Φουρνιέ, και είδατε πώς πανηγυρίζει τις νίκες που παίρνουμε σαν ομάδα. Τον ρώτησαν επίσης για το πώς ένιωσε που για πρώτη φορά ήρθε στο Telecom Center Athens, ή ο ΆΚΑ παλιότερα όπως λεγότανε, και ήταν και είχε το κοινό με το μέρος του, γιατί συνήθως όπως καταλαβαίνετε ήταν στην άλλη πλευρά ως φιλοξενούμενος του Παναθηναϊκού. Και είπε ότι έχω περάσει, λέει, δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, κυρίως με τις αντιδράσεις του κόσμου, λέει, στο δικό μου το πρόσωπο, αλλά σήμερα ήταν διαφορετικά. Δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός καθώς δεν είχε προκριθεί στο Final Four και ο κόσμος, λέει, ήταν φοβερός και μας έσπρωξε στη νίκη. Αλλά, λέει, όταν έχεις την ευθύνη μιας ομάδας και το πώς θα παρουσιαστεί στο γήπεδο και με την πίεση που έχουμε εμείς οι προπονητές, δεν μπορώ να σκεφτείς τίποτα περισσότερα από όσα γίνονται μέσα στο γήπεδο και όχι τι γίνεται στις κερκίδες. Και τέλος ρωτήθηκε αν κρίνει τον τωρινό Ολυμπιακό την πιο όρημη εκδοχή του σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια και να είναι πιο έτοιμος δηλαδή για να κατακτήσει αυτή την Ευρωλίγκα. Είπε ότι δεν θέλω να χρησιμοποιώ εμπομπόδεις εκφράσεις. Είναι νωρίς να πούμε αν αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού. Καλύτερα να μείνω ταπεινός και να απαντήσω σε αυτό το ερώτημά σας την Κυριακή μετά τον τελικό. Από την άλλη, να πω και συντόμως τι είπε και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσης, ο προπονητής του Φενέρμπαξε. Απογοητευμένος πολύ με την εικόνα της ομάδας. Του είπε ότι ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι με πλήρη σύνθεση φέτος. Εξαίρεσε δηλαδή τα παιχνίδια στα οποία η ομάδα του είχε απουσίες με τραυματισμούς, το διάστημα του Μέλη και του Φόλ που ήταν εκτός δράσης και η Φενέρ έκανε τις συνεχόμενες ήττες δηλαδή. Είπε ότι κάναμε πολύ κακά ξεκινήματα στις τρεις πρώτες περιόδους και το πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτό. Στη συνέχεια, λέει, πάντα βρίσκαμε, λέει, τον τρόπο να επιστρέφουμε, να μειώνουμε τη διαφορά και να ξαναμπαίνουμε στο παιχνίδι, αλλά και εκεί κάναμε κάποια λάθη και στην άμυνα και στην επίθεση και δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε την αντεπίθεσή μας. Είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα καλύτερος στο σημερινό παιχνίδι. Εμείς ήμασταν άθλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είχαμε πάρα πολύ καλά κακά ποσοστά από μακριά. Είχαμε 8 στα 36 τρίποντα και είπε χαρακτηριστικά πολλά εξ αυτών ήταν και ελεύθερα και θα ήθελα να δω το ακριβές ποσοστό των ελεύθερων χαμένων τρυπώντων που είχαμε. και είπε ότι πρέπει να ανασυνταχθούμε για την συνέχεια της σεζόν. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά, είπε, αλλά και εμείς ήμασταν πολύ κακοί, χωρίς αυτό να στερεί τίποτα από την επιτυχία του Ολυμπιακού. Και τέλος να πω ότι έκανε και μια καταγγελία, γιατί ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και πολύ περισσότερο κόσμο από τη Φενέρ στις κερκίδες, και είπε ο Γιασκεβίτσης ότι εγώ, λέει, ήξερα τους αριθμούς που γράφονταν στα μέσα ότι θα είναι πάνω κάτω ο κόσμος των ομάδων. Ο κόσμος, όπως ξέρετε, λέει, δεν κερδίζει τα παιχνίδια, αλλά το λυπηρό είναι ότι άκουσα ότι πολλοί κόσμος της Φενέρμπαχτσε έμεινε έξω από το γήπεδο, γιατί παρότι είχαν πληρώσει εισιτήρια και μάλιστα πολύ ακριβά, δεν τους εστάλησαν τα εισιτήρια, δεν τα πήραν εγκαίρο στα χέρια τους και δεν μπήκαν στο γήπεδο. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι και χθες το βράδυ ήμουνα σε δείπνο με κάποιους φίλους, λέει, δικούς μου, οι οποίοι δεν τους είχε έρθει ακόμα το εισιτήριο και δεν κατάφεραν και κάποιοι από αυτούς να μπουν στο γήπεδο, και σίγουρα αυτό, λέει, δεν είναι πολύ καλό για την εικόνα της Ευρωλίγκας, είπε ο Σαρώνας Γιασκεβίτσης, που τέλος είπε και για τον Ντεκολό, επειδή ήταν το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, ένας πολύ σπουδαίος παίκτης, ότι ό,τι και να πω είναι λίγο, έχει μια τεράστια καριέρα, είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Αυτά εν συντόμως, και τον παραδείο του Σκυδάλη στον Παναγιώτη.
0: Χρήστο, αυτό που είπες τώρα στο τέλος για την καταγγελία, ας το πούμε έτσι, του Σαρώνας Γιασκεβίτσης, ναι, ουσιαστικά έρχεται ως συνέχεια σε αυτά που είχε δηλώσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τουρκικής ομάδος, που έκανε λόγο για ντροπιαστική διοργάνωση και για μπάχαλο με τα εισιτήρια και φίλους της ομάδας να μένουν εκτός.
2: Ναι, έγινε μπάχαλο, είναι αλήθεια. Και έμεινε κόσμος εκτός. Για τον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα αν έχουν μείνει έξω κάποιοι φίλοι της ομάδας. Της Φενέρ πάντως, για να το λένε οι άνθρωποι, προφανώς κάποιοι έχουν μείνει έξω και είναι κρίμα. Γιατί άμα έχεις δώσει τόσα λεφτά, ακόμα και αν σου περισσεύουν, και να έρχεσαι να τα κάνεις το ταξίδι για να μην μπορείς να είσαι στο γήπεδο, είναι άσχημο σίγουρα για τη διοργάνωση, και κάτι μπορεί να το κοιτάξει η Ευρωλίγκα για τα επόμενα χρόνια. Γιατί
0: συνολικά θα πω εγώ για τα εισιτήρια και τον τρόπο διάθεσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Συνολικά θα πω εγώ για τα εισιτήρια και τον τρόπο διάθεσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές.

0: Ο κύριος Λότερ Μόζερ, ο κύριος Τιφαλά, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση, γιατί η μπάλα βγήκε εκτός, δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα, τον διόρθωσε, μάλλον τον του πρότεινε ο κύριος Λότερ Μόζερ ότι η μπάλα βγήκε από παίκτη της Βαλένθια. Άρα η επαναφορά είναι για τη Ρεάλ, η οποία έχει το προβάδισμα, είναι στο συν 4, το γύρισε με τον Λάιλς, ο οποίος αρχικά βρήκε ρυθμό στην επίθεση, αλλά και τα απανοντά τρίποντα του Φελής. Έχει και την επίθεση 6 και 45 για το τέλος του ημιχρόνου. Φελής στον Χεζόνι από τη γωνία για τρεις, αστοχή, rebound από τον Σακό μπροστά από τον Καρούμπα. Ο Σακό θα δώσει στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πραντίγια, τρίποντα στο transition, αστοχή, rebound. Ποιος? Ο Μαλεντών με τον Χεζόνι να πέφτει στο παρκέ. Transition, προϋποθέσεις transition για την Real. Η μπάλα όμως θα κάνει μπρος πίσω ο Φελής. Πήγα να πω ότι η μπάλα φεύγει πίσω από το κέντρο, γιατί είχε βάλει το χέρι του ο Μοντέρο, αλλά ο κύριος Τιφαλά, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση, έδωσε μπρος πίσω την παράβαση αυτή για τον γκάρτ από την Δομινικανή Δημοκρατία. Και τι έχουμε, challenge, έχουμε challenge, το οποίο ζήτησε ο κύριος Σκαριόλο. Θα έχουμε challenge λοιπόν. 6 και 22 για το τέλος του ημιχρόνου. Η Real έχει ανατρέψει το παιχνίδι και από το πλην 2, το οποίο έκλεισε την πρώτη περίοδο, έχει ξεκινήσει με ένα 13-7 στην δεύτερη. Έχει ήδη φτάσει τους 8 πόντους ο Trey Lyles, με ένα 3 δίποντα, 2-3 τρίποντα, ένα rebound, μία assist ο Καναδός. 8 πόντους έχει ο Χεζόνια, 8 και ο Ντεκ, 6 ο Ανδρές Φελής με τα απανωτά του τρίποντα. Οι διαιτητές ακόμη εξετάζουν τη φάση για το αν έγινε, έγινε μπρος πίσω. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Για να δούμε πάνω στο cube αν θα φανεί. Η μπάλα είναι στα χέρια του Φελής. Έχει χαμηλώσει το κορμί του. Σακό ήταν στη φάση. Έχει χαμηλώσει το κορμί του ο Σακό. Από αυτό το πλάνο δεν ξέρω αν είναι εύκολο να καταλάβουν οι διαιτητές αν έχει βρει την μπάλα ο Σακό. Μάλλον την έχει βρει, και λέμε μάλλον, γιατί και πάλι και το άλλο πλάνο το οποίο έχουμε δεν φαίνεται να κουμπάει την μπάλα. Και τρίτο πλάνο επιστρατεύουν οι διαιτητές για να διαπιστώσουν αν όντως έγινε μπρος πίσω από τον Ανδρές Φελής.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή να πω ότι η BWin παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build the Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Έχουμε σε εξέλιξη τον τελικό του κυπέλου Τουρκίας στην Ατάλεια, ο οποίος ξεκίνησε με μικρή διακοπή, καθώς λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα έπεσαν καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινή διακοπή. Το παιχνίδι έχει συνεχιστεί, βρίσκεται λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Trabzonspor προηγείται 1-0 της Konyaspor. Είμαστε τώρα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Σε μισή ώρα από τώρα έχουμε σέντρα στο Stade France του Παρισιού, εκεί όπου η Lens θα παίξει με την Nice στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το RTL Sport. Και σε 15 λεπτά από τώρα ανοίγει το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής, τελευταία αγωνιστική της Serie A, στη Φλωρεντία, στο Αρτέμιο Φράγκη, με την Φιωρεντίνα να υποδέχεται την Αταλάντα. Παναγιώτη.
0: Προς πίσω λοιπόν ήταν η τιμιγορία των διαιτητών. Εμένους λοιπόν στην αρχική τους απόφαση, άρα η κατοχή περνάει για την Real. Η Real, όπως είπαμε, ανέτρεψε με αυτό το επιμέρους σκορ 13-7, το οποίο ξεκινεί δεύτερη περίοδο και είναι στο συν 4. Προηγείται 39-35 της Βαλένθια, 6 και 22 για το ημίχρονο. Είναι η κατοχή για τους Βαλενθιάνους. Με τον Μπαντιό να επιστρέψει στο παρκέ μετά τα δύο γρήγορα φάουλ τα οποία έκανε, ήταν στον πάγκο όλη αυτή την ώρα. Ντελαρέα, Κι και Σακό, η πεντάδα για την ομάδα του Πέδρου Μαρτίνεθ. Οκέ και Μαλεντών, Γκαρούμπα, Χεζόνια και Φελής, η Βασίλισσα. Μπαντιό σταματάει από τα 5 μέτρα, στοχή, πολύ καλά μποξάουτ εδώ από τον Γκαρούμπα, ο οποίος έστειλε εκτός τον Σακό και εξασφάλισε το αμυντικό rebound για τη Real. Το 35-39 για τη Βασίλισσα παραμένει. Φελής μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Γκαρούμπα κάτω από το καλάθι. Γκαρούμπα ευστοχή με το πρώτο του καλάθι, βεβαίως, ναι. Το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι και στο συν 6 η Real Μαδρίτης. Ντελαρέα στον Μπαντιό από τη γωνία για 3, αστοχή, rebound από τον Οκέκε. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Οκέκε, από το

0: deflection το οποίο έκανε ο Γκαρούμπα με τον Μαλεντόν να οργανώνει την επίθεση των Μαδριλένων. Μαλεντόν προσπαθεί να βρει τον Γκαρούμπα κάτω από το καλάθι. Γκαρούμπα θα δώσει τον ΟΚΕ και στη γωνία ΟΚΕ και με μια προσποίηση ευστοχή σε τρίποντο και time out από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, γιατί για πρώτη φορά στο παιχνίδι η Ρεάλ ξεφεύγει στο συν 9, 5 και 25 για το τέλος του ημιχρόνου. Βαλένθια Ρεάλ 35-44.
1: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο συν 9 η Real 44-35, 5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Λοιπόν, τώρα, αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboilshop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Telecom Center. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Παπαδήμα να μας κάνει και εκείνο το δικό του σχόλιο για τον πρώτο ημιτελικό, αλλά και να μας μεταφέρει κάποιες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια σου Στάζο, καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Είμαστε εδώ στο Telecom Center, παρακολουθούμε τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτ. Με τη Ρεάλ να προηγείται με αυτό το συν 9, 5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, περιμένοντας να μάθουμε τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ένας Ολυμπιακός, φαντάζομαι, εντάξει, θα έχουν πει και οι προλαλήσαντες. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος φάνηκε απόλυτα έτοιμος, απόλυτα συγκεντρωμένος.
2: Σαν έτοιμος από καιρό.
3: Φάνηκε αυτό ότι έχει γίνει πολύ σωστή δουλειά πνευματικά, συγκρίνοντας βέβαια με το πώς εμφανίστηκε το ημιτελικό του περσινού Παναθηναϊκού. Τότε είχαμε δει έναν αγνώριστο Ολυμπιακό, αγνώριστο προς το χειρότερο βέβαια. Φέτος καμία σχέση, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης απόλυτα συγκεντρωμένος. Χαρακτηριστικό το ότι η Φενέρ δεν έβαλε ούτε πόντο στα πρώτα 7 λεπτά του ημιτελικού. Έπαιξε αυτό που λέμε ατσάλινη άμυνα, φοβερή άμυνα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν επέτρεψε στη Φενέρ να βρει ποτέ ρυθμό. Είχε σταθερά προβαδίσματα, σταθερά τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν η Φενέρ προσπαθούσε και πήγαινε να μειώσει εκεί λίγο στους 8, στους 9 πόντους, ο Ολυμπιακός έβρισκε κατευθείαν τις απαντήσεις. Βρήκε, θα σταθώ λίγο στο ότι βρήκε τους X-Factors, κάποιους παίκτες οι οποίοι ίσως κάποιοι να μην τους περίμεναν, όπως παραδείγματος χάρη ο Μπίτερς που έκανε το φοβερό παιχνίδι με 17 πόντους, ο πρώτος σκόρ του Ολυμπιακού ήταν άχαστος με 3-3 τρίποντα, 4-4 αντίποντα. Ο Ward, ο οποίος επίσης ήταν διψήφιος με 10 πόντους.
2: Εμφάνιση για μεταγραφή είναι αυτή.
3: Έτσι, έτσι. Να δούμε. Τάσο μου κάτσε, γιατί άμα στεσίσει έτσι, ο Πίτερς θα δούμε.
2: Ο Ζόρβας είπε, φυλακίστε τον.
3: Έτσι. Και ο Ward πάρα πολύ καλός με κρίσιμα καλάθια σε κρίσιμες στιγμές. Βεζένκο, Φουρνιέ και Μιλουτίνο, παρότι στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαν βρει τα πατήματά τους, επιθετικά δεν ήταν καλή επιθετικά. Στο δεύτερο δήλωσαν και αυτοί οι παρόντες, έβαλαν τους 29 από τους 46 πόντους που πέτυχε συνολικά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο και βοήθησαν στο να κλειδώσουν έτσι να πούμε για αυτή τη νίκη πρόκριση. Και τώρα περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους. Έχουν δύο μερούλες, μια μισή μέρα ουσιαστικά για να ξεκουραστούν, έτσι να καθαρίσουν το μυαλό τους και να πάνε το ίδιο συγκεντρωμένοι στο τελικό ανεξαρτήτου αντιπάλου, όποια και να πάνε, Ρεάλ Μαδρίτης ή Βαλένθια.
2: Εγώ θα πω ότι είναι καλό, δεν θυμάμαι με ποιον το είπα, ότι δεν επιβαρύνθηκε κανένας με πολλά λεπτά.
3: Ναι, όντως. Κοιτάζοντας έτσι, ρίχνοντας έτσι μια ματιά.
2: Επειδή το μάτς είναι σε λιγότερο από 48 ώρες.
3: Ναι, πολύ σημαντικό, εννοείται. Ο Γόκαπ ήταν με 26 λεπτά αυτός που είχε τα περισσότερα. Μιλουτίνο είχε λίγο περισσότερα, 26 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Ο Βεζένκο 22 πριν 24 και όλοι οι άλλοι πιο κάτω από το 20 λεπτό. Ναι, νομίζω μοιράστηκε σωστά ο χρόνος και σωστά τα λεφτά σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά όταν έρχεται το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς ουσιαστικά σε λιγότερο από 48 ώρες. Να σου μεταφέρω και λίγες δηλώσεις.
4: Ναι, για πες, τι έχεις αλλιεύσει εσύ.
3: Tyson Ward μας μίλησε έτσι μετά το παιχνίδι. Μας είπε ότι είμαι περήφανος που κερδίσαμε, όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα όπως θέλουμε και την Κυριακή. Θέλω να βοηθάω όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα. Δεν ενδιαφέρει αν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Με νοιάζει μόνο να κερδίζουμε. Θέλω να βοηθάω με κάθε τρόπο σε άμυνα και σε επίθεση. Όλοι δώσαμε τα πάντα και αυτό που μας βοήθησε να κερδίσουμε. Η αντοχή και η ωριμότητα που έδειξαν όλα τα παιδιά, ακόμη και όταν ο αντίπαλος θα την τρούσε, η αμυντική μας νοοτροπία, η επιμονή μας, ακόμη και όταν δεν έπαιναν τα σούτ, δείξαμε μια καλή εικόνα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και την Κυριακή. Του έγινε και η κλασική ερώτηση για το Telecom Center Athens, για το αν θα είναι ιδιαίτερο έτσι για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει τον τρόπαιο σε αυτό το γήπεδο. Είπε ότι αγαπάω το σεφ, δεν το συζητάω ότι θα είναι ωραίο να κερδίσουμε εδώ, αλλά δεν θα αντάλλαζα το σεφ με τίποτα. Και όταν ρωτήθηκε τι έκανε έτσι αμέσως μετά από την νίκη, είπε το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να στείλω μήνυμα στην οικογένειά μου ότι τους αγαπώ και ότι θα ετοιμαστώ όπως πρέπει για την Κυριακή. Να σου πω έτσι και λίγο γρήγορα όσα μας είπε ο Μιλουτίνο. Είπε ότι νιώθω πολύ καλά, η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στο ίδιο μήκος σχήματος και αυτούν οι δηλώσεις. Νικήσαμε μόνο ένα παιχνίδι, αν δεν νικήσουμε και το επόμενο, το αποψινό δεν θα έχει σημασία. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, να ξεχάσουμε το αποψινό παιχνίδι το συντομότερο δυνατό και να διατηρήσουμε την ίδια ενέργεια. Πρέπει να δείξουμε πώς θα το θέλουμε και την Κυριακή. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλη ομάδα και επιτυχημένοι, πρέπει να το ξεχάσουμε το αποψινό και να επικεντρωθούμε στην ξεκούρασή μας. Έχουμε μια μισή μέρα μπροστά μας και για τα στοιχεία έτσι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που ξεχώρισαν και που ήταν αυτά που τα καθοριστικότερα για να έρθει τελικά η νίκη, είπε ότι η ενέργεια και η άμυνα που παίξαμε ήταν οι σημαντικότεροι παράγοντες στο παιχνίδι μας. Η αμυντική μας προσπάθεια ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Παίξαμε καταπληκτικά αμυντικά και αυτό ήταν το κλειδί. Αυτά.
4: Κάθομαι
3: από Γόρτ και Μιλουτίνο.
4: Να είσαι καλά Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά και στο ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στον Παναγιώτη Κεφαλά. Η Ρεάλ έχει αρχίσει σιγά σιγά και ξεμακρύνει. Είναι διψήφια πλέον η διαφορά.
0: Ναι, Τάσο, πράγματι έφτασε ακόμη και στο συν 12. Τώρα με την πρώτη βολή του Rivers η Βαλένθια μειώνει στους 9, 42-51. Και αυτό γιατί η Ρεάλ έχει πάθει Βαλένθια, θα λέγαμε. Σουτάρει με το εξωπραγματικό 9 στα 14 έξω από τα 6,75. Νωρίτερα, τώρα δηλαδή, αστόχησε σε τρίποντο ο Κέκε. Με το τρίποντο του Καμπάτσο που πήγε στους 12, είχε σουτάρει με 9 στα 13. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Έχει πετύχει 51 πόντους σε 17 αγωνιστικά λεπτά. Η Ρεάλ τρέχει ασταμάτητα στον παρκέ, όπως τώρα ο Καμπάτς, ο οποίος θα δώσει στον Αμπάρντε. Αμπάρντε στο Λάιλς. Νέο τρίποντο από την Ρεάλ. 3 στα 4 ο Καναδός. Ξανά σε διψήφια διαφορά. 54-43. Άμεση απάντηση από τον Μοντέρο, ο οποίος με ένα σλάλομ θα κάνει το 45-54. Έχει αρχίσει και κουράζει εμάς με την καλή την έννοια. Είναι εξουθενωτικός ο ρυθμός του παιχνιδιού. Είναι πάνω κάτω. Πραγματικά μετά από το πρώτο δίλεπτο στήρο, οι δύο ομάδες τρέχουν ασταμάτητα. Νέο τρίποντα από τον Καμπάτσο. 10 στα 15. Απίστευτα πράγματα βλέπουμε από τη Ρεάλ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 57-45, άμεση απάντηση από τον Rivers, ξανά στους 10, 47-57 σε αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό το οποίο έχουν προσφέρει οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής στο Glass 4 του Telecom Center. Καμπάτσο, θα σταματήσει, Καμπάτσο, έχει πάντα την μπάλα, δίνει στο Χεζόνια με υποψία βημάτων, παίρνει προς τα μέσα, απαλλάσσεται από τον Braxton Key και με ένα layup ο Κροάτης φτάνει τους 10 προσωπικούς του πόντους και στέλνει ξανά τη Βασίλισσα στο συν 12, 49, 47, 59. Μοντέρο με τον Αμπάλδε. Μοντέρο τώρα με τον Χεζόνια στην αλλαγή. Θα δώσει στον Key. Key θα σταματήσει από τα 4 μέτρα, θα ευστοχίσει μπροστά στον Lyles. 49, 59 και θέλουμε ακόμη 1 και 50 για το τέλος του ημιχρόνου. Χεζόνια θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Θα δώσει στον Γιούλ, ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο της Βασίλισσας. Γιούλ στον Αμπάλδε. Αμπάλδε στον Καμπάτσο ξανά. Καμπάτσο των 5 πόντων και των 3 ασίστ. Καμπάτσο μπαίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να δώσει τον Αμπάλδε, αλλά θα κλέψει ο Μοντέρο και θα γίνει το φάουλ στον Dominic Ongard της Βαλένθια και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, γιατί αυτό ήταν μόλις το πέμπτο ομαδικό της Βασίλισσας, με το σκορ του 49-59, 1-32 για το τέλος του ημιχρόνου. Μοντέρο θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών για λογαριασμό της Βαλένθια. Ο Σακό θα επιστρέψει στο παρκέ στη θέση του Rivers, όπως θα επιστρέψει και ο Rivers στην θέση του Μπαντιό, ο οποίος Μπαντιό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καθόλου παράγοντας του παιχνιδιού στο σκάρτο δεκάλεπτο το οποίο έχει αγωνιστεί, γιατί είπαμε στο ξεκίνημα χρεώθηκε με δύο γρήγορα φάουλ και αποσύρθηκε γρήγορα στον πάγκο. Έχει προσφέρει μόλις δύο πόντους με ένα στα πέντε συνολικά σούτ, ένα τριαδίποντα, 0-2 τρίποντα. Από την άλλη, ο Μοντέρο δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει το ρυθμό του και να γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού. Θα ευστοχήσει την πρώτη βολή, θα μειώσει σε 50-59 με τον 7ο πόντο του Μοντέρο, ο οποίος επίσης δεν σουτάρει καθόλου καλά. Έχει 2 στα 7 σούτ εντός παιδιάς, έχει όμως 5 ασίστ και ένα γλέψιμο. Μοντέρο εύστοχος και στη δεύτερη, 51-59. Με τον Καμπάτσο να κατεβάζει την μπάλα, 1,5 λεπτό για το τέλος του ημιχρόνου. Καμπάτσο με τον Τέιλορ, Καμπάτσο με τον Σακό, Καμπάτσο θα δώσει το Γιούλ, Γιούλ για 3, αστοχή, rebound, επιθετικό από τον Λάιλς. Λάιλς θα δώσει τον Καμπάτσο, νέα επίθεση για τη Βασίλισσα. Λάιλς θα διστάσει για 3, θα ξαναδώσει τον Καμπάτσο. Καμπάτσο, πολύ έξυπνα εκεί, κέρδισε το φάουλ από τον Σακό και πολύ σωστά κιόλας ο Σακό έκανε το φάουλ, γιατί ο Καμπάτσο ήταν έτοιμος να τον περάσει στα πόδια. Ήτανε μόλις το τρίτο ομαδικό αυτό για την Βαλένθια. Είχε επαναφορά από το πλάι η Ρεάλ με τον Καμπάτσο. Καμπάτσο κάνει την επαναφορά, θα δώσει στον Γιούλ. Γιούλ ξανά στον Καμπάτσο. Περιμένει και ο Καρούμπα να μπει ξανά στο παρκέ. Θα δώσει στον Λάιλς. Λάιλς αστοχή για 3. Rebound πολύ ψηλά από τον Κι και θα δώσει την μπάλα μέσα στον Μοντέρο, ο οποίος θέλει να τρέξει, αλλά ξανά πολύ καλή επιστροφή από την Ρεάλ. Θα σταματήσει ο Μοντέρο, θα σουτάρει για 3. Θα αστοχήσει. Επιθετικό rebound από τον Τέιλορ. Τέιλορ δίνει στο Σακό. Πολύ ωραία πάσα. Σακό θα καρφώσει βέβαια. Και με αυτό το mini σερί της Βαλένθια η διαφορά θα πέσει στους 6 από τους 12. 53-59 από μία επίθεση για κάθε ομάδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καμπάτσο θα σταματήσει για 3. Όχι, πολύ ωραία πάσα για το Χεζόνι, ο οποίος θα πάρει το maximum με την εκπληκτική assist του Μάριο Χεζόνι. Αν και είχε ανοιχτό τρίποντο του Καμπάτσο, αν και είχε ανοιχτό τρίποντο ο Καμπάτσο, είδε τον Χεζόνια απέναντι στον Κίο Κι. Δεν είχε την προσοχή του στην μπάλα και έτσι ο Χεζόνια κάτω από το καλάθι θα πετύχει το φάουλ, θα κερδίσει, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Μπράξτον Κι και θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Θα ξεκολλήσει την Ρεάλ και θα σταματήσει αυτό το μίνι σερί το οποίο είχε χτίσει η Βαλένθια. 28 και 8 απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Διαβουλεύσεις, Λοντερμόζο, Τιφαλάκα, τη λένε για τον χρόνο. Όχι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Μάριο Χεζόνια είναι έτοιμος για να εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Ο Κροάτης, ο οποίος είναι στους 12 πόντους. Πρώτος σκορ είναι ο Λάιλς με 13. Αν ευστοχίσει τη βολή ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, θα γίνει και εκείνος πρώτος σκορ της ΡΑΛ. Πράγματι και με την πρώτη βολή την οποία ευστοχεί. Βεβαίως, ναι, γιατί είχε ένα ζευγάρι το οποίο αστόχησε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. 13ος πόντος για τον Μάριο Χεζόνια. Πρώτος σκορ μαζί με τον Λάιλς. Και είναι και ο πρώτος σκορ κιόλας και της Βαλένθια με 13 πόντους. Και είναι ο Μπράξτον Κι. Και το σκορ γίνεται 53-62. Κατεβάζει ο Μοντέρο την μπάλα, 20 δευτερόλεπτα για την επίθεση της της Βαλένθια. Μία απόκληση της τάξης των 4 με 5 δευτερολέπτων με το χρονόμετρο του γηπέδου. Με την επίθεση της Βαλένθια, Μοντέρο. Μοντέρο με τον Καρούμπα θα τον πάει στα πόδια ή θα σουτάρει. Μοντέρο, διαδοχές, τρίπλες, σταματάει από τα 6 μέτρα. Αστοχή, όχι. Τον πάει στο χατρίκ, ήταν τρίποντο τελικά. Ήταν τρίποντο, όπως το έδωσε ο κύριος Τιφαλά που είχε ξεκάθαρη εικόνα. Τρίποντο λοιπόν με τον Τζιν Μοντέρο, όπως είπαμε, ο οποίος ανεβάζει στροφές, ανέβασε στροφές και θα μειώσει για την Βαλένθια. 56-62, 5,3 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Time out για τη Real Madrid.
4: Λοιπόν, η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών κορυφαίου Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ορί και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Λοιπόν, 56-62. Παναγιώτη, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πριν έτσι όπως το πήγαινε η Φενέρ πριν στον πρώτο ημιτελικό, ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η χειρότερη επίδοση σε ημιτελικό Final Four.
0: Ναι.
4: Ήταν το 49 της Λιμόζ, της Αραγώσα το 95. Ρεάλ Λιμόζ 62-49. Εδώ αυτό το που ήταν τελικό αποτέλεσμα, έτσι.
0: Εδώ αυτό που
4: βλέπουμε είναι πραγματικά απίθανο. Έχει κάνει, όταν ήταν το σκορ 59-53, έβγαλε μια κάρτα η Νόβα ότι είναι ρεκόρ επίτευξης πόντων μιας ομάδας σε πρώτο ημίχρονο ημιτελικού. Ήταν το 56 της Ρεάλ απέναντι στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του 24.
0: Ναι.
4: Πλέον τώρα έχει πάει 62 η Ρεάλ και το έχει διαλύσει και το έχει φτάσει μέχρι και η Βαλένθια το 56, έτσι.
0: Και για να δούμε και τη Ρεάλ, Τάσο, γιατί έχει προοπτική να πετύχει ή 2 ή 3 ή ακόμη και ένα πόντο, αν κερδίσει φάουλ και ευστοχή σε
4: 5,3
0: νέο
4: time out όμως.
0: Νέο time out, νέο time out έχουμε στο 56-62, 5,3 για τη λήξη, νέο time out, κάτι δεν άρεσε στο Σέρτζιο Σκαριόλο.
4: Ωραία, λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για το φινάλε. Λοιπόν, δήλωση Βαγγέλη Μαρινάκη, εξερχόμενος από το Telecom Center μετά την νίκη Παύλα πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής. Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό, τι άλλο, να το σηκώσουμε ξανά εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου να σηκώνεις το κύπελο. Και για την παρουσία του στον πρώτο χρονικά ημιτελικό και το αν δείχνει την ενότητα στον ερυθρόλευκο οργανισμό, είπε το συζητάμε αυτό, δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Και μιας και λέω για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είπαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ, προέκυψε ότι πριν μεταβεί στο Telecom Center μαζί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι δύο άνδρες τα είπαν και έθεσαν επιτάπητος τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού για την νέα σεζόν, παρουσία τόσο του Ντάρκο Κοβάσεβιτς όσο και του μάνατζερ του Βάσκου Τεχνικού, του Ινιάκη Ιμπάνιεθ. Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Κεφαλά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
0: Έχει κολλήσει το χρονόμετρο ψού και από την αρχή. Γιατί με το που έγινε η επαναφορά της Ρεάλ, να σου πω λίγα, κοιτούσα το χρονόμετρο γιατί ήθελα να επιβεβαιώσω ότι απομένουν 5,3. Το χρονόμετρο μας έκανε τη χάρη γιατί πάγωσε στα 5,3. Οπότε την μπάλα μπορεί να μπήκε στο παρκέ και ο Καμπάσο να τρέξε πολύ γρήγορα το γήπεδο και να έφτασε μέχρι το κέντρο. Αλλά θα πρέπει να επαναληφθεί η επαναφορά. Θα πρέπει να επαναληφθεί η επαναφορά.
4: Ωραία.
0: Διαβουλεύει τώρα του κύριου Τιφαλά με την γραμματεία. Όχι, όλα καλά. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Με Καμπάτσο, Χεζόνια, Γιούλ, Λάιλς και Φελής στο παρκέ η Ρεάλ. Με Κι, Πραντίγια, Τέιλορ, Μοντέρο και Ντάριους Τόμσον η Βαλένθια. Η μπάλα στα χέρια του Καμπάτσο, ο οποίος κάνει την επαναφορά. Δίνει στο Χεζόνια. Καμπάτσο τρέχει το παρκέ. 3-2-1. Καμπάτσο για 3. Μπάζερ μπίτερ. Άστοχο τρίποντο λοιπόν από τον Φανκούντο Καμάτσο, λήξη πρώτου ημιχρόνου, Βαλένθια, Ρεάλ, 56-62, επιμέρου σκορ, 28-26 πρώτο δεκάλεπτο, 28-36 δεύτερο δεκάλεπτο για την Βασίλισσα, συνέπεια στην επίθεση από την Βαλένθια, γιατί είχε ακριβώς την ίδια συγκομιδή των 28 πόντων από την άλλη. Πολύ ανώτερη η Ρεάλ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, 36 πόντους ενεργητικό, έχοντας για πρώτους σκόρερ Τρέι Λάιλς και Μάρο Χεζόνια με 13 πόντους ο καθένας, 5 ο Αμπάλντε, 8 ο Καμπάτσο, 3 ο Κέ και 4 ο Μαλεντών, 8 ο Ντεκ, 2 ο Γκαρούμπα, 6 ο Φελής, μια Βασίλισσα η οποία εκτελεί με 11 στα 19 έξω από τα 6,75, ίδιο ακριβώς ποσοστό και στα δίποντα με 11 στα 19, επίσης έχει πάρει 18 rebound, έχει δώσει 14 assist για μόλις 3 λάθη. Από την άλλη η Βαλένθια έχει πρώτο σκόρερ τον Κι με 11, ο Μοντέρο ανέβασε την απόδοσή του, έχει φτάσει στους 11 και εκείνος διψήφιος για την Βαλένθια με 5 assist, αλλά η Βαλένθια με τα 5 στα 15 τρίποντα, με αυτό το 33,3 ποσοστό το οποίο έχει, δεν τη βοηθάει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και αυτό αποτυπώνεται από αυτό το 56-62. Θα μου πείτε 56 πόντι δεν είναι φτωχή συγκομιδή, αλλά γιατί έχει εκμεταλλευτεί περισσότερο η Βαλένθια την έλλειψη του Ταβάρες και γενικά κανονικού πενταριού από την Ρεάλ, γι' αυτό και τα δίποντά της τα περισσότερα είναι κάτω από το καλάθι και έχει πολύ καλό ποσοστό, 18-26 ή 69,2. Λήξη πρώτου ημιχρόνου σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό στον Ισπανικό εμφύλιο, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 56-62, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Bwin, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build-A-Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. 56-62 σκόρ ημιχρόνου στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center Άνθες, Βαλένθια Real Madrid. Η Βαλένθια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είχε 18 στα 26 δίποντα, 5 στα 15 τρίποντα, 5 στις 5 βολές, 16 rebound εκ των οποίων τα 6 επιθετικά και 14 assist συν ένα κλέψιμο για μόλις 2 λάθη. Από την άλλη, η Real είχε 11 στα 19 δίποντα, 11 στα 19 τρίποντα, απίθανο ποσοστό έξω από τα 6,75, 7 στις 9 βολές, 18 rebound εκ των οποίων τα 6 επιθετικά και επίσης 14 assist για 3 λάθη.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου στον τελικό του κυπέλου Τουρκίας, Τραμζονσπορ Κόνιασπορ 1-0. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά το Φιωρεντίνα Αταλάντα στο 8ο λεπτό, είναι στο 0-0. Πρώτο χρονικά παιχνίδι για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Σέρια. Και σε 7 λεπτά από τώρα στο Παρίσι έχουμε σέντρα στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας, Λανς εναντίον Νις.

0: Οι δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, δημοσίευμα της βραζιλιάνικης Globo, ότι η Ατλέτικο Παραναένσε φέρεται να έχει κάνει διερευνητική επαφή με τον Ολυμπιακό Κρούση για τον Ροντινέη. Ωστόσο, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν επιθυμεί την παραχώρηση του Βραζιλιάνου. Και λογικό, θα πω εγώ. Και επίσης ένα δημοσίευμα στην Σερβία, αν δεν κάνω λάθος, περί ενδιαφέροντος των Ερυθρόλευκων για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό, τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε, μένει ελεύθερος μάλλον από την Ιουβέντους, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Και πριν κλείσω, να μεταφέρω κάποιες δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Κώστα Παπανικολάου, στην κάμερα της Νόβα μετά την λήξη του ημιτελικού με την Φενέρ Μπαχτσέ. Είπε χαρακτηριστικά: ηρεμία, γιατί έχουμε ένα ακόμη δύσκολο βήμα, αλλά μαζί και αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό μου βγάζει αυτό το γκρουπ των παικτών. Και νομίζω ότι αν έχουμε μια ανάλογη εμφάνιση σαν την σημερινή, μπορούμε να ελπίζουμε σε όμορφα πράγματα. Έτσι όπως έχει γίνει το σύγχρονο μπάσκετ, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε κάθε συνθήκη που προκύπτει μέσα στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει πλέον όρος αμυντική ή επιθετική ομάδα. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και να προσαρμόζεσαι σε αυτές τις καταστάσεις και εμείς έχουμε τα υλικά να προσαρμοζόμαστε μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε εμάς και το πώς θα βρεθούμε, πώς θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινο newsroom. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club με το δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου χρονικά ημιτελικού του Final Four της Ευρωλίγκας ανάμεσα στην Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτη. Θυμίζω νωρίτερα ο Ολυμπιακός κυριαρχικός. Νίκησε την Φέντερ με 79-61 και προκρίθηκε στον τελικό για 10η φορά στην ιστορία του για να διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν
4: κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
17: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Ήρθα.
18: Ένας θείος.
20: Ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέρια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
24: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
25: Come to my boudoir.
24: The second rule of Fight Club is...
25: Jump.

0: Καλησπέρα και από εμάς.
1: Καλησπέρα.
2: Πήγουν στο FM 94,6. Θα πάμε με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Βαλένθια με την Ρεάλ. 56-62, θυμίζω, προηγείται η Ρεάλ με 6 πόντους. Ξεκίνησε.
1: Γκολ και θέαμα που θα λέγαμε στο
2: πάρα πολύ ωραία. Ναι. 62 πόντοι και 56 πόντοι στο ημίχρονο. Καταπληκτικά πράγματα. Καλά τώρα για την Ρεάλ. Θα μας πει περισσότερο ο Παναγιώτης Κεφαλάς από το Telecom Center. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Όλα, σενιόρε, κόμο εστά. Ισπανικό παιχνίδι.
2: Φάει την πάει τώρα, σε παρακαλώ, κάνε μας τη χάρη.
3: Ισπανικό παιχνίδι βλέπουμε, οπότε να το νιώσουμε λίγο, να το βιώσουμε. Πράγματι.
2: Εμείς λόγω ηλικία θα λέμε όλε ο Ταύρος που έλεγε ο Κωνσταντάρας ταινίες.
3: Οκέι και για τρεις αστοχή. Λοιπόν, όπως είπατε κι εσείς, έβρεξε καλάθια στο πρώτο ημίχρονο. Το 56-62 είναι περισσότεροι πόντοι οι οποίοι έχουν επιτευχθεί σε ημίχρονο ημιτελικό στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Καμ Τέιλορ με ένα τρίποντο θα μειώσει σε 59-64. Για την Βαλένθια, μια Ρεάλ η οποία έκλεισε το ημίχρονο με το εξωπραγματικό 69% στα τρίποντα. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και αυτή η διαφορά που έχει πάρει. Ένα δύσκολο καλάθι εδώ από τον Χεζόνια. 59-66 ξανά στο σύν 7.
2: Γίνεται αυτό, Παναγιώτη, και δεύτερο ημίχρονο, λες?
3: Αυτό ποσοστό είναι το ζητούμενο.
2: Εγώ λέω δεν γίνεται.
3: Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί. Γιατί είναι και εξουθενωτικός ο ρυθμός. Πραγματικά είναι μεγάλο ερωτηματικό αν θα αντέξουν μέχρι το τέλος να παίζουν σε αυτόν τον ρυθμό. Θα μου πείτε, οι ισπανικές ομάδες είναι έτσι, παίζουν.
2: Εντάξει, η Βαλένθια που κάνει και το rotation, ας πούμε, το συνεχόμενο, έχει περισσότερες ελπίδες. Η Ρεάλ που έχει λίγο πιο σφιχτό rotation και πιο μεγάλα παιδιά, δεν ξέρω αν θα αντέξει, αλήθεια.
3: Ακριβώς, και πιο μεγάλα παιδιά σε ηλικία, πράγματι, θα έχει ένα θεματάκι. Ας το έξερε στο μεταξύ ο Μοντέρο, πήρε το αμυντικό rebound η Ρεάλ, Αμπάλδε για τρεις από τη γωνία. Αστοχός είναι αυτό που λέγαμε, είναι μεγάλο ερωτηματικό αν θα συνεχίσει με το ίδιο εξωπραγματικό ποσοστό η Ρεάλ. Βέβαια δύσκολα αυτό το 69% να κλείσει μας με 69% στο τρίποντο, νομίζω ούτε οι Warriors δεν το κλείσαν. Όμως προς το παρόν βγάζει άμυνες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ και με μια καλή άμυνα πάνω στον Τέιλορ τον υποχρεώνει σε βήματα. Παίρνει νέα κατοχή ομάδα του Σέρτζιο Καριόλο σε αυτά τα 2 και 10 τα οποία έχουν κυλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο συν 6 βρήκε το τέλος του την Βασίλισσα. Στο συν 1 είναι 3-2 το επιμέρου σκορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 3-2 υπέρ της, μάλλον 3-4 με συγχωρείτε, υπέρ της Ρεάλ. Καμπάτσο θα περάσει από τον Μπαντιό, θα τον ξαναβρει μπροστά του όμως. Καμπάτσο θα δώσει τον Αμπάλντε, Αμπάλντε στον Χεζόνια. Χεζόνια με πλάτη τον Τέιλορ, τον σπρώχνει και λίγο ο Τέιλορ. Τον πέρασε όμως προς τα μέσα με τη δύναμή του ο Χεζόνια. Θα στοχίσει στο χου, καλά, οκ, και είναι εκεί. Και με το tip-in, το follow δηλαδή, θα κάνει το 59-68 στο συν 9 η Ρεάλ. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα εκ των κορυφαίων της Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο. Μοντέρο στον Μπαντιό. Μπαντιό αμέσως για τρεις. Του αλλοιώνει το σούτ ο Κέκε και rebound εύκολο από τον Χεζόνια. Η Ρεάλ τώρα θα πρέπει να παίξει πολύ καλή άμυνα γιατί προφανώς θα περιμένει την αντεπίθεση και την αντίδραση της Βαλένθια. Φάουλ χαμηλά το οποίο κερδίζει ο Χεζόνια από τον Μπαντιό. Αν πρόλαβα να δω καλά, το οποίο θα είναι το τρίτο του. Όπως και να έχει, ο Κι θα πάει στον πάγκο.
2: Έτσι όπως παίζει ο Μπαντιό σήμερα, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη απώλεια να πάει στον πάγκο.
3: Όχι, πράγματι δεν είναι, αλλά όμως τον χρειάζεται. Η Βαλένθια θέλει να έχει τύχη στο παιχνίδι. Καμπάτσο, ο οποίος βγάζει τρομερή ενέργεια, θα δώσει στον Οκέ και Οκέ αμαρκάριστος για τρεις από τη γωνία. Αστοχή, rebound από τον Χεζόνια με τη βοήθεια του Καρούμπα. Να που ανανεώνει και κατοχές η Ρεάλ. Καμπάτσο θα περάσει ένα πολύ ωραίο σλάλομ. Πήγε να δώσει μια δύσκολη πάσα την οποία κατάλαβε ο Μοντέρο και κλέβει. Κατεβάζει την μπάλα πραντί για φάουλ αμέσως από τον ΟΚΕΚΕ. Βλέπουμε τώρα πιο σκληρό παιχνίδι. Με διάθεση και τις δύο ομάδες να τρέξουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν σκληρύνει λίγο οι άμυνες. Έχει γίνει λίγο πιο physical που λένε και στο μπάσκετ. Δηλαδή οι παίκτες βάζουν πολύ περισσότερο το κορμί τους. Έχει προξήματα, έχει πολύ δυναμικό παιχνίδι. Και αυτό προφανώς θα είναι και ο στόχος της Ρεάλ, έτσι ώστε να κόψει εντελώς τον τσαμπουκά που λένε σε εισαγωγικά της Βαλένθια. Μπαντιό μπαίνει προς τα μέσα, πολύ δύσκολο καλάθι ο Μπαντιό μπροστά στον Γκαρούμπα. Τον έπαιξε στα πόδια που λένε και θα μειώσει σε 61-68 ο Μπράνκου Μπαντιό. Καμπάτσο χάνει προς τη μήνυ την μπάλα, αλλά με δυσκολία θα τη δώσει τον Οκέ και ο Κέ και μπαίνει προς τα μέσα. Σταματάει, δίνει στον Καμπάτσο. Καμπάτσο θα στάρει για τρεις. Όχι, υποψία βημάτων ο Καμπάτσο. Νομίζω θα δώσει τον Αμπάλδε. Αμπάλδε στον Χεζόνια. Χεζόνια θα στοχίσει, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Ρίβερς με την προσποίησή του. και θα κερδίσει το δικαίωμα. Κέρδισε μάλλον το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ του Rivers, ο οποίος, όπως λέμε μπασκετικά συσσαγωγικά, έφαγε την προσποίηση του Χεζόνια. Πήδηξε για την τάπα. Ο Χεζόνια πήγε για το καλάθι σε δεύτερο χρόνο και έτσι κέρδισε το φάουλ για βολές. Ο Μπαντιό στον πάγκο, ο Ντάριος Τόμσον στο παρκέ. Όπως είπες και εσύ Κώστα, ο Μπαντιό δεν έχει γίνει καθόλου παραγωγός παιχνιδιού. Έχει 4 πόντους με 2 στα 7 σουτ. 0-3 τρίποντα, 2-4 δίποντα, ένα μόλις rebound, καμία assist. Το πλην 1 το PIR του, το ranking του δηλαδή. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Χεζόνια. Σπανούλης Ζήσης τώρα τους δείχνει το πλάνο και στο Cube. Θερμό χειροκρότημα από το ερυθρόλευκο, το οποίο παραμένει Telecom Center. Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μείνει. Πρέπει να είναι γύρω στους 7 με 8.000 που έχουν μείνει στις κερκίδες. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή ο Χεζόνια. 61-70 ξανά στο συν 9 η Real. Μοντέρο. Μοντέρο, σπάει το screen, δίνει στον Τόμσον. Τόμσον για τρεις. Ευστοχεί ο Τόμσον με το πρώτο του τρίποντο. Είναι η πρώτη του προσπάθεια γενικά στο παιχνίδι του Ντάριους Τόμσον. Και είναι ευστοχή και είναι και για τρεις μάλιστα. 64-70 με το τρίποντο του Ντάριους Τόμσον. Το άλλο τεπέκτη της Μπασκόνια και της Ανατολού Εφές. Καμπάτσο. Καμπάτσο περνάει, λέει up, αστοχή, rebound, μακρινό από τον Χεζόνια με ακόμη ένα deflection από τον Καρούμπα. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Καρούμπα στα rebound για την Real. Χεζόνια θα δώσει τον Καρούμπα, Χεζόνια ξανά, Χεζόνια θα γυρίσει σαν πολύ δύσκολο σουτ, θα στοχίσει εδώ. Καλύτερο box out από τον Μπραντίγια, θα εξασφαλίσει αμυντικό rebound για την Βαλένθια. Μοντέρο φεύγει στον εφηδιασμό, φάουλ κατευθείαν από τον Αμπάλδε, χαμηλά. Λέει ο κύριος Λάτισεφς, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση. Για τρεις πόντους ζητάνε της Βαλένθια, καθότι ο Μοντέρο διέκρινε, προέβλεψε μάλλον ότι ο Μπάλδε θα πάει να του κάνει το φάουλ και εκτέλεσε από το κέντρο, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και challenge. 5 και 14 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Challenge από τον Πέδρο Μαρτίνεθ για να δοθούν τρεις βολές και όχι φάουλ χαμηλά στον Μοντέρο, με το σκορ να είναι στο 64-70, πάντα μπροστά η Real Madrid της.
0: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Και η λογική λέει ότι θα δικαιωθεί, ναι, στο challenge. Δικαιωθεί, γιατί έχει πιάσει την μπάλα ο Μοντέρο. Κατάλαβε ότι θα του γίνει το φάουλ από τον Αμπάλδε και εκείνη τη στιγμή έκανε την κίνηση να σουτάρει. Οπότε η λογική λέει, τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαβάσουν οι διαιτητές. Θέλω να πω, έχουμε δει και χειρότερα να είναι πολύ πίσω από τη σέντρα. Αυτό τουλάχιστον είχε περάσει και τη σέντρα ο Μοντέρο.
1: Κοιτάνε άλλο πράγμα τώρα. Κοιτάνε πριν αν ήταν τρίποντο του Τόμσον.
2: Ναι.
1: Ή αν πάταγε.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν είναι σαφές. Όχι, τρίποντο πρέπει να είναι.
2: Τρίποντο φαίνεται, ναι. Α, ζουμάρουν λίγο η τεχνική. Τρίποντο φαίνεται, τώρα δεν ξέρω τι απόφαση έχουν πάρει, αν έχουν πάρει για το...
1: Νομίζω θα το δουν μετά.
2: Τρεις βολές ή οτιδήποτε, ναι.
1: Τη φάση με τον Μοντέρο.
2: Εντάξει.
1: Είναι αυτή η λογική που πολύ καλά λες, ότι μπορεί, είναι μια γελιότητα όλο αυτό που συμβαίνει φυσικά με τους παίχτες που παίρνουν τρεις βολές. Από την άλλη, είναι και μια τιμωρία για έναν παίχτη ο οποίος κάνει ένα σκεμμένο φάουλ, ας πούμε, όπως το κάνουν στο ποδόσφαιρο και παίρνουν κίτρινη κάρτα, ας πούμε, να κόψουν αντεπίθεση. Το κάνουν και στο μπάσκετ και αρκετά συχνότερα.
2: Οπότε σου λέει, αν έχεις το φόβο ότι μπορεί να σου δώσω τρεις βολές, μπορεί να σταματήσουν ή να περιοριστούν τα φάουλ σκοπιμότητας που γίνονται. Δεν μπορεί να δώσει εσκεμμένο, άλλη, το εσκεμμένο το παλιό που λέγαμε. Το εσκεμμένο το παλιό δεν μπορεί να το δίνει. Έχει καταργηθεί το εσκεμμένο. Υπάρχει το αντιαθλητικό.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να το δώσω, γιατί στην πραγματικότητα είναι ο ορισμός του εσκεμμένου.
2: Ναι, φάουλ. Αλλά επειδή μπαίνει σε μια λογική, πρέπει να ψυχολογήσει και να ψυχαναλύσει ο διαιτητής τον παίχτη για να καταλάβει την πρόθεσή του, και μετά μπαίνει σε άλλα μονοπάτια, ας πούμε, λίγο τηλεπαθητικά. Δίνουν αυτά τα φάουλ, ξέρεις, όταν έχει πιάσει ο παίχτης την μπάλα. Είπαμε, η λύση είναι να δίνονται, για παράδειγμα, όταν είναι τουλάχιστον στο μπροστινό μισό του γηπέδου. Ναι. Δηλαδή, μην δίνουν οτιδήποτε για τρεις πόντους που είναι πίσω από τη σέντρα. Διότι ο παίχτης δεν θα σουτάρει ποτέ πίσω από τη σέντρα. Ούτε ο Στεφ Κάρι δεν σου τα έριψε τη σέντρα. Ούτε ο Ντόνσιτς δεν σου τα έριψε τη σέντρα. Εκτός αν είναι λήξη 10 λεπτού. Μόνο εκεί δικαιολογείται να δώσει τρεις βολές, γιατί κάποιος μπορεί να πάει να πάρει ένα σούτ, ας πούμε, γιατί τελειώνει η περίοδος. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα το μελετάνε. Βλέπουν αν έχει πιάσει την μπάλα. Σύμφωνα με τα replay, φαίνεται ότι έχει πιάσει την μπάλα ο Μοντέρο. Είναι ακριβώς ένα βήμα τελικά πριν τη γραμμή της σέντρας και δεν έχει περάσει. Απλά μου φάνηκε με τη φόρα που είχε ότι είχε περάσει το κέντρο του γηπέδου. Το κοιτάνε, το ξανακοιτάνε. Εντάξει, είναι σημαντικό. Έχει πολύ χρόνο βέβαια. Έχει 5 και 14 για τη λήξη τρίτη περίοδου. Αλλά η διαφορά είναι στου 6. Και αν πάρει τρει βολέ ο Μοντέρο, μπορεί να κατεβάσει τη βάρο στου 3 και να έχουμε έτσι διαφορετικό momentum στο παιχνίδι από τη στιγμή που η Ρεάλ, όπως λέγαμε και με τον Παναγιώτη Κεφάλα, δεν σουτάρει το δύο καλά στο τρίποντο. Δεν ξέρω αν έχει φτωχίσει και σε τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Η Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ, ναι. Νομίζω τα τρίποντα όλα που εκτέλεσε πήγανε σίδερο.
1: Ναι,
2: ακόμα και τα ελεύθερα.
1: Έχει 0 στα 5 μέχρι στιγμή στο δεκάλεπτο. Ναι.
2: Ναι, έκανε εκείνο το εντυπωσιακό 11 στα 19 στο πρώτο και όπως λέγαμε και με τον Παναγιώτη Κεφαλά, δύσκολα θα συνεχίσει να σουτάρει με το ίδιο. Κάτω το έδωσαν το φάουλ τελικά. Παναγιώτη, κάτω, ε!
3: Ναι, κάτω. Το δώσανε χαμηλά. Okay. Πάντως πριν ήταν τρίποντο, άρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή στο σκόρ 64-70 παραμένει. Έντονες διαμαρτυρίες για την Βαλένθια, οι οποίοι περίμεναν τρεις βολές σε αυτή τη φάση με τον Μοντέρο. Για να είμαι ειλικρινής, έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Έχει κάνει το πρώτο βήμα. Έχουμε δει και χειρότερα να δίνονται τρεις βολές δηλαδή. Οπότε τέλος πάντων, η απόφαση των τριών διαιτητών, των δύο διαιτητών μάλλον, ήταν αυτή του κυρίου Τιφαλά και του κυρίου Λοτερμόζερ, οι οποίοι πήγανε στο βίντεο. Μοντέρο θα κάνει την επαναφορά για τον Rivers. Rivers θέλει να ξεφορτωθεί την μπάλα και να τη δώσει στον Τόμσον. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι τόσο μακριά από το καλάθι. Τόμσον με δυσκολία στον Μοντέρο. Μοντέρο 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βαλένθια. Μοντέρο χαμηλά στον Πραντίγια. Πραντίγια με πλάτη τον Αμπάλδε. Πραντίγια, πολύ ωραία κίνηση. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Ισπανίας θα τον περάσει και μια spin move. Όπως λέμε, θα κάνει το 66-70. Ο Χάιμε Πραντίγια κάτω από το καλάθι. Για πολλωστή φορά η Βαλένθια εκμεταλλεύεται το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα. Έλλειψη βέβαια ψηλού από την από τη Ρεάλ. Κρύο αίμα ο Χεζόνια. Τρίποντο αμέσως. Και από την εφορία του πλην 4 για την Βαλένθια ξανά στην παγωμάρα του πλην 7. 66-73 με τρίποντο του Μάριο Χεζόνια. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, λέει άπ για τον Μοντέρο εκεί. Άμα σε περάσει το πρώτο βήμα κύριε Αμπάλδε και άμα κύριε Γκαρούμπα δεν έρχεται γρήγορα για τη βοήθεια, προφανώς και ο Μοντέρο μόνος του με το καλάθι στο τέτα τέτ δεν το χάνει σε κενή εστία. 68-73 με τον 13ο πόντο του Τζιν Μοντέρο. Χεζόνια με τον Τέιλορ, φάουλ. Φάουλ, πολύ έξυπνα το πήρε εδώ ο Χεζόνια, γιατί είδε ότι είχε προτάξει το χέρι του ο Τέιλορ και έτσι όπως πήγε να περάσει ο Χεζόνια, ξεχάστηκε ο Τέιλορ και του κέρδισε το φάουλ. Ήταν χαμηλά αυτό, ήταν μόλις το τρίτο ομαδικό για την Βαλένθια.
2: Παναγιώτη, ο Μοντέρο μετά το τελευταίο λέει απέδειξε να μην πατάει καλά το πόδι του. Γύρισε πίσω δηλαδή και έκανε λίγο κουτσό. Κάτσε να δούμε και το replay
1: τώρα. Κάτι φαίνεται πίσω από το αριστερό του γόνατο. Ότι έχει παραπάτησε μόνος του ουσιαστικά στην προσγείωση.
2: Ή μπορεί να πάτησε και λίγο σε πόδι αντιπάλου. Έκανε και παρατήρηση ο Γιάννης ότι έκανε και νόημα στον πάγκο τώρα, ναι, στο time out. Προφανώς λίγο να του βάλουν ψυχτικό ή να τον αλλάξει λίγο να δει το πόδι του. Σημαντικός παράγοντας του αγώνα, αν έχει θεματάκι ο Μοντέρο, να δούμε σε τι κατάσταση είναι.
3: Σαφέστατα, και αν και η φάση έγινε ακριβώς μπροστά στα μάτια μας, για να είμαι ειλικρινής, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, γιατί είναι τόσο γρήγορος.
2: Έχει ζαλιστεί, Παναγιώτη, με αυτά που γίνονται εκεί. Έχει ζαλιστεί.
3: Είναι ειδικά το πρώτο μήχρονο. Το πρώτο μήχρονο, παιδιά, ήταν πολύ γρήγορο. Δηλαδή, δεν προλαβαίναμε να περιγράψουμε το ένα καλάθι και αμέσως η άλλη ομάδα, τη Ρεάλ, τη Βαλένθια, πετύχαιναν το επόμενο. Ήταν πραγματικά τόσο γρήγορο ρυθμό παιχνίδι.
2: Έχει ενδιαφέρον πάντως που η Ρεάλ προσπάθησε να αντιθεί Βαλένθια σήμερα και να τη ματσάρει με το παιχνίδι το δικό της.
3: Μα δεν μπορεί να κάνει για αλλιώς.
2: Δεν πήγε να κατεβάσει το ρυθμό, ας πούμε. Πήγε να παίξει στο ρυθμό της Βαλένθια που είναι πάντα επικίνδυνο. Όταν παίζει απέναντι σε μια ομάδα που το κάνει αυτό τόσο καλά όλη τη χρονιά, να δοκιμάσει να το κάνει κι εσύ, που ξαναλέμε έχει μικρότερο rotation και μεγαλύτερες ηλικίες στο roster, έχει ένα κίνδυνο αυτό το πράγμα. Για να αντέξει 40 λεπτά. Η Βαλένθια το κάνει σε όλα τα παιχνίδια 40 λεπτά. Ως Ρεάλ μπορείς να το αντέξεις αυτό το παιχνίδι.
3: Πάνω σε αυτό που λες όμως, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί το συζητούσαμε και με τον Χρήστο Ρομπόλη στο τέλος του ημιχρόνου. Η Βαλένθια γενικά και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό δεν σούταρε καλά. Οπότε αυτό την έχει προκαλέσει η Ρεάλ την Βαλένθια. Να σουτάρει συνεχώς. Η Βαλένθια αυτή τη στιγμή σουτάρει 7 στα 18. Οκ, 38%. Δεν είναι όμως τόσο καλό ποσοστό για Βαλένθια.
2: Όχι, έχει 43-44 μέσα στη χρονιά. Αλλά θυμίζω πρώτο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό έχει 16% στο τρίποντο. Θέλω να πω, καλό είναι σήμερα σε σχέση
3: αλλά
2: με εκείνο.
3: Από την άλλη, είναι πάρα πολύ εύστοχη η Ρεάλ από το, από το τρίποντο. Είναι πάρα πολύ εύστοχη. Η Βαλένθια νομίζω για να έχει και τύχη, αφού βλέπει ότι δεν τη βγαίνει το παιχνίδι από την περιφέρεια, πρέπει να χτυπήσει μέσα από τη ρακέτα. Δεν έχει ψηλό η Ρεάλ. Οπότε γι' αυτό έχουμε δει και τόσα πολλά lay-up και πράγματι, παιδιά, επιβεβαιώνεστε. Ο Μοντέρο δεν είναι στο παρκέ, βγήκε αλλαγή και βλέπετε τους φυσιοθεραπευτές πάνω του. Είναι στο πίσω μέρος του πάγκου. Ντεκ για τρεις χωρίς να πηδήξει, θα στοχίσει. Αλλά πολύ ψηλά ο Αμπάλδε το επιθετικό rebound και θα ανανεώσει την επίθεση της Ρεάλ. Λέει τώρα όμως για τρεις, θα συγχωρήσει. Δεν Δεν θα ευστοχήσει ο Λάιλς. Νέο επιθετικό rebound από τον Ντέκα αυτή τη φορά. Και όχι μόνο πήρε το επιθετικό rebound, πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ και έκανε το 68-75 για την Βασίλισσα με το καλάθι και φάουλ το οποίο σημείωσε ο Γκάμπριελ Ντέκ. Ο Ντέκ ο οποίος έχει φτάσει τους 10 πόντους. Από ό,τι βλέπω πράγματι η Ρεάλ έχει φτάσει τα 11 επιθετικά rebound. Πολύ καλή δουλειά και σε αυτό τον τομέα για την Βασίλισσα. Έτοιμος για τη βολή ο Γκάμπριελ Ντέκ. Θα αστοχήσει rebound εδώ πολύ ψηλά από τον Επραντίγια. Δεν θα δώσει άλλο επιθετικό. Στην Ρεάλ το 68-75 υπέρ της Βασίλισσας παραμένει. Ντελαρέα το νέο πρόσωπο στο παρκέ. Θα δώσει στον Πραντίγια. Πραντίγια ψάχνει τον Ρίβερς. Ο Ρίβερς ο οποίος δεν πρέπει να έχει σουτ από το τρίποντο σήμερα. Θα δώσει τον Τόμσον. Τόμσον σταματάει, σουτάρει, αστοχή. Πάρα πολύ καλή δουλειά στα rebound εδώ από την Ρεάλ. Εξασφαλίζει ο Χεζόνια το αμυντικό. Ο Αντρές Φελής τρέχει το παρκέ. Σταματάει, δίνει στον Μαλεντόν. Μαλεντόν και εκείνος πατάει φρένο γιατί έχει επιστρέψει τη Βαλένθια. Όμως καταλαβαίνει ότι είναι άδεια η ρακέτα και περνάει στα πόδια των Nate Rivers και με το layup θα στείλει τη Βασίλισσα στο συν 9-68-77 με το layup από τον Τεό Μαλεντόν. Φάουλ τώρα από τον Μαλεντόν στον Τόμσον στην προσπάθειά του να δώσει πάσα στον Πραντίγια. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για την Real Μαδρίτης, οπότε θα έχει νέα, μάλλον θα έχει 15 δευτερόλεπτα η Βαλένθια, δεν είχε περάσει το 14, 15 τα δευτερόλεπτα της επίθεσης για την Βαλένθια, 2:59 για το τέλος της τρίτης περίοδου με την Ρεάλ. Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά να ελέγχει πλήρως την κατάσταση και να έχει παγιώσει μια διαφορά της τάξης των 7-8 πόντων, ενώ έχει φτάσει νωρίτερα και στους 12. Δυσκολεύεται ο Τόμσον, αλλά η μπάλα θα φτάσει στον Πραντίγια. Πραντίγια με τον Ντέκ μπορεί να τον σπρώξει. Πραντίγια σταματάει, κρατάει την μπάλα και με μια ακόμη πολύ ωραία κίνηση, με ωραίο footwork που λένε, θα αποφύγει τον αντίπαλό του και με το μακρινό hook θα κάνει το 70-77. Είναι αυτό που είπαμε, παιδιά, ότι πρέπει η Βαλένθια για να μείνει στο παιχνίδι να πιέσει μέσα από τη ρακέτα της ελλείψη ψηλού από την Ρεάλ. Χεζόνια. Χεζόνια με τον Πραντίγια. Χεζόνια θα σταματήσει από πολύ μακριά. Στο χ, μακρινό rebound από τον Πραντίγια. Θα δώσει στον Ντελαρέα, ο οποίος τρέχει το παρκέ. Ντελαρέα δίνει στο πλάι. Στον Τόμσον αστοχή. Rebound πολύ ψηλά από τον Λάιλς. Και Φελής τώρα τρέχει στο transition. Φελής αστοχή στο layup. Όμως ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Αστοχή ξανά ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μαλεντών για τρεις ελεύθερος από το κορυφή. Ναι! 70-80. Αντρές Φελής. Το είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Μπορεί να μην είναι μεγάλο στο μάτι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό στο επιθετικό rebound. Ο γκάρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία. Κι θα δώσει τον Τόμσον. Τόμσον να μαρκάρει στους γιατρείς. Αστοχή, rebound. Μακρινό από τον Φελής, ο οποίος τρέχει το παρκέ και δίνει στον deck. Deck. Λέει άπα στοχή. Νέο επιθετικό rebound από τον Φελής και η μπάλα είναι, όχι, είναι foul. Είναι foul στον Γκάμπριελ Ντέκ. Από τις φωνές του κόσμου δεν ακούστηκε το σφύριγμα του Τυφαλά, αλλά ο Γκάμπριελ Ντέκ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η Ρεάλ βγάζει τρομερή ενέργεια στο παρκέ, κάνει φοβερή δουλειά στο rebound, δεν δίνει πολύ εύκολα επιθετικά rebound στη Βαλένθια και ήδη σε 28,5 λεπτά παιχνιδιού έχει επιτρέψει μόλις 6 επιθετικά στην Βαλένθια, όπου τα επιθετικά rebound είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ. Από την άλλη, μπορεί να μην έχει Ταβάρες, μπορεί να μην έχει Λεν, η Ρεάλ έχει πάρει ήδη 12 επιθετικά. Από δύο έχουν ο Αμπάλδε, ο Κέκε, ο Χεζόνια, ο Τεκ και ο Φελής. Για να καταλάβετε τι δουλειά γίνεται στο rebound και πόσο σημαντικό είναι το rebound το οποίο έχει εξασφαλίσει η Ρεάλ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, συν βέβαια από το εξαιρετικό ποσοστό το οποίο σουτάρει έξω από τα 6.75. Μπορεί να έπεσε από το 69%, το οποίο όπως είπαμε ήταν δυστεόρατο βέβαια, έτσι και εξωπραγματικό θα λέγαμε. Στο πρώτο ημίχρονο είναι στο 44,8, κοντά στο 45 με τα 13-29, οπότε είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό. Να κάνω μια διόρθωση, γιατί από ό,τι φαίνεται στον Φελής είναι το φάουλ, οπότε ο Αντρές Φελής θα έχει δικαίωμα για τις δύο βολές. Άλλωστε ήταν και το πέμπτο ομαδικό αυτό της Βαλένθια. Αν ευστοχήσει και στις δύο βολές του ο Αντρές Φελής, θα στείλει ξανά την Ρεάλ στη μέγιστη υπέρ της διαφορά, δηλαδή στο συν 12. Κάνει το πρώτο βήμα, φτάνει, στέλνει στο συν 11 την Ρεάλ, θα κάνει το 70-81 με την πρώτη εύστοχη βολή Ο Ανδρές Φελής και τον 7ο προσωπικό του πόντο, ο γκάρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ποιος έχει 5 rebound, παρακαλώ, και 3 assist. Πάρα πολύ χρήσιμος για τον Σέρτζιο Σκαριόλ, ευστοχή και στη δεύτερη βολή, 70-82, ξανά η Βασίλισσα στο συν 12, περίπου 1,5 λεπτό για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μοντέρο. Μοντέρο ξανά μπήκε στο παρκέ, άρα είναι εντάξει, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Μοντέρο για 3, αστοχή, rebound, μακρινό από τον Τελαρέα. Μπάλα ξανά στο Μοντέρο, επιθετικό rebound από την Βαλένθια. Τελαρέα για 3, αστοχή ο Τελαρέα, rebound τώρα από τον Καρούμπα. Εξασφαλίζει το αμυντικό rebound για την Real. Η Βαλένθια, η οποία σουτάρει με 7 στα 22, πέφτει κι άλλο το ποσοστό της. Μαλεντών, αστοχή σε λέει άπαλα, θα κερδίσει φάουλ από τον Τελαρέα. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στον Γάλλο γκάρντ, ο Τεό Μαλεντών, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 9 πόντους, είναι και αυτός παράγοντας του παιχνιδιού. Έχει 3 rebound, έχει και 2 assist. Γενικά έχει πάρει πολλά από τους παίκτες του ο Σέρτζιο Σκαριόλο στο απόψινό παιχνίδι. Πρώτο σκορέρ μακράν του δεύτερου είναι ο Μάρο Χεζόνη, ο οποίος έχει φτάσει τους 22, ήδη με 6 rebound, 1 assist και ένα κλέψιμο, 0 λάθη παρακαλώ. 6 κερδισμένα φάουλ, 28 στο σύστημα αξιολόγησης. Μαλεντών ευστοχή στην πρώτη του βολή. Κάνει το 70-83 για πρώτη φορά στο συν 13 η Βασίλισσα. 1 και 4 για το τέλος τρίτης περίοδου. Μαλεντών ευστοχή και στην δεύτερη στο συν 14, σε ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού θα έλεγα εγώ, γιατί αν δεν έρθει μία ξύν 14, σε ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού θα έλεγα εγώ, γιατί αν δεν έρθει μία καλή

0: για αυτή τη μήνυ κοκορομαχία που είχαν ο Γκαρούμπα με τον Μοντέρο. Για να δούμε και πάνω στο replay. Όχι, όχι, δεν έχει δώσει κάτι ο κύριος Λότερ Μόζερ, απλή διακοπή του παιχνιδιού είναι. Συνήθως δίνουν από ένα φάουλ. Τώρα πρώτη φορά το βλέπω αυτό, έτσι απλά διακόπτουν το παιχνίδι για κοκορομαχία χωρίς να δώσουν κάτι στους παίκτες. Τέλος πάντων, 48,2 απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η Ρεάλ είναι στο συν 14, 14 τα δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βαλένθια, με τον Μοντέρο να δίνει στον Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ντεκ και τώρα με τον Γκαρούμπα θα δώσει στον Κοστέλο. Κοστέλο μπαίνει προς τα μέσα, ένα εκτός ισορροπίας σου τα στοχή. Rebound από τον Τρέι Λάιλς, την έχει βγάλει εντελώς εκτός ρυθμού η Ρεάλ την Βαλένθια και ο Φελής θα κάνει το coast to coast. Να ένας X-Factor για την Βασίλισσα, Φελής στους 10 πόντους, η Ρεάλ στο συν 16, 70, 86, 24 για το τέλος τρίτης περίοδου. 15 τα δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ρεάλ. Μοντέρο. Ακούγονται και οι φίλοι της Ρεάλ, λιγοστοί αλλά ακούγονται. Κοστέλο για τρεις, αμαρκάριστος από την κορυφή, ευστοχή. Ο Κοστέλο ανάσα για την Βαλένθια. Κάνει το 73-86, 6 δευτερόλεπτα με τον Μαλεντόν. Τελευταία επίθεση τρεις περίοδου. Μαλεντόν σταματάει, σουτάρει για τρεις ο Μαλεντόν. Airball. 73-86, λήξη τρίτης περίοδου. 17-24. Το επιμέρου σκορ, ακόμη ένα δεκάλεπτο στο οποίο είναι στο συν η Ρεάλ και έτσι το κλείνει στο συν 13-70-86.
1: 13 πόντους προβάδισμα για την Ρεάλ που κυριάρχησε σε αυτή την περίοδο και αν δεν ήταν και το τρίποντο στο τέλος του Κοστέλο θα ήταν διαφορά στο 16, αλλά κατέβηκε στο 13, όχι μικρή. Ούτε διαφορά που δεν μαζεύεται, αλλά με την εικόνα που είδαμε φαίνεται η Βαλένθια, φάνηκε στην τρίτη περίοδο, να λυγίζει υπό το βάρος των περιστάσεων. Δεν έχει καλό τρίποντο, δεν μπορεί να παίξει καλή άμυνα, χάνει τα rebound, την πληρώνει η Ρεάλ ακόμα και σε αυτό το κομμάτι με το δικό της νόμισμα. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ καλά, παίρνει πολλά επιθετικά rebound, διακρίνεται σε αυτήν την κατηγορία. Σήμερα η Ρεάλ είναι αυτή που σε έχει κάνει ζημιά με 2 και 3 επιθετικά rebound στην ίδια φάση. Και από παίκτες που δεν περιμένεις, Φελής ας πούμε, που είναι μια σταλιά άνθρωπος. Και χωρίς ψηλούς εννοώ, χωρίς βαρύ πεντάρι που παίζει η Ρεάλ.
2: Γενικώς στη Ρεάλ όλοι έχουν βοηθήσει. Ναι, η Βαλένθια έχει χάσει επίσης και ελεύθερα σούτ. Έχει ρίξει δηλαδή τα ποσοστά της. Οπότε αν δεν έχουμε, καθώς φαίνεται πρόσωπο, one man show του Μοντέρο στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ο οποίος θα θυμίσει ξαναμπήκε μέσα, δεν ξέρω, δεν πατάει το ίδιο καλά.
2: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν νιώθει ενοχλής ή κρύωσε τέλος πάντων στο διάστημα που ήταν έξω ή κάτι με το πόδι του δεν πηγαίνει καλά, αλλά αν δεν είναι αυτός καλά, δύσκολα θα μπορέσει να είναι καλά και η Βαλένθια.
2: Λοιπόν, να πούμε πριν επιστρέψουμε ότι έχουμε τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας σε εξέλιξη, Lance Nice χωρίς σκορ μέχρι στιγμής, 25ο λεπτό και το Φιωρεντίνα Αταλάντα για την Σέρια 1-0 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στην οποία Νις, θέλω να σου πω, δεν θα το πιστέψω ακόμα, παίζει μπάλα ο Ντάντε.
1: Το έστειλε κάποιος και το είδαμε συγκίνηση, ναι.
2: Ο οποίος είναι 43, ο Ντάντε. Πήγε εκεί πέρα από 10 χρόνια στα 33 του, κάποιος θα λέει, ένα τελευταίο καλό διαιτές συμβόλαιο και έχει μείνει 10 χρόνια εκεί και παίζει. Δηλαδή παίζει, δεν είναι ότι υπάρχει εκεί στα ποδητήρια, παίζει κανονικά ο συγκινητικός. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχει μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο Telecom Center και στον Παναγιώτη Κεφάλα για την περιγραφή του τέταρτου δεκαλέπτου. Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ δυνατά η μουσική και με τα βία σας άκουσα και ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο με τη Βαλένθια να έχει την πρώτη επίθεση με τον Μοντέρο. Μοντέρο με δυσκολία στον Rivers κάτω από το καλάθι και φάουλ χαμηλά από τον Λάιλς. Παιδιά, κοιτούσα τώρα τη στατιστική. Η πρώτη rebounder της Real αυτή τη στιγμή είναι ο Χεζόνια. Οκ, το δεχόμαστε προφανώς. Είναι παίκτης που είναι άνω των 2 μέτρων και έχει 6 rebound. Τον ίδιο αριθμό rebound έχει και ο Αντρές Φελής, παρακαλώ. Ένας από τους πιο κοντούς παίκτες του γηπέδου. Και μάλιστα είναι και ο πρώτος της Real σε επιθετικά rebound. Έχει 3. Όλοι οι άλλοι έχουν είτε από 2 είτε από 1.
1: Βέβαια έκλεψε λίγο γιατί πήρε σε μια φάση, αλλά πήρε μαζεμένα 2 τουλάχιστον, θυμάμαι, σε μια φάση τα πήρε μαζί.
0: Ναι, γενικά τον έχω παρατηρήσει, παιδιά, είναι καλό στο επιθετικό rebound.
1: Ναι, ξέρει να χώνεται μέσα στους ψηλούς, να παίρνει θέση, ναι.
0: Και έχει και όγκο να σπρώξει, γενικά σπρώχνει πολύ, είναι σε αυτό πολύ, πολύ δυναμικό. Έχουμε μια μικρή διακοπή αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε challenge από τον κύριο Μαρτίνεθ, εάν το φάουλ το οποίο έγινε στον Ρίβερς είναι για βολές, οι διαιτητές

0: Αρχή της απόφασης έδωσαν χαμηλά το φάουλ, το οποίο έκανε ο Λάιλς στον Rivers.
1: Χαμηλά είναι τώρα, εδώ
0: που
1: τα λέμε.
0: Πολύ φάση, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και εγώ έτσι όπως το βλέπω, ναι, χαμηλά, χαμηλά. Και πράγματι χαμηλά παραμένει το παιχνίδι, το φάουλ. Ο κύριος Λάτισεφς, εφόσον εξέτασε τη φάση στο βίντεο, απεφάνθη ότι ήταν χαμηλά το φάουλ. Έμεινε στην αρχική του απόφαση με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Rivers και Key. Η Βαλένθια στο glass floor με Ντεκ, Γκαρούμπα, Φελίς, Μαλεντών και Τρέι Λάιλς. Η Ρεάλ δυσκολεύεται να κάνει την επαναφορά. Ο Μοντέρο θα δώσει στον Rivers πολύ μακριά από το καλάθι. Θα ξαναπάρει ο Μοντέρο την μπαλά. Κοντά στο κέντρο, είναι στο λόγο. Αυτή τη στιγμή με τον Φελίς. Θα τον πάει στον ένα-μέναν για να δούμε και την κατάστασή του κιόλας. Θα μπει προς τα μέσα ο Μοντέρο. Πολύ καλή άμυνα από τον Φελίς. Θα υποχρεώσει σε airball τον Μοντέρο. Δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα και να τρέχει. Αλλά εδώ ο Φελίς θα βγάλει την άμυνα. Το 73-86 για τη Real Madrid της παραμένει. Μαλεντών στον Ντεκ. Ντεκ θα κάνει τον deflection στην πάσα που έκανε ο Ντεκ προς τον Ελάιλς. Ο Κι θα στείλει την μπάλα εκτός. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την Real Madrid της με 8 δευτερόλεπτα για την δική της επίθεση. Ο Φελίς θα πάρει την μπάλα για την επαναφορά από τον κύριο Λότερ Μόζερ. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πάλι Φελίς θα δώσει στον Γκαρούμπα. Γκαρούμπα στο Μαλεντών. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ρεάλ. Μαλεντών διακάνει μια πολύ δύσκολη πάσα deflection εδώ από τους παίκτες Βαλένθια, οι οποίοι τρέχουν στον εφηδιασμό με τον Μπαντιό. Ο Μπαντιό θα δώσει τον Τέιλορ. Όχι καλά όμως, και έτσι θα δώσει το δικαίωμα στην Ρεάλ να επιστρέψει στο παρκέ. Φάουλ επιθετικό του Τέιλορ στον Μαλεντών. Έβγαλε εδώ την άμυνα ο Γάλλος. Είναι όλοι οι παίκτες της Ρεάλ, όλοι όσοι έχουν αγωνιστεί και οι 10 που έχουν αγωνιστεί. Δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής οι πιτσιρικάδες, ο Ιταλός ο Πρότσιντα και ο Αλμάνσα ο Ισπανός. Και οι 10 που έχουν πατήσει στο παρκέ είναι full συγκεντρωμένοι. Ο Γκαρούμπα αυτή τη στιγμή όμως είναι στο παρκέ κάτω. Στο glass floor, είπαμε, η δύναμη της συνήθεια να το λέμε παρκέ συνέχεια. Είναι κάτω στο glass floor και δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Πιάνει το αριστερό του πόδι από ό,τι βλέπω. Ο Σκαριόλος είναι ο
1: τραβοπάτησε μόνος του. Δείχνει διάστρωμα.
0: Και μάλιστα θέλει και βοήθεια για να βγει από το γήπεδο. Πλήγμα αυτό για τη Ρεάλ. Μένει εντελώς χωρίς ψηλό. Θα δούμε Αλμάνσα αν θέλει να βάλει ένα πεντάρι. Έστω. Αμάν, δεν μπορεί να περπατήσει, παιδιά. Ο Γκαρούμπα θέλει οπωσδήποτε βοήθεια. Πήγε να περπατήσει μόνος του. Με δυσκολία τον βγάζουν εκτός του glass floor και καταχειροκροτείται από το κοινό ο Μαλεντών με τον Φελίς. Πραγματικά αυτό είναι κάτι σπάνιο να βλέπουμε ομάδα να μένει χωρίς ψηλό σε παιχνίδι. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι τα Βάρες και Λεν δεν θα είναι διαθέσιμοι στο Final Four. Τώρα ο μοναδικός ψηλός που έχει ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο Σμάν Γκαρούμπα, φεύγει υποβασταζόμενος από το παρκέ και με κουτσό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει και δεν νομίζω ότι θα είναι και έτοιμος, θα είναι σε θέση να αγωνιστεί εφόσον η Ρεάλ προκριθεί στον τελικό. 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Η Ρεάλ από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό της. Όχι απλά έχει επιβάλει το ρυθμό της, θα λέγαμε έχει κυριαρχήσει στο glass floor του Telecom Center και διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φελίς θα κάνει την επαναφορά. Φελίς θα δώσει το Μαλεντών. Μαλεντών θα κατεβάσει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τον Μπαντιό. Λάιλς θα δώσει στον Φελίς. Μαλεντών θα δώσει ξανά στον Φελίς με τον Μοντέρο αντίπαλο. Φελίς με διαθετικές τρίπλες περνάει, διεμβολίζει. Εντυπωσιακή ήταν από τον Μπράξον Κι, ο οποίος ήρθε από πίσω και έκοψε εντυπωσιακά τον Φελίς. Μπαντιό τώρα. Τον χρειάζεται η Βαλένθια αν θέλει να μείνει στο παιχνίδι. Μπαντιό πάρα πολύ καλή άμυνα όμως από τον Χεζόνια. Θα δώσει στον Κι. Κι θα αλλοιωθεί η προσπάθειά του από τον Ντεκ. Θα φτάσει όμως η μπάλα στον Κι. Θα δώσει στον Rivers με τη σειρά του. Αμαρκάρει στον τρίποντα από τον Νέιτ Rivers και στην πρώτη προσπάθεια από τα 6.75 ο Αμερικανός με το διαβατήριο Ουγγαρίας θα κάνει το 76-86. Χεζόνια παίρνει το διάδρομο, παίρνει προς τα μέσα. Πολύ καλή άμυνα από τον Κι, ο οποίος θα βγάλει όμως την μπάλα εκτός. Θα είναι η μπάλα για την Ρεάλ. Εδώ πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω στην Χεζόνια από τον Μπράξτον Κι. Θα αποσοβήσει ένα εύκολο lay-up για τον Χεζόνια, αλλά η μπάλα θα παραμείνει και κατοχή στην Βασίλισσα με τον Φελίς να επαναφέρει από την baseline. Φελίς με δυσκολία στον Χεζόνια, Χεζόνια με τον Κι με πλάτη στα 6 μέτρα. Προσπαθεί να περάσει ο Χεζόνια. Πάρα πολύ καλή. Ένα πολύ δύσκολο σούτ από τον Χεζόνια. Θα στοχίσει όμως, γιατί έλυγε η επίθεση της Ρεάλ. Εξασφαλίζει το αμυντικό rebound η Βαλένθια με τον Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, κάνει το σλάλομ. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Την κλέβει ο Μαλεντών και τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Μαλεντών στο ντεκ. Φάουλ από τον Μπαντιό και βολές για τον Τέκ, ο οποίος έπεσε και αυτός άτσαλα στο παρκέ. Έχει γίνει σκληρό το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Τέκ είναι πάρα πολύ καιρό καρύ, δεν καταλαβαίνει τίποτα, αν και έπεσε πολύ άτσαλα στο παρκέ στο φάουλ το οποίο του έκανε ο Μπαντιό για να αποσοβήσει αυτό το εύκολο lay-up το οποίο θα είχε ο Τέκ στο ανοιχτό γήπεδο για την Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά όμως ο Τέκ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Γκάμπριελ Τέκ στους 10 πόντους είναι ήδη στο παιχνίδι. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Κάνει το 76-87. Ο Γκαρούμπα καταχειροκροτούμενος κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια, υποβασταζόμενος από τους γιατρούς και φυσιοθεραπευτές της Ρεάλ Μαδρίτης. Κουτσένοντας ο Ουσμάν Γκαρούμπα, φαίνεται να είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για τον ψηλό της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής ομάδας Ισπανίας. Ντεκ, δεύτερη βολή είναι και αυτή εύστοχη, 76-88. Διατηρεί την απόσταση ασφαλείας της η Ρεάλ σε αυτή την τελική ευθεία της αναμέτρησης, στα 7:50 για τη λήξη. Μοντέρο. Μοντέρο δείχνει να έχει ξεμείνει από ιδέες ο Μοντέρο, και αυτό γιατί το πιστώνεται πολύ καλή άμυνα της Ρεάλ. Μοντέρο κρατάει πολύ την παλαδίνη στον Πραντίγια. Πραντίγια θα κερδίσει το φαουλ χαμηλά. Πέταξε την μπάλα ο Πραντίγια στο μαρκάρισμα από τον Ντεκ. Κέρδισε το φάουλ από τον Ντεκ. Πέταξε την μπάλα εκείνη, κατέληξε στο καλάθι. Αλλά ο κύριος Λόντερ Μόζερ είχε αποφασίσει εξ αρχής ότι το φάουλ είναι χαμηλά. Έτσι η Βαλένθια έχει επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Τζιν Μοντέρο. Ή Ζαν Μοντέρο, όπως προτιμάτε. Θα κάνει την επαναφορά ο Μοντέρο. Θα δώσει τον Μπαντιό. Μπαντιό στον Μοντέρο ξανά. Μοντέρο δίνει στο Rivers. Ξανά ο Μοντέρο με την μπάλα. Ζητάει το σκρίν από τον Πραντίγια, παίρνει την αλλαγή με τον Λάιλς. Πολύ καλή άμυνα από τον Λάιλς, δεν δίνει το σουτ. Το Μοντέρο Μπαντιό. Μπαντιό σταματάει από τα 6 μέτρα, σουτάρει. Αστοχή στη λήξη του χρόνου. Rebound από τον Φελής. Ενδεχομένως να έγινε κεφάλαιο στον Μπαντιό στο προηγούμενο σουτ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Μαλεντό να εκμεταλλεύεται τη δύναμή του απέναντι στον Μπαντιό, αλλά να αστοχεί στο lay-up. Όμως νέο επιθετικό rebound από την Ρεάλ με τον Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος θα δώσει στον Φελής. Φελής 6 δευτερόλεπτα, Φελής με τον Μοντέρο, το συμπατριώτη του. Φελής περνάει, πολύ ωραία κίνηση, τάπα από τον Μοντέρο, η μπάλα καταλήγει εκτός. Είναι για τη Ρεάλ, αλλά με μόλις 0,5 για το τέλος της επίθεσης της. 6:56 απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης στο Telecom Center. Η Ρεάλ είναι στο συν 12, προηγείται 88-76 της Βαλένθια. Ο Φελής θα περάσει και στον πάγκο τώρα να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες. Έρχεται ένας ξεκούραστος Καμπάτσο, ο οποίος σε περίπου 18,5 λεπτά είχε 8 πόντους και 5 ασίστ, αλλά και 3 λάθη. Αμέσως επαναφορά Ντεκ, σουτάρει, airball και νομίζω ότι δεν πρόλαβε κιόλας. Έχει λήξει ο χρόνος. Κατοχή για την Βαλένθια. 6:54 παίρνει την κατοχή από δύο ομαδικά φάουλ, δύο ομάδες. Όμως η Ρεάλ έχει την απόσταση, έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας των 12 πόντων. Μια διαφορά την οποία, το προβάδισμα μάλλον, το οποίο έχει παγιώσει από την δεύτερη περίοδο και την διψήφια διαφορά την οποία έχει συντηρήσει από την τρίτη. Μοντέρο. Μοντέρο κατεβάζει την μπάλα. Περνάει το κέντρο. Μοντέρο με τον Καμπάτσο αντίπαλο. Μοντέρο ψάχνει τον δυο σκουρό του, τον Μπαντιό. Μπαντιό μπαίνει προς τα μέσα. Υψώνει για τον Rivers. Πολύ ωραία φάση εδώ. Έβγαλαν παίχτες Βαλένθια. Μπαντιό θα υψώσει την μπάλα για τον Rivers και ένα loop κάρφωμα από τον ψηλό της Βαλένθια. Θα κάνει το 78-88. Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Μπαντιό. Ο Μπερνάη παίρνει στην αλλαγή τον Μπραντίγια. Θα δώσει τον Μαλεντόν. Ξανά ο Καμπάτσο με τον Μπραντίγια. Ντεκ στη γωνία. Χαμηλά στον Λάιλς με τον Μπαντιό. Έχει μισμάτς. Έκλεισε όμως και θα δώσει στον Ντεκ. Ντεκ τάπα από τον εκεί και νέος ευνηδιασμός για την Βαλένθια με τον Rivers να καρφώνει. Να που βγάζει αντίδραση η Βαλένθια. Μία καλή άμυνα και με το γνωστό της παιχνίδι, τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Rivers θα καρφώσει, θα κάνει το 80-88, θα ρίξει τη διαφορά μετά από ώρα σε μονοψήφια τιμή. Και time out εσπεσμένα από τον Σέρτζιο Σκαριόλο. 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού.
2: Μεταλλεύεται η Βαλένθια και την κούραση Ρεάλ και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πια κανένας ψηλός μετά τον τραυματισμό του Γκαρούμπα. Οπότε παίζει αναγκαστικά με, με τρία ρωτεσάρια στη θέση του σέντερ η Ρεάλ. Άρα βρήκε τώρα, ας πούμε.
1: Τον Αλμάζα δεν θα τον βάλει προφανώς καθόλου. Θα το προσπαθήσει να το.
2: Ναι.

0: ο Κέκε. Το 81-91 παραμένει. Καμπάτσο. Καμπάτσο τρέχει το παρκέ, σταματάει, δίνει στον Χεζόνια. Λάθος, ναι, λάθος. Κλέψιμο από την Βαλένθια, αλλά κακή πάσα του τέλερ στον Μπραντίγια. Σταματάει και ο Μπραντίγια, επιστρέφει και η Ρεάλ. Όμως ο Σακό, πολύ φτηνό, λάθος. Και θα κλέψει ο Φελής. Εδώ η Βαλένθια ενδεχομένως άνοιξε και την απειρία της. Δύο πολύ κακές αποφάσεις, δύο πολύ κακές πάσες σε φάση transition. Μία προς τον Μπραντίγια και μία από τον Σακό. Καμπάσο πάρα πολύ ωραία. Back door assist στον Ντεκ, ο οποίος με ένα πολύ εύκολο layup φτάζει 14 πόντους. Θα στείλει τη Ρεάλ στο συν 12 με την τρομερή assist του Καμπάτσο. Φάουλ μακριά από την μπάλα του Φελής στον Σακό. Λίγο επίτηδες μου φαίνεται εμένα, για να είμαι ειλικρινής. Οκ, okay, μισμάτς είχανε, ήταν και μακριά από την μπάλα, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ο Σακό έχει ένα θεματάκι με την γραμμή των βολών. Δεν του αρέσει και πολύ να εκτελεί ελεύθερες βολές ο Γάλλος ψηλός, ο πρώην παίκτης της
1: Πιλμπάν. Μπορούμε να το πούμε τώρα, Παναγιώτη?
0: Άντε πες.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ στο τελικό. Νομίζω δεν γυρίζει πολύ δύσκολα.
0: Με 2 και 20 να απομένουν, νομίζω πολύ δύσκολα. Και με τη Ρεάλ να έχει τέτοια εμπειρία, οκ, okay, δεν έχει ψηλούς, δεν έχει αυτό.
1: Έχουν βαρεθεί να παίζουν σε τελικούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Σαραγώσα. Φυσικά στο Λονδίνο, Μαδρίτη, Κάουνας και τώρα Αθήνα. Για να δούμε ποιο θα είναι ο νικητής την Κυριακή. Γιατί πήγε και ο Σακό στις βολές, οπότε καλύτερα να πήγαινα εγώ.
0: Ναι, η σχέση του Σακό με τις βολές είναι λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κακή.
0: Ηλεκτροφόρα, θα λέγαμε.
1: Να πούμε για τον Καρούμπα ότι οι Ισπανοί εκφράζουν ανησυχίες ακόμα και για ζημιά στον Αχίλιο. Δηλαδή, μακάρι το παιδί να έχει πάθει ένα απλό διάστρεμα. Γιατί αν είναι Αχίλιος, είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Θα μάθουμε και αργότερα στο ρεπορτάζ. Πάντως, το παιδί έφυγε, δεν μπορούσε να πατήσει καλά-καλά τον πόδι του. Και καλά, δεν το συζητάμε καν για τον τελικό. Νομίζω ότι πρέπει να το αποκλείσουμε.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Ναι.
1: Και να δούμε.
0: Αν είναι Αχίλιος, αποκλείεται να παίξει τον τελικό.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Και κάκος που λέει ο λόγος να είναι, δεν το συζητάμε.
0: Ή έστω υποψία να έχει κάτι στον Αχίλιο, ναι, να έχει πειραχτεί ο Αχίλιος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ευχόμαστε προφανώς να μην είναι κάτι σοβαρό και να μην είναι καμία ολική ρήξη ή ρήξη, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Και κάπως έτσι η Ρεάλ ξεμένει από σέντερ. Έτσι έχει μείνει μόνο Αλμάνσα ο Πιτσιρικάς, ο 21χρονος που είναι 2-8, αλλά δεν παίζει σχεδόν ποτέ σε κάποια μάτσα του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
0: Ξεμένει από σέντερ και μήπως μπορούμε να ανοίξουμε και την κουβέντα και τι θα γίνει και με την ενέργειά της, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο έτρεξε πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, όταν δεν έχει ξύλο πάντως στο παιχνίδι, γιατί δεν είχε πολύ ξύλο αυτό, η φθορά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και φθορά, γιατί έπαιξε πολύ ξύλο.
0: Μα οπότε δεν είναι στο γρήγορο παιχνίδι της, ναι, Ρεάλ. Ναι.
1: Νομίζω από αυτή την άποψη θα είναι σχετικά ισορροπημένα τα πράγματα. Απλά ο Ολυμπιακός έχει τεράστια ευρωβουλία πλέον. Είχε ήδη, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη στους ψηλούς.
0: Όσο μιλάμε εμείς, βέβαια δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά, εκτός από ένα λάθος τώρα το οποίο έδωσε την ευκαιρία στο Μοντέρο να πετύχει δύο εύκολους πόντους στον εφηδιασμό και να κάνει το 83-93, 1:54 πριν από τη λήξη εδώ στο Telecom Center. Time out από τον Σέρτζιο Σκαριόλο.
2: Εντάξει, τώρα το time out τυπικό περισσότερο νομίζω είναι.
3: 10 πόντι, δεν γυρίζει το πράγμα.
2: Όχι, δεν γυρίζει. Δεν γυρίζει και. Για την ακρίβεια, δεν φάνηκε η Βαλένθια εδώ και αρκετά λεπτά ότι, ξέρεις, ότι έχει τη δυναμική να το γυρίσει. Όπως έκανε, ξέρεις, στο πρώτο ημίχρονο ή στην, ας πούμε, λίγο στην αρχή του Δευτέρου. Όχι, νομίζω ότι η Ρεάλ το έλεγξε το παιχνίδι από ένα σημείο και μετά. Τι είχε πει ο Διαμαντίδης Φενέρ Βαλένθια και ο Πρίντες Ολυμπιακός Ρεάλ.
3: Εντάξει.
2: Προβλέψεις είναι αυτές. Τίποτα περίεργο. Πραγματικά τίποτα περίεργο. Το θέμα είναι αυτό που έλεγε ο Χρήστος. Όντως, ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ έχουν βαρεθεί να παίζουν σε τελικούς. Πέμπτη φορά, πέμπτη συνάντησή τους θα είναι συγκεκριμένη. Ρεάλ, πολυτροπεούχος του θεσμού, να θυμίσουμε. Εννοούμε από την πρώτη του μορφή, έτσι.
3: Ναι.
2: Εννοούμε, έχει 11 κούπες, ο Ολυμπιακός πηγαίνει για την τέταρτη του την Κυριακή. Η προηγούμενη τελική, καλά, αυτά που μετά έχουμε καιρό, πάμε να δούμε το τελευταίο, δούμε πώς θα λήξει το παιχνίδι. Παναγιώτης Κεφαλάς.
0: Είχε ο DJ τον Ρίκι Μάρτιν στη διαπασόν, μετά βία σας άκουσα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξανά ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Καμπάτσο να δίνει πολύ ωραία ασίστα, ακόμη μία εκπληκτική ασίστα από τον Φακούντο Καμπάτσο, 8η ασίστα για τον Αργεντινό Φελής, μόνος με το καλάθι, 83-95 Μπραντίγια από την γωνία για 3, ευστοχίο Χάιμε Μπραντίγια, 86-95, νομίζω ότι αυτό το τρίποντο ήταν ένα απλό παυσίπονο θα λέγαμε, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει δραματικά το momentum του παιχνιδιού. Λάιλς κάτω από το καλάθι, άμεση

0: Η απάντηση από τη Real 86-97 και για να δούμε αν θα έχουμε και εκατοστάρα σε αυτόν τον ημιτελικό. 1-25 για τη λήξη. Πραντίγια κάτω από το καλάθι, Πραντίγια με τον Χεζόνια, Πραντίγια θα γυρίσει το κορμί του, θα αστοχήσει rebound από τον Φελής, ο οποίος φτάνει τα 8 παρακαλώ, ο Ανδρές Φελής, θα δώσει τον Καμπάτσο, Καμπάτσο κατεβάζει την μπάλα, Καμπάτσο double team, αλλά το σπάει εύκολα, ο Αργεντινός, φακούν το Καμπάτσο, 8 πόντους, 8 assist. Καμπάτσο θα δώσει Χεζόνια. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση Ρεάλ. Λάιλς κάτω από το καλάθι. Φάουλ από τον Κι. 2 βολές για τον Τρέι Λάιλς. Όλα όπως καταλαβαίνετε έχουν τελειώσει εδώ στο Telecom Center. Το ζευγάρι του τελικού την Κυριακή στις 9 η ώρα θα είναι το Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Απλά περιμένουμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ με το οποίο θα πάρει το ροζ φύλλο η Ρεάλ σε αυτόν τον Ισπανικό εμφύλιο. Και ο Φελής βγαίνει κουτσένοντας. Και ο Φελής δείχνει λίγο έτσι να κουτσένει, πιάνει το αριστερό του πόδι ο Ανδρές Φελής και εκείνος πήγε στον πάγκο όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά δεν ήταν σαν τον Καρούμπα βέβαια που έφυγε υποβασταζόμενος, δείχνει έτσι λίγο κάποιες, να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Όλα έχουν εγκριθεί λοιπόν εδώ στο Telecom Center σε λιγότερο από ένα λεπτό, το οποίο απομένει για το τέλος. Η Real έκλεισε τη θέση στον τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Τρέι Λάιλς, κάνει το 86-98. Τρέι Λάιλς, ο Καναδός, δεύτερη βολή εύστοχη και αυτή, ο Καναδός στο πρώτο του Final Four, φτάνει τους 17 πόντους, ήταν παράγοντας και πολύ επιδραστικός για την Real. Μπαντιό, ευστοχή στο lay-up, τον άφησε ο Χεζόνια να ευστοχίσει στο lay-up. 88-99, φάουλ από τον Μπαντιό, συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά και η Βαλένθια νομίζω άρα θα είναι βολές για τον Μανιδόν. Πράγματι, μόλις τα συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά η Βαλένθια, βολές για τον Τεό Μαλεντών. Μια Ρεάλ η οποία πήρε πολλά πράγματα από πολλούς. Δεν γινότανε να βγάλει αλλιώς το παιχνίδι με τα προβλήματα τα οποία ήρθε στην Αθήνα, με τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν στον δεύτερο ημιτελικό. Τραυματισμός Γκαρούμπα και εδώ και λίγα λεπτά τραυματίας και οφελής για την Βασίλισσα. Αστοχίζει την πρώτη βολή ο Τεό Μαλεντών, παραμένει το 88-99. Έχει όμως δικαίωμα για την δεύτερη ελεύθερη βολή του ο Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος...
1: Είπες Μαλεντών ή δεν άκουσα καλά?
0: Ναι, Μαλεντών.
1: Σε συγχαίρω γι' αυτό, μπράβο.
2: Καλά άκουσες, ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι γαλλομαθής, Κώστα μου. Εννοείται. Μαλεντών και τα πάντα θα ακούσεις.
0: Και έχουμε και κατοστάρα, έχουμε και ένα lay-up από τον Χάιμε Πραντίγια, 90-100. Πάσα ολόκληρου γηπέδου στον Καμπάτσο, ο οποίος όμως πατάει το φρένο, γιατί τώρα η Ρεάλ δεν χρειάζεται να πάει για καλάθι, αλλά θα το κάνει ο Ντέκ όμως. 90-102, Μοντέρο, όλα έχουν κρυφθεί, τελευταία 25 δευτερόλεπτα, Μοντέρο για 3, αστοχή, rebound ψηλά από τον Χεζόνια και φάουλ του Μπαντιό στον Χεζόνια. Βολές για τον Κροάτη, προφανώς και για την αποθέωση νομίζω. Έτσι δεν είναι, Χρήστο?
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Νομίζω ότι εδώ ήταν το λάδι στο καντήλι της Βαλένθια. Έκανε πολλές υπερβάσεις. Σήμερα δεν ήταν υπέρβαση, φαβορή ήταν. Γιατί η Ρεάλ είχε δύο σέντερ μείον. Ουσιαστικά έναν μοναδικό και αυτός τεσσαροπεντάρι είναι ο άνθρωπος. Τραυματίστηκε και αυτός. Τώρα θα βάλει και τον Αλμάνσα μέσα.
0: Και τον Πρότσιτα.
2: Και τον Πρότσιτα, τον Ιταλό. Ο Σκαριόλο, φοβούμενος ίσως ότι μπορεί να τραυματιστεί και ένας παίκτης. Ακόμα δίκαια είναι και τη Ρεάλ. Είναι αυτό που λέμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι απέθαντοι. Είναι οι White Walkers, θα έλεγε κανείς, από το Game of Thrones. Δεν πεθαίνουν με τίποτα, όσες αποστάσεις και να έχουν. Ναι. Και το 23 δηλαδή που στο τελικό ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί, κατά ψέματα τότε. Και τότε είχε πολλές απουσίες η Ρεάλ. Το Ντεκ θυμάμαι, το Ράντολ δεν είχε. Είχε και τότε προβλήματα αρκετά. Αλλά βρήκε τον τρόπο, γι' αυτό λέω ότι προφανώς ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο φαβορί. Ακόμα περισσότερο με την δυσάρεστη εξέλιξη του τραυματισμού του Γκαρούμπα. Αλλά θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Αν μια ομάδα μπορεί να την παρέλθει τόσα πολλά προβλήματα και μαζεμένα προβλήματα, είναι αυτή η τύπη με τα λευκά. Η Ρεάλ Μαδρίτης, καμία άλλη. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν τυχαίο το Βασίλισσα τώρα, κακά τα ψέματα.
2: Είναι καλά και αριθμητικά να το πάρει κανείς. Είναι η ομάδα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά. Ακόμα και στον τρέχοντα αιώνα έχει πάρει πολλές φορές την κούπα, έχει πάρει πολλούς τελικούς. Παρά το γεγονός ότι δεν γέμιζε και σε πολλούς το μάτι φέτος. Και ο Σκαριόλο που λέγαμε όλοι ότι είναι ένας προπονητής καλός για τις εθνικές ομάδες και όλα αυτά, αλλά όχι για συλλογικό επίπεδο, φέτος μια χαρά την πήγε την ομάδα μέχρι εδώ.
0: Και μιλάμε για μια σεζόν την οποία δεν ήταν όλα ρόδινα για το Σκαριόλο. Άκουσε μέχρι και αποδοκιμασίες στο Movistar Arena και στο γήπεδο της Ρεάλ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως στη Βαλένθια την έχει φέτος η Ρεάλ. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, έχει μόνο μια ήττα σε όλη τη σεζόν. Την έχει κερδίσει δύο φορές στο πρωτάθλημα. Είχε χάσει μια φορά στην Ευρωλίγκα, αλλά την είχε κερδίσει και στο Super Cup ή στο κύπελο. Δεν θυμάμαι, στο κύπελο νομίζω. Οπότε αυτή είναι η υπεροχή της Ρεάλ. Ρεάλ Ολυμπιακός λοιπόν, για μια ακόμα φορά στο τελικό.
0: Το Ρεάλ Βαλένθια στο κύπελο, δεν θέλω να το θυμάται η Βαλένθια, ναι, έτσι όπως είχε χάσει. Δεν θέλουμε τίποτα να το θυμάται έτσι.
2: Λοιπόν, τελικό σκορ θα είναι 105-90, δεν θα κάνει επίθεση καν η Ρεάλ.
0: Και ήθελα να πω, με αφορμή το Μαλεντό, με ψέξατε και οι δύο,
2: Μαλεντό,
0: όλοι σας μάλλον, με το Μαλεντό. Να ξέρετε ότι πιο χαρούμενοι πριν από αυτό το Final Four ήταν οι Γάλλοι, γιατί σου λέει όποιος και να το πάρει, Γάλλος θα το σηκώσει σίγουρα.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός Ρεάλ λοιπόν για μία ακόμα φορά, νομίζω να κλώνει το φαβορί τον Ολυμπιακό και βάσει εικόνας και βάσει απουσιών της Ρεάλ. Βλέπουμε τώρα μπροστά μας να περνούν κιόλας και ο Λεν και ο Ταβάρες κουτσένοντας.
0: Έχει τελειωτικό νάρθηκα ο Ταβάρες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ο Ταβάρες και ο Λεν δεν μπορούν καλά να περπατήσουν τα παιδιά. Δεν τίθεται θέμα να αγωνιστούν στο τελικό, δεν το συζητάμε καν. Περαστικά να τους δούμε και στον Καρούμπα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά του, μια ιστορική ευκαιρία. Είναι σαν να συγκλίνουν και να έχουν μπει όλα τα αστέρια σε μια σειρά για να το πάρει αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει και αυτές τις συγκυρίες δυσάρεστες για την Ρεάλ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ευνοϊκές για τον Ολυμπιακό, που του δίνουν ένα ακόμα αβαντάζ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Αλλά ξαναλέω, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι η μόνη ομάδα η Ρεάλ που μπορεί ίσως να αντιπαρέλθει όλες αυτές τις δυσκολίες. Να πούμε και ένα μπράβο και ένα respect στη Βαλένθια για την πορεία της. Υπερβατική όλη τη σεζόν, δεν το συζητάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στις μεγάλες.
0: Αποθεώνονται τις Βαλένθια, αποθεώνονται από το κοινό τους. Μπράβο τους, μπράβο τους.
2: Μπράβο τους, γιατί είναι και κάτι που δεν ξέρουν αν και πότε θα το ξαναζήσουν. Γιατί Ολυμπιακός, Ρεάλ, Παναθηναϊκός, αυτές οι ομάδες ξέρουν ότι και μια χρονιά να μην είναι, θα είναι την επόμενη. Η Βαλένθια δυστυχώς δεν ξέρει και αυτή πότε θα ξαναβρεθεί σε τέτοια μοίρα.
0: Είναι το στοίχημά της όμως, να σου πω κάτι, και μπορεί να της δώσει κίνητρο για το μέλλον να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο η συγκεκριμένη ομάδα.
2: Λεφτά έχει, καλά είναι τα σούπερ μάρκετ του κύριου Ρότ στην Ισπανία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά, χρειάζεται και άλλα πράγματα. Να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε νικητή τον Ολυμπιακό ή τη Ρεάλ στο τελικό της Κυριακής. Σαν να λέω, ο Ολυμπιακός είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, αξίζει το σεβασμό για τη φανέλα της, για την ιστορία της, για το σθένο της, για το χαρακτήρα της που έχει δείξει σε πολλές δύσκολες στιγμές. Θα είναι και λίγο ιδιαίτερο το μάτς, γιατί αναγκαστικά η Ρεάλ θα πάει σε πολύ small ball. Δηλαδή θα βλέπουμε τον Λάιλς στο 5, μη δούμε και τον Οκέ και μη δούμε και τον πιτσιρικά τον Αλμάνσα. Πρέπει να κάνει αλχημίες στο Σκαριόλο, που ξαναλέω, μπορεί να μην έχει πάρει Ευρωλίγκα στην καριέρα του.
0: Όχι.
2: Αλλά επειδή είναι μέτρ στα νοκάουτ παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
2: Από τις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων που έχουν νοκάουτ από τους 16 και μετά, και με την Ισπανία έχει πάρει 8 μετάλλια αυτός ο κύριος, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι διπλά και τριπλά
0: και με Ισπανία και όλα σε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή με τη Ρεάλ, με απουσίες, με προβλήματα.
2: Ακριβώς.
0: Με όχι να τη βλέπεις και πολύ φαβορή, γιατί η Ισπανία στις πολλές διοργανώσεις πήγαινε ως φαβορή, σε κάποιες όμως δεν ήταν και όμως κατάφερνε.
2: Τα κατάφερνε. Σωστά.
0: Τα κατάφερνε.
2: Οπότε με τραυματίσει θα πέλεγε για το τελικό. Θυμίζω το αυριανό πρόγραμμα, 12 ώρα το μεσημέρι, υπάρχει η συνέντευξη τύπου του τελικού με τους προπονητές και όχι τους αρχικούς, κάποιους άλλους αυτή τη φορά των δύο ομάδων. Και εν συνεχεία θα έχουμε το απογευματάκι κατά τις 7.30 τις ανοιχτές προπονήσεις. Υπάρχει και στις 6 μια προπόνηση, μια συνέντευξη τύπου μάλλον, που θα δώσει ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας και ο CEO της διοργάνωσης, ο Τσούς Ματέο, που εκεί μπορεί να γίνουμε σοφότεροι και για την σύνθεση των ομάδων που θα συμμετέχουν στη νέα Ευρωλίγκα. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται με την Μπουρκ, τι γίνεται με τη Μονακό, τι μπορεί να γίνει πιθανώς με τον Μπάουκ και με τον Άρη. Σας πασάρω και τον Νίκο Ζέρβα για το δικό του σχόλιο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, καλά να είμαστε αύριο και μεθαύριο από το Telecom Center Athens, εδώ που συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή αυτό το πολύ όμορφο Final Four. Αν έλειπαν και κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα οργανωτικά των εισιτηρίων, που δεν είναι ευθύνη φυσικά ούτε του Ολυμπιακού, ούτε κάποια άλλη ομάδα, ούτε φυσικά του Παναθηναϊκού που έχει παραχωρήσει ένα εξαιρετικό γήπεδο από όλες τις απόψεις, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα τέλειο Final Four, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ατέλεια. Νίκο Σόρβα, σ' ακούμε.
3: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Σαραγώσα, μετά Λονδίνο,
4: μετά Κωνσταντινούπολη, Μαδρίτη μάλλον μετά Κάουνας, 4η-5η φορά Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι αυτό το 105-90 είναι καθαρά σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σαν να βλέπουμε ένα All-Star Game πραγματικά. Δεν υπήρχε καμία άμυνα στα πινακάκια των δύο προπονητών και αν για τη Ρεάλ μέσα σε ένα πλαίσιο λογικό ήταν να μην μπορέσει να παίξει την άμυνα που θα είχε με τον Ταβάρες για παράδειγμα. Για τη Βαλένθια μου κάνει πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι ήταν κακή σε πνευματική προετοιμασία. Είναι λογικό γιατί δεν έχει μυρίσει καν Final Four, είναι η πρώτη φορά. Άρα για να μην το πολυλογώ και το κουράζω, νομίζω ότι ποτέ δεν μπορεί να υποτιμήσει τη Real Madrid που έχει παίκτες με πάρα πολλές εμπειρίες, με πάρα πολλά χιλιόμετρα σε Final Four, όπως είναι ο Καμπάτσο, όπως είναι ο Κεζόνια, όπως είναι ο εξαιρετικός Λάιλς, ο οποίος νομίζω ότι μετά τον τραυματισμό και του Γκαρούμπα οι εκτιμήσεις οι πρώτες που κατάφεραν να αλλιεύσουν είναι για χίλιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο δυστυχώς. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις τη Real, η οποία έβαλε 105 πόντους σε μια ομάδα που ήταν πυραυλοκίνητη μέχρι και τα play-off. Θεωρώ ότι η Βαλένθια θα πρέπει να ήταν πολύ πιο σκληρή για να μπορέσει να τις βάλει δύσκολα. Και πλέον πάμε για ένα Ολυμπιακός Real. Αν για τον Ολυμπιακό τον περιμέναμε τόσο εύκολα για τη Real, νομίζω ότι κανείς δεν το περίμενε. Γιατί η Βαλένθια ερχόταν με φόρα, ερχόταν από αυτό το 3-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό για να γυρίσει την πρόκριση που περιμέναμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Αλλά πολλές φορές στα Final Four οι εικόνες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και θεωρώ ότι η Real ποτέ ξαναλέω δεν πρέπει να την υποτιμάς σε όποια κατάσταση και αν είναι. Τώρα, για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι πριν δούμε ό,τι δούμε σήμερα, οι περισσότεροι λέγαμε ότι η Real του ταιριάζει περισσότερο. Κυρίως λόγω Ταβάρες, κυρίως ότι δεν βάζει αυτό τον τρομερό ρυθμό που βγάζει η Βαλένθια με τους γοργοπόδαρους γκάρντ, με τους άνιωθους περιφερειακούς που μπορούν να σκοράρουν από κάθε απόσταση. Ο τραυματισμός του Γκαρούμπα, αν επιβεβαιωθεί και η απουσία του την Κυριακή, αφήνει την Real χωρίς σέντερ. Θα πάει δηλαδή, νομίζω, παιδιά, full με ζώνη. Έχουμε να δούμε ζώνη 40 λεπτά την Κυριακή που θα κουραστεί το μάτι μας. Δεν υπάρχει άλλη άμυνα που μπορεί να εφαρμόσει ο Σκαριόλο, είναι λογικό. Άρα ο Ολυμπιακός.
0: Και με Μιλουτίνο Γνάχη, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
4: Ακριβώς, ναι. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι του δίνεται μια τεράστια ευκαιρία να περάσει την μπάλα στο θέση 5, γιατί η ζώνη σπάει και από μέσα πολλές φορές. Και αυτό που θα είναι κλειδί είναι να βάλει τα μακρινά σουτ που δεδομένα θα του δώσει κυρίως από τις γωνίες η Ρεάλ. Εγώ από τώρα το λέω, η Ρεάλ θα παίξει 40 λεπτά 3-2 ζώνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση έτσι όπως ήρθε. Και με τον Γκαρούμπα εκτός, ξαναλέω, αφήνω ένα παράθυρο ο άνθρωπος, μακάρι να είναι καλά.
0: Αλλά δεν είναι ευίωνα τα πράγματα, ναι, για τον Γκαρούμπα. Με την κατάσταση στην οποία έφυγε.
4: Ναι, είναι αχιλλείο, δυστυχώς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός με την κατάσταση που είναι, με την ορμή που έχει από το κοινό εδώ, που θα είναι πολύ μεγαλύτερο από 14.000 που ήταν σήμερα στο Telecom Center, έχει μια χρυσή ευκαιρία να πάρει μια γλυκιά εκδίκηση απέναντι στη Real για αυτά που έγιναν στο Κάουνας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πιστέψει ότι έχει προκριθεί επειδή η Real παίζει χωρίς έντερ, έτσι.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει καεί πολλές φορές από το χυλό, οπότε πρέπει να το φυσάει το γιαούρτι. Και φυσικά με την εικόνα πάντως που έδειξε στο μάτς με την Φενέρμπαχτσε και την ενθαρρυντική εικόνα μάλλον που δείχνει πριν από τα play-off, στο φινάλι αυτό της κανονικής περίοδου και με την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, που δεν, ακόμη και σε παιχνίδια τα οποία που ενδεχομένως να στραβώσουν κατά τη διάρκεια τους, δεν δείχνει, ξέρεις, να αποπροσανατολίζεται και να χάνει εντελώς τον ηρμό του.
4: Ακριβώς.
0: Δείχνει μια, την απαραίτητη μάλλον νυφαλιότητα την οποία χρειάζεται σε τέτοιες καταστάσεις, όπως το είδαμε και στον σημερινό ημιτελικό, βέβαια, έτσι. Δηλαδή στα comeback της Φενέρ έδειξε την απαραίτητη νυφαλιότητα, την προσήλωση και τη συγκέντρωση, και κατάφερε να ξεμακρύνει και πάλι χωρίς να αφήσει την Φενέρ να επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Γιατί ό,τι επιστροφές έκανε ήταν μέχρι τα μισά του δρόμου. Νομίζω η Φενέρ δεν κατάφερε να τον πλησιάσει και να τον αγχώσει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό.
4: Συμφωνώ, Παναγιώτη. Πάντως, για να το κλείσουμε και να δώσουμε το μικρόφωνο στο στούντιο του Winsport FM, νομίζω ότι πάμε καρμπών για ένα Final Four Λονδίνου. Εκεί που ο Ολυμπιακός παίζει.
0: Ναι, εκεί θέλω να το πω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
4: Στον ημιτελικό παίζει, κονιορτοποιεί την CSKA των πολλών εκατομμυρίων του πλούσιου επιθετικού ταλέντου, την αφήνει στους, αν δεν κάνω λάθος, 54-57 πόντους.
0: Με τη μόνη διαφορά, βέβαια, ότι ο τωρινός Ολυμπιακός δεν έχει καμιά σχέση στο μπάζερ του 13. Έτσι,
4: είναι τετραπλάσιο.
5: Άμα σας θυμίζει Final Four του 13, ποιος θα είναι ο AC Lotto του την Κυριακή?
4: Ο Corey Joseph. Πάντως νομίζω ότι τώρα χρειάζεται τον Ηλικίνα.
0: Πίτερ Σιγουόρτ τότε.
4: Χρειάζεται τον Ηλικίνα.
5: Εντάξει, το λέμε, ναι, ήταν MVP του τελικού το Έσυλο. Με αυτή την έννοια το λέω. Και σωματοδομικά έτσι.
4: Έχει μείνει η Γιάννη τα περιοτρύπα του Σπανούλη στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ο τελικό που έχει κάνει ο Έσυλο είναι εκπληκτικό. Θέλω να πω ότι παρομοιάζω το Final Four με το Λονδίνο στο πρώτο μισό τουλάχιστον. Γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να πάει απέναντι στη Ρεάλ να την κρατήσει στου 55-60 πόντου όπω είχαμε τη Φενέρ. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο επιθετικό. Γιατί η Ρεάλ πάντα έχει τον τρόπο να σκοράρει. Έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Φύση επιθετική ομάδα. Βέβαια. Αυτά. Πάμε για ρεπορτάζ και επιστρέφουμε.
5: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στην περιγραφή, τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα που ήταν στο σχόλιο. Ολυμπιακό Ρεάλ λοιπόν την Κυριακή στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγας, στην προσπάθεια του Ολυμπιακού στον 10ο τελικό του να πάρει το 4ο τρόπαιο. 4 τελική με τη Ρεάλ. Ολυμπιακός, θυμίζω, 3 έχει χάσει, έναν έχει κερδίσει. Αυτός που έχει κερδίσει είναι και ο τελευταίος του τίτλος του 2013. Οπότε 13 χρόνια μετά πάει να το ξανακάνει. Λοιπόν, αυτά. Τελέψαμε με τον μπάσκετ, νομίζω. Μπορούμε να περάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Όχι όμως πριν κάνουμε μια υπέρ απαραίτητη διαφημιστική διακοπή.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Μπήκαν στο Sport FM 94,6. Πολύ γρήγορη. Καλησπέρα. Εντάξει, αργά πια, δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 με Στέφανο Παλώτο, τον Γιώργο Γιαννίση. Ρύθμιση ήχων και μουσικές επιλογές. Στην Κωνσταντίνα Πανούση, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας έρχονται με το γνωστό τρόπο, έτσι, στο sportfm.gr. Κλικάρε εδώ κόκκινο μπάνερ που λέει, ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player.
1: Μη βιάζει, μη βιάζει. Σε βλέπω, μη βιάζει.
0: Τώρα ένα τέτοιο.
1: Γιατί είσαι πιάσει. Να... Δεν πειράζει.
0: Αναζητώ το χαμένο χρόνο. Εγώ και ο Προύστ. Εγώ και ο Προύστ. Και ο Προύστ, όπως θα λέγει και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Λοιπόν, μπαίνετε λοιπόν στο sportfm.gr, κλικάρετε το banner, ανοίγει ο Media Player. Μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, την επίσημη σελίδα μας δηλαδή. Στο YouTube να βρείτε το επίσημο κανάλι μας. Το ίδιο στην αναζήτηση του στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub2001 όλο μαζί ως μια λέξη, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαρμακής, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και τον Ιούλιο, λέω εγώ. Γιατί
1: ξεκάθαρα.
0: Έτσι, έχουμε πολύ μπόλικο Μουντιάλ. Mm-hmm. Το πιο μπόλικο βασικά που έχουμε δει ποτέ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA. Με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που στοίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21. Πλαξ, παίξε υπεύθυνα. Επίσης
1: να πούμε ότι στο κανάλι της στοίχημαν στο Spotify υπάρχει η νέα σοδιά μουντιαλικών ιστοριών, El Sombrero Stories. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη οι δύο πρώτες. Σιγά σιγά από Δευτέρα θα έχουμε συνέχεια, θα έχουμε και τα δύο επόμενα επεισόδια. Δευτέρα δεν είναι, έτσι δεν μας έχουν υποσχεθεί, έτσι δεν μας έχουν τάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα έχουμε και τα δύο επόμενα επεισόδια. Το ένα επεισόδιο χορεύει σάμπα. Κάποιοι θα το λέγανε ίσως το τέλος του Τζόγο Μπονίτο, ίσως το τέλος της ποδοσφαιρικής αφέλειας. Τέλος πάντων, είναι η στιγμή που κάπως το ευρωπαϊκό πνεύμα μπήκε στο σώμα των Βραζιλιάνων. Mm-hmm. Και αυτό διότι μια εθνική, η οποία ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και πολλά όνειρα και πολύ ωραία μπάλα, δεν κατάφερε να πάρει το Μουντιάλ. Και αυτό ανάγκασε τους Βραζιλιάνους λίγο να κλείσουν το μάτι προς την Ευρώπη και να αρχίσουν να κοιτάνε και λίγο τα μετόπιστεν. Mm-hmm. Και το δεύτερο επεισόδιο έχει να κάνει με τον τραγέλαφο της Εθνικής Γαλλίας, με τις αστρολογικές προβλέψεις του Ντομενέκ, με όλο τον μπάχαλο που έγινε, με ένα πούλμαν στο οποίο οι παίχτες κλείστηκαν μέσα σαν να ήταν όμοιροι και να τους κράταγε κάποιος, και άλλα πολλά ωραία πράγματα μπορείτε να ακούσετε σε αυτό το podcast. Και αν δείτε και το ντοκιμαντέρ που βγήκε εκείνη την περίπτωση, ναι, εκείνη την ομάδα, θα έχετε και μια πιο ολοκληρωμένη οπτικοακουστική απόλαυση. Mm-hmm.
0: Εντάξει, βεβαίως μπορεί να το βάλετε πίσω στη σειρά, γιατί βγήκε τώρα του Χάμε στο ντοκιμαντέρ, οπότε φαντάζομαι ότι
1: αυτό
0: ο
1: κόσμος σπάει τα τηλεθέα.
0: Σου λέει τι να δω τώρα, να δω Λίβερπουλ, να δω Εθνική Λίβερπουλ 5,
1: ναι,
0: να δω Γαλλία 2010, mm-hmm, να δω Τζέιμι Βάρντι, αυτά. Όχι, ας δούμε το Χάμε, γιατί πιστεύω ότι θα είναι.
1: Νομίζω θα βγει, αν δεν βγει και ήδη, το κοίταγα στις λίστες του Netflix, Kevin Jones.
0: Ναι, ναι, βεβαίως σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Σε λίγες μέρες Kevin Jones σε Untold, στη σειρά την Untold.
1: Αν έπρεπε να δω ένα από όλα αυτά, θα βλέπω το Vinny Jones. Ένα από όλα αυτά.
0: Αν είναι αυτό που λένε. Δηλαδή
1: θα βγάζα πριζόλες με την κατάψυξη, mm-hmm, δεν θα τις έψινα, mm-hmm, θα τις έβαζα εκεί όπως είναι με το αίμα τους πάνω, mm-hmm, θα έπαιρνα, ξέρεις, μια μασέτα και θα καθόμουν να δω το Vinny Jones.
0: Αντίστοιχα, αυτό ένας γιατρός και μου λέει, αγόρι μου, με 3 ώρες ζωής, θα βλέπα 2 φορές το κειμενό του Vinny Jones. Και κάπου εκεί. Ενέρεση. Εν τω μεταξύ, επειδή σήμερα τώρα το σκεφτόμουν, ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ. Και ασχολούνται με την αποζημίωση που θα πάρει. Λες και τι είναι αυτό το πράγμα, αναλογιστές όλος ο κόσμος, ρε παιδί μου. Και τι λέει.
1: Επίσης υπάρχει και μια άλλη παράμετρο σε αυτό που λες. Αν σου έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε πάει, ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, επειδή έχω να δώσω την αποζημίωση στον προπονητή που φεύγει, δεν έχουμε λεφτά για μεταγραφές, θα το καταλάβω. Να πω, ρε αδερφέ, ναι, τα παίρνει όλα αυτός που φεύγει και δεν έχουμε να κάνουμε μεταγραφές. Είπε κανείς ότι δεν θα μείνουν λεφτά για να γίνουν μεταγραφές.
0: Πραγματικά.
1: Το τι παίρνει και το τι συμφώνησε και το τι του δίνουν είναι ένα θέμα που αφορά στη διοίκηση και στον προπονητή. Έτσι. Που κάνανε τη σχετική συζήτηση. Εάν, ας πούμε, δεν πάει όλο το budget της επόμενης χρονιάς στην αποζημίωση του 50, τι ζωή τραβάει ο καθένας.
0: Δεν μπορώ. Πληρώνει ο πρόεδρος και πονάει η δικιά μου η καρδούλα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Τάκη.
0: Έχει πληρώσει πολλά, είναι η αλήθεια.
1: Ναι,
0: τέτοιου τύπου. Ναι. Αλλά αυτές είναι οι συμφωνίες. Άμα τις πας νωρίτερα, τι να γίνει δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αν βγαίνει και για τον, Τύμπου Μαρτίνεθ επίσης. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό. Θα τα δούμε όλα, μην ανησυχείτε. Ναι. Θα μπούμε σε φάση Μουντιάλ πολύ ωραία, όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Θα διαβάζουμε για Μουντιάλ, θα βλέπουμε πράγματα για Μουντιάλ, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι. Ενώ δεν έχω δει όλο. Έχω ξεκινήσει το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ, δεν το έχω δει όμως. Mm-hmm. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, έχω δει ένα κομματάκι στην αρχή 15-20 λεπτά περίπου. Μιλάνε οι παίκτες. Μιλάει ο Όουεν, μιλάει ο Τζέραρντ, μιλάει ο Κάραχερ, σίγουρα και ταυτιτής. Και ξέρεις, όλο το κομμάτι της αρχής είναι εστιασμένο στο ότι ο Μπενίτεθ δεν μας είπε τίποτα που να μας κάνει καλό στο ημίχρονο τελικό. Mm-hmm. Και ήταν, ας πούμε, κάτι που δεν το περιμέναμε και γυρίζει και συνεχίζει η ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, ανοίγεις να δεις ένα ντοκιματέρ για μια εποπτεία και στο πρώτο τέταρτο είναι τύπου, μα καλά, αυτός ο Μπενίτεθ, ας πούμε, δεν κοίταξε λίγο να μας ανεβάζει ψυχολογία στο ημίχρονο. Και τα επόμενα πέντε λεπτά τελευταία που έχω δει μέχρι εκεί που έχω φτάσει είναι τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε και μας είχαν κάτι προπονήσει και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Και λέει ο Ντούντεκ αυτά και δεν τα πίστευα και δεν είχαμε κάνει αυτά τα πράγματα. Και λέω, τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό.
1: Ήταν σίγουρα τη λέω, του Παναθηναϊκού που αυτή μιλάει.
0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν τώρα, καταλάβες. Εσύ τι ζόρι τραβάς με την Τζέλσι και άλλους ρε Τζοτζέ Ναϊμάκη.
1: Είδες, με την Τζέλσι, τι ζωή τραβάει, τι είπα εγώ για την Τζέλσι.
0: Θέλω να πω ότι μερικές φορές όταν είστε πάρα πολύ εκνευρισμένοι, ναι, γιατί όχι πάρα πολύ εκνευρισμένοι, σας φεύγουν μερικά γράμματα. Και σε αντίθεση.
1: Ναι, αλλά τι είπα εγώ για την Τζέλσι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μα πω, έχει σημασία.
0: Μα
1: φυσικά και έχει σημασία. Μα έχει τη μεγαλύτερη σημασία του κόσμου.
0: Θες να ανοίξει τον οσκό του αιώλου αυτή τη στιγμή.
1: Μα συγγνώμη, να είχα πει κάτι να το συζητήσουμε. Αφού δεν έχω πει. Μα δεν έχω μιλήσει για την Τζέλσι.
0: Για τον κύριο Μπόλκα. Τώρα μην επιμένει.
1: Το πότε λε.
0: Γιατί ο φίλο θα βγάλει τώρα αρχαία του 2003.
1: Μα το πότε έχω πει. Δεν πρέπει να έχω πει τελευταίους μήνες.
0: Η ιστορία λοιπόν σε αυτά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς που με τόση άγρια χαρά προσπαθείτε να τέλος πάντων να γεμίσετε τη μέρα σας βρίζοντας ανθρώπους, σε αυτά μερικά γράμματα και σε αντίθεση με το Facebook που μπορείς να μπει στα σχόλια και να κάνεις edit, εδώ πέρα δεν γίνεται. Καλάβεις τι γίνεται. Αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά και με τον και με τον Μπενίτεθ, τον οποίο το χαιρετάμε. Γενικώς χαιρέτησε πολλούς κόσμους σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Γουαρδιόλα. Ανακοίνωσε η Σίτι ότι θα δώσει το όνομά του στη βόρεια κερκίδα του Έτιχαντ. Και μάλιστα θα την ανοίξουν τώρα στο παιχνίδι με τη Βίλα πρώτη φορά. Ξέρεις, με την ονομασία κερκίδα Πεπ Γουαρδιόλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, ο Μανσούρ είπε πολύ γλυκά λόγια. Στην είσοδο της κερκίδας θα φτιάξουν και άγαλμα του ΠΕΠ. Επίσης. Και να δούμε τώρα πού θα πάει ο Γουαρδιόλα. Δεν έχει μιλήσει για αυτό το πράγμα. Εθνική Ιταλίας ακούγεται μέχρι στιγμής. Και πολλές ομάδες Σαουδικής Αραβίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κάνω καμία, ξέρεις, πρόβλεψη. Ας το λέω, του Μπενίτεθ ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχε ποτέ. Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό οπότε έχω δει ένα κομμάτι του ντοκιμαντέρ. Ναι. Πώς μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο, ξεκινάει.
1: Δεν είμαι σίγουρος πάντως ότι ο Γουαρδιόλα θέλει να προπονήσει του χρόνου.
0: Ενδεχομένως.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν θα φάνηκε πολύ κουρασμένος και ψυχολογικά. Θυμάσαι όλη αυτή την ιστορία με τα σημάδια στο πρόσωπό του που λέγανε ότι αυτό τραυματίζεται, δεν τα νύχια
0: και με την οικογενειακή του κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρασε ζόρια. Αυτό το λέω γιατί είναι άμεσα η περάση του ένα το άλλο, έτσι.
1: Αλλά ακόμα και αυτή η εικόνα που έβγαινε με νυχές στο πρόσωπό του και με όλα αυτά τα σημάδια έδειχνε ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Το γεγονός ότι η Σίτη ξαφνικά χωρίς κάποιον, ξέρεις, λόγο που μπορούσε να ερμηνεύσει ο προπονητής, δεν έπαιζε καλά. Και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, φάνηκε να τον, να τον επηρεάζει γενικότερα.
0: Ναι.
1: Έχασε αυτή τη σιγουριά που έβγαζε, την αυτοπεποίθηση που έβγαζε.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό που έχω καταλάβει, ξέρεις, αυτά που έχω διαβάσει, που έχει πει κτλ., νομίζω ότι μάλλον θα επιλέξει να ξεκουραστεί την επόμενη χρονιά. Εκτός ποδοσφαίρου, να γεμίσει μπαταρίες, να κάνει τα ταξίδια του και ίσως του παραχρόνου, αν θελήσει να συνεχίσει να δουλεύει, μπορεί να το κάνει, να βρει ένα project που θα του φαίνεται ελκυστικό. Και επειδή μιλάμε για Γουαρδιόλα, και ένα πορτοφόλι που θα είναι γεμάτο. Δεν είναι προπονητής που θα πάει να αναλάβει ένα challenge σε μια ομάδα η οποία έχει περιορισμένους πόρους. Ο Γουαρδιόλα δουλεύει από τότε που είχε από την Μπαρσελόνα, έχει δουλέψει σε δύο ομάδες που του δόθηκε ένα πορτοφόλι με απεριόριστη πίστοση.
0: Και στην Μπαρσελόνα δεν του αρνήθηκαν.
1: Όχι, αλλά λέω ειδικά από εκεί και πέρα.
0: Ειδικά από εκεί και πέρα, ναι, βέβαια.
1: Γιατί στην Μπαρσελόνα έφτιαξε και ο ίδιος πράγματα, ανέβασε και ο ίδιος παίκτες από την Μασία. Θέλω να πω ότι δεν του αρνήθηκαν τίποτα, αλλά έφτιαξε και αυτός με μεγαλύτερους και με μικρότερους παίκτες. Έφτιαξε μια πολύ ωραία ομάδα.
0: Αν μιλάμε για τέτοια πορτοφόλια, στην Ευρώπη μετρημένα είναι αυτά τα πορτοφόλια. Ναι. Το μεγαλύτερο από όλα αυτά τα πορτοφόλια έχει προπονητή και δεν θα το αναλύσει.
1: Έχει για του χρόνου. Αυτό λέμε. Δεν ξέρει τι γίνεται του παραχρόνου.
0: Α, του παραχρόνου.
1: Αν μιλάμε για την Πάρη.
0: Για την Πάρη.
1: Ναι.
0: Για την Πάρη. Έχει κουμπώσει πολύ καλά το Ενρίκε, Λουίς Ενρίκε, Πάρη Σεν-Ζερμέν.
1: Εννοείται.
0: Έτσι και πολύ πετυχημένα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ο προπονητής που έσπασε αυτό τον τοίχο που προσπαθούσε τόσα χρόνια να σπάσει η Πάρη για να βρεθεί στην άλλη πλευρά, το έκανε ο Λουίς Ενρίκε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και με το δικό του τρόπο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Όχι με τον τρόπο του Κελάιφη.
0: Βεβαίως.
1: Όχι με τους Μέση, Εμπαπέ και Νεϊμάρ. Όχι με, ξέρεις, στάρ αυτού του μέγεθους. Το έκανε με το δικό του τρόπο. Όχι με καμιά φτηνιάρα ομάδα, αλλά όχι με το superstar.
0: Ναι.
1: Το έκανε με τη δική του φιλοσοφία. Και αν, ειδικά αν το πάρει και για δεύτερη συνεχόμενη φορά φέτος, θα είναι, ξέρεις, μια τρομερή επιτυχία του Ενρίκε. Τρομερή.
0: Ασυζητητή. Λοιπόν, σήμερα επίσης η μέρα που έδωσε την αποχαιρετιστήρια σύνδευση τύπου του ο Άλβαρο Αρμπελόα.
1: Mm-hmm.
0: Ο οποίος, εντάξει, το ξέραμε.
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Τέλος πάντων.
1: Πεζότανε. Ήταν πεζόμενο.
0: Είπα αυτά, ελπίζω να πιστεύω. Έχω περάσει 20 χρόνια εδώ, το σπίτι μου, όλα αυτά τέλος πάντων.
1: Ξέρεις για το μόνο που στεναχωριέμαι για τον Αρμπελόα.
0: Τι?
1: Ήταν στην β' ομάδα της Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Τον ανεβάσανε για να αναλάβει την ομάδα όταν έφυγε ο Τσάμπι Αλόνσο. Ναι. Έχασε και τη δουλειά του στη Β' ομάδα.
0: Ναι, έχασε τη δουλειά στη Β' ομάδα, διότι ο Μουρίνιο φέρνει δικό του επιτελείο.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το στενάχωρο. Ναι. Ότι αν και ξέρεις, τον φωνάζουν και κάνει το βήμα μπροστά και λέει: παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω και πολλά, αλλά τέλος πάντων να βοηθήσω αφού μου το ζητάτε. Αν και χάνει και τη θέση του, ας πούμε, τη δουλίτσα του στην Β' ομάδα. Θα μου πεις, έχεις το βιογραφικό ότι προπόνησε την Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είχε μικρό πράγμα. Το βάζει στο βιογραφικό πάνω-πάνω και βάζει μια κορώνα βασιλική από πάνω, ας πούμε, και λες, παιδιά, head coach.
0: Ναι. Τι εννοείς για να τον. Το λες ότι θα το κρατήσει παράσημο ή το λες ότι είναι κάτι που θα τον βοηθήσει στην επόμενη δουλειά του?
1: Σαν παράσημο. Το να τον βοηθήσει, δεν έχει να παρουσιάσει και πολλά πράγματα για να τον βοηθήσει. Ξέρει ο κόσμος πώς πήγε εκεί. Δεν ήταν καμιά. Ότι ψάξαν από μια shortlist 15 προπονητών και κατέληξαν στον Αρμπελόα. Κοιτάξανε δίπλα τους και τον βρήκανε κάθεται εκεί πέρα στα αποδυτήρια,
0: ναι,
1: και δεν διαβάζει την μερίδα.
0: Και δεν έκανε και τίποτα, ναι, εκτός Ρεάλ Μαδρίτη. Δηλαδή, ναι, αν δοκιμάσει, τώρα θα είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάζει, ναι, ας πούμε, κάτι εκτός Ρεάλ Μαδρίτη ο Αρμπελόα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Αυτά είναι θέματα που θα τα βρει ο Αρμπελόα στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Πρώτος και. Και μόνος του, εν πάση περιπτώσει, χαιρετούρες έχουμε. Τέλος σεζόν είναι.
1: Ναι.
0: Λογικό. Ναι, παιδιά, είναι. Ένα ανασκό έχει ο Ρεάλος. Αλήθεια είναι αυτό. Μου στη Βραζιλία, λοιπόν, δεν φτάνει το δράμα ότι θα είναι τα Πανίνη το τελευταίο άλμπουμ, mm-hmm, τώρα. Στη Βραζιλία, στην οποία είναι τρελή και παλαβή με τα Πανίνη. Βρήκε αστυνομία κάπου κοντά στο Ρίο σήμερα 200.000 πλαστά αυτοκόλλητα.
1: Λάθρεμπόριο Πανίνι,
0: ναι, ρε,
1: είναι δυνατόν.
0: Ναι, αρέσει.
1: Τι λες τώρα.
0: Τρομερό. Και για κάποιο λόγο αυτά είχαν τυλιγμένα με φανέλες του Νεϊμάρ. Θέλω να σου
1: τώρα, πω. Αυτός ο συνειρμός τώρα που γίνεται δεν είναι ωραίος τώρα.
0: Θες να σου πω έναν άλλο συνειρμό που είναι χειρότερο από αυτόν? Είναι ότι το άλμπουμ του 26...
1: Δεν έχει τον Νεϊμάρ.
0: Δεν έχει τον Νεϊμάρ.
1: Ναι. Μήπως αυτά τα πλαστά είχαν τον Νεϊμάρ?
0: Δεν το ξέρω.
1: Να ψάξουμε αυτό. Μήπως αυτά που είναι πλαστά τα βγάλαν κάποιοι μερακλείδες και βάλαν και είναι 200.000 μόνο Νεϊμάρ.
0: Και δυστυχώς δεν θα το μάθουμε ποτέ πιθανότητα, διότι όπως υπογράμμισε η αστυνομία, ναι, όλο το υλικό θα υποβληθεί σε έλεγχο και στη συνέχεια θα καταστραφεί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, οπότε η πιθανότητα θα έχει ήδη καταστραφεί όπως καταλαβαίνεις. Έτσι, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Τώρα, κάποιοι κακεντρεχείς μπορεί να σκέφτεστε άλλα πράγματα.
1: Ντροπή σας να τα σκέφτεστε.
0: Τι μπορεί να γίνει αυτά, είναι αυτό που λέμε σε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας που λέει κατασχέθηκαν 8,4 γραμμάρια κάναβη. Στα δείχνει. 8,4 γραμμάρια και μια ζυγαριά ακριβίας. Πάντα, δηλαδή, πάντα υπάρχει μια ζυγαριά ακριβίας. Και λες, ρε φίλε, 8,4 μου τα μουστράρεις τώρα έτσι, γιατί ρε φίλε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Το Φιωρεντίνα Αταλάντα είναι 1-1. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο τελικός του κυπέλου Γαλλίας, Λανς Νις, είναι 2-1 με τη συμπλήρωση μίας ώρας. Και έχουμε και ένα παιχνίδι για τη Σούπερ Λίγκα Σερβίας, Ερυθρός Αστέρας, OFK Βελιγραδίου, το οποίο είναι στο 0-2, περίπου στο τελευταίο τέταρτο. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το δείχνει κάπου. Μόνο να το δούμε το Λάνσι. Θέλω να δω τον Ντάντε, ρε διάολε. Θέλω να δω τον Ντάντε στα 43 του. Πώς είναι, τι κάνει, έχει σαφρακιάσει.
1: Εγώ πιστεύω πως όχι. Εγώ πιστεύω θα είναι ευθυτενής όπως πάντα. Και ελπίζω και με το μαλλί αυτό το υπέροχο, τον Bonnie M.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το καταπληκτικό. Λοιπόν. Εντάξει. Ο Σκαριόλο δεν μπορώ, δηλαδή. Βλέπω το Σκαριόλο. Σκέφτομαι συνέχεια το ψευδόνυμο Σκληρός Σκαριόλο. Από την άλλη και μετά τον ξαναβλέπω. Εντάξει, και λέω ότι πραγματικά στον Νονό θα είχε ρόλο.
1: Ναι.
0: Στον Νονό, δηλαδή αυτή.
1: Τώρα που λες Νονό, ισχύει ότι πάει να βγάλουν καινούργια ταινία Νονού?
0: Δεν έχω ακούσει το πράγμα. Μη μου λες τέτοια.
1: Το οποίο βασίζεται, ας πούμε, στο χαρακτήρα της τάδε Κορλεόν, της κόρης της, δεν ξέρω ποια ήταν. Το διαβάζω πολύ έντονα. Δεν έχω διασταυρώσει αν είναι αρκούδα ή αν είναι πραγματικότητα. Και κάθομαι και ξέρω και λέω γιατί. Δηλαδή, okay, δεν σας έφτασε ο τρίτος Νονός, δηλαδή πώς ήταν? Γιατί πρέπει το 26, το 27,
0: ας πούμε. Πόση απόσταση είχε από τους πρώτους
1: δύο. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει το 26-27, πότε θα βγει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, να έχουμε μια νέα, πώς θα το πω τώρα, περιπέτεια, μια νέα, γιατί, ξέρεις, δεν υπάρχει την ατμόσφαιρα τώρα της εποχής, θα είναι περιπέτεια αυτό το πράγμα. Θα το κάνουμε περιπέτεια, δράσεις. Όπως θα κάνουν όλα στο Hollywood. Όλα πια γίνονται. Μοιάζουν σαν να γίνονται στον ίδιο υπολογιστή όλα και στο ίδιο.
0: Και
1: ξέρεις,
0: με
1: τα ίδια CGI. Δηλαδή, όλες τις ταινίες, είτε μιλάμε για James Bond, είτε μιλάμε για Bourne, είτε μιλάμε για ξέρω εγώ, οτιδήποτε ταινία έχει δράσει, επικίνδυνες αποστολές, όλα είναι ίδιο πράγμα πια.
0: Είναι
1: CGI και είναι. Και CGI να μην είναι, και ο Tom Cruise που κάνει τα δικά του. Η λογική είναι ίδια παντού. Εκρήξεις, πιστολίδια, κυνηγητά με αυτοκίνητα. Είναι όλο ένα μπούγιο. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά, ας πούμε, σεβασμός στα βιβλία του ανθρώπου που τα δημιούργησε. Τίποτα. Υπάρχει ένα ανελέητο καλαμπαλίκι. Αυτό είναι όλες τις ταινίες. Χωρίς καμία διαφορά.
0: Εντάξει, είσαι.
1: Εσύ έτσι είναι.
0: Τα δικαστήρια συνήθως έχουν κλείσει
1: τέτοια
0: ώρα.
1: Κάνουμε,
0: αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Σήμερα δεν εκτερεύουν.
0: Πραγματικά έχουμε δελτίο, Γιώργο. Τώρα. Όταν είναι, πες μου. Γιατί απλώς ήθελα να πω ότι. Να υπερθεματίσω σε αυτό που λες. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τη χρονική απόσταση. Έτσι. Δηλαδή, ο πρώτος Νονός γυρίσκει το 70. Τώρα το δελτίο δεν θα πω. Θα το πω μετά.
1: Έκαλα.
0: Μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπή από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Υγεία αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπάχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στόλισκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έχω έναν ήλιο χλωμό στη Φορμόλη. Μια καρδιά που διψάει σαν καμένο χωράφι. Και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη με ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.
1: Είχε να τα ακούσει καιρό ο κόσμος το κομμάτι και χάριγε.
2: Είμαστε.
1: Και εμείς είναι η αλήθεια. Και εμείς το συγκεκριμένο. Την κομματάρα αυτή. Που ήταν και ο τίτλος του δίσκου. 30 χρόνια έχουν περάσει. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, Last Nice παραμένει το 2-1. Στο 70 το Φιωρεντίνα Αταλάντα τελείωσε 1-1. Τερθρός Αστέρας ο ΕΦΚΙ Βελιγραδίου παραμένει στο 0-2. Λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν,
2: συμφωνώ ότι Σκαριόλα θα ήταν άνετα σε γκανγκστερική ταινία τέλη A της αρχές 90's μαζί με Αρμάνα Σάντε, Άντι Γκαρσία, Πολ Σορβίνο και Τζέιμς Γκαντολφίνι. Λέω δημοτικό κλουζ.
1: Ναι.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το cast.
1: Ναι.
2: Και Πατ Ράιλι, λέω εγώ, σε ένα ρόλο ας πούμε γερο οικογένεια, μαφία, σεβάσμιος, ξέρεις, που κάθεται εκεί στο εστιατόριο, στο dinner εκεί πέρα.
1: Γιατί το κάνει πιο μεγάλο τον Πατ Ράιλι.
2: Είναι μεγάλος ο Πατ Ράιλι.
1: Τώρα είναι μεγάλος.
2: Ναι, τώρα είναι μεγάλος.
1: Τότε όμως.
2: Εντάξει, και τότε μεγάλος ήταν. Που πάνε και του φυλάνε το χέρι, ας πούμε, να είναι σε αυτή τη διαφορά του μεγάλου δαχτυλίδι και πάνε και του φυλάνε το δαχτυλίδι. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο Πατ Ράιλι ήταν τα κουστούμια του Κυπριαντίνη του.
2: Εντάξει, υπέροχο εσύ. Υπέροχο θα δει. Υπέροχο. Προπονητάρα και υπέροχη φάτσα, πούμε, υπέροχη μορφή. Όλη αυτή η κομψότητα ήταν σημαγάτεθεν. Υπέροχο.
1: Ναι, έχουμε δει πιο καλοντημένο προπονητή από τον Πατ Ράιλι.
2: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι.
1: Μακράν του δεύτερου,
2: ναι, ναι,
1: θα έλεγα.
2: Ναι, ναι.
1: Να πω εναλλακτικά ντύσιμα, έχουμε δει πολλά, αλλά σε αυτό το ντύσιμο.
2: Όχι,
1: το ντύσιμο ήταν.
2: Υπέροχος.
1: Δεν τον έπιανε κανένα. Πραγματικά. Λοιπόν, εντάξει, διάφορα μηνύματα τώρα για τον μπάσκετ, οκ. Okay.
2: Επιβεβαιώνουν οι φίλοι για τον Νονό, δυστυχώς. Καλά πήρε το μάτι μου. Ξαναλέω, δεν το έχω τσεκάρει, ενώ να κάτσω να το μελετήσω. Έχω δει διάφορες ειδήσεις για τη νέα ταινία του Νονού που ετοιμάζεται. Ξέρεις, ήλπιζα να είναι καμιά αρκούδα.
1: Δεν είναι όμως,
2: Δυστυχώς δεν είναι. Εντάξει, είναι το γνωστό πρόβλημα σεναρίων που αντιμετωπίζει το Hollywood, που ξαφνικά, ας πούμε. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, για να καταλάβεις αυτό που εννοώ, το έχουμε ξανασυζητήσει. Βρίσκουμε διάφορες, ξέρω εγώ, συνταγές παλαιότερων δεκαετιών και πάμε και βγάζουμε πράγματα. Ναι. Θα βγει, ας πούμε, και θα γίνει καινούργιο Miami Vice.
1: Ναι.
2: Όπως λέγαμε. Που θα είναι Miami Vice 1985. Mm-hmm. Θα τοποθετείται εκεί. Λες, οκ, ας πούμε. Έχουμε δει μια ταινία Miami Vice τότε με τον Colin Farrell και τα λοιπά. Οκ, να δούμε και να δούμε την πρόταση την τωρινή. Ξέρω εγώ, Austin Butler, ο Michael B. Jordan τώρα που είναι και στα πάνω του λόγω των Sinners και του Oscar και τα λοιπά. Λες, οκ. Θα βγει καινούριο Conan με τον Βατζενέγκερ. Είναι 78. Το King Conan. Λες, γιατί. Γιατί. Μετά κάθεσαι και βλέπεις και λες, εκτός από το Conan, ο Σβατζενέγκερ θα συμμετέχει στο καινούργιο Commando και στο καινούργιο Predator. Και λες, όπα, γιατί. Γιατί να συμβεί. Είναι 78. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά, γιατί.
2: Και άλλο να έχει ένα ρόλο. Φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιο ρόλο, δεν θα είναι, ξέρεις, συμπληρωματικός, ότι θα είναι κάποιος άλλος που θα πάρει τα ενία και απλά θα εμφανιστεί και ο Σβατζενέγκερ, ας πούμε, ως ο γερο κομμάντο ή ο γερο πολέμαρχος κτλ. Φοβάμαι ότι θα έχει ρόλο κανονικό. Και λες, γιατί να πάρεις μια.
1: Γιατί καλή δεν ταινία. Έχει σημασία,
2: ρε παιδί μου, να πάρεις μια. Το να πάρεις. Να πάρεις μια ταινία της δεκαετίας του 80 ή του, ξέρω εγώ, του 90 αρχές ή οτιδήποτε άλλο, η οποία δεν ήταν καλή, και να την ξαναφτιάξεις, βρίσκω μια λογική. Ας πούμε, να πάρεις, πώς πω, να πάρεις το Maximum Overdrive, ας πούμε, που ήταν μια ταινία βασισμένη σε βιβλίο του Stephen King, με τον Εμίλιο Εστέβες, η οποία δεν ήταν καλή. Ήταν καλό το βιβλίο, η ταινία δεν ήταν καλή και είναι και πιεσάρικο το θέμα.
1: Μας έβγαλε όμως και ένα συγκρότημα.
2: Είναι οι μηχανές που ζωντανεύουν λόγω του περάσματος ενός μετεωρίτη, ας πούμε, και γίνεται ένας χαμός σε ένα ντάινερ αμερικάνικο, εκεί που είναι και βενζίνη και όλα, και τους κυνηγάνε τα φορτηγά, τα μηχανήματα κτλ. Λες, αυτό, ας πούμε, ήταν ένα ωραίο βιβλίο, δεν έγινε καλή ταινία. Θα καταλάβω να ξαναβγεί ταινία τώρα. Το να παίρνεις καλές ταινίες στον AIDS με ψυχή και να προσπαθείς να ξαναβγάλεις τώρα, ψάχνω να βρω τη λογική και δεν τη βρίσκω. Πέραν πόσο... ότι δεν έχουν σενάρια. Δεν έχουν σενάρια. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, τα παίρνουν και ανακυκλώνουν οτιδήποτε καλό είχε γίνει το 80 και το 90 και πάνε το ξαναβγάλουμε. Ή το 70, ξέρω εγώ, στην περίπτωση του Νονού.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, και το να παίρνεις καλές ταινίες είναι ένα πράγμα. Το να παίρνεις μυθικές παύλα εμβληματικές ταινίες και να προσπαθείς να κάνεις κάτι σαν, δεν ξέρω, τη Σπίνοφ.
2: Ναι.
1: Γιατί
2: και σειρές πια.
1: Έφερες πολύ στο παράδειγμα του Νονού. Γιατί ο Νονός ένα βγήκε το 72. Ναι. Ο Νονός δεν βγήκε το 74. Καλά μέχρι εδώ.
2: Ναι, πολύ.
1: Λοιπόν, και είναι πραγματικά, είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο, η χαρακτηριστικότερη εμβληματική ταινία που πραγματικά ζωρίζει το κόσμο μισό αιώνα μετά να πει πραγματικά ποια ήταν πιο αριστούργημα από την άλλη.
2: Ναι.
1: Αν ήταν το ένα πιο αριστούργημα από το
2: ναι,
1: δύο,
2: ακόμα δεν
1: ή το
2: έχει
1: δύο πιο περισσότερο κυρίως αριστούργημα
2: σωστό,
1: από το ένα.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, και προσέξτε τώρα. Ο Νονός 3 βγαίνει 16 χρόνια μετά, το 90.
2: Ναι, ναι.
1: Και παρότι θα έλεγε κάποιος ότι οι ηθοποιοί, υπάρχουν ηθοποιοί που παίζουν, που είχαν συμμετάσχει εκεί και θα πεις κάποιος δεν έχουμε δά και μια τεράστια χρονική απόσταση και το παίρνει και πολύ. Δεν φαινόταν τότε τόσο τρομερό όσο θα φαινόταν σήμερα που, ναι, που είναι 16 χρόνια μετά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πάμε 36 χρόνια μετά τον τρίτο Νονό να κάνουμε τι πραγματικά.
2: Δεν ξέρω, να βάλουμε στο σύμπαν του Νονού ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα για τις πρώτες ταινίες. Ναι. Αυτή είναι η ανάγκη του Hollywood σε πολλά πράγματα που κάνει να γεφυρώσει χάσματα, ας πούμε, μεταξύ ηλικιών οι οποίες κανονικά δεν μπορούν να γεφυρωθούν. Γιατί ο σημερινός 20χρονος πρέπει να τον πιάσει ο πατέρας, να του πει: έλα το παιδί μου να καθίσουμε, ναι, να δούμε μια πολύ ωραία ταινία. Ο πιτσιρικάς θα είναι στο κινητό πιθανότατα, δεν θα μπει στο πνεύμα του Νονού, δεν θα μπει στο πνεύμα όλης αυτής της φάσης. Θα του είναι δύσκολο γιατί δεν έχει πολύ πιστολίδι όσο έχει συνηθίσει ταινίες σήμερα. Δεν έχει πολύ κυνηγητό, δεν έχει σεξ όπως έχει συνηθίσει να βλέπει στις ταινίες τις σημερινές. Είναι μια άλλη λογική, με φοβερή μουσική, με ερμηνείες, με ανθρώπους που κοιτάνε, ξέρεις, με βλέμμα διαπεραστικό ένα στον άλλον. Δεν είναι αυτό που ψάχνει ο πιτσιρικά σήμερα. Οπότε, ξέρεις, ας πούμε το Cobra Kai, για παράδειγμα, ήταν μια γέφυρα ανάμεσα,
1: ναι,
2: στους μεγαλύτερους σημερινούς 50-60 εξιντάριδες που είχαν δει το Karate Kid. Και στον πιτσιρικά σήμερα που μπορεί να κάτσει με τον μπαμπά του. Αυτό να θυμάται ο
1: μπαμπά του. Πολύ πιτσιρικά.
2: Ναι,
1: πολύ
2: πιτσιρικά. Αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό είχε αυτή την εξυπνάδα, ας πούμε. Αλλά ήταν και ένα πράγμα που μπορεί να το κάνει γιατί είναι πιο εύπεπτο. Το να αγγίξει το τεμ του κινηματογράφου όπως είναι ο Νονός, είναι στα όρια του, να σου πω, ανοσιούργημα. Θα το πω εγώ. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν τα ακουμπά. Δεν τα ακουμπάζαμε. Πώς το κάνουμε. Έγιναν.
1: Βλέπεις ότι.
2: Ναι, ήταν αυτά που ήταν. Έγραψαν αυτό που έγραψαν, δεν τα ακουμπάς. Επειδή σου λείπουν τα σενάρια και επειδή, ας πούμε, βγήκε κάποιος και είπε: παιδιά, έχουμε φράγκα να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
2: Κάνουμε ωραίο πιασάρικο έτσι. Να έχει και κρίξει πολλές, να έχει και σεξάκι μέσα, να γίνεται χαμός, ας πούμε. Απιστολίδια, χαμός. Να βάλουμε και τίποτα, ξέρεις, πιο πιτσιρικάδες που πουλάνε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Νεολαία.
1: Και έτσι θα το περάσουμε στις νέες γενιές, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σοφάρισε η νης.
2: Είμαστε.
1: Λαμόρινης. Λοιπόν, κύριε Κόσετα, θέλετε να δούμε μαζί το τελικό του ΑΚΑ. Μπορεί να μην είμαι πρικισμένος, αλλά έχω 17 πόντους όπως και ο Πίτερς. Ο Τζέλος, υποκράτειος πολιτεία, ένας ευγενής δερβίσης, 2 μέτρα σύνολο. Ο όμορφος κόρμπος το πρωί, λέει, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που λέμε ο ασκός του αιώλου και τα ντουγάνια που λένε η ασκή του αιώλου. Ενώ ξέρουμε άπαντες πως ο αιώλος είχε έναν ασκό. Ναι.
2: Ο Νονός 4, λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης, θα επικεντρώνεται γύρω από την ιστορία ενός 10χρονου που τρώει κριτσίνια, του κάθεται στο λαιμό και βήχοντας την προσπάθεια να αναπνεύσει, κάποιος θα φωνάξει: ο Νονός, ο Νονός. Ριάν, ο Πατ Ράιλι κόπια ρεγκόρ τον Γκέκο από Wall Street, το ανάποδο. Νομίζω προϋπήρχε ο Πατ Ράιλι ως fashion icon τώρα. Μη συζητάμε.
1: Για όνομα, Πατ Ράιλι ήταν και πριν το 87, θέλω να θυμίσω.
2: Ναι.
1: Και επίσης, ο Ντον Τζόνσον δεν ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ξεπερνούσε τον Πατ Ράιλι, συγγνώμη. Άλλο ντύσιμο τον Τζόνσον. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Άλλο ντύσιμο.
2: Το lifestyle του Τον Τζόνσον ξεπερνούσε.
1: Ναι, ναι,
2: το lifestyle ολονών. Δηλαδή, μένω στο κότερο. Έχω για κατοικίδιο αλιγάτορα και οδηγάω τέστα ρόσα, ναι, ναι, και φοράω παντοφλέ, παπούτσι και λινό, ναι, κουστούμι, ναι, με κοντομάνικα από μέσα. Είναι αξεπέραστο. Αξεπέραστο. Ο μόνος που το πλησίασε, θέλω να σου πω, στο Grand Prix του Μαϊάμι, πήγε ο Λιούις Χάμιλτον, πήρε τέστα ρόσα. Σε φοβερά σκηνοθετημένο κλιπ. Έσκασε με το σκάφος, έσκασε με το γυαλί, το vintage και με την κουστούμια. Μπήκε στην Τεσταρόσα με φοβερή φωτογραφία όλο αυτό το τέτοιο και έκανε βόλτα στους δρόμους του Μαϊάμι. Εντάξει, Ντον Τζόνσον δεν είναι, ήταν πολύ καλός όμως.
1: Πολύ ωραία.
2: Ήταν πολύ καλά. Αυτά τα προνόμια έχει να μου δουλεύει στη Φεράρι. Λες, παιδιά, βγάλτε μια Τεσταρόσα να κάνω βόλτα στους δρόμους.
1: Έτσι είναι.
2: Πώς να γίνει.
1: Εγώ λέω ένα φίλο μου.
2: Μα να μου το κάνω καλάντα. Να πούμε στην Πασίδωνα. Τι άλλο.
1: Εγώ λέω ένα φίλο μου, εμφανίζομαι νυχέ σαν του Γκουαρδιόλα όταν ανοίγω το Word και δεν μου βγαίνει ο πίνακα υπερεχομένο.
2: Ο Ζηταβή Νεκρή λέει μια τεράστια αλήθεια. Αν ο Άρνη συμμετέχει και στο νέο κομμάντο, τότε ποιο θα ενσαρκώσει τον αντίστοιχο.
1: Συγγνώμη, 3-1 Ελάν. Όχι, δεν είσαι ο Φαρισινή. Συγγνώμη, έκανα λάθο εγώ. Με συγχωρείτε. 3-1 Ελάν στο 80. Μια αποκατάσταση πριν αρχίσει ο χαμό. Παρακαλώ.
2: Τότε ποιο θα ενσαρκώσει τον αντίστοιχο κακό που στην πρώτη ταινία λέει είναι ίσω ο γελιοδέστερο κακό στην ιστορία του σινεμά. Συμφωνώ απόλυτα. Ο κακό του κομμάντου είναι ο γελιοδέστερο με το τρυπητό μπλουζάκι που φοράει μπροστά, με γελίε γκριμάτσε, λαπά. Στα μπράτσα του είναι λαπά, είναι ο άλλο ντούκι και σκάει ο κακό και είναι λαπά. Το διχτυωτό μπλουζάκι που φοράει ούτε ο Γαρδέλη στη δεκαετία 80 το φόραγε.
1: Το φόραγε. Εντάξει.
2: Αυτό το συγκεκριμένο το φόραγε. Το συγκεκριμένο το τρυπητό αυτό που φόραγε δεν το φόραγε ο Γαρδέλης. Έχει και ένα μαχαίρι που είναι μεγαλύτερο από το κεφάλι του και έχει κάνει διάφορες γκριμάτσες που γουρλώνει τα μάτια και του λέει. Και έχει και το θράσος ο σεναριογράφος να μας δείχνει ότι του χώνει και πέντε φάπες του Σβατζενέγκερ. Ο λαπάς, ο απαράδεκτος, ο τρισγέλιος. Δηλαδή που έχουν περάσει κακοί και κακοί από δεκαετία του 80 και ήταν όλοι πιστικοί ρε παιδί με έναν τρόπο. Και βρήκα το πιο άκυρο κακό σε αυτό το αριστούργημα που λέγεται κομμάτι.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, λέει ο παπάς Ακώστα την εξής μεγάλη αλήθεια, ότι οι προσπάθειες των γιατρών είναι πάντα υπεράνθρωπες και ποτέ μετρεούτσικες.
2: Ναι.
1: Που να δείτε τον αναισθησιολόγο για να πάρουν φανελάκι. Τι είναι, φακελάκι, συγγνώμη, τι είναι οι προσπάθειες. Αυτές είναι υπεράνθρωπες. Χωρίς πλάγα. Νομίζω ότι, ας πούμε, πολλές κατηγορίες γιατρών. Νομίζω ότι το 50% που έφευγε φαγητό πρέπει να είναι αισθησιολόγοι και 50% όλοι οι υπόλοιποι.
2: Δεν το ξέρω. Μην είσαι αδικούμε.
1: Βαϊμάκι έμπαινες. Έμπαινα και δεν έβγαινα. Αλλά αν ο Γκότζος είναι ο Μοντέρο της σειράς Βαλένθια Παναθηναϊκός, εσείς είστε τα 836 τρίποτα της Φενέρ. Λέει ο στο Τέκεν παίρνω Έντι, με ψήφισα Λεβέντι.
2: Λέει κάποιος αποκρουστική εξύμνηση και μυθοποίηση της Κόζα Νόστρα στον ΟΝΟ 1 και 2.
1: Λεβέντι.
2: Λέει κάποιος αποκρουστική εξύμνηση και μυθοποίηση της Κόζα Νόστρα στον ΟΝΟ 1 και 2. Αρκετά λίγο.

0: μας ζωής και ηθικής.
1: Παρόλα αυτά, παρουσιάζει εκτελεστές και εγκληματίες ως πιο συμπαθείς τύπους από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα συμβαίνει στη μυθοπλασία, συμβαίνει στο κινηματογράφο. Να παρουσιάζονται, ας πούμε, οι ήρωες οι οποίοι, και όταν μιλάμε και για ήρωες που βασίζονται σε πραγματικούς ανθρώπους,
0: ναι,
1: να παρουσιάζονται, ξέρεις, με κάποιες ευαισθησίες, ναι, λίγο πιο τρυφεροί, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνοι, εγκληματίες, έμποροι ναρκωτικών, όπως τον Νάρκος, που παρουσιάστηκαν διάφοροι άνθρωποι ως πάρα πολύ γοητευτικοί. Θέλω να πω, το έχει αυτό η μυθοπλασία. Μας κάνει εντύπωση.
0: Γιατί κανείς δεν λέει ότι η αποψινή επίδοση του Μάριου του Χεζόνη είναι μια συνηθισμένη βραδιά του Γιώργη του Καράκουτη?
1: Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια επικοινωνιακή αδικία.
0: Πολύ σωστό. Σφυροδρέπανος Καρχαρίας λέει ότι είναι αλήθεια ότι φάγαμε ψυχρολουσία με τη μη κλίση του σπουδαίου Χάρη Μαγκουάρα, αλλά η κλίση του εμβληματικού αρχηγού των Ρέτζ αποκαθιστά τις ισορροπίες. Έτσι.
1: Αυτό πάλι.
0: Βεβαίως ο Τζόρνταν Χέντερσον.
1: Αυτό πάλι.
0: Βεβαίως στα 36.
1: Τι πλάκα του έκανε ο Τούχελ? Τι καζίκι ήταν αυτό?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό θέλει μια αναλυτικότερη συζήτηση, θα την κάνουμε από εβδομάδα, η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Εγώ τον άντρα το θέλω κυπουρό. Τι λες, μωρή, κυνηγόλεμε, όχι κυπουρό. Όχι, όχι, κυπουρό τον θέλω. Ξέρω, εγώ είμαι vegan. Λέω Φαουστίνας Παντρίγια.
1: Ο κακός του καινούργιου κομμάντο θα είναι ο Σωλήνας που πέρασε μέσα από το στομάχι του κακού με το δικτυωτό μπλουζάκι και ο ατμός συνέχιζε να καπνίζει από μέσα. Με μια ατάκα που είπε ο Σβαρτζενέγκερ κάτι, ξέρω εγώ, ότι έβγαλε τον ατμό από μέσα του. Κάτι τέτοιο. Είπε μια Σβαρτζενέγκερ ατάκα ο Άρνολτ σε εκείνη την ταινία, όταν τον τρύπησε με τον Σωλήνα. Λέτε steam off, κάτι τέτοιο. Επίσης θέλω να σου πω τώρα που λέμε για Σβαρτζενέγκερ, το διάβασα τις προάλλες. Υπάρχει ένας τύπος που κυκλοφορεί στην, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη της Αμερικής, ο οποίος έχει κάτι, ονομάζεται κάτι του τύπου, ξέρω εγώ, Έρνη Σβαρτζενέγκερ, κάτι τέτοιο. Γυρίζει με ένα μαύρο ηλεκτρικό ποδήλατο στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και αναζητά μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και από διάφορες λίστες όσες γυναίκες λέγονται Σάρα Κόνορ.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Πήγε λοιπόν στο σπίτι μιας αστυνομικού η οποία λέγεται Σάρα Κόνορ. Ανοίγει την πόρτα, λέει Σάρα Κόνορ, λέει αυτή ναι, και την πυροβόλησε. Δεν τη σκότωσε, την πυροβόλησε. Και όταν το συνέλαβαν, πήγαν στο τμήμα, λέει, κοιτάξτε, λέει, έρχομαι από 3156, κάτι τέτοιο. Και πρέπει, λέει, να σκοτώσω την Σάρα Κόνορ γιατί θα φέρει στον κόσμο τον Αντίχριστο. Και έχει πάρει και το όνομα του Σβαρτζενέγκερ και κάπως χρήσει και λίγο την κοψιά. Το λέω γιατί η πετριά που κυκλοφορεί εκεί έξω. Καταλαβαίνεις. Ψάχνει τη Σάρα Κόνορ του πλανήτη ο άλλος. Γυρίζει πόρτα-πόρτα και λέει: μένει εδώ καμία Σάρα Κόνορ?
0: Ο Θεέ μου. Ο Θεέ μου.
1: Α, ναι. Let off some steam, Bennett, του λέει όταν τον τρυπάει αυτό το σωλήνα και βγαίνει ο άτομος. Ναι, οι ατάκες, πραγματικά οι ατάκες του Ραζενέγκερ είναι μία και μία.
0: Άλλος φίλος, λέει Σκαριόλο, δεν δείχνει αρκετά vicious. Σαν μαφιόζος από ανάγκη ή peer pressure. Πάντα θυμάμαι το Ray Liotta στο Something Wild. Είχαν πάθει πλάκα στο Hollywood που βρήκαν τέτοια φάτσα και ιδιοσυγκρασία.
1: Αυτός ο Άγγλος Τσιτσομίτσος, ο Χέντερσον, που ούτε μια κάθετη πάσα δεν μπορεί να κάνει στους επιθετικούς, τι μέσο έχει και πάλι καλύτερα σε Μουντιάλ? Το βασιλιά Κάρολο, λέει η διάσηση του στρατιώτη Ράιαν. Αν πάρουν τα ευρωπαϊκά οι αγγλικές ομάδες και το Μουντιάλ η Αγγλία, τι θα συμβεί στο πλανήτη? Θα ζήσουμε μια υπέροχη χρονιά απόλυτης μέθης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είναι μέθη στα νησιά μας εδώ πέρα, θα ζήσουμε υπέροχα όσοι πετύχουν Άγγλους έξω, θα είναι μια υπέροχη χρονιά για τις pub, θα είναι μια υπέροχη χρονιά για τους δρόμους της Αγγλίας, για τους απανταχού Άγγλους, θα είναι καταπληκτικά όλα. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα.
0: Όπως λέγει ο Μέτρος, το είπε για φούτσαλ, να βάλουν στο ρόλο της Κορλεόνε την Νίκη τη Μινάζ, να σκάει με twerking για να κάνει γκέλ στην νεολαία.
1: Τώρα που λέμε για ταινίες, ξέρεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεγάλος φαν του Rush Hour με τον Τζάκι Τζαν και τον. Ποιος είναι ο άλλος που παίζει, ο Chris Rock, δεν θυμάμαι. Όχι, ο Chris Rock. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Του αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες και έχει δώσει με έναν τρόπο εντολή να γυριστεί το επόμενο Rush Hour. Ότι.
0: Ποιος εντολή?
1: Έχει μιλήσει στο στούντιο και λέει: παιδιά, εδώ πρόεδρος, ζητάω.
0: Ναι. Για πάρτι μου δηλαδή.
1: Για πάρτι μου θα γυριστεί κανονικά και. Λοιπόν, και στο ταξίδι πήγε στην Κίνα. Ήταν μαζί και ο σκηνοθέτης του Rush Hour για να δει σημεία για γυρίσματα και για αλήθεια. Είναι τώρα. Ξεμόραμα έχει πάει. Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, ναι, παιδιά, προφανώς φίλο από την Duncan και οι υπόλοιποι όλοι που το έχετε σκεφτεί. Προφανώς υπάρχει επική στιγμή του Miami Vice που οδηγεί ο Don Joseph τη Φεράρι και

0: παίζει το In the Air Tonight, εντάξει, αυτό είναι η μουσική. Και υπάρχει και πολύ ωραία, ξέρεις, κομμένο και το βίντεο να το βλέπεις στο ίντερνετ. Είναι μαγική στιγμή, είναι μια μαγική στιγμή.
1: Η Σαρλές των Πλερών λέει ότι ο ηθοποιός που έκανε τον Μπένετ στο κομμάτι δεν ήταν καν ηθοποιός, ήταν bodybuilder φίλος του Άρνολντ, ο οποίος μπήκε τελευταία στιγμή στην ταινία. Δεν μου φαίνονταν και πολύ πρισμένος. Ήταν λίγο ξεφούσκωτος για bodybuilder.
0: Εντάξει, αλλά μετά φίλος του.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν bodybuilder.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ο πετσετάς του. Αυτό που σκούπιζε τον ίδρωτα στο γυμναστήριο. Άλλο αυτό.
0: Ο Τζίλος Πανούσης χαρίζει το ψευδώνυμο Army of Lovers. Ο Κοροπαλάς σου λέει το εξής: χωρίς ίχνος σύγκριση να το διευκρινίσω, το Hollywood ακολουθεί διαχρονικά την ίδια συνταγή. Παραδείγματα όπως το The Lord of the Rings, το Harry Potter, το Star Wars και το Top Gun δείχνουν ακριβώς αυτό το μοντέλο. Ο στόχος είναι να επαναφέρουν το παλιό κοινό, να ξαναζωντανέψουν το συνέστημα που συνδέεται με τις παλιές ταινίες και ταυτόχρονα να προσεγγίσουν νέο κοινό. Αυτό μεταφράζεται σε νέα έσοδα στα ταμεία, εξομπώντας νοσταλγία και τη συναισθηματική σύνδεση που ήδη υπάρχει. Για το χρήμα δηλαδή, με διαλογή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, με την εξή διαφορά, ας πούμε, στο Top Gun ο Tom Cruise, αν και 60, μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο του γιατί νεάζει. Είναι σφριγηλός. Είναι καλοστεκούμενος.
0: Ναι.
1: Είναι 60 κάτι. Ο Σβατζενέκη είναι 78. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι 78. Mm. Δεν είναι 65, να πεις οριακά.
0: Ναι, ναι,
1: το κλέβουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το συζητάμε. Όχι το πιο άνθιπο τελευταίο στο κάστρο του νονού. Ακόμα και τον Κρίστιαν Μπέιλ να έβλεπε ο Σκαριόλο θα... Το ζουμάκι.
1: Περδόταν ζουμάκι, ναι.
0: Γελάει και ο Κρίστοφερ Βόκεν που δεν έπαιξε καν. Γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Λέει ο Μαλουμίδης Κουπάτος, λέει βασικά αν έχουμε 4 στα 4 από την Αγγλία, εννοεί στα παιχνίδια, στους τελικούς τέλος πάντων, ναι, και στο Μουντιάλ, θα πρέπει να καθιερώσουμε παγκόσμια μέρα fish and chips.
0: Ναι, εντάξει, άμα γίνει.
1: Το λιγότερο
0: που ναι, ας γίνει. Θλίβομαι ικτρά που το σήκωσε η Arsenal, γιατί έτσι ημινομιμοποιείται το αντιποδόσφαιρο του ανεκδίγητου του Μιχαλάκη του Playmobil. Έπαιξε τόσο κακό ποδόσφαιρο που μας έκανε να θέλουμε να το σηκώσει ο καραφλός χλεμπονιάρης εκ Καταλωνίας. Χωρίς αντίπαλο ήταν φέτος η Arsenal και στο τέλος πήγε να το χάσει μόνη της. Αυτά από ένα φανατικό της Leeds, παλιακού ποδοσφαίρου 4-4-2 μόνο, από εποχές που σκορπούσαμε Αυστραλιανό τρόμο στις άμυνες η Premier League με Mark Viduka και Harry Kewell the Jewel. Και υστερόγραφο, Γιαννάκο στηρίξαμε ξανά και ξανά, αλλά η υπομονή τελείωσε. Συγκεντρώς γιατί θα έχεις φορτώματα. Άρχισε προετοιμασία από τώρα να φέρεις τη σεζόν 26-27 την κούπα σπίτι. Σε έχει πάει καρότσι ο ψηλός 3 χρόνια τάπα στις προβλέψεις. 2 παιδιά, όχι 3. 2 από τις 3. Το περσινό το πέτσινο της. Α, συγγνώμη, συνέχισε. Το περσινό το πέτσινο της φιλανθρωπίας δεν το μετράμε καν. Να το βάλεις στο λοκό του ο Μουρισάν από το Λίτλ. Λέω, ντροπή να μιλάτε έτσι τώρα για τον κύριο Κώστα. Είναι ωραία αυτά. Συγγνώμη. Καθόλου ωραία δεν είναι. Αυτά τα λέει όλα ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχιάς, πρόεδρος Διαβαλκανικού Συνδέσμου της Αοσίστας με έδρα του Τεπελένη. Μάλιστα.
1: Από Hollywood μέχρι Lego και Playmobil αρμέγουν την Gen X, γιατί αυτή έχει τα λεφτά και τα ερεθίσματα. Οι 50ρες πατεράδες μας είχαν άλλες ασχολίες, δεν είχαν σειρές, ταινίες και παιχνίδια. Εντάξει, παιδιά, δεν είχαν σειρές, ταινίες και παιχνίδια. Είχαν το Star Wars, είχαν το Star Trek που βλέπανε. Είχαν ό,τι έβγαζε τότε, ό,τι έβγαζε το τσικάλι που λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν πολλά. Ό,τι υπήρχε το κατανάλωναν, το σπάμε έναν τρόπο.
0: Σωστό. Όπως διευκρινίζει και προσθέτει και πολύ ωραία ένας φίλος, λέει: η στιγμή που παίζει το In the Air Tonight στο επεισόδιο του Miami Vice είναι από τις εμβληματικές σκηνές που χαρακτήριζαν ολόκληρη τη δεκαετία του 80 και την έκανα να φαίνεται cool.
1: Ναι, εντάξει. Το συζητάμε.
0: Ναι, είναι σε αυτό το επίπεδο. Ναι, είναι σε αυτό το επίπεδο. Όντως.
1: Και είναι και μια σκηνή, αν θυμάμαι καλά, συγκεκριμένη, που πηγαίνουν οι δύο τους, οι δύο πρωταγωνιστές, με πηγαίνουν προς το θάνατο. Θέλω να πω, πηγαίνουν σε ένα ραντεβού που ξέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να πεθάνουν. Δεν πηγαίνουν να βγάλουν γκόμενες. Δεν πάνε στο κλαμπ. Πάνε σε μια πολύ δύσκολη. Αυτό την κάνει σπουδαιότερη τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι στο κλείσιμο το επεισόδιο που γυρνάει σπίτι ο άλλος.
0: Σαν Έλληνες πηγαίνουν, Κώστα, πες το.
1: Έτσι.
0: Πηγαίνουν έτσι, σαν παλικά, σαν σουλιώτες.
1: Σαν Σπαρτιάτες.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε ένα υπέροχο που θα ήταν πολύ ωραίο αν είχε στείλει ο φίλος και το δεύτερο μέρος. Γιατί το πρώτο μέρος είναι πολλά υποσχόμενο. Λέει: πόσο με τιμάει που εγώ οδηγούσα το 2000 το μαύρο μου Golf 3 το βράδυ στα Νέα Στήρα και άκουγα το ηχοσύστημα το In the Air Tonight και τι έγινε.
1: Και ένιωθε Don Johnson στην τοποθεσία Στήρα.
0: Ενδεχομένως.
1: Λέω εγώ.
0: Ενδεχομένως.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Αυτά να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου, Στέφανο Παλουότολο και Γιώργο Γιαννήση. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς.
0: Τον Τζόρνταν Χέντερσον.
1: Πάντα που υπάρχει στις ζωές μας. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club θα είναι εδώ τη Δευτέρα στις 10. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα.
2: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κινητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Την ευκαιρία να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του θα έχει ο Ολυμπιακός που νίκησε 79-61 τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε για 10η φορά στον τελικό του Final Four της EuroLeague, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center. Κορυφαίος ο αλάνθαστος Πίτερς με 17 πόντους. Αντίπαλος η Ρεάλ Μαδρίτης που νίκησε 105-90 τη Βαλένθια στον άλλο ημιτελικό. Πλήγμα στη Βασίλισσα με τον Καρούμπα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος και υπάρχουν φόβοι για μεγάλη ζημιά στον Αχιλλείο. Χαμηλούς τόνους κράτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four. Δεν είμαστε αλαζόνες. Μετά την Κυριακή θα εκτιμήσουμε την προσπάθειά μας, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου. Να μείνετε ταπεινοί και με τη μύτη κάτω. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Τα λόγια του στους παίκτες στα αποδυτήρια. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά. Το μήνυμα των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Tyson Ward μέσω του Big Win Sport FM. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους. Τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις με τον Γιάκοπ Νέστρουπ που είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Παράλληλα, οι πράσινοι γνωστοποίησαν την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού είχε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και του μάνατζερ του Βάσκου Ινιάκη Ιμπάνιεθ. Κρούση για την απόκτηση του Ροντινέη έχει κάνει η Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη Γκλόμπο, αλλά ο 65χρονος προπονητής είναι αρνητικός στην παραχώρηση του Βραζιλιάνου. Πριν σε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε Νέα Φιλαδέλφια, Σπάτα και Ακαδημίες έδωσε η διευθύντης ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ως έμπρακτο ευχαριστώ για τη συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην αποστολή της Εθνικής Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου ενσωματώθηκε ο Πινεδά. Νέα δημοσιεύματα στη Γερμανία αποφορούν τον Δημήτρη Γιαννούλη της Augsburg, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟ για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Συνεχίζονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με την πλευρά του ΟΣΔΟΕΒ για την ανανέωση του συμβολέου του. Οι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται για διάφορους λόγους αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγε στον Άρη. Στη λίστα βρίσκονται Δόνης, Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα, Τεχέρο, Μπουσαΐτ και Μάικιτς, ενώ ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Λορέν Μωρόν. Συνεδριάζει την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League με βασικό θέμα συζήτηση το αίτημα αναδιάρθρωσης που κατέθεσαν οι ΠΑΕ ΑΕΛ, Νόβι, Μπεταστέρας, Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Τα άλλα δύο σημαντικά θέματα είναι η επικύρωση της βαθμολογίας και η εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras. Στους τελικούς της Water Polo League γυναικών προκριθήκε η Βουλιαγμένη που επικράτησε 15-6 εκτός έδρας της Γλυφάδας και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών. Κυπέλλογος Γαλλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Lens που επικράτησε 3-1 της Nice στον τελικό του Stade France στο Παρίσι. Το κυπέλλο Τουρκίας κατέκτησε για 10η φορά η Trabzonspor που νίκησε 2-1 την Konya Spor. Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1 στην αυλαία της 38ης αγωνιστικής στη Σέρια Α. Με τον καλύτερο τρόπο θα τιμήσει το Pep Guardiola η Manchester City μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου των δύο πλευρών. Όπως έκανε γνωστό οι πολίτες, η κερκίδα North Stand που επεκτάθηκε πρόσφατα θα πάρει το όνομα του Καταλανού προπονητή, ενώ στην είσοδό της θα κατασκευαστεί ένα άγαλμά του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio με τον Ηρακλή Αντίπα. Καλή σας νύχτα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Γουόρτ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρτ, 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο, 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου, κρατήστε τον, φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ, 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειάζονταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Real Valencia. 79-61, Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.
8: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πηγούνι στο Πορυφαίου 94,6. Μωρά κλείσα την παξιά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Πάρα με τον Γιώργη και τον Γιαννήση, ο οποίος σας βάζει και τα τραγουδάκια εκεί στις 12.30 στη μία. Γιατί ξεκινά το αυτεράδιο. Μια εκπομπή επικοινωνίας. Μα θα πάρετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5. Που και πάλι ο Γιώργης ο Γιαννήσης θα σας βάζει στον αέρα. Ο Διονύσης σας το είχε πει και χθες ότι είχε πάρει άδεια. Γιατί όντως είχε ένα οικογενειακό θέμα. Μην αρχίσετε το μηνύμα του ότι επειδή είχε το Final Four και ήθελε να αποφύγει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Μηνυματάκια μπορεί να στέλνετε μέσα του σέντου αυτού το sportfm.gr στην ερώτα. Εκεί που υπάρχει το live radio, το πατάτε και μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας, όπως έστειλε ο Ταξιάρης από την Μυτιλίνη, όπως ο Μιχάλης από τον Κορυδαλό. Είναι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και έχουν εξελίξει. Και μπορούμε να πούμε και ποιοι το έχουν. Μπορώ να πω και ποιοι το έχουν στείλει. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, που λέει και ο Διονύσης. Θα το πάρω λίγο, θα το κλέψω. Και όντως σήμερα είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είχαμε τους ημιτελικούς, Ολυμπιακός Ρεάλ, το ζευγάρι του τελικού, τους ημιτελικούς στο Final Four για την Ευρωλίγκα. Και για τον Ολυμπιακό, όντως ήταν παρασκευούλα ζάχαρη. Ο Μέλι δεν ήταν καλός, που ήταν από την πλευρά της Φενέρ. Ένας Ολυμπιακός, όπως είπα και στο σχόλιο, δεν πρόκειται να πλατιάσω. Να τα πούμε, θα σας τα πω με τίτλους. Ήταν καταιγιστικός. Σε έναν ημιτελικό δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ. Έχτισε διαφορές σημαντικές, 29-12, μετά 44-24 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Και όσες φορές και να αντέδρασε η Φενέρ και μείωσε μέχρι τους 7, αν θυμάμαι καλά, ήταν 54-47 που έφτασε στους 7 πόντους. Και μάλιστα και γρήγορα, γιατί ήταν γρήγορη αντίδρασή της, επειδή ήταν το 44-24 και έγινε 54-47. Όμως ο Ολυμπιακός είχε παίχτες, πολλούς παίχτες σε καλή μέρα και που εστέσσε σε πολύ μεγάλα σουτ, όπως ο Φουρνιέ, όπως ο Βεζέκοφ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο MVP του αγώνα για μένα, ο Πίτερς, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό μάτς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άλλοι παίχτες που βάλαν πράγματα. Δηλαδή και ο Γουόκαπ είχε εξαιρετική εμφάνιση, που μπορεί, ας πούμε, η στατιστική του να είναι ότι είχε βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα του ημιτελικού. Έχει 5 rebound, 5 assist, αλλά έχει παίξει φοβερές άμυνες και έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πολύ καλός και ο Γουόρτ. Πολύ καλός και ο Γουόρτ. Έδωσε πράγματα και ο Ολυμπιακός απέκλεισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και τώρα θέλει να κερδίσει τη Ρεάλ. Τη Ρεάλ που προέκυψε και πρόβλημα και με τον Καρούμπα. Έχει τρομερά ζητήματα στη θέση 5 με τις απουσίες που ήταν γνωστές πριν από τον ημιτελικό με τη Βαλένθια, του Ταβάρες και του Λεν. Μια μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Αλλά όπως είπε και ο coach, κάναμε το πρώτο βήμα και υπάρχει ο επαναληπτικός. Συγγνώμη αν ακούτε λίγο έτσι, γιατί είναι και από το γήπεδο, αλλά είναι και από την αϊπνία. Γιατί είμαι στους δρόμους από τις 9 παρά τέταρτο και συνεχίζω να δουλεύω, δεν έχω πάει ούτε σπίτι. Την έκοψα τη διαπίστευση του Διονύση. Όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, κόπηκαν κάποιες διαπιστεύσεις. Είναι λογικό, συμβαίνει αυτό. Την καλησπέρα μου στο Σταμάτη από την Ατλάντα. Στον Άλεξ από την Νίκαια. Άμα θέλω να ξέρεις, θα λέω τα ίδια 2 ώρες. Έτσι δηλαδή που στέλνεις εδώ με το μηνυματάκι και με υφάκι. 9 το βράδυ είναι ο τελικός, πρότατε. Α, 56-49. Οκ. Νομίζω ότι είχε γίνει και 54-47. Σήμερα λέει αποδείχθηκε ότι αν ήταν ο Παναθηναϊκός θα βλέπαμε απίθανο τελικό Σιλιβερή Βαλένθια. Βαλένθια ήταν πρωτάρα. Έγραψε. Και μόνο που κατάφερε να φτάσει στο Final Four, έγραψε ιστορία. Η Βαλένθια. Επίσης, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι έφτασε εδώ στην Αθήνα κάνοντας το 2-0-2-3. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά για να τα κάνει μια ομάδα με, να έρθει στο ΆΚΑ και να κάνει δύο διπλά. Το θέμα τώρα στο τελικό, ο Ολυμπιακός αν δείξει το ίδιο πρόσωπο, αν είναι σοβαρός, με καθαρό μυαλό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και εκμεταλλευτεί και τα προβλήματα της Ρεάλ στο 5, ναι, μπορεί κάλλιστα να κατακτήσει το τρόπαιο. Ένας Ολυμπιακός που το ξαναλέω ήταν απολαυστικός. Την καλησπέρα στον Τέβες. Μου γράφει ένας φίλος, επειδή σου να μου λέει μέσα, ναι, ήμουνα. Πόσο Ολυμπιακούς, δεν μπορούσα να τους μετρήσω, αλλά ήταν παντού. Δηλαδή η επίσημη ενημέρωση που βγήκε σε ένα σημείο από την ΚΑΕ λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν και για 14.000 φίλους του Ολυμπιακού που ήταν στο γήπεδο. Αν θυμάσαι άλλο παιχνίδι που σε τέτοια μάτια ήταν πληρωματική, δηλαδή που μπαίνουν παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο να κάνουν έτσι όλοι οι παπάδες, όπως ο Πίτερς, ο Γουόρντο και ο Φουρνιέ. Τώρα δεν θυμάμαι, φίλε μου, αλλά σίγουρα θα έχει υπάρξει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 3-4 λεπτά ο καθένας. Και πάμε στον πρώτο φίλο, Γιώργη.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Χρυσάρα.
1: Χρήση Σιδία, τι κάνω, παιδιά.
0: Μια χαρούλα, γόρια μου.
1: Λοιπόν, να τα πούμε λίγο εντάχει. Πάνω κάτω Ηρακλή, αυτό που είπαμε προχθές ότι θα μπουν λίγο νευρικές οι ομάδες.
0: Μπήκανε, το πρώτο τρίλεπτο είχε ήταν καλάθι.
1: Ναι, και γενικά αν δεις το 5 ήταν 8-0 υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Πού βάλει τα δύο τρίποτα
1: τώρα. Και δύο ομάδες.
0: Ναι,
1: τρακαρισμένες γενικά. Πήγε πολύ στο physicality, θεωρώ το μάτσο αυτό.
0: Λογικό. Πολύ σε δύναμη. Λογικό.
1: Σε γενικές γραμμές θεωρώ πως ο Πάγκος, όπως είπες και εσύ πριν, βοήθησε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και αυτό ήταν, ναι, το κομβικό κομμάτι. Έτσι, ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, έχει μαζέψει 13 rebound, αλλά έχει 8 πόντους, τα 3 είναι στην ουσία από putback. Όχι, τα 2 από putback, από μία assist και 2 βολές. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε τροποδοτήσει τον ψηλό να πηγαίνει στο κουτουκουτάκι.
0: Όχι, ενώ το λέγαμε, δεν έγινε, δεν συνέβη.
1: Ναι, μωρέ, ένα κομμουσούλα, ότι θα έχει ντουμπλάρισμα, θα πρέπει να βάζει όταν χρειαστεί την μπαλά έξω. Γενικά, βάλαμε τα shoot από σχετικά νωρίς, έτσι ώστε αναγκάσαμε αυτή τη ζώνη ή την τύπου ζώνη, τέλος πάντων, που προσπάθησε να παίξει ο Ιασκεβίτσιος να την αλλάξει. Εντάξει, και όταν πήραμε το προβάδισμα, μεγάλο καλά της ψυχολογίας είναι και εκείνο του Φουρνιέ, το πρώτο μακρινό τρίποντο, όχι το τελευταίο, που είχε πλησιάσει στο Φενέρ και είχε
0: ψυχολογία
1: για την ομάδα.
0: Ήταν στους 9 και πήγε στους 12.
1: Ναι, ήταν αυτό που μάζευε η άλλη ομάδα και είχε λίγο την αφιβολία, ξέρεις, θα αντιδράσω, τι γίνεται, θα τα καταφέρω, θα μείνω μπροστά. Τέλος πάντων, όλο αυτό το κομμάτι, όπου ήταν και λίγο ψυχολογία σε αυτό που βοήθησε την ομάδα πολύ. Θεωρώ πως έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Γόκαπ.
0: Συμφωνώ μαζί σου, το είπα και στο σχόλιο.
1: Ναι, δηλαδή και αμυντικά και προσέφερε, δεν χρειάζεται να σκοράρει, οκ, okay, και δεν χρειάζεται να σκοράρει, έχει άλλους πατσιμπιακούς για να σκοράρει. Και πάμε τώρα την Κυριακή. Να πούμε μια κουβέντα για το άλλο μάτς. Το ότι ψηλοεπιβεβαιωθήκαμε αυτό που είπαμε πάλι, το ότι η Ρεάλ με την Βαλένθια ματσάρει πάρα πολύ καλά και ότι παρότι δεν είχε ψηλούς, αυτός ο αέρας που έχει πάρει της Βαλένθια τώρα, 5ο μάτς σερί που η Ρεάλ κερδίζει και 3ο μάτς σερί που κερδίζει με 15 πόντους. Θεωρώ πως για τη Βαλένθια ήταν πάρα πολύ κακός ο Παντιός σήμερα. Αυτός κόστησε εσύ για τη Βαλένθια. Οι άλλοι μέσα σ' άκρηση ήταν νορμάλ. Αν δεν ξέρω αν το είδες όλο ή μέχρι κάποιο σημείο.
0: Όχι, γιατί έφυγα. Γιατί έπρεπε να κατέβω και για την εκπομπή, να πάρω το αμάξι στο πάρκινγκ.
1: Ναι, βέβαια, χαμός τώρα όλα αυτά. Καταλαβαίνω. Ο Μπαντιό ήταν ο παίκτης ο οποίος δεν βοήθησε καθόλου τη Βαλένθια, ήταν ο Μπαντιό. Και ήταν μεγάλο πλήγμα. Δηλαδή ο Μοντέρο και ο Τέιλορ προσπαθήσανε προφανώς, αλλά και μεγάλο είναι αυτό που σου είπα και προχθές για το Λάις. Το είδες, δηλαδή.
0: Δεν έχω, έχω πολύ λίγο. Έχω δει πολύ λίγο από το παιδί.
1: 17-7-4 τελείωσε, για να καταλάβεις. Πίσω από το Χεζόνια δηλαδή ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ρεάλ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πανάξιος στον τελικό, το ίδιο θεωρώ και η Ρεάλ, και ας την είχαν, ας πούμε, σαν τέταρτο outsider τη Ρεάλ. Από εκεί και πέρα το ότι, να πούμε περαστικά στον Καρούμπα, γιατί είναι μάλλον σοβαρός τραυματισμός και είναι πάλι...
0: Μακάρι να μην είναι, μακάρι να μην είναι.
1: Και ο Ολυμπιακός πάει να παίξει τώρα έναν τελικό με πολλούς οπαδούς του στο γήπεδο, που ίσως εν τέλει πρέπει να πάρουμε, ας πούμε, και μια το αίμα μας πίσω για το 23 που χάθηκε έτσι όπως χάθηκε. Να το πω λαϊκά. Ίσως, ίσως είναι εν τέλει η χρονιά μας. Αυτά, παιδιά.
0: Έγινε, Χριστάρα.
1: Bye.
0: Πάμε. Ναι.
2: Και εγώ μιλάω.
0: Έλα στην αυλία μου.
2: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις.
0: Εσύ τι κάνεις φίλε.
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι. Ήθελα να πω κάτι για τη Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Λέγαν όλοι ότι η Βαλένθια είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ... έχει πολλές πιθανότητες να φτάσει στο τελικό. Να φτάσει στο τελικό, άλλοι λέγανε μπορεί και να το πάρει γιατί δεν παίζεται, είναι καλή, είναι σουτέρι, έχουν γρηγοράδα. Κοιτάξτε παιδιά, επειδή ο Παναθηναϊκός, αυτός ο χάλια Παναθηναϊκός φέτος κέρδισε δύο φορές τη Βαλένθια έξω και κατάφερε, πραγματικά κατάφερε.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν ομάδα με μεγάλες μεταπτώσεις στην απόδοση του.
2: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή, όλοι λέγανε μέτρα σύγκρισης ότι ο Παναθηναϊκός ας πούμε που κατάφερε η Βαλένθια να τον κερδίσει δύο φορές στο ΆΚΑ, εδώ στο ΆΚΑ ρε Ηρακλή έχουμε χάσει από τον Κολοσσό, από τον Άρη, από τον ΠΑΟ, από τον Ηρακλή, όχι στο ΆΚΑ ναι έχουμε χάσει Κολοσσό, Ηρακλή, Άρη και καλά και Ολυμπιακό είχαμε χάσει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι η Βαλένθια είναι τίποτα σπουδαίο,
0: είναι καλή ομάδα. Όχι, είναι καλή ομάδα, είναι καλά δουλεμένη ομάδα. Έχει ρόλους, έχει...
2: έχει Ρεάλ όμως.
0: Άλλο πράγμα. Έχει συναυλία μου, ξέρεις, έναν τρόπο παιχνιδιού που είναι πάρα πολύ ωραίο στο μάτι και αποδείχθηκε ναι, και αυτό την οδήγησε μέχρι και το Final Four.
2: Ναι, αλλά την ανέδειξε, την άφησε να αναδειχθεί και να δείξει αυτό το πρόσωπο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός, θα σου πω ένα απλό, δεν είχε την απουσία του Σλούκα. Εγώ πιστεύω ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ θα το έπαιρνε. Έλειψε πάρα πολύ ο Σλούκας και στο ενωτικό επίπεδο και στις ασίστ και στο... είχες μια σίγουρη λύση να σου κατεβάζει την μπάλα. Ο Σόρτς εντάξει καλός, άλλος δεν τον έβαλε, τον έβαζε, δεν θα ψεύδω σε αυτά τα εσωτερικά θέματα του προπονητή, του Αταμάν. Αλλά ήταν η απουσία του Σλούκα πάρα πολύ ας πούμε...
0: Σημαντική ήταν που είσαι. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να έχει καθαρό μυαλό σε κάποιες επιθέσεις.
2: Ναι.
0: Με την εμπειρία του.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Από την άλλη, και τότε ούτε για γούρια το έλεγα που μου λέγε εδώ Διονύσης και πειραζόμασταν.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν περίμενα στην αυλή του Παναθηναϊκού να χάσει δύο παιχνίδια από τη Βαλένθια back to back μέσα στο ΆΚΑ.
2: Εγώ το φοβόμουν πάρα πολύ Ηρακλή και το έχω πει και στο Διονύση ότι όπως κερδίσαμε τα δύο έξω που τα κερδίσαμε στον Πόντο, κάλλιστα μπορούσε στον Πόντο να κρυθεί και τα δύο παιχνίδια εντός. Και κρύθηκαν γύρω στο σουτ στις δύο κατοχές γιατί είχες, ο Παναθηναϊκός φέτος δεν ήταν ομάδα που σε ενέπνε σιγουριά. Έτσι δεν είναι. Με τα αποτελέσματα και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή όταν χάνεις από τη Μιλάνο στο ΆΚΑ, έτσι όπως έχασες, όπως χάνεις και από άλλες ομάδες. Έτσι, όχι μόνο τη Μιλάνο, δεν θέλω να υποτιμήσω τη Μιλάνο.
0: Αλλά υπάρχουν και παιχνίδια από τα οποία τα κυκλώνεις, όσο και δυσκολία η Ευρωλίγκα, το καταλαβαίνω.
2: Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός τον πρώτο καιρό που κέρδισε μέσα στη Ρεάλ, που έκανε κάποιες νίκες καλές κλπ. Μετά ο Παναθηναϊκός είχε μια μεγάλη πτώση. Επομένως δεν είναι μέτρο σύγκρισης για να αναδείξουμε τη Βαλένθια.
0: Τη Βαλένθια.
2: Εγώ θεωρώ ότι η Ρεάλ είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό.
0: Θα τα δούμε την Κυριακή. Θα σου πω όμως ότι το μέτρο σύγκρισης δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι το οποίο έγινε τώρα ημιτελικός με τη Ρεάλ. Είναι και η εικόνα της όλη τη χρονιά. Δεν είναι τυχαίο ότι τερμάτισε στη δεύτερη θέση.
2: Ναι, αλλά η Ρεάλ την είχε. Γιατί την είχε και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, την είχε και στο κύπελλο Ισπανίας, την είχε και στην Ευρωλίγκα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι εκεί παίζει ρόλο οπωσδήποτε άλλα πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Καρούμπα. Μου φάνηκε, ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός.
0: Λένε ότι είναι σοβαρός. Θα μάθουμε αύριο, αλλά λένε ότι είναι σοβαρός. Έγινε συναυλία μου, πρέπει να προχωρήσουμε.
2: Να είσαι καλά, συγχαρητήρια. Και καλό ξημέρωμα.
0: Άλεξ, δεν το λέω, δεν το είπα για σένα, φίλε μου. Λες να μην σε ξέρω τόσα χρόνια, ακροατής. Πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ηρακλή.
0: Έλα, ανάφακτος.
3: Έλα ρε μεγάλε Χέρκουλες, πού είσαι, τι κάνεις ρε Ηρακλάρα Χέρκουλες.
0: Κλείνουν τα ματάκια μου να ξέρεις.
3: Τι κάνε.
0: Κλείνουν τα ματάκια μου.
3: Και τα ματάκια, γιατί γεστάζεις, γεστάξεις από τώρα.
0: Άμα έχεις κάνει τη διαδρομή τη δική μου τη σημερινή.
3: Α, κατάλαβα. Α, εντάξει, τότε ζητάω συγγνώμη, πάω πάσο. Εντάξει, νόμιζα ότι νιέσταξες τώρα από κούραση, αλλά βέβαια, αλλά λέω, εσείς οι δημοσιογράφοι είστε μαθημένοι στα βουνά, τα χιόνια, πώς το λένε, να
0: δυσκολεύετε.
3: Τα όρκη τα βουνά, ναι, να κοιμώστε αργά τη νύχτα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ, μπασκετάρα για μια ακόμη φορά απόψε με την Φενέρ. Φενέρ, ναι, μπράβο. Όχι Εφές, Φενέρ, ναι, μπράβο. Όχι Εφές, ήταν καταπληκτικός με τη Φενέρ. Ο Μπαρτζόκας έβαλε τα δύο πόδια στον παπούτσι του Σάρας στην κυρολεξία. Τον κέρδισε με ωραίο τρόπο και καταπληκτικό τρόπο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν ήμασταν κι εμείς ο Παναθηναϊκός, θα βλέπαμε έναν ωραίο τελικό. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τελικό της Ευρωλίγκας που έπρεπε να παιχτεί και φέτος, αλλά πάλι δεν κάνω το πως ήταν γκαντέμιας η δουλειά. Στράβωσε πάλι με αυτή τη Βαλένθια. Που η Βαλένθια δεν δείξει και τίποτα σπουδαίο απόψε, αλλά παίξαμε τρία παιχνίδια καταστροφή. Δεν θέλαμε μια νίκη και δεν την πήραμε σε τρία παιχνίδια. Γιατί... κάναμε βλακίες και χαζομάρες και χάσαμε ρε Ηρακλή με τη Βαλένθια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω ακόμα ότι ο Ολυμπιακός αξίζει πολλά συγχαρητήρια για τη νίκη του. Ήταν άξιος νικητής με τη Φενέρ και θα δούμε τι θα κάνει και την Κυριακή με τη Ρεάλ. Να δούμε τι θα κάνει και την Κυριακή με τη Ρεάλ.
0: Έγινε αρχηγέ, γιατί πάω γρήγορα.
3: Είναι δύσκολο παιχνίδι πάντως η Ρακλή.
0: Τελικός είναι.
3: Τελικός είναι με τη Ρεάλ. Λέω και πάλι και να μην ήταν τελικός, θα ήταν παιδάκι μου δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Ο τελικός. Και να μην ήταν τελικός, πως ήταν και ένα απλό παιχνίδι να ήταν, παιχνιδάκι της πλάκας να ήταν, θα ήταν δύσκολο, είναι δύσκολος αντίπαλος η Ρεάλ. Παρά τις απουσίες που έχει και τους λείπουν όλοι ψηλοί, ρε Ρακλή. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο στον Ολυμπιακό, πέρασε συγχαρητήρια. Αυτά είχα να πω και
0: να είσαι καλά, γορίνα μου.
3: Θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός, θα φτάνει στον τελικό. Να είσαι καλά, καλή στα Ηρακλή και
0: ψάχνουσα
3: για σα, γορίνα μου.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Κουγκουρά.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Απ' είχες πάρει και αρχές, στις αρχές της εβδομάδας.
4: Ναι. Οπότε δεν έχουμε άλλο κανονάκι.
0: Το φάγατε, εντάξει.
4: Το φάγαμε. Ναι. Από την άλλη εβδομάδα μπορεί και πρωταθλητές Ευρώπης, πρώτο αφαιρός, γιατί όχι. Γιατί όχι. Φοβεροί, οι Ηρακλοί έχουν όλα τα άστρα, έχουν έρθει σε μια ευθεία έτσι.
0: Ναι, άσε τώρα τα άστρα. Μην κουριστούνε. Καλά πάμε.
4: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα, πόσες φορές θα πετύχεις μία Ρεάλ χωρίς ψηλούς.
0: Ναι.
4: Πόσες. Πόσες φορές θα παίξεις ένα Final Four στην Ελλάδα. Πόσες φορές θα δείξεις, θα έχεις ένα roster με 16 παίκτες και
0: πολύ γεμάτο. Πολύ γεμάτο roster. Και είναι το πιο γεμάτο ρόστερ του Ολυμπιακού.
4: Η πρώτη χρονιά, το τονίζω αυτό, η πρώτη χρονιά στην ιστορία που ο Ολυμπιακός πάει σε Final Four χωρίς τραυματισμούς. Κάθε χρόνο η Ηρακλή, εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Και όχι μόνο σε Final Four. Και σε σειρές.
4: Κάθε χρόνο. Ναι, αλλά εγώ μιλάω τώρα συγκεκριμένα στο Final Four. Κάθε χρόνο σε Final Four, κάθε φορά που πηγαίναμε, κάποιος ήταν τραυματίας. Πάντα υπήρχε αυτό το. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό προς το τέλος. Πάντα κάποιος κάτι, πάντα. Και φέτος, φτου, όλα τα πράγματα πηγαίνουν, οι προπονήσεις, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, είναι πιο δυνατές από τα παιχνίδια που δίνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Ηρακλή. Όταν έχεις 16 παίχτες ετοιμοπόλεμους, ποιοτικούς.
0: Μα βλέπεις, ας πούμε, σήμερα. Mm-hmm. Ο πρώτος παίκτης που παίρνει τη θέση του Μιλουτίνοφ και πάει στο 5 είναι ο Χολ. Ο οποίος Χολ δεν είναι καλός.
4: Καθόλου.
0: Μπαίνει τα Ερικ. Ξεκουράζει τον Μιλουτίνοφ, παίζει 26 λεπτά που ήταν κομβικός που καθάρισε όλα τα ρήπα.
4: Rebound. Μπορεί να μην έβαλε πολλούς πόντους επιθετικά, αλλά τα screen, τα rebound, οι
0: άμυνες που ήταν
4: εκπληκτικές. Οι άμυνες τους στα 34 που γινόντουσαν στις αλλαγές στα screen ήταν φοβερές τον Ντάιρικ, που δεν το περίμενα κιόλας. Τον είχα για αθλητικό, αλλά δεν τον είχα για τόσο αθλητικό.
0: Όχι, είτε είναι αθλητικό.
4: Δεν τον είχα για τόσο αθλητικό και σε αυτό το επίπεδο όταν δείχνεις τέτοια επιμονή στην άμυνα, δεν μπορεί να μην πάνε καλά τα πράγματα. Mm. Γιατί εμείς παίρνουμε πάντα δύναμη από την άμυνα. Όταν κρατάς τη Φενέρ τόσο χαμηλά, δεν γίνεται να μην περάσεις με αυτό το ρόστρο. Δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο δεύτερος ημιτελικός ήταν ταμάμ για εμάς. Δηλαδή, αν μας έλεγε κάποιος ποιον θα θέλατε έτσι, εγώ θα επέλεγα τη Ρεάλ. Καθαρά και λόγω επειδή η Βαλένθια δεν μας ταιριάζει καθόλου, παιδί μου, στο παιχνίδι μας.
0: Κοίτα, εγώ το μπορώ που, γιατί η Βαλένθια αν κέρδιζε σήμερα και έφτανε στο τελικό, θα συνέχιζε, ξέρεις, αυτό το παραμύθι, γιατί δεν περίμενε κανείς το παραμύθι, που το λέμε για με καλή έννοια. Ναι, δηλαδή ότι ήταν μια ομάδα η οποία και καταχειροκροτήθηκε.
4: Εκπληκτική φέτος.
0: Από τους φίλους της. Mm-hmm. Αυτό που έκανε, γιατί όλο λέγαμε ότι σιγά μην τερματίσει η δεύτερη θέση και τόσο ψηλά η Βαλένθια ότι θα ξεφουσκώσει αξιότητα, δεν ξεφουσκώσει ποτέ. Τώρα σε ένα ημιτελικό με τη Ρεάλ.
4: Με τη Ρεάλ είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως μήνυμα ένωσης έτσι σε όλο το λιμάνι. Είδα τον πρόεδρο.
0: Και μάλιστα και ουσιαστικά λύθηκε και όποια αμφιβολία που υπήρχε και για το Μεντιλίμπαρ.
4: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι μάλλον με το Θείο Μέντι θα συνεχίσουμε. Και του χρόνου ελπίζω όλα αυτά να είναι μια καλή, ένα καλό τέλος, τουλάχιστον έτσι, ένα πανηγυρικό τέλος στη χρονιά μας, στη Γαύρικη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και ελπίζω τη Δευτέρα που θα μιλήσουμε, Ηράκλη, να είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Γιατί
0: να είσαι καλά, γονίδα μου.
4: Τα αξίζουμε.
0: Γεια σας, Βασίλη μου.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και σε 3-4 λεπτά θα είμαστε εδώ με τον Γιώργη τον Γιάννης πίσω.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Είμαι ο Αντώνης Φωνάκης, είμαι από την Τρίπολη, μεταδίδω τους αγώνες του Αστέρα. Εύχομαι στο Big Win Sport FM χρόνια πολλά, τα 30 χρόνια να γίνουν 100 και πάντα να υπάρχουν επιτυχίες. Η στιγμή που μου έχει μείνει περισσότερο χαραγμένη στο νου μου και στο μυαλό μου είναι σε έναν αγώνα του Αστέρα, με τον Βόλο συγκεκριμένα. Βρέχει καταρακτοδός, έχουν θολώσει τα τζάμια. Στο στούντιο είναι η εκπομπή δύο λέρες μόνο, ο Νικόλας ο Ακτύπης και ο Γιώργος, και ζητώ τη βοήθειά τους, γιατί έχουν θολώσει τα τζάμια στα δημοσιογραφικά θεωρία, οπότε λοιπόν επικαλέστηκα τη βοήθειά τους. Η πραγματικότητα είναι ότι μου λέγανε τα αντίθετα από την γίγαντα στο γήπεδο, και άρα λοιπόν δημιουργήθηκε εκεί το απόλυτο χάος. Είναι μια στιγμή που μου έχει μείνει χαραγμένη, μια πολύ όμορφη στιγμή και πραγματικά φανερώνει και το οικογενειακό δέσμο που υπάρχει στον Big Win Sport FM σε όλα τα επίπεδα.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο μισό, πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βαγγέλης Ολυμπιακός, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Έλα, Βαγγέλη. Α, έχεις καιρό να πάρεις, ναι.
1: Είχα να πάρω κάποια εβδομάδα, 15 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Βα, παραπάνω. Πολύ καιρό.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να έχεις πάρει Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, μπράβο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Φοβερή νίκη. Απίστευτος και ο Μπαρτζόκας και οι παίχτες. Τρομερή ψυχραιμία. Στα του αγωνιστικού, εντάξει, δεν είχαμε το γνωστό μας μπάσκετ με την έννοια ότι γυρνάγαμε την μπάλα, αλλά παίξαμε απίστευτες άμυνες, οι οποίες άμυνες φέρνουν πρωταθλήματα. Αυτό είναι γνωστό, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου και μάλιστα ήταν και φοβερό και το κουτσάρισμα του coach, του Μπαρτζόκα. Γιατί αυτό το είπα και στο σχόλιο μετά τον μπατς, ότι ναι, ήταν καταπληκτικός ο Πίτερς. Ο Βεζέκοφ στο τρίτο δεκάλεπτο βάζει πολύ μεγάλα καλάθια. Νομίζω ότι είχε βάλει τους. Έβαλε 15 πόντους στο.
1: 16 με τους 14 στην τρίτη περίοδο.
0: 17 και είχε βάλει 15 νομίζω στην τρίτη. Λοιπόν.
1: 14 και έβαλε 16 και 17 έβαλε ο Πίτερς, το θυμάμαι γιατί τα είδα.
0: Εντάξει, okay. Μπορεί να έχεις εσύ δίκιο.
1: Δεν... να...
0: έκανε τώρα για ένα πόντο, δεν θα κάνουμε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και όμως έκλεισε το μάτσο ο Πίτερς. Δεν αφήνεις εύκολα να ξεσπίσεις. Βεβαίως.
1: Ο coach, γιατί από τα λάθη του μαθαίνει και αυτό, γιατί και το 23 πάλι υπήρχε ο Πίτερς, αλλά δεν είχε παίξει ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μην τα θυμόμαστε. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα τελικό την Κυριακή, ο οποίος θα είναι σκυλομαχία. Η Real θα προσπαθήσει να μας στείλει στην άμυνά της παίζοντας ζώνη σίγουρα, 100%. Θεωρώ. Θα μας αφήσει σουτ στα πιο αδύναμα σημεία. Walk-up, Ζόζεφ και Παπα-Νικολάου κλπ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω το ξέρει ο coach αυτό. Και προχωράμε. Εντάξει, το ταξίδι της Βαλένθια τελείωσε λίγο άδοξα μάλλον, γιατί έτσι όπως είχε έρθει τώρα στο Final Four έδειχνε να έχει μια ορμή και τελικά η Real την πετσόκοψε. Και επίσης θα ήθελα να σχολιάσω αρνητικά τις δηλώσεις του Μπιμπέροβιτς, ο οποίος είπε ότι είναι καλύτερη ομάδα Φενέρ, εντάξει.
0: Το μπορώ, το πιστεύει.
1: Εντάξει, ενώ ο προπονητής Σαρούνας Λεσκεβίτσιος είπε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερα προς τιμήν του, γιατί στο παρελθόν έχει κάνει κάποιες άσχημες δηλώσεις. Σαν φιλοπαναθηναϊκός που είναι,
0: ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Ο Σάρας αυτό είπε.
1: Ναι, ο Σάρας είπε.
0: Όσες φορές ας πούμε μειώνουμε, ο Ολυμπιακός έβαζε πολύ μεγάλα καλάθια, είχε εξαιρετικές απαντήσεις.
1: Είναι τρομερό γιατί όποτε η Φενέρ προσπαθούσε να μας τάσει. Είχαμε πολύ καλή αντίδραση. Δηλαδή στο 56-49 βρήκαμε εκεί πέρα ένα τρίποντο με το Φουρνιέ. Μετά κάποια σουτ με τον Πίτερς όταν μας στάσανε. Στο δεύτερο ημίχρονο εκεί, όταν πήγαμε στους 20 πόντους που χαλαρώσαμε λίγο, μετά πάλι βρήκαμε κάποια
0: ήταν το μοναδικό άσχημο για μένα διάστημα του Ολυμπιακού στο μάτς εκεί στο 44-24, που προφανώς το παρέσαιρε τους παίχτες ο ρυθμός. Δεν είχαν το καθαρό μυαλό που είχαν σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Έγιναν, ας πούμε, τραβηγμένες προσπάθειες. Δηλαδή υπάρχει ένας ευθυδιασμός όπου είναι τρεις με έναν και σουτάρει τρίποντο τον Ντόρσεϊ. Ναι, ενώ θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πετύχει εκεί ένα εύκολο lay-up.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε πολύ μεγάλα σουτ, μεγάλη αντίδραση. Κάθε φορά που προσπαθούσε κάπως η Φενέρ να μπει στο μάτς και να το διεκδικήσει, γιατί ούτε φτάνει στους 7 πόντους. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πολύ να σου γυρίσει μετά, όταν
1: ναι,
0: έχεις γυρίσει από τους 20.
1: Ναι, μια φορά και πάλι είχαμε την αντίδραση και τη ψυχραιμία να το γυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε, για να μην κρατάω τον επόμενο. Μήνυμα ενότητας από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον προπονητή. Μακάρι να συνεχίσει, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Είμαστε της ίδιας νομοταξίας εμείς, ότι θέλουμε το με τη Λίμπαρ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και καλησπέρα μου στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Ήρεμα, ταπεινά και όμορφα. Συμφωνούμε. Στον Νίκο το Ρόδο από τον Περιπτερά. Που λέει να μην χαλάσει το μυαλό των παιχνών του Ολυμπιακού ή από εσείς Ισραήλ. Βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι όλος ο οργανισμός δεν θα επιτρέψει, ξέρεις, να συμβεί κάτι τέτοιο. Την καλησπέρα στο Διονύση από την Πάτρα. Με ευχαριστώ. Πάμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Κώστας από Περιστέρι Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Τι κάνετε κύριε Ηρακλή, καλά είστε.
0: Ηρακλή μου ρε Κώστα.
2: Ηρακλής, ναι. Σε σέβομαι.
0: Και τα γιατί μου μιλάς στον ελληνικό, δεν με σέβεσαι.
2: Σε σέβομαι γιατί είσαι Ολυμπιακός από τους γνήσιους.
0: Ναι, τους παλιούς.
2: Λοιπόν, από τους παλιούς, ναι. Να σας πω, είχα πολύ άγχος πριν το παιχνίδι, πάρα πολύ άγχος.
0: Και εγώ
2: και ο γιος μου.
0: Εγώ δεν είχα άγχος όλη τη βδομάδα, είχα από χθες το βράδυ.
2: Ναι, εγώ είχα άγχος. Και ο γιο, έχω τέσσερα παιδιά, ο γιος μου είναι πιο μικρός, είναι 22. Mm-hmm. Παίζει μπάσκετ, είναι 1,95 είναι.
0: Ωραία.
2: Ναι, αλλά αυτός θέλει, τώρα ιστορικό σπουδάζει, αλλά θέλει, είναι πολύ γνώστη στα αθλητικά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ρώτησέ τον ό,τι θέλεις για Ελλάδα, Αμερική, πόσο χρόνο είναι κάθε παίκτης που έχει παίξει, τα πάντα. Δηλαδή είναι, του λέω γιατί ρε παιδί μου δεν πας να γίνεις δημοσιογράφος. Θα το σκεφτόμουν.
0: Να το σκεφτεί.
2: Ναι, είναι πολύ καλό στα αθλητικά, σε όλα.
0: Άλλωστε να ξέρεις φίλε, έτοιμοι, για πόσες είμαστε κάποιοι.
2: Είναι πολύ καλός, πολύ καλός. Ναι. Ήταν και καλός μαθητής. Εγώ τώρα είχα πολύ άγχος. Πολλοί έλεγανε φαβορί τη Φενέρ και πολλοί με πειράζανε Παναθηναϊκή.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι...
2: Μου λέγανε θα το χάσει ο Ολυμπιακός, θα διαλυθεί ο Ολυμπιακός άμα δεν το πάρει ο Μαντζόκας και με πειράζανε πολλοί οι Παναθηναϊκοί.
0: Ακόμα, αδερφέ, έχουμε ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο, ναι, με τη Ρεάλ. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στο σημερινό ημιτελικό ότι έχει αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και τη διοργάνωση και όλη τη σεζόν.
2: Και σήμερα η Ηρακλή που θέλει να σε λέω, δεν θέλεις κύριε Ηρακλή,
0: ναι, ναι.
2: Ολυμπιακός έβγαλε τρομερές άμυνες. Δηλαδή δεν την άφησε η Φενέρ, δεν είναι κακή ομάδα. Την έκανε Ολυμπιακός να φαίνεται. Δεν, έτσι.
0: Η Φενέρ έκλεισε, ναι, το ημίχρονο με 24 πόντους και ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να κάνει 11-0 σερί.
2: Ναι. Εγώ φοβόμουν πολύ, αυτό είναι το ντάκερ, είναι παιχταράς. Είχε ένα αυτό σου.
0: Κοίτα, το αυτό μου, θα σου πω εγώ, το είχαμε νομίζω, το είχα συζητήσει με τον Χρήστο από τη Στιτία, εκτός το είχαμε κάνει την κουβέντα στην πρωινή εκπομπή, δεν το θυμάμαι. Θεωρούσα ότι θα άφηνε ο Ολυμπιακός κάποια σου του ντάκερ στο τρίποντο, γιατί δεν είναι σταθερό ο τέρ.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ και στο, αυτός όμως τον έχω δει, είναι πολύ και στον πάσιμο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ δυνατός.
2: Ναι, αλλά σήμερα δεν τα έδειξα αυτά.
0: Έκανε δύο, νομίζω.
2: Αυτός που μας έβαλε τα τρίποντα ήταν ο Πιπέροβιτς, αυτός ο Οσβόνη, ο Κόσμιος.
0: Καλά, αυτό ο Πιπέροβιτς.
2: Αυτός το έχει, ναι ρε παιδί μου, το έχει.
0: Κοίτα, υπήρχε, για να τα λέμε και όλα, υπήρχε και μεγάλη αστοχία, ξέρεις, που είχε η Φενέρ, γιατί έβγαλαν ελεύθερα τρίποντα. Υπάρχει μια φάση κιόλας που έχει σουτάρει τρία, ναι, από, ναι, την ίδια θέση ο Γιάννη Τούνεν και τα έχει.
2: Ναι, καλά, αυτός δεν βάζει. Αυτός
0: έβασε με την Παρή, να ξέρεις πέρυσι.
2: Ο Φιλανδός.
0: Ναι. Έβαζε. Ένα-δύο, τα έβαζε στο μάτι.
2: Ναι, αλλά εμείς παίξαμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Στην άμυνα ειδικά. Αλλά πιστεύω ότι. Το λέω και στο γιο μου. Ότι άφησε τον Ηλικίνα έξω και πήρε το Μακίση.
0: Ναι.
2: Ο Μακίσης είναι ένα παίκτης που είναι 35 χρονών. Έχει ένα μπάσιμο, είναι έτσι ένα... Αλλά ο Ηλικίνα παίζει καλύτερη άμυνα, έχει και καλύτερο τρίποντο από το Μακίση και πιο εύστοχο στις βολές από το Μακίση. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο.
0: Δεν είναι, το έχει αλλάξει μια φωλή στο Μακίση. Η επιλογή που εγώ την περίμενα είναι ότι ο Μακίση... Εντάξει, άσχετο Ολυμπιακός. Σε αυτό το μάτι ήταν συνέχεια μπροστά και την περισσότερη ώρα και με και τις περισσότερες στιγμές με διψήφιες διαφορές.
2: Ναι, είναι ότι παίζει σε άλλη θέση, είναι παίζει στο 2-3,
0: ναι,
2: παίζει playmaker.
0: Ναι, απλά ο Μακίσικ είναι ο παίχτης ο οποίος σε ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει στραβώσει, μπορεί να σου δώσει την όθηση να το γυρίσεις. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να καθαρίσει μπάτς με την εκρηκτικότητά του.
2: Ναι.
0: Και έτσι νομίζω ότι θα πάει και την Κυριακή.
2: Πάλι με το Μακίση.
0: Έτσι νομίζω.
2: Εγώ πιστεύω και ο Ηλικίνα παίζει, δεν ξέρω, είναι και τρίποντο, έχει και καλή άμυνα. Δεν πήγε και καλά και ο άλλος σήμερα, ο Τζόσεφ.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μην σκόραρε ο Τζόσεφ, αλλά ο Τζόσεφ έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Ναι. Πάντως εγώ είδα και τη Ρεάλ το παιχνίδι, γιατί πολλοί λέγανε ότι, άκουγα και στο Sport FM το πρωί, συζητήσεις, λέγανε ότι θεωρούσαν ότι θα περάσει και η Βαλένθια. Η Βαλένθια, από ό,τι λέγανε απόψε πάλι στο Νόβα που άκουγα,
0: ναι,
2: έχει κόμπλεξ απέναντι στη Ρεάλ. Και όντως έχει κόμπλεξ.
0: Είναι μια ομάδα η οποία,
2: ναι,
0: αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει την εμπειρία από τέτοιου είδους παιχνίδια.
2: Ναι, αλλά κύριε, ψήθηκε στη σειρά
0: με τον Παραθηναϊκό, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το οποίο έκανε. Αλλά ήταν η πρωτάρα, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ είχε 11 στα 18 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, είχε δεν ξέρω πόσα επιθετικά rebound. Δηλαδή ήταν φοβερή η Ρεάλ σήμερα. Τώρα εγώ, παρόλο που λείπει και ο Καρούμπα και λείπει και κάποιο, νομίζω και ένας άλλος που βαράει τρίποντα τραυματίστηκε, λέει. Ο Νάρχα, πώς το λένε, είναι πολύ καλός.
0: Για το Φέλιξ, λέει.
2: Ναι, αυτός είναι πολύ καλός στο τρίποντο. Πολύ καλός. Αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά, ο Χεζόνια ήταν και MVP. Θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι αυτό με τη Ρέα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Θέλει μεγάλη προσοχή, δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ, γιατί πάω γρήγορα.
2: Άμα παίξει ο Ολυμπιακός όπως έπαιξε σήμερα, δεν έχει καμία ανάγκη να... Και να σας πω και την ώρα που βγήκε ο Μιλουτίνοβε σήμερα, έπαιρνε διαφορές η Φενέρ.
0: Μείωνε.
2: Ακούτε.
0: Μείωνε διαφορές. Ακούτε.
2: Δηλαδή, ο Μιλουτίνοβε ήταν όλα τα λεφτά. Ο άλλος δεν πήγαινε καλά, ο Τόντα.
0: Μα ναι, δεν πήγε καλά και παίξε ο Τάιρικ Τζόουνς περισσότερο.
2: Ναι, μπράβο. Ναι. Δεν τον πήγαινε το παιχνίδι το Χολ.
0: Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
2: Εκεί μας έκανε τις διαφορές, δηλαδή και σε κάποιες αλλαγές που κάναμε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά, πάω γρήγορα. 3-4 λεπτά καθένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι.
3: Χαίρετε.
0: Έλα, Μάκη.
3: Τι κάνεις?
0: Αντέχω.
3: Θυμάμαι τη συζήτηση που έκανες με τον Διονύση. Αν παίξουμε μαζί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα τα αντέξεις. Τελικά, όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα το πάρουμε, πιστεύω, όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Αν το πιστεύεις, ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, η Ρεάλ ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα.
0: Δεν έχω εικόνα, έχω
3: πάρα πολύ καλή η Ρακλή.
0: Γιατί έφυγα από
3: τα τρίποντα, σουτάρανε λες και σουτάρανε σε λίμνη. Λοιπόν, βέβαια στους ψηλούς υστερούν πάρα πολύ γιατί λείπουνε.
0: Ναι.
3: Έχουν ας πούμε μείον 2-3.
0: Τρεις.
3: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν παιχτεί, αν εμείς το εκμεταλλευτούμε αυτό.
0: Κοίτα, λοιπόν, πιστεύω θα παίζουν άμυνες με βοήθειες, μπορεί να παίξουν, ξέρεις, ζώνη.
3: Να τους κλείσουν το τρίποντο, Ηρακλή, αυτό είδα εγώ σήμερα. Στους ψηλούς δεν είδα κάτι να κάνουν το ιδιαίτερο. Όταν έχεις, ας πούμε, είχαν 60% στο τρίποντο κάποια στιγμή. Ο Δέχε ζώνη ατάβαζε από οπουδήποτε. Ήταν ένας άλλος Μπιμπέροβιτς σε καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, πιστεύω ο αρχηγός να σηκώσει κούπα, Ηρακλή, και να με διαψεύσει.
0: Το εύχομαι.
3: Εννοείται. Και χάρηκα, όπως είπε και ο προηγούμενος, που ο Ολυμπιακός δείχνει ενωμένος, να το πω έτσι. Και ο μπασκετικός και ο ποδοσφαιρικός. Και μακάρι να έχουν πιο καλές συνεργασίες. Γιατί το κλαμπ το δικό μας, σαν το κλαμπ το δικό μας, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Καμία σχέση με τα υπόλοιπα κλαμπ. Λόγω τίτλων, λόγω αριθμού φιλάθλων, λόγω υπάρχουν πολλοί λόγοι. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εύχομαι τη Δευτέρα, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε, να σπάσει αυτό στο πόδι του και να είμαστε πρωταθλητές. Αυτό. Καλό ξημέρωμα, Ηρακλή.
0: Γεια σου, Μέκη. Όχι, δεν νομίζω ότι... Δεν έχω ενημέρωση για θα βγουν άλλα εισιτήρια για τον τελικό. Δεν νομίζω, έχει κλείσει αυτό. Θα βγουν άλλα εισιτήρια για τον τελικό. Δεν νομίζω, έχει κλείσει αυτό.

0: να μην παίξουμε με δύο, με τους δύο ψήλους που είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Χολ, να μείνει ο Χολ έξω και να παίξει ο Τιλική να...
1: Α, να κάνεις τέτοια αλλαγή. Εγώ νόμιζα να ξεκινήσει με δύο σέντερ και λέω ότι δεν θα συνέβαινε αυτό ποτέ.
0: Αφού οι άλλοι δεν έχουν υψηλούς. Όλο τρία τεσσάρια.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει αλλαγές. Μα ούτως ή άλλως οι δύο...
0: Μήπως χρειάζεται ο Τιλική τώρα γι' αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω, θα το αποφασίσει ο κόουτς.
0: Αυτοί τώρα ξέρεις, έχουν μείνει με 8 παίκτες. Οι δύο είναι πιτσιρικάδες που τους έβαλε στο τέλος. Ο ένας σταματίας έχουν μείνει με 8. Και δεν ξέρουμε ο Φελίξ αν έχει πάθει θλάση.
1: Φίλε μου, η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ.
0: Ναι, σου έχω πει έχουν μείνει με 8. Οι δύο πιτσιρικάδες που παίξανε. Το ξέρω ότι είναι πάντα Ρεάλ, αλλά σου λέω στο τέλος παίξανε δύο πιτσιρίκια. Ο Προσίδα και ένας άλλος. Ο Καρούμπα είναι εκτός. Μείνανε με 9 και δεν ξέρουμε ο Φελίξ, θα μείνουμε 8 που λέμε.
1: Αύριο θα τα ξέρουμε αυτά.
0: Αύριο σίγουρα. Με τα εισιτήρια της Φενέρ τι θα γίνει τώρα, ποιος θα τα δώσουν ή όχι.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, δεν ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η Ρεάλ δεν έχει κόσμο 300, η άλλη
1: Βαλένθια δεν είχε
0: 300.
1: Λίγους περισσότερους. Η Βαλένθια είχε περισσότερους.
0: Η Βαλένθια θα πάνε στο γήπεδο για να ζήσω την εμπειρία, λέει.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Για τους Τούρκους λέω, που είναι τα καμιά
1: χιλιάδες. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε, είμαστε 14 σήμερα, τουλάχιστον 16.000 που μπορεί να είμαστε. Τώρα για τη θέση του Πίτερς, ποιο θα πάρουμε του χρόνου, ξέρεις τίποτα?
1: Γιατί έχει φύγει ο Πίτερς.
0: Δεν έφυγε ο Πίτερς, δεν πήγε στο Μιλάνο του χρόνου.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
0: Ε?
1: Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι, ότι έχει υπογράψει.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το
0: ξέρω. Γιατί θα χρειαστούμε ένα τεσσάρι σίγουρα εκεί. Τώρα για άσο δεν ξέρω. Για άσο αν θα πάρουμε του χρόνου. Για αυτό που ακούγεται στη Βαλένθια.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.
0: Ναι, έχουμε 4 άσους. Καλά, οι δύο θα φύγουν. Οι δύο φεύγουν.
1: Αδερφέ, έχουμε παιχνίδι. Άσε τώρα τις μεταγραφές. Θα τις δούμε στην πορεία. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία. Για το ποδόσφαιρο ξέρεις τίποτα?
1: Δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Μόνο και μόνο το ότι πήγανε βέβαια μαζί.
0: Ότι έφυγε ο Κωστίνιας σίγουρα.
1: Τελειωμένη είναι.
0: Ένα αριστερό μπακ που φεύγει σίγουρα από τους δύο. Τους
1: Μπικ. Ναι. Και έχει ακουστεί ότι μπορεί να φέρει η πρόταση ο Ατζέντης του Ορτέγκα.
0: Ναι, του Ορτέγκα. Και γιατί δεν παίρνουμε τον Αθανασίου που είναι ο καλύτερος παίκτης που είναι και δανεικός από τον Όφη. Αλλά δεν το θέλει με την Λίμπα μάλλον.
1: Είναι δικός μας είναι ο Αθανασίου.
0: Το ξέρω, δικός μας είναι ένα μάλλον.
1: Ας δεν αποφασίσω με την Λίμπα. Έχουμε χρόνο, αδερφέ. Έχουμε χρόνο για αυτά, ξέρεις πόσο.
0: Μην ξεχνάς εκτός από το μπάσκετ, μην ξεχνάς ότι σε δύο εβδομάδες...
1: Είναι το στο πόλο.
0: Μπράβο. Οι γυναίκες και οι άντρες μέσα σε 4 μέρες θα παίξουν και αυτή η Champions League.
1: Ναι. Στη Μάλτα.
0: Από τις 11 μέχρι τις 14. 11, 12, 13, 14. Πότε θα παίξουν οι γυναίκες και μετά οι άντρες.
1: Mm-hmm.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα πάνη.
1: Πρώτο Θεός. Πάμε.
2: Έλα, Αγγλί.
1: Έλα, Κωστή.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά.
2: Ευχαριστημένος.
1: Mm-hmm.
2: Καθολική παραδοχή, έτσι. Δεν το είδα, ρε φίλε, έχω και εγώ τα αγούρια μου. Εγώ είμαι χειρότερος από εσένα τώρα.
1: Α, okay.
2: Λέω κάτσε να μην
1: ναι, αλλά, γιατί... αλλά βγήκες να μου βάλεις χέρι προχθές. Άσε με, κάσε με. Και βουλές τώρα εσύ ότι είσαι χειρότερος από μένα.
2: Ναι, εννοείται, ρε φίλε, κάτσε. Αυτά είναι δικά μου, αλλά με ξέρεις. Ναι. Έχουμε τα μυστικά μας. Τέλος πάντων, από ό,τι είδα τώρα εδώ τα αυτά, τρομερή άμυνα, έτσι. Τρομερή άμυνα, αφήσει τώρα τη Φενούς 60 πόντους.
1: Δεν είναι τόσο η 60, να ξέρεις. Είναι 24 που ήταν σε εμίχρονο. Και μάλιστα 23-24 ναι, ναι. λεπτά. Είναι...
2: Κάνανε 7 λεπτά να βάλουν καλά στο πρώτο, νομίζω. Από ό,τι είδα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Κοίτα ρε φίλε, άμα το μπάσκετ είναι πολύ ψυχολογίας. Δηλαδή και πέρσι ήταν Ολυμπιακός, δηλαδή δεν ήταν για αυτή την εμφάνιση που έκανε. Φέτος δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Πιστεύω έχουν γεμίσει από αποτυχίες το μυαλό τους κατά κάποιο τρόπο. Κατάλαβες τι εννοώ. Και το έχουν αυτώσει λίγο. Έχουν οριμάσει όπως και να το θες. Όπως και να το βλέπεις. Και η διοίκηση και ο προπονητής αλλά

0: ιστορίες και οι παίχτες. Εντάξει, τώρα θα βρεις μια Ρεάλ αυτή, δεν νομίζω να έχει. Δηλαδή, όπως και να το δεις από εδώ, από εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσει και με τις ελλείψεις που έχει, γιατί ψηλή παίζουν με πολύ μεγάλο ρόλο. Θα μου πεις δεν παίζουν οι κοντοί. Αλλά εντάξει, η ψηλή είναι πιο αυτό, γιατί είναι στην άμυνα, είναι στα rebound, είναι στην επίθεση. Τώρα εντάξει, ό,τι και να λέμε ρε παιδιά, ποιος θα βάλει, ποιος θα βγάλει, εντάξει, ολόκληρο επιτελείο είναι που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Χαίρομαι Ηρακλή πάρα πολύ για τον Μπαρτζόκα ρε φίλε, αλήθεια στο λέω, γιατί καταλαβαίνω ότι περνάει αυτός ο άνθρωπος. Έχει πολλά, έτσι, ξέρεις, πολύ μεγάλο στρες και πολύ μεγάλη ευθύνη. Όσο και να λέει αυτά, ξέρει ότι η ευθύνη θα πάει πάνω του. Για όλο τον οργανισμό, εντάξει, ένα παιχνίδι έμεινε παιδιά, τίποτα δεν έχει τελειώσει, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω...
1: Υπάρχει παιχνίδι.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός αν το πάρει θα έχει την καθολική παραδοχή ότι όντως είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τις άλλες. Κάποιοι σταθήκαν τυχεροί και δεν το ξέρουν ακόμα, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Τέλος πάντων, εντάξει, να γίνει ένας καλός τελικός. Τώρα, μικρός τελικός γίνεται.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, και κάτι για τον ποδόσφαιρο, για όλους αυτούς που λέγανε για, για τον Κωστίνια, ότι φέτος ξέρω δεν είναι καλός και αυτά.
1: Δεν ήταν όπως πέρυσι.
0: Δεν ήταν όπως πέρυσι ρε φίλε, αλλά δεν ήταν όπως πέρυσι και όλη η ομάδα. Και εγώ έχω να το λέω ότι, δηλαδή αυτοί οι παίχτες, ο Κωστίνια, ο Νασιμέντο που μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν.
1: Καλά, ο Κωστίνια έμπαινε.
0: Και, άλλοι, και την πληρώνουν αυτοί.
1: Ο Κωστίνια έπαιξε πολύ. Γιατί είχε πάει με την Ελλάδα. Έχει παίξει αρκετά ο Κωστίνια.
0: Εντάξει, ναι, αλλά και οι άλλοι κάτι είδαν, εγώ τον πίστευα πολύ, τόσο πάντων για να τον δίνει η ομάδα. Ξέρεις για ποιον πηγαίνει, δεξιά, πάει ακόμα είναι πολύ νωρίς.
1: Εντάξει, ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Τσάπρα. Δύο μπακ θα πάρει Ολυμπιακός.
0: Του Τσάπρα, ε. Δεν ξέρω αυτό το παιδί ρε φίλε, δεν τον έχω παρακολουθήσει να σου πω την αλήθεια για να ακούγονται καλά λόγια. Πάντως εγώ έχω να πω για τον Αφανασίου ότι του έκανε πάρα πολύ καλό αυτή η χρονιά που έπαιξε γεμάτη και στη Ρίο Άβα και στον Όφη είναι τώρα, στον Όφη. Και εντάξει, πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό και σαν Έλληνας. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια να
1: μην σε
0: κρατάω. Γεια, γεια.
1: Πάμε να βγάλουμε έναν ακόμα Γιώργη μου και μετά διάλειμμα.
2: Εγώ δεν γνωρίζω. Είμαι εκεί.
1: Μιλάγανε όλοι μαζί. Ανοιχτή ακουρά.

0: να πάρει κάποιος. Πήγαμε και γρήγορα, καλό είναι αυτό.
1: Όχι, δεν ήταν η πρώτη μου φορά σε Final Four. Σε Final Four η πρώτη που πήγα ήταν στο Βελιγράδι. Γιατί και στα άλλα τι χάβα μου. Με τις εφημερίδες δεν ήταν τόσο απλό. Ναι, στο Βελιγράδι. Και ήταν και από τους λόγους που δεν ζήτησα διαπίστευση. Τώρα επειδή μου λένε Έλληνες με τα γούρια σου, γιατί είμαι εδώ Έλληνες με τα γούρια. Εγώ είχα πάει στο Βελιγράδι με διαπίστευση και είχαμε χάσει στον ημιτελικό τότε με το τρίποντο του Μίσιτς. Και με διαπίστευση είχα πάει στο ΆΚΑ 22 ετών από το φως το 1996, όταν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό σε μάτς κυπέλλου με τον Μινίκ Βίλκινς τότε ο Παναθηναϊκός. Ακελέως δεν θα τριτώσει το κακό. Όμοι κερκίδα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Το κάνουμε τώρα. Παιδιά 95, 79, 283, 4 και 5 τα τηλέφωνα. Για να πάρετε να βγείτε στον αέρα για τη δεύτερη ώρα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Καλά θα περάσουμε, καλά.
5: Καλησπέρα.
6: Με ακούτε?
5: Βεβαίως.
6: Γιώργο,
5: έφυγε. Ο Γιώργος έφυγε.
6: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Όπως σου λέω.
6: Όλη τη χρονιά Γιώργο βγαίνει.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
6: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
6: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
5: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
6: Συγγνώμη, Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
5: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
7: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
7: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
8: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το χρήσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
9: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το τρικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα. Έτσι.
10: Πάμε. Πού πάμε?
11: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
10: Αυτό που λέω ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
12: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
10: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
4: Λέω.
10: Διώξεις, υπάρχουν
12: το μυαλό σου στο φαΐλ.
10: Υπάρχουν.
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
10: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
10: πειθαρχικές δεξιώσεις.
12: Δεξιώσεις.
10: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
13: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
14: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
15: Oh, αμάν.
14: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί. Άλεχα στο μυαλό μου.
16: Βέβαια, βέβαια.
14: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
17: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
5: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
17: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
18: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
17: Πώς το είπες αυτό?
18: Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
10: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.
19: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
10: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.
19: Το χάσαμε.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

θυμάμαι είναι 69-52 το τελικό σκορ. Έκανε για 13 λεπτά να ευστοχίσει σε σουτ. Όλοι τις, οι πόντοι που είχε βάλει ήταν μόνο κάποιες βολές. Λοιπόν, πήγα καλησπέρα στον Διονύση και άσε το τραγουδάκι.

0: Λυπάμαι στους φίλους που πήραν τηλέφωνο. Να θυμόμαστε ότι πριν δύο χρόνια στον ημιτελικό λέει η Ρεάλ στο ημίχρο μας έχει βάλει, μας έριξε 59 πόντους, λέμε 9 τρίποντα. Αν δεν λήξει το μάτσο η Κυριακή, να μην πανηγυρίσουμε, ασχέτως την πιστεύει ο καθένας μας. Σωστό είναι αυτό. Με δεν διαφωνώ, όπως συμφωνώ και με τον Ανδρέα από την Καλαμάτα. Είναι ομάδα με βαριά φανέλα, ψυχραιμία, την ίδια σοβαρότητα θέλει ο Ολυμπιακός που έδειξε και σήμερα. Βεβαίως, Ανδρέα μου. Άντε, πάμε στους φίλους. Γιατί συλλογεμήσαμε. Ναι.
1: Ηρακλή.
0: Εδώ.
1: Ηρακλή μου, καλησπέρα. Έχουμε να μιλήσουμε κανένα εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Είμαι ο Λευτέρης Αγρίνιο που έμισα, να σου θυμίσω.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Καλά, είσαι Ηρακλή μου.
0: Μια χαρούλα. Είπες μαγική λέξη.
1: Yes, ακούω, συνάγω και με το Διονύση, ακούω συνέχεια, αλλά εντάξει, δεν παίρνω συχνά. Εσύ είχα πάρει πριν δύο χρόνια, τότε με το... Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρεις, αλλά δεν έχω τέτοια κολλήματα και... με το Conference League, σου είχα πει, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, πιστεύω να το σηκώσετε και το σηκώσατε. Τώρα τι θέλω να σου πω, ότι είχα ακούσει κάποιους δημοσιογράφους πριν το Παναθηναϊκό που λέγανε, ρε παιδί μου, ότι η Φενέρμπαχτσε είχε, λέει, πιο πολλά παιχνίδια, πιο δύσκολα να δώσει. Λέω ότι είχε δηλαδή πιο πολύ φόρμα, ήταν πιο πολύ σε φόρμα σε σχέση με τον Ολυμπιακό που έδειξε με την Μύκονο και δεν ξέρω με ποιον. Και ότι δεν και καλά, αυτό ήταν λίγο...
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Ένα μάτς περισσότερο έδωσε η Φενέρ στα...
1: Μπορεί να το, πέσαι, να το λέγατε, συγγνώμη, μπορεί να το λέγατε και εσύ με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, όχι, όχι. Ένα μάτς περισσότερο έδωσε η Φενέρ. 3-1 κέρδισε τη σειρά με τη Λιθουανία. Με τη Ζάλγκιρις,
1: με τη Ζάλγκιρις. Ναι, και στην

0: και στο δικό του το ελιχώριο. Δεν είχαν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
0: Πάντως, εγώ όπως σας είδα σήμερα και με αυτό τη διακοπή που είχατε έτσι και είχατε, ήσασταν λίγο πιο light στον γρηγορισμό, πιστεύω. Δεν στο λέω τώρα όπως λένε κάποιοι, το έχετε και πάνε χίλια, όπως έλεγε ο προηγούμενος. Εγώ πιο πολύ φοβόμουν σήμερα το μάτι με τη Φενέρ, Ηρακλή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω.
1: Μα ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπη η Φενέρ.
0: Κέρδισε. Ακριβώς, αυτό.
1: Κέρδισε εύκολα τη σειρά με τους Λιθουανούς. Ναι, εγώ περίμενα ότι θα πήγαινε σε πέντε παιχνίδια. Ότι μ' άρεσε η Ζαλγκύρης, γιατί την είχα δει σε αρκετά παιχνίδια.
0: Α, μπράβο, ναι, θυμάμαι το όλοι. Ναι. Όχι, Ηρακλή, θέλω να σου πω ότι μπήκατε με τον αέρα που έχετε όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Δηλαδή, δεν είδα κάποιο διάστημα να χαλαρώσετε όπως παίζατε όλη τη χρονιά.
1: Μόνο όταν πήγε στους 20 πόντους υπήρξε ένα.
0: Ναι, ένα. Αλλά μόλις πήγε και στους 7, μετά κατευθείαν πήγατε στους 15, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί μπήκαν δύο μεγάλα τρίποτα. Ένα του Φουργέ το πρώτο που του πήγε στους 10 και μετά ένα του Βεζέκου.
0: Ναι. Σου λέω, εντάξει, δεν λέω τώρα γιατί ξέρω έχεις και εσύ τα αγόρια σου και αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω, Ηρακλή, ότι καλή, πώς λένε, θα το σηκώσετε και συγχαρητήρια και να έρθει στην Ελλάδα το τρόπαιο από καρδιά σου. Λέω, παρόλο Παναθηναϊκός, Έλληνας πάνω απ' όλα, φιλάθλος. Ήθελα να σου ρωτήσω, άκουσες τώρα άσχετο, δεν είναι η μέρα η δικιά σου σήμερα.
1: Έχω, πες μου.
0: Με τον Μπενίτεθ, ξέρεις τίποτα με τον άλλο προπονητή?
1: Και το Δανό, τον Ίστρουπ της.
0: Το Δανό.
1: Ναι, αυτό είναι. Έτσι έλεγε ο Διονύσης και το πρωί, ότι είναι κοντά. Ναι. Αλλά δεν έχω ασχοληθεί κιόλα, να σου πω. Δηλαδή, εγώ πήγα γήπεδο, δεν πήγα ούτε καν σε. Να δω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και δεν
1: έχει
0: τίποτα Ηρακλή σήμερα, δεν το γιόρτασε καθόλου, τίποτα στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο χάρηκα και δεν με το γιόρτασε, ούτε. Αλλά είναι μια νίκη. Την Κυριακή τώρα.
0: Όχι, λέω αν ήπιες κάτι, τέτοιο που έλεγες πριν.
1: Νεράκι του Θεού.
0: Α, νεράκι του Θεού.
1: Ήθελα να με κεράσει και ένας εκεί που ήμασταν δίπλα, μου λέει, μα θέλεις μπυρίτσα. Μου λέω, παλιά αυτά.
0: Και Ηρακλή, να μην σε κουράσω.
1: Δεν με κουράσει καθόλου.
0: Το πολιτή στο μπάσκετ, μήπως που είμαστε πιο κοντά στον.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω να σου πω. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, Ηρακλή.
1: Καλά να είμαστε και θα σας συζητήσουμε. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή επιτυχία και το καλό να έρθει ο Βουέας στο
1: κύπελο. Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ, Ηρακλή μου, να είσαι καλά. Γεια.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Νίκος από Ήλιον. Ο πιο πάνω.
1: Τι κάνεις.
2: Τι κάνετε. Σε πήρα για τα αγούρια μου βασικά, γιατί έχεις και εσύ τα αγούρια σου.
1: Ναι, μπράβο.
2: Θεωρούσα ότι τον φίλο, παρόλο που είχε τη μεγάλη χαρά τον Ολυμπιακό, ότι με τους 30 πόντους θα τον έκλεινες.
1: Εντάξει, δεν μπορούσα να τον κλείσω.
2: Δεν μπορούσα να τον κλείσει, είχε μεγάλη χαρά ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Αλλά το κατόρθωμα νομίζω της ομάδας είναι αυτό που έκανε σήμερα. Ότι κέρδισε, κατεβάσαν όλοι τα κεφάλια. Και πήγανε στα αποδυτήρια και ούτε πανηγύρια με τον κόσμο ούτε τίποτα.
1: Τίποτα, χειροκρότησα τον κόσμο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρώ ότι το έχει πάει όλη τη χρονιά τέλεια η ομάδα. Χωρίς πολύ μεγάλα λόγια, χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα. Έβγαλε το άγχος της από πάνω. Και είναι ένα παιχνίδι, ένα θυματό παιχνίδι. Τα έχουμε ζήσει όλα εμείς σαν Ολυμπιακοί. Εύχομαι να πάνε όλα καλά την Κυριακή και εγώ θα πω ότι μακάρι και για αυτόν τον άνθρωπο να σηκώσει μια κούπα ακόμα, έτσι, όχι δεν έχει σηκώσει.
1: Αυτό πήγα να σου πω, γιατί κατάλαβα
2: ότι δεν έχει. Ναι, θεωρώ ότι έχω μιλήσει κάποια στιγμή, έχω μιλήσει και με τον Μιαόλη, θεωρώ ότι σε αυτά τα 4 χρόνια αν ο Μπαρτζόκας πήγαινε με μια ομάδα που δεν λεγόταν Ολυμπιακός, ναι, τα Final Four, θεωρώ ότι θα είχε σηκώσει από τις 5 κούπες που είχε πάει, θα είχε σηκώσει τις 3.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το άγχος του. Επειδή είναι ο παδός της ομάδος, θεωρώ ότι είναι μεγάλο το άγχος του. Και τον βλέπω τελείως διαφορετικό φέτος από τις προηγούμενες χρονιές. Σήμερα, για να το κλείσω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, έχει κάνει τρομερό κοουτσάρι.
1: Και εγώ το είπα, σου λέω στο σχόλιο αυτό. Τρομερό κοτσάρι.
2: Τρομερό. Δεν αρχώθηκε καν, ούτε όταν είχε τη second unit στο τέταρτο δεκάλεπτο που μειώσαν αυτοί στους 8 πόντους. Πήρε ένα time out, έβγαλε ένα εξαιρετικό σύστημα, ξαναπήγε διαφορά στους 10 πόντους με τον Μιλουτίνο. Πήγε να κάνει το κάρφωμα και πήρε τις βολές.
1: Όπως φοβερό σύστημα ήταν που είχε ένα... Δεν είχε πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός. Το τρίποντο του Βεζέκοφ από τη γωνία.
2: Ναι. Έπαιζε πάρα πολύ σκληρή. Παίξαμε πολύ σκληρά και εμείς. Είναι τελείως διαφορετικά από την τηλεόραση το να βλέπεις. Έπαιξε πολύ σκληρά και Φενέρ. Δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα με τίποτα. Με τίποτα. Και δεν βούλεψε καθόλου αυτό το παιχνίδι. Το
1: μα χολ. Δεν νομίζω ότι έχει ποστάρει και μία φορά ο Μιλουτίνοφ.
2: Όχι, τρεις φορές, δύο φορές.
1: Δεν πήγε
2: δύσκολα
1: πάλι,
2: ναι. Και δύσκολα. Και δεν έχουμε κάνει ούτε ένα... Ούτε με ένα λέω για κάρφωμα, ούτε με χόλ, ούτε με κανένα.
1: Όχι.
2: Πολύ σκληρή. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε έτσι. Μόνο αυτό ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
2: Καλή δύναμη, μόνο αυτό.
1: Να είσαι καλά, Ερακλή. Πάμε παρακάτω.
3: Ερακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όπα, λίγο το ραδιόφωνο, κάτι μικροφωνίζει.
3: Δώσε μου ένα λεπτό. Τώρα μ' ακούς.
1: Βεβαίως.
3: Μας βγήκε η ψυχή, αλλά εντάξει. Δεν ξέρεις αυτό που λέει, πρώτα βγαίνει η ψυχή, μετά το χούι.
1: Αυτό ναι, το λένε, αλλά το λένε και για άλλα πράγματα. Εντάξει, ψυχή δεν μας βγήκε. Δεν έχει περάσει ποτέ μπροστά η Φενέρ.
3: Μ' ακούγουμε.
1: Τώρα ναι, απλά σου λέω ψυχή δεν μας βγήκε. Δεν είχε περάσει η Φενέρ κάποια στιγμή μπροστά στο παιχνίδι.
3: Εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται, πώς θα δω το παιχνίδι. Ότι το πήραμε από την άμυνα. Εντάξει, βγάλαμε τρομερές άμυνες. Αλλά και η ευστοχία δεν ήταν άσετο προς το τέλος, έτσι. Δηλαδή και στην αρχή ήμασταν πολύ μαγκωμένοι, πάρα πολύ. Και πολλά άστοχα, δηλαδή σε κάποια φάση ήμασταν 10 πόντους διαφορά, 22-32 και είχαμε χάσει βολές, είχαμε χάσει κάποια σουτ. Εντάξει.
1: Πρώτα απ' όλα και η Φενέρ παίζει εξαιρετική άμυνα. Δεν είναι ομάδα.
3: Καλά, ναι, το είδα, ναι.
1: Όλη τη
3: στα
1: χρόνια.
3: Όρια του φάουλ. Ναι, το συζητάμε. Χάσανε και αυτοί όμως αρκετά.
1: Χάσανε ελεύθερα σου πολλά. Πολλά χάσανε.
3: Ναι, ναι.
1: Ισχύει.
3: Εγώ το Βόσνιο, αυτό με φοβόμαι πιο πολύ, γιατί είχε σουτ φαρμάκι. Είναι παιχτάρα αυτός. Ο Μπεμπέροβιτς, πώς το λέτε.
1: Ο Μπεμπέροβιτς, ναι.
3: Ναι, αυτός. Φοβερός παίκτης.
1: Σκέψου ότι και το κοιτάζω τώρα, η Φενέρ είχε 8 στα 36 τρίποντα.
3: Πολύ αστοχία, αλλά και αυτή, εντάξει. Προσπαθούσαν να μπουν και κάτω από το καλάθι, αλλά εκεί που τα καθάριζε όλα ο Μιλουτίνοφ, εκεί λέω τώρα δεν χάνουμε ό,τι και να γίνει. Γιατί έβλεπες και την ψυχολογία που είχαν οι παίκτες. Εγώ τους είδα από την αρχή ότι δαγκώνανε σίδερα. Δηλαδή σήμερα θα πεθάνουμε εδώ πέρα άμα δεν το πάρουμε, που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Είδα το μάτι τους να γυαλίζει σήμερα. Ελπίζω και την Κυριακή να είναι έτσι. Και να έχουμε και ευστοχία στις βολές. Mm-hmm. Το ξαναλέω. Γιατί και εκεί δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Δηλαδή σε κάποια σημεία δεν θυμάμαι τους αριθμούς.
1: Όχι, τους θυμάμαι εγώ. Είχε 12 στις 20. Είναι πολύ άσχημο ποσοστό.
3: Εντάξει. Το ευχάριστο σε αυτό το παιχνίδι ήταν ότι ήμασταν μπροστά, δεν απειλήθηκαμε ιδιαίτερα, παίξαμε καλή άμυνα. Μέχρι εκεί. Την Κυριακή θα είναι άλλο μάτς, πιστεύω.
1: Βεβαίως.
3: Δηλαδή δεν θα είναι τόσο physical game όπως ήταν με τη Φενέρ. Θα παίξει το κλασικό που παίζει η Ρεάλ τη ζώνη, έτσι. Με αλλαγές, με το ένα, με το άλλο. Δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρει στο 5. Περιμένω η μπάλα να πηγαίνει πολύ πιο χαμηλά, δηλαδή πιο εύκολα στο Μιλουτίνο.
1: Θα προσπαθήσουν να το περιορίσουν αυτό.
3: Ναι, αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν.
1: Όχι, να μην φτάνει η μπάλα.
3: Τα βάρες, ναι, καλά, αλλά πώς θα το κάνεις.
1: Με βοήθειες. Να τον οδηγήσεις, ας πούμε, να πάρει την μπάλα πιο μακριά.
3: Έχουν αυτοί οι περιφερειακούς αμυντικούς, δεν θυμάμαι τώρα. Να πεις ότι μπορούν να βγάλουν κάποιες άμυνες.
1: Αφού όλη τη χρονιά...
3: Ποιος παίζει. Ποιος παίζει πιο πολύ. περιφερειακή άμυνα από αυτούς. Να πεις ότι εντάξει είναι στυλ walk-up παραδείγματος χάρη. Δεν έχει τόσο άλλο COVID.
1: Δεν έχει τέτοιο.
3: Δεν έχει.
1: Τέτοιο, ας,
3: οπότε όχι. Έχουμε πλεονέκτημα και εκεί. Θεωρώ. Εγώ πιστεύω ότι άμα μας μπουν τα σουτ θα πάμε πολύ καλά την Κυριακή. Και είναι σημάδια πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
3: Μας βγήκε λίγο επίσης προς το τέλος. Α, εντάξει. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι πολύ ήρεμος ο προπονητής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ήταν τόσο ήρεμος. Δηλαδή δέστονε σε όλο το παιχνίδι και στα τρίποντα που βάλαν οι άλλοι και κάποια λάθη που κάνανε δικοί μας. Άλλες φορές τον έβλεπες ότι τρελαινόταν. Φέτος ήταν πάρα πολύ ήρεμος και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες.
1: Mm-hmm.
3: Αυτά. Καλή επιτυχία στην ομάδα για την Κυριακή. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, το τελευταίο διαλυματάκι και τα λέμε σε 3 λεπτά.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γουόρ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρντ, 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο, 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου, κρατήστε τον, φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ, 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. 79-61 Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61, οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Ανδρέα. Ένα τα βήματα, Ανδρέα μου, σε αυτά που μου γράφει. Συγγνώμη, είμαι 18 πόντου, δηλαδή κερδίζαμε τόσο, δεν ήταν. Όχι, με 20 πήγε. 44-24. Με το 11-0 στο ξεκίνημα τη τρίτη περίοδου. Λέει ένα φίλο. Πάμε. Πάμε στον ακροατή που πήρε τηλέφωνο εκεί.
1: Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Παναγιώτης από Γαλατά Μεσολογίου.
0: Γεια σας Παναγιώτη μου.
1: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Με υγεία, υπομονή, φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Μ' άρεσε που έβαλες την υγεία, να ξέρεις.
1: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Mm. Ελπίζω και όλα αυτά τα... την Κυριακή της 9 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι να είμαστε εμείς, ας πούμε, οι πρωταθλητές.
0: Ναι. 9 δεν γίνεται. Πιο μετά μπορεί να γίνει. Ξέρεις να...
1: Ναι. Θα ξεκινήσει, λέω, το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβες. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ένας Ολυμπιακός χάρμα οφθαλμών. Λοιπόν. Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό γιορτάζουμε λίγο σήμερα. Δεν μου στέλνετε, λέει, την playlist με τα κομμάτια που παίζουν. Βάζεις το, όταν θα ανέβει ο Ντιμπάντ, πάτε το Σαζάμ τώρα, γιατί έχουμε βάλει αρκετά. Φίλε μου, όταν έχει υπάρχει γραμμή, πάντα βγαίνει, δεν βάζω μόνο τραγούδια. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μιχάλη. Πάμε.
2: Ναι.
0: Όπα, λίγο το ραδιοφωνάκι.
2: Το έκλεισα. Νίκος, κάτω, Βοτανικός μεριά.
0: Έλα, Νίκο.
2: Πού είναι ο Διονύσης σήμερα? Αδειούλα.
0: Αδειούλα.
2: Τελικά τα καταφέραμε. Είπα θα μ' ανέβω ζάχαρο σήμερα.
0: Όχι, μωρά, με το ζάχαρο, γιατί και μέρα μπορεί να έχει ανέβει.
2: Ευτυχώς είχα πάρει και το γαπάκι μου το μισό. Μια χαρά εκεί στα... Όταν κατέβηκε στις 7 λίγο ζοριστήκαμε.
0: Ναι. Εκεί ξέρεις είναι το... Γιατί και ο Ντόρς ήταν πολύ καλός. Αλλά είναι το διάστημα που του χάλασε λίγο το μυαλό. Έκανε λάθη.
2: Τον έβγαλε έτσι όμως.
0: Τον έβγαλε.
2: Και η πλάκα ποια είναι, επειδή όλοι έχουμε τα γούρια μας, πάντα αυτά τα ακούω από το ραδιόφωνο στο σπίτι μόνος.
0: Α, εσύ το έχεις τερματίσει, δηλαδή δεν το βλέπεις κιόλας.
2: Τίποτα. Δεν ντρέπομαι, αλλά το λέω και την Κυριακή τώρα σκέφτομαι.
0: Ναι.
2: Να χαλάσω το γούρι και να το δω.
0: Όχι, δεν πειράζει τώρα. Ένα ακόμα ματσάκι να το ακούσει από το ραδιόφωνο, δεν χάλασε.
2: Στο σπιτάκι, ραδιόφωνο και μόνος.
0: Έτσι.
2: Πάντως, εντάξει, δεν ξέρω πολλά από μπάσκετ. Πρέπει να παίξουμε πάντως πολύ καλό μπάσκετ σήμερα.
0: Ναι. Και μην είναι και ακόμα καλύτερος, ναι, την Κυριακή.
2: Λες. Ξέρεις τι με φοβίζει εσύ, Ηρακλή, θα μου πεις γνώμη σου, γιατί είσαι, εντάξει, είσαι και της δουλειάς.
0: Ναι.
2: Ότι το τραυματισμένο λύκο με φοβάσαι.
0: Α, καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμυθιαστούν, ξέρεις, στον οργανισμό, να παραμυθιαστεί ο οργανισμός του Ολυμπιακού, ότι επειδή υπάρχουν οι απουσίες, έχει... θα πούμε μέσα.
2: Ακριβώς,
0: και θα το πάρουμε
2: γιατί...
0: έτσι. Όχι, με σοβαρότητα, με το ίδιο, το κόπος πάει όλη τη χρονιά.
2: Ναι, είναι μεγάλη ομάδα και δεύτερον θα μπουν με το μαχαίρι στο στόμα.
0: Ναι, και θα σίγουρα σκαρκιόλα θα ετοιμάσει κάτι διαφορετικά για... πράγματα.
2: Ναι, για να καλύψουν και το κενό των αυτών που λείπουν.
0: Βεβαίως.
2: Πάντως ο Φέλιξ για μας ήταν πολύ καλό, αν δεν παίξει.
0: Τι να σου πω, αύριο θα μάθουμε τα πάντα.
2: Επειδή μιλούσαν κάτι για χίλιο, αληθεύει αυτό.
0: Αυτός είναι για τον Καρούμπα.
2: Για τον Καρούμπα και λέω για τον Φέλιξ.
0: Ναι,
2: ο Φέλιξ.
0: Θα γίνουν οι εξετάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι σοβαρό, δυστυχώς.
2: Τέλος πάντων, δεν μιλάμε, κάτω το κεφάλι, κάτω η μύτη. Ραδιόφωνο την Κυριακή και το βράδυ θα κάνεις εκπομπή, δεν θα κάνεις.
0: Όχι, Κυριακή, όχι. Μιας και είπες, θα κάνω αύριο. Εκτάκτως 2-4 το μεσημέρι. Εκεί με τους ρεπορτερέους.
2: Α, μπυρίτσα δεν πίνεις.
0: Όχι, δεν πίνω τίποτα.
2: Επειδή είμαστε λίγο ομοιοπαθείς, βέβαια, εγώ μόνο με μισό χάπι τη βγάζω.
0: Εγώ δεν τη βγάζω με μισό χάπι, τη βγάζω με δύο χάπια και τη βγάζω και με και πέντεση.
2: Κατάλαβα.
0: Οπότε άσε την πυρίτσα στα ψυγεία, να την πιει κανένας άλλος.
2: Εγώ δύο πίνω το μεσημέρι.
0: Και κοιμάσαι ένα-δύο ώρακι μετά.
2: Εννοείται.
0: Και
2: το βράδυ. Το βράδυ έχει μάτσο εδώ, Ηρακλή μου. Πώς θα βγει το μεροκάματο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
2: Και χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε μου, καλέ.
0: Λοιπόν, ωραίο μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι η Ρεάλ θα παίξει, ξέρεις, με ψευτο ψηλούς, όπως λέμε, το ψευτο εγκιάρι στο ποδόσφαιρο. Και από πάω, θα έβλεπε στην Κυριακή κάποια χαμηλά σχήματα με Βεζέκοφ Πίτερς. Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει και τον Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, και σε αλλαγές ή να βγαίνει το πεντάρι, που πιθανότατα ο Λάιλις θα ξεκινήσει το πέντε, για να το μαρκάρει και μακριά από το καλάθι. Κασάμπιαν, μιλώντας για γούρια να κλείχω να δω μπάσκετ, λέω το τελικό του 13. Ωραία, μπράβο, Κασάμπιαν, δεν το είχα. Τι κάνουμε τώρα, θυμηθείς τι είχες κάνει το 2013. Κασάμπιαν, απλά πράγματα. Ό,τι θυμηθείς, καλό είναι.

0: Μου λέει ένας φίλος, αν έμεινε, αν ξέρω, αν έμεινε κόσμος στο Ολυμπιακό έξω από το γήπεδο, ξέρω ότι επειδή είχα πάει νωρίς, υπήρχε μια μεγάλη ταλαιπωρία και μια αγωνία που είχε αρκετούς κόσμους, ότι ενώ είχαν κλείσει τα εισιτήρια, δεν τους τα είχε στείλει η Ευρωλίγα, δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Και ρωτούσαν και δεν βγάζανε κάποια άκρη με αυτό. Τώρα μετά δεν ξέρω τι έγινε, γιατί μπήκα μέσα. Αν θα είμαι και την Κυριακή στο κυβέρνημα, θα είμαι, αφού πάρει το εισιτήριο και για τα δύο παιχνίδια. Πάμε στο φίλο που πήρε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έλα, Ρακλή.
0: Έλα.
1: Έλα, ο Αντρέας είμαι από τον Μπρίστολ. Τι έγινε,
0: καλά. Έλα, γορίνα μου, τι κάνεις.
1: Τι έγινε.
0: Εσύ τι γίνες.
1: Καλά, καλά, ναι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τι λέει, εντάξει, η ομάδα πολύ καλά σήμερα. Μπήκανε όλα τα μεγάλα σουτ.
0: Μπήκανε μεγάλα. Μπήκανε μεγάλα. Δύο του, ένα του Φουρνιά, ένα του Βεζέκοφ, ήταν πολύ μεγάλα.
1: Ναι, ναι, και ένα του Πίτερς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και του πήρε ένα μεγάλο τρίποντο. Ναι. Αυτό που ήταν, ξέρεις, που βγήκε πάνω του άλλος, αλλά το σούταρε.
0: Ναι.
1: Μετά από μια ωραία κομπίνα, ωραία ναι. Κυκλοφορία του μπάλας.
0: Και ο Πίτερς είχε βάλει και μεγάλα καλάθια στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, ήταν φοβερός κάτι αυτά τα, πώς τα λένε, που έκανε pivot και ναι. Πίσω το fade away.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γύριζε προς τα
1: αυτά. Αυτά έβαλε 2-3-4 εκεί.
0: 3-3 έβαλε.
1: Τρία τέτοια, έβαλε μία από δεξιά και μία από αριστερά. Λοιπόν, όλα τα μεγάλα σουτ μπήκανε και πολύ καθοριστικές για μένα έτσι στιγμές ήτανε. Αυτά που τα σούτα τρία που κάνανε εκεί μετά από τρία επιθετικά rebound.
0: Και τα έκανε ο ίδιος
1: που ούτε ένα.
0: Ο Γιάννη Τούνεν. Είχε μπει
1: στα
0: τρία.
1: Ναι, τρία. Αυτά τα τρία που έκανε εκεί και δεν βάλαν ούτε ένα.
0: Και από την ίδια και θέση κιόλας.
1: Βλέπουμε... Ναι, ναι. Και το άλλο που κάνουμε μια φοβερή άμυνα και πάει από καραμπόλα σε ελεύθερο τρίποντο και το χάνει πάλι. Το θυμάσαι αυτό.
0: Αν το θυμάμαι, λέει.
1: Που κάνουμε φοβερή άμυνα και πάει από καραμπόλα, ρε φίλε, στα χέρια του αλλού
0: ναι.
1: Και πάει να ρίξει τίποτα. Και λέω, αν το πάμε τώρα, ρε φίλε, θα μας κόψει τα πόδια. Και φίλε το χάνει. Και λέω, εντάξει, αυτά είναι σημάδια.
0: Όπως είπα και στο φίλο μου, καθόμασταν εκεί, το γνώρισα το παιδί. Δίπλα-δίπλα. Όταν αστόχησε, λέω, μόνο εμείς θα μπορούσαμε να φάμε τέτοιο τρίποτο. Να έχουμε παίξει τόσο καλή άμυνα, να τους ευνοήσει, ξέρεις, η κατοχή, να πάει μπάλα σε παίχτη δικό τους και να αστοχίσει σε τρίποτο. Αλλά δεν επηρεάστηκε ο Ολυμπιακός από τίποτα.
1: Όχι. Λοιπόν, η Ηρακλή φέτος εμένα ο Ολυμπιακός, γενικά μου θυμίζει, ξέρεις ποια ομάδα από Final Four.
0: Ποιο?
1: Το Final Four που είχαμε χάσει με τη Ρεάλ στον τελικό, πότε ήταν, το 15 ή το 17. Που παίζαμε στην Ισπανία.
0: Το 15
1: ήταν. Πρώτα είχαμε παίξει με τη Φενέρ και μετά είχαμε παίξει με τη Ρεάλ.
0: Τώρα με έκαψες.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Με έκαψες τώρα, δεν το θυμάμαι. Και έτσι όπως είμαι εγώ στην κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Αυτό που είχαμε παίξει το τελευταίο με τον Κάρολ. Που μας είχε πεθάνει στο τέλος. Εκεί που πάμε να φτάσουμε το ματς και πετάγει το Κάρολ από το πουθενά. Χωρίς να βλέπει κατευθείαν πιάσιμο μπάλα και καλάθι τρίποντο.
0: Μιλάμε όμως και. Γύρω από τους καλύτερους σουτέρ που έχουμε δει στην Ευρώπη.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Εμένα μου θυμίζει όμως ο Ολυμπιακός αυτή την περιοπλία που είχε και η Ρεάλ εκείνη την περίοδο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι ο Ολυμπιακός φέτος. Δηλαδή τώρα παίζει η πρώτη φορά που έχουμε τον Ολυμπιακό να παίζει με ρε φίλε με 12 παίχτες. Rotation. Σε μάτς δηλαδή. Σε ημιτελικό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, όχι, πολύ, πολύ. Είναι, η ομάδα έχει απ' όλα. Φίλε, ό,τι θέλεις έχει. Σου είπα, τον μπάτι δίνει στο Θεό. Και όπως είχα πει και στη Διονύση, mm-hmm. δηλαδή ο Ολυμπιακός, εγώ τη μοναδική ομάδα που φοβάμαι, που φοβόμουν, ήταν ο Παναθηναϊκός. Φοβόμουν, εννοώ, δηλαδή από θέμα ρόστερ και τέτοια.
0: Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες. Κοίτα, τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το έχω πει και εγώ και ο Διονύσης άπειρες φορές. Δεν να. Παίζει ρόλο η κατάσταση των ομάδων λίγες φορές.
1: Ναι, εγώ μόνο τον Παναθηναϊκός.
0: Ήθελα δηλαδή,
1: και του είπα σαν αποτυχία θα το θεωρούσα μόνο σαν αποτυχία θα θεωρούσα μόνο να χάσουμε το κύπελο ρε παιδί μου. Δηλαδή με αυτή την ομάδα που έχουμε και τον budget που έχουμε δηλαδή, δεν θα το θεωρούσα μάλλον αποτυχία, συγγνώμη, δεν θα το θεωρούσα αποτυχία να χάσουμε μόνο τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες πως το λέω όμως. Από θέμα ομάδας και budget αυτό λέω. Τώρα από όποια άλλη ομάδα χάσω, έτσι όπως είναι η ομάδα μου, θα είναι αποτυχία. αποτυχία στα εισαγωγικά, έτσι.
0: Είναι και τώρα φτάνει τελικό.
1: Κατάλαβες πώς το είπα.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, θα δούμε. Την Κυριακή βλέπω η ομάδα είναι προσιλωμένη, είναι μετριοπαθής. Τους βλέπω είναι αποφασισμένοι. Εντάξει, θα δούμε. Είναι πολλά τα πράγματα που... Ο τελικός είναι τελικός. Εντάξει, η ομάδα είναι σε καλό momentum. Είναι, εντάξει, πιστεύω... Θα δούμε. Πιστεύω είμαι σε καλό feeling. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, κάτι για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, φίλε.
0: Ναι, λέγω, ρίγα μου.
1: Λοιπόν, πάει και ο Κωστίνια. Πάει 10 εκατομμύρια. Πώς θα φτιάξεις ομάδα, ρε φίλε, για Champions League?
0: Κάτσε να δούμε τις κινήσεις.
1: Αφού πάει ο Κωστίνια, έφυγε. Δεν θα φύγει ο Κωστίνια.
0: Έτσι.
1: Έκθεσε ή δεν
0: έκθεσε? Σχεδόν πάρα πολύ κοντά.
1: Πάει και ο Κωστίνια. Δηλαδή τώρα θέλεις να δει δύο δεξιά μπακ. Και να βρεις και σαν τον Κωστίνια,
0: Θα πάρει δύο. Θα πάρει.
1: Θα πάρει δύο, αλλά θα βρει, δε φίλε. Και με τον Αντελαούι λέγαμε να πάρει για να βρει, αλλά πότε βρήκαμε πάλι αριστερό
0: μπακ. Αργήσαμε. Δεξί μπακ.
1: Και σου είπα σαν περίπτωση του Αντελαούι.
0: Ναι, ο δεξί μπακ ήταν ο Μάρ.
1: Δεν βρήκαμε ποτέ.
0: Ο Μάρ δεξί μπακ ήταν. Γι' αυτό το είπα.
1: Ο Μάρ ήταν δεξί.
0: Ναι, βρε.
1: Αν είναι δεξί μπακ, ναι, sorry.
0: Ο Μαζουακό ήταν αριστερά. Που
1: ο Μαζουακό, όπου αυτό ήταν, φίλε. Πυραυλοκίνητο. Πώς είπε ο Σάλια και στο είχε πει, πυραυλοκίνητο.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Σε μια συνέντευξη κάποιο το δεν θυμάμαι τώρα. Ή ο αδερφός του Γιαννούλη. Αυτό δεν είχαμε. Το Ολυμπιακό. Τότε την ίδια χρονιά.
0: Ναι. Που έφυγε και πήγε δανειό σε άνθρωπο.
1: Ο Μαζουακού λέει ήταν πυραυλοκίνητο. Φοβερό. Λοιπόν, είμαστε selling club, φίλε. Έχει μαζέψει πολλά λεφτά ο Ολυμπιακό. Λοιπόν, και κάνω μια ερώτηση για να το κλείσω.
0: Έλα.
1: Αν είσαι προπονητής, δεν λέω το Ολυμπιακό, γενικά προπονητής.
0: Ναι.
1: Και τα τρία χρόνια που ήσουν προπονητής, έφερνες λεφτά στο κλαμπ πάνω από 90 εκατομμύρια. Θα σε πούλαγε ποτέ, θα σε πέταγε ποτέ σαν λεμονόκουπα ο πρόεδρος για μια χρονιά που δεν είναι τόσο καλή στο πρωτάθλημα?
0: Το πιο πιθανό είναι όχι.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Με αυτό έχει γίνει με τη Λίμπαν. Σε τρία χρόνια έχει φέρει πάνω από 90 εκατομμύρια. Στο κλαμπ. Είναι δυνατόν να διώξει αυτόν τον άνθρωπο? Πώς είναι δυνατόν? Πρέπει να είναι οι πιο κερδοφόρες χρονιές στην ιστορία του Ολυμπιακού τα τελευταία τρία χρόνια. Με τη Λίμπαν.
0: Ναι,
1: δεν κάνω λάθος.
0: Και με το... Ναι, γιατί και φέτος βάζει πάρα πολλά λεφτά ο Ολυμπιακός που προκρίθηκε.
1: Ναι, πάρα πολλά. Εννοώ και στην Ευρώπη και από πολλοί παιχτών. Αυτό θέλω να πω. Τι άλλο θα έχουμε παραπάνω.
0: Να είσαι καλά, Δρίκο μου.
1: Αυτό έγινε. Λοιπόν, έγινε καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Λοιπόν, το 2015 ήταν με τη Ρεάλ και το 2017 με τη Φένερ και τα δύο με Σφερόπουλο, όπως γράφει ένας φίλος. Ο Γουόρντ είναι η πιο έξυπνη μεταγραφή των τελευταίων ετών. Τι συμπτώματα έχει το ζάχαρο? Πολλά. Μπορεί να κολλάει το στόμα σου. Εκεί που το καταλαβαίνει σίγουρα είναι ότι αν υπάρχει συχνοουρία, δηλαδή εκεί να αρχίσει να ανησυχείς ότι κάτι υπάρχει και πρέπει, αλλά γενικά πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Ανά 6 μήνες. Λοιπόν, δεν πήρε κανείς. Έχουμε φτάσει και 5 λεπτά και πριν το τέλος. 3 για την ακρίβεια, γιατί και 57 κλείνουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι, Γιώργη μου. Να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκυριακό. Επίσης θα τα πούμε αύριο 2 με 4 εκτάκτους. Και μετά τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 5 λεπτάκια μετά τις 8. Bwinsport FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Ποιος πήρε τα ακουστικά μου, θα γίνει χαμός. Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Εγώ όχι, δεν γίνεται να πάρω. Θυμάσαι το Λήθεις και Παλήθεις, φορά και τα διπλά γάντια. Που άλλος και παγώσει και του λέει, έλα πάρε τα δεύτερα μου γάντια. Δεν γίνεται να βάλω δύο ακουστικά. Δεν έφτασα στην τρέλα. Θα πάμε μέχρι τις 10. Κάποιος πείραξε σίγουρα και πήρε τα ακουστικά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος πιο μικροκέφαλος.
1: Ναι, γιατί εμένα δεν με λες και μικροκέφαλη.
0: Κοίταξε, ξέρω κέφαλη μπορεί.
1: Ξέρω, ναι, ναι. Γιατί ας πούμε σε κράνος μηχανής φοράω το medium.
0: Εγώ φοράω ως αρτινός φοράω αυτή κεφάλα, μόνο εγώ και ο Μπαρδέμ έχουμε τόσο μακρή κεφάλι. Και η Εύα έχει πίσω εδώ πέρα, λες και είναι alien.
1: Έχει πίσω ογκό.
0: Ναι, ευτυχώς έχει μαλλιά, αλλιώς θα της δίναμε τον πολιτισμό, το IBAN και την ψυχή μας. Όχι καλά λόγια για τη σύντροφό μου, δεν ξεκίνησε καλά αυτή η Παρασκευή. Ελπίζω να συνεχιστεί πιο ωραία, βέβαια με τον καιρό δεν θα πάμε καλά. Βροχές, καταιγίδες και πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Οπότε φαινόμενα, το είπες λίγο τραπικά.
0: Είναι φαινόμενα, πολλά τέτοια
1: φαινόμενα.
0: Αλλά
1: Ματέο, ο Άκα, έτσι
0: δες,
1: όχι Ματέο, όχι Ματέο.
0: Μόνο τη Ματέο, μόνο.
1: Ματέο, ο Άκα, για να δούμε πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, Ολυμπιακό στάδιο βέβαια.
0: Ναι.
1: Πάμε. Ξεκινάει η βρόχα από τις 12 η ώρα, ασθενής βροχή στις 12 η ώρα. Βροχή στις 3, καταιγίδα στις 6, καταιγίδα στις 9.
0: Έχει πολύ βροχή όλη μέρα, παιδιά, θα παπαριάστε. Οπότε μεγάλη προσοχή και με το αυτοκίνητο. Γιατί καταλαβαίνεις, επειδή το έχω ζήσει αυτός ο ενθουσιασμός του γηπέδου, αυτή η χαρά και η προσμονή. Ναι. Μπορεί να η προσοχή σας να είναι αλλού. Έχετε το νου σας να πάτε μια χαρά στο γήπεδο, να μπείτε μέσα χωρίς πνευμονία. Κάτι με τα εισιτήρια έχει αργήσει η EuroLeague να τα στείλει. Ελπίζω.
1: Έχει φύγει το παιδί.
0: Ελπίζω σύντομα, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που έχει θέμα.
1: Είδες τα σκάμ.
0: Έχει θέμα με τα επίσημα εισιτήρια, όχι τα σκάμ.
1: Έχει θέμα όχι, αν πήγε στα σκάμ.
0: Ναι. Έλεγχα τα πάντα.
1: Τα
0: σπαμ, τα σκάμ και τα σταμ. Γιατί
1: και τα στάξαμ
0: και τα τέτοια. Οπότε, μεγάλη προσοχή. Κυρίως τώρα στους φίλους του Ολυμπιακού, λέω. Να πάτε μια χαρά, να το διασκεδάσετε, να κερδίσετε. Εγώ τα έχω κάνει τις προβλέψεις έτσι κι αλλιώς. Το πιστεύω πάρα πολύ από τον Οκτώβριο του 25.
1: Ναι,
0: άλλο τώρα με τα βίντεο, με το Μοντέρο, με κάνατε παντελόν. Δεν πειράζει, απολαμβάνω αυτό το γλέντι και τα συνθήματα που είχατε ετοιμάσει, αλλά δεν θα πάω για να μην μου τα πείτε. Μεγάλη προσοχή να πάτε να το χαρείτε και να το διασκεδάσετε. Επίσης, τώρα κάποιοι εδώ που γράφετε, ξέρω εγώ, και η χαρά σας και είστε και σίγουροι, αφήστε τον κόσμο να χαρεί, ρε παιδιά. Αφήστε τον κόσμο να πανηγυρίσει. Αφήστε τον κόσμο να διασκεδάσει. Αφήστε τον κόσμο να έχει έπαρση. Μπάσκετ είναι.
1: Και επίσης, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις έπαρση. Όταν έχεις πάει στο Final Four, πότε θα έχεις έπαρση.
0: Όταν το πάρεις,
1: ναι. Αλλά σε σχέση με το αντίπαλο δέος
0: με τον Παναθηναϊκό δεν πήγαμε.
1: Δεν είναι ένα σκαλί παραπάνω ο Ολυμπιακός, να κάνουμε τώρα.
0: Βέβαια, να ξέρουμε ότι θεωρείται αποτυχία αν δεν το πάρει φέτος ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, για μένα είναι άδικο, εγώ το ξαναλέω, αλλά το περιμένουν πώς και πώς. Καταλαβαίνεις ότι έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό. Η πίεση είναι μεγάλη και είναι και φαβορή ο Ολυμπιακός και στοιχηματικά. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα 40 με τη Φενέρ. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα δούμε μες τη μέρα.
1: Πέντε λέξεις έχει έρθει ένα μήνυμα. Μαστουρωμένοι είστε. Για συνέλθετε παρακαλώ.
0: Ό,τι κατάλαβες.
1: Για συνέλθετε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους, όπως είπε και ο Τσούβι, ο καιρός ήταν λίγο.
0: Το λέω σοβαρά σαν μπάρμπα, ρε παιδιά.
1: Όχι, πραγματικά. Γιατί λογικά δεν θα μπορείτε να πλησιάσετε με το αυτοκίνητο, ας πούμε, κοντά στο ΆΚΑ.
0: Θα πάτε κάπου, εκεί στο πάρκινγκ.
1: Εκεί κάπου στην Άνω Κυψέλη θα σας σταματήσουν.
0: Έχετε ομπρέλες, ξέρω εγώ, άνορα.
1: Τα πόδια.
0: Ναι. Έχετε το νου σας που θα παρκάρετε κτλ. Για να πάτε μια χαρά να το απολαύσετε. Όχι να πάθετε πνευμονία. Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν είναι.
1: Λοιπόν, έχω μία έτσι.
0: Αίσθηση.
1: Ένα ψίχουλο.
0: Το θυμάσαι Σαμαράς. Πώς έχασε. Το αισθάνομαι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι για σήμερα, για αύριο. Έχω ένα ψίχουλο αισιοδοξία, γιατί έχουμε και τα παιδιά που θέλουν να πάνε στο Iron Maiden.
0: Και πολλοί που θα είναι στο γήπεδο.
1: Κάποιοι που
0: θα είναι
1: στο γήπεδο από σήμερα και θα φύγουν την Κυριακή.
0: Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λέει Τσούλα, πού να ράξουμε εδώ.
1: Αυτό. Για έχεις Iron κανένα ξενοδοχείο.
0: Έχει,
1: λοιπόν, Iron σίγουρα θα έχει. Δεν θα έχει.
0: Έχει Airbnb.
1: Λοιπόν, έχει βροχή στις 6, έχει καταιγίδα στις 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν μας ναι. ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Έχει βροχή στις 6, στις 9 δεν έχει τίποτα. Αραιή συννεφιά.
0: Α. Οκ, okay, μακάρι.
1: Αυτό είναι ένα ψίχουλο αισιοδοξία. Μπορεί να αλλάξει
0: και για τους διοργανωτές και για τα λεφτά που έχουν δώσει και όλοι οι άνθρωποι για την επένδυση που έχουν κάνει.
1: Όλο. Και για τους ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς τους Iron Maiden να καταραστούν τη χώρα μας, να καλέσουμε το διάβολο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έβλεπε χθες το βίντεο κλιπ με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα.
0: Γιατί ρε φίλε, τι έπαθε τώρα.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα.
0: Με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα, δεν ξέρω, μπορεί να σίγουρα.
1: Θυμάμαι.
0: Θα σου πω.
1: Πλούταρχο Κωνσταντίνα. Και σκεφτόμουν, δεν γίνεται να έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ. Θέλω να σου πω ότι ο Πλούταρχος δεν έχει μεγαλώσει.
0: Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη.
1: Τι είπα, η καρδιά σου.
0: Όχι, όχι, έτσι είναι το τραγούδι.
1: Α. Ο Πλούταρχος δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου, έχω καιρό να δω την Κωνσταντίνα και χρόνια πολλά για χτες. Αλλά ο Πλούταρχος. Ναι. Μεγαλώσαν τα παιδιά του και αυτός έχει μείνει ίδιος.
1: Ναι, επειδή έτυχε να τον δω σχετικά πρόσφατα τον Οκτώβρη.
0: Και πιο ωραίος τώρα.
1: Ναι, έχει οριμάσει.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, γιατί ήταν 9.
0: Ξεπέρασε. Αχ, την ξεπέρασε. Πόνεσα, έκλαψα και μέσα στην τρέλα γέλασα, Μάρια.
1: Ρε, αδερφέ, θα είναι όλα μουσκεμα, δεν γίνεται να δουλέψει τα μηχανήματα. Τα καλύπτουν τα μηχανήματα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ρε, φίλε, δεν είναι πανηγύρι η Θήβα. Λόγω βροχής δεν μπορούμε να κάνουμε τα... Περιμένουμε, επειδή πήρε νερό η μικροφωνική και δεν μπορεί να γίνει το πανηγύρι. Γύρι, περιμένουμε, άμα κόψκας, ουασί, να φευγάστε, φευγάστε. Κύριε Μπερλέκη, μήπως θα βγάλει ήλιο 6 ώρα. Το θέμα είναι να βγάλει 8, φίλε μου, όταν τελειώνει το μάτσι.
1: Αυτό όταν δύο ήλιο.
0: Ναι, όταν δύο ήλιος. Γεια σας από Κωνσταντινούπολη. Βλέπω πολλούς Τούρκους στις Φενέρ στο αεροδρόμιο. Να φάω μπακλαβάδες ή λουκουμάδες. Φίλε, εγώ είμαι πάντα με το λουκουμά. Γιατί είναι πιο ευκολόφαγος. Μου το έχει πει κάποιος. Είναι ευκολόφαγος. Ναι. Άκου λέξη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ο ευκολόφαγος είναι ένα μαμούνι που τρώει πράγματα.
1: Ναι.
0: Γεμίσαμε ευκολόφαγος.
1: Σου τρώει τις ντουλάπες. Μέχρι τις κρεμάστρες μου έχει φάει.
0: Βρήκα τρύπες στις ντουλάπες και λέει άλλος, έχεις κανέναν ευκολόφαγο, τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι ευκολόφαγο.
1: Τα ευκολοφάγια, δεν τα ξέρεις.
0: Το έχω ακούσει, τι είναι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι κάτι μικρά, μπουζουμπουζουμπουζουμπουζου, τέτοια μικρά. Είναι πράσινα, μικρά, μικρά, μικρά, μικρά.
0: Α, πράσινα, ναι, θα το δουν από το σπίτι. Και σου αρχίζει.
1: Σου τρώνε την τηλεόραση.
0: Σου τρώνε. Τι μπήκε ανάμεσά μας, τι, η καρδιά μου είναι ζαλισμένη. Έχει τηλεόραση στους τοίχους, φίλε, θα το δούμε.
1: Δύο τραγούδια έχουν μαζί Πλούταρχος και Κωνσταντίνα.
0: Έχουν κι άλλο.
1: Μάλιστα. Α, το τι μπήκε ανάμεσα μας τι και το άλλο είναι ζαλισμένη αγάπη.
0: Λίγα ψίχουλα
1: αγάπη. Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη. Ό,τι να είναι.
0: Πώς από Μπαρδέμ πήγαμε στα λίγα ψίχουλα αγάπη.
1: Μπαρδέμ είναι μεγάλος φαν των Iron Maiden.
0: Ναι, έχω
1: πάρα
0: δει και
1: πολύ.
0: Τη συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σαν μικρό παιδί έκανε όταν τους γνώρισε.
1: Mm-hmm.
0: Όντας huge star, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Απλά η Maiden είναι μεγαλύτερη και από τον Μπαρδέμ και η Μετάλλικα από τον Brad Pitt. Είναι 50 φορές γυαλά. Δεν το ξέρουμε στη χώρα. Δεν το ξέρουμε στη χώρα. Εντάξει. Πρέπει να κάνει πραγματικά το Fear of the Dark. Εγώ θα τον καλούσα.
1: Ναι. Για να κάνει το opening.
0: Δεν μπορώ να ακούσω το Fear of the Dark κανονικά. Αυτά τα τραγούδια έμειναν τώρα.
1: Είναι σαν το
0: Fear of the Dark. Ο Αλόνσο που είχαμε φέρει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός ήταν.
1: Έλα μωρέ.
0: Αυτός είναι. Θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν ότι είμαστε εμείς από το πέρα. Ναι, ο Μπαρδέμ.
1: Καλά, εντάξει, κορόιδευε όλα, θα είναι μουσική προς το ξανά. Δεν με νοιάζει, δεν έχω πάρει εισιτήρια. Ούτε για το Final Four, ούτε για τους Iron Maiden έχω πάρει. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, γιατί έρχονται Pet Shop Boys.
0: Ο Μπαρδέμ λέει κάποιος είναι φάρτης γογός σαμπά και δεν το ξέρετε.
1: Γιατί το ένα δεν είναι ρητό άλλο.
0: Καθα ρίθφορμα μάτρε,
1: ρε, τι θα γίνει σήμερα.
0: Σουβελάκο, η φωνή σου έχει γρέζει. Αυτό δείχνει πίεση, άγχος και πόνο.
1: Σιγάρε.
0: Ρε, Κώστα, 7 νίκια.
1: Σιγάρε, ψυχολόγε, σιγά. Ηρέμησε λιγάκι.
0: Είμαι μια χαρά, φίλε μου, δεν έχω άγχος. Είμαι απ' έξω σε όλα. Τι είπαμε. Ανανεώθηκα.
1: Είσαι.
0: Είμαι ανανεωμένος και ερωτευμένος.
1: Είσαι. Πιο ερωτευμένος από ποτέ.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν γράφουνε.
0: Όχι. Έχω να κουβαλήσω ξύλα για το εργαστήρι της Εύας.
1: Ναι.
0: Έχω να κουβαλήσω ξύλα. Έχω να πάω σούπερ μάρκετ. Έχω να πάω σούπερ μάρκετ. Έχω λαϊκή.
1: Παρασκευή,
0: Έχω λαϊκή.
1: Και εγώ έχω λαϊκή σήμερα.
0: Έχω τα πάντα. Θα Θα μπω μέσα.
1: Μην πάρεις βερίκοκα, ακόμα είναι πολύ ακριβά.
0: Δεν σκόπευα να πάρω βερίκοκα. Δεν είμαι. Τι, να πάρω βερίκοκα, τι θα φτιάξω. Κομπόστα θα φτιάξω.
1: Όχι, γιατί δεν τρώτε φρούτα στην οικογένεια.
0: Τρώμε, αλλά απαγορεύονται σε μένα τα βερίκοκα.
1: Η Εύα δεν τρώει βερίκοκα.
0: Επιτρέπονται στην Εύα
1: τρώει βερίκοκα.
0: Αλλά βερίκοκα βλέπω 8 η ώρα. 8 η ώρα. Και ο παδί του Ολυμπιακού.
1: Δεν έπρεπε τώρα, γιατί.
0: Γιατί κάνει ρήμα με τον Μπαρτζόκα.
1: Έτσι.
0: Βέρι Μπαρτζόκα. Έρε να πέσει καμιά στάλα νερό από την οροφή στο άκρο.
1: Παπαπαπα, είναι καινούργιο, παιδιά. Το έχουν κάνει ανακαίνιση αυτό, έχουν μπαζώσει, έχουν χτίσει, έχουν. Να ρίξουμε και καμιά διαφήμιση.
0: Ναι. Fear of the dark. Καλημέρα σας. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε. Ανδρέας Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης. Τι ωραία είναι στη Στούπα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: 50 βαθμοί τον Αύγουστο.
1: Εντάξει, βράζει λίγο το
0: βραχώνει.
1: Το βραχώνει, ναι.
0: Λοιπόν,
1: θέλεις να πάμε σε. Ας πάμε στο break. Μ' αρέσει η χαμηλή παλμή του Μπουρνά.
0: Ας πω κάτι αυτό το ραδιόφωνο.
1: Αυτό. Ναι.
0: Χαμηλή παλμή, ωραία άμα κατάσταση.
1: Άμα σε ναι, γιατί φωνάζεται πρωί-πρωί, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Κάτι.
1: Έτσι με εγώ το πρωί με τα παιδιά. Φωνάζω.
0: Καλά, έτσι με εγώ το πρωί μετά. Σας πω.

πίσω σαρδάκια, δεν λέτε για Καριστιανού. Περίμενε, ρε φίλε, έχουμε Final Four. Τα παίρνετε από το Μητσοτάκι. Ρε φίλε, δεν τα παίρνετε. Πίσω σαρδάκια, δεν λέτε για Καριστιανού. Περίμενε, ρε φίλε, έχουμε Final Four. Τα παίρνετε από το Μητσοτάκι. Ρε φίλε, δεν τα

0: δηλώσει. Γιατί εμένα με ρωτούσαν από κάτω πώς το είπατε αυτό για την κυρία Καλαϊσκή, πώς σας φάνηκε αυτό για την κυρία Καλαϊσκή. Ρε παιδιά, λοιπόν, με ρωτούσαν συνέχεια εδώ από κάτω. Και λέω, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Αυτό που πρέπει να είσαι και φούλε.
0: Με ρωτήσαν και για τον Μπέο χτες για τον Ακύλα. Και λέω, ρε παιδιά, ο καθένας απευθύνεται στο κοινό του. Τι θέλετε εγώ να κρίνω, τι είπε ο Μπέο για τον Ακύλα και τι απάντησε ο άλλο.
1: Τι είπε ο Μπέο για τον Ακύλα.
0: Δηλαδή. Περιμένουμε από τον καθένα κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις. Το περιμένεις, ρε παιδί μου, αυτό. Όλα προχωράμε. Τι να θες να σου πω εγώ τώρα. Αυτό με ρωτήσαν έξω από το πάρτι της Χαραλαμπούδη. Τι θέλετε να πω. Μη με ρωτάτε για άλλους. Μη μου τα vibes. Οπότε, η Μαρία Καρισκιανού με το νέο κόμμα ξεκινά
1: την
0: περιπέτειά της, την εκλογική της, το εκλογικό της ταξίδι. Θέλει την εξουσία. Είπε την πρώτη θέση. Είπε και για κάποιες θέσεις του κόμματος. Που έκανε μια κεντρική ομιλία και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Να πω ότι δεν ψηφίζει το like ούτε το share, ψηφίζει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα.
1: Ψήφος.
0: Ναι.
1: Ψηφίζει ψήφος.
0: Αυτά σας τα θυμίζω γιατί με ρωτάτε για διαδηλώσεις και τέτοια. Όταν έρθει η ώρα να πάτε να ψηφίσετε. Αυτό.
1: Γενικότερα.
0: Εκεί θα δούμε.
1: Γενικότερα πάτε να ψηφίσετε.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος ακούσει τώρα, επειδή μιλάς για την Καρισκιανού.
0: Να πάτε να ψηφίσει Καρισκιανού.
1: Ναι,
0: όχι. Να πάτε να ψηφίσετε γενικότερα.
1: Ναι. Πρώτος πληθυντικός.
0: Ό,τι θέλει να ψηφίσουμε. Εγώ πάω συνέχεια. Δημοτικές, εθνικές, τέτοιες. Περιφερειακές. Πάω. Ψηφίζω.
1: Αυτό.
0: Ψηφίζω.
1: Πενταμελές, 15 μελές.
0: Ταμεία δυνατό ήμουν, έτσι. Είχα ψηρήσει πραγματάκια. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε δυναμικά. Πες μια θέση. Να πω μια θέση. Αμυντικό χαφ. Η καλύτερη θέση, ναι. Η πιο δύσκολη.
1: Και,
0: σε μια
1: και
0: ομάδα.
1: Δεξιμπακ είναι δύσκολη θέση.
0: Ναι, είναι δύσκολη. Ειδικά και το ακροδεξιμπακ. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λέει. Έχω διαφωνία με μια συνάδελφο.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύετε ότι ένας άντρας, ανεξαρτήτως εμφάνιση, τέλος πάντων, ηλικίας μιας γυναίκας, πρέπει να ανταπεξέλθει ως εραστής. Αυτός είναι ο σκοπός ενός άντρα. Όχι, ρε φίλε. Μήπως να τη ρίξεις και μία.
1: Μηχάνημα.
0: Ρίχτης και μία και πάρτης τη σπηλιά και πήγαινε να κυνηγήσει λαγούς μετά το πρωί. Φάτων και κάτσε ανάσκελα.
1: Λέει. Δεν κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει το ερώτημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ότι παιδί μου, ότι όπως και να είναι μια γυναίκα, ο άντρας πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει ως εραστής. Όπως και να είναι, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά.
1: Ότι είναι έτσι ο άντρας, ότι δεν λειτουργεί.
0: Ότι πρέπει να είναι
1: έτσι. Ότι άμα βρει η γυναίκα, δεν πάνε να είναι όπως να είναι. Θα βρέξει έτσι όπως κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω ότι εξαρτάται από τον καθένα. Πώς λειτουργεί ο καθένας. Δεν υπάρχει νόμος αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Έχω δύο άντρες μαζί μου εδώ πέρα στο στούντιο.
0: Ωραία, τι θες τώρα εγώ.
1: Πώς λειτουργείτε. Εσείς λειτουργείτε όπως και να είναι.
0: Δεν πρέπει λίγο να λειτουργήσει
1: και το πάνω.
0: Εγώ λειτουργώ με το μυαλό μου.
1: Να, Μπουρνά, α πούμε και
0: εσύ. Στην ηλικία του Μπουρνά δεν υπήρχε. Δηλαδή, στο λαιμό κοβόταν η σκέψη. Ό,τι έβγαζε από εκεί κάτω.
1: Άρα, συμφωνείς με αυτό που λέει. Ότι
0: αυτός
1: ό,τι και να είναι.
0: Αυτό τα γράφει έτσι. Είναι 50 χρόνια και βάλε.
1: Με μπερδεύεις τώρα, γιατί αυτός, μου τα λες.
0: Περίμενε. Στην ηλικία του Μπουρνά, δεν σου λέω εξαφίξεις. Δεν με ενδιέφερε πώς είναι η αλλού.
1: Ναι, ο Μπουρνάς όμως που είναι στην ηλικία του Μπουρνά. Ναι. Ο Μπουρνάς που είναι στην ηλικία του Μπουρνά, λέει ότι χρειάζεται και λίγο.
0: Ναι, όταν ήμουν στην ηλικία του Μπουρνά, απλά χτύπαγα δύο τεκίλες και ήμουν έτοιμος.
1: Και μετά σου άρεσε.
0: Τα πάντα μου άρεσε.
1: Είδες που λέω, άρα. Συμφωνείτε στο ότι ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Από ένα σημείο και μετά όμως, όταν πας στην ηλικία τη δική μου, ηλικιακά, δεν μπορεί τώρα ότι κινείται, εκτελείται και κάτι τέτοια που ακούω. Χαλαρώστε λιγάκι. Άραξτε την πέτσα σας. Συνεννοηθείτε, πείτε, φλερτάρετε. Βλαντίστε, για να μην βάλω το άλλο ρήμα. Φλερτάρετε, βλαντίστε, απορριφθείτε. Ελάτε πιο κοντά, πείτε τα αυτό. Πήγαινε για να πάει.
1: Μου έκανε εντύπωση. Και προχωρώ. Αχ, πώς τη λένε την κοπέλα. Δεν θυμάμαι. Η κοπέλα που κάνει εκπομπή με τον Κάλφα. Στο άλλο ραδιόφωνο. Σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό που διαφημίζουμε όλους.
1: Αυτό που μας αρέσει.
0: Του διαφημίζουμε όλους.
1: Κάνει ωραία βιντεάκια.
0: Να είναι καλά. Εγώ γουστάρω πολύ.
1: Ο Κάλφας μας αρέσει πάρα πολύ και είναι και φίλος μας.
0: Μα τη Κάλφα σα.
1: Και έλεγε λοιπόν η κοπέλα ότι ήταν σε ένα μπαρ.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε και εμείς τα πρωινάτικα που αναφερόμαστε σε άλλες εκπομπές.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και της άρεσε ένα παιδάκι. Ένα παλικάρι απέναντι.
0: Ναι.
1: Και του άρεσε και αυτούνου.
0: Ναι.
1: Και ήρθε και της μίλησε. Και της λέει, θα μου δώσει το τηλέφωνό σου. Και του λέει, αυτή δεν σου δίνω το τηλέφωνο,
0: ωραία.
1: Να σου δώσω το Insta. Γιατί είναι πολύ προσωπικό το τηλέφωνο.
0: Ωραία,
1: να
0: ωραία.
1: Τον άλλο εκεί μπορείς να τον μπλοκάρεις κτλ.
0: Ναι.
1: Και,
0: ναι.
1: Και με το που του δίνει το Insta, αντί να κάτσει. Να μην τον πω.
0: Ναι.
1: Και να μιλήσουν λίγο και αυτά. Και της λέει, ωραία, όποτε θες, θέλει μήνα. Και φεύγει.
0: Έκανε το μάγκα.
1: Δεν έκανε το μάγκα. παιδιά,
0: πήρε αυτό που ήθελε και έφυγε.
1: Όχι, όχι. Παιδί μου, αφού σου αρέσει η κοπέλα, κάτσε και μίλα
0: της. Το έχω πει

0: δηλαδή, από τα καινούργια.
1: Θα μιλήσουμε... στην άλλη πίστα. Εκεί είσαι μια πίστα μετά το Insta.
2: Αυτό.
1: Γιατί δεν κάθεσαι
2: να μιλήσετε. Ναι. Δηλαδή θα φλερτάρετε μέσα στο Insta. Όχι, δεν σε μπαρ σου λέω, ήταν, πίνανε.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, μόνη τη πήγε στον μπαρ. Τι είναι, Σαρλί, θέλουν στο Μάστερ.
2: Ρε παιδί μου, ήταν όμω στον μπαρ.
1: Είναι μια παρέα, δεν ήταν. Μπορεί ο άλλο να ντράπει.
2: Μα η άλλη έμεινε παγωτό.
1: Έμεινε παγωτό, αλλά ο άλλος τώρα είδε ότι έχει παρέα. Μπορεί να φοβήθηκε ότι η παρέα
2: όχι,
1: δεν τον
2: δεν
1: ήθελε.
2: Δεν ήταν αυτό. Το ύφος ήταν. Ωραία, τα λέμε στο Insta. Δηλαδή, να μην έχουμε έτσι. Προσωπική επαφή. Ο Παναγία μου. Προσωπική
1: Αστερόπι,
2: επαφή.
1: Λέει, τι λένε. Την
2: μπράβο, Αστερόπι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και φοβερή.
1: Τι φαράσκει ο Σφαλιάς.
2: Γιατί το θυμήθηκε.
1: Ωραία. Τέλος πάντων. Πολλά τα μηνύματα και ναι, για το ναι. Κόμμα διάφορα εδώ πέρα έχει γίνει τώρα αχταρμάς τώρα που είπαμε η εκπομπή και έρχεται για Ολυμπιακό, έρχεται για Καριστιανού, έρχεται για Ψωμιάδη, τι δουλειά έχει, έχουμε διάφορα
2: χάμος,
1: μηνύματάκια
2: χάμος, παιδιά, αυτές είναι επιλογές
1: ο καθένας,
2: του καθενός ναι. Το ίδιο που λέγαμε και με τις γυναίκες και με τα, και με τα ζευγάρια ναι. Αυτές είναι επιλογές του καθενός. Καλημέρα για εμάς που δεν ξέρουμε τι είναι Καριστιανού, γκουγκλαρέ το ρε φίλε, τώρα θα κάθουμε να σου κάνουμε τα χείρι.
1: Μπορεί να γκουγκλάρεις και να τα βρεις όλα.
2: Ναι, εντάξει. Να κάνουμε πενταμελές στο Sport FM, να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας στο Βάιο.
1: Δεν θέλω
2: οποιοδήποτε αίτημα κατατίθεται στο Βάιο, αμέσως, πώς το λένε, εκτελείται και ικανοποιείται.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει, καλημέρα στο Βάιο. Καλημέρα και στο Μοχλωσιτίας και στο Μανόλ. Καλημέρα και στο Δάκη. Πάμε θρίλερ, καλημέρα και στο Δαμιανό. Εύχομαι, ως Παναθηναϊκός βρεθεί Δαμιανέ, να πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ όσο θα ευχόταν ένας Ολυμπιακός να το πάρω εγώ μέσα στο ΣΕΦ. Απλά πράγματα, καλώς από το κύριο. Να σου πω και αυτό, τίμιο είναι.
1: Ό,τι τίμιο θέλετε. Είναι. Και να μην θες να το πάρει ο άλλος και αυτό τίμιο είναι.
2: Ωραία.
1: Και να μην θες να το πάρει ο άλλος και αυτό τίμιο είναι. Μην λέμε τώρα μεταξύ μας τώρα ό,τι να είναι. Κοροδεύουμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Σαλοπέτα, ο οποίος μου έστειλε μια φωτογραφία. Σε όσου καχεντρική λέει, λένε ότι δεν κάνει κεντρικέ δουλειέ, ειδού τα πιστήρια. Κοίτα εδώ, μου έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σε έχει κάνει σαν την πρωταγωνίστρια από το House of Cards.
2: Ναι. Εντάξει, γιατί.
1: Κοντά είσαι, δεν σε μείωσα.
2: Όχι, δεν με μείωσε καθόλου.
1: Δεν σε μείωσα.
2: Δεν μου έχει ρετουσάρει τη μουρή, έτσι είναι η μουρή μου κανονική. Και θέλω να σου πω, Σαλοπέτα, ότι όταν έβαφα το σπίτι, έτσι ήμουν κανονική. Είχα πάρει μια πιο μεγάλη σκάλα όμω. Αυτό, είχα μια πιο μεγάλη σκάλα. Λοιπόν, θα την αποθηκεύσω και θα την βάλω σε story για να δει ο κόσμος τι κάνουμε. Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Λίγη αγωνία έχω σήμερα. Έχω φάει τα νύχια των χεριών, στα πόδια. Θα ξεκινήσω να τρώω και τις 5 εννοείς τις πέτσες. Οκ. Καλημέρα στη Χρύσα. Ήθελα να σα στείλω το πρωί, αλλά δεν πρόλαβα.
1: Τι θέλει η Χρύσα.
2: Περίμενε. Ναι. Με καλέσανε, λέει, για την έρευνα ακροαματικότητα του ραδιοφώνου. Να ξέρετε πως υπέμεινα για χάρη σα. Διχάρητηκε και το λερό. Ναι, γιατί σε έχουν πάρει από το τηλέφωνο.
1: Ναι, και είπα την αλήθεια ότι ακούω μπηγούνι Sport FM 94,6. Γιατί ακούω αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
1: ακούω.
2: Απλά να ξέρετε ότι όταν σα πάρουν τηλέφωνο, σα λένε όλου του ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν λε τι ακού και λε μπηγούνι Sport FM, λε. Σου λένε το τάδε, όχι, το τάδε, όχι, το τάδε, όχι, το τάδε, όχι.
1: Α, σε πάνε
2: πάει
1: έτσι.
2: Έτσι.
1: Σε πάνε έτσι, εντάξει.
2: Πάει έτσι, δηλαδή κάποια στιγμή και εμένα με είχαν πάρει και λέω, να σας πω κάτι, ακούω μόνο αυτό το σταθμό, μπορούμε να πάμε, δεν γίνεται, θα πρέπει να, επειδή ηχογραφείτε και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα, που το υπέμεινες αυτό το πράγμα, εκτιμάτε πάρα
1: δε
2: πολύ.
1: Όντως.
2: Ναι, καλημέρα και στο Βύρον από τα Χάνια.
1: Τώρα εσύ που βρεις εμένα και τον Ερατζιά εδώ, τώρα θα κάνουμε σαράν, με ρε φίλε, μια χαρά δεν τα λέμε τώρα, γιατί μας βρεις ότι έχουμε και δεν έχουμε. Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Τα έχουμε και
2: πώς
1: αυτά.
2: Πώς ξεκινάτε τη μέρα σας έτσι, πραγματικά, μερικοί.
1: Πώς
2: ξεκινάτε τη μέρα σας.
1: Πάμε σε
2: μέρος. Όχι, έκανες έτσι.
1: Έκανες καρδιά. Καρδιά πάνω σμπουρνάς. Σας αγαπάω.
2: Νομίζω ότι πήγε να κάνει καρδιά, αλλά έκανε time out.
1: Έκανε time
2: out.
1: Χειρότερος πανηγυρισμός. Τα έχω πει ως κύριε Αλέκος.
2: Ναι.
1: Να είσαι τώρα μέσα στα τατουάζ, ξέρω εγώ, παραγουανός αυτές. Να έχεις βάλει γκολ. Αντί να δείξεις και να φας από την εξέδρα αντικείμενα.
2: Αφού σε βλέπει η σύζυγος σου και τα παιδιά, ρε φίλε.
1: Να πάει να κάνεις καρδιά τώρα σε κάποιον στην εξέδρα.
2: Καρδιά ή φίλη στη Βέρα.
1: Το φιλί στη Βέρα έχει ρίξει κέρατο.
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Ραούλ.
2: Έτσι ξεκίνησε από το Ραούλ.
1: Ναι. Όχι. Έτσι είσαι οπαδούς και μετά συγγνώμη. Sorry.
2: Sorry.
1: Και σε σέβονται οπαδοί.
2: Ήταν ψηλά οι παλμοί.
1: Και σε σέβονται. Εντάξει, παιδιά, όπα, ζήτησε συγγνώμη.
2: Σεβόμαστε και τον Box Delivery App, μέσα από το οποίο κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ σε κάθε, για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε φορά. Να σου πω. Δεν θα πας που δεν θα πας.
1: Δεν πας
2: για μπάρμπεκιου.
1: Και μπάρμπεκιου. Και στα Λίτλ με περιμένει Τόμαχοκ δυνατή, εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση. Εγγύηση ποιότητα στον Λίτλ για γεύμα γεμάτο απόλαυση. Θα συζητιέται για καιρό στην παρέα. Πρόλαβε τώρα, έτσι, και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Λίτλ, γιατί αξίζει, παρακαλώ. Σούπερ Τόμαχοκ.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
0: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, επιστρέψαμε με πολύ ωραίες μουσικές από Πάνο Μπουρνάη, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Καλημέρα σε πάρα πολύ
1: πάρα,
0: κόσμο
1: πάρα πολύ. Και κυρίως
0: καινούριους, και καινούριους ακροατές.
1: Και καινούριους ακροατές, mm-hmm. Και καλώς ήρθατε, mm-hmm. Αλλά να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στη Λίλα Κουντουριώτη που μας ακούει.
0: Καλημέρα στη Λίλα, την είδα στο Λιάγκα. Καλημέρα, φοβερό σταυροπόδι φωνικό Λίλα Κουντουριώτη και φοβερές τάκα-τάκα, τους έβαλε όλους σε θέση. Μπράβο στη Λίλα.
1: Της λέει ο Λιάγκας, ωραίος γκόμενος ο Κριστιανό Ρονάλντο. Και λέει, εγώ και ωραίος γκόμενος. Μου όχι, λέει, είναι ωραίος. Μας αρέσει εσένα, του λέει η Λίλα.
0: Μας
1: αρέσει εσένα. Γεια ρε Λίλα.
0: Μια ειδική καλημέρα θέλει η Σαρλίζ του ψυχικού. Μια νέα ακροάτρια. Η Σαρλίζ σε θέλουμε. Σε θέλω, Σαρλίζ του ψυχικού. Και η Μαρία σε θέλει. Πιο πολύ εγώ, άσε με. Τη Σαρλίζ του ψυχικού. Έτσι σκέφτηκα μια πάρα πολύ πλούσια που μου λύνει τα προβλήματα. Η Σαρλίζ του ψυχικού. Καλημέρα, ναι. Σε όσους έχετε μηχανή και ρίχνετε ξερόγκαζα δίπλα μας στον κυφισό. Αλλιέστε! Αλλιέστε! Δεν αδλούμε!
1: Γιατί τρομάζεις. Και είσαι εκεί στον κυφισό ήσυχος, σε παίρνει λιγάκι ο ύπνος. Έχεις.
0: Όχι, ρε Μαρία, το παίρνει.
1: Ναι, άμα κάθεσαι και περιμένεις εκεί ένα τέταρτο.
0: Σε βαράει η ζέστα στο λαιμό από κάτω.
1: Ναι. Και έρχεται ο άλλος.
0: Ναι, ξύπνα, καραγκιόζει.
1: Κομματάρα. Συμφωνώ.
0: Κομματάρα.
1: Συμφωνώ. Αυτό που έχει πάλι πουνά. και Κριστιανό Ρονάλντο πρωταθλητής.
0: Πρωταθλητής με δύο γκολ. Στο 62 και στο 80. Τυχαία το έβλεπα. Μετά τις διαμαρτυρίες των οπαδών με ραβδιά στους ηθήνοντες της Αλνάσρ που τους βαράγανε με κελεμπίες και ραβδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τώρα είχαμε πανηγύρια. Αυτή είναι η ζωή της Αλνάσρ, μια ομάδα με απαιτήσεις. Κατάφερε λοιπόν η Αλνάσρ και πήρε το πρωτάθλημα. Άλλος ένας τίτλος στο Ρονάλντο. Ναι. Μόνος του με τη σαμπάνια.
1: Μόνος του.
0: Τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.
1: Έλεγε.
0: Θα φτάσει 1000 γκολ και θα γράψει ιστορία αυτή.
1: Τώρα
0: υπερπεκτούρα, υπερπεκτούρα πραγματικά.
1: Και τώρα μένει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Είναι ο επόμενος στόχος.
0: Βέβαια.
1: Ο μοναδικός. Και λογικά πρέπει να είναι και το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Λογικά. Λογικά λέμε.
0: Το σώμα του είναι σε εκπληκτική κατάσταση.
1: Το ξέρω.
0: Πάντως.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Λεμπρόν είναι ο Κριστιανό. Δεν του έχω δει ποτέ μαζί στο ίδιο σημείο.
1: Α. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Ιδέες. Σου έβαλα σκέψη.
1: Ναι.
0: Τα ξερόγκαζα τα κάνουμε για να μας ακούτε γιατί δεν βλέπετε ζώα.
1: Θαυμάσαι.
0: Δώσε.

0: Λοιπόν, Παντελίξ, δεν ακούς την εκπομπή από ό,τι φαίνεται. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί για το σποτάκι. Ποιο? Για τον Ολυμπιακό που διεκδικεί για τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα. Ναι, οκ.
1: Okay. Διεκδικεί σήμερα για τέταρτη.
0: Την Ευρωλίγκα του.
2: Ναι.
0: Την τέταρτη Ευρωλίγκα του.
2: Του.
0: Οκ. Okay. Mm-hmm. Δεν το έχουμε βάλει αυτό. Το ξέρουμε ότι είναι λάθος γραμματικά. Οκ. Okay. Καταλαβαίνετε όμως τι θέλουμε να πούμε.
2: Πάρα πολύ μεγάλη ένταση από τον κόσμο σήμερα. Ένθεν και ένθεν. Ένας λέει θα σου βάλω τη μηχανή εκεί. Κάπως οι
0: ακροατές. Είναι και Παρασκευή σήμερα.
2: Ένας άλλος λέει τσουβέλα κατάλαβες για τα κοριτσάκια. Προσπαθούν να γίνουν γυναίκες γιατί άντρες σαν εσένα ουσιαστικά δεν μπορούν και θέλουν κάτι παραπάνω για να λειτουργήσουν. Με λέει
0: ό,τι
2: και ευνούχο.
0: Να είναι, ρε φίλε.
2: Τι θες ρε φίλε, πώς θα λειτουργήσω εγώ με την τζιτσού μου.
0: Σήμερα γράφω τρίτο μάθημα ενδοσχολικών εξετάσεων Δευτέρας Λυκείου. Γιάννης από Λαμία, Γιάννη.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Έλα Γιάννη, κουράγιο.
2: Γιάννη.
0: Τελειώνουνε.
2: Και να μην περάσει να ανοίξει μια ταβέρνα.
0: Δευτέρα Λυκείου είναι ο άνθρωπος, ρε. Τι το παιδί.
2: Να μην καταφέρει να κάνει κάτι.
0: Να μην περάσει τη Δευτέρα Λυκείου.
2: Να κάνει ταβέρνα, ναι, και.
0: Όχι, να περάσει τη Δευτέρα Λυκείου.
2: Δεν λέει τίποτα. Παρά το σχολείο. Ακολουθήστε με και για άλλες συμβουλές ζωής.
0: Αμάτα ηλίθεια.
2: Φύγε από το σχολείο.
0: Καλημέρα και στους τρεις. Είμαι Παναθηναϊκός. Το μόνο άγχος για το βράδυ είναι πίτσα ή μπέργκερ.
2: Πίτσα ή μπέργκερ.
0: Διονύσης.
2: Να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις, σωστό. Όταν βλέπεις κάτι στην τηλεόραση και τρως και τελευταία στιγμή κοιτάς την τροφή, πρέπει να πας με πίτσα.
0: Ναι,
2: το μπέργκερ θέλει την απόλυτη προσοχή.
0: Βεβαίως. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα γλιστρήσει η ντομάτα από κάτω.
2: Και να σου πω και κάτι. Επειδή δεν είμαι και πολύ καλά και παρατηρώ λεπτομέρειες. Ναι, παρατηρώ λεπτομέρειες που μετά δεν μπορώ να τις βγάλω από το μυαλό μου. Είχα βρεθεί με έναν άνθρωπο, Μαρία, που κοιτούσε την τροφή του ακόμα και όταν έμπαινε στο στόμα του.
0: Δηλαδή, την ώρα που έμπαινε στο
2: έμπαινε,
0: στόμα του.
2: Κοιτούσε τα μάτια του, πήγαιναν προς τα κάτω.
0: Γιατί,
2: δηλαδή,
0: μην αστοχίσει.
2: Δεν ξέρω. Την κίνηση ότι πας να φας κάτι, αλλά κοίτα τα χέρια σου μέχρι εκεί που μπορείς. Κάντο, σε παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ το παθαίνω αυτό στα διόδια. Έχω το άγχος να περάσω ανάμεσα. Μήπως είχε και αυτό το άγχος να μην πάει τον μπέργκερ στο αυτί,
2: Όχι. Αλλά μετά δεν μπορούσα. Προσπάθησα να το κάνω κι εγώ και πόνεσε ο αμφιβληστροειδής. Αλλά.
0: Και άμα το κάνεις μια φορά δεν
2: και
0: πειράζει.
2: Μου κόλλησε γιατί αυτός γύρναγαν τα μάτια προς το στόμα. Έτρωγε. Πίτσα. Αλλά πώς να σου δώσω καταλάβει. Κοίταγε το κομμάτι ακόμα και στο στόμα. Και ακόμα. Κάνει την κίνηση και χωρίς να οδηγείτε. Βάλε κάτι στο στόμα σου και κοίτα το μέχρι εκεί που είναι μέσα στο στόμα σου. Βάλε ένα ξηροκάρβι. Τον καφέ σου.
0: Ναι.
2: Αλλά συνέχεια.
0: Είναι ζαλιστικό.
2: Και εμένα, επειδή αυτός μου μιλούσε και συνέχιζε να το κάνει. Με έχει πιάσει σπαστικό γέλιο, χωρίς να είναι αστείο. Και συνέχεια το σκέφτομαι τώρα.
0: Αυτό είναι μια συνήθεια που δεν μπορείς να την αποκλείσεις.
2: Και δεν μπορείς να του πεις κάτι. Γιατί κοιτάς το φαΐ σου όταν.
0: Κοιτάει η φαΐ του.
2: Γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα στο στόμα του.
0: Φοβάται, μην αστοχήσει.
2: Ο Γιάννης είναι στην κατάλληλη ηλικία από τη Λαμία να το ρωτήσει που κάθεται με την νεολαία, αν μπει. Γιατί εγώ στην ηλικία σου είχα 30 γυναίκες. Έχω φωτογραφία στην εκκλησία με όλες τις γυναίκες.
0: Όλες τις αδέρφες.
2: Εγώ έχω βγάλει τη φωτογραφία. Πού είσαι στη φωτογραφία.
0: Σπανακόριζο λέει είναι η καλύτερη επιλογή για Final Four.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά όταν είσαι έξω.
0: Και μπόλικο λεμόνι.
2: Σπανακόριζο και φακές με ξύδι για μένα σήμερα. Μεγάλη Παρασκευή. Φακές με ελιές. Όχι, ούτε λάδι μεγάλη Παρασκευή.
0: Έχουμε ριζότο με μανιτάρια. Ζήλευες.
2: Ναι. Έχεις βάλει και τρούφα.
0: Όχι, δεν έχω βάλει. Έχω βάλει φρέσκο κρεμμυδάκι.
2: Καλά, έτσι, τέλει. Καλημέρα από Κρακόβη. Ο Γιώργος αλήτης δεν δίνει σημασία. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στην Animal Print.
0: Καλημέρα.
2: Λέει, έχω πάει το ίδιο πράγμα με τσιγάρο στο στρατό, λες και του έκανε έρωτα αργά. Εντάξει, ρε φίλε, στο στρατό πες ότι δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Και θες να περάσει και ο χρόνος.
2: Και το κοιτάς.
0: Και το κάνει σιγά.
2: Το φάει.
0: Σιγά.
2: Καλά, εννοείται, έκανε και. Μια, έκανε.
0: Δεν
2: κάνω για πουθενά.
0: Εσύ, μωρέ, εσύ μια χαρά είσαι.
2: Δεν μπορώ. Εγώ μια χαρά μπορεί να είμαι. Το χειρότερο που είχα κάνει σε εκείνο το τραπέζι είναι ότι ζυγίστηκα στη ζυγαριά του και μίλησε η ζυγαριά. Γεια σας, το βάρος σας είναι.
0: Καλό πολύ, ένας-ένας.
2: Ναι.
0: Ξεκίνησα από χθες ο μήνας των διδύμων. Το καλύτερο ζώδιο που μας ζηλεύουνε. Πέστα. Εννοείται, 21 Μαΐου μπήκαμε στους διδύμους. Την κάτσα.
2: Λοιπόν,
0: έχουν μείνει λίγες μέρες για τα γενέθλια. Καλημέρα, παιδιά, λέει η Ειρήνη. Εχθές πήγα για φαγητό με μία φίλη μου.
2: Μπράβο, τα
0: φίλια. Ήρθε να με πάρει από το σπίτι. Μόλις με είδε, μου λέει: σε ταβέρνα στο Περιστέρι θα πάμε, όχι στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Παναγία μου. Και γιατί το είπα αυτό? Ένα φόρεμα με κρόσια έβαλα και 12 πόντες γόβες με στράς.
2: Εντάξει.
0: Θα πηγαίνει στον Αργυρό μετά. Εντάξει. Ο καθένας βέβαια ό,τι θέλει κάνει. Καλημέρα από το Ηλιόλου στο Ηράκλειο. Εδώ θα βρέχει πάντα στα ρεπό μου. Βαγγέλη, αν ακούς, θα πάω εγώ τα παιδιά εξωσχολικά ώστε να δεις τον αγώνα με την ησυχία σου. Μπράβο, Έλενα. Μπράβο, γιατί είναι και νωρίς, ρε παιδιά, ο αγώνας του Ολυμπιακού. Είναι η ώρα που πάνε ποδόσφαιρα, κάτι τένις, κάτι, ναι, πώς το λένε, ρυθμικές.
2: Πάντελ.
0: Ναι, τα παιδιά. Μπράβο, βοηθήστε έτσι λίγο τους ανθρώπους που θέλουν να δουν τον αγώνα.
2: Και το ξαναλέω. Σήμερα θα κάνετε οι άντρες όλες τις δουλειές.
0: Καλά, έπρεπε να τις είχαν κάνει εδώ και μια εβδομάδα, αν με ρωτάς. Τώρα είναι αργά. Είναι αργά το.
2: Έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα από Σύρο. Καλό παιδά.
2: Μπράβο. Τι ωραία. Ωραία, Σύρος.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Αυτό με τα μάτια λέει στο στόμα, μόνο σου καθαροζούμε το.
2: Ναι, αλλά. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Γεια σου, ρε Ταμπάκο, αρχηγέ. Πάμε διάλειμμα. Πρέπει να πάω να αγκαλιάσω τον Ταμπάκο.
0: Αεκάρα για Champions League. Ο Ινδονήσιος Σολομός.

0: Iggy Pop, επιστρέψαμε. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλας.
0: Μπουρνάς, έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Ευχαριστούμε και τον Ταμπάκο που κάνουμε έξω στη ληστικές, θα έλεγα, προετοιμασίες. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδας, Μαρία,
1: ναι,
0: και Αλέξανδρε. Παίρνω ήδη με ξύδι τον καθαρό, τουλάχιστον στα μάτια μου, πάγκο της κουζίνας, επειδή θα έρθουν οι σαραντάριδες φίλοι μου να δούμε τον Ολυμπιακό. Μισή Γερμανίδα σύντροφος, φίλε. Μόνο ο Τούρκος με ακουμπάει σήμερα. Πραγματικά είστε... είσαι πολύ προετοιμασμένος.
1: Μπράβο.
0: Πολύ προετοιμασμένος.
1: Μπράβο,
0: κάνεις
1: μπράβο
0: αυτά που πρέπει. Κάνει όλες τις εργασίες του σπιτιού προκειμένου απερίσπαστος να δει τον αγώνα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και του εύχομαι ότι καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα ο μικρός μου γιος, 19, αγοράζει το πρώτο του αυτοκίνητο. Να ανησυχήσω ή να παραμείνω νυφάλαιος ο Άκης ο Κιλικιάρχης.
0: Αν το αγοράζει μόνος του, χωρίς τα χρήματά σου, 19 χρονών, να είσαι περήφανος και μπράβο του. Τώρα, αν πάρει, πρόσεξε τι εννοώ, με τα δικά του χρήματα, με κάποια μεροκάματα που μπορεί να έκανε. Εύω 200.000 ευρώ, ξέρω εγώ, 1.000 άλογα, κάτι πουλάει ο γιος σου. Δηλαδή, έχει το νου σου, δηλαδή, τι αγοράζει. Αν ο γιος...
1: Μήπως, λέω, μήπως, εννοεί...
0: Η
1: ανησυχία είναι στο ότι θα οδηγεί.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι αυτό.
0: Εάν τώρα η ανησυχία σου είναι πού βρήκε τα λεφτά για λάμπο, να κατέβει ο γιος 19 χρονών. Μάγισσα καρδιά, μη με κερνάς φίλια. Και να παίζει τέρμα τέτοια τσιφτεντέλια σε Φεράρι, δεν ξέρω.
1: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο.
0: Έχουν δει πολλά τα μάτια.
1: Δρόμους να έχει το παλικάρι.
0: Το παιδί μου έλεγε άλλος, ναι, δουλεύει και παίρνει μια Φεράρι. Που λίγο φραπές.
1: Με τα πρακτορία και τις μεταφορικές δίπλα από το κήπεδο του Παναθηναϊκού, τι θα γίνει? Θα είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ειδικά οι μέρες που θα έχει νωρίς αγώνες. Νεφέλη σε μισό. Άλλο είναι το πρόβλημά σου, όπως καταλαβες. Δεν είναι τα πρακτορία και οι μεταφορικές.
0: Νεφέλη, χορεύει τσιφτεντέλια.
1: Και αν είναι Νεφέλη σε πείρα, τώρα get over it.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλο παιδί είσαι.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις, κάποια πια θα έχεις κάνει κι εσύ.
0: Κάτι έχεις κάνει.
1: Ναι,
0: και είναι Νεφέλη σε μισή.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Και τούμπαλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρότι σου είπε ότι θέλει να μείνετε φίλοι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα καμιά.
1: Το είπε για να μην της χαράξει το αυτοκίνητο. Αυτό.
0: Και ειδικά αν είναι το καινούριο του 19χρονου.
1: Αυτό, ναι.
0: Καλημέρα στην εκπομπάρα. Πάμε Ολυμπιακάρα. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Γκουαρδιόλα των μέτρη της καρδιάς μας, ο Πεπ.
1: Γεια σου, ρε Πεπ.
0: Τον ευχαριστούμε. Από 6 Ιουνίου θα είναι με το Βέρτι εκεί που πρέπει.
1: Με το Βέρτι εκεί που πρέπει. Τα παραλιακά. Ναι.
0: Βεβαίως, τα καλοκαιρινά. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ο Χρήστος Απομενίδη. Τσουβέλα, μην ακούς κανέναν. Είσαι ο πιο συμπαθής Παναθηναϊκός που έχει δημόσιο λόγο. Χρήστο Απομενίδη, δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι, Βρυσίδη. Ένιωσε ένας μικρός πραγουδάκης. Δεν φαντάζεσαι, Βρυσίδη που.
1: Μα καλά, ναι.
0: Καλά,
1: ναι. Καλημέρα από Κατερίνη.
0: Δεν πειράζει, τι έκανε.
1: Το μόνο που θα έπρεπε να κάνετε 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Είναι να μιλάτε για τη σημερινή ημέρα. Σαν αθλητικό ραδιόφωνο που είστε.
0: Ναι.
1: Αλλά είστε περισσότερο αντιολυμπιακοί από οτιδήποτε άλλο.
0: Έλα να γλεντήσουμε το φίλο να μιλήσουμε 2 ώρες για την Κατερίνη.
1: Τι λες μου.
0: Για την Κατερίνη. Παραλία Κατερίνης, Λιτόχωρο.
1: Δεν έχω πάει εσύ στην Κατερίνη.
0: Πρέπει να έρθεις. Έχω ένα ξενοδοχείο, ναι, που δεν θα θες να φύγεις.
1: Όχι, έχεις ξενοδοχείο.
0: Ναι, δικό μου. Mm-hmm. Ποτέ σου από την Κατερίνη. Δεν θα θέλεις, ό,τι σου λέω ακριβώς, να φύγεις από αυτό το ξενοδοχείο. Ποτέ δεν θα κάνω
1: διαφήμιση. Τι έχει αυτό το ξενοδοχείο και
0: δεν έχει προσωπική
1: να
0: πισίνα και δωμάτιο που βγαίνει μόνο στην δική σου πισίνα. Ωραία. Και απαγορεύονται τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Και τα δικά σου τα παιδιά.
0: Τα δικά σου θα τα δεις, θα τα δώσεις παραπέρα. Με από κάτω, εγώ σκάω μάνταλα όπου κάθεσαι, Μαρία, σε τζακούζι να σε σερβίρουν καφέ. Κάθεσαι μέσα. Και όταν έρχονται τραγουδιστές, κάθεσαι μέσα.
1: Είσαι έρχονται τραγουδιστές.
0: Εννοείς
1: στο δωμάτιο έρχονται.
0: Στο δωμάτιο, ναι, ναι, ναι. Χτυπάει την πόρτα. Μπορώ να έχω λί. Δεν ξέρω.
1: Μπαίνει ο Πλούταρχος.
0: Ναι, ναι, ναι, με την Κωνσταντίνα.
1: Φυσάει πολύ αυτός. Ναι, ναι, ναι. Μου το τζάμι.
0: Μπήκε και με αγκάλια ο Βρετός. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ταμπάκο, τι έγινε, έχουμε ρεπορτάζ εθνικής.
1: Α, όχι, όχι, έχουμε δελτία. Έχουμε δελτία. Εντάξει, είμαστε όλα καλά. Σε λίγο θα έχουμε δελτία από Ταμπάκο.
0: Ο Κώστας Όσμπορν λέει το εξής. Να πω καλημέρα από θαυμασμού στην κυρία με το εκπληκτικό ψευδώνυμο Λίτσα Παντέρα. Thunder Καρτσαλούς.
1: Οκ. Δεν θα. Έρχονται ένθεν και ένθεν μηνύματα. Εντάξει, ο καθένας με το.
0: Η Νικόλα, ας πούμε. Άλλη μια μέρα που ξύπνησα φτωχιά και πρέπει να πάω να δουλέψω.
1: Μέρες η Νικόλ, τι πράγμα.
0: Τι έγινε,
1: αυτό.
0: Πώς έγινε
1: τι
0: αυτό το κακό.
1: Και αυτό. Καλημέρα από Λευκοσία. Πάμε Ολυμπιακάρα, λέει κάποιος. Καλημέρα, εμείς θα μαζευτούμε για να μην δούμε το μάτς. Κλειστή τηλεόραση και αγωνία.
0: Λοιπόν.
1: Α, θα παίξουν αγωνία.
0: Ωραία η αγωνία.
1: Ωραία η αγωνία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Ισαΐα Ματιάμπα, Μαρία, που μας ακούει.
1: Ω, καλημέρα.
0: Πάει στη Μήλο, ακούει καθημερινά. Mm-hmm. Οπότε μπορεί βέβαια.
1: Το λένε, τον έκοψε η Ισαΐα ή πας ακόμα.
0: Θα το δούμε για τη σειρά για το τότε τώρα. Να είσαι πάντα καλά. Πρέπει να πάμε σε ένα live του Ισαΐα. Εγώ έχω πάει σε live του Ισαΐα. Δεν με ήξερε η μάνα μου, καθόμουν στον μπαρ. Τέλος πάντων.
1: Ένα πας τώρα που σε ξέρει μάνας.
0: Με κάτι θυμάται. Καθόμουν στον μπαρ. Βέβαια δεν έχει αλλάξει στη ζωή μου. Πάλι κάθομαι στον μπαρ. Μ' αρέσει να πηγαίνω και να κάθομαι στον μπαρ.
1: Καλά κάνεις.
0: Να πεις να ξεχάσει. Μ' αρέσει να κάθομαι.
1: Να κάθεσαι.
0: Να κάθομαι και μ' αρέσει να τρώω και στον μπαρ. Φέρνει και το φαγητό.
1: Και εμένα μ' αρέσει να τρώω στον μπαρ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικά μ' αρέσει.
0: Γιατί συνεχίζει το αλκοόλ μετά χωρίς πολλές αλλαγές.
1: Έχεις δίκιο. Μ' αρέσει. Αχ, Παναγία. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Πείτε στην Έλενα τη
0: γυναίκα. Καμαλάρη, καλημέρα, ναι.
1: Ναι, στην Έλενα τη γυναικάρα μου. Αν σηκώσουμε την κούπα, θα τη κάνω και τρίτο παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Πέσει στο αυτό να παρακαλάει να μην σηκώσετε την κούπα.
0: Να τη ρωτήσει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα στο Σάκη.
0: Καλημέρα στον Τάκη.
1: Καλημέρα και στον Λάκη.
0: Λοιπόν. Τραγουδιστή που σε ζεσταίνει, Νίκο Κουβέρτη. Μπράβο,
1: αχ,
0: συγγνώμη.
1: Όχι, γιατί.
0: Θέλω να χάσω 5 κιλά σε ένα μήνα. Βάγκο, κόψε το χέρι σου. Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Βγάλε μια σπλήνα.
0: Βγάλε χολή λαπαροσκοπικά. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα να τραγουδίσετε και ένα σύνθημα. Που μου έχουν ετοιμάσει σύνθημα. Με έχουν ενημερώσει για το σύνθημα που μου έχετε ετοιμάσει. Αρδάκια, φίλοι μου. Με έχουν ενημερώσει, δεν σε χάλασε.
1: Α, ναι, ναι, ναι, παιδιά μου το τραγουδούσε χθες το σύνθημα.
0: Ναι, ναι, με έχουν ενημερώσει. Δεν θα το πω, άμα θέλετε.
1: Όχι,
0: πείτε
1: δεν
0: το.
1: Είναι.
0: Άμα θέλετε,
1: ναι,
0: πείτε.
1: Ναι, ναι,
0: το.
1: Ναι. Και τι θα το πούνε στο γήπεδο, ενώ έχει απουσία σου.
0: Δεν θα είμαι εγώ, πείτε το. Ξέρω, βάλτε μια φωτογραφία μου όπως είχαν του Γιανακόπουλου. Λες και στο φαντασία. Βρίστε με, τι θέλετε τώρα να κάνω. Στο Κατράκι έχω δώσει 1500 εισιτήρια από τώρα, για 27 Σεπτεμβρίου.
1: Για το τέτοιο. Για το...
0: Έχουμε φτάσει 7.500 εισιτήρια για το Telecom Center. Εμένα θα μπουν μέσα. Θα μπουν και θα κάτσουν. Σήμερα δεν ξέρω.
1: Σωστό. Όχι, σήμερα
0: θα τα πάρουν τα εισιτήρια ο κόσμος την ώρα του.
1: Εσείς που έχετε αγοράσει εισιτήρια, για πείτε μας, έχουν έρθει.
0: Σας έχουν έρθει τα εισιτήρια.
1: Έχουν έρθει. Γιατί σε κάποιους δεν έχουν έρθει. Και υπάρχει κόσμος που όσο να είναι ανησυχεί.
0: Όχι Ισακ Ματιάμπα.
1: Ούτε Αγλαία Αυτιάμπα.
0: Η Αγλαία Αυτιάμπα λέει Εφενέρ μόνο. Εντάξει. Πάμε στον ταμπάκαρο, πριν όμως, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όχι δεν τρέπομαι, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, συνδέομαι από όπου και αν βρίσκομαι, κορυφαίο ίντερνετ, με 300 Mbps ταχύτητα φτάνουμε, Μαρία, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ, παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου, το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έτσι, το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Οι ημιτελικοί της EuroLeague παίζουν στην BWIN χωρίς γκανιότα. Βρίσκεις το Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε και το Real Madrid της Βαλένθια με 0% γκανιότα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.